βάρος της ευθύνης, αλλά και το βάρος του οραματισμού για την Εκκλησία στην οποία ανήκουμε, αλλά και για το έργο στο οποίο ο Θεός μας έχει δώσει. Όποιο είναι αυτό, είτε ατομικό είτε συλλογικό έργο. Πώς μπορούμε να προωθήσουμε καλύτερα την υπόθεση του Ευαγγελίου. Είναι λάθος αυτό το οποίο πολλές φορές νομίζουμε, ότι ο Θεός θα οδηγήσει τα πράγματα και εκεί σταματάμε. Ασφαλώς ο Θεός οδηγεί τα πράγματα και επαφιέμεθα στο χέρι του Θεού εκείνος να οδηγήσει. Και κάθε ενέργειά μας θα πρέπει να τίθεται κάτω από την έγκριση του Θεού. Αλλά είναι ανάγκη όμως και το μυαλό να δουλέψει. Αυτά όλα τα οποία βλέπουμε εδώ δεν θα μπορούσαν να είχαν γίνει προεκτάσεις κλπ. Αν κάποιος ή κάποιοι δεν τα είχαν σκεφτεί. Μόνα τους δεν γίνονται. Έχουμε σχεδιασμούς, έχουμε όνειρα, έχουμε οραματισμούς, τα θέτουμε κατά την έγκριση του Θεού. Και αν βλέπουμε ότι ο Θεός ευωδώνει, προχωρούμε. Αλλά είναι ανάγκη να είμαστε ακριβολόγοι και ακριβείς σε αυτά τα οποία κάνουμε. Το δεύτερο ζήτημα, το οποίο είναι και το πιο μεγάλο και ασφαλώς δεν εξαντλείται εδώ, είναι το ζήτημα της συνεργασίας. Είναι δύσκολο στο μέας του έργου του Θεού. Και γι' αυτό υπάρχουν αδελφοί οι οποίοι, επειδή έχουν δυσκολίες στη συνεργασία, δεν συνεργάζονται με κανέναν. Αυτό δεν είναι σωστό. Βλέπουμε ήδη μέσα στην πρώτη εκκλησία τα προβλήματα τα οποία υπήρχαν. Αλλά ωστόσο όμως, θα πρέπει να θυμόμαστε ότι ο ίδιος ο Κύριος είχε προσευχηθεί στην προσευχή την οποία μας διασώζει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο 17ο κεφάλαιο. Είχε προσευχηθεί στον Πατέρα του και ανάμεσα στα αιτήματα τα οποία είχε θέσει ήταν και αυτό, να είμαστε όλοι ένα, καθώς εκείνος με τον Πατέρα είναι ένα. Και θυμάμαι ακόμη εκείνη την πολύ ωραία εικόνα του σώματος, του ανθρωπίνου σώματος, το οποίο δίνει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους και κάνει τον παραλληλισμό με την Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Η αρμονικότητα η οποία υπάρχει στις διάφορες λειτουργίες του σώματος είναι η εικόνα της αρμονικότητας που θα πρέπει να διέπει τη λειτουργία της Εκκλησίας, της επιμέρους και της γενικής, της παγκόσμιας Εκκλησίας. Βέβαια, αν ανατρέξει κανείς την Καινή Διαθήκη, θα δει ούκο λίγες περιπτώσεις δυσκολίας στη συνεργασία. Σας θυμίζω ήδη από τους πρώτους χρόνους, μάλλον τις πρώτες μέρες, τα προβλήματα τα οποία είχαν παρουσιαστεί στη διανομή του φαγητού, στο έκτο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων. Ακόμη σας θυμίζω εκείνη την, ας την πούμε, παρεξήγηση, τον ερεθισμό, για να χρησιμοποιήσουμε τη βιβλική ορολογία, ο οποίος είχε συμβεί μεταξύ του Παύλου και του Βαρνάβα. Ασφαλώς δεν θα έπρεπε να συμβεί. Συνέβη όμως. Ακόμη σας θυμίζω την προτροπή του Αποστόλου Παύλου προς τους Φιλιππησίους για την ευωδία και τη συντύχη, που τις παρακαλούσε ο Απόστολος Παύλος να φρονούν το αυτό. Και φαίνεται ότι δεν ήταν τυχαία πρόσωπα, γιατί συμπληρώνει ο Απόστολος Παύλος, οι οποίες συναγωνίστηκαν μαζί μου στο Ευαγγέλιο. Και πρότρεπε τον γνήσιο σύζυγο, πιθανότατα ήταν ο Λουκάς, πρότρεπε αυτόν τον γνήσιο σύντροφο, τον συναγωνιστή του, να τις βοηθήσει, να μπορέσουν να καταλάβουν αυτό που δεν είχαν καταλάβει. Ακόμη σας θυμίζω αυτό που λέει ο ίδιος ο Παύλος στην επιστολή προς Γαλάτας, στο δεύτερο κεφάλαιο, όταν αναφέρεται στα προβλήματα με τους Ιουδαίζοντες που είχαν τότε, πως ο ίδιος δεν δίστασε να αντισταθεί κατά πρόσωπο, όπως λέει, στον Πέτρο, γιατί θεώρησε πως η συμπεριφορά του σε κάποιο σημείο δεν ήταν υπρέπουσα. Και ακόμη τα προβλήματα τα οποία ο Απόστολος Παύλος πάλι παρουσιάζει στο πρώτο κεφάλαιο της πρώτης επιστολής προς Κορινθίους. Οι διάφορες διαιρέσεις, τα σχίσματα τα οποία υπήρχαν. Συνεπώς, βλέπουμε να υπάρχουν ήδη από την αρχή της Εκκλησίας τέτοιες διαιρέσεις, προβλήματα συνεργασίας, σοβαρά. Και βέβαια αυτά υπάρχουν και σήμερα σε μεγαλύτερο βαθμό. Τώρα υπάρχουν μερικά ερωτήματα πάνω σε αυτό το ζήτημα. Σε τι οφείλονται τα προβλήματα της συνεργασίας? Είναι πολύ βασικό ερώτημα. Αν απαντήσουμε σε αυτό, σε τι οφείλονται τα προβλήματα της συνεργασίας, είναι πιο εύκολο μετά να δούμε πώς θα επιληθούν. Αυτό νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον να το κουβεντιάσουμε στις επιμέρους μελέτες. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι. Θα ήθελα να σας δώσω ένα πολύ ωραίο εδάφιο, το οποίο διαφωτίζει το πρόβλημα από τις παροιμίες, από το 13ο κεφάλαιο του βιβλίου των παροιμιών, το εδάφιο 10, που λέει ο παροιμιαστής: «Μόνον από της υπερηφανίας προέρχεται η αίρης». Μόνον από της υπερηφανίας προέρχεται η αίρης, ο τσακωμός. Δεν δίνει άλλη εξήγηση, δεν δίνει άλλη ερμηνεία, η αιτία η οποία προκαλεί κατά τον παροιμιαστή την έρηδα είναι η υπερηφάνεια. Μόνο. Τώρα βέβαια επαναλαμβάνω, πολλά θα μπορούσε να πει κανείς για τα αίτια, να αναφερθεί στον άνθρωπο, στα εσωτερικά του ανθρώπου κλπ. Αλλά αυτά επαναλαμβάνω ότι στις επιμέρους οι μελέτες μπορούν να αναπτυχθούν. Ακόμη ένα δεύτερο ερώτημα.
Γιατί ο

Θεός επιτρέπει αυτά τα σχίσματα. Γιατί? Δεν θα μπορούσε ο Θεός άραγε να είχε προστατεύσει την Εκκλησία του από αυτόν τον πολυμερισμό, από αυτές τις διασπάσεις, τις διασπαστικές κινήσεις? Γιατί ο Θεός θα επιτρέπει? Η απάντηση εδώ είναι διπλή, και το πρώτο σκέλος είναι γιατί ο Θεός δεν δέχεται να δουλεύει, δεν θέλει να δουλεύει ο Θεός με στρατιωτάκια, στα οποία τους δίνει εντολές και δεν έχουν πλέον τη δυνατότητα να παραλλάξουν τις εντολές του. Είναι η γενικότερη, ο γενικότερος τρόπος με τον οποίο ο Θεός αντιμετωπίζει τον άνθρωπο που σέβεται την ελευθερία του. Και του δίνει ο Θεός τα δεδομένα να εκλέξει. Δεν τον στριμώχνει στη γωνία ο Θεός μόνο και μόνο να κάνει αυτό το οποίο του επιβάλλει, γιατί δεν έχει άλλη εναλλακτική λύση. Και το δεύτερο είναι αυτό το οποίο λέει ο Παύλος στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, στο 11ο κεφάλαιο, εδάφια 18 και 19, καθώς λέει ότι υπάρχουν εκεί σχίσματα, και μαθαίνει ότι υπάρχουν σχίσματα, και ένα μέρος από τα όσα μαθαίνει το πιστεύει, γιατί είναι απαραίτητο για να γίνουν φανεροί οι δόκιμοι. Θα σας το διαβάσω ακριβώς όπως το έχει. Α Κορινθίους 11, 18, 19. Με συγχωρείτε, ήταν άλλο αυτό το οποίο είχα κατά νου. Αλλά τώρα, λέει, ο Θεός έθεσε τα μέλη εν έκαστον αυτών εις το σώμα, καθώς ηθέλησε. Εάν όμως πάντα ήσαν εν μέλος, που το σώμα. Με συγχωρείτε, έχω κάνει κάποιο λάθος. Εν πάση περιπτώσει, ήθελα να σχολιάσω. Διάβαζα το ΙΒ. Ναι, σωστό. Διάβαζα το ΙΒ, συγγνώμη. Λέει λοιπόν στο 11ο κεφάλαιο, στο 18ο, διότι πρώτον όταν συνέρχεστε στην Εκκλησία, ακούω ότι υπάρχουν σχίσματα μεταξύ σας. Και μέρος από αυτά το πιστεύω. Γιατί είναι ανάγκη να υπάρχουν και αιρέσεις μεταξύ σας για να γίνουν φανεροί οι δόκιμοι. Εδώ λοιπόν ο λόγος του Θεού μας αποκαλύπτει ότι είναι ανάγκη να υπάρχουν και μερικές τέτοιες διαιρέσεις, ώστε να γίνουν φανεροί εκείνοι οι οποίοι είναι κατάλληλοι. Και προφανώς γι' αυτό το λόγο και ο Θεός επέτρεψε, μέσα στο σχεδιασμό του και μέσα στην αποκάλυψη την οποία μας έδωσε, επέτρεψε ο Θεός να υπάρχουν και τέτοιες διαφοροποίησεις, για να γίνουν φανεροί εκείνοι οι οποίοι είναι κατάλληλοι και στερεωμένοι στην υπόθεση του Ευαγγελίου. Τώρα, επιτροχάδιν, επειδή η ώρα μας πλησιάζει προς το τέλος, θα ήθελα να σας διαβάσω 4 εδάφια μέσα από το Λόγο του Θεού, τα οποία θα είναι και ευκαιρία, θα μας δώσουν και την ευκαιρία να τα σχολιάσουμε στις συμμελέτες. Από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, κεφάλαιο 13, εδάφιο 14, κατά Ιωάννη Ιώτα Γάμα. Εάν λοιπόν, λέει ο Κύριος, καθώς μιλάει στους μαθητές του στο τελευταίο δείπνο, εάν λοιπόν εγώ, ο Κύριος και ο διδάσκαλος, σας έπλυνα τα πόδια και εσείς χρωστάτε να πλένετε ο ένας τα πόδια του άλλου. Ιωάννης 13-14. Από την επιστολή προς Φιλιππισίους, από το δεύτερο κεφάλαιο, εδάφιο 3, μη πράττοντες μηδέν εξ αντιζηλίας ή καινοδοξίας, εξ ερηθείας, όπως λέει το κείμενο, αλλά εν ταπεινοφροσύνη, με ταπεινοφροσύνη, θεωρούντες ο ένας τον άλλον ότι είναι καλύτερος από τον εαυτό του. Αυτή είναι η ερμηνεία, θεωρούντες αλλήλους υπερέχοντας σε αυτόν. Το ξαναδιαβάζω το εδάφιο. Μην κάνοντας τίποτα από αντιζηλία ή καινοδοξία ή εξαιρηθείας, όπως λέει το κείμενο, με σκοπό κέρδος ή προβολή. Αλλά με ταπεινοφροσύνη, θεωρούντας ο ένας τον άλλον ότι είναι καλύτερος από τον εαυτό του. Και συνεχίζει στο επόμενο εδάφιο. Και να μην αποβλέπετε, να μην έχετε σκοπό δηλαδή, να μην στοχεύετε. Ο καθένας στα δικά του, αλλά ο καθένας στο αλουνού. Επίσης πάλι από την επιστολή προς Φιλιππισίους, από το τρίτο κεφάλαιο, το εδάφιο 16, καθώς αναφέρεται στις δυσκολίες τις οποίες υπήρχαν, άλλος νόμιζε το ένα, άλλος νόμιζε το άλλο, λέει ο Απόστολος Παύλος, σε εκείνο λοιπόν στο οποίο φτάσαμε, όπου έχουμε καταλήξει και συμφωνούμε σε αυτό, σε αυτό ας περιπατούμε κατά τον ίδιο κανόνα, κατά την ίδια γραμμή, κατά τον ίδιο χάρακα, κατά το ίδιο πρότυπο. Ας φρονούμε όλοι το ίδιο. Και ένα τελευταίο εδάφιο από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου, από το 7ο κεφάλαιο, ζήτα το 5ο εδάφιο. Εκεί αναφέρεται ο Κύριος στην τάση η οποία υπήρχε και υπάρχει βέβαια,
Να βλέπουμε το στραβό στον άλλον, αλλά να μην το βλέπουμε στον εαυτό μας. Εμείς είμαστε οι σωστοί, οι τυπικοί, οι άμεμπτοι, οι άλλοι είναι που έχουν όλα τα στραβά και τα ανάποδα. Και λέει εδώ ο Κύριος, υποκριτά, βγάλε πρώτα το δοκάρι από το μάτι σου και τότε θα μπορέσεις να δεις καθαρά και να βγάλεις το ξυλαράκι που βρίσκεται στο μάτι του αδελφού σου. Προσέξτε εδώ. Δεν λέει ότι αυτό το οποίο βλέπεις εσύ είναι λάθος. Δεν λέει ότι δεν έχει ξυλαράκι. Έχει ξυλαράκι. Αυτό το οποίο βλέπεις πιθανότατα είναι σωστό, έχει ξυλαράκι. Αλλά όταν βλέπεις εσύ ένα ξυλαράκι στο μάτι του άλλου, βεβαιώς ότι την ίδια στιγμή εσύ έχεις ένα δοκάρι στο μάτι σου. Το οποίο προηγουμένως θα πρέπει εσύ να το βγάλεις για να μπορέσεις να βγάλεις και του αλλουνού. Έχει αυτός. Σωστή είναι η διάγνωση. Όπως τα λες, έτσι είναι. Αλλά υπάρχει ένα προηγούμενο στάδιο. Να δεις τον εαυτό σου πρώτα. Τα δοκάρια τα οποία εσύ έχεις. Και μετά να μπορέσεις να βγάλεις τα ξυλαράκια από το μάτι του άλλου. Εδώ κλείνω, γιατί η ώρα μας έφτασε προς το τέλος. Η εδώ ώρα μας δηλαδή. Θα πάμε τώρα στις σημελέτες. Θα ήθελα όμως να σας θυμίσω εκείνο το ερώτημα το οποίο θέσαμε στην αρχή και νομίζω ότι χρειάζεται να σταθούμε. Σε τι οφείλεται η διάσπαση, τα σχίσματα, οι διαμάχες, η δυσκολία της συνεργασίας η οποία υπάρχει μέσα στην Εκκλησία. Και κατ' επέκταση βέβαια, πώς αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί. Τα χωρία τα οποία διαβάσαμε, τα τέσσερα αυτά χωρία, μπορεί να μας βοηθήσουν σε αυτό, αλλά και βέβαια ό,τι άλλο ο Θεός φέρει στο νου μας. Ο Κύριος μαζί μας, ας πάμε στις σημελέτες. Στις δύο προηγούμενες φορές που βρεθήκαμε εδώ, εξετάσαμε την επάνωδο του Νεεμία στην Ιερουσαλήμ, κάτω από ποιες προϋποθέσεις έγινε, την προσευχή την οποία προσευχήθηκε στο Θεό, πως έδωσε ο Θεός και βρήκε χάρη μπροστά στο βασιλιά της Περσίας και τον εφοδίασε με τις συστατικές επιστολές που χρειαζόταν και πως έφτασε τελικά ο Νεεμίας στην Ιερουσαλήμ και το στρατηγικό σχέδιο που κατέστρωσε. Τη νύχτα που βγήκε, που περιόδευσε, είδε τις ελλείψεις, προετοιμάστηκε για τις δυσκολίες που θα αντιμετώπιζε, αλλά επίσης ο Λόγος του Θεού μας περιγράφει και τον ενθουσιασμό τον οποίο συνάντησε από τους συμπατριώτες του, αλλά και τις πρώτες δυσκολίες τις οποίες βρήκε από τους λαούς, από τους υπεύθυνους που βρίσκονταν στην περιοχή εκείνη πριν από αυτόν. Και τώρα, καθώς σήμερα θα εξετάσουμε το τέταρτο κεφάλαιο, ολόκληρο το τέταρτο κεφάλαιο, θα δούμε πλέον πιο αναλυτικά τα προβλήματα τα οποία συνάντησε ο Νεεμίας και η περί αυτών, καθώς άρχισε να ανοικοδομεί το τείχος της Ιερουσαλήμ. Διαβάζω λοιπόν από το τέταρτο κεφάλαιο, από την αρχή. Όταν άκουσε ο Σαναβαλάτ ότι εμείς οικοδομούμε το τείχος, οργίστηκε και αγανάκτησε πολύ και περιγέλασε τους Ιουδαίους. Και ελάλησε ενώπιον των αδερφών του και του στρατεύματος της Σαμαρίας και είπε: «Τι κάνουν αυτοί οι άθλιοι Ιουδαίοι? Θα τους αφήσουν, θα θυσιάσουν, μέσα σε μια μέρα θα τελειώσουν. Θα αναζωοποιήσουν από τους ορούς του χώματος τους λίθους και μάλιστα ενώ αυτοί είναι καμένοι?» Και δίπλα του ήταν ο Τοβίας ο Αμμονίτης και είπε: «Μα και αν χτίσουν μια Αλεπού όταν ανέβει επάνω, θα γκρεμίσει το πέτρινο τείχος τους. Άκουσε Θεέ μας, γιατί μας κοροϊδεύουν, και στρέψε τον ονειδισμό, την κοροϊδία τους εναντίον τους και κάν τους να γίνουν λάθυρο σε γη εχμαλωσίας. Και μην καλύψεις την ανομία τους και η αμαρτία τους να μην εξαλειφθεί από μπροστά σου, γιατί είπαν κοροϊδίες εναντίον εκείνων οι οποίοι οικοδομούν». Έτσι ανοικοδομούσαμε το τείχος και όλο το τείχος συνδέθηκε μέχρι το μισό, γιατί ο λαός είχε καρδιά να εργάζεται, ήθελε να εργάζεται. Αλλά όταν ο Σαναβαλάτ και ο Τοβίας και οι Άραβες και οι Αμμονίτες και οι Αζώτιοι άκουσαν ότι τα τείχη της Ιερουσαλήμ επισκευάζονται και ότι τα χαλάσματα άρχισαν να φράτονται, οργίστηκαν πολύ. Και έκαναν συνωμοσία όλοι μαζί να έρθουν να πολεμήσουν εναντίον της Ιερουσαλήμ και να προξενήσουν βλάβη σε αυτήν. Και εμείς προσευχηθήκαμε στο Θεό μας και στήσαμε φύλακες εναντίον τους μέρα και νύχτα, επειδή φοβόμασταν. Και είπε ο Ιούδας, ο λαός δηλαδή: «Η δύναμη των εργατών ατόνισε και το χώμα είναι πολύ και εμείς δεν μπορούμε να οικοδομούμε το τείχος». Και οι εχθροί μας είπαν: «Δεν θα μάθουν ούτε θα δουν έως ότου έρθουμε ανάμεσά τους και τους σκοτώσουμε και σταματήσουμε το έργο».
Και ήρθαν οι Ιουδαίοι, οι οποίοι κατοικούσαν δίπλα τους, και είπαν σε μας μέχρι και 10 φορές, προσέχετε από όλους τους τόπους μέσω των οποίων περνάτε για να επιστρέψετε σε μας. Οι Ισραηλίτες οι οποίοι έχτιζαν το τείχος δεν έμεναν όλοι μέσα στην Ιερουσαλήμ, οι περισσότεροι έρχονταν από τις γύρω περιοχές και μάλιστα από μακρές περιοχές. Και καθώς είχαν κάθε μέρα αυτό το πήγαινε έλα, αντιμετώπιζαν πολλούς κινδύνους. Και οι Ιουδαίοι των Πέριξ περιοχών είχαν μάθει τα σχέδια τα οποία είχαν ο Τοβίας, ο Σαναβαλάτ και οι άλλοι γύρω τους, και γι' αυτό είχαν ενημερώσει τον Νεεμία και όσους βρίσκονταν μέσα στην Ιερουσαλήμ. Γι' αυτό λοιπόν έστησα στους χαμηλότερους τόπους πίσω από το τείχος και στους υψηλότερους τόπους έστησα το λαό κατά τις συγγένειες με τις ρομφές τους και με τις λόγχες τους και με τα τόξα τους. Και είδα και σηκώθηκα και είπα και στους προκρήτους και προς τους προεστώτες και σε όλο το υπόλοιπο του λαού, μη φοβάστε από αυτούς. Θυμηθείτε τον Κύριο, τον μεγάλο και φοβερό, και πολεμήστε υπέρ των αδελφών σας, των γιών σας, των θυγατέρων σας, των γυναικών σας και των σπιτιών σας. Και όταν οι εχθροί μας άκουσαν ότι το πράγμα έγινε γνωστό σε μας και διασκέδασε ο Θεός τη βουλή τους, επέστρεψε ο καθένας από μας στο τείχος, καθένας στο έργο του. Και από εκείνη την ημέρα το μισό από τους δούλους μου εργαζόταν το έργο και το μισό από αυτούς κρατούσαν τις λόγχες, τους θηρεούς και τα τόξα, θωρακισμένοι. Και οι άρχοντες ήσαν πίσω από όλο τον οίκο Ιούδα. Και εκείνοι οι οποίοι οικοδομούσαν το τείχος και οι αχθοφόροι και εκείνοι οι οποίοι φόρτωναν και ξεφόρτωναν, καθένας με το ένα χέρι δούλευε στο έργο και με το άλλο χέρι κρατούσε το όπλο. Και οι οικοδόμοι, ο καθένας είχε τη ρομφαία του ζωσμένη στη μέση του και οικοδομούσε. Και εκείνος που σάλπιζε με τη σάλπιγγα ήταν δίπλα μου. Και είπα προς τους προκρήτους και προς τους προεστώτες και προς το υπόλοιπο του λαού, το έργο είναι μεγάλο και πλατή. Και εμείς είμαστε διαχωρισμένοι στο τείχος, ο ένας μακριά από τον άλλο. Σε όποιο λοιπόν τόπο ακούσετε τη φωνή της σάλπιγγας, εκεί να τρέξετε σε εμάς. Και ο Θεός μας θα πολεμήσει υπέρ ημών. Έτσι εργαζόμασταν στο έργο. Και το μισό από αυτούς κρατούσε τις λόγχες από την αρχή της αυγής μέχρι την εμφάνιση των άστρων. Και κατά τον ίδιο καιρό είπα στο λαό, καθένας με το δούλο του να διανυκτερεύει μέσα στην Ιερουσαλήμ και να είναι τη νύχτα φύλακες σε εμάς και να εργάζονται την ημέρα. Και ούτε εγώ, ούτε οι αδελφοί μου, ούτε οι δούλοι μου, ούτε οι άνδρες της προφυλάξεως, εκείνοι που με ακολουθούσαν, κανείς από εμάς δεν έβγαζε τα ρούχα του, παρά μόνο για να πλένεται. Το κεφάλαιο αυτό παρουσιάζει μια πραγματικά πολεμική ατμόσφαιρα και είναι συναρπαστικό όταν το διαβάζει κανείς, ιδιαίτερα για πρώτη φορά, καθώς δείχνει το νου του Νεεμία, το πώς είχε συλλάβει τις δυσκολίες, τις λεπτομέρειες που είχε φροντίσει, το στρατηγικό σχέδιο, το πόσο επιτελικά είχε κινηθεί. Είναι ένα πολύ ωραίο κεφάλαιο. Αλλά θα ήθελα, καθώς το περιδιαβάσαμε, να σκεφτούμε λίγο τις αντιξοότητες τις οποίες αντιμετωπίζει ο χριστιανός στη ζωή του. Αυτή είναι η έννοια της μεταφοράς στα δικά μας τα θέματα. Οι αντιξοότητες τις οποίες εμείς αντιμετωπίζουμε σήμερα στη ζωή μας. Και κυρίως από το πρώτο μέχρι το τρίτο εδάφιο το βλέπει κανείς αυτό, πώς αντέδρασαν ο Σαναβαλάτ και οι περί αυτών. Αλλά από την άλλη μεριά, στο 15ο εδάφιο, βλέπει κανείς τον τρόπο με τον οποίο έδρασε ο Θεός. Βλέπετε, είχαν σκεφτεί οι εχθροί να συνωμοτήσουν, να ανέβουν εναντίον τους κρυφά χωρίς να το καταλάβουν για να τους σκοτώσουν και να σταματήσουν το έργο. Αλλά λέει στο 15ο εδάφιο ότι το πράγμα έγινε γνωστό σε μας και ο Θεός διασκέδασε τη βουλή τους. Και νομίζω ότι αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο εξελίσσεται πάντοτε η ιστορία. Υπάρχει η επιθετικότητα, υπάρχει το μίσος, υπάρχει η κακή διάθεση εκ μέρους των ανθρώπων του κόσμου, εκ μέρους εκείνων οι οποίοι θέλουν να κάνουν κακό στο έργο του Θεού, αλλά την άλλη μεριά είναι και ο Θεός ο οποίος δουλεύει με τους δικούς του τρόπους και αποθαρρύνει, διασκεδάζει. Διασκεδάζει με την έννοια διασκορπίζει, από το σκεδάνιμι, διασκορπίζει. Χαλάει τη βουλή των εχθρών. Εκείνοι βουλεύονται κακό, αλλά ο Θεός το μεταστρέφει σε αγαθό. Θυμάμαι, και είναι η ίδια η έκφραση την οποία χρησιμοποιεί ο Λόγος του Θεού, την περίπτωση του Αχιτόφελ και του Δαβίδ. Όταν είχε ξεσηκωθεί μια πολύ δυνατή επανάσταση, μια ανταρσία εναντίον του Δαβίδ μέσω του γιού του Αβεσσαλόμ και αναγκάστηκε ο Δαβίδ να φύγει διωγμένος από την Ιερουσαλήμ, τότε όλα τα στοιχεία ήταν εναντίον του. Και υπήρχε ένας σύμβουλος
ο οποίος εκείνη την περίοδο, λέει, θεωρείται σαν ήταν η φωνή του Θεού, Αχιτόφελ, ο οποίος δεν πήγε με το μέρος του Δαβίδ, αλλά πήγε με το μέρος του Αβεσσαλόμ. Και όταν το άκουσε ο Δαβίδ, πολύ στενοχωρήθηκε και προσευχήθηκε και είπε: «Κύριε, διασκέδασε, δέομαι την καλή συμβουλή του Αχιτόφελ». Και ο Θεός το έκανε. Με ένα πολύ ωραίο τρόπο. Όσοι θέλετε να το δείτε, είναι στο 15ο κεφάλαιο του βιβλίου του δεύτερου βιβλίου Σαμουήλ, καθώς επίσης και στο Ιωταζήτα κεφάλαιο του ίδιου βιβλίου. Θυμάμαι ακόμη πως λέει ο Λόγος του Θεού ότι όταν ο Σολομών ανέβηκε στο θρόνο ως διάδοχος του Δαβίδ, παρόλο που και τότε, παρόλο που ήταν ο Δαβίδ και ήταν δυνατός, υπήρχαν εχθρικοί λαοί οι οποίοι υπέβλεπαν το βασίλειο του Ιούδα, το βασίλειο του Ισραήλ, το οποίο άλλωστε ήταν νεοσύστατο. Ο Θεός έδωσε, λέει, φόβο στους πέριξ λαούς. Τόσο πολύ φόβο που κανένας δεν τόλμησε να επιτεθεί στο Σολομώνα. Δεν ήταν κανένας στρατιλάτης ο Σολομών, τίποτα. Φαίνεται πως από πόλεμο δεν είχε ιδέα. Αλλά ο Θεός έριξε το φόβο τους στους γύρω λαούς και κανείς δεν τολμούσε. Απεναντίας έστελαν όλοι φόρους στο Σολομώντα. Ήταν γιατί έτσι είχε θελήσει ο Θεός εκείνη την περίοδο να διασκεδάσει τις εχθρικές διαθέσεις τις οποίες είχαν εναντίον του λαού Ισραήλ. Αργότερα, όταν βέβαια ο λαός απομακρύνθηκε, ο Θεός απέσυρε αυτή την υποστήριξη την οποία είχε. Και γενικότερα τώρα για το θέμα των εχθρών μας. Ο χριστιανός είναι μοιραίο να έχει εχθρούς. Και δεν θα πρέπει να παραξενευόμαστε όταν βλέπουμε ότι έχουμε εχθρούς. Ο Κύριος Ιησούς το είπε, ότι εσείς δεν είστε από τον κόσμο, είστε εκτός του κόσμου και γι' αυτό σας μισούν. Εμένα μίσησαν, ασφαλώς και εσάς θα μισήσουν. Και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να κάνουν κακό στην υπόθεση του Ευαγγελίου, αλλά και κακό και σε μεμονωμένα πρόσωπα. Άνθρωποι που είναι όργανα του εχθρού, που τους χρησιμοποιεί ο εχθρός. Με διάφορους τρόπους, είναι πολυμήχανος, με διάφορους τρόπους, για να κάνει κακό στους ανθρώπους του Θεού. Και μέσα σε αυτό το πλέγμα, πολλές είναι οι δολοπλοκίες. Να παγιδεύσει κάποιον με οικονομικά ζητήματα, με διεκδικήσεις, με το ένα, με το άλλο, για να μπορέσει να τον αποδυναμώσει και να κάνει κακό. Τώρα, τι μας λέει ο Λόγος του Θεού για το θέμα αυτό, όταν αντιμετωπίζουμε εχθρούς? Νομίζω δύο είναι κυρίως τα ζητήματα και ίσως θα μπορούσαμε αυτά να τα κουβεντιάσουμε αργότερα και στις μελέτες. Το πρώτο είναι ότι ο Λόγος του Θεού δεν επιτρέπει την αυτοδικία. Να καθαρίσεις για λογαριασμό σου. Να πάρεις το αίμα σου πίσω. Διαβάζω δύο εδάφια από τα πολλά τα οποία υπάρχουν. Το ένα είναι από την Επιστολή προς Ρωμαίους, από το 12ο κεφάλαιο. Εδάφια 19 έως 20. Λέει ο Απόστολος Παύλος: «Μην εκδικείτε εαυτούς, αγαπητοί, αλλά δώστε τόπο στην οργή». Και κοιτάξτε τι λέει. Δεν λέει μην εκδικείτε τους εαυτούς σας γιατί δεν είναι καλό να εκδικείτε τους εαυτούς σας, αλλά γιατί ο Θεός θα εκδικηθεί για σας. Και λέει, σε μένα ανήκει η εκδίκηση. Εγώ θα κάνω ανταπόδοση. Εάν λοιπόν πεινά ο εχθρός σου, τρέφε αυτόν, εάν διψαπότιζε αυτόν, γιατί κάνοντας αυτό θα συσσωρεύσεις άνθρακα σπυρός επί την κεφαλήν αυτού. Μην νικάσε υπό του κακού, αλλά νίκα εν το αγαθό το κακό. Δηλαδή θα υπάρχει εκδίκηση. Δεν λέει ο Θεός ότι ξέρεις για αυτό που σου έκανε, δεν πειράζει, άστο. Θα εκδικηθεί, αλλά ο Θεός θα εκδικηθεί. Γιατί θα εκδικηθεί ο Θεός με το σωστό τρόπο και με τη δικαιοσύνη του. Ενώ εμείς θα βάλουμε το δικό μας προσωπικό στοιχείο. Ο Θεός θα είναι δίκαιος και θα εκδικηθεί τη δική μας την υπόθεση. Ακόμη από την πρώτη επιστολή του Πέτρου, από το δεύτερο κεφάλαιο, εδάφιο 23, Α Πέτρου Β 23, λέει ο Πέτρος: «Να θυμηθούμε τον Ιησού Χριστό, ο οποίος λιδωρούμενος, αν τον κορόιδευαν, δεν αντελιδώρει, δεν ανταπέδιδε τα ίσα, όταν έπασχε, δεν απειλούσε». Είναι ένα πολύ ωραίο εδάφιο. Πολύ ωραίο εδάφιο. Πολλές φορές όταν πάσχουμε λέμε, καλά, εντάξει, θα σε κανονίσω, σου πω, ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Πάσχον δεν υπήλει, αλλά παρέδιδε αυτόν εις τον κρίνοντα δικαίως. Αυτό λοιπόν δεν θα επισέλθω περισσότερο. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να το κουβεντιάσουμε στις ημελέτες μας. Το πρώτο στοιχείο. Και το δεύτερο επίσης, το οποίο είναι αυτό το οποίο είχε πει ο Κύριος Ιησούς Χριστός όταν είπε τα λόγια αυτά που μας διασώζει ο Ματθαίος στο 5ο του κεφάλαιο, εδάφια 25 και 26, είναι από την επί του όρους ομιλία. «Ειρήνευσον με τον αντίδικόν σου ταχαίως, ενώ σου είσαι καθοδόν μετά αυτού. Μήποτε σε παραδώσει ο αντίδικος στον κριτή και ο κριτής σε παραδώσει στον υπηρέτη και ρηχτεί στη φυλακή. Αλήθεια σου λέω, δεν θα βγεις από εκεί μέχρι ότου δώσεις και την τελευταία δεκάρα». Δηλαδή, τι μας λέει ο Λόγος του Θεού? Μας λέει να μην έχουμε ανοιχτούς λογαριασμούς. Όσο περνάει από το χέρι μας, να μην αφήνουμε κρεμότητες.
Σε αυτό το θέμα θα μας δοθεί ευκαιρία, αν θέλει ο Θεός, νομίζω και αύριο να ξανασυζητήσουμε. Να μην αφήνουμε εκκρεμότητες με τους άλλους. Να μην υπάρχει κανένα στοιχείο που θα μπορέσει ο αντίδικος να μας ελέγξει. Αν δεν υπάρχει κανένα τέτοιο στοιχείο, να είσαι ήσυχος. Ισχύει αυτό που λέει ο λόγος του Θεού, θα εξάξει, θα βγάλει ως φως τη δικαιοσύνη σου. Και είναι ένα πολύ ωραίο εδάφιο στις παροιμίες, στο ΙΖ κεφάλαιο, εδάφιο 14, όπου λέει: Εκείνος ο οποίος αρχίζει φιλονικία είναι σαν εκείνον ο οποίος αποφράτει, που ανοίγει τις πηγές, δηλαδή ανοίγει το στόμιο, εκφράτει το στόμιο για να ξεχυθούν νερά. Σπάει το φράγμα για να ξεχυθούν νερά. Γι' αυτό λοιπόν λέει, πάυσε από τη φιλονικία, σταμάτα από τη φιλονικία πριν εξαφθεί, πριν φουντώσει η φιλονικία. Και άλλα τέτοια εδάφια έχουν οι παροιμίες, αλλά για λόγους χρόνου δεν τα αναφέρω. Αυτό λοιπόν το θέμα, οι χριστιανοί και οι εχθροί του νομίζω ότι θα μπορούσαμε να το εξετάσουμε αργότερα στις ημελέτες. Τώρα ένα άλλο ενδιαφέρον ζήτημα είναι αυτό το οποίο θίγεται στο εδάφιο 9, όταν λέει ο Νεεμίας ότι εμείς προσευχηθήκαμε στον Θεό και στήσαμε φυλακάς εναντίον αυτών μέρα και νύχτα. Εδώ είναι το πολύ ενδιαφέρον θέμα του τι κάνει ο Θεός και του τι κάνει ο άνθρωπος. Ποιο είναι το μέρος του Θεού και ποιο είναι το μέρος του ανθρώπου. Εδώ θέλει πολύ προσοχή, παιδιά. Πάρα πολύ προσοχή. Γιατί πολύ εύκολα κανείς κάνει λάθη. 2-3 πράγματα θα πω με παραδείγματα. Αλλά εκείνο το οποίο θα πρέπει να έχουμε καταρχήν υπόψη μας είναι ότι προσευχόμαστε στο Θεό, αναθέτουμε την υπόθεσή μας και μετά κάνουμε το μέρος το δικό μας. Τώρα, τι σημαίνει κάνουμε το μέρος το δικό μας? Νομίζω το κλειδί της όλης υπόθεσης είναι να μην προσβάλλουμε τον Θεό. Και θα εξηγήσω τι σημαίνει να μην προσβάλλουμε τον Θεό. Γίνεται ένας διαγωνισμός για να προσληφθεί σε μια δουλειά. Δίνουν πολλοί, εκατοντάδες, χιλιάδες. Και δίνεις κι εσύ. Μέχρι εδώ είναι όλα πολύ καλά. Αναθέτεις την υπόθεσή σου στο Θεό. Τι πρέπει να κάνεις? Να γράψεις όσο το δυνατόν καλύτερα και εκεί να τελειώσεις. Τέλος. Μα λέει, εγώ έμαθα ότι οι εξετάσεις αυτές είναι διαβλητές. Ο διαγωνισμός είναι διαβλητός. Μην ανησυχείς. Ο Θεός, αν θέλει να περάσεις, μπορεί όλους να τους διαβάλουν. Το δικό σου το χαρτί δεν θα το πειράξει κανείς. Αν όμως εσύ δώσεις εξετάσεις και μετά λες, ποιοι είναι στην επιτροπή που ελέγχουν, λέει είναι ο Α, Β και ο Γ. Βρε, λέει, το Γ το ξέρει ένας θείος μου. Και παίρνεις και τηλέφωνο και του λες, θείε, μπορεί να πει δύο κουβέντες έτσι να δει κάπως καλά το γραπτό μου? Αυτό είναι λάθος. Είναι αμαρτία. Το μέσον στο χριστιανό είναι αμαρτία. Τέλος. Δεν έχει μέσο το οποίο δίνει ο Θεός. Έχεις κανένα μέσο. Είναι αμαρτία. Τέλος. Δεν τιμάς το Θεό. Μπορεί να χρησιμοποιήσεις μέσα και να κάνεις την υπόθεσή σου. Καμιά αντίρρηση. Πολλοί κόσμοι έτσι το κάνει. Αλλά όποιος χρησιμοποιεί μέσο για να φέρει σε πέρα στην υπόθεσή του, να ξέρει ότι δεν πρόκειται να έρθει ο Θεός να τον βοηθήσει. Και ούτε μετά να λέει ότι με βοήθησε ο Θεός. Σε βοήθησε το μέσο σου. Το βίσμα σου. Στο στρατό έτσι το λέγανε. Σε βοήθησε. Καμιά αντίρρηση. Αλλά όχι ο Θεός. Τώρα μπορεί κανείς βέβαια να. Υπάρχει όμως η άλλη περίπτωση, να δώσεις εσύ εξετάσεις και το αφήνεις στα χέρια του Θεού, αλλά μαθαίνει ο Θεός σου χωρίς εσύ να έχεις πει τίποτε, μαθαίνει ο Θεός ότι ο τάδε, ο γάμα είναι στην επιτροπή. Και τον πιάνει από δική του πρωτοβουλία και του λέει: Ξέρεις, έχει υπόψη σου αυτό. Εσύ δεν έχεις καμία ευθύνη. Ο Θεός κινείς έτσι τα πράγματα. Είσαι αμέριμνος, είσαι αμέτοχος. Εάν το μάθεις εκ των υστέρων, ευχαριστείς τον Θεό γιατί ο Θεός κίνησε τις καρδιές. Δεν έκανες εσύ τίποτε. Άλλο παράδειγμα. Είσαι άνεργος και αναζητείς εργασία. Τι πρέπει να κάνεις? Να προσευχηθείς και να πεις, Κύριε, εγώ θέλω μια εργασία και μετά να κάθεσαι στο σπίτι σου. Όχι. Δεν τελειώνει εκεί το μέρος το δικό σου. Θα πάρεις την εφημερίδα να κοιτάξεις που υπάρχουν προσφορές εργασίας. Και θα ρωτήσεις, μήπως υπάρχει κάποιος ο οποίος να προσφέρει εργασία. Αυτό είναι ένα μέρος δικό σου το οποίο πρέπει να κάνεις. Ασφαλώς πρέπει να το κάνεις. Θέλω να πω δηλαδή ότι στόχος μας πρέπει να είναι να μην προσβάλλουμε τον Θεό. Να κάνουμε ό,τι πρέπει να κάνουμε και να τα αφήνουμε τα υπόλοιπα στα χέρια του Θεού. Κλείνοντας, ήθελα να σας αναφέρω ένα δικό μου προσωπικό παράδειγμα. Ίσως σας πάρω λίγο χρόνο περισσότερο, αλλά νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Η δική μου εμπειρία από το στρατό. Όταν ήταν να παρουσιαστώ, είχαμε λίγο καιρό που είχαμε μαραβωνιαστεί με την Πόπη, και επειδή είχα δρόμο μπροστά μου, ειδικότητα, ενδεχομένως αγροτικό κλπ., ήθελα να τελειώσω όσο το δυνατόν νωρίτερα. Και ήθελα να μην υπηρετήσω ως αξιωματικός στο στρατό, αλλά ως οπλίτης. Ήταν σαφώς μικρότερη θητεία. Μάλιστα, είχα απευθυνθεί τότε και σε κάποιο παράγοντα του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης, ο οποίος ήταν ειδικός και αρμόδιος. Και μου λέει: Μην ανησυχείς, δεν υπάρχει θέμα.
Όταν παρουσιάστηκα μετά από λίγο, όπως γίνεται, όλοι οι υποψήφοι αξιωματικοί στο στρατό περάσαμε από εξετάσεις. Έτσι γίνεται, γινόταν και έτσι γίνεται. Ήρθε μια επιτροπή και όλοι υποβληθήκαμε σε εξετάσεις. Τεστ ευφυΐας, matrix test κλπ. Όσοι τα ξέρετε. Τότε έκανα το εξής. Στις ερωτήσεις τις οποίες μου είχαν θέσει απαντούσα λάθος. Και έκανα την κουτοπονηριά να μην απαντάω σε όλες λάθος. Γιατί λέω, θα καταλάβουν ότι δεν είμαι και τόσο χαζός, αλλά στις μισές σωστά, στις μισές λάθος. Βέβαια, ο Θεός με έλεγχε, αλλά έλεγα, τι κάνω, δεν λέω ψέματα. Δεν είχα συνειδητοποιήσει ακριβώς τότε. Υπήρχε ο λόγος του Θεού, αλλά τον έκρυβα μέσα μου. Έλεγα, κι άλλοι το ίδιο κάνουν, βαριές. Έκανα το άλλο. Στα χαρτιά τα οποία μας είχαν δώσει, έλεγαν αν είχες κάποια δραστηριότητα σε κάποια οργάνωση κλπ. Και έγραψα από οκταετίας μέλος της Επιτροπής Νεολαίας των Ευαγγελικών Εκκλησιών. Γιατί λάβετε υπόψη σας, αυτό ήταν το 82, λάβετε υπόψη σας ότι μέχρι τότε κανείς διαμαρτυρόμενος δεν είχε γίνει αξιωματικός. Όσοι από τους κύκλους μας είχαν γίνει αξιωματικοί ήταν Ορθόδοξοι, τα χαρτιά φέροντας σαν Ορθόδοξοι, έτσι είχαν δηλωθεί. Κανείς διαμαρτυρόμενος δεν είχε γίνει αξιωματικός. Οπότε όταν το έγραψα έτσι, λέω εντάξει, καθαρίσαμε. Νομίζω ότι είχα γράψει ότι αρθρογραφούσα και στο σάλισμα, δεν θυμάμαι κάτι τέτοια. Αυτά, δέστε, δεν ήταν γιατί ήθελα να δώσω τη μαρτυρία μου, δεν ήταν για λόγους μαρτυρίας, αλλά ήταν γιατί ήθελα να γλιτώσω. Έκανα δε και την άλλη διαστροφή. Στο τέλος των εξετάσεων έπρεπε καλή ώρα, όπως είμαστε εδώ, καθένας να σηκωθεί και να αναπτύξει την άποψή του για ένα θέμα, έτσι να δούνε πώς εκφράζεται. Και τότε σηκώθηκα και προσποιούμουν ότι δεν μπορούσα να τα πω καλά. Ότι δεν μπέρδευα τα λόγια μου. Ήταν φοβερή η εμπειρία αυτή. Μετά από καιρό, όταν ο Θεός έτσι μου τα ξανάφερε στη σκέψη και προσπαθούσα να προσδιορίσω σε τι έγκυτο η αμαρτία μου, γιατί η έννοια ψέμα δεν μου πήγαινε. Μετά ο Θεός μου το έδειξε. Ήταν υποκρισία. Ήταν υποκρισία. Αυτή ήταν η σωστή λέξη. Υποκρινόμουν ότι δεν ήξερα, υποκρινόμουν το ένα και το άλλο. Δέστε τώρα πώς ο Θεός δούλεψε. Μετά από μερικές μέρες είχε έρθει μια αποστολή, μια επιτροπή από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για να πάρει οπλίτες και αξιωματικούς για το μεταφραστικό τμήμα. Και επειδή εκείνη τη μέρα στην Τρίπολη έβρεχε και ήθελα να γλιτώσω την εκπαίδευση, λέω να πάω κι εγώ. Και πήγα, αλλά εκεί επειδή είχα καιρό να ασκήσω τα αγγλικά μου, λέω θα γράψω καλά. Πέρασαμε λοιπόν από το πρώτο τεστ, λέει όσοι περάσουν στο πρώτο σέβε πάνε στο δεύτερο. Ακούω το όνομά μου ότι πέρασα. Λέω τώρα εδώ δυσκολεύουν τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, συνεχίσαμε. Στο τέλος λοιπόν είχε μια προφορική εξέταση. Βρίσκομαι σε έναν αντισυνταγματάρχη, μου λέει καθίστε κλπ. Τι είστε γιατρός. Μου λέει γιατρός και τι δουλειά έχετε εδώ, λέει. Θέλετε να γίνετε μεταφραστής. Λέω όχι. Ο άνθρωπος με άκουγε περίεργα. Τέλος πάντων, κουβεντιάσαμε, με ρώτησε τι είχα κάνει, του λέω κάνει διατριβή κλπ. Λέει ωραία. Δύο λεπτά ήταν η συζήτηση, μου λέει σας διαβεβαιώ ότι θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να γίνετε αξιωματικός. Αλλά να σας πω την αλήθεια, βέβαια ήμουν και ψαρωμένος στην αρχή, ήμουν φαντάρος λίγων ημερών, δεν είπα τίποτα, λέω καλοσύνη του, σιγά τώρα θα κάνεις εσύ, εγώ εδώ έχω γράψει, τρέχα γύρω. Και έτσι τελείωσε εκεί η ιστορία. Αλλά ευτυχώς ο Θεός δεν στάθηκε στη δική μου τη βλακεία. Ευτυχώς. Καθώς μετά επέτρεψε ο Θεός και έγινε αξιωματικός, το νέο μου το είχε φέρει τηλεφωνικά ο Αντώνης ο Κρανιώτης. Εκείνος ήταν στην Κόρυθο, εγώ ήμουν στην Τρίπολη, είχε πάρει τηλέφωνο στο σπίτι. Όταν το έμαθα, στην αρχή βέβαια στενοχωρηθήκαμε, αλλά μετά ευχαρίστησα τον Θεό και όταν πέρασε η θητεία, είδα πόσο δίκιο είχε ο Θεός. Εγώ με τις δικές μου τις προσπάθειες, με τα μέσα μου, με τις αηδίες τις οποίες είχα θελήσει να κάνω, ήθελα να κάνω το δικό μου θέλημα. Και να αναγκάσω και τον Θεό κατά κάποιο τρόπο να συμβιβαστεί. Αλλά ευτυχώς ο Θεός δεν με συνερίστηκε στη δική μου την ανοησία. Και τελικά έκανε εκείνο το οποίο ήθελε. Σας το ανέφερα σε ένα παράδειγμα του τι μπορεί να κάνει κανείς όταν προχωράει με τις δικές του δυνάμεις και τι μπορεί να κάνει κανείς όταν αφήσει τον Θεό να δουλέψει τη ζωή του. Και ο καθένας ίσως θα μπορούσε να είχε τέτοια παραδείγματα. Ένα τελευταίο και κλείνω από το 17ο εδάφιο, καθώς λέει για τη ζωή του χριστιανού. Είναι πολύ ωραίο αυτό το εδάφιο. Καθένας λέει με το ένα χέρι δούλευε στο έργο και με το άλλο χέρι κρατούσε το όπλο. Είναι μια πολύ ωραία εικόνα της χριστιανικής ζωής. Επιδιορθώνουμε τα κενά, στεκόμαστε στην παρουσία του Θεού, βλέπουμε τι κενό έχουμε αφήσει που δεν στεκόμαστε καλά, αλλά συγχρόνως όμως και θωρακιζόμαστε με την πανοπλία την οποία ο Θεός μας έχει δώσει, να αντισταθούμε στα δέλη του εχθρού τα πυρωμένα. Είναι μια πάρα πολύ ωραία εικόνα.
η οποία έχει εφαρμογή τόσο για το κάθε άτομο ξεχωριστά, για τον κάθε πιστό, όσο και για την Εκκλησία. Εδώ τελειώνω. Πηγαίνουμε τώρα στις συμμελέτες μας.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Διαβάζω από τον Ψαλμό 84, π.Δ.

Θεία σου, Κύριε των δυνάμεων, Βασιλιά μου και Θεέ μου, μακάρι εκείνοι που κατοικούν στον οίκον σου, θα σε ενούν παντοτινά. Μακάριος ο άνθρωπος, του οποίου η δύναμη είναι σε σένα, στην καρδιά των οποίων είναι οι δρόμοι σου. Καθώς διαβαίνουν μέσα από την κοιλάδα του Κλαθμόνα, την κάνουν πηγή νερών και η βροχή ακόμα γεμίζει τους λάκους. Προχωρούν από δύναμη σε δύναμη. Καθένας από αυτούς φαίνεται μπροστά στο Θεό της Ιών. Κύριε, Θεέ των δυνάμεων, εισάκουσε την προσευχή μου. Δώσε ακρόαση, Θεέ του Ιακώβ. Δες, Θεέ, η ασπίδα μας. Και επίβλεψε στο πρόσωπο του χρησμένου σου. Δες, Θεέ, η ασπίδα μας και επίβλεψε στο πρόσωπο του χρησμένου σου. Επειδή καλύτερη είναι μία ημέρα στις αυλές σου παρά χιλιάδες. Θα προτιμούσα να είμαι θυρωρός στον οίκο του Θεού μου παρά να κατοικώ στις σκηνές της πονηρίας. Επειδή ήλιος και ασπίδα είναι ο Κύριος ο Θεός, χάρη και δόξα θα δώσει ο Κύριος. Δεν θα στερήσει από κανένα αγαθό αυτούς που περπατούν σε ακακία. Κύριε των δυνάμεων, μακάριος ο άνθρωπος που ελπίζει σε σένα. Ας προσευχηθούμε. Όρθιοι παρακαλώ. Κύριε και Θεέ μας, σε σένα μόνο ανήκει όλη μας η λατρεία και η τιμή. Διότι εσύ είσαι ο μόνος Θεός, πλάστης, λυτρωτής, Κύριος, σ' ολόκληρο το σύμπαν. Σε δοξάζουμε χάριν του Γιού σου, του Ιησού Χριστού, επειδή εσύ μας αγάπησες και μας έσωσες μέσω της θυσίας του Κυρίου μας, του Γιού σου, του Ιησού Χριστού, στο Γολγοθά. Διότι μας αγαπάς και μας τιμάς καθημερινά με την αόρατη όμως αισθητή παρουσία σου. Με σένα αποκτά νόημα η ύπαρξή μας. Από σένα εξαρτάται η ζωή μας. Από τον Λόγο σου, τον Άγιο, χορταίνει η ψυχή μας. Ήρθαμε σήμερα το πρωί σε τούτο τον οίκο για να λατρεύσουμε, για να υμνήσουμε τα μεγαλεία σου. Να ζήσουμε την παρουσία σου στην κοινωνία των Αγίων. Ευλόγησέ μας, Κύριε. Ευλόγησέ μαζί μας και όλους τους άλλους τόπους όπου κηρύτεται ο Λόγος σου σήμερα. Χρήσε τα χείλη των δούλων σου που φέρνουν τον Άγιο Λόγο στα χείλη τους. Τόνωσε την μαρτυρία της Εκκλησίας σου. Κάνε φανερή την παρουσία σου ανάμεσα στους λαούς. Βοήθησε και μας στην καθημερινή μας ζωή να φέρνουμε, Κύριε, αξίως το όνομά σου. Επίβλεψε στα αιτήματα του καθενός μας. Ξέρεις εσύ καλύτερα ποια είναι. Ευλόγησε τις οικογένειές μας, το έθνος μας και κάνε έλεος, σε παρακαλούμε, πάνω στους συνανθρώπους μας. Δώσε να σε γνωρίσουν. Σε ευχαριστούμε για τούτο το πρωί, για όλες σου τις ευλογίες, για χάρη του ονόματός σου. Αμήν. Χαίρομαι ιδιαίτερα που σήμερα το πρωί ο Κύριος μας αξιώνει να βρισκόμαστε ανάμεσά σας, σύζυγός μου και εγώ. Ερχόμαστε από το Βέλγιο, μένουμε στις Βρυξέλλες και μια φορά το χρόνο μας αξιώνει ο Κύριος να ερχόμαστε στην Ελλάδα. Προσπαθούμε να ερχόμαστε πιο συχνά, αλλά δεν τυχαίνει να ερχόμαστε Κυριακές. Χαιρόμαστε που βρισκόμαστε ανάμεσά σας και ευχόμαστε ο Κύριος να μας ευλογήσει τούτο το πρωινό από το Λόγο Του, να μας δώσει πλούσια την ευλογία Του και την παρουσία Του. Θα ανακοινώσω το πρόγραμμα της επόμενης εβδομάδας.

Διαβάζω από το Ευαγγέλιο του κατά Λουκάν, το 1ο κεφάλαιο, τα εδάφια 28 έως 36. Και μετά περίπου 8 ημέρες, παίρνοντας μαζί του τον Πέτρο και τον Ιωάννη και τον Ιάκωβο, ανέβηκε στο βουνό για να προσευχηθεί. Και ενώ προσευχόταν, αλλοιώθηκε η όψη του προσώπου του και τα ημάτια του έγιναν λευκά που άστραφτα. Και να, δύο άντρες συνομιλούσαν μαζί του, οι οποίοι ήσαν ο Μωυσής και ο Ηλίας, οι οποίοι, καθώς φάνηκαν με δόξα, έλεγαν τον θάνατό του, που επρόκειτο να εκπληρώσει στην Ιερουσαλήμ. Και ο Πέτρος και αυτοί που ήσαν μαζί του, ήσαν καταβαρημένοι από τον ύπνο. Και όταν ξύπνησαν, είδαν την δόξα του και τους δύο άντρες να στέκονται μαζί του. Και ενώ αυτοί αποχωρίζονταν από αυτόν, ο Πέτρος είπε στον Ιησού, «Κύριε, είναι καλό να είμαστε εδώ, και ας κάνουμε τρεις σκηνές, και για σένα, μία για τον Μωυσή και μία για τον Ηλία», μη γνωρίζοντας τι λέει. Και ενώ αυτός έλεγε αυτά, ήρθε ένα σύννεφο και τους επισκίασε. Και όταν μπήκαν μέσα στο σύννεφο, φοβήθηκαν. Και έγινε μια φωνή από το σύννεφο που έλεγε «Αυτός είναι ο Υιός μου αγαπητός, αυτόν να ακούτε». Και αφού έγινε η φωνή, βρέθηκε ο Ιησούς μόνος. Και αυτοί σιώπησαν και από όσα είδαν δεν είπαν κατά τις ημέρες εκείνες τίποτα σε κανένα. Και την επόμενη ημέρα, όταν κατέβηκαν από το βουνό, τον συνάντησε ένα μεγάλο πλήθος. Τα Ευαγγέλια μας περιγράφουν πως ήταν πολλοί εκείνοι τότε στην εποχή του, αλλά ακόμα και σήμερα, που βρίσκονταν γύρω από τον Ιησού. Μερικοί τον ακολουθούσαν από μακριά, από σίγουρη απόσταση δηλαδή. Άλλοι προτιμούσαν να ονομάζονται απλώς κρυφοί μαθητές του. Άλλοι απλώς πήγαιναν να δουν και να θαυμάσουν τα θαύματα, να απολαύσουν το όμορφο σκηνικό, να ακούσουν τα λόγια. Όλοι τον άκουγαν ευχαρίστως, άκουγαν τα λόγια του, τη διδασκαλία, τον τρόπο που δίδασκε ήταν εξαιρετικός. Είχε και πολλούς μαθητές ο Ιησούς. Στη γραφή μας αναφέρονται οι 120, μας αναφέρονται οι 70, ακούμε για τους 12, εδώ στο κείμενό μας σήμερα συναντάμε τους 3 και ξέρουμε και για τον έναν, για τον οποίο γράφεται ότι ήταν ο αγαπητός του Κυρίου. Τον αγαπούσε πολύ ο Κύριος. Όπως και τότε, υπάρχουν και σήμερα πολλές αποχρώσεις, διαφορές σε αυτή τη στενότητα που οι άνθρωποι μπορεί να έχουν στη σχέση τους με τον Χριστό. Ο Ιησούς ήξερε να διακρίνει το ακροατήριό του. Εκείνους που ερχόντουσαν για να ακούσουν τα ωραία λόγια, να δουν τα θαύματα, ήξερε να τους ξεχωρίζει από εκείνους για τους οποίους έλεγε ότι έχουν πραγματικά αυτιά για να ακούν. Αλλά ανάμεσα και στους μαθητές του Ιησού υπάρχουν διάφορες αποχρώσεις που οφείλονται κυρίως στην διαφορά στενότητας στη σχέση, στην επαφή με τον Κύριο. Υπάρχουν αφενός αυτοί που τον ακούν, αλλά η πίστη τους είναι απλώς θεωρητική. Σαν παράδειγμα, ας δούμε την Μάρθα. Βλέπουμε τη στιγμή που ο Κύριος έρχεται, ο αδελφός της είχε ήδη πεθάνει, περίμενε να κάνει το θαύμα ο Ιησούς, αλλά δεν πίστευε ότι θα μπορούσε να τον αναστήσει τον αδελφό της, και την προτρέπει ο Ιησούς, «Δεν σου είπα ότι αν πιστέψεις θα δεις τη δόξα του Θεού?» Είχε θεωρητική πίστη. Ήξερε ότι θα υπάρξει η Ανάσταση, ότι ο Κύριος θα αναστήσει τον αδελφό της, αλλά όχι τώρα. Η πίστη της ήταν η πίστη των γραφών, όπως την είχε διαβάσει, μια θεολογική, μια θεωρητική πίστη απλώς. Αλλά όχι η πίστη η οποία οδηγεί στην πράξη εδώ και τώρα. Υπάρχει μια άλλη κατηγορία αυτών που βρίσκονται πολύ κοντά στον Ιησού. Όπως παραδείγματος χάρη η Μαρία, που ερχόταν να ακούσει τον Ιησού, τα λόγια του και καθόταν στα πόδια του. Έτσι που ενοχλούσε την αδελφή της γιατί δεν έκανε τις δουλειές που έπρεπε
και άφηνε όλες τις δουλειές να γίνονται από τη Μάρθα. Και ο Ιησούς επιπλήττει την Μάρθα, της λέει: «Η Μαρία διάλεξε την αγαθή μερίδα. Καλύτερα να κάτσεις και εσύ να ακούς, παρά να ασχολείσαι με τα τόσα άλλα πράγματα». Και βλέπουμε όμως και μια τρίτη κατηγορία. Εκείνους τους οποίους ο Ιησούς θεωρούσε τόσο στενούς, ώστε τους επιφύλατε ιδιαίτερες εμπειρίες, όπως βλέπουμε τώρα τους τρεις στο κείμενό μας, τους τρεις μαθητές, οι οποίοι προσκαλούνται από τον Κύριο να πάνε να προσευχηθούν μαζί τους σε ένα ψηλό βουνό. Ποιο είναι αυτό το διακριτικό στοιχείο ανάμεσα στους ανθρώπους που ακολουθούν τον Κύριο? Σίγουρα η αγάπη και η αφιέρωση. Η αγάπη είναι αυτό που κάνει τους μαθητές να διαφέρουν από τον υπόλοιπο κόσμο, αλλά επίσης να διαφέρουν και μεταξύ τους. Όμως εδώ χρειάζεται προσοχή, επειδή είναι τόσο εύκολο σε αυτό το σημείο να μην ελέγχουμε τον εαυτό μας αρκετά, αλλά να κοιτάζουμε περισσότερο τι κάνει ο αδερφός ή η αδερφή. Ας συνειδητοποιήσουμε ότι η αγάπη είναι υπόθεση καρδιάς. Και επειδή εμείς σαν άνθρωποι δύσκολα μπορούμε να διακρίνουμε τι κρύβει η καρδιά ενός ανθρώπου, εκτός βέβαια αν τον γνωρίσουμε, αν έρθουμε κοντά, αν τον ζήσουμε αυτόν τον άνθρωπο. Καλύτερα λοιπόν, επειδή πολλές φορές δεν ξέρουμε ένας τον άλλον, δεν ξέρουμε την καρδιά, δεν μπορούμε να κρίνουμε, ας αφήσουμε τον ίδιο τον Χριστό να κάνει αυτή τη λεπτή διάκριση κατά πόσο η καρδιά μας είναι αφιερωμένη, τον αγαπάει πραγματικά. Ένα στοιχείο είναι σοβαρό, είναι απαραίτητο να ξέρουμε. Η αγάπη προϋποθέτει επαφή και χρόνο. Κάθε αγάπη κρυώνει αν δεν έχει την επαφή με το πρόσωπο, με το αντικείμενο της αγάπης. Αν δεν διαθέτουμε τον απαραίτητο χρόνο για να επιμεληθούμε αυτή τη σχέση μας με τον Χριστό, σίγουρα η αγάπη μας θα κρυώσει. Ο Ιησούς λοιπόν βλέπουμε εδώ να καλεί τους τρεις από όλους τους υπόλοιπους μαθητές να ανέβουν μαζί τους στο όρος. Στο όρος της μεταμόρφωσης, όπως ονομάζεται. Οι τρεις αυτοί είναι άλλωστε εκείνοι που αργότερα θα γίνουν οι στήλοι της Εκκλησίας. Αυτοί που ο ίδιος ο Ιησούς θεωρεί τόσο στενούς, ώστε να τους χρειάζεται ακόμα και στην ώρα της δοκιμασίας του, στη Γεστημανή, την ώρα του πειρασμού. Τι καλό να θεωρείσαι στενός του Ιησού. Πολλοί συνάνθρωποι μας έχουν εσφαλμένη εντύπωση για την προσευχή, γιατί ο στόχος που καλεί ο Ιησούς τους μαθητές είναι η προσευχή, να ανέβουν στο βουνό για να προσευχηθούν. Ποιος από εμάς θα ανέβαινε ένα βουνό, θα έκανε τόσο μεγάλη ορειβασία μόνο και μόνο για την προσευχή, για χάρη της προσευχής? Είναι πολλοί οι συνάνθρωποι μας σήμερα που έχουν εσφαλμένη εντύπωση στο ό,τι καθιστά την προσευχή. Η προσευχή όμως, ας κάνουμε αυτή τη διαφοροποίηση, η προσευχή δεν είναι απλώς εμβάθυνση στα πέρατα μυστικιστικών εμπειριών, ούτε είναι η προσευχή αυτοσυγκέντρωση και εκκένωση του συνειδητού εαυτού μας. Άλλοι άνθρωποι έχουν την εντύπωση ότι η προσευχή είναι μια μαγική φόρμουλα που χρειάζεται επανάληψη για να πιάσει. Ούτε είναι η προσευχή απλώς μια ευχή χωρίς λόγια, χωρίς να εκφράσουμε αυτό που ζητάμε. Προσευχή, έτσι μας διδάσκει ο Ιησούς, έτσι μας λέει η Βίβλος, προσευχή είναι η συνομιλία με τον Θεό. Είναι προσωπική επαφή με την πηγή του είναι μας, με τον άρχοντα της ζωής, με τον Δημιουργό, ο οποίος θέλει να είναι και πατέρας μας και φίλος μας. Δεν σας λέω, λέει ο Ιησούς στους μαθητές του, δεν σας λέω δούλους, επειδή ο δούλος δεν ξέρει τι κάνει ο Κύριός του. Εσάς όμως σας αποκάλεσα φίλους. Ιωάννης 15:15. Στο ερώτημα των μαθητών, δείξε μας Κύριε πώς να προσευχόμαστε, ο Ιησούς έδωσε με το Πάτερ ημών ένα υπόδειγμα προσευχής. Εκεί βλέπουμε τι ο Κύριος θεωρεί απαραίτητο στην προσευχή. Αν δούμε ένα παράδειγμα της
Παλιάς Διαθήκης, τον Αβραάμ, θα δούμε σε αυτό το βιβλικό πρόσωπο, σε αυτό το παράδειγμα πίστης, ότι η προσευχή έχει και μια άλλη πτυχή. Είναι, θα το πω έτσι, το παζάρι της πίστης. Κύριε, όταν προσεύχεται για τα Σόδωμα, για τον ανιψιό του τον Λότ, Κύριε, αν βρίσκονται 50 δίκαιοι στα Σόδωμα, θα τους απολέσεις μαζί με όλους τους αδίκους? Και κατεβαίνει από τα 50 στα 45. Αν είναι 45, αν είναι 40, 30, 20, αν είναι 10, θα τους απολέσεις? Βλέπουμε ότι η προσευχή είναι το παζάρι της πίστης. Στο κείμενο το οποίο διαβάσαμε, βλέπουμε ότι ο Ιησούς επιφυλάττει ειδικές εμπειρίες για τους μαθητές του. Ειδικές εμπειρίες προσευχής. Βλέποντας τον Ιησού στα Ευαγγέλια, τη ζωή του, την καθημερινή του πράξη, βλέπουμε ότι η προσευχή για εκείνον ήταν κάτι το απαραίτητο. Τα Ευαγγέλια μας μιλούν πολλές φορές ότι ο Ιησούς ξέφευγε από τον όχλο, από τους πολλούς ανθρώπους οι οποίοι θέλαν χίλια δυο πράγματα, για να αναζητήσει έρημους τόπους. Τόπους όπου θα μπορούσε να συγκεντρωθεί, να προσευχηθεί, να ζητήσει την επικοινωνία με τον Πατέρα. Και βλέπουμε ότι προτιμούσε τις πρωινές ώρες. Και ειδικά όταν επρόκειτο να λάβει σημαντικές αποφάσεις, όπως την εκλογή των μαθητών του ή πριν από τον θάνατό του, μπορούσε μια ολόκληρη νύχτα να διαμείνει στην προσευχή. Πριν λάβει λοιπόν σημαντικές αποφάσεις, διανυχτέρευε ακόμα προσευχόμενος. Επεδίωκε ο Ιησούς αυτή την πολύτιμη συνάντηση με τον Πατέρα για περισυλλογή, για ψυχικό ανεφοδιασμό, για νέον οραματισμό που του ήταν τόσο απαραίτητη για την δράση του. Πολλοί άλλοι άνθρωποι στη Γραφή, οι άνθρωποι της πίστης που θα ονομάζαμε άνθρωποι της πίστης, ήταν ταυτόχρονα και άνθρωποι της προσευχής. Ο Αβραάμ, είπαμε, είδαμε πως προσευχόταν. Ο Μωυσής, ο Δαβίδ, που έγραψε τόσο όμορφους ψαλμούς μέσα στην ερημιά, φυλάτωντας τα πρόβατα. Ο Ηλίας, ο Δανιήλ, που δεν σταμάτησε να προσεύχεται ακόμα και όταν του το απαγόρευσαν. Ο Παύλος. Πολλοί από αυτούς πέρασαν από τη μεγάλη σχολή της ερήμου, που τελικά αποδείχτηκε η πιο κατάλληλη προετοιμασία για την αποτελεσματική υπηρεσία τους. Όμως, ως συνήθως, ξαναγυρίζοντας το κείμενό μας, ως συνήθως, στην κρίσιμη στιγμή που απαιτεί αγρυπνία, οι μαθητές τι κάνουν? Οι μαθητές κοιμούνται. Αντί να αγρυπνήσουν και να προσευχηθούν μαζί με τον Κύριο, οι μαθητές τους βλέπουμε πάλι να κοιμούνται. Ξυπνούν όμως εν καιρός και αντιλαμβάνονται ότι κάτι θαυμαστό συμβαίνει. Ο Ιησούς τους παρουσιάζεται τώρα πλέον μεταμορφωμένος, όχι όπως τον ξέρουν, αλλά με μια ένδοξη λαμπρή εμφάνιση. Τον βλέπουν να συνομιλεί με δύο άνδρες της παλαιάς οικονομίας, της παλαιάς διαθήκης, τον Μωυσή και τον Ηλία, όπως μαθαίνουμε. Οι δύο άνδρες αυτοί, που είναι και η στήλη της παλαιάς διαθήκης, συμβολίζουν τον θεσμό της παλαιάς διαθήκης. Δηλαδή, αφενός ο Μωυσής τον νόμο του Θεού, τις εντολές του, και ο Ηλίας συμβολικά για όλους τους προφήτες, δηλαδή τις προτροπές του Θεού προς τον λαό του. Και ο συμβολισμός αυτός της σκηνής των τριών ανδρών, Μωυσής, Ηλίας, Ιησούς, δείχνει ότι η αποκάλυψη του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη βρίσκει το αποκορύφωμά της στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και το θέμα, επίσης, το κείμενο μας πληροφορεί, το θέμα της συνομιλίας τους ήταν ο θάνατος του Ιησού. Μας διαβεβαιώνει λοιπόν το θέμα της συνομιλίας τους αυτό, ότι ο Θεός έχει αγαθές προθέσεις με την ανθρωπότητα. Ότι δηλαδή ο Θεός δεν θέλει τον θάνατο του αμαρτωλού, απλώς επειδή έδωσε τον νόμο
και επειδή ο άνθρωπος δεν μπόρεσε να κρατήσει τον νόμο, αλλά τον παρέβηκε πολλές φορές στη ζωή του. Ο Θεός δεν θέλει τον θάνατο του αμαρτωλού, αλλά την σωτηρία του. Και βλέπουμε ότι ο Σταυρός του Χριστού φέρνει εις πέρας αυτό το σχέδιο της Θείας Αποκάλυψης. Δηλαδή, ο Θεός δεν είναι πλέον αυτός όπως αποκαλύφθηκε στην Παλαιά Διαθήκη, στο Μωυσή, που του είπε, όταν ρώτησε ο Μωυσής, πώς να σε πω, πώς είσαι, πώς λέγεσαι, πώς ονομάζεσαι. Και του λέει ο Θεός, εγώ είμαι αυτός που είμαι, ο Ον. Δεν είναι δηλαδή μόνο ο Ιαχβέ, ο αυτός που είναι, αλλά στην Καινή Διαθήκη βλέπουμε και μια άλλη πτυχή της προσωπικότητας του Θεού. Είναι ο Αβά, ο Πατήρ, ο Πατέρας. Δεν είναι δηλαδή μόνο ο Θεός, ο Άγιος, ο Θεός της δικαιοσύνης, αλλά μας παρουσιάζεται και σαν Θεός αγάπης, άπειρης αγάπης και συμπόνιας. Δεν υπάρχει μόνο ο αυστηρός νόμος της παλιάς οικονομίας και σαν επακόλουθο αυτού του αυστηρού νόμου ο θάνατος του αμαρτωλού, ο θάνατος του ασεβούς, αλλά και η χάρη και σαν επακόλουθο η δωρεά της αιώνιας ζωής εξαιτίας του Σταυρού. Δεν υπάρχει μόνο ο φόβος και ο τρόμος, αλλά η ελπίδα και η χαρά. Και βλέπουμε ότι αυτό το αποκορύφωμα γίνεται στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ο Ιησούς λοιπόν μας αποκαλύπτει μια άλλη διάσταση της προσωπικότητας του Θεού, πέρα από την αποκάλυψη που δόθηκε στο Μωυσή και στον Ηλία στην Παλαιά Διαθήκη. Η Παλαιά Διαθήκη βρίσκει το τέλος της στην Καινή Διαθήκη. Δεν αναιρείται, αλλά ξαναγράφεται. Η ιστορία της ξαναγράφεται κάτω από την ερμηνεία της Καινής Διαθήκης. Ο Ιησούς εισηγείται λοιπόν της νέας αυτής εποχής που διαρκεί μέχρι ότου ξαναγυρίσει. Η θυσία του Σταυρού λοιπόν οριοθετεί το κεντρικό σημείο της ανθρώπινης ιστορίας. Με τον Χριστό η ιστορία χωρίζεται αναγκαστικά σε ένα προ-Χριστού και σε ένα μετά-Χριστό. Η κάθε ιστορία, ακόμα και η δική σου και η δική μου η προσωπική ιστορία, ο Χριστός θέλει στην προσωπική μας εμπειρία να γίνει το κέντρο, έτσι ώστε να υπάρξει στη ζωή μας το προ-Χριστού και το μετά-Χριστό. Η ιστορία της ζωής που δέχτηκε τον Χριστό έχει πάρει ένα καινούριο μέτρημα. Ας ψάλουμε έναν ύμνο μαζί, το 256. «Ο Κύριέ μου, σύ και Θεέ μου».

Γι' αυτό τον φόβο που εκφράζει ο συγγραφέας του ύμνου αυτού, μη με αφήσεις από κοντά σου. Γι' αυτό μιλάει και το κείμενό μας. Διαβάζω τα εδάφια 34 και 35. Και ήρθε το σύννεφο και τους επισκίασε, και όταν μπήκαν μέσα στο σύννεφο φοβήθηκαν. Και έγινε μια φωνή από το σύννεφο που έλεγε: «Αυτός είναι ο Υιός μου, ο αγαπητός, αυτό να ακούετε». Τι ταιριαστός χαρακτηρισμός αυτός για τη ζωή μας. Κάθε όμορφο πράγμα έχει και ένα τέλος. Δεν μπορούμε να κρατήσουμε για πάντα τις όμορφες στιγμές. Μετά την κορυφή ακολουθεί το κατέβασμα. «Κύριε, είναι καλό να είμαστε εδώ. Ας κάνουμε σκηνές», λέει ο Πέτρος. Με αυτά τα λόγια προσπαθεί να κρατήσει την όμορφη αυτή εμπειρία που νιώθει. Αν γίνεται, να την κρατήσει για πάντα. Αλλά, όπως διαπιστώνουμε ο καθένας μας στην προσωπική του ζωή, οι όμορφες στιγμές, οι όμορφες εμπειρίες σε αυτόν τον κόσμο είναι λίγες. Και προπαντός, δεν διαρκούν για πάντα. Δεν μπορούμε να τις κρατήσουμε. Ακόμα και για τους μαθητές ισχύει αυτό. Σε αυτούς, όμως, και ξέρουν, ο Θεός τους επιφυλάττει τον ουρανό. Η ζωή μας εδώ είναι ζωή πορείας, ζωή δοκιμασίας. Το σπουδαιότερο για τους μαθητές είναι όπως ανέβηκαν, δηλαδή μαζί με τον Χριστό, έτσι και κατεβαίνουν. Ο Χριστός δηλαδή δεν είναι μόνο για τις όμορφες στιγμές της ζωής μας. Είναι και στο κατέβασμα κοντά. Είναι κοντά στις δύσκολες και στις δυσάρεστες στιγμές. Εκείνος πρώτος ένιωσε τον πόνο, τη στέρηση, την εγκατάλειψη. Η ζωή μας εδώ στη γη δεν είναι ζωή, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, όπου ατενίζουμε σε αυτά που βλέπονται, αλλά σε αυτά που δεν βλέπονται. Επειδή αυτά που βλέπονται είναι πρόσκαιρα, ενώ αυτά που δεν βλέπονται είναι αιώνια. Β' Κορινθίους 4:18. Πολλές φορές νιώθουμε σαν να βρισκόμαστε μέσα σε μια βαθιά ομίχλη, αναγκασμένοι να βασιζόμαστε στην ακοή. Ένα παράδειγμα για αυτό το πράγμα, για αυτό το φαινόμενο της ομίχλης. Για αρκετά χρόνια, 8 χρόνια νομίζω περίπου ήτανε, ζούσαμε στη Γερμανία σε ένα μέρος κοντά στη λίμνη της Κωνσταντίας, στα σύνορα Ελβετίας-Γερμανίας. Πολύ όμορφο μέρος, μόνο πολλές φορές το χειμώνα δεν βλέπαμε καθόλου ήλιο λόγω της ομίχλης, της βαριάς ομίχλης που έπεφτε πάνω στη λίμνη. Και ήταν τόσο πυκνή αυτή η ομίχλη που ακόμα και τα ferry boat, τα καράβια που κάναν τη διαδρομή μεταξύ Κωνσταντίας και της άλλης όχθης της λίμνης, παρόλα τα ραντάρ και τα μοντέρνα μέσα που είχαν να διακρίνουν διάφορα εμπόδια στο δρόμο τους, χρησιμοποιούσαν τον παλιό τρόπο εκείνο του κορναρίσματος. Και πολλές φορές τα πρωινά ξυπνούσαμε από αυτά τα κορναρίσματα των καραβιών που μας έλεγαν ότι υπάρχει ομίχλη. Το κορνάρισμα λοιπόν συμβόλιζε ότι εδώ είμαι εγώ. Προσοχή, θα χτυπήσεις. Τι παρηγοριά λοιπόν κρύβει η φωνή του οδηγού μέσα στην ομίχλη που καλεί «Εδώ, από εδώ, ακολούθα εμένα». Και ο ψαλμωδός λέει «Και αν περιπατήσω σε κοιλάδα σκιάς θανάτου, δεν θα φοβηθώ κακό, επειδή εσύ είσαι μαζί μου». Είναι γεγονός ότι οι άνθρωποι που είναι αναγκασμένοι να βασίζονται στην ακοή δημιουργούν διαφορετικά αισθητήρια ως προς την ακοή από εκείνους όλους τους άλλους που χρησιμοποιούν τα μάτια τους. Οι τυφλοί, παραδείγματος χάρη, έχουν μια πιο ευαισθητοποιημένα αισθητήρια αφής ή ακοής. Άλλη είναι η επικοινωνία της ακοής και άλλη η επικοινωνία της όρασης. Και έχουμε ακούσει από ζευγάρια τα οποία γνωρίστηκαν όντως μακριά, έσοντας μακριά οι δύο. Ήτανε, λένε, διαφορετική ο τρόπος που γνωριστήκαμε μέσω της αλληλογραφίας ή μέσω του τηλεφώνου, από ότι θα γνωριζόμασταν αν ήμασταν κοντά από την αρχή. Και λένε ότι
Πολύ καλό αυτό, γιατί έτσι μπορούσαμε να εκφράσουμε τις απόψεις μας, να γνωρίσουμε ένας τον άλλον, να ψηλαφίσουμε τον εαυτό μας, τα βάθη της ψυχής μας, με έναν διαφορετικό τρόπο, με έναν πιο βαθύ τρόπο, χρησιμοποιώντας την αλληλογραφία ή το τηλέφωνο. Παρότι θα γινόταν αυτό αν ήμασταν κοντά και αν βλεπόμασταν τακτικά. Και για πολλούς όσοι έχουν ζήσει αυτό το πράγμα, και ο καιρός βέβαια του χωρισμού επέρασε και ζουν τώρα μαζί, δεν θέλουν να χάσουν αυτή την όμορφη εμπειρία που είχαν και ένιωσαν έσοντας μακριά. Η ζωή μας εδώ στη γη είναι μια κούρσα πίστης. Εμπιστοσύνης δηλαδή στη φωνή, στο λόγο του Ιησού Χριστού. Δεν ήρθε ακόμα η ώρα που θα τον δούμε, όπως λέει η Γραφή, πρόσωπο προς πρόσωπο. Δεν ήρθε η ώρα αυτή. Και γι' αυτό ο Λόγος του Θεού, γι' αυτό η φωνή μέσα από την ομίχλη μας προστάζει και λέει αυτόν να ακούτε μέχρι ότου γυρίσει και μέχρι ότου τον ξαναδείτε ένδοξο. Στην εποχή του μαζικού παροξυσμού των αισθήσεων, στην εποχή αυτή που είναι σήμερα, είναι δύσκολο να αναπτυχθεί η αρετή της ακοής, όπως θα την ονόμαζα. Οι αισθήσεις μας σήμερα εχμαλωτίζονται κυριολεκτικά από τα μαζικά μέσα ενημέρωσης που μας βομβαρδίζουν αδιαλείπτως με την πληθώρα πληροφοριών, εικόνων και θορύβων. Πόσο δύσκολο είναι πραγματικά να αναπτυχθούν μέσα σε ένα τέτοιο κλίμα τα αισθητήρια, οι ικανότητες που έχουν ανάγκη, που απαιτούν προσοχή, λεπτότητα, που απαιτούν ησυχία. Σε μια εποχή αυθονίας, πράγματι, πόσο δύσκολο είναι να ζει κανείς ασκητικά. Ας δώσω μερικά παραδείγματα της εποχής μας. Το πειραματιζόμαστε καθημερινά όταν προσπαθούμε να βρούμε λίγη ησυχία μόνο για προσωπική περισυλλογή, για προσωπική προσευχή και ανάγνωση του Λόγου του Θεού. Ή όταν προσπαθήσουμε σαν οικογένεια ένα βράδυ μόνο την εβδομάδα να μαζευτούμε όλοι μαζί χωρίς τηλεόραση, πόσο δύσκολο είναι. Ή να διαβάσουμε ένα βιβλίο και όχι να ξεφυλίσουμε τα περιοδικά που είναι τόσο εύκολα, τόσο ευκολοδιάβαστα γιατί έχουν τις εικόνες. Ή να προτιμήσουμε να πάμε στη συνάθρεση, στην εκκλησία, αντί να παρακολουθήσουμε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα. Ή να διαθέσουμε λίγο χρόνο για κάποιον, για συζήτηση με κάποιον που έχει ανάγκη. Πόσο δύσκολο πραγματικά είναι αυτό. Και πόσο ελλιπείς φαινόμαστε σαν άνθρωποι και σαν χριστιανοί. Ως προς την ικανότητα αυτή της ακοής, της σωστής ακοής, όχι μόνο του Χριστού, αλλά και του συνανθρώπου μας, του άλλου, του απέναντί μας. Αν προσέξουμε λιγάκι, πόσες φορές εμείς οι ίδιοι μονοπολούμε μία συζήτηση αντί να αφήσουμε τον άλλον να εκφραστεί, που θα ήταν μάλλον σοφότερο να αφήσουμε πρώτα τον άλλον να εκφραστεί, να μιλήσει, να πει την άποψή του και εμείς μετά να δώσουμε μια απάντηση αν υπάρχει. Και πόσο άραγε είναι και γίνονται επιφανειακές οι σχέσεις μας με τους άλλους, ακριβώς επειδή έχουμε χάσει αυτή την ικανότητα της ακοής. Οι σχέσεις μας με τους άλλους γίνονται επιφανειακές. Ανταλλάσσουμε μόνο επιφανειακά το καλημέρα, τι γίνεσαι. Αλλά πραγματική επικοινωνία συμβαίνει. Πόσες προσευχές γυρίζουν, και αν προσέξουμε λιγάκι τον τρόπο όπως προσευχόμαστε, γυρίζουν συνέχεια γύρω από τον εαυτό μας, μάλλον παρά γύρω από το θέλημα του Θεού και τη Βασιλεία του Θεού. Και πόσους ανθρώπους ίσως έχουμε πληγώσει επειδή δεν δείξαμε την κατάλληλη κατανόηση και ευαισθησία στο πρόβλημά τους. Αυτή η ικανότητα της σωστής ακοής, θα την ονόμαζα, είναι που πολλές φορές μας λείπει, ειδικά σε αυτή την εποχή. Ο Θεός μας προσκαλεί να αναπτύξουμε αυτή την ικανότητα. Αφενός ως προς τον Υιό, ως προς τον Ιησού Χριστό. Γι' αυτό λέει, αυτόν να ακούτε. Σημαίνει, μάθετε
να γνωρίζετε, μάθετε να ξεχωρίζετε τη φωνή του Κυρίου από τις τόσες άλλες. Από τις φωνές ίσως και αδελφών και ανθρώπων οι οποίοι το εννοούν καλά. Αλλά ποια είναι η φωνή, ποιο είναι το θέλημα, ποιο είναι το γνώρισμα του Κυρίου. Επίσης σημαίνει το «αυτόν ακούετε, μάθετε να συμμορφώνεστε», δηλαδή «αυτόν υπακούετε». Πολλές φορές ακούμε μόνο και περιοριζόμαστε σε αυτό. Δηλαδή, πήγαμε την Κυριακή το πρωί στην Εκκλησία, ακούσαμε το Λόγο του Θεού. Τι θαυμάσια! Αλλά ποια εφαρμογή έχει ο Λόγος του Θεού στη ζωή μας? Τον υπακούμε? Κάνουμε το θέλημα που γνωρίσαμε, το θέλημα του Θεού? Και επίσης, το αυτό να ακούτε σημαίνει μάθετε να τον εμπιστεύεστε. Αυτός θα είναι μαζί μας, να είμαστε σίγουροι. Οι όμορφες εμπειρίες έχουν ένα τέλος. Δεν είναι το παν στη ζωή. Η ζωή αυτή είναι μια ζωή ίσως στέρησης, αλλά είναι η ζωή μαζί με τον Χριστό. Αυτός, έτσι μας υποσχέθηκε ο Θεός, αυτός θα είναι πάντα μαζί μας. Αυτόν χρειαζόμαστε μόνο. Και αυτός είναι ο μόνος που αρκεί. Άμην. 7.

Κύριέ μας Ιησού Χριστέ, σε ευχαριστούμε για τις ευλογίες και τις όμορφες εμπειρίες που Εσύ επιτρέπεις να βιώσουμε σε αυτή τη ζωή. Ξέρουμε ότι επιφυλάσσεις εμάς που σε δεχτήκαμε σαν σωτήρα και σαν λυτρωτή, μας επιφυλάσσεις ένα θαυμάσιο μέλλον στην αιώνια παρουσία Σου και σε ευχαριστούμε γι' αυτό. Σε ευχαριστούμε που σε Σένα βρήκαμε όχι μόνο σωτήρα, λυτρωτή και φίλο, αλλά και ένα αξιοθαύμαστο παράδειγμα ζωής, αφιέρωσης και αγάπης. Σε ευχαριστούμε που ακούς τις προσευχές μας και βλέπεις τις ανάγκες μας. Και ακόμα καταλαβαίνεις τον πόνο του καθενός. Πριν ακόμα απευθυνθούμε σε Σένα, Εσύ τα γνωρίζεις και μας γνωρίζεις. Βοήθησέ μας να σε ακολουθούμε, να ακολουθούμε το παράδειγμά Σου, να ζούμε τη ζωή της υπακοής στο θέλημά Σου, στη φωνή Σου, στο κάλεσμά Σου. Έσω Εσύ ο οδηγός της ζωής μας. Ευλόγησε τον Λόγο Σου στις καρδιές μας. Δώσε να φέρει καρπό και οδήγησε, σε παρακαλούμε, τα βήματά μας στην καινούργια εβδομάδα που βρίσκεται μπροστά μας. Δίνε μας εμπειρίες της παρουσίας Σου καθημερινά, για χάρη του ονόματός Σου, του Αγίου και για χάρη της δόξας Σου. Άμην.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: Δωδέκατη παραβολή. Η παραβολή με τα ζυζάνια. Από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου, 13 κεφαλαίο, και από το 24 έως το 30 εδάφια. Άλλην παραβολήν παρέθηκεν εις αυτούς, λέγον, ομοιώθη η βασιλεία των ουρανών με ανθρώπων, ως της έσπηρε καλών σπόρων εν το αγρό αυτού. Άλλεν ο εκείμοντο οι άνθρωποι, ήλθεν ο εχθρός αυτού και έσπηρε ζυζάνια ανάμεσον τους ήτου και ανεχωρήσεν. Ότε δε ευλάστησεν ο χόρτος και έκαμε καρπών, τότε εφάνισαν και τα ζυζάνια. Προσελθόντες δε οι δούλοι του οικοδεσπότου είπων προς αυτόν, «Κύριε, καλών σπόρων δεν εσπήρασεν το αγρό σου, πόθεν λοιπόν έχει τα ζυζάνια?» Ο δε είπε προς αυτούς, «Εχθρός άνθρωπος έκαμε τούτο, οι δε δούλοι είπων προς αυτόν, θέλεις λοιπόν να υπαγωμεν και να συλλέξωμεν αυτά?» Ο δε είπεν, «Ουχι, μήποτε συλλέγοντες τα ζυζάνια εκριζώσετε με ταυτόν των σίτων, αφήσατε να συναυξάνω συναμφότερα μέχρι του θερισμού, και εν το καιρό του θερισμού θέλω υπή προς τους θερίστας, συλλέξατε πρώτον τα ζυζάνια και δέσατε αυτά εις δέσμας διά να κατακαύσετε αυτά, των δε σίτων συνάξατε εις την αποθήκη μου».
1: Προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία, μεταρρυθμισμένοι όμως, χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων, χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

κανάλι το Α και το Ωμέγα στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Όπως αποζητάει η ελαφίνα τα τρεχούμενα νερά, έτσι η ψυχή μου σ' αποζητάει, Θεέ μου. Είναι η ψυχή μου διψασμένη για το Θεό το ζωντανό. Πότε θα έρθω να δω το πρόσωπό σου, Θεέ μου. Την ώρα αυτή έχουμε την ευκαιρία να συναντήσουμε το πρόσωπο του Κυρίου μας με επιθυμία ευλογημένη Άγια, να τον λατρεύσουμε, να ελεγχθούμε, να ενδυναμωθούμε. Να ψάλλουμε τον ύμνο 25, ύμνος 25, τις τέσσερις πρώτες στροφές. Τις τέσσερις πρώτες στροφές του ύμνου 25.

δημιουργέ του σύμπαντος και πλάστη του ανθρώπου, ο Πατέρας μας, ο στοργικός και ευλογημένος και Άγιος, ο Θεός μας. Κύριε, ήρθαμε την ώρα αυτή εδώ, εσένα να συναντήσουμε, εσένα να δούμε, εσένα να ακούσουμε, από σένα να ελεγχθούμε, με σένα να ενδυναμωθούμε. Και σε ευχαριστούμε γιατί είναι δυνατό να σε συναντήσουμε δια του Αγίου Πνεύματος με το πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού, του μοναδικού μας Μεσίτη. Σε παρακαλούμε την ώρα αυτή με το Πνεύμα Σου το Άγιο γέμισε τις καρδιές μας, ώστε πραγματικά να σε ανταμώσουμε και να σε λατρεύσουμε και να χαρούμε και να σε ευγνωμονήσουμε. Κύριε ο Θεός μας, σε ευχαριστούμε που είσαι ο Πατέρας μας. Αμήν. Ξανά τον Άγιο Λόγο του Θεού παρακαλούμε, παρακαλώ να ανοίξουμε στην Επιστολή προς Εβραίους, κεφάλαιο 13. Εβραίους, κεφάλαιο 13, στη σελίδα 1069, στις γραφές με παραπομπές 223 στις άλλες. Εβραίους, κεφάλαιο 13, γιώτα γάμα, από το εδάφιο 8. Διαβάζω από την Καινούργια Μετάφραση. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο ίδιος χτες, σήμερα και για πάντα. Μην παρασύρεστε από διάφορες ξένες διδασκαλίες. Είναι προτιμότερο να στηρίζετε την καρδιά σας στη χάρη του Θεού παρά σε φαγητά. Όσοι βασίστηκαν σε αυτά δεν είδαν καμιά ωφέλεια. Έχουμε θυσιαστήριο από το οποίο δεν έχουν το δικαίωμα να φάνε όσοι συνεχίζουν να λατρεύουν τον Θεό στη σκηνή. Τα σώματα των ζώων που το αίμα τους εισάγεται από τον αρχιερέα στα Άγια των Αγίων για τη συγχώρεση των αμαρτιών καίγονται έξω από το στρατόπεδο. Γι' αυτό και ο Ιησούς, για να εξαγνίσει το λαό του με το ίδιο του το αίμα, πέθανε έξω από την πύλη. Ας πάμε λοιπόν και εμείς έξω από το στρατόπεδο κοντά του και ας υποστούμε τον ίδιο με αυτόν εξευτελισμό. Γιατί δεν έχουμε εδώ μόνιμη πολιτεία, αλλά λαχταρούμε τη μελλοντική. Ας προσφέρουμε λοιπόν συνεχώς τον Θεό μέσω του Ιησού σαν θυσία τον ύμνο μας, δηλαδή των καρπών των χειλιών μας που ομολογούν το μεγαλείο του. Μην ξεχνάτε ακόμη να κάνετε το καλό και να μοιράζεστε ό,τι έχετε με τους άλλους. Με τέτοιες θυσίες ευχαριστιέται ο Θεός. Να ακολουθείτε πιστά και να υπακούετε τους θρησκευτικούς σας ηγέτες, γιατί αυτοί αγρυπνούν για τη σωτηρία σας, επειδή θα δώσουν λόγο στο Θεό. Έτσι η μεριμνά τους θα γίνεται με χαρά και όχι με στεναχώρια, πράγμα που δεν σας συμφέρει. Να προσεύχεστε για μας. Φυσικά είμαστε βέβαιοι πως έχουμε καθαρή τη συνείδησή μας, αφού σε κάθε περίπτωση θέλουμε να συμπεριφερόμαστε όπως πρέπει. Ιδιαίτερα σας παρακαλώ να προσεύχεστε για να με φέρει ο Θεός σύντομα κοντά σας. Ο Θεός που δίνει την ειρήνη και που ανέστησε τον Κύριόν μας Ιησού Χριστό, το μεγάλο ποιμένα των προβάτων, αυτόν δηλαδή που επικύρωσε με το αίμα του την αιώνια Διαθήκη, να σας δίνει τη δύναμη για κάθε καλό έργο, ώστε έτσι ώστε να κάνετε το θέλημά του. Ας ενεργεί μέσω του Ιησού Χριστού να γίνεται ανάμεσά σας αυτό που τον ευχαριστεί. Σ' αυτόν
ανήκει η δόξα παντοτινά. Αμήν, μπορούμε να πούμε, αμήν.

παρακαλώ να προσευχηθούμε. Κύριέ μας, ειλικρινά και ταπεινά θέλουμε μπροστά στην παρουσία Σου να ακούσουμε το Λόγο Σου. Προετοίμασε τις καρδιές μας με το Πνεύμα Σου, μίλησέ μας, ώστε από ανθρωπάρεσκοι να γίνομαι θεάρεστοι, να ζούμε και να κινούμεθα ενώπιόν Σου μια ευλογημένη ζωή, δοσμένη αποκλειστικά από Σένα και για Σένα. Αμήν. Λέγαμε την περασμένη Κυριακή με την ευκαιρία της προεκλογικής περιόδου στη χώρα μας, πως σε φιλελεύθερα δημοκρατικά κράτη οι πιο ευτυχισμένες περίοδοι της ζωής τους είναι οι προεκλογικές περίοδοι, γιατί όλα τα προβλήματα λύνονται και οι πολιτικοί μιλούν και διακηρύττουν πράγματα που αρέσκουν στον κόσμο για να κερδίσουν την ψήφο τους. Θέλουν να είναι ανθρωπάρεσκοι. Αλλά δεν σταματήσαμε εκεί. Είδαμε πως ο κάθε άνθρωπος γεννιέται με αυτό το μικρόβιο μέσα του. Δεν κατηγορούμε τους άλλους, γιατί και αυτοί βγήκαν από μας. Εσύ και εγώ θέλουμε να αρέσουμε στους ανθρώπους, να μας αρέσουν οι άνθρωποι. Και το αποτέλεσμα είναι να γίνουμε ανθρωπάρεσκοι, να δουλεύουμε και να κινούμεθα με οφθαλμοδουλεία, με μάτι δούλου, να κάνουμε τα πάντα για να αρέσουμε και ο κόσμος γύρω μας γίνεται ένας μεγάλος βραχνάς. Δουλωνόμαστε στον κόσμο, σκεπτόμαστε, μιλάμε, συμπεριφερόμαστε σαν δούλοι για να αρέσουμε στον κόσμο. Και είδαμε πως μέσα στην η λέξη αυτή ανθρωπάρεσκος είναι βιβλική και εκκλησιαστική. Είδαμε επίσης πως μέσα στην ζωή αυτή, στην επαγγελματική ζωή, έτσι οι περισσότεροι δουλεύουν, στην κοινωνική ζωή, για να μπορούμε να συγκρατηθούμε στην τάξη μας, στο περιβάλλον μας, κάνουμε το παν για να αρέσουμε, και προπαντός στην θρησκευτική ζωή, με πρότυπο φυσικά τους παλιούς εκείνους φαρισαίους, που δυστυχώς όμως δεν έχουν εκλείψει στην εποχή που ζούμε. Μένει ο σπόρος και πολλαπλασιάζεται κατά ένα θαυμαστό τρόπο. Ελεύθερος, λένε, θέλω να ζήσω, όχι κάτω από νόμους. Και αυτοί οι άνθρωποι αρέσκονται στα χειροκροτήματα, είναι ανθρωπάρεσκοι, είναι δούλοι των ανθρώπων. Και βλέπεις επιστήμονες, άνθρωποι καλλιεργημένοι, να σκύβουν δουλικά μπροστά στους ανθρώπους για να περνούν πιστοί. Θεολόγοι ακόμα χωρίς Θεό κάνουν το ίδιο. Τα κάνουν όλα για το Θεαθήνε. Πάντα δε τα έργα αυτών ποιούσιν προς το Θεαθήνε. Όλα τα έργα τους τα κάνουν για να βλέπονται από τους ανθρώπους. Κανένας δεν μπορεί να ελευθερώσει τον άνθρωπο από αυτή τη δουλεία. Μόνον ο Χριστός. Μόνον ο Χριστός. Αν ταπεινά αναγνωρίσεις πως με γεννήθηκες, μεγάλωσες, σ' αρέσει να είσαι ανθρωπάρεσκος, εγωκεντρικός. Αν αναγνωρίσεις την αμαρτία σου, αν ταπεινωθείς την παρουσία Του, αν δώσεις την καρδιά σου σε Εκείνον για να ζήσεις όπως θέλει Αυτός, αν δεχθείς μέσα σου με πίστη και εμπιστοσύνη το απολυτρωτικό Του έργο. Σταυρώθηκε για μας, για να γίνει ο λυτρωτής μας, για να μας ελευθερώσει. Αν αφήσεις το Πνεύμα το Άγιο πραγματικά να σε ξανακαινουριώσει, να σε αναγεννήσει, είναι ελευθερωτής. Πολύ ωραία η ζωή, αλλά είναι ελευθερία ενός μιας εξαρτωμένης ύπαρξης όπως είναι ο άνθρωπος.
Και ενώ ελευθερώνεσαι και ξεσκλαβώνεσαι από τους ανθρώπους, σκλαβώνεσαι στον Θεό. Τον Θεό. Είσαι ελεύθερος. Ζεις κάτω από το βλέμμα του Θεού. Με αρχές, με κατευθύνσεις. Με άλλα λόγια, όταν μπει ο Θεός μέσα σου, θέλεις να είσαι θεάρεστος. Όχι ανθρωπάρεστος, αλλά θεάρεστος. Θυμάσαι τον καημένο τον Ηρώδη, που δεν τα πήγαινε καλά οι κάτοικοι της Τύρου και της Σιδώνος, και πήγαν και βρήκαν τον βλάστο τον αυλικό, και βγήκε εκεί ντυμένος με την στολή του και τους μιλούσε. Ποιος ξέρει τι χοντροκομμένη φωνή θα είχε, φώναζαν αυτοί. Θεός μιλάει, όχι άνθρωπος. Θεός μιλάει. Και το αποτέλεσμα ήταν πολύ τραγικό. Ο Θεός μας ελευθερώνει από αυτά και θέλει να είμαστε θεάρεστοι. Λένε για τον Κολοκοτρώνη, το γέρο του Μοριά, που όπως ξέρετε μετά το 1821 και την Επανάσταση που δημιουργήθηκε το ελληνικό κράτος, οι συμμαχικές δυνάμεις, οι μεγάλες δυνάμεις προσπαθήσαν να επηρεάσουν το κράτος μας. Έτσι λοιπόν κάποιος τον ρώτησε, πες μου στρατηγέ, είσαι αγγλόφιλος? Όχι. Τότε θα είσαι σίγουρα γαλλόφιλος. Όχι. Δεν μένει τίποτα άλλο παρά να είσαι ρωσόφιλος. Όχι, είπε. Μα τότε τι είσαι? Και με την συνηθισμένη του θυμοσοφία, ο γέρος του Μοριά απάντησε, εγώ ήμουνα και μένω θεόφιλος, γιατί σαν τον Θεό κανείς δεν αγαπά την Ελλάδα. Σαν τον Θεό κανένας δεν σε αγαπά. Κανένας. Και σε καλεί ο Θεός από ανθρωπάρεσκος να γίνεις θεάρεστος, θεόφιλος. Να ζεις στην παρουσία του, όπως διαβάσαμε στον ψαλμό αυτό. Ξέρετε τι θα πει η ζωή σου να είναι φως? Όχι το φως των ανθρώπων, αλλά το φως του Θεού που διεισδύει μέσα στα ενδόμηχα της καρδιάς, των σκέψεων. Τα ξέρει όλα. Τα αισθάνεται όλα ο Θεός. Την έγερσή μας, το κάθισμά μας. Νοεί τους λογισμούς μας πριν έρθουν καν στο μυαλό μας. Να ζεις μέσα στην παρουσία του Θεού, σκλαβωμένος τον Θεό, δούλος του Θεού, πραγματικά ελεύθερος. Να ζεις ελεύθερος στις σκέψεις και στους πόθους. Θα χρησιμοποιήσω αρκετά βιβλικά αναγνώσματα, γιατί νομίζω αυτά έχουν ουσία για όλους τους λυτρωμένους, τους πιστούς, για να δούμε, αδελφοί μου, γιατί είναι δυνατόν και εμείς σαν άνθρωποι του Θεού να πέσουμε στην ανθρωπαρέσκεια. Στην επιστολή προς Φιλιππισίους λέει, σας επιποθώ, η πόθη μας να είναι αγνή για τους άλλους. Και στο 4.8, στο 4.8 διαβάζουμε, τέλος αδερφοί μου, ό,τι είναι αληθινό, σεμνό, δίκαιο, καθαρό, αξιαγάπητο, καλόφιλο, ό,τι έχει σχέση με την αρετή και είναι άξιο επένου, αυτά να έχετε στο μυαλό σας. Αυτή είναι η πνευματική ατμόσφαιρα που πρέπει να γεμίζει το μυαλό του πιστού, αφού θέλει να είναι θεάρεστος, αφού θέλει να αρέσει στον Θεό και όχι στους ανθρώπους. Στα λόγια επίσης, Κολοσσαΐς 4:6, τα λόγια σας να είναι πάντα γεμάτα με χάρη και όχι ανούσια. Να είναι λατισμένα, λέει. Να ξέρετε πως πρέπει να αποκρίνεστε στον καθένα. 1 Θεσσαλονικής στο 2:4-7. Κηρύττουμε το Ευαγγέλιο όπως μας το εμπιστεύθηκε ο Θεός, αφού πρώτα μας δοκίμασε. Έτσι κηρύττουμε όχι για να αρέσουμε σε ανθρώπους, αλλά στο Θεό, ο οποίος γνωρίζει καλά τις καρδιές μας. Γιατί δεν σας κολακέψαμε ποτέ, όπως ξέρετε, ούτε ήρθαμε με προσχήματα για να κερδίσουμε κάτι. Μάρτυράς μας ο Θεός, ούτε ζητήσαμε ανθρώπινη δόξα, ούτε από σας, ούτε από άλλους. Αν και μπορούσαμε να σας επιβαρύνουμε ως Απόστολοι του Χριστού,
απέναντίας ήμασταν στοργικοί σαν την μητέρα που φροντίζει τα παιδιά της. Ξέρετε, ακόμα και εργάτες του Ευαγγελίου, οι ιεροκήρυκες, θέλουν να είναι δημοφιλείς. Αρέσουν. Αλλά δεν θα ορθοτομούν το λόγο της αληθείας, εάν δεν θέλουν να είναι θεάρεστοι. Εάν δεν λένε την αλήθεια όπως την αποκαλύπτει ο Θεός στο λόγο του, όσο πικρή και αν είναι. Στη δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, στο δεύτερο κεφάλαιο 17, διαβάζουμε τούτα τα λόγια του Παύλου. Εμείς δεν είμαστε όπως οι πολλοί που εμπορεύονται το λόγο του Θεού. 2:17. Αλλά μιλάμε με ειλικρίνεια μπροστά στον Θεό, σαν υπηρέτες του Χριστού, σταλμένοι από τον Θεό. Ίσως είναι ο καλύτερος ορισμός του θεολόγου, του πραγματικού εργάτη του Ευαγγελίου. Λέει, όπως είναι στο κείμενο, δεν καπηλεύουμε τον λόγο του Θεού, αλλά ως εξ ειλικρινίας, αλλά ως εκ Θεού, κατ' ενώπιον του Θεού, εν Χριστώ λαλούμε. Στα λόγια μας λοιπόν, και προπαντός στη ζωή μας. Στη ζωή μας, αδελφοί μου. Την επαγγελματική μας ζωή που ξοδεύουμε πολλές ώρες και τις δυνάμεις μας. Είμαστε θεάρεστοι. Λαλούμε πάντα την αλήθεια. Δείχνουμε αγάπη. Έχουμε ευθύτητα. Διατηρούμε την χριστιανική μας αξιοπρέπεια. Τι συμβαίνει? Μπορεί ο Θεός να πει μπράβο σου εκεί που βρίσκεσαι, είσαι παιδί μου. Ασυμβίβαστο, θεάρεστο, όχι ανθρωπάρεστο. Ο τρόπος της λατρείας μας μέσα στην θρησκευτική μας ζωή πώς είναι? Λατρεύουμε τον Θεό πραγματικά, πνευματικά, όπως θέλει Εκείνος? Θυμάστε τι διαβάζουμε στο Ιωάννης 4:24. Ο Θεός είναι πνεύμα και αυτοί που τον λατρεύουν πρέπει να τον λατρεύουν με τη δύναμη του πνεύματος που φανερώνει την αλήθεια. Εν πνεύματι και αληθεία δι προσκυνήν. Στις σχέσεις μας με τους αδελφούς μας, πώς τα πάμε? Είναι βασισμένες στο λόγο του Θεού? Θέλουμε απλώς να αρέσουμε στους αδελφούς μας, να δίνουμε καλή εντύπωση, ή θέλουμε να κάνουμε αυτό που λέει ο Θεός? Και φυσικά έχει σχέση άμεση με την εντύπωση που μπορούμε να δώσουμε και στους αδελφούς μας. Αδελφοί μου, ας προσέξουμε τούτο. Ένας πολύ σοφός πιστός έλεγε: τον πραγματικό χαρακτήρα του ανθρώπου του πιστού τον δείχνουν οι πράξεις που κάνει, ξέροντας πως κανείς ποτέ δεν θα τις μάθει. Αυτός είσαι και αυτός είμαι. Όταν μένουμε μόνοι και κάνουμε πράξεις που ξέρουμε πως κανένας δεν θα τις μάθει ποτέ, ή σε στιγμές αυθορμητισμού που ξεχνούμε την παρουσία των άλλων και φανερώνουμε τον εαυτό μας. Και αυτές είναι στιγμές ψυχαγωγίας, άλλες στιγμές στον Θεό, εάν θέλουμε να είμαστε θεάρεστοι στη γλώσσα και στην πράξη. Τώρα θα ήθελα να προσέξουμε μια παγίδα του διαβόλου εδώ. Ο διάβολος δεν έχει μεθοδίες. Χρησιμοποιεί τα πνευματικά πράγματα πολλές φορές για να μας κάνει να αμαρτήσουμε. Λέει, εγώ θέλω να είμαι θεάρεστος, να ζω ενώπιον του Θεού. Συνεπώς μπορώ να συμπεριφέρομαι όπως θέλω μπροστά σε σένα. Δεν με νοιάζει εσύ τι ιδέα έχεις για μένα. Αυτό ως ένα σημείο. Δεν μπορούμε να αδιαφορούμε τελείως για τις σχέσεις μας με τους ανθρώπους. Γιατί οι σχέσεις μας και η ζωή μας ενώπιον του Θεού έχουν άμεση σχέση με τις σχέσεις μας με τους ανθρώπους.
Διάβασα για έναν ταλέπορο άνθρωπο που δολοφόνησε κάποιον, στην Ιρλανδία έγινε αυτό, γιατί πεινούσε. Και όταν τον έπιασε η αστυνομία και στο σακούλι που κρατούσε βρήκε μέσα ένα κομμάτι τυρί, του είπαν, καλά εσύ σκότωσες γιατί πεινούσες. Και εδώ υπάρχει τυρί μέσα. Πώς το έφαγες αυτό? Λέει, νίστευα. Νίστευα. Νίστευα. Αδελφοί μου, ξέρετε πώς μπορεί ο διάβολος να μας μπερδέψει? Ο πιστός όχι μόνο πρέπει να είναι σαν τη γυναίκα του Κέσσαρα τίμιος μπροστά στον Θεό, αλλά να φαίνεται κιόλας. Να φαίνεται κιόλας. Θυμάστε πως το λέει ξανά και ξανά ο λόγος του Θεού αυτό το πράγμα. Από την δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους 2, την δεύτερη επιστολή 4:2. Ακούστε τι λέει, 4:2. Εμείς όμως απαρνηθήκαμε τις σκοτεινές και άτιμες πράξεις. Δεν συμπεριφερόμαστε με πανουργία, ούτε νοθεύουμε το λόγο του Θεού. Αντίθετα, φανερώνουμε την αλήθεια και συσταίνουμε τους εαυτούς μας σε κάθε άνθρωπο που έχει καθαρή τη συνείδησή του μπροστά στον Θεό, ώστε να μπορεί να μαζί. 5:11, στην ίδια επιστολή. 5:11. Επειδή λοιπόν ξέρουμε πόση φοβερή θα είναι η παρουσία του Κυρίου, προσπαθούμε να κερδίσουμε τους ανθρώπους. Ο Θεός μας ξέρει καλά. Ελπίζω να μας έχετε μάθει και εσείς καλά. Συνεπώς υπάρχει μια ισορροπία. Ναι, μπροστά στον Θεό, πρώτα στον Θεό, αδιαφορώντας για τους ανθρώπους, αλλά δεν είναι δυνατόν να είσαι τίμιος και ειλικρινής μπροστά στον Θεό και να μην φαίνεσαι τέτοιος στους ανθρώπους μπροστά. Λένε για τον ονομαστό νομοδιδάσκαλο του Μεσαίωνα, του 15ου αιώνα, τον Ποντάνο, που εκτελούσε χρέη μυστικοσυμβούλου στην αυλή του βασιλιά της Αραγώνος στην Ισπανία. Οι εχθροί του κάποτε τον διέβαλαν και είπαν πως για εκμεταλλευόταν τη θέση του για ιδιωτελείς σκοπούς. Όταν ο Ποντάνο το έμαθε, περιορίστηκε να απολογηθεί με τούτα τα λόγια. «Η φτώχεια μου είναι η καλύτερη εγγύηση της τιμιότητάς μου. Αυτή είναι ο μόνος μάρτυρας που επικαλούμε να καταθέσει υπέρ μου καθαρά και ανοιχτά». Αυτή ήταν η μαρτυρία του. Τώρα θα ήθελα να δούμε μερικά πράγματα, σύντομα βέβαια. Τι λέει ο Λόγος του Θεού πως πρέπει να κάνουμε για να είμαστε θεάρεστοι? Εφεσίους 5:10. Εφεσίους 5:10. Να εξετάζετε τι αρέσει στον Κύριο, τι είναι ευάρεστον εις τον Θεό. Έτσι. Και να μην μετέχετε στα σκοτεινά τους έργα. Δοκιμάζοντες τι είναι ευάρεστο. Συχνά, αδελφοί μου, νομίζουμε ότι όλα επιτρέπονται. Όλα μπορεί να τα ανεχθεί και να τα δεχθεί ο Θεός. Λέει μετά ο Ιερεμίας 48:10, επικατάρατος είναι ο ποιόν το έργο του Κυρίου αμέσως.

ψυχής. Εν απλότητη καρδίας, με απλότητα, φοβούμενοι τον Κύριον, Κολοσσαίς 3:22. Ώστε λοιπόν να εξετάζουμε, να δοκιμάζουμε ποιο είναι ο βάρος του στον Κύριο. Το θέλει πραγματικά αυτό ο Θεός, μπροστά στον Θεό, με το Πνεύμα το Άγιο. Εάν ειλικρινά το ζητούμε, θα μας το δείξει, αδελφοί μου. Δεύτερον, μη συγκοινωνείτε. Εφεσίους 5:11. Όχι μόνο να δοκιμάζετε τι αρέσει στον Κύριο, αλλά και να μη μετέχετε στα σκοτεινά και ανώθελα έργα των άλλων, αλλά αντίθετα να τα ξεσκεπάζετε. Να μη μετέχουμε. Και η ζωή μας να τα ξεσκεπάζει. Κάθε χριστιανός, κάθε εργάτης του Ευαγγελίου, κάθε πιστός λυτρωμένος που θέλει να είναι πραγματικά θεάρεστος. Ξέρετε πόσο εύκολο είναι να μπερδευτεί κανείς. Θυμάστε τον καημένο των Ααρών, επειδή ο Μωυσής αργούσε πάνω στο βουνό. Πώς έγινε εκείνος το μοσχάρι, το χρυσό που έπεσε να το λατρεύουν. Διαβάζουμε στο βιβλίο της Εξόδου 32, στα εδάφια 20-22 και τα λοιπά, όταν κατέβηκε ο Μωυσής και έγινε έξω φρενών και διέλυσε το χρυσό μοσχάρι. Θυμάστε τι είπε ο Ααρών. Τι να κάνω, λέει, ο λαός αυτός, ξέρεις πόσο δύσκολος είναι. Τι να κάνω, μου έδωσαν, λέγει, μου έδωσαν το χρυσάφι, το βάλαμε στη φωτιά και να το βγήκε μοσχαράκι και το λάτρευα. Αδελφοί μου, ο Θεός θέλει να ζούμε στην δική του παρουσία, να είμαστε πραγματικά θεάρεστοι, να λέμε, να σκεπτόμαστε, να κάνουμε αυτό που πραγματικά θέλει ο Θεός, όσο και αν αυτό μας κοστίσει. Και κοστίζει τη φιλία του κόσμου και πολλές φορές και τη φιλία των αδελφών. Δεν σηκώνει ουδετερότητα στα πράγματα του Θεού. Και έτσι κι αλλιώς. Είναι ή δεν είναι. Εάν πραγματικά βλέπεις πως είναι μέσα στο θέλημα του Θεού, φώναξέ το. Ζήσε το. Εάν δεν είναι, επίσης διακήρυξέ το, μη φοβηθείς. Βάρες το στον Θεό θα έχει συχνά σαν αποτέλεσμα δάκρυα, πόνους, εγκατάλειψη, αντιπάθεια, συκοφαντία των ανθρώπων. Θυμάστε τι λέει στην πρώτη επιστολή του Πέτρου στο 3:16-15. 16:15. Αυτό όμως που κάνετε, να το κάνετε με πραότητα και φόβο Θεού, έχοντας καθαρή τη συνείδηση. Έτσι αυτοί που δυσφημούν την καλή σας χριστιανική συμπεριφορά θα κατατροπιαστούν για αυτά που σας κατηγορούν. Το 15. Να τιμάτε τον Κύριο τον Χριστό μόλις σας την καρδιά. Να είστε πάντοτε έτοιμοι να δώσετε τη σωστή απάντηση σε όλους όσοι ζητούν να τους δικαιολογήσετε τη χριστιανική σας ελπίδα. Μπορεί οι άνθρωποι πολλές φορές να μην πιστούν και να διαστευρώνουν όλες τις ενέργειές μας. Αλλά αν είμαστε ειλικρινείς μπροστά στον Θεό, θα έχουμε μια συνείδηση ήσυχη, μια γαλήνη μέσα στην καρδιά. Το τρίτο είναι η ειλικρίνεια μπροστά στον Θεό και υποταγή στο θέλημά Του το Άγιο. Αδελφοί μου, από αυτό που πάσχουμε είναι ότι πολλές φορές δεν στεκόμαστε σαν πιστοί και λυτρωμένοι καθημερινά ειλικρινά στην παρουσία του Θεού. Κύριε, δείξε μου ποιος είμαι. Δείξε μου αν ο τρόπος που σκέφτομαι είναι σωστός, ο τρόπος που ενεργώ, ο τρόπος που μιλώ, ο τρόπος που ζω. Και αν μου το δείξει, να είμαι έτοιμος με τη δύναμή Του και με τη χάρη Του να απαλλαχθώ, να αλλάξω, να αφήσω το Πνεύμα του Θεού να δουλέψει μέσα μου για να κάνει μεγαλεία ο Θεός. Μια από τις θυγατέρες του θεμελιωτού του στρατού της σωτηρίας,

του γνωστού στρατηγού Booth ήταν η Miriam Booth, μια έξυπνη, μορφωμένη και δραστήρια γυναίκα. Ξαφνικά αρρώστησε και έμεινε ακίνητη στο κρεβάτι. Μια φίλη της της είπε πως λυπάται πάρα πολύ. Κρίμα που ο Θεός θα μπορούσε να τη χρησιμοποιήσει με τα ταλέντα που είχε, με τη μόρφωση που είχε, με την πιστότητα που είχε μέσα στο έργο του Θεού. Ξέρετε τι απάντησε με πολύ γλυκύτητα και ηρεμία. Η Μίριαμ. Είναι μεγάλο πράγμα να εργάζεται κανείς για τον Κύριο, αλλά είναι ακόμα μεγαλύτερο να υποτάσσεται στο θέλημά Του. Να κάνει αυτό που ο Θεός θέλει. Και θα ήθελα να κλείσω με μερικά εδάφια από το Λόγο του Θεού. Πρώτα απ' όλα από την Επιστολή προς Ρωμαίους στο 12, το γνωστό κεφάλαιο 12, το δεύτερο εδάφιο λέγει, στο κείμενο είναι «Μη συσχηματίζεστε με τον κόσμο». Μετάφραση του Μάμα λέει «Μη συμμορφώνεστε». Πολύ σωστή. Η καινούργια μετάφραση δίνει την σωστή έννοια του «Μη συσχηματίζεστε». Λέει «Μην προσαρμόζεστε στην νοοτροπία αυτού του κόσμου, αλλά να μεταμορφώνεστε συνεχώς προς το καλό, αποκτώντας το νέο φρόνημα του πιστού. Έτσι θα μπορείτε να διακρίνετε ποιο είναι το θέλημα του Θεού, ποιο είναι το καλό, τι αρέσει στον Θεό και οδηγεί στην τελειότητα». Στην ίδια επιστολή 14-18 διαβάζουμε «Όποιος υπηρετεί με αυτόν τον τρόπο τον Χριστό ενεργεί σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και οι άνθρωποι επιδοκιμάζουν τη διαγωγή του». Γαλάτας 1-10. Γαλάτας 1-10 λέγει «Τι νομίζετε, έχω μήπως στόχο μου την ανθρώπινη επιδοκιμασία ή την ανθρώπινη εύνοια? Όχι, κριτήριό μου είναι η συμμόρφωση με τις εντολές του Θεού. Άλλωστε, αν είχα στόχο μου την εύνοια των ανθρώπων, δεν θα ήμουνα υπηρέτης του Χριστού». Και Εβραίους 13 που διαβάσαμε, θα ήθελα με τα εδάφια αυτά να τα δούμε και να κλείσουμε. Στο 19 και 20. Πώς θα γίνουν όλα αυτά? Πώς θα είμαστε ευάρεστοι μες τον Θεό? Με προσπάθεια? Όχι, αδελφοί μου, το λέει καθαρά στο Εβραίους 13-20-20. Ο Θεός που δίνει την ειρήνη και πονέστε τον Κύριό μας Ιησού Χριστό τον μεγάλο ποιμένο των προβάτων και τα λοιπά, σε αυτόν που επικύρωσε με το αίμα του την αιώνια διαθήκη, αυτός να σας δίνει τη δύναμη, αυτός, για κάθε καλό έργο, ώστε να κάνει το θέλημά του. Ας ενεργεί μέσω του Ιησού Χριστού, δια του Ιησού Χριστού. Είναι ο Χριστός, είναι το Πνεύμα του το Άγιο, ο ενεργών εν ημίν. Γι' αυτό, αδελφοί μου, και είμαστε αδικαιολόγητοι και αναπολόγητοι μπροστά στον Θεό, εάν δεν ζούμε την ομορφιά της χριστιανικής ζωής, γιατί Εκείνος μας τη χαρίζει, πλούσια, άφθονα, αν το θέλουμε, να υποταχθούμε στο θέλημά του το Άγιο. Και τελειώνω με το Β' Κορινθίους 6-4. Β' Κορινθίους 6-4. «Αντίθετα, με κάθε τρόπο, κανένα πρόσκομα δεν φέρνουμε σε κανένα, για να μην δυσφημηθεί το έργο μας. Αντίθετα, με κάθε τρόπο, συσταίνουμε τον εαυτόν μας σαν υπηρέτες του Θεού, με τη μεγάλη υπομονή μας, με τις θλίψεις, με τις δυσχέρειες, τις στενοχώριες, τις κακοποιήσεις, τις φυλακίσεις, τις εξεγέρσεις εναντίον μας, τις ταλαιπωρίες, τις αγρυπνίες, την πείνα. Συσταίνουμε τους εαυτούς μας με την εντιμότητα, τη γνώση της αλήθειας, την ανεκτικότητα, την καλοσύνη, την φώτιση του Αγίου Πνεύματος, την ανυπόκριτη αγάπη, το κήρυγμα για την αλήθεια, τη δύναμη του Θεού, με τα όπλα της σωτηρίας, τα επιθετικά και τα αμυντικά,
δοκιμάζοντας δόξα και ατίμωση, δυσφήμιση και έπαινο. Μας θεωρούν λαοπλάνους και όμως λέμε την αλήθεια. Μας αγνοούν και όμως γινόμαστε γνωστοί. Φτάνουμε στον θάνατο και να που ζούμε. Μας βασανίζουν αλλά δεν πεθαίνουμε. Μας προξενούν στενοχώριες και όμως πάντοτε χαιρόμαστε. Είμαστε φτωχοί. Κάνουμε όμως πολλούς να πλουτίσουν. Δεν έχουμε τίποτα και κατέχουμε τα πάντα. Ο Θεός να μας δώσει τη χάρη Του. Για να είμαστε πάντοτε θεάρεστοι. Ευλογία για μας, για τις οικογένειές μας, για την εκκλησία μας, για την κοινωνία που ζούμε, για τη δόξα πάνω απ' όλα του Θεού του Κυρίου μας. Αμήν.

Μου διέφυγε να αναφέρω ότι μετά από ένα σύντομο διάλειμμα θα έχουμε την τέλεση του δείπνου του Κυρίου. Προσκαλούνται τα κοινωνά μέλη κάθε Ευαγγελικής Εκκλησίας που είναι προετοιμασμένα κατάλληλα να πάρουν μέρος στο δείπνο του Κυρίου και κάθε πιστός, λυτρωμένος, αναγεννημένος με το Πνεύμα του Θεού που ζει στην παρουσία του Θεού, που είναι θεάρεστος, που ομολογεί τον Θεό δημόσια, να συμμετάσχει και αυτός στην τράπεζα του Κυρίου. Να κλείσουμε με τον ύμνο 189, θα ψάλλουμε δύο στροφές, 189, τις δύο πρώτες στροφές, τις δύο πρώτες στροφές του ύμνου 189.

Το δυναμένο φυλάξε ημάς απτές τους και στήσε κατενόπιον της δόξης αυτού αμόμους εν αγαλιάσει. Μόνο Θεό σωτήρι ημών δια Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών, δόξα, μεγαλοσύνη, κράτος και εξουσία προπαντός του αιώνος και νυν και εις πάντας τους αιώνας. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744065788.
1: Ο γεροντάκος σας, η γριούλα σας, 15-16 μέρες. Στην αρχή λέει, θα δείτε, θα του κοπεί η όρεξη. Μετά δεν θα θέλει να δει κανέναν. Μετά θα πέσει σε μία κατάπτωση. Μετά θα του έρθει ένας λόξυγκας. Ύστερα από 24 ώρες από το λόξυγκα, θα σταματήσει ο λόξυγκας, θα σας ζητήσει νερό, επάνω στο νερό λέει θα μείνει. Εσύ τα γράφεις αυτά. Και ο άνθρωπός στην αρχή δεν θέλει να δει, όπως το λες. Και πας και τον ρωτάς, πώς πας, λέει, μια χαρά πήγαινα, λέει. Αλλά να πεις ένας λόξυγκας. Ξέρεις εσύ. Και έτσι είναι. Έτσι γίνεται. Έτσι έρχεται. Έτσι ολοκληρώνεται. Εμείς αυτά τα διαβάζουμε, αδελφοί μου. Εμείς αυτά εδώ τα ζούμε. Τα γεγονότα, τις καταστάσεις, την κρίση που θα έλθει, τα διεθνή περιστατικά, τις ταλαιπωρίες του κόσμου, την αμαρτία του κόσμου. Εμείς όλα αυτά τα ζούμε. Και οι άλλοι τα διαβάζουν οι άνθρωποι. Εμείς όταν τα διαβάζουμε λέμε, «Ωχ, ήρθε και αυτό, ωχ, ήρθε και εκείνο». Τι γίνεται, λέει, διάβασα στην εφημερίδα, λέει τώρα, ότι συμφωνήσανε να επιτεθούνε αυτά που γράφει ο Φον Τένιγκεν. Ότι ήρθανε, λέει, κάτι άνθρωποι από τα αστέρια και λες, είναι το... να συνειδητοποιήσουν οι άνθρωποι ότι στη μεγάλη μάχη που θα γίνει με τα στρατεύματα του Θεού, ότι είναι άνθρωποι άλλοι, λέει, υπέρχονται από άλλους πλανήτες. Βλέπετε πώς μαζεύονται. Το τέλος των ημερών. Τα τελευταία γεγονότα. Δεν ξέρω πόσο θα βαστίξουμε. Και δεν ανήκω στην τάξη των ανθρώπων εκείνων. Σέβομαι την άλλη πλευρά. Ποτέ δεν λέω, για να έρθει ο Ιησούς Χριστός πρέπει πρώτα να χτιστεί το θυσίο. Φοβάμαι να το πω κάτι τέτοιο. Διότι ενδεχομένως ο Κύριος να έρθει απόψε, όπως είπε, ως κλέπτης εν τη νυχτή, και ο άλλος να περιμένει να χτιστεί πρώτα το θυσίο. Ενώ δεν είναι έτσι. Ακούστε, λέει τώρα. Να ξέρετε τα εξής. Ότι θα υπάρξει τρομακτική αδικία. Προσέξτε, άλλο χαρακτηριστικό αυτό, αυτό το τελευταίο που σας διαβάζω τώρα, θα υπάρξει μία τρομακτική αδικία. Σε άτομα, σε οικογένειες, στο ψωμί σου, στη συγγένειά σου, στη δουλειά σου, στη γειτονιά σου, στο διαμέρισμα που ζεις, αδικία του συζύγου προς τη σύζυγο, του αδελφού προς την αδελφή, του πατέρα προς το παιδί, αδικεί το παιδί τον πατέρα. Η μια κοινωνία αδικεί την άλλη, είναι και εσωτερικός και εξωτερικός. Το ένα κράτος αδικεί το άλλο κράτος, το ένα ημισφαίριο το άλλο και το άλλο το πρώτο. Αδικία. Αυτό θα είναι ένα χαρακτηριστικό, αλλά μια αδικία όχι στατικής μορφής. Μια αδικία που θα αυξάνει, που θα πληθαίνει. Οι γυναίκες λένε πολύ σωστά, από το χτύπημα των αυγών θα αυγατίζει. Το χτυπάνε και γίνεται μαρέγκα. Δεύτερον, θα υπάρξει ρυπαρότης. Οι άνθρωποι ηθικά, πνευματικά και νοητικά θα είναι ρυπαροί. Ρύπος. Τι είναι ρύπος στην ελληνική γλώσσα? Είναι η λαδιά. Είναι η λαδιά με το βούτυρο, να σου δώσει ένας το βούτυρο, αλλά να έχει ποτίσει μέσα. Δεν είναι ρήπος όταν το καθαρίσεις. Πρέπει να έχει ποτίσει το ύφασμα λάδι και να είναι ολόκληρο τόσο λεκές. Σήμερα υπέρποτε άλλοτε ο άνθρωπος ηθικά, πνευματικά και νοητικά χαρακτηρίζεται από ρήπος. Είναι ρηπαρή. Οι σχέσεις των ανθρώπων είναι φρόμικες. Οι σχέσεις των οικογενειών είναι φρόμικες. Οι σχέσεις των κοινωνιών είναι φρόμικες. Η μουσική είναι φρόμικη. Η τέχνη είναι φρόμικη. Το θέαμα είναι φρόμικο. Πρόκειται περί μιας καταστάσεως στην τριπλή ετούτη έκφραση και προβολή της, όπου κάθε μέρα θα αυξάνει πιο πολύ, πιο πολύ, πιο πολύ. Μέσα στο καθεστώς αυτό, θα υπάρξουν άνθρωποι δίκαιοι. Θα υπάρξουν, όπως λέει εδώ, άνθρωποι άγιοι. Αδικία. Θα υπάρξουν δίκαιοι. Δεύτερον, ρήπος. Θα υπάρξουν άνθρωποι άγιοι. Απευθύνεται σε αυτούς τους ανθρώπους, τους δικαίους, και εμείς ξέρουμε από τη Ρωμαίους, τι σημαίνει δίκαιος. Είναι ο εν Χριστώ δικαιωθείς κατενόπιον του Θεού, διά της δικαιοσύνης της κηρυχθήσης διά του Ευαγγελίου μου, λέει ο Παύλος. Και έχει να τους δώσει μια συμβουλή. Τι συμβουλή έχει να τους δώσει? Ακούστε εδώ. Είστε δίκαιοι με τη χάρη του Θεού. Και άγιοι, ευλογημένο το όνομα του Θεού. Καήκατε. Και πώς το πες αυτό? Δεν γίνεται, λέει, τίποτα. Δεν γίνεται τίποτα. Λέει, όχι. Ως δίκαιοι και ως άγιοι θα σας πάρει το κύμα. Και τι χρειάζεται? Περισσότερον δίκαιοι και περισσότερον άγιοι κατά τον ρυθμό, κατά το μέγεθος. Τα παιδιά στα μαθηματικά λένε κατά των λόγων που αυξάνει η αδικία και η ρηπαρότης στην άλλη πλευρά. Το αιώνιο παράδειγμα που λέμε Απόστολε, το αιώνιο. Δεν έχω κάτι πιο καινούριο, γι' αυτό το επαναλαμβάνω. Κάνεις μπάνιο με το Δημήτρη τον μήνα Ιούλιο και περνάτε το ποτάμι από εδώ προς τα εκεί. Μπορείτε να το περάσετε με απλωτές με μία ταχύτητα 10 χιλιόμετρων. Νούμερα λέω. Και περνάτε. Ξέρεις γιατί? Διότι το ρεύμα του ποταμού είναι 8 χιλιόμετρα. Εσύ με 10 το πέρασες. Και πας με το Δημήτρη Σεπτέμβρη που έχουν πέσει οι βροχές. Έχει το ρεύμα συνεπώς μεγαλώσει. Και σου λέω με πόσα πας? Τι, όπως πήγαινα. Με 10. Δεν γίνεται. Τώρα το ρεύμα είναι 15. Με 10 επνίγηκες. Για να περάσεις το ίδιο ποτάμι Σεπτέμβρη χρειάζεσαι 20. Με την προηγούμενη ταχύτητά σου κάηκες. Πνίγηκες. Βούλιαξες. Παρασύρθηκες. Αυξήθηκε το ρεύμα. Αυξάνεται και η δική σου η ταχύτητα. Δεν αυξήθηκε η ταχύτητα. Πνίγηκες. Καλό ήταν να είσαι δίκαιος και καλό να ήταν να είσαι άγιος την εποχή που ο κόσμος ήταν άδικος και λιπαρός. Τώρα ο κόσμος έγινε περισσότερον άδικος και περισσότερον λιπαρός. Εσύ ως δίκαιος και ως άγιος δεν περνάς. Μήπως, ρωτάω, μπορεί να κάνω και λάθος. Εύχομαι να κάνω λάθος. Είναι τούτο το οποίο ο Κύριος είπε και που ένα Σάββατο πρέπει ειδικά να μας απασχολήσει. Όταν ο Υιός του ανθρώπου ξανάρθει στη γη, θα βρει άραγε, όχι εκκλησίες. Εκκλησίες θα βρει, να είτε κάτι όργανα, έχω πάει στο εξωτερικό, ευχαριστώ πολύ τον Κύριο. Κάτι όργανα αρχίζουν από κάτω και οι σωλήνες τους είναι 4 πατώματα, 5 πατώματα, γεμίζει. Δεν λέει εάν θα βρει εκκλησίες. Δεν λέει καν εάν θα βρει πιστούς. Το πρόσεξες. Πιστούς θα βρει. Ο Κύριος λέει τι πιστός. Τι δεν πρέπει τίποτα. Την πίστη να θα βρει. Αγαπητέ μου. Καμιά φορά έρχονται κάτι παιδιά και έχουν κάτι προβλήματα, ας πούμε προβλήματα αριθμητικής. Τότε που έβγαλα το γυμνάσιο στο Μεσαίωνα, δεν τα κάνουμε σαν. Αριθμητικά σύνολα. Το μόνο που ξέρω είναι ότι το σύν είναι ύψιλον, άλλο δεν ξέρω. Τώρα τα ξέρουν. Δεν μπορώ να πάω να διαγωνιστώ με τα μαθηματικά του Μεσαίωνος που έμαθα. Γιατί εντωμεταξύ ζητάνε άλλη ύλη. Να τι πρέπει να καταλάβουμε αδελφοί. Ότι η σημερινή εποχή ζητάει άλλη ύλη. Δεν ζητάει την ύλη εκείνης της εποχής. Τώρα ζητάει άλλη ύλη. Ο Άγιος εδώ λέει το εξής. Ο δίκαιος δικαιοσύνη ποιησά το αίτη. Ακόμη περισσότερο δικαιοσύνη. Και ο Άγιος αγιασθήτω αίτη. Αγιασθήτω. Και μην ξεχνάτε ότι είναι ο Κύριος που μιλάει και θα μπορούσε κάποιος από τους νέους, αν θα ήθελε να μελετήσει βαθύτερα, να το συνδυάσει με τον τύπο και το σκελετό της προσευχής του Κυρίου. Αγιασθήτω το όνομά σου. Τώρα ήρθε μια άλλη εποχή. Ο δίκαιος αγιασθήτω. Αγαπητέ μου, είναι καινούριο το υλικό που ζητάνε τώρα. Στα πανεπιστήμια. Και εμείς δεν τελειώσαμε το γυμνάσιο. Ας μου. Γι' αυτό βλέπετε καμιά φορά. Βάζουν εξετάσεις εισαγωγικές, πράγματα που δεν τα διδαχτήκαν τα παιδιά στο σχολείο. Θα πας σε φροντιστήριο. Φροντιστήριο. Πιο απλά. Έξω από τα νεφελώματα αυτά. Πόση ώρα προσευχόσουμε. 10 λεπτά. Νούμερα λέω. Και έρχομαι να σου πω με πολύ απλότητα και με πολύ αγάπη. Ξέρεις, δεν φτάνουν. Κατάλαβες. Πες, κοίταξε τις τιμές πώς αυξηθήκανε στον καιρό μας. Πώς αυξηθήκανε. Έχουνε 60-70 δραχμές στα σταφύλια. Έχουνε 10 δραχμές στα καρπούζια. Τα θυμήθηκα τα καρπούζια. Ήταν ένας και ερχόταν στην παλιά γειτονιά με ένα κάρο και μας ήξερε και τα πουλούσε 2-3 δεκάρες. Δεν σας λέω δε αυτό το 1901. 2-3 δεκάρες το πουλούσε το καρπούζι στο τέλος και πέραμε καρπούζια για τα παιδιά και τώρα μας άρεσε, δεν τρώμε καρπούζι. Για να σας παρακαλώ, σκεφτείτε με να έμεινα στις τιμές εκείνης της εποχής. Και να έλεγα στη γυναίκα μου, αυτά για να ζήσουμε σήμερα, πάρε και ένα τάλιρο να πάρεις καρπούζι. Ούτε σπόρια θα μου πει, δεν μου δίνει σπόρια για να τα φυτέψουμε αν είχαμε χτήματα. Τι είναι τάλιρο καρπούζι. Αλλάξαν οι τιμές. Δεν μπορούμε πλέον με τις ίδιες τιμές να αντιμετωπίσουμε τις ίδιες καταστάσεις. Αυτό ακριβώς λέει ο Λόγος του Θεού. Ο Θεός να δώσει να το καταλάβετε τι θέλω να σας πω. Περισσότερη προσευχή, αγαπητέ μου. Απλά. Περισσότερη εκκλησία. Απόψε έμαθα ένα τραγικό νέο. Φρικτό. Μια μικρή συνάθρηση έκλεισε μια ώρα της. Και όταν κάποτε είπαμε στο θείο για κάποια ώρα τα παλιά χρόνια για την Κυριακή το βράδυ και τα λοιπά, όχι ο δούλος του Θεού, ένας άλλος αγαπητός, ο θείος είπε το περίφημο εκείνο. Λέει βεβαίως. Κυριακή βράδυ, γιατί κλείσουμε την εκκλησία. Υπό έναν όρο, εάν θα μου πείτε ότι Κυριακή βράδυ έκλεισαν τα θέατρα, τα σινεμά, οι ταβέρνες. Δεν μπορώ, λέει, να κλείσω την εκκλησία όταν όλα αυτά είναι ανοιχτά. Και αν δεν βρίσκεται άνθρωπο, λέει, θα κατεβαίνω μόνος. Περισσότερη προσευχή. Εδιάβαζες. Εδιάβαζα. Περισσότερη μελέτη. Και ζούσες, και ζούσα, συγγνώμη, και ύστερα ζούσες, μία αλφα ζωή. Δεν φτάνει. Γιατί, δεν φτάνει. Και άφησα στη γυναίκα μου, λέει, 35 δραχμές, λέει, σήμερα. Με ποιες τιμές, του 35. Του 1935, τους άφησες 35 δραχμές, ζούσα. Σήμερα τους άφησες 35 δραχμές. Τώρα τι λες. Αυτό ήταν καλά, αγαπητοί μου, τότε που πίστεψες, εδώ και 10 χρόνια, εδώ και 15 χρόνια, εδώ και 40 χρόνια που πιστέψαμε. Αυτά ήταν θαυμάσια, Γιάννη. Τώρα, αυξήθηκε το ρεύμα της ανομίας, της λιπαρότητας, της αδικίας και της κακίας, το τι γίνεται. Ο Θεός να φυλάξει. Τι συμβαίνει, ο Κύριος να φυλάξει. Εμείς, αγαπητοί μου, δεν το καταλαβαίνουμε. Μόνον όσοι ασχολούνται με μικρά παιδιά μπορούν να καταλάβουν και να δούνε τι σημαίνει. Μόνον όσοι ασχολούνται με μικρά παιδιά. Ο Κύριος μου έχει χαρίσει, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρω αν τα άξιζα, μην μου πείτε τίποτα εσείς. Να είμαι πρεσβύτερος πολλά πολλά χρόνια πριν. Και σε μια άλλη εκκλησία έχουμε κάθε Κυριακή μια αρχή. Ένας των πρεσβυτέρων πάει κάθε Κυριακή και παραβρίσκεται χωρίς ερωτήσεις, χωρίς τίποτα, σε κάθε μία τάξη από τα κυριακά σχολιά. Κάθεται έτσι μόνο. Να τον βλέπουν τα παιδιά. Πρέπει αυτό να το δείτε σε μία σκάλα όχι 50 ετών. Της τελευταίας πενταετίας να δείτε τι γίνεται. Να δείτε τα παιδιά της αυτής τάξεως και τα παιδιά στο κυριακό σχολείο, στο κατηχητικό σχολείο, είναι παιδιά περίπου της αυτής ηλικίας. Ας πούμε από πρώτη μέχρι τρίτη δημοτικού, από τρίτη μέχρι πέμπτη δημοτικού, από έκτη μέχρι δευτέρη γυμνασίου. Κάπως έτσι μπαίνουν αυτά τα παιδάκια. Να δείτε τη διαφορά των παιδιών. Μόνον εδώ θα καταλάβετε τι σημαίνει. Ξέρετε γιατί. Ό,τι και να μου πείτε, ό,τι και να σας πω, εμείς ζούμε τώρα πλέον έναν τρόπο ζωής. Πάμε το πρωί στη δουλίτσα μας στις 6. Φεύγω, πάω στο σπιτάκι μου. Αν με ξαναφωνάξουν να πάω πουθενά στη δουλειά μου, ξαναπάω. Αλλιώς θα μελετήσω, θα προσευχηθώ, θα φάω το φαγάκι μου. Τι άλλα ενδιαφέροντα να έχω. Και από εκεί, όπου ο Κύριος με στείλει, κάθε μεσημέρι, κάθε βράδυ, γύριζω στις 10 στο σπίτι μου. Πολύ νωρίς, μ' αρέσει να πέφτω να κοιμάμαι. Εμείς δεν ξέρουμε, αγαπητοί μου. Αυτά τα παιδιά είναι οι δέκτες. Και πρέπει να παρακολουθήσουμε αυτά τα παιδιά για να δούμε την προσταχήρω εξέλιξη όπως εδώ περιγράφεται. Αυτά τα παιδάκια τα μικρά. Να δείτε οικογένειες οι οποίες σκοτώνουν τα παιδιά τους. Μπαμ, μπαμ, μπαμ, πιστολιά. Ευχαριστώ πολύ τον Θεό δεν είχα ποτέ τίποτα με την τηλεόραση. Δεν είχα ποτέ τίποτα με τους ηλεκτρονικούς. Δεν είχα ποτέ τίποτα με τους ηθοποιούς, τους ανθρώπους. Τους εκτιμώ, είναι ένα κομμάτι πνευματικό και αυτοί πρέπει να ζήσουν. Είμαι από τους ανθρώπους, νομίζω ένας ή άλλος ένας, δύο, οι οποίοι πήραμε μια θέση εναντίον της τηλεοράσεως. Ήξερα πως είναι μια μάχη χαμένη αυτή. Αυτό το ξέρα. Αυτό όμως δεν με εμπόδισε να πάρω σε όλα τα θέματα επήρα την θέση εκείνη που ένας ποιητής λέει ότι έπρεπε να πάρουμε την θέση εκείνων που φυλάνε τις θερμοπύλες. Αν και το ξέρουμε πως θα έρθει ο διάβολος σαν εφιάλτης να μας κυκλώσει. Τιμή και δόξα σε αυτούς που φυλάνε τις θερμοπύλες. Όταν το παιδί το έχει μια οικογένεια που το αγαπάει, 6 ώρες σχολείο, 2 ώρες φροντιστήριο, 3 ώρες τηλεόραση, 1 ώρα παιδί είναι να παίξει με παιδιά του κόσμου και ο Θεός να φυλάει το τι λένε, τι ακούνε, και το φέρνει η ώρα 11 παρατέταρτο στο Κυριακό σχολείο και 11 και μισή τελείωσε. Λέει και τι έκανε, δηλαδή. Και τι έκανα, δηλαδή. Γι' αυτό σας λέω είναι υλικό που μπορείς να παρακολουθήσεις την καταστροφική πορεία, όχι των παιδιών, της ανθρωπότητας. Λύση! Εδώ είναι που δεν θέλουμε να διαβάσουμε. Εδώ είναι που δεν θέλουμε να δούμε. Εδώ λέει, υπάρχει λύση. Και οι λύσεις είναι 3 γράμματα. Έτσι. Αν ήταν μπορετό να κρέμαγα ένα μεγάλο χάρτη, να έλεγα στο Σπύρο το Μητσιαλέα, Σπυρίδων, γράψε ένα κομμάτι χαρτί και βάλ' το κάτω από το εδάφιο. Έτσι. Ακόμη πιο πολύ δηλαδή. Ακόμη περισσότερο, καθαρότερο, αγιότερη, συστηματικότερη. Κάποτε λέγαμε να κλείσουμε τα χείλη μας. Τώρα θα έλεγα να κόψουμε τη γλώσσα μας. Γιατί χωρίς γλώσσα θα εισέλθουμε, αδελφέ. Περισσότερη εκκλησία, περισσότερη προσευχή, περισσότερη νηστεία. Αν την Κυριακή δεν δουλεύεις, αφιέρωσέ την σε νηστεία, αδελφέ μου. Νίστευσε με ειδικό πρόβλημα, με ειδικό αίτημα, με ειδικό θέμα. Σου εχάρισε ο Κύριος τα αγαθά του κόσμου τούτου, περισσότερο για τον Κύριο. Και σου εχάρισε ο Θεός την δυνατότητα εκείνη, περισσότερο στον Κύριο. Και σου χάρισε ο Θεός ένα αυτοκίνητο και είχε πες μία φορά την εβδομάδα, Κύριε, στο αφιέρωσα να πηγαίνω να βλέπω το Χατζόπουλο επάνω στο Σεισμανόγλιο. Και τώρα θα του πεις, ακριβή να είναι οι τιμές, 2 φορές την εβδομάδα, Κύριε. Και αν ο Κύριος επιτρέψει και ζήσουμε λίγο ακόμα, 3 φορές την εβδομάδα, Κύριε. Γιατί δεν γίνεται τίποτα, αδέρφια, αλλιώς. Με τις τιμές του 35, αστιεύεσαι, ούτε στραγαλάκια. Και θα έρθουν τα παιδιά από το σχολείο με 35 δραχμές που άφησα στη γυναίκα μου να φάνε τι. Αυτά ήταν ωραία, αυτά ήταν καλά, μια άλλη εποχή. Όπου αρκούσε να είσαι δίκαιος, γιατί αρκούσε να είσαι Άγιος. Θυμήσου το λόγο του Κυρίου, ο οποίος απλά έχει να μου πει, πρόσεξε, μην κλείσεις, μην σφραγίσεις, μην τελειώσεις, καθώς έρχεται το τέλος. Μονάχα κάτι έχω να σου πω. Έτσι. άφησε με σε παρακαλώ. Ρε που λέγανε, ρε καλό στην Ελλάδα. Μα λέει προχθέ, άσε με ξέρουμε στο προχθέ ακόμα. Άφησε με τώρα, τελείωσε για μένα, τελείωσε αυτό. Εκείνο, άφησε με, δεν θέλω να μου. Το άλλο, άσε με σε παρακαλώ πάρα πολύ. Άσε με, τίποτα. Τρέξε αδελφέ μου, πήγαινε αδελφή μου. Έξω υπάρχουν σαλπίσματα, υπάρχουν φυλάδια, υπάρχει κόσμο που αργοπεθαίνει. Να ξαναδώ τη ζωή μου, να ξαναδώ τη συμπεριφορά μου, να ξαναδώ την πολιτική μου, να ξαναδώ την πολιτεία μου, να ξαναδώ τι θέλει ο Κύριος από μένα. Με προειδοποιεί. Το ρεύμα αυξήθηκε. Πού πας με 8 μίλια την ώρα. 15 είναι το νερό του ποταμού. Τι κάνεις. Εκτός. Εάν ακόμα δεν ένιωσες αυτό το ακούμπισμα. Εκτός εάν δεν κατάλαβες ότι ο Κύριος εγγύησε. Κύριος σας μιλήσει. Κύριος σας προτρέψει. Κύριος σας σχολιάσει.

ο βασιλιάς ο Σολομών αγάπησε πολλές ξένες γυναίκες εκτός από τη θυγατέρα του Φαραώ, Μωαβίτισες, Αμμονίτιδες, Ιδουμαίες, Σιδωνίες, Χεταίες, από τα έθνη όλα που ήταν ολόκληρα. Και τους είχε πει, προσέξτε, μην ενώσετε τις καρδιές σας με αυτούς τους ανθρώπους και με αυτούς τους λαούς, διότι αυτοί οι άνθρωποι θα σας οδηγήσουν κατόπιν των θεών τους. Είχε 700 βασιλικές γυναίκες και 300 παλακές. 700 και 300, 1000. Και 1000 υπεθερές, 2000. Προσέξτε. Κάποτε όμως εγύρασαν. Και όλες αυτές οι γυναίκες, φτιάξτε 1000 γυναίκες, τον τράβηξαν από τον αληθινό Θεό. Η καρδία του δεν αισθάνθηκε τελεία. Και ο Σολομών, προσέξτε, επορεύθη ο πίσω της Αστάρτης, της θεάς των Σιδωνίων, και κατόπιν του Μολόχ, και έκαιγε παιδιά ζωντανά. Αυτή ήταν η θυσία στο Μολόχ. Ζωντανά μωρά. Ήταν ένα άγαλμα, το πυρώνανε από μέσα και είχε τα χέρια του έτσι αγκαλιά. Έτσι τα χέρια του. Και απάνω στα χέρια τα πυρωμένα, τα μπλούτζινα, βάζανε μωρά. Και τσουρφλιζότανε τα μωρά και αυτό ευχαριστούσε πολύ τον κύριο Μολόχ, τον Θεό. Και ακολούθησε ο Σολομών αυτό το Θεό. Σας φαίνεται λίγο? Ακούστε. Και έκτισε υψηλό τόπο και ελάτρευσε το βδέλυγμα του Μωάβ και έκαμε απέναντι από την Ιερουσαλήμ και το ναό για να πειράξει το Θεό, έκαμε βδέλυγμα σαν τον Θεόν τον Υιόν Αμών. Και εθυμίασε ο Σολομών ξένους θεούς και πέθανε. Ακούστε έναν άλλον άνθρωπο στην Παλιά Διαθήκη. Πώς πέθανε? Στη γέννηση, στο μυθήτα. Α, το δούμε μαζί λιγάκι, δεν είναι δύσκολο. Μυθήτα, αν θέλετε, από το 29 θα διαβάσω. Εδώ ο Ιακώβ κατάλαβε ότι ήρθε το τέλος του. Στέλνει στα παιδάκια του ένα μήνυμα και τους λέει, ξέρετε, εγώ προστίθεμαι εις τον λαόν. Ούτε δραματικά πράγματα, ούτε τίποτα, απλώς. Όπως παίρνεις κάποιος στο τηλέφωνο και του λες, Γιάννη, αύριο θα έχω πάει εκεί.

στους ιούς αυτού, έσυρε τα ποδαράκια του επάνω στο κρεβάτι, έγειρε το κεφαλάκι του και εξέπνευσε και προσετέθη εις τον λαόν αυτού. Τι συμβαίνει? Τι έγινε, αδελφέ? Θα το καταλάβαινα πάρα πολύ. Να ζούσε ο άνθρωπος 3.500 χρόνια και θα μου πεις, από τα 80 μου 3.500 χρόνια θα ζήσω. Πέξα. Κι αν είναι ευρωστία 80. Καμιά φορά ρωτάγαμε τον Καρκανίδα, τον έβλεπα πολύ συχνά στο σπίτι του αγαπητού μου, του Λάκη του Ρίγα. Είχαμε μια ιδιαίτερη γνωριμία και φιλία με τον γερό Καρκανίδα, τον ήξερα πολλά πολλά χρόνια από το παλιό Παγκράτη. Και όταν καμιά φορά τον ρωτούσες, ο γερό Καρκανίδας απαντούσε, ζω 8 χρόνια με χαρτζιλίκι. Αυτό εννοούσε ήταν 88 χρονών. Σου λέει, και νευρωστία 80. Έπρεπε να τελειώσω στα 80. Από εκεί και πέρα αρχίζουν τα χαρτζιλίκια. Έχουν χαρτζιλίκι 8 ετών. Και δόξα στον Θεό, αδερφέ. Δεν νομίζω πως το πρόβλημα είναι πότε θα πεθάνουμε. Αυτό είναι, το ξέρει ο Κύριος. Είναι η καρτέλα στο ηλεκτρονικό εγκέφαλο. Θα βγει επάνω η καρτέλα, έλα πάνω εσύ. Ο σκοπός είναι πώς πεθαίνουμε. Και δεν ξέρω τίποτα πιο όμορφο και πιο γλυκό από αυτό τον άνθρωπο, τον Ιακώβ, στην Παλαιά Διαθήκη, πρόσεξε. Και δεν είχε το φως του Χριστού. Ο οποίος έδωσε τις παραγγελίες του, ευλόγησε τα παιδιά του, εσύ έτσι, εσύ έτσι, εσύ έτσι, εσύ έτσι, ερύθμισε τα θέματά του. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Σας έχω ξαναπεί πάλι και επιτρέψτε μου να σας το πω, απευθύνομαι στους ανθρώπους της ηλικίας μου, ποτέ μην ξεχάσεις την δόξα του Θεού. Και έκαμες ό,τι έκαμες στη διαθήκη σου και στο παιδί σου και στο μάλλον και ήξερες και μια ανιψούλα που είχες που από μικρό το μεγάλωσες και σε αυτό ποτέ μην ξεχάσεις τον Κύριό σου. Δεν έχει ανάγκη ο Κύριος από υλικά αγαθά. Όχι. Αλλά αυτό το ρολογάκι που έχεις, 130 δραχμές, 130 φράγκα, τι να κάνει. Αυτό, ξέρετε, με συγχωρείτε, αυτό είναι για τον Κύριο. 150 δραχμές μου μείνανε. Τι να τις κάνουμε, 150 δραχμές σημερινές, δεν κάνουν για τίποτα. Τέλος πάντων, λέει, αυτό το 50 ρίξτε το σε ένα κουτί για αυτό το έργο. Αυτό μπορώ να κάνω. Με γλυκύτητα, αδέλφια μου, με ειρήνη πολύ, με γλυκιά ησυχία. Και στο νοσοκομείο θα πας, και εδώ θα πας, και εκεί θα πας, και ό,τι πρέπει να γίνει. Θυμάμαι έναν αγαπητό. Δεν μπορώ να πω το όνομά του, γιατί είναι η σύζυγός του εδώ και δεν θέλω. Η εκκλησία μπροστά. Με κάλεσε. Πήγα πάνω. Μετά από το σπίτι πήγα στο νοσοκομείο. Τι γίνεται, μου λέει, φεύγω, μου λέει, ίσα ίσα πρόλαβες. Και την πήγαινα σχεδόν κάθε μέρα. Και κάθισα δίπλα στο κρεβάτι και μου είπε τα της κηδείας. Ποιους ύμνους θα ψάλουμε, τι θα πούμε, πώς θα γίνει, τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα. Την άλλη μέρα το πρωί πήρα και ένα σημείωμά του. Όταν έφυγα το βράδυ, έκατσε και το έγραψε, ξέχασα, λέει, να σου πω κάτι. Και μου είπε ακόμα κάτι, τι να προσθέσω και τα λοιπά. Τόσο όμορφο, αδελφοί μου. Τόσο γλυκό. Τόσο ευλογημένο. Ε, Άγγελε, με συγχωρείς πάρα πολύ. Κάποτε είχαμε μια διαφορά με τον Άγγελο. Πιανού είναι το ξενοδοχείο της Μεγάλης Βρετανίας. Ο δούλος του Θεού έλεγε πως είναι δικό μου. Ο Άγγελος έλεγε πως είναι δικό του. Όλα τα ξενοδοχεία ο Άγγελος τα είχε δικά του. Τώρα φεύγω. Άγγελε, συμπάθαμε και το ξενοδοχείο που έλεγες. Λάθος έκανα, ξέρεις. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Μάλλον δικό σου ήταν, πια το πάρεις. Έχουμε κανέναν αδελφό τίποτα? Αδελφό Κότσιρα, Βασιλάκη, κι αν σε έβλαψα τίποτα, δεν το είχαμε επίτηδες. Δεν είχα σκοπό, δηλαδή, να κουτουληθώ μαζί σου επίτηδες. Δηλαδή, κανένα φορά, οι τράγοι

ορμάνω να κάνουν επίτηδες να σε κουτουλήσουν. Δεν είχα τέτοιο. Και αν βρεθήκαμε στο δρόμο μας έτσι και κάμαμε καμιά φορά, συμπάθαμε. Ποιος έφταιγε? Άστο αδελφέ μου, άστο για μένα αυτό. Φταίω μόνον εγώ. Ευλογημένο το όνομα του Θεού, ο Κύριος να με συγχωρέσει. Συγχώρεσέ με κι εσύ. Ο Παύλος λέει κάτι που δεν ξέρω, σε κάθε κηδεία το ακούμε. Ιδιαίτερα στην Εκκλησία την Ορθόδοξο. Έστω και τραγουδιστά. Εγώ λέει δεν θέλω να λυπήσθε, καθώς και οι λυποί ημι έχοντες ελπίδα. Δεν θα σου πω να μην κλάψεις. Και άφησέ με όταν μου συμβεί και πεθάνει όπως έφυγε η μανούλα μου και πήγε στον ουρανό, άνθρωπος ήμουνα, ο Θεός μου βάλε δύο βρυσάκια εδώ πέρα μέχρι να τα βουλώσει. Με τι τα βουλώνει ο Θεός, έτρεξα μερικά δάκρυα και είμαι πολύ δύσκολο στα δάκρυα. Τι να κάνω τώρα, δεν το έκανα επίτηδες. Ευλογημένο το όνομα του Θεού. Σας παρακαλώ λοιπόν, πριν σας πω το τρίτο παράδειγμα, είναι λίγο παράδοξο. Θα έλεγε κάποιος, βρίσκεστε στα καλά σας, μαζευόσαστε εκεί πέρα. Γιατί σας είπε λέει απόψε αυτός ο άνθρωπος? Μας είπε λέει πώς να πεθαίνουμε. Πόπο λέει, σας είναι μακάβριος. Όχι έρθει. Όχι έρθει. Να το πω σε κάποιον που είναι ενδεχόμενο να μην πεθάνει, να πεις τι μου το λες εμένα. Είναι σαν να σου λέω, όταν κερδίσεις 700 εκατομμύρια να σου πω τι θα κάνεις τοποθέτηση. Τώρα έχω τέτοια κουβέντα, πάνε τα πρώτα 700 εκατομμύρια, ούτε υπάρχει πιθανότητα ποτέ να βγάλω τόσα λεφτά για να μου μάθεις που να τα τοποθετήσω. Δεν είναι θέμα δικό μου. Αλλά εφόσον κάποιος από εσάς πιστεύει ότι θα πεθάνει, αυτός δεν πιστεύει κάποιος ότι θα πεθάνει ποτέ. Αυτός μην τα ακούσει. Αδελφέ μου, ήθελα απλά να σου πω τη σκέψη μου, πώς να πεθάνω. Θυμάμαι τη Σοφία την Παντελοπούλου. Στα παλιά χρόνια. Ερχόταν από τις πρώτες στα 15ήμερα. Μόλις έφυγε ο θείος, η Σοφία η Παντελοπούλου επήρε πρόβλημα μεγάλο στη ζωή της προσευχής, ο Θεός να την πάρει από το Σούνιο. Ρε Σοφία της έλεγα. Άδελφέ μου, εδώ να προσεύχεστε. Ρε Σοφία μου, θα προσεύχομαι ότι να προσεύχεστε πάνω από το Σούνιο. Ξέρω, αυτό λέει θέλω. Και ο Θεός κοίταξε πάνω, πάνω από τη Σοφία την Παντελοπούλου, την καημενούλα την ψυχή. Ένας αγαθός ανθρωπάκος ήτανε, ευλογημένο το όνομα του Χριστού. Δεν του γύρεψε ούτε μία ρόβερ, ούτε μία Mercedes. Δεν του γύρεψε, ξέρω εγώ, να πάει στην Ισπανία να παρακολουθήσει τα βρομαχίες. Τι του γύρεψε? Θεέ μου, λέει, σε παρακαλώ να πεθάνω στο Σούνιο. Ω καημένη της λέει, εντάξει. Και πέθανε στο Σούνιο. Δεν τίποτα πιο απλό. Και έφυγε και τη φυτέψανε. Σε λίγο θα πάρουμε και το σωματάκι της. Ευλογημένο και ένδοξο πάνω στην παρουσία του Θεού. Τώρα απολαμβάνει τη θεώρηση της δόξας του. Ξέρετε, έχουμε μέσα μας, φοβούμε, ένα ανατολίτικο πράγμα που μας πιέζει και μας δημιουργεί καταστάσεις περίεργες μέσα στη ζωή μας. Φρύνει, τάφη, πράγματα, μάρμαρα, αγάλματα, αγγελούδια που κλαίνε σκαλισμένα πάνω στο μάρμαρο. Προχθές ήμουν σε μια κηδεία και που είδα εκεί πέρα ήταν απάνω από έναν τάφο ένας τεπελώριος άγγελος με δύο φτερά και ήταν έτσι καθισμένος ακριβώς σε αυτή τη θέση, πεσμένος απάνω στο μάρμαρο και έκλαιγε και ο άγγελος ακόμα. Όλα αυτά τα πράγματα ξέρεις, θα σου σήκω την καρδιά σου, ρε παιδί. Ας σας διαβάσω. Είναι γνωστά κομμάτια, γι' αυτό πήρα γνωστά κομμάτια μέσα από το λόγο του Θεού. Ευλογημένο το όνομα του Θεού. Σας διαβάσω. Ακόμα δύο μικρά περιστατικά. Και να κλείσουμε. Από τις πράξεις. Το Στέφανο. Ευλογημένο το όνομα του Θεού. Εδώ λέει τα εξής. Μόλις έφαγε τις πρώτες πέτρες ο Στέφανος, δεν μπορούσε να βαστιχτεί ορθώς. Γονάτισε, έπεσε, γονάτισε. Κύριε, μη λογαριάσεις εις αυτούς την αμαρτία ταύτη. Και σας έχω πει αυτό το εδάφιο, Απόστολε, να το προσέξεις. Θεωρείται κατ' εμέ ένα από τα πιο σπουδαία
εδάφια απάνω σε βασικά δόγματα πίστεως. Μόνο ο Ιησούς Χριστός είχε το δικαίωμα να πει στον Πατέρα «συγχώρεσε». Ο Στέφανος δεν ήταν Θεός. Γι' αυτό είπε «μη λογαριάσεις». Και αυτά τα οποία λένε οι άνθρωποι στο Θεό «συγχώρεσε», κανένας δεν έχει το δικαίωμα να το πει στον Θεό. Μόνο ο Υιός. Οι άνθρωποι έχουμε να πούμε μόνο «μη λογαριάσεις». Και αυτό είναι το ενδιαφέρον για απόψε. Τούτο, λοιπόν, εκοιμήθη. Έγινε το ματωμένο κεφάλι του, κοιμά τον κάμανε στις πέτρες του ανθρωπάκι. Δεν τους έφταξε γιατί. Για να έρθω στον Απόστολο Παύλο, ανοίξτε αν θέλετε, Τιμόθεος, Β, στο 4ο κεφάλαιο. Διότι εγώ χύνω τη ζωή μου για τη δόξα του Ιησού Χριστού σταγόνα, σταγόνα. Αυτό σημαίνει το ρήμα σπένδομαι, σπονδί. Ρίχνω κρασί μαύρο οι αρχαίοι Έλληνες. Δεν κάνανε σπονδές με άσπρο κρασί. Πρέπει να τα προσέξουμε. Πρέπει να γραφτούν νέοι άνθρωποι εδώ, ο Δημήτρης, να κάτσει να γράψει. Το έχουν ακόμα οι Έλληνες αυτό. Κανένας άλλος λαός του κόσμου δεν το έχει. Χύνουνε κρασί. Και τώρα πας στις ταβέρνες ακόμα, χύνουνε λίγο κρασί κάτω. Ρε καλώς το, μια φιλία, ένα πράγμα, λίγο κρασί κάτω. Αυτό είναι σπονδί. Σπένδομαι, λέει ο Απόστολος Παύλος. Χύνω το αίμα μου σταγόνα, σταγόνα. Ο καιρός της αναχωρήσεώς μου έφτασε. Ούτε για θάνατο μιλάει εδώ, ούτε για σάβανα μιλάει εδώ, τίποτα. Δεν λέει θα πεθάνω, λέει θα αναχωρήσω. Όπως έκαμε τόσα ταξίδια, ακόμα άλλο ένα. Η διαφορά είναι που άλλα ταξίδια ήταν εδώ, προς τα εκεί, προς τα εδώ, ανατολάς, δυτικά, βορεινά, έτσι το ταξίδι είναι προς τα πάνω. Όπως παίρνεις το αεροπλάνο. Αντί να σε πάει έτσι ο σιδηρόδρομος ή από εδώ ή από εκεί, το αεροπλάνο σε πάει έτσι. Α, δεν πάβεις να κάνεις ένα ταξίδι. Ο καιρός της αναχωρήσεώς μου έφτασε. Ένας αγώνας στάθηκε μπροστά μου. Δεν λέω ότι τον ενίκησα, αλλά τον αγωνίστηκα. Ο Θεός σου έβαλε, αδελφέ μου, μπροστά σου έναν αγώνα. Ο Θεός ποτέ δεν θα δώσει σε κανέναν από μας κατά την αξία μας ή κατά το κέρδος το πνευματικό που είχαμε. Θα μας δώσει κατά τον κόπο μας. Διότι όταν του μυανού του δώσεις ένα χωραφάκι γεμάτο πέτρα και του λες κάψτο και του λουνού του δίνεις ένα ποτιστικό χωράφι 70 στρέμματα, δεν μπορεί να του πεις στο λουνού ότι όσο έβγαλες εσύ, όσο έβγαλες εσύ. Ο άλλος θα δώσει στον καθένα μας κατά τον κόπο. Αγωνίστηκες τον καλό τον αγώνα. Το δρόμο που μου έδωσε ο Θεός, πόσα χιλιόμετρα ήταν ο δρόμος? 76 χιλιόμετρα, 200 μέτρα και 4 πόντι. Τόσο ήταν ο δρόμος του Παύλου. Αυτό τον δρόμο τον ετελείωσα. Την πίστη τετήρηκα. Όταν οι στρατιώτες πρέπει εν ώρα πολέμου να περάσουν, να κάνουν μία μάχη και πρέπει να μπουν μέσα στα νερά, θάλασσα, λίμνη, ποτάμι, μαθαίνουν οι στρατιώτες όλοι πώς να δένουν τα φυσίγγια τους γύρω-γύρω από το όπλο, έτσι. Να μπουν στο νερό μέχρι εδώ και να βαστίξουν το όπλο ψηλά, να μην τους βραχεί το όπλο. Και εμάς μας μαθαίνανε το καιρό εκείνο, το μεσαίο, να πούμε ένα στρατιώτης προπολεμικά, να βαστάμε το όπλο και με το ένα χέρι και με το άλλο να μπορείς να ψηλά το όπλο, μην σου βραχεί το όπλο. Αυτό κάνει ακόμα. Αυτό λέει ο Παύλος εδώ. Την πίστη τη βάστηξα προσωπικά
έφαγα ξύλο, γροθιές, βρυσιές, μεταξύ ψευδαδέλφων, κακομοιριές. Την πίστη όμως, εδώ πρέπει να κάτσουμε ένα μήνα. Και λέει και με συγχωρείς, λέει, εγώ λέει, σκανδαλίστηκα. Και επί 4 χρόνια ήμουνα και βάραγα ένα καμπανάκι. Μα, και τι σχέση έχει αυτό που μου πες τώρα? Μίτσο, την πίστη τη διατήρησες? Ή φαντάζεσαι ότι ο άνθρωπος αυτός, σαν νύφη και σαν γαμπρός, του πετάγανε έτσι λουλούδι από τον μπαλκόνι απάνω? Διάβασε Κορινθίους Β' κυρίως, να δεις τι τράβηξε ο άνθρωπος αυτός. Αλλά με τη χάρη του Ιησού Χριστού, όχι από δύναμή μου, το όπλο μου, την πίστη μου, δεν ευράχηκε, τη βάστηξα ψηλά. Δόξα στον Κύριο. Ξέρω ότι με περιμένει ένας Στέφανος. Είναι ο ίδιος ο Στέφανος που περιμένει όλους όσους δέχτηκαν, έζησαν, αγωνίστηκαν, διατήρησαν την πίστη τους. Και τώρα, αδελφοί μου, για να φτάσουμε πάλι από εκεί που ξεκινήσαμε, Γιαννάκη, και λέγαμε κάτι. Πόσο όμορφο πράγμα είναι να μάθουμε να πεθαίνουμε. Αντίρρηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κύριε, σε γνώρισα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κύριε, διότι μου αποκάλυψες την αλήθειά σου. Ήρθε η ώρα. Σε ευχαριστώ. Ξέρω που πάω. Έχω την τελεία, όχι ελπίδα, βεβαιότητα. Ο Χριστός λέει, όστις πιστεύει εις εμέ, έχει! Έχει. Από τώρα, ναι, ζωή αιώνα. Ό,τι πρέπει να κάνουμε ιατρικός, θα το κάνουμε. Και ό,τι πρέπει επιστημονικός, θα το κάνουμε. Και κάτι πράγματα που ακούγονται πολλές φορές, κάμε την προσευχή σου και μην πας στο γιατρό και κάμε τούτο και τα λοιπά, αυτά δεν βγαίνουν από το Λόγο του Θεού. Αντίθετα, ο Παύλος ονομάζει τον Λουκά, όχι τσαρλατάνο, πώς τον λέει, ιατρό. Συνεπώς, του διατηρεί την ιδιότητά του, διότι αυτή την ιδιότητά του ο Λουκάς δεν χρησιμοποιεί. Και αφού κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις, και αυτό που κάνει ο καθένας λογικός άνθρωπος, μας έδωσε νουν, σοφία. Η ζωή, μια μικρή παράτασή της, εάν είναι προς δόξαν Θεού ή τακτοποίηση ορισμένων θεμάτων. Έχω πει στην οικογένειά μου και στα παιδιά μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ, έτσι αρρωστήσω. Και σας πούνε αρμοδίως οι άνθρωποι ότι είναι ανίατη η ασθένειά μου, να μου το πείτε. Διότι είμαι άνθρωπος που χρωστάω ενδεχομένως λεφτά. Είμαι άνθρωπος που μου χρωστάνε. Είμαι άνθρωπος που πρέπει να τακτοποιήσω τη θέση μου με τον αγαπητό, με τον άλλον, με τον τρίτο, με τον πέμπτο. Δεν θα φοβηθώ καθόλου. Ευχαριστώ πολύ τον Κύριο. Είναι σαν να μου πεις ότι το αεροπλάνο θα φύγει στη 1 η ώρα και είμαι από τις 12 κάτω και ξαφνικά η κοπέλα λέει, η πτήση στάδε δεν θα φύγει στη 1, θα φύγει 12.30. Τι 12.30, τη 1. Εφόσον το θέλει ο Κύριος. Μέσα στα σχέδιά του ζούμε. Είναι φρικτά, φοβερά πράγματα. Και πω, τίποτα από αυτά. Δόξα στον Κύριο. Εν ειρήνη πολύ. Εν ησυχία πολύ. Με το χαμόγελό μας. Τακτοποίησε τα αγαπημένα σου πρόσωπα. Ό,τι πρέπει να κάνεις. Την πίστη σου. Την μαρτυρία σου. Στο σπίτι μας, περίπου στο σπίτι μας, αλλά μέσα στο σπίτι μας, είχαμε μία μεγάλη τραγωδία. Η αδελφή της γυναίκας μου, νεοτάτη γυναίκα, πιστή, μέλος της Εκκλησίας της Αμφιάλης, έφυγε για να είναι με τον Κύριο. Και ενώ η γυναίκα είχε αφήσει τελευταίες θελήσεις και παραγγελίες πώς θα γίνει η εκφορά της, η οικογένειά της, μιας άλλης πλευράς, χωρίς σχόλια. Αλλιώς αντιλαμβανόταν τα πράγματα. Δεν ξέρω για ποιους λόγους. Και δεν τρέπομαι να σας πω ότι στην ώρα της εκφοράς με κάλεσαν στο νεκροταφείο να μιλήσω. Και είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που δεν έκανα αυτό το πράγμα. Λέω, με συγχωρείτε, αυτό δεν μπορώ να το κάνω.
Τι? Να τα συμβιβάσουμε, να τα μπαλώσουμε. Δύο πρόβατα και τρεις βόλοι και δύο καρέκλες πόσα κάνουνε? Δεν κάνουνε τίποτα. Τρεις καρέκλες και δύο πρόβατα δεν ενώνονται. Αν θέλατε, έπρεπε και μου λέτε, με τιμάτε ως θείος σας, να κάνετε αυτό που σας είπε η μανούλα σας. Δεν το θέλατε και είχατε το δικαίωμα να μην το θέλετε. Έτσι. Το πτώμα ανήκει, περιουσιακό στοιχείο είναι, στην οικογένεια. Έχω λοιπόν να σας παρακαλέσω, εάν στη ζωή σας αντιμετωπίζετε και τέτοιο πρόβλημα, ενδεχομένως, αφήστε ένα γραπτό χαρτί ενώπιον συμβολιογράφου και καταθέστε το ένα αντίγραφο στην Εκκλησία. Τουλάχιστον τυπικός, δεν πάει. Ύστερα από 65 χρόνια που είμαι εδώ πέρα, ξέρω εγώ, να με βγάλουν στη συναγωγή. Δεν πάει. Αφού ούτε Εβραίος είμαι, ούτε Εβραίος ποτέ ήμουνα, ούτε έχω καμία σχέση. Εδώ πέρα έζησα απλά, τι πιο απλά, εδώ μαζευτούν μερικοί άνθρωποι και να φύγω. Τι είπαμε απόψε? Η Εκκλησία έχει ένα χρέος. Να πει και να διδάξει τις ψυχές πώς να δεχθούν την ζωή. Γιατί ο Χριστός είναι ζωή. Η Εκκλησία έχει ένα δεύτερο χρέος. Να πει στις ψυχές πώς θα περάσουν το δρόμο αυτής της ζωής. Και ακόμα η Εκκλησία έχει ένα τρίτο χρέος. Να μιλήσεις στις ψυχές πώς θα φύγουν από τη ζωή. Με τα χαρακτηριστικά της πνευματικότητας, της καθαράς, της άγιας, της ήσυχης, χωρίς για τα πράγματα, τα τρομακτικά και φοβερά. Θυμήθηκα όταν ήμουν ένα μικρό παιδί στις κηδείες, έξω από τα σπίτια εβάζανε μαύρα ριντό. Έτσι, από έξω από την πόρτα και έξω από τα παράθυρα. Φοβερό και τρομερό. Παιδί, πού να περάσεις να πας στο μπακάλι που έβλεπες και ανεμίζανε αυτά τα μαύρα τα πράγματα χωρίς φώτα στα στενά. Πω. Άσε δε εκείνα τα άλογα, τέσσερα άλογα θυμάμαι καμιά φορά, σκεπασμένα με μαύρα βελούδα και τα αυτιά τους ήταν κατά έξω. Πω, ρε, φοβερό πράγμα. Όχι, δόξα στον όνομα του Χριστού. Είναι τόσο απλό το πραγματάκι. Ήρθε απλά και ο Κύριος μου είπε, έλα εδώ εσύ, έλα πάνω να σε φιλήσω. Και παίρνεις το ασανσέρ, το πατάς το κουμπί και ανεβαίνεις απάνω και λέει, κι είναι τόσο θαυμάσιο εις το άσμα ασμάτων. Θέλει, λέει, με έναν γκαλιστήδια της δεξιάς του και θα βάλει το χέρι του κάτω το αριστερό, λέει, από το κεφάλι μου. Και δεν ξέρω τίποτα πιο ευλογητό από τη στιγμή εκείνη που θα σε δείξει καθώς θα σε κρατάει αγκαλιασμένο στον πατέρα. Πατέρα, ήρθε ο Σπύρος. Πού σου έλεγα τότε? Ήρθε τώρα κοντά μας. Για πάντα κοντά μας. Ο κόσμος δεν έχει ουρανό. Μη ζηλέψετε. Αφήστε τον να ζήσει τη γη. Σε μας αρκεί το έβγε δούλε, αγαθέ και πίστε. Αυτοί οι άλλοι δεν έχουν ελπίδα, δεν έχουν ουρανό, έχουν κάτι πολύ χειρότερο. Ας το κρίνουν μόνοι τους. Αφήστε τους να απολαύσουν εδώ πέρα καμιά τσιπουρίτσα, τι άλλο να απολαύσουν. Εμείς, ευλογημένο το όνομα του Ιησού Χριστού, ξέρουμε τη ζωή. Εζήσαμε τη ζωή και μακάριος ο άνθρωπος ο οποίος ξέρει με ειρήνη πολύ και να αφήσει τη ζωή για να πάει εκεί όπου είναι η αληθινή ζωή. Αμήν. Ναι, πατέρα μας. Αυτά τα πραγματάκια μακάρι να γίνουν λαστιχένιες μπάλες, να χτυπήσουν μια έτσι απέναντι στον τοίχο, να ξαναγυρίσουν σε μένα. Συγνωρίζεις πόσο πολύ τα έχω ανάγκη. Μάθε με, Κύριε, πώς να φύγω. Με εκείνη την γλυκιά, την όμορφη, την ειρήνη.
την απόλυτη τη γλυκιά της συνέπεια. Κύριε, Κύριε, αν κάτι υπόθηκε καλό, πρέπει να ήταν από σένα. Σχολίασέ το και βγάλ το για δόξα δική σου. Καλά. Το κατάλαβες? Και κάτι κηρύγματα που ακούγονται και λέγονται και κάτι μετανόημα. Χιλιά μετανόησαν, λέει, 5.000. 20.000 μετανόησαν. Βάρε, τι έγινε? Πόσοι επεστράφησαν? Αυτά τα πράγματα είναι δεμένα. Έτσι. Άλλο πράγμα είναι επιστρέφω και άλλο πράγμα είναι μετανοώ και άλλο πράγμα είναι μετανοώ και επιστρέφω. Με πιάνεις και ανοίγω την τσάντα σου ή βάζω το χέρι μου μέσα, καλά στα παιδιά, ή στην τσέπη σου και σου παίρνω τα λεφτά σου και καθώς έχω βάλει το χέρι μου μέσα στην τσέπη σου, χραπ, λέει, μετανοώ, συγγνώμη. Λέει, τι συγγνώμη? Συγγνώμη, λέει, που έκανα αυτό το πράγμα και μετανοώ και δεν σε παρακαλώ πολύ. Βρε, άνοιξε την κούφτα σου να πέσουν πίσω τα λεφτά μες στην ξένη τσάντα που μετανοείς, που να μισώσεις. Άστα να πέσουν τα λεφτά μέσα που μετανοώ, όλο μετάνοια, δεν θέλω να μετανοήσεις. Βάρτε τα λεφτά πίσω μέσα. Τι μετά, τι την κάνω τη μετά, δεν μετανόησα. Καλά έκαμε, θέμα δικό σου μετανόησες. Για μένα το φουκαρά θέλω να επιστρέψεις. Δεν θέλω να μετανοήσεις. Θέλω να επιστρέψεις. Είναι σαν να μου λες, κακό πράγμα το τσιγάρο, το ξέρω. Καρκίνος το τσιγάρο, το ξέρω. Πνευμονία το τσιγάρο, το ξέρω. Καταστροφή το τσιγάρο, το ξέρω. Έχεις ένα τσιγάρο να μου δώσεις? Άσε να μου δώσεις. Σώσω τσιγάρο. Δεν έχω, δεν σου δίνω. Αδερφοί μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ, έτσι, για την αγάπη του Θεού, επειδή τελευταίες μέρες, ξέρετε, του σχήματος της γης είναι αυτά τα πράγματα. Τι να σας πω τώρα? Να σας κάνω κήρυγμα και να πω στον Αλέξη τι? Έτσι, ο Αλέξης περισσότερα πράγματα από μένα, ο Αλέξης. Γιατί ο Αλέξης γεννήθηκε μέσα στην αλήθεια. Ο δούλος του Θεού μέχρι 25 χρονών ήμουνα ο παδός του διαβόλου. Είχαμε κάνει συνεταιρισμό με τον διάβολο. Τι να πω? Τι να σας κηρύξω? Να σας πω τι? Λέγε, γιατρέ μου. Τι να πω, γιατρέ μου, πέστε μου. Μαζευτήκανε με τη χάρη του Ιησού Χριστού τόσες ψυχούλες. Να τους πω τι? Να μετανοήσουν. Λέει, μετανοώ. Δεν θα σας πω, αδελφοί μου, να μετανοήσετε. Θα σας πω κάτι που λέει η Αγία Γραφή. Να μετανοήσετε και να επιστρέψετε. Το δύσκολο δεν είναι η μετάνοια. Άλλο είναι το δύσκολο. Η επιστροφή είναι το δύσκολο. Θα πάρεις πίσω το δρόμο του γυρισμού. Σε ένα βιβλιάκι που με παρακάλεσαν και έγραψα, γράφω εκείνα που λέγαμε στο Σούνιο τόσο καιρό, τόσα χρόνια, με εκείνη την κυρά. Μια κυρά με φτερό και με καπέλο. Μια κυρά. Έπηγε, λέει, στον άνθρωπο του Θεού, λέει, αδελφέ μου, σε παρακαλώ πολύ, λέει, μου κάνεις μια χάρη. Λέει, ορίστε. Να προσευχηθούμε, λέει, γιατί αμάρτησα. Τι αμάρτησες? Μίλησα άσχημα, λέει, για μια γυναίκα και εκ των υστέρων αποδείχθηκε, λέει, ότι είχαμε λάθος. Δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Λέει, ευχαρίστως, αλλά πριν προσευχηθούμε, λέει, θα μου φέρεις μια κότα. Και η κότα, λέει, είναι, λέει, σφαγμένη έτσι μετά. Πού πουλάτης, όπως είναι. Το κοίταξε, σου λέει, είναι καλά αυτός ο άνθρωπος? Πήγε, χειμώνας. Έφερε την κότα. Ανεβήκανε πάνω στην ταράτσα. Τη μάδισε μπροστά του. Λέει, θα παγώσουμε, θα κάνουμε, λέει, προσευχή. Μετά τι θα κάνουμε προσευχή? Πήρε ο αέρα τα πούπουλα, τα πήρε. Πού, στη ζούγκλα, στο δάσο τα πήρε. Άκουσε εδώ τώρα, τη λέει, για να κάνουμε προσευχή, πάνε να μαζέψει τα πούπουλα, λέει, τώρα όλα. Και αφού τα μαζέψει μέχρι τελευταίο πούπουλο, θα έρθει να κάνουμε προσευχή. Και λοιπόν να τα μαζέψω, λέει, η κακομοίρα. Δεν κοιτά σου κάπου τώρα, λέει. Έκατσες, είπες, διέδωσες, συκοφάντησες, κατηγόρησες, έβρισες, λέρωσες.
Και τώρα λέει, μη συγχωρείτε πάρα πολύ, λέει. Μπορεί να κάνει προσευχή, λέει. Τι τη προσευχή. Κάνει την προσευχή. Μήπως υπάρχει κανένας που δεν το κατάλαβε. Εάν ναι, προχωρώ. Και τους λέει. Εδάφιο 22. Ακούστε. Αυτό δεν αρκεί. Λέει, δεν αρκεί. Κι άλλο. Αμέ. Όπως ο Θεός στην παλιά οικονομία έδωσε το Μωυσή και είπε, Κύριος ο Θεός σας θα σηκώσει από ανάμεσά σας προφήτη από σας τους ίδιους, όπως ηγηρέμαι, αυτόν να ακούσετε εις όλα όσα σας είπε. Άλλο αυτό. Λέει, το αρνεί. Το σφάξες, λέει, το σφάξα. Τους παραστάτες τους έβαλες, λέει, τους έβαλα. Τη σκάφη τη γιώμησες με αλεύρι και ψωμί, λέει, ναι. Τα χόρτα τα πικρά, λέει, ναι. Τα σκεύη όλα, εντάξει. Τη μαγκούρα για το δρόμο, εντάξει. Με το φανάρι το άναψες, λέει, το άναψα. Και τι έκαμες, λείπησα και κοιμήθηκα. Τι έπεισες και κοιμήθηκες. Δεν ακολούθησες το Μωυσή. Όχι. Λέει, γιατί το Μωυσή δεν ακολουθήσουμε τώρα εμείς, λέει. Πώς το πες αυτό. Κάτσε εδώ, άγγελε, μπροστά να σε βλέπω καλά. Τι είπες, γιατρέ μου. Ποιον θα ακολουθήσεις. Τον Ιησού θα ακολουθήσεις. Δηλαδή μετενόησα. Ευλογημένο το όνομα του Θεού. Και επέστρεψα, ο Κύριος να σε ευλογήσει, να σε φιλήσω. Και από εκεί και πέρα. Θα ακολουθήσεις κατά πάντα το Κύριό σου. Δεν βγαίνεις έξω από την Αίγυπτο αλλιώς. Τι θα κάνουν τα χειρακτηλουργίες έτσι που κάνουν έτσι. Δεν ξέρω. Ούτε μπορώ να τα κάνω αυτά, αδελφοί. Συγγνώμη. Έτσι λέει εδώ. Θα μετανοήσεις. Θα επιστρέψεις. Και θα ακολουθήσεις κατά πάντα το Μωυσή. Δεν μπορεί ο Μωυσής να πει βγαίνουμε έξω από την εθνική οδό Λαμίας και εσύ με την οικογένειά σου να πάρεις το αυτοκίνητο να πάτε στην Πεντέλη. Ούτε να πάτε στη Σαλαμίνα. Θα πάτε από εκεί που πήγε πρώτος ο Μωυσής. Πρώτος ο Ιησούς Χριστός. Άμα είναι έτσι, Μίτσο, λέει, είναι δύσκολο. Ποτέ δεν είπα, αδέλφια μου, ότι ο δρόμος του Χριστού και η απελευθέρωση από την Αίγυπτο, ποτέ δεν το πίστεψα, γι' αυτό και δεν το κήρυξα, ότι είναι εύκολο. Ούτε ο Χριστός είπε ποτέ τέτοια πράγματα. Ο Χριστός είπε για δυσκολίες, για ανηφόρους, για στενές πύλες, αγκάθια, πέτρες, ξύλο, διωγμή, φτισιές, θα σας οδηγήσουν ενώπιον αρχόντων, εξουσιών, βασιλέων, θα σας ξεφτελήσουν, θα χάσετε το ψωμί σας. Και όλα αυτά, εάν γίνουνε ένε και νεμού, τι να σας κάνω, να σας διδάξω, ας πούμε, ένα εύκολο τρόπο χριστιανισμού. Δεν τον βλέπω. Την άλλη φορά συζητούσαμε με μια μικρή ομάδα παιδιών. Αγαπάω πολύ τα παιδιά. Και λέγαμε κάτι, λέγανε για τους διωγμούς, με καλέσανε να μιλήσουμε, ευχαρίστως. Και καθίσαμε. Και λέγαμε γιατί η σημερινή εκκλησία δεν διώκεται. Η σημερινή εκκλησία να διωχθεί. Για ποιο λόγο. Θα τρελώσει ο διάολος να την διώξει. Τι του κάνει το φουκαρά. Δεν τον πείραξε. Γιατί να τη διώξει. Δεν τον ενόχλησε. Δεν του έκανε τίποτα. Του διαβόλου η εκκλησία δεν τον πείραξε. Γιατί να την διώξει την εκκλησία. Ας την να κοιμάται εκεί πέρα. Για να κάνει η εκκλησία το καθήκον της. Για να σταθούν οι πιστοί στις επάλξεις. Για να βρεθούμε ο καθένας στη θέση που πρέπει να βρεθούμε. Τότε τα λέμε. Θυμάμαι έναν Ιωάννη και είχε ένα σκελετωμένο χέρι. Ήταν αρπαγμένος με τούτο το χέρι έτσι.
από τα κάγκελα. Και μετά άλλο το έχει βγάλει το χέρι του όξα από τα κάγκελα. Και να φωνάζει και να ουρλιάζει στον Ηρώδη. Δεν σου επιτρέπεται αυτό που έκανε. Του λέει κάποιο, δεν καλά, τι το πε, δεν μία, τι το πε, δεν τι ακάλε διαζύγιο, δεν νομίζει θα πάρει. Αλλά δεν με νοιάζει, λέει. Κάθε φορά που θα περνάει από εδώ πέρα, θα το φωνάζω, θα ουρλιάζω, θα βραχνιάσω. Δεν θα βάζει το κεφάλι σου. Δεν το ξέρω. Αυτό το ξέρω. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα κάνω εκείνο που πρέπει να κάνω. Αδελφοί μου, έτσι λέει η Καινή Διαθήκη. Τώρα τι να σας πω. Θα ήταν όμορφο να τελείωνε εκεί πέρα που ετελείωνε ο Πέτρος και λίγο πιο μπροστά. Μετανοήσατε ουν. Τελεία και παύλα. Δεν λέει τέτοια πράγματα. Λέει μετανοήσατε. Ένα. Επιστρέψατε. Δύο. Και ακολουθήσατε. Μου έλεγε ένας γνωστός. Στα τραγικά αυτά γεγονότα της πατρίδας μας, 1948, ήτανε λοχίας. Και με μια δημιουργία έπρεπε να ανέβουν να πάρουν ένα ύψωμα. Όσες απόπειρες είχαν γίνει, βαφτήκανε στο αίμα, γιατί το ύψωμα ήταν όλο ναρκοθετημένο. Πατούσες και τι κάμανε. Σκέφτηκε ένας. Επήγανε και πήρανε 5-10 στρατιώτες, τους μοιράσανε από τις 4-5 πλευρές του λόφου χαρτί υγείας. Και είπανε το εξής. Ρε παιδιά, λέει, είτε ζούμε είτε σκοτωνόμαστε. Μέχρι στο του λέει σκοτωθείτε, το χαρτί αυτό βάζετε του πετραδάκια, πέτρες όπως ανεβαίνετε. Και ένας ανατινάχτηκε, άλλος ανατινάχτηκε, ο τρίτος ανατινάχτηκε. Μερικοί ανεβήκανε απάνω και δεν ανατινάχτηκανε. Τι σημαίνει αυτό? Ότι από εκεί που ανεβήκανε δεν υπήρχαν ενάρκειες. Και όλοι οι υπόλοιποι ανεβήκαν απάνω και πέτυχαν το στόχο τους, ακολουθώντας την άσπρη αυτή κορδέλα του χαρτιού. Δεν είχε ενάρκειες από κάτω, παιδί, γιατί είχαν πατήσει άλλοι με τα ποδάρια τους. Αυτό κάνει ο Κύριος, αδελφοί μου. Μια γραμμή τραβάει. Από εδώ θα βγούμε στην Αίγυπτο. Με συγχωρείτε, λέει, μπορεί να βγούμε, λέει, και από εκεί την Αίγυπτο. Δεν μπορεί να βγει από εκεί. Έτσι να πάμε από το ακροτήριο της καλής ελπίδος, δεν γίνεται. Να πάμε έτσι από την άλλη την έρημο, δεν γίνεται. Να πάμε από πάνω, λέει, με καράβια και να γυρίσουμε έτσι από το Λίβανο. Ρε καλέ μου άνθρωπε, έσαι, σε παρακαλώ πολύ. Θέλεις να βγεις από την Αίγυπτο? Ναι, ο Ιησούς Χριστός είναι ο τύπος του Μωυσέως. Έτσι λέει εδώ. Ή μάλλον ο Μωυσής ήταν ο τύπος του Ιησού Χριστού. Ή θα με ακολουθήσετε εμένα. Θα πηγαίνω μπροστά. Όπου πάω. Σας ξανά έλεγα ότι στην Κέρκυρα, στην πατρίδα μου, όταν είμαστε παιδιά, ερχόταν συνεχώς ο Αγγλικός στόλος. Ήταν εκείνα τα χρόνια που περιμένανε το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, καταλαβαίνετε. Και μια φορά και τόσο επιτρεπόταν στα παιδιά των σχολείων, στα γυμνάσια, και ανεβαίναμε επάνω στα πολεμικά. Θυμάμαι το Λόντον, θυμάμαι το Χούντ, θυμάμαι το Τζέρσεϊ, θυμάμαι το Σκότλαντ, όλα και τα Ντέντροτ και τα Υπερντέντροτ που λέγανε την εποχή εκείνη. Όλα λοιπόν αυτά απάνω στο κατάστρωμα είχαν μια γραμμή άσπρη, όχι παραπάνω από 4 εκατοστά, με άσπρη ριπολίνα. Μα καταλαβαίνετε τώρα τι κατάστρωμα ήταν αυτό. Και όταν κάποτε ρώτησε κάποιος, τι αυτή η γραμμή, γιατί όντως, τι ήταν, τι κάνει αυτή η γραμμή? Α, λέει, αυτή η γραμμή, λέει. Αυτή τη γραμμή, λέει, πιάνουμε τους μεθυσμένους ναύτες. Μόλις γυρίζανε με τα σακά τους οι ναύτες, ένας-ένας, λέει, περπατήσε πάνω στη γραμμή. Και καταλαβαίνετε, αν είχαν πιει μερικές μπύρες παραπάνω από εκείνους που επιτρεπόταν, πού να πατήσει πάνω στη γραμμή? Μία από εδώ πάταγε, μία από εκεί, έξω εσύ. Μία από εδώ, μία από εκεί, έξω εσύ. Άλλος πήγαινε ορθά, παίρνε εσύ. Οι άλλοι δεν ξαναβγαίνουν έξω, δεν είχαν εξόδου για τους άλλους. Έτσι λέει εδώ, αδελφιά μου. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, επιτρέψτε μου, με πολύ αγάπη. Εσύ το ξέρεις με πόση αγάπη. Δεν έχω τίποτα άλλο να σου πω. Τι να σου κηρύξω απόψε? Μετανοήσατε, επιστρέψατε και ακολουθήσατε τον Κύριο. Αν αυτά τα τρία πραγματάκια γίνουνε στέλιο στη ζωή μας, ναι και αμήν. Άκουσε,
τι έχει φυλαγμένο για μένα και για σένα ο Χριστός. Πρώτον, αλλά όποιος δεν ακούσει τον προφήτην εκείνον θα εξολοθρευθεί, εξολοθρευθήσετε εκ του λαού. Το πρώτο πράγμα που ο Θεός σου χαρίζει είναι ότι σε φυλάει, με φυλάει από εξολοθρεμό. Ξέρεις τι κόσμος έχει έρθει εδώ μέσα? Ξέρεις τι δεκάδες και εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν παρελάσει από εδώ μέσα? Πούντι. Εξολοθρευτήκανε. Θα το προσέξεις πολύ. Πρόσεξε τον εξολοθρεμό. Πρόσεξε. Ξέρω πως υπάρχουν μερικοί οι οποίοι λένε, λέει, μετενόησες, μάλιστα. Κάνεις την προσευχούλα σου, είναι. Και το αίμα του Ιησού Χριστού, λες, έπνευσε μιας αμαρτίας. Από εδώ και πέρα, λέει, το την έσκαση του Θεού. Δεν βάζει τίποτα. Ποιος τα λέει αυτά τα πράγματα? Πρόσεξτε τον εξολοθρεμό. Προσέξτε τον εξολοθρεμό. Προσέξτε τον εξολοθρεμό. Μην παίζετε. Προσέξτε τον εξολοθρεμό, αδελφέ. Έτσι λέει. Δεύτερο δώρο. Δάσκαλε, να το θυμάσαι. Δεύτερο δώρο. Θα γίνεις κληρονόμος των προφητών και της Διαθήκης. Κληρονόμος υποσχέσεων και ευλογιών μοναδικών στη ζωή σου. Εάν ακολουθήσεις κατά πάντα. Σου είπαμε εκείνο το χωρικό που κατέβηκε από τα βουνά. Είχε, λέει, μια δουλειά και κατέβηκε από τα βουνά, τα άγρια βουνά. Μέχρι να πάρει το σιδηρόδρομο να ξαναγυρίσει στο χωριό του και από εκεί με το μουλάρι 12 ώρες σπίτι του. Έκατσε σε ένα ζαχαροπλαστείο. Κοιτάζει, λέει, τι είναι αυτά? Του λέει ένας, λέει, λουκουμάδες. Τι είναι, δηλαδή? Φάει όμορφα, γλυκά είναι, λέει. Παραγγέλει, πληρώνει το ανθρωπάκι, τρώει τις λουκουμάδες του, τρελάθηκε. Φωνάζει το αφεντικό, αφεντικό, λέει, τι πράγμα είναι αυτό, λέει. Πω, πω, λέει, τι γλυκό είναι αυτό, πώς το έκανες? Άλλη, παίρνω μαγιά, από βραδύς, βάζουμε αλεύρι, του βάζω, λέει, αλλά είναι μυστικό, λέει, δικό μου, του καταστήματος. Και λίγο ρύζι βρασμένο και γίνεται τις μαλακές, λέει. Λέει, μάλιστα. Και του στιγανίζω με λάδι, βάζω, λέει, και αυτό το κόκκινο που έβαλε πάνω, τι είναι αυτό? Είναι, λέει, κανέλα. Λέει, και μέλι. Πάει σπίτι του, φωνάζει τη γυναίκα του. Άκουσα εδώ, λέει, απόψε θα μου κάνεις αυτό το γλυκό. Λέει, ποιο γλυκό? Τούτο εδώ. Το έχει γραμμένο καημένος. Πρώτον, λέει, φέρε το αλεύρι. Λέει, αλεύρι δεν έχουμε. Έχουμε όμως, λέει, καλαμποκάλευρο. Δεν πειράζει, λέει, καλαμποκάλευρο. Φέρε, λέει, ρύζι. Να το βράσουμε. Λέει, ρύζι δεν έχουμε. Έχουμε, λέει, μακαρονάκι κοφτό. Γίνεται? Φέρε το, λέει, αυτό. Βράσε, λέει, στην κατσαρόλα το λάδι. Λέει, δεν έχουμε λάδι, έχουμε λίπος χοιρινό. Γίνεται? Βάστε. Φέρε, λέει, και μετά εκείνο που καίει το κόκκινο. Λέει, δεν έχω. Τι ήταν αυτό, λέει, κανέλα, δεν έχουμε τέτοια πράγματα, λέει. Που καίει, καίει, καίει, λέει, έχουμε ρίγανη. Το μόνο που έχουμε, λέει. Φέρε ρίγανη, τι λέει. Το βγάζουν από την κατσαρόλα αυτό το πράγμα, αλλά τι ήταν αυτό το πράγμα? Ποιος να το φάει και με ρίγανη από πάνω? Αδέρφια μου, γελάτε. Αυτό συμβαίνει στην πνευματική μας ζωή. Δεν ακολουθήσαμε τη συνταγή. Και μέσα τη συνταγή έκαναμε τι? Ό,τι θέλαμε εμείς. Όπως θέλουμε εμείς. Δεν πειράζει, αν δεν είναι τούτο, δεν βάλει μακαρονάκι κοφτό. Βρε, γίνεται μακαρονάκι κοφτό, βρε. Χτυπημένο. Γίνονται αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό βλέπετε στη ζωή και βλέπετε στην πνευματική πορεία του ενός ή του άλλου. Δεν εφαρμόζεται αυτό και φουκαράς κοιτάζει και λέει, βρε, γυναίκα, τι πράγμα είναι αυτό που μου έκανες? Ρε, τι λουκουμάδες είναι το δίδο που μου έκανες? Κοιτάζει και λέει εδώ πέρα.
Είμαι Υιός Διαθήκης. Είμαι Υιός Διαθήκης. Πού το? Αυτές οι υποσχέσεις που είναι γραμμένες εδώ μέσα είναι για μένα. Πού το? Γιατί δεν εφαρμόζονται? Πού είναι η ειρήνη του Θεού? Πού είναι η γαλήνη του Θεού? Πού είναι η καθαρότηση του Θεού? Πού είναι η ευλογία? Πού είναι ο ανοιχτός ουρανός μες στη ζωή μας? Πού τα αυτά όλα? Πού είναι αυτό που ο Θεός θα σου δώσει για να σου χαρίσει ψυχές? Πού είναι αυτά? Και ξέρετε, αρχίζει τώρα πλέον η θεολογία. Ναι, λέει, ξέρεις, για να σε λέει τώρα Υιός Διαθήκης και να απολαύσεις όλα αυτά, πρέπει, και αρχίζει ο καθένας και προσθέτει κάτι. Ένας προσθέτει το ένα, άλλος προσθέτει το δεύτερο, άλλος προσθέτει, λέει, πρέπει να τραβάς τα αυτιά σου, να τα κολλήσεις μέχρι κάτω, λέει, και να χτυπάς και το κεφάλι σου στον τοίχο. 2 ώρες και 13 λεπτά. Ωραία, λέει. Και δεν είναι τίποτα από αυτά, αδελφοί μου. Τίποτα από αυτά δεν είναι. Μη γέννητο το αίμα του Ιησού Χριστού να μην ολοκλήρωσε και να μην έκαμε πλήρη τον κύκλο. Και να χρειάζεται εκτός από το αίμα και πέραν από το αίμα να χτυπάω το κεφάλι μου στον τοίχο και να ουρλιάζω επί 12 λεπτά. Γιατί? Πού τα βρήκες αυτά? Μα βέβαια, αντί να βάλεις ρύζι βραστό, έβαλες μακαρονάκι κοφτό. Αντί να βάλεις κανέλα, πήγε και έβαλε ρίγανη. Τι πράγμα ήταν αυτό? Και απορείς και βάλες, δηλαδή, και απορώ, λέει, πώς απορώ, κάνω την προσευχή μου. Προσευχή σου να κάνεις κανένα. Για ξαναγύρισε πίσω από τον δρόμο σου. Δεν σου έχει συμβεί να χάσεις ποτέ το κλειδί σου? Σου έχει συμβεί. Έφυγες από το σπίτι σου, επήγες στο μαγαζί που δουλεύεις, με τα πόδια, 1,5 χιλιόμετρο εκεί που μένεις, ξαναγύρισε, κάνεις έτσι. Τηλεφωνάς στο σπίτι, μήπως άφησε το κλειδί? Όχι, λέει, το πήρες. Είναι απλό, αδελφοί μου. Το κλειδί, καθώς έβγαζες το μαντίλι σου και το έβγαλες κατ' επανάληψη στο μαντίλι σου, κάπου σου πέσε. Τι θα κάνεις? Ξαναγύρισε πίσω. Δηλαδή 1,5 χιλιόμετρο. Έκανε έναν άνθρωπο, τι θες να κάνουμε τώρα? Να κοντίνουμε το δρόμο, να τον μουσκέψουμε το δρόμο για να στενέψει? Τι να σου κάνω τώρα? 1,5 χιλιόμετρο, πίσω θα γυρίσεις. Και αυτό θα το βρεις. Και θα το βρω. Έτσι είναι. Και θα παρακαλέσω πάρα πολύ. Θα κάνουμε και κάτι άλλο για ποικιλία απόψε. Δεν μπορεί κανένας που έχει αντίρρηση εδώ μέσα. Μου πει και έχω αντίρρηση. Το δούμε μέσα από εδώ. Μετανοήσατε. Επιστρέψατε. Ακολουθήστε τον Ιησούν κατά πάντα. Και έχει ο Κύριος 3 πράγματα. Να σε φυλάξει από εξολοθρεμό. Να σε κάνει Υιόν Διαθήκης. Και στο τέλος ο Πέτρος κλείνει. Απέστειλε Ιησούν ευλογούντα ημάς εν το αποστρέφειν έκαστον από των πονηριών ημών. Για να ζήσεις μια ζωή καθαρή και σωστή και άγια. Είναι θέμα δικό μου αυτό. Σεβαστή, ξέρω εγώ. Διψάω! Και τι σου κάνω? Τον Μωυσή τον ακολούθησες? Λέει όχι. Ο Μωυσής χτύπησε την πέτρα και έβγαλε νερό. Όλοι ήπιανε. Εσύ πώς δεν ήπιες? Εγώ είχα πάει από εκεί την πάντα. Τι σου κάνω τώρα? Πεινάω. Από εκεί ο Μωυσής, λέει, το μάνα περισσεύει. Εσύ πήρες μάνα, λέει όχι. Γιατί? Εγώ πήγα από την άλλη πάντα. Τώρα σου κάνω. Πετε μου, δεν σα κάνω. Πεςτε μου τι θεολογία να βρούμε εδώ πέρα, να τη συμβιβάσουμε έτσι, ας πούμε, ξέρω εγώ, και με κάτι εδάφια και... Τι είναι αυτά τα πράγματα, αδελφοί μου? Τα πράγματα είναι πολύ απλά. Και ακριβώς γιατί είναι απλά, είναι και πρακτικά εφαρμόσιμα. Ο Χριστός δεν απευθύνθηκε ούτε σε καθηγητάδες πανεπιστημίου, ούτε σε θεολόγους, ούτε σε αρχιεπισκόπους. Απευθύνθηκε σε απλούς ανθρωπάκους σαν και εμάς. Κάτι ψαράδες, κάτι γυναικούλες, που αν ήταν να πάνε σήμερα στο ΙΚΑ να πάρουν σύνταξη, βάζουν σταυρό μερικές γυναικούλες. Δεν ξέρουν την υπογραφή τους να βάλουν. Γιατί? Από δεν ξέρουν. Σε τέτοιους ανθρώπους απευθύνθηκε.
Φανταστείτε λοιπόν, τους είπε πράγματα που θέλανε 6 χρόνια στο πανεπιστήμιο και 2 χρόνια μετεκπαίδευση στη Γερμανία να τα καταλάβουν 8. Σε αυτόν τον κόσμο απευθύνθηκε ο Πέτρος. Και έτσι έκαμε ένα κήρυγμα. Ποιος δεν το καταλαβαίνει? Ποιος δεν το εννοεί? Άκουσα τι λέει. Πρέπει να σας πω την αλήθεια. Λέει μάλιστα. Είσαστε φωνιάδες. Κακούργοι. Σκοτώσατε τον Χριστό. Και τον παραδώσατε με χέρια άνομα να τον καρφώσει ο Πιλάτος. Ξέρω όμως ότι κατάγνοι ανεπράξατε. Γι' αυτό και ο Θεός στέρνει αυτή τη στιγμή και δημιουργεί καιρούς αναψυχής. Πρώτον, αν μετανοήσετε, αν επιστρέψετε, αν ακολουθήσετε αυτόν, τι θα γίνει στη ζωή σας? Ευλογημένο το όνομα του Θεού. Πρώτον, θα σας φυλάξω από τον εξολοθρευμό. Και έπεσαν τα κόλλα αυτών εις την έρημο. Εκεί θα πεθάνει τότε. Εγώ σας έβγαλα, εγώ θα σας θάψω σε αυτό το άμμο εδώ πέρα. Διότι προσέξτε, ξέρετε ότι ο λαός Ισραήλ ευγήκε με τα πόδια του από την Αίγυπτο, αλλά η καρδιά του ήταν πάντοτε στην Αίγυπτο. Σημασία δεν έχει που είναι τα πόδια σου, αλλά που είναι η καρδούλα σου. Αγγέλους αμαρτήσαντας δεν εφήσει. Με ζήτησαν να γράψω ένα άρθρο κάπου. Και έγραφα σήμερα μάλιστα. Έπρεπε να τελειώσω κάτι. Ξέρουμε πολλά για την αγάπη του Θεού. Ξέρουμε λιγότερα για τη δικαιοσύνη του. Φοβούμε πως δεν γνωρίζουμε τίποτα για την αγιότητα. Η αγιότης του είναι pure κατά καιρόν. Και όταν ο Υιός ετόλμησε να εμφανιστεί ενώπιόν του με το χιτώνα της ανθρώπινης ανομίας, έπεσαν επάνω του οι κεραυνοί της αποδοκιμασίας. Και απέστρεψε ο Πατέρας το πρόσωπο αυτού από του Υιού. Και για πρώτη φορά ο Υιός δεν τον αποκαλεί Πατέρα. Θεέ μου, Θεέ μου, είναι τι με εγκατέλειπες. Απλά. Πολύ απλά. Και σας τα λέω με πολύ αγάπη. Ούτε θρησκευτικά σας κάνω. Ούτε εκκλησιαστικά, ούτε δογματικά. Δεν πολύ πιστεύω σε αυτά τα πράγματα, για να είμαι ειλικρινής. Πιστεύω σε αυτό το βιβλίο γραμμένο από τον Παράκλητο. Ένα βιβλίο που απόψε έχει να μου πει κάτι. Γιατί αν σας σκάμω το δάσκαλο και δεν το τηρήσω, αλίμονό μου. Διαβάστε το. Και υπογραμμίστε σας παρακαλώ στη Καινή σας Διαθήκη τούτα τα λογάκια.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Συγκινημένος που μετά από πολύ πολύ καιρό είμαι πάλι μεταξύ σας. Έχετε τους χαιρετισμούς και την αγάπη της συζύγου μου. Και θα ήθελα επίσης να καλησπερίσω και τους αγαπητούς αδελφούς που έχουμε εδώ από την Αλβανία, γιατί έμαθα ότι υπάρχουν και κάποιοι Αλβανοί εδώ μεταξύ μας. Μιρμπρούμα πρά, γιαμσούμι ικνάκιουρ και γένιε δε γιούβεκα του, δε γιου προσοντές νέμορ είναι κρίστιτ. Αδέλφια, το θέμα μας είναι γύρω από την Ιεραποστολή και τον Ευαγγελισμό. Είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό και έχει να κάνει με τη ζωή, πιστεύω, του χριστιανού. Πριν ξεκινήσω να δούμε μαζί μερικά εδάφια από το Λόγο του Θεού και λίγα πράγματα από την πορεία αυτού του γεγονότος που λέγεται Ευαγγελισμός μέσα στην ιστορία, θα ήθελα να σας πω μια ιστορία πραγματική από την Αλβανία. Ξέρετε ότι οι πόντοι ανάμεσα στους Ιεραποστόλους είναι οι Αμερικάνοι. Λοιπόν, θα αναφερθώ λοιπόν σε μια ιστορία με Αμερικανούς Ιεραποστόλους στην Αλβανία. Όπως ξέρετε, ήμουνα για αρκετά χρόνια σε ένα ορφανοτροφείο στην Αυλώνα και το ορφανοτροφείο εκεί ήταν κέντρο για πολλές δραστηριότητες. Και μία από τις δραστηριότητες στις οποίες είχα εμπλακεί ήταν επισκέψεις επάνω στα βουνά. Είχα γνωριστεί με μια ομάδα ποιμένων, τσομπάνιδων, οι οποίοι με είχαν καλέσει μια φορά και από εκεί και μετά είχαμε συνέχεια επαφές και ανέβαινα πάνω στα βουνά, πάνω στα ακροκεράβνια, στο βουνό της Τσίκας, όπως λένε οι Αλβανοί. Μιλάμε για ένα βουνό το οποίο είναι περίπου 2.400 μέτρα. Η ιστορία για να ανέβει κανείς εκεί ήταν περίπου 4 ημέρες. Πηγαίναμε σε ένα χωριό στους πρόποδες, κοιμόμαστε και μετά άρχιζε η άνοδος με τα πόδια σε ένα βουνό πολύ κακοτράχαλο και περίπου 4 μέρες τα πόδια κρατούσε το ταξίδι. Την πρώτη φορά πήγα με τον γραμματέα μου, που σήμερα είναι και κουνιάδος μου, τον Γκζίμι. Και όταν γυρίσαμε στο ίδρυμα, αφού είχαμε περάσει συναρπαστικά επάνω με τους τσοπάνους, εκεί μας περίμενε ένα γκρουπ Αμερικανών. Και μας ρώτησαν πού είσαστε, διηγηθήκαμε πώς είχαμε περάσει. Και τότε ένας προφέσορ που ήταν ανάμεσά τους, «I got it, that's it». Του χρόνου, λέει, «θα είμαστε μαζί σας στα βουνά». Δεν κατάλαβα αν είχε καταλάβει ακριβώς τι εννοούσα όταν τους μιλούσα για τα βουνά, αλλά λέω μέχρι του χρόνου θα το έχει ξεχάσει. Ήταν μέσα Ιουνίου όταν συνέβη αυτό. Τον επόμενο χρόνο, γύρω στα τέλη Μαΐου, εμφανίζεται ο Αμερικανός προφέσορ με 15 ακόμα για να πάμε στα βουνά. Τα βουνά είχαν ακόμα χιόνια. Οι άνθρωποι δεν είχαν αρχίσει ακόμα, σιγά σιγά οι τσομπάνιδες είχαν αρχίσει και ανεβαίνανε προς τα πάνω. Δεν μπορούμε, του λέω, να πάμε τώρα. Ο άνθρωπος πικράθηκε, εμείς ήρθαμε γι' αυτό, εμείς έχουμε κινητοποιήσει, έχουμε κάνει, έχουμε έρθει να ανέβουμε στα βουνά και για να μην του χαλάσω χατήρι, ειδοποιώ τους τσομπάνους. Μου λέει, έχει ανέβει επάνω ο αδερφός μου, μου λέει ο ένας, και εντάξει, θα πάμε. Εμφανίζονται οι φίλοι μας με τα μπαγκάζια τους, αλλά όταν μιλάμε για μπαγκάζια, μιλάμε για μπαγκάζια. Εγώ όταν ανέβαινα επάνω στα βουνά, δεν έπαιρνα τίποτα μαζί μου, μόνο ένα σακουλάκι με λίγο νερό, γιατί εκεί δεν μπορείς να κουβαλήσεις τον εαυτό σου, όχι να κουβαλάς και βάρη. Και όταν ζούσα εκεί, ζούσα όπως και οι τσοπάνιδες. Δηλαδή, κοιμόμουν και εγώ τυλιγμένος με μία γούνα. Και μερικές φορές τη μοιραζόμαστε και δύο τη γούνα αυτή. Προσπαθούσα να είμαι όσο πιο ελαφρύς. Και το είχα πει τότε στις αρχές. Εκείνοι εμφανίστηκαν με σκηνές, με τρόφιμα, με πράγματα. Πού να πάμε με όλα αυτά τα πράγματα? Τέλος πάντων, να πάμε. Πάμε στο χωριό. Οι τσοπάνιδες λένε, αυτά δεν ανεβαίνουν. Αυτά πρέπει να βρούμε μουλάρια. να βρούμε μουλάρια. Βρίσκουμε μουλάρια, φορτώνουμε τα κυβότια. Υπήρχαν κάτι κυβότια, τα οποία ήταν ασήκωτα. Τι έχουν εκεί μέσα? Σίδερα έχουν, τι έχουν? Δεν σηκωνόντουσαν με τίποτα. Αγκομαχήσαμε να ανέβουμε στην κορυφή του βουνού. Τα μουλάρια πώς δεν έσκασαν από το φορτίο που είχαν πάνω τους. Φτάνουμε εκεί, μας βλέπει ο αδερφός του, γιατί εκεί ξέρετε, δεν υπήρχαν επικοινωνίες για να τον πάρει στο CD, στο τηλέφωνο να του πει ερχόμαστε, ετοίμασε. Εκεί μας είδε και του λέει ο αδερφός του, ήρθαμε, να είμαστε. Τι να κάνει ο άνθρωπος, αρπάζει ένα κρυάρι από τα κέρατα, του κόβει το κεφάλι. Οι Αμερικανοί κοντέψαν να λιποθυμήσουν. Τι λέει, τι έκανε αυτός ο άνθρωπος, λέει. Κρούελ, κρούελ, απάνθρωπο. Τι απάνθρωπο, λέει, εσείς δεν τρώτε κρέας στην Αμερική? Ναι, αλλά το κρέας το δικό μας, λέει, είναι αλλιώτικο. Δηλαδή, πώς είναι αλλιώτικο, λέει, από αυτή τη διαδικασία δεν περνάει. Να μην σας τα πολυλογώ. Το γδέρνουν οι άνθρωποι μπροστά στα μάτια τους, βέβαια, γιατί δεν μπορούσαν να πάνε να το κρύψουν από πίσω να το γδάρουν. Του βγάζουν τα έντερα, τα τυλίγουν τα έντερα, τα κάνουν όπως ήταν, γιατί εκεί δεν είχε νερά. Για να πας στην πηγή θέλεις 2 ώρες δρόμο, φορτωμένα τα μουλάρια. Τα έντερα λοιπόν, αφού τα έκανε έτσι, συγγνώμη, τα έπλεξε κοτσίδα, τα έριξε στη χόβολη, μέχρι λέει να γίνει το σφαχτό, εμείς θα ξεκινήσουμε με ζεδάκια τα έντερα. Οι Αμερικάνοι τα παρέβασαν. Να μην σας τα πολυλογώ, αφού ετοιμάστηκε και το σφαχτό, οι Αμερικάνοι βγάζουν τα popcorn και αρχίσανε να τρώνε popcorn. Και μένω εγώ και οι 2 τσοπάνηδες να φάμε το σφαχτό. Βρε παιδιά, τους λέω, για το όνομα του Θεού, είναι προσβολή. Το σφαξε για μας, γι' αυτό κοστίζει μια περιουσία αυτό το πράγμα που έκανε. Είναι κρίμα. Παιδιά, έτσι κάνανε. Να μην δούνε το σφαχτό. Τέλος πάντων, εγώ δεν μπόρεσα να τους πείσω. Στήσανε τις σκηνές τους, κάνανε τα διάφορα που είχαν να κάνουν. Τα κουτιά εκείνα τα βαριά που κοντέψανε να κάνουν τα μουλάρια να ψοφήσουν, δεν είχαν ανοιχτεί ακόμα. Την επόμενη μέρα μάθανε και κάτι άλλοι τσοπαναρέοι ότι είχαμε ανέβει επάνω, από περιέργεια ήρθανε και αυτοί εκεί με τα υποστατικά τους εκεί. Λοιπόν, και τότε ήρθε η μεγάλη στιγμή να ανοιχτούν αυτά τα βαριά κουτιά. Αυτά τα βαριά κουτιά ήτανε Άγιες Γραφές. Αλλά οι τσοπάνιδες, κανένας από αυτούς δεν ήξερε να διαβάζει. Βέβαια, τους Αμερικάνους δεν τους ενδιέφερε και πάρα πολύ αν ήξεραν να διαβάζουν ή όχι οι τσοπάνιδες. Τους βάλαν όλους στη σειρά, σε μία πλαγιά. Τους δώσανε και από μία γραφή, οι οποίοι άλλοι τη βαστάγανε ανάποδα, άλλοι τη βαστάγανε στο πλάι, άλλοι τη βαστάγανε από εδώ, από εκεί, και αμέσως αρχίσαν τσαφ, τσαφ, τσαφ. Φωτογραφίες. Εγώ έβλεπα απέναντι το Ιόνιο, την Κέρκυρα, και μου ερχόταν να πηδήξω από 2.500 μέτρα στη θάλασσα. Βέβαια, όταν γυρίσαμε πίσω, ήταν κατενθουσιασμένοι. Είχαν ευαγγελίσει τους Αλβανούς τσοπάνιδες. Και με πολλά τρόπαια, φωτογραφίες και ταινίες και πράγματα και θάματα, γυρίσανε στην πατρίδα τους και γράφανε τα prayer letters. Είναι αυτό πράγματι η Ιεραποστολή? Λοιπόν, εγώ θα σας διαβάσω αυτό το εδάφιο και από εκεί θα ξεκινήσω, που είναι η βάση για αυτό που λέμε Ευαγγελισμός και η Ιεραποστολή. Βρίσκεται στο τελευταίο κεφάλαιο του Ματθαίου και είναι το 19 εδάφιο. «Πορευθέντες, λοιπόν, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Αδελφοί, συνήθως επικεντρωνόμαστε στο «πορευθέντες» και ξεχνάμε τη λέξη «μαθητεύσατε». Τι θα πει μαθητεύσατε? Εδώ στο χώρο μας για αιώνες η μαθητεία είχε μια συγκεκριμένη έννοια, η οποία εκφράζεται πολλές φορές και από τα δημοτικά τραγούδια. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει το τραγούδι της Άρτας που λέει 45 μάστοροι και 60 μαθητάδες γιοφύρι θεμελιώνανε στη Άρτα στο ποτάμι. 45 μάστοροι και 60 μαθητάδες. Κάθε μάστορας είχε από 1 ή 2 μαθητάδες, οι οποίοι δεν ήταν ότι μαθαίνανε μια ξερή γνώση που την είχαν στο μυαλό τους, οι οποίοι ζούσανε με το μάστορα. οι οποίοι μαθαίνανε τη γλώσσα του Μάστορα. Μαθαίνανε την τέχνη του Μάστορα. Δεν μπορούσε κάποιος να πάει να διαβάσει ένα βιβλίο και να γίνει Μάστορας. Έπρεπε να ξέρει πώς θα πιάσει το μυστρί. Έπρεπε να ξέρει πώς θα πελεκίσει την πέτρα. Να το δει, να το κάνει, να το ελέγξει πολλές φορές ο Μάστορας. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει για τους κουδαραίους και τα κουδαρέικα. Οι κουδαραίοι ήταν αυτές οι συντεχνίες των κτιστών, οι οποίες την εποχή της τουρκοκρατίας ξεκινούσαν από την Ήπειρο και την Πελοπόννησο και φτάνανε μέχρι τα βάθη της Μικράς Ασίας και το Δούναβι και κτίζανε όλα τα σπίτια, τις εκκλησίες και τα γεφύρια που υπάρχουν μέχρι σήμερα. Αυτοί οι άνθρωποι είχαν γλώσσα δική τους. Οι κουδαραίοι, τους λέγανε κουδαραίους αυτούς τους κτίστες, είχαν τα κουδαρέικα. Τα κουδαρέικα ήταν μια γλώσσα που άλλος δεν μπορούσε να την καταλάβει όταν την άκουγε, για να μην τους κλέψει την τέχνη. Προστατευόταν η τέχνη τους. Μαθητεύσατε λοιπόν, πάντα τα έθνη, τι να κάνετε να μαθητεύσετε. Δεν λέει πηγαίνετε, περάστε, μοιράστε φυλάδια, πέστε πέντε κουβέντες και φύγετε και πάτε παρακάτω. Και τι να μαθητεύσει ένας χριστιανός. Καταρχήν, ένας χριστιανός, για να ονομαστεί χριστιανός, πρέπει ο ίδιος να έχει περάσει από μια διαδικασία μαθητείας. Δεν αρκεί να μάθουμε ότι ο Χριστός σώζει κατά χάρη, αλλά πρέπει να μάθουμε να τη ζούμε στην καθημερινή μας ζωή αυτή τη χάρη. Να μάθουμε να εξαρτώμεθα πρακτικά από το Θεό. Αυτό το πράγμα είναι κάτι που μαθαίνεται μέσα στη ζωή και μαθαίνεται από παραδείγματα. Δεν είναι κάτι που θα το διαβάσεις και τέλειωσε και μπήκε η γνώση στο μυαλό σου. Για να ανατρέξουμε και να δούμε τι μαθήτευε ο Παύλος, οι Απόστολοι και οι άλλοι, πρέπει να δούμε τι μάθανε αυτοί από τον Χριστό και πώς το μάθανε και τι λέγανε, όπως μας το λέει η Αγία Γραφή, σε εκείνους τους οποίους αυτοί κάνανε μαθητές τους. Ο Χριστός, όπως θυμάστε, τους μαθητές τους δικούς του που ήτανε συγκεκριμένα άτομα, δεν ήταν πλήθη, τους κράτησε κοντά του 3,5 χρόνια. Με το δάσκαλο τρώγανε, με το δάσκαλο πίνανε, με το δάσκαλο κοιμόντουσαν. Αυτό θα πει μαθητεία. Ο δάσκαλος ήταν για αυτούς το μοντέλο. Θα ήθελα να σας διαβάσω από τα πρώτα κομμάτια των πράξεων των Αποστόλων για το πώς ζούσε και ποια ήταν η καθημερινή πρακτική της Εκκλησίας, την οποία καθημερινή πρακτική μετέδιδαν δια της δικής τους ζωής οι Απόστολοι και στους άλλους, και ειδικότερα ο Παύλος, ο οποίος μας αφήνει πάρα πολλά στοιχεία για αυτή τη μαθητεία. Πράξη των Αποστόλων, λοιπόν. Δύο κομματάκια. Το πρώτο είναι από το δεύτερο κεφάλαιο, από το 43 μέχρι και το 47, και το δεύτερο είναι από το τρίτο κεφάλαιο, επανάληψη του ιδίου θέματος, χάριν έμφασης, από το 32 μέχρι και το 35. Δείτε την καθημερινή πρακτική την οποία μετάγγιζαν οι πρώτοι χριστιανοί στους μαθητές τους. «Κατέλαβε δε πάσαν ψυχήν φόβος, και πολλά τεράστια και σημεία γίνονται δια των Αποστόλων, και πάντες οι πιστεύοντες ήσαν ομού και είχον τα πάντα κοινά». Πού, σε τι κόσμο? Θυμηθείτε λίγο το ιστορικό περίγραμμα. Είχανε τα πάντα κοινά. Πώς ήταν δυνατόν να έχουν τα πάντα κοινά τη στιγμή που τότε ακόμα υπήρχε η δουλεία και άνθιζε η δουλεία? Και ο ιδιοκτήτης ενός δούλου ήταν ιδιοκτήτης και ο δούλος ήταν αντικείμενο. Πώς μπορούσανε πιστοί δούλοι και πιστοί κύριοι να έχουν τα πάντα κοινά, όταν και ανάμεσα στους κυρίους υπήρχαν τέτοιες διαφαθμίσεις και τέτοιες αποστάσεις κοινωνικές? Κι όμως εδώ λέει ότι είχαν τα πάντα κοινά. Και τα κτήματα και τα υπάρχοντα αυτών επόλουν και διεμήραζον αυτά εις πάντας καθήν έκαστος είχε χρίαν. Μετελάμβανον την τροφή εν αγαλιάσει και εν απλότη τη καρδίας. Δοξολογούνται στον Θεό και ευρίσκονται χάρη ενώπιον όλου του λαού. Ο δε Κύριος προσέρχεται καθημέραν εις την Εκκλησία του σωσμένους. Αδελφοί, Οι Ιεραποστολές πάνε για να κάνουν καινούριους πιστούς. Τους καινούριους πιστούς τους κάνει ο Κύριος όταν εμείς βιώνουμε τον Κύριο. Όταν εμείς στεκόμαστε σαν ένα αναμένο κερί που το κερί μεν λιώνει, αλλά φωτίζει. Δεν είμαστε εμείς που μπορούμε να αλλάξουμε τα μυαλά κάποιου ανθρώπου και από αμαρτωλό να τον κάνουμε άνθρωπο του Θεού. Εμείς δεν μπορούμε να αλλάξουμε τους εαυτούς μας. Ο Κύριος είναι αυτός που προσέθεται τότε τους σωζωμένους, όταν η Εκκλησία ήταν ομοθυμαδών, είχε τα πάντα κοινά, είχε συνέστηση της κοινότητας. Τι θα πει η Εκκλησία, αδελφοί? Υπάρχουν μερικοί όροι μέσα στην Αγία Γραφή και ειδικά στην εκκλησιαστική ζωή, οι οποίοι είναι δανεισμένοι από τη δημοκρατία των Αθηνών.

Και δεν είναι τυχαία δανεισμένη από εκεί. Ο όρος Εκκλησία για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκε τον 5ο αιώνα στην Αθήνα για να δηλώσει όλους εκείνους οι οποίοι βγαίνανε από την πόλη και πηγαίνανε στην άκρη της πόλης που ήταν η Πνίκα για να αποφασίσουν από κοινού για την πόλη τους. Οι οποίοι είχαν την αίσθηση του ανήκειν σε αυτή την κοινότητα και σε αυτή την πόλη. Και ήταν αυτή η δημοκρατία που οδήγησε στο χρυσό αιώνα και στους Παρθενώνες και στους φιλοσόφους και στους τραγικούς και στους ποιητές. Ήταν αυτή η δημοκρατία που έκανε τους πολίτες των Αθηναίων υπεύθυνους πολίτες. Και εκεί μέσα βλέπουμε και άλλους όρους. Βλέπουμε τον όρο χειροτονία. Ο όρος χειροτονία ήταν ένας από τους τρεις τρόπους που οι αρχαίοι Αθηναίοι ψηφίζανε. Ο στρακισμός, η βοή και η χειροτονία. Σήκωνε τα χέρια τους. Πώς κατάντησε να έχει αυτό το νόημα που έχει σήμερα αυτή η λέξη. Αδελφοί, εάν δεν έχουμε το αίσθημα του ανήκειν, δεν κάνουμε τίποτα. Εάν ο δεσμός μας με την οικογένεια του Θεού δεν είναι ισχυρότερος δεσμός από τον δεσμό της φυσικής μας οικογένειας, είμαστε απλά μέλη ενός κλαμπ. Είμαστε απλά μέλη ενός κόμματος. Άμα δεν έρθει μια ισχυρότερη αγάπη μέσα στη ζωή μας, που να φτάσει σε τέτοιο βαθμό να σπάσει τους δεσμούς αγάπης της οικογένειας, τότε δεν κάνουμε τίποτα. Από εκεί ξεκινάει η υπόθεση όλη και προσέθεται ο Κύριος στους σωζωμένους. Πάμε παρακάτω να δούμε το επόμενο κομμάτι. Του δε πλήθους των πιστευσάντων η καρδία και η ψυχή η τομία. Και ουδεής έλεγε ότι είναι εαυτού τι εκ των υπαρχόντων αυτού, αλλά είχον τα πάντα κοινά. Πόσοι από μας έχουν συνείδηση ότι της περιουσίας μας είμαστε απλά διαχειριστές και όχι ιδιοκτήτες. Πόσοι από μας ξέρουν τώρα βαθιά μέσα τους ότι από εδώ είναι περαστικοί και ότι μαζί τους δεν θα πάρουν τίποτα παρά μόνο τα ρούχα που θα τους βάλουν εκείνη την ημέρα στην κάσα. Πόσοι από μας το ξέρουν αυτό το πράγμα και το ζουν και το βιώνουν. Έλεγαν, λέει, δεν τολμούσανε να πούνε οι αδελφοί τότε ότι είχαν κάτι δικό τους. Και με τα δυνάμεως μεγάλης απέδιδον οι Απόστολοι την μαρτυρία της Αναστάσεως του Κυρίου Ιησού. Και χάρις μεγάλη ή το επιπάντα σε αυτούς. Επειδή, ακούστε τούτο, επειδή ουδέ ή το της μεταξύ αυτών ενδεείς. Μια κοινότητα αρκετά πολυμελής για τα πλαίσια εκείνης της περίοδου στην Ιερουσαλήμ, που δεν είχε μέσα διακονιάριδες, που δεν είχε μέσα φτωχούς, που δεν είχε μέσα ανθρώπους που να έχουν ανάγκη. Πώς είναι δυνατόν? Τούτα είναι τα κομμάτια που κάνανε κάποιον τη φαντασία να τρέξει και θέλανε να χτίσουν έναν παράδεισο χωρίς Θεό και έφτιαξαν το κομμουνιστικό σύστημα που τόσα δεινά έφερε στους λαούς του. Αυτά τα κομμάτια ήταν. Αλλά αυτά τα κομμάτια τα φτιάχνει ο Θεός στη ζωή εκείνων που πιστεύουν βαθιά. Αδελφοί, εάν πάμε πιο κάτω και δούμε τι έλεγε ο Παύλος εκεί που πήγαινε. Κάθισα και μάζεψα και έχω μία λίστα από εδάφια, την οποία αν θέλετε, είναι χειρόγραφη, αν θέλετε μπορεί να σας δώσω αυτά τα εδάφια, να δείτε πόσες φορές λέει σε αυτούς τους οποίους κήρυτε, μιμητέ μου γίνεστε. Σεις εγίνατε μιμητέ ημών και του Κυρίου. Δια να σας δώσομεν εαυτούς τύπων εις το να μιμήστε ημάς. Διότι σεις εγίνατε αδελφοί μιμητέ των εκκλησιών του Θεού. Μη δεις, ας μη ζητεί. Λέει πάρα πολλές φορές λέει αυτό το πράγμα. Μιμητές, μιμητές. Τι μιμητές? Τι έκανε ο Παύλος? Πώς ζούσε ο Παύλος? Αδελφοί, ο Παύλος ξέρετε τι λέει? Δεν ζητάω το δικό μου συμφέρον, αλλά των πολλών. Το λέμε εμείς αυτό το πράγμα. Ο Παύλος ξέρετε τι λέει?

τι ασθενεί και δεν ασθενώ, τι σκανδαλίζεται και εγώ δεν φλέγομαι. Όταν ο διπλανός σου, ο αδερφός σου, εκείνος που έχεις πιο κοντά, έχει πρόβλημα, εσύ έχεις πρόβλημα, μπορείς να κοιμηθείς το βράδυ? Και δεν το λέω μόνο για τον οποιοδήποτε αδελφό που μπορεί να είμαστε και πιο κοντά, για το γείτονά σου. Του μιλάς του γείτονά σου για αγάπη, για μια αγάπη που δεν υπάρχει όμοιά της στον κόσμο. Τι βλέπεις στη ζωή σου? Όταν ο γείτονά σου έχει πρόβλημα, όταν χτυπήσει ο θάνατος την πόρτα του, εσύ πού είσαι εκείνη την ώρα? Στη χαρά του, εσύ πού είσαι? Χαίρεσαι μαζί του. Αυτό είναι η Ιεραποστολή, αδελφοί. Λέει στους Εφέσιους, στο 20ο κεφάλαιο ο Παύλος, όταν τους χαιρετάει, μια για πάντα, όταν πλέον δεν θα τους ξαναδεί. 3 έτη, λέει. Νύχτα και ημέρα δεν έπαυσα, νουθετών με τα δακρύων ένα έκαστο. 3 χρόνια, τον καθένα χώρια, όχι ελάτε όλοι μαζί, με δάκρυα, τι τους έλεγε 3 χρόνια. Τι τους έλεγε 3 χρόνια. Σε τι τους νουθετούσε? Είναι δύσκολο, αδερφοί μου, να κάνουμε πράκτη στην αγάπη. Είναι δύσκολο να παραιτηθούμε από τα κεκτημένα μας, αυτά που εμείς θεωρούμε κεκτημένα δικαιώματα. Κύριε, σου λέω, το κληρονόμησα. Αδελφοί, θα ήθελα να δούμε τις σχέσεις που δημιουργούν. Εντελώς αποσπασματικά, τις σχέσεις που δημιουργούσε ο Παύλος με τις εκκλησίες τις οποίες πήγαινε και κήρυτε. Και πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας διαβάσω από μία εκκλησία με την οποία φαίνεται ότι είχε προβλήματα. Ένα μικρό κομματάκι. Να δείτε το βαθμό των σχέσεων. Γαλάτας. Λέει λοιπόν στους Γαλάτας, στο 5ο κεφάλαιο, στο 4ο κεφάλαιο με συγχωρείτε, το 15 εδάφιο. Επειδή μαρτυρώ προς εσάς, ότι εάν ήταν δυνατόν, και τα μάτια σας τα βγάζατε να μου τα δώσετε. Με τους Γαλάτες είχε τέτοια σχέση αγάπης, που εάν είχε εφευρεθεί τότε η μεταμόσχευση ματιών, επειδή ο Παύλος είχε πρόβλημα με τα μάτια του, ο Παύλος πίστευε ότι κάποιοι θα βγάζανε τα μάτια τους να του τα δώσουν εκείνου. Όχι σχήμα λόγου, δεν το πιστεύω. Ήτανε τέτοια η αγάπη τους. Και γι' αυτό είχε και το δικαίωμα, προσέχτε το, να τους λέει ανόητους. Δεν μπορείς να πεις ανόητο κάποιον, γιατί θα σου το ανταγυρίσει. Θα σου έρθει στη φάτσα. Πρέπει να ξέρει ο άλλος ότι τον αγαπάς και του το λες για καλό. Και να το δεχτεί. Και να καταλάβει τι θέλεις να του πεις. Τέτοιες ήταν οι σχέσεις τους. Εμένα μου κάνει εντύπωση και κάτι άλλο. Οι σχέσεις που σε ελάχιστο χρονικό διάστημα ανέπτυξε ο Παύλος με τους Θεσσαλονικείς. Την ιστορία της Θεσσαλονίκης την ξέρουμε. Μόλις πήγε από τους Φιλίππους στη Θεσσαλονίκη ο Παύλος, βρήκε έναν Εβραίο τον Ιάσονα, που μόλις τον εγνώρισε, ο Ιάσονας τον έβαλε στο σπίτι του, άρχισε να μιλάει, το πήρε χαμπάρι η συναγωγή, άρχισε το πατατράκ, δραπέτευσε ο Παύλος σε ελάχιστο χρόνο στη Βέρεια, από τη Βέρεια στην Αθήνα, και τους γράφει από την Αθήνα, ακούστε τι τους γράφει. Πότε πρόλαβε και ανέπτυξε τέτοιες σχέσεις μαζί τους? Αλλά εμείς, αδελφοί, ορφανισθέντες αφημών, προς ολίγων καιρών προσωπικός, ουχή κατά την καρδία, εσπουδάσαμε περισσότερον με τα πολλής επιθυμίας, δια να είδομε το πρόσωπό σας. Δια τούτο, ηθελήσαμε να έρθουμε προς εσάς. Εγώ μάλιστα ο Παύλος, και άπαξ και δεις, και εμπόδισεν ημάς ο Σατανάς. Διότι τίς η ελπίσιμον, ή η χαρά ημών, ή ο στέφανος της καυχήσεως, ουχή για εσείς έμπροσθεν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Δια τούτο συνεχίζει. Μη υποφέροντες πλέον, εκρίναμεν εύλογον να απομείνομεν μόνοι εν Αθήνες
και επέμψαμεν Τιμόθεον των αδελφών ημών και διάκονων του Θεού και συνεργό ημών, δια να μην κλονίζεται μη δεις εν τες θλίψες οι ταύτες, διότι εσείς εξεύρετε ότι εις τούτο είμαι θα τεταγμένη. Θεσσαλονικής, τους λέει από την Αθήνα ο Παύλος, αισθάνομαι να έμεινα ορφανός χωρίς εσάς. Ξέρουμε πολύ καλά ότι κάποιος μένει ορφανός όταν του πεθάνουν οι γονείς. Δεν μπορείς να μείνεις ορφανός άμα σου πεθάνει ο καλύτερος φίλος σου ή άμα σου πεθάνει ξέρω εγώ ποιος άλλος. Τέτοιες ήταν οι σχέσεις του Παύλου με τους Θεσσαλονικείς που πολύ λίγο χρόνο είχε την ευκαιρία να διακονήσει. Ορφανισθέντες. Πιο κάτω προχωράει και λέει «Εσείς είσαστε η ελπίδα μας, η χαρά μας, ο στέφανός μας». Λένε οι παντρεμένοι στους συζύγους «Το στεφάνι μου». Ο Παύλος λέει στους Θεσσαλονικείς «Το στεφάνι μου, είσαστε το στεφάνι μου». Πάμε και σε μια άλλη εκκλησία. Μια εκκλησία που, όπως είπε και το πρωί ο κύριος Δημοσθένης, ήταν η κατεξοχήν αμαρτωλός εκκλησία. Η εκκλησία εξόλης και προόλης. Η εκκλησία στην οποία ο Παύλος γράφει πορνεία τέτοια ακούγεται μεταξύ σας, που δεν ακούγεται ούτε στα έθνη. Η εκκλησία της Κορίνθου. Μια εκκλησία η οποία ζούσε σε ένα περιβάλλον χλειδής, πλούτου, απόλαυσης και ό,τι αμαρτίας μπορεί να βάλει το μυαλό σας. Την οποία βέβαια οι άνθρωποι, αφού την είχαν ζήσει, πολλές φορές την κουβαλάγανε και στην εκκλησία. Λοιπόν, ακούστε να δείτε τι λέει σε αυτούς τους ανθρώπους. Αυτό θα σας το διαβάσω στο κείμενο, γιατί χάνει πολύ από τη μετάφραση. Λέει λοιπόν στους Κορινθίους ο Παύλος, «Εγώ δε ήδιστα δαπανίσω και εκδαπανηθήσομαι υπέρ των ψυχών ημών». Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Εγώ, ιδέως, θα πει ευχαρίστος. Από την ίδια ρίζα είναι και η λέξη ειδονή. Δηλαδή, το απολαμβάνω. Ήδιστα, όπως είναι εδώ, είναι στον υπερθετικό βαθμό. Είναι η πιο μεγάλη μου ευχαρίστηση. Να ξοδέψω ό,τι έχω για σας. Και όχι μόνο, αλλά να λιώσω, να σβήσω, να εκδαπανηθώ εγώ ολόκληρος. Και σταθείτε σε ποιος το λέει. Το λέει στον αγρό του τον Ιεραποστολικό. Το λέει σε ανθρώπους που δεν ήταν οι φίλοι του, που τους γνώρισε επειδή πήγε εκεί κάποτε. Δεν ήταν τα ξαδέρφια του, δεν ήταν η οικογένειά του. Και για να ξεφύγουμε από τη βίβλο και να προχωρήσουμε λίγο στην εκκλησιαστική ιστορία. Το 250 μετά Χριστόν, από ρωμαϊκές πηγές ξέρουμε ότι το 60% της Μικράς Ασίας ήτανε χριστιανοί. Είχε δε τόσο πολύ προκαλέσει τους Ρωμαίους, οι οποίοι λέγανε ότι οι χριστιανοί αναπτύσσονται σαν επιδημία. Και πολλοί την έχουν χρησιμοποιήσει αυτή τη λέξη, επιδημία. Και πιστεύω ότι εμείς σαν χριστιανοί πρέπει να τη μελετήσουμε. Τι θα πει επιδημία? Πώς αναπτύσσονταν οι χριστιανοί σαν επιδημία? Και θα πρέπει να σημειωθεί ότι εκτός από τα ιεραποστολικά ταξίδια του Παύλου δεν μας είναι κανένα άλλο ιεραποστολικό ταξίδι κανενός γνωστό εκείνη την εποχή. Δεν ξέρουμε ότι φεύγανε άνθρωποι από εδώ και πηγαίνανε εκεί και λέγανε και κάνανε και αυτόνανε, εκτός από τον Παύλο. Αυτά τα 250 χρόνια ανοίγεται ο χριστιανισμός σαν επιδημία. Πώς? Τον ζούσανε τον χριστιανισμό. Τον βιώνανε τον χριστιανισμό και μεταδιδότανε με το πνεύμα, με την πνοή. Θα ήθελα να φέρω σαν παράδειγμα αυτού που είπαμε προηγουμένως, δεσμών, αγάπης, αίσθηση του ανήκειν στην κοινότητα, στην εκκλησία που είναι η οικογένεια του Χριστού, το σώμα του επιγής Χριστού. Θα ήθελα να φέρω δύο παραδείγματα, όχι ένα. Το ένα είναι το παράδειγμα μιας νεαρής γυναίκας από την Καρχιδόνα, της Περπετούης. Η Περπέτουα συνελήφθη, ήταν νιώπαντρη, είχε κάνει και ένα μωρό. Ήταν 22-23 χρονών.
με το αδίκημα ότι ήταν χριστιανοί και πήγαινε για θάνατο. Και πάνε στη φυλακή ο πεθερός της, η πεθερά της, ο άντρας της και το μωρό. Και της λένε, κορίτσι μου, εμείς αγαπάμε. Εμείς λιώνουμε για σένα. Και αν εσύ δεν μας αγαπάς εμάς, το σπλάγνο σου, πες ναι, ρίξε λίγο λιβάνι μπροστά στο άγαλμα του αυτοκράτορα. Σε έχουμε ανάγκη. Δεν το έκανε. Την εφάγανε τα λιοντάρια. Ήτανε τόσο εύκολο να βγει από εκεί μέσα. Αλλά θα ήθελα να φέρω μπροστά σας το παράδειγμα των Φιλίππων. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι το θέατρο των Φιλίππων που χτίστηκε τον 3ο αιώνα π.Χ. για να γίνονται παραστάσεις τραγωδιών και θεάτρου, όταν ήρθαν οι Ρωμαίοι, του αφαιρέσανε τα πρώτα καθίσματα, σηκώσανε θωράκια και τον κάνανε χώρο θηριωμαχιών. Ακόμα τώρα γίνονται ανασκαφές εκεί, και όχι μόνο ανασκαφές, αλλά και αναστήλωση, και είναι πολύ καθαρός και ο χώρος που βάζανε τα λιοντάρια και όλα αυτά. Αυτός ο χώρος εκεί, ο μικρός του θεάτρου, ξέρετε ότι έχει γίνει μάρτυρας πολλοί από τους αδελφούς μας να φεύγουν για τον ουρανό καταβροχθισμένοι από τα λιοντάρια. Τόσο κοντά μας, εδώ είναι, δίπλα μας. Ένας από τους πιο φοβερούς διωγμούς που συνέβη ήταν ο διωγμός του Διοκλητιανού, ο οποίος κατεξοχήν συνέβη εδώ, στη Μακεδονία. Στο Ιλλυρικό, στην ευρύτερη περιοχή, αλλά εδώ πολύ περισσότερο. Τέλη του 3ου αιώνα, γύρω στο 290, αποφασίζει ο Διοκλητιανός να καθαρίσει μια για πάντα το πρόβλημα χριστιανή. Το 303 παρετείται και εδώ στην Θεσσαλονίκη ο Γαλέριος συνεχίζει την τακτική του. Τότε ήταν που μαρτύρησε ο Δημήτριος, ο Άγιος Δημήτριος. Τότε ήταν που πρέπει να έγιναν και πάρα πολλές σφαγές και διωγμοί και στους Φιλίππους. Το 312 ο Κωνσταντίνος, βλέποντας ότι δεν ξεριζώνεται αυτή η επιδημία της Ανατολής που λέγεται χριστιανισμός, αποφάσισε να αλλάξει πολιτική. Και υπογράφει με το Λυκίνιο το διάταγμα των Μεδιολάνων περί ανεξιθρησκείας. Στους Φιλίππους, το 214, το 314, δύο χρόνια μετά, οι πιστοί, αυτοί που τους φάζανε, που τους κάνανε, που φαίνεται ότι underground, από κάτω, υπήρχαν και υπήρχαν πολλοί, αγοράζουν στη μέση της πόλης, δίπλα στην αγορά και δίπλα στο Ηρώον, αγοράζουν ένα μικρό χτηματάκι και χτίζουν μία αίθουσα. Θεωρείται ότι είναι το αρχαιότερο κτίριο που χτίστηκε ευθύς εξ αρχής σαν χριστιανικός ευκτήριος οίκος. Το στρώνουν με μοσαϊκά, με ψηφιδωτά, ένα μικρό κτηριάκι. Και σε μία γωνία γράφουνε ότι αυτό το δωμάτιο, αυτή τη σάλα, την αφιερώνουμε στον Παύλο, που κήρυξε εδώ πρώτος το Ευαγγέλιο. Είχε περάσει ο Παύλος περίπου 250 χρόνια πριν από εκεί. Και τη λέξη Παύλος τη γράφουνε με χρυσές ψηφίδες. Από το 314 που συνέβη αυτό μέχρι το τέλος του 4ου αιώνα, τρεις φορές επεκτάθηκε αυτό το κτίριο. Η τελική του μορφή ήταν οκτάγωνο. Είναι το οκτάγωνο των Φιλίππων που λένε. Αγοράσανε μέχρι και το Ηρώον της πόλης. Το ξυρίσανε από πάνω, αφήσανε τον τάφο από κάτω άθικτο, τον σπραγίσανε και έγινε εκεί πέρα ολόκληρη συνοικία των χριστιανών. Ποια ήταν η Ιεραποστολή που τα έκανε αυτά τα πράγματα? Η Ιεραποστολή και χριστιανισμός αργότερα εμφανίζεται με το παράδειγμα των τριών Καπαδόκων. Ξέρετε πότε φτιάχτηκε για πρώτη φορά στην ανθρώπινη ιστορία ορφανοτροφείο και πτωχοκομείο? Τα ορφανά και τους πτωχούς τους είχαν για ζητιάνους. Ήτανε οι απόκληροι. Αυτό το έφτιαξε ένας χριστιανός, ο οποίος σε πολύ νεαρή ηλικία έχασε τους γονείς του και κληρονόμησε μια κολοσιαία περιουσία. Ήτανε ο Βασίλειος από την Κεσάρια, ο οποίος την περιουσία αυτή την έδωσε και έφτιαξε ένα ίδρυμα,
την βασιλιάδα, η οποία στέγαζε ορφανά, στέγαζε φτωχούς, είχε συσίτια κάθε μέρα. Και τότε ξέρουμε ότι αυτά γινόντουσαν όχι μόνο στους χριστιανούς, αλλά πολύ περισσότερο στους εθνικούς. Την ίδια εποχή εντυπωσιάζει η συμπεριφορά των χριστιανών στην Αλεξάνδρεια. Έπεσε πανούκλα στην Αλεξάνδρεια. Ο κόσμος έφευγε να γλιτώσει από την πανούκλα. Ποιοι έμειναν στην πόλη? Οι πανουκλιασμένοι και οι χριστιανοί που τους προσέχανε. Με τον κίνδυνο να κολλήσουν και αυτοί πανούκλα βέβαια και να πεθάνουν. Δεν ήταν μόνο τα λιοντάρια. Ήταν όλη η συμπεριφορά των χριστιανών εκείνης της εποχής που μαγνήτιζε. Βέβαια, αλλάξανε τα χρόνια, η εκκλησία έγινε κρατική και ανέλαβε η κρατική εκκλησία τον Ευαγγελισμό σε εισαγωγικά και την Ιεραποστολή. Και κατά αυτόν τον τρόπο γίνεται μετά τον 7ο αιώνα ο εκχριστιανισμός των Ρώσων και των Σλάβων. Και ξέρετε πώς έγινε? Με ένα συνοικέσιο. Η αδερφή του Ηρακλείου, η Θεοφανό, παντρεύτηκε τον Μπόριδα της Ρωσίας, ο οποίος για λόγους πολιτικούς, βαφτίστηκε χριστιανός με το όνομα Βασίλειος. Και οι Ρώσοι έγιναν χριστιανοί. Και έχουμε τον Κύριλλο και τον Μεθόδιο και πολιτική και η Ιεραποστολή πηγαίνανε μαζί. Εικονομαχίες, τα προσπερνάμε όλα αυτά τα πράγματα. Φτάνουμε στον 18ο αιώνα. Σηκώνονται οι Ευρωπαίοι, οι Ιεραπόστολοι, να ευαγγελίσουν την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Και στα βάθη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ό του παραδόξου θαύματος, βρίσκουν κοινότητες χριστιανών, για εκείνους το ό του παραδόξου θαύματος, οι οποίες έχουν λατρεία ανικονική. Είναι πιστοί σαν και εμάς, χωρίς εικόνες, χωρίς παπάδες. Οι οποίοι εκεί, ποιος ξέρει από πόσους αιώνες, ποια προέλευση, εικονομαχία άραγε, Κύριλλος, Λούκαρης, ποιος ξέρει από πότε βρέθηκαν. Και άνθησε το έργο του Θεού στη Μικρά Ασία και στον Πόντο, γιατί αυτοί οι άνθρωποι ζούσανε σαν κοινότητα, μαζί. Ο ένας πραγματικά αγαπούσε τον άλλον και μοιραζόταν τη ζωή του. Λέει ο Παύλος για τον Ακύλα και την Πρίσκυλα, το κεφάλι τους λέει, βάλανε στον τουρβά για μένα. Αδελφοί, αξίζει τον κόπο να διαβάσετε όλες αυτές τις βιογραφίες που κυκλοφορούν και κυκλοφορούσαν παλιότερα για να δείτε τι γινόταν στη Μικρά Ασία και τον Πόντο. Αν πέσουν στα χέρια σας τα βιβλία του Αγαπίδη ή του Πουρσαέα ή η Πρωτοπόρη που έχει κυκλοφορήσει η Πρεσβυτερική Εκκλησία, διαβάστε τα, αξίζει τον κόπο να δείτε τι γινότανε. Στα βάθη της Μικράς Ασίας, στα βάθη της Ανατολίας, υπήρχαν κοινότητες που είχαν τα δικά τους σχολεία. Αυτόνομες κοινότητες. Έφτασαν να έχουν δικό τους πανεπιστήμιο. Το Ανατόλια College που είναι σήμερα στη Θεσσαλονίκη, προϋπήρξε στη Μερτζιφούντα σαν ευαγγελικό πανεπιστήμιο. Και θέλω να φτάσω πιο κοντά. Στον αιώνα μας. Στην Ελλάδα. Θα σας πω τρεις ιστορίες. Και μετά θα έρθω στα δικά μου. Τα πιο προσωπικά. Η μία ιστορία, στις αρχές του αιώνα μας, στην Κέρκυρα. Ξέρετε ότι από τότε που η Κέρκυρα πέρασε στη Βενετία, δηλαδή μετά το 1204, μέχρι και όταν η Γαλλινοτάτη Δημοκρατία στο τέλος του 17ου αιώνα 18ου αιώνα καταλήθηκε από τον Απολέοντα με τη συνθήκη του Καμποφόρμιο, τα Ιόνια νησιά ήτανε βενετοκρατούμενα και ζούσανε με την κοινωνική διαστρωμάτωση της Βενετίας. Δηλαδή υπήρχαν οι αφεντάδες, οι κύριοι, αυτοί των οποίων τα ονόματα ήταν γραμμένα στη λίστα, on the list, το λιστόν στην Κέρκυρα για όσους ξέρουν, το Libro d'Oro, και του λαού, το πόπολο, που είχε το κεφάλι πάντα σκυμμένο κάτω, που ήταν δούλος, δούλα. Τότε λοιπόν, και αυτά είναι μέχρι σήμερα. Σήμερα, αν θα πάτε στην Κέρκυρα, θα δείτε παλιούς Κερκυραίους να βλέπουν κάποιον γέροντα, άλλοι γέροντες, και να βγάζουν το καπέλο και να του λένε «Πέρασε, αρχοντά μου». Και αυτός να περνάει ο γέροντας, ας πούμε.
Είναι ο δούλος και ο Κύριος. Μου έκανε μεγάλη έκπληξη όταν με κάλεσε μια καθηγήτριά μου, Κερκυραία, η κυρία Θεοτόκη, και πήγα σπίτι της και εκεί είδα τις δούλες της. Όχι τις υπηρέτριες, τις δούλες της. Οι οποίες στο κεφάλι κάτω, κυρία, 90 χρονών η κυρία Θεοτόκη. Και οι δούλες 70 χρονών. Όλη τους τη ζωή ανήπαντρες υπηρετούσαν την κυρία. Λοιπόν, γιατί τα λέω αυτά τα πράγματα? Γιατί μια γυναίκα από το πόπολο που τόλμησε να δώσει τη συγκούνα της στη γειτόνισσα που ήταν φτωχιά, συνελήφθη και εν πομπή τη διαπομπέψανε και την πήγανε στο παλιό φρούριο που ήταν οι φυλακές, γιατί ήταν πιστή. Αυτή ήταν η αδερφή του Κώστα Μεταλλινού, η Παγώνα, η μητέρα του Ζερβόπουλου. Συνέλαβαν την Παγώνα από την Κορακιάνα και εν πομπή την πήγανε και την εξευτιλίζοντάς την σαν αιρετικιά στο κάστρο. Και τότε μία αρχόντισσα, η οποία ήταν πιστή, η οποία είχε πιστέψει από τις κουβερνάντες της, δύο εγγλέζες κουβερνάντες, η Κοντέσα Δαμασκηνού, βρήκε την ευκαιρία να δείξει σε όλη την κοινωνία της Κέρκυρας, της τότε Κέρκυρας, την ενότητά της με αυτή τη διαπομπεμένη γυναίκα. Πήρε τις υπηρέτριές της, φόρεσε τα καλύτερα ρούχα που είχε, πήρε τα καλύτερα σερβίτσια της, διέσχισε όλη την Κέρκυρα και πήγε στο κάστρο. Και λέει στους φύλακες, ήρθα να προσφέρω τσάι στην εχριστό αδελφή μου. Προκάλεσε σεισμό η συμπεριφορά της. Η αρχόντισσα Δαμασκηνού πήγε στις φυλακές με όλες τις δούλες της για να προσφέρει τσάι στην δούλα εν Χριστώ αδελφή της. Σκεφτείτε το, αδελφοί. Αυτό είναι η Ιεραποστολή. Πάμε πιο κάτω. Μια άλλη ιστορία. Αυτή συνέβη σε ένα χωριό του νομού Ηλίας. Από ένα ορεινό χωριό του νομού Αχαΐας, ένας πιστός τσοπάνος, το χειμώνα κατέβαζε τα πρόβατά του στον κάμπο της Ηλίας. Και πήγαινε σε ένα χωριό που λέγεται Τραγανό. Ξέρετε ότι στα χωριά, ακόμα και σήμερα, υπάρχει ένα μαγαζί που είναι καφενείο, χασάπικο, μπακάλικο, όλα. Ό,τι θέλεις, αυτό το μαγαζί είναι. Και εκεί μαζεύονται τα βράδια οι άντρες, παίζουν κανένα χαρτάκι, λένε καμιά βλακία να περάσει η ώρα. Λοιπόν, εκεί στο καφενέ πήγαινε και ο Μπαρμπαλιάς, που μνημονεύτηκε και νωρίτερα. Νεαρός ο Μπαρμπαλιάς τότε, ήρθε η κουβέντα, τους είχε και ξαναμιλήσει, τους μίλησε για τον Χριστό. Αυτοί δεν δώσανε σημασία, τον κοροϊδέψανε και εκείνος φόρεσε την κάπα του και σηκώθηκε και του λέει, θέλετε, δεν θέλετε, αυτή είναι η αλήθεια. Άμα θέλετε, την εδεχόσαστε. Άμα δεν θέλετε, ο Θεός μια μέρα θα σας κρίνει. Και πάει να βγει. Και τότε κάποιος τον πιάνει από την άκρη της κάπας του και τον τραβάει στην άκρη. Γυρίζει και τον κοιτάει. Ήταν ένας γύφτος από το Μαχαλά. Από τις σκηνές. Αυτοί ζούσανε με τσαντήρια. Ήτανε τσαντήρο γύφτη. Δεν μου λες μπάρμπα, του λέει. Αυτά που είπες σε αυτούς εδώ, έρχεσαι να τα πεις στο τσαντήρι? Έρχομαι. Και πήγε στο τσαντήρι. Και ο τσοπάνης αυτός από το κάλφα της Ηλίας κατασκήνωσε ανάμεσα στους γύφτους. Και έζησε 50 χρόνια. Και πίστεψαν οι γύφτοι. Και από τους γύφτους ιδρύθηκαν άλλες εκκλησίες στην Αυστραλία και τη Γερμανία. Και σήμερα, αν θα πάτε σε αυτό το χωριό, ο Μαχαλάς δεν υπάρχει πια, σκηνίτες δεν θα δείτε, αλλά θα σας φανούν οι ντόπιοι, οι χωρικοί, γύφτοι, μπροστά στην προκοπή των πρώην σκηνητών γύφτων. Και ένα τρίτο παράδειγμα. Η Ιεραποστολής του αιώνα μας. Μίσε και μάζεψε σπίτι του 15 νεαρούς και τους τάιζε. Και αυτοί σπουδάζανε και ζήσανε σπίτι του 3,5-4 χρόνια. Και ήταν αυτή η γενιά που μέχρι τώρα μας υπηρέτησε, αλλά δυστυχώς σε αυτό το θέμα
δεν ακολούθησε το παράδειγμά του. Αυτό είναι η Ιεραποστολή, αδελφοί. Τους μοίραζε το αυγό. Αυτός ο άνθρωπος στην εποχή εκείνη δεν είχε δεύτερο ρούχο να φορέσει. Είχε ένα τριμμένο παλτό. Και του λέγανε, όταν θα γίνουμε κάτι θα σου πάρουμε ένα παλτό. Και το έλεγε και γέλαγε. Αυτός παιδιά δικά του δεν είχε. Σπούδασε τα ξένα παιδιά που έγιναν το μέλλον της Εκκλησίας. Όσοι από μας σκεφτήκαμε να βοηθήσουμε έναν αδελφό μας, όχι πολλούς, έναν αδελφό μας, από τις χώρες, τις γείτονες, να πάρουμε ένα παιδί και να του πούμε εσύ, δεν μπορείς να δουλέψεις, δεν μπορείς να ζήσεις στη χώρα σου. Έλα εδώ, θα είσαι ένα παιδί, δικό μου παιδί, και για 4 χρόνια εγώ θα πληρώνω να τελειώσεις το πανεπιστήμιο στην Ελλάδα και να πας στη χώρα σου και εκεί στη χώρα σου να μιλήσεις για τον Χριστό. Αυτό είναι μαθητεία. Αυτό είναι μαθητεία, αδελφοί. Και τώρα θα σας μιλήσω λίγο για τη δική μου ζωή. Δεν μ' αρέσει να μιλάω για τη δική μου ζωή, αλλά πιστεύω ότι κάτι περιμένετε να ακούσετε, μια και είμαι ένας από αυτούς που λένε Ιεραπόστολος. Εγώ κατάγομαι από ένα χωριό δίπλα στην Αθήνα, που το λένε Κοροπή. Ξεκίνησα να γίνω παπάς. Στο δρόμο πήρα το Ευαγγέλιο και γνώρισα την αλήθεια. Στο χωριό μας υπήρχε μια οικογένεια η οποία σήκωνε όλη την τροπή της αλήθειας. Η οικογένεια Γκίκα, όλοι τους δείχνανε με το δάχτυλο. Δεν θα κάτσω σε αυτά τα πράγματα. Θα σας πω μόνο ότι το χωριό τους κρατούσε σε απομόνωση και τους θυμότανε μόνο μία φορά το χρόνο. Αυτοί είχαν ένα μικρό λιοτρίβι μέσα στην αυλή τους και ήταν το μόνο λιοτρίβι που δεν όφευε το λάδι και που δεν το έκλεβε. Και μόνο τότε βγάζανε την τροπή στην άκρη οι χωριανοί και πηγαίνανε ο ένας πίσω από τον άλλο και η ουρά ήταν χιλιόμετρα για να βγάλουν το λάδι τους στους Γκικαίους. Τον υπόλοιπο χρόνο, προσοχή, μην μπεις σε αυτό το σπίτι. Έχουν καρφώσει τις εικόνες κάτω από το πάτωμα. Όποιος μπαίνει εκεί μέσα, η ιεροσυλή. Η ντροπή και η φρίκη. Το σπίτι των Κικαίων. Εγώ κατάλαβα πολύ σύντομα ότι αυτοί έχουν την αλήθεια. Και μια μέρα, όταν ήμουν 18 χρονών, αποφάσισα να ταχθώ στο πλευρό της αλήθειας. Και ενώ μέχρι τότε έψαλα στην Ορθόδοξη Εκκλησία και όλοι και οι γονείς μου, και οι γονείς μου, το τονίζω αυτό το πράγμα, περιμέναν ότι πολύ σύντομα θα γίνω παπάς, εγώ άρχισα να μπαινοβγαίνω σε αυτό το σπιτικό, της ντροπής. Και με καλεί ο πατέρας μου και μου λέει το εξής. Η σχέση μου με τον πατέρα μου ήταν πάρα πολύ καλή μέχρι τότε. Και ο πατέρας μου με καμάρωνε. Και έλεγε θα τον στείλω στο εξωτερικό, θα τον κάνω, θα τον αυτόσω να σπουδάσει. Εγώ γι' αυτό τα παιδιά λιώνω στη δουλειά και πράγματι έτσι ήταν. Λοιπόν, με καλεί ο πατέρας μου και μου λέει, αγόρι μου, άκουσα να σου πω. Δεν με ενδιαφέρει τι πιστεύεις. Ένα πράγμα θέλω από σένα. Όχι με τους Γκικαίους. Δεν θέλω να έχεις καμία επαφή με αυτούς τους ανθρώπους. Γι' αυτό με κάρφωσε. Και του λέω, πατέρα, εάν αυτούς τους ανθρώπους εσύ τους κατηγορείς για ανθρώπους κακούς, για ψεύτες, για απατεώνες, σου υπόσχομαι ότι δεν θα γυρίσω το κεφάλι μου να τους ξαναδώ. Πρόσεξε όμως, πατέρα, όμως, του λέω. Εάν το πρόβλημα είναι ο Χριστός, πρέπει να σου πω ότι στη φάτσα του Θανάση του Γκίκα εγώ βλέπω τον Χριστό που περπατάει στα σοκάκια του χωριού μας. Και όταν μου ζητάς να μην έχω επαφή μαζί τους, είναι σαν να μου ζητάς να μην έχω επαφή με τον Χριστό. Εσύ, του λέω, τι θα έκανες? Θα αρνιώσουν στη ζωή σου τον Χριστό? Ο πατέρας μου δάγκωσε τα δόντια του, έσκυψε το κεφάλι, δεν είπε κουβέντα και μετά από λίγο σήκωσε τα μάτια πάνω, με κοίταξε και μου λέει, το παιδί μου το μεγάλο σήμερα πέθανε. Ήξερα πού ανήκα.

Έφυγα από το χωριό, ήταν 2 του Μάρτη του 1980, με τα ρούχα που φόραγα, έτσι έφυγα. Μείναν οι σπουδές στη μέση, δεν λογάριαζα τίποτα. Εκείνο το πρώτο βράδυ ήταν ένα πολύ τραγικό βράδυ, γιατί δεν είχα συνειδητοποιήσει καν τι είχε συμβεί. Όμως, λίγο καιρό πριν, είχα ακούσει την ιστορία κάποιου μεγάλου σε ηλικία τότε αδελφού, ο οποίος σήμερα ήταν ευκατάστατος, τότε δηλαδή το 80, και ο οποίος όταν ήταν νεαρός, ήταν και αυτός επαρχιώτης και τον είχαν διώξει από το σπίτι του, τον είχαν κυνηγήσει. Και σκέφτηκα ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ο μόνος που μπορεί να με καταλάβει και να με βοηθήσει. Γιατί ξέρετε, είχα πρόβλημα, δεν είχα λεφτά, δεν είχα να φάω. Άμεσο πρόβλημα. Με τα ρούχα που φόραγα έφυγα. Και πάω και τον βρίσκω αυτόν τον άνθρωπο στο γραφείο του και του λέω την ιστορία έτσι και έτσι και έτσι και του λέω επιπλέον να σας πω και το εξής. Ότι με κυνηγάει και η αστυνομία, γιατί ο πατέρας μου πήγε στην αστυνομία και τότε η ενηλικίωση ήταν στα 21, όχι στα 18. Σήκωσε το κεφάλι επάνω και μου λέει, παιδί μου, δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Πάντα θα έχεις ένα πιάτο φαΐ εδώ, αλλά λυπάμαι πολύ, δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Πιστεύω ότι θα ήταν αρκετό να κλονιστεί η πίστη μου στην κοινότητα, στην οικογένεια που λέγεται Εκκλησία του Χριστού. Για μένα ήταν κάτι σαν να μου έρθει το τσεκούρι στο μέτωπο. Εκεί είχα τις ελπίδες μου, δεν είχα πουθενά άλλου. Εκείνο το βράδυ πήγα στην Αλκιβιάδου, επαρχιώτης, κανένας δεν με ήξερε, κανένα δεν ήξερα. Ήτανε τρίτη βράδυ, άκουσα το κήρυγμα και βγήκα από την εκκλησία, θα ήταν 9 και 4, 9.30 το βράδυ, Μάρτης μήνας, και σκεφτόμουν σε ποια πλατεία της Αθήνας και σε ποιο παγκάκι να περάσω τη νύχτα μου. Όταν βγήκα στην Αχαρνών, αισθάνθηκα κάποιον να με σκουντάει στον ώμο και γύρισα και είδα έναν ηλικιωμένο άνθρωπο, το οποίο το όνομα το πρωί ανέφερε ο κύριος Ανανίας. Δεν ήξερα βέβαια ποιος ήταν τότε, ούτε πιστεύω ότι αυτός με ήξερε εμένα. Ήταν ο κύριος Μάνος Παπαδαντονάκης. Πολύ ηλικιωμένος, με τον μπαστούνι του. Με το που άγγιξε τον ώμο μου και γύρισα και τον είδα, δεν με ρώτησε πώς σε λένε, τίποτα. Μου λέει, παιδί μου, πού θα κοιμηθείς απόψε? Σήκωσα την πλάτη μου και λέω, δεν ξέρω. Με πήρε από το χέρι και με πήγε σπίτι του. Και λέει στη γυναίκα του, ετοίμασε το κρεβάτι της Ρούλης. Εγώ ούτε Ρούλη ήξερα ούτε τίποτα. Να κοιμηθεί το παιδί και βάλτου να φάει. Και πήγαινε να φέρεις δίπλα από τον Θοδωρή εσώρουχα να αλλάξει, να κάνει μπάνιο. Εγώ έμεινα με το στόμα ανοιχτό. Εγώ είχα ζητήσει βοήθεια το πρωί της ίδιας μέρας και μου είχαν κλείσει την πόρτα. Και κάτσαμε στο τραπέζι και άρχισε να τρώω και άρχισε να μου διηγείται μια ιστορία που είχε συμβεί 70 χρόνια πριν, όταν αυτός ήταν 14 χρονών στην Κρήτη. Και ήταν η δικιά μου ιστορία. Το ίδιο πράγμα. Και συνέβησαν πολλά. Βρέθηκε ένας άνθρωπος άλλος που εγώ δεν περίμενα ότι θα βρεθεί, από μια άλλη εκκλησία, ενός άλλου δόγματος, όχι δόγματος, ομολογίας, ο οποίος ήρθε και με βρήκε. Ήτανε μακρινός συγγενής του πατέρα μου, είχε μάθει από το χωριό τι είχε συμβεί. Πεντηκοστιανός ήτανε. Μου λέει, δεν μου λες, πού θα πας, πού θα μείνεις? Λέω, δεν ξέρω. Μερικές μέρες μετά θα έρθει στο σπίτι μου, μου λέει. Εγώ έχω 3 παιδιά, εσύ θα είσαι ο τέταρτος. Του λέω, με συγχωρείς, θείε Μιχάλη, γιατί έτσι τον έλεγα. Το ξέρεις ότι με κυνηγάει η αστυνομία? Έψαχνα για δουλειά, δεν έβρισκα. Ζητάγαν όλοι να έχω τελειώσει το στρατό. Μου λέει, άκουσε να δεις. Κάποτε τους χριστιανούς τους τρώγανε τα λιοντάρια. Το να περάσω ένα βράδυ στο αστυνομικό τμήμα για μένα είναι τιμή μου και καμάρι μου. Και έμεινα σπίτι τους 3 μήνες. Και πήγα στρατιώτης και γύρισα από το στρατό και έπιασα δουλειά. Και σε κάποια φάση τέλειωσα και τις σπουδές μου. Και ο Θεός επισκέφθηκε τον πατέρα μου και πίστεψε και ο πατέρας μου. Και εγώ βρέθηκα να είμαι αρχιλογιστής στην Πάτρα. Ήτανε το 1990. Και πίστευα ότι είχα φτάσει. Και τότε έπεσε το σύστημα, το ανατολικό, και εμφανίζεται κάποιος φίλος, Ελληνοαμερικανός, και μου λέει, αμάν σώσε μας. Να πάμε στην Αλβανία, να κάνουμε κάποια...

0: κάποια μετάφραση, για κάποιο ορφανοτροφείο, για κάτι. Εγώ είχα πάει την εποχή του Χότζα σαν τουρίστας εκεί και είχα πει «Αμάν μακριά, αν υπάρχει κόλαση, σε αυτή τη χώρα βρίσκεται». Γιατί είχα ένα προνόμιο. Είμαι αρβανίτικης καταγωγής και από τη γιαγιά μιλούσα αρβανίτικα. Και ενώ είχαμε πάει σε αυτή τη χώρα σαν τουρίστες, εγώ καταλάβαινα τι γινόταν γύρω μου. Και αυτός ήταν και ο λόγος που ο φίλος εκείνος μου ζήτησε τη βοήθειά του να πάμε στην Αλβανία. Από τα παρακάλια του δέχτηκα και πήγαμε και έγιναν πολλά και καταπληκτικά πράγματα. Πήραμε το δρόμο από την Κακαβιά να φτάσουμε στα Τύρανα και ένα από τα πρώτα γεγονότα που εμένα με σοκάρισε ήταν τα εκατοντάδες παιδάκια που πέφτανε μπροστά στο αυτοκίνητο, ξυπόλυτα, πεινασμένα, 1991, και μας κάναν έτσι. Πέρασα την κανονική μου άδεια στις διαπραγματεύσεις της Ιεραποστολής, της AMG, για το ορφανοτροφείο. Και όταν τέλειωσαν οι διαπραγματεύσεις και κατοχυρώθηκε στην Ιεραποστολή το ορφανοτροφείο της πόλεως της Αυλώνος της Αλβανίας, είπα εγώ, ουφ, τελείωσα, θα γυρίσω στη δουλειά μου. Και πήγα στη δουλειά μου και άρχισα πάλι το λογιστηλίκι μου και μου έρχεται ένα γράμμα από την Ιεραποστολή που λέει «Ευχαριστούμε πολύ για τις υπηρεσίες σας και όλα αυτά τα πράγματα και σας κάνουμε μία πρόταση. Θέλετε να δουλέψετε εθελοντής με μας, γιατί μας χρειάζεται αυτή τη στιγμή για το ορφανοτροφείο ένας πιστός άνθρωπος που να μιλάει αγγλικά, που να μιλάει αλβανικά, που να είναι και οικονομολόγος, για να κάνει, να πάρει τη διαχείριση του Ιδρύματος. Και νομίζουμε ότι αυτός ο άνθρωπος που συμπληρώνει όλα αυτά τα πράγματα είστε εσείς». Τι να σας πω. Ταμπλάς μου ήρθε. Ταμπλάς μου ήρθε. Περνούσε οι μέρες, περνούσαν οι μέρες, εγώ έπρεπε να απαντήσω και δεν μπορούσα τα βράδια να κοιμηθώ. Τι να έκανα. Εγώ μια ζωή είχα αγωνιστεί για να φτάσω κάπου, να γίνω ένας αρχιλογιστής και να βγάζω επιτέλους έναν καλό μισθό. Και τώρα να πάω εθελοντής. Ερχόταν ο Θεός και μου έλεγε, τα θυμάσαι αυτά τα χεράκια? Αυτά τα παιδάκια στο ορφανοτροφείο, αν δεν πας εσύ, θα πεθάνουνε. Εγώ θα βρω άλλο τρόπο να κάνω τη δουλειά μου, αλλά εσύ χάνεις μια πολύτιμη ευκαιρία να περπατήσεις μαζί μου χέρι-χέρι. Και ένα βράδυ, εκεί που προσευχόμουνα, σκέφτηκα ότι λίγο ζούμε. Πολύ λίγο ζούμε. Και ότι αυτό που έχει αξία στη ζωή μας είναι το θέλημα του Θεού. Λέω, Κύριε, θα πάω στην Αλβανία. Πάω την άλλη μέρα, του λέω του αφεντικού μου, υποβάλλω παρέτηση. Γιατί, μου λέει, υποβάλλεις παρέτηση? Του λέω, θα πάω στην Αλβανία. Έλα ρε, μου λέει. Είσαι με τα καλά σου. Πλάκα μου κάνεις. Θα πας στην Αλβανία. Μήπως θέλεις να σου κάνω αύξηση? Πες το μου στα ίσια. Όχι, του λέω. Εγώ θα πάω στην Αλβανία. Έλα ρε, μου λέει, μίλας ανοησίες. Τέλος του μηνός θα φύγω, του λέω. Μέσιασε ο μήνας. Αυτός δεν είχε βρει άνθρωπο να με αντικαταστήσει. Του λέω, ο μήνας μέσιασε και θα μείνεις χωρίς άνθρωπο. Γιατί εγώ σε ειδοποίησα και εγώ θα φύγω. Τότε ο άνθρωπος κατάλαβε ότι εγώ ήμουν σοβαρός. Μου λέει, τι να σου πω, μου λέει, τα έχω χαμένα. Όποτε θέλεις δουλειά, εγώ θα είμαι πάντα στη διάθεσή σου και σηκώθηκα και πήγα στην Αλβανία. Και έζησα εκεί 5 χρόνια. Δεν ήξερα ότι αυτό λέγεται Ιεραποστολή. Ούτε πήγα να δουλέψω σαν Ιεραπόστολος. Εκεί πήγα να δουλέψω σε ένα ορφανοτροφείο που είχε ορφανά παιδιά. Το τι έγινε γύρω μου ήταν κάτι που συνέβη χωρίς εγώ να το καταλάβω. Ήμουν από τους πρώτους ξένους που πήγανε σε αυτή την πόλη. Το ίδρυμα άρχισε να έχει βοήθεια απ' έξω. Άρχισε να έχει γάλα. Βρίσκομαι τώρα στον πειρασμό να σας πω και άλλες ιστορίες, αλλά δεν θέλω να σας κρατήσω περισσότερο. Ένα πράγμα θα σας πω μόνο. Βρήκαμε έναν άνθρωπο μεταφραστή, γιατί μας χρειαζόταν ένας μεταφραστής. Και αυτός ο άνθρωπος ήταν από την ελληνική μειονότητα Ο Μπαρμπαπέτρος, θα τον δείτε στα slides αύριο. Καθηγητής πανεπιστημίου, είχε σπουδάσει στη Μόσχα και είχε κάνει μεταπτυχιακή στο Βουκουρέστι, στη Βουδαπέστη, πάνω σε πυρηνική φυσική και χημεία. Φυσιογνωμία. Γνώστης 7 γλωσσών. Μια μέρα με είχε σαν παιδί του, έτσι, τον πρώτο καιρό που ήμουν Έλληνας, έτσι το ευχαριστιότανε. Ρε αγόρι μου, λέει, θέλω να μου πεις την αλήθεια. Πόσα πιάνεις για να είσαι εδώ? Πόσα πιάνω, ρε Μπαρμπαπέτρο, του λέω. Εγώ εθελοντής είμαι εδώ πέρα. Εθελοντής, μου λέει. Τι εθελοντής, μου λέει. Δεν μπορεί, μου λέει. Οι Αλβανοί φεύγουν από εδώ μέσα και εσύ ήρθες εδώ. Πρέπει να καλοπληρώνεσαι για να έρθεις εδώ πέρα. Μπαρμπαπέτρο, του λέω, εμένα εδώ με έφερε η αγάπη του Χριστού. Εγώ ένιωσα στη ζωή μου την αγάπη του Χριστού και αυτή την αγάπη ήρθα να μοιραστώ με αυτά τα παιδάκια. Παιδί μου, την ψώνησες, μου λέει. Είσαι λοξός. Δεν το ξέρεις, μου λέει, ότι είσαι λοξός? Μπορεί, του λέω, να είμαι λοξός. Αλλά αυτός είναι ο λόγος που ήρθα. Περάσανε κάνα 2-3 μήνες. Καθόμαστε μια μέρα στο μπαλκόνι. Γυρίζει, με κοιτάει, κουνάει το κεφάλι του. Τι να σου πω, ρε παιδί μου, μου λέει. Δεν καταλαβαίνω πώς σκέφτεσαι. Αλλά έχεις κάτι που με κάνει να σ' αγαπάω όσο δεν αγαπάω το γιο μου. Έλα, μωρέ Μπάρμπα, του λέω. Ο Χριστός είναι. Εγώ δεν είμαι καλύτερος από τους άλλους που βλέπεις απ' έξω. Αν σου μιλήσω για τον εαυτό μου χωρίς Χριστό, τότε θα καταλάβεις. Τι να σου πω, ρε παιδί μου. Και περνάνε και 3-4 μήνες ακόμα και μια μέρα μου σκάει ο Μπαρμπαπέτρος την εξής ιστορία που μ' άφησε σε ξύλο. Αγόρι μου, μου λέει, το Ευαγγέλιο που εσύ κηρύττεις, εγώ το έχω ξανακούσει. Πού το έχεις ξανακούσει, του λέω? Στη Μόσχα? Όχι, μου λέει. Μήπως στη Βουδαπέστη? Στην Κορίτσα? Ο θείος της γυναίκας μου, μου λέει, ήτανε ο πάστορας της Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίτσας. Ο άνθρωπος αυτός το 1967 συνελήφθη με το έγκλημα, καθηγητής γαλλικών φυσιογνωμίας στην Κορίτσα, με το έγκλημα το θρησκευτικό που έφτανε μέχρι και το θάνατο. Το δικαστήριο το παρακολούθησαν ελάχιστοι γιατί έγινε και κλεισμένον των θυρών. Εγώ, μου λέει, επειδή ήμουν μέλος στο κόμμα, ήμουν ένας από τους ανθρώπους που ήταν μέσα στη δίκη. Του είπανε, εσύ είσαι ένας μορφωμένος άνθρωπος. Είσαι ένας άνθρωπος με όνομα στην κοινωνία της Κορίτσας. Παράτησε αυτές τις χαζομάρες της θρησκείας και θα εξακολουθήσεις να απολαμβάνεις τη ζωή σου όπως και πρώτα. Γιατί αλλιώς, πρόσεξε, και γυρίζει αυτός και λέει, ό,τι είμαι, το οφείλω στον Ιησού Χριστό, για τον οποίο είμαι έτοιμος να στερηθώ ό,τι έχω. Ο άνθρωπος αυτός για αυτή του την απάντηση καταδικάστηκε σε ισόβια και πέθανε στη φυλακή, ή μάλλον καλύτερα χάθηκε στη φυλακή. Η οικογένειά του εξορίστηκε, ο αδερφός του, ο οποίος ήταν μέλος της εκκλησίας και πιστός, συνελήφθηκε αυτός, ο οποίος κάτω από τον φόβο και τον τρόμο του τι συνέβη στον αδερφό του, υπέγραψε ότι δεν θα ξανασχοληθεί με τα θρησκευτικά. Βέβαια, η υπογραφή του δεν τον αλάφρωσε για πολύ, γιατί του στερήθηκε, ακούστε ποιο δικαίωμα του στερήθηκε σαν τιμωρία, το δικαίωμα εργασίας. Φανταστείτε έναν άνθρωπο να μην έχει δικαίωμα εργασίας. Πώς θα ζήσει? Ο άνθρωπος αυτός έμεινε και πέρασε όλα του τα χρόνια ανύπαντρος, μόνος, από τις ελεημοσύνες κάποιων που τον λιπόντουσαν, σε ένα δωματιάκι, σε ένα καλυβάκι έξω από την πόλη, και ήταν ο μόνος άνθρωπος που έζησε από αυτή την τραγωδία. Και όταν αργότερα ξαναδόθηκαν το 90 και μετά 93 οι περιουσίες, του δόθηκε το σπίτι εκείνο που γινόντουσαν οι συνάξεις και από αυτό το σπίτι ξαναξεκίνησε το Ευαγγέλιο στην Κορίτσα. Αυτό είναι, αδελφοί, η Ιεραποστολή. Μαζεύτηκε γύρω μου ένα σωρό κόσμο. Ερχόντουσαν να πάρουν γάλα. Ήθελα να βοηθήσω, δεν ήξερα πώς. Αποφάσισα ότι θα κρατήσω στο ίδρυμα εφόδια μόνο για ένα μήνα. Ό,τι έχω περισσότερο από ένα μήνα θα διανύμεται δωρεάν σε εκείνους που το έχουν ανάγκη. Δεν μ' άφησε ο Θεός κανένα μήνα χωρίς εφόδια. Ήτανε ρίσκο γιατί δεν ήξερα πότε θα έρθουνε. Ήτανε μια χώρα που δεν είχε τηλέφωνα τότε. Όλη η πόλη της Αυλώνος, μια πόλη 100.000 κατοίκων, είχε πόσα λέτε, 3 τηλέφωνα. Και για να πας να τηλεφωνήσεις έπρεπε να σηκωθείς 4 η ώρα το πρωί για να τηλεφωνήσεις, αν τηλεφωνήσεις το βράδυ. Όταν αργότερα στην Αυλώνα συνέβησαν σημεία και τέρατα, πριν φτάσω στα σημεία και τέρατα και αυτή την ιστορία, θα σας πω το εξής. Γύρω μου σχηματίστηκε ένας κύκλος νεαρών οι οποίοι ερχόντουσαν τα βράδια στο σπίτι μου και οι οποίοι βρίσκανε πάντοτε ένα τέντζερο με φαγητό. Σήμερα τα παιδιά αυτά είναι η εκκλησία σε αυτόν τον χώρο. Αγωνίζονται τρομερά να επιβιώσουν. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τη φτώχεια. Θα δείτε slides αύριο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε την κατάντια, την οικονομική. Όμως, το Ευαγγέλιο του Χριστού σηκώνεται ψηλά και ακτινοβολεί. Θα σας πω δύο μικρά περιστατικά ακόμα για την εποχή της μεγάλης ανακατοσούρας στην Αυλώνα το 97. Με τις πυραμίδες, με αυτά τα ξέρετε. Για 3 μήνες η πόλη της Αυλώνας ήταν περικυκλωμένη από το στρατό και δεν έμπαινε, δεν έβγαινε τίποτα. Μέσα στην πόλη τρώγανε γάτες και σκυλιά. Η πόλη ήταν παραδομένη στο έλεος των συμμοριών. Πέφτανε οι όλμοι από τις συμμορίες, η μία συμμορία χτυπούσε την άλλη συμμορία με όλμους. Οι σφαίρες βροχή. Πάνω από 1.000 νεκροί μέσα σε αυτούς τους 3 μήνες, σε αυτή την πόλη. Η ζωή σε αυτή την πόλη διαρκούσε μόνο 2 ώρες το πρωί. Μετά όλοι χάνονταν, κρύβονταν. Ήταν η ώρα από τις 9 μέχρι τις 11 που βγαίνανε να πάνε στο παζάρι μήπως βρούνε τίποτα. Ό,τι είχαν στις αυλές τους, κάποιοι οι οποίοι θέλανε να τα πουλήσουν τα βγάζανε τότε και κάποιοι άλλοι που θέλανε να αγοράσουν για να μαγειρέψουν πηγαίνανε να βρούνε. Ο πατέρας που συνήθως έβγαινε για να κάνει αυτή τη δουλειά φιλούσε όλα τα μέλη της οικογένειας γιατί δεν ήξερε αν θα γυρίσει πάλι. Συνήθως εκείνη την ώρα κατεβαίνανε και οι συμμορίες, πετάγανε 2 χειρομβοβίδες μες στο παζάρι, σκοτώνανε μερικούς, φεύγανε οι υπόλοιποι και μαζεύανε όλη την πραμάτια να φάνε τα παλικάρια. Τότε βγαίνανε τα παιδιά της εκκλησίας σε αυτό το δίωρο με φυλάδια και κοιτούσανε τους ανθρώπους στα μάτια και τους λέγανε «Θα πεθάνεις και θα πεθάνω μετά από λίγο. Ξέρεις που θα πας. Πάρε ένα φυλάδιο». Να μάθεις. Εμένα μου συνέβη το εξής περιστατικό. Πριν αρχίσει, πριν ανοίξουν τις αποθήκες πυρομαχικών, όταν υπήρχε η μεγάλη αναστάτωση, ήμουνα με τον γραμματέα του Δημαρχείου στην κεντρική πλατεία και σταματάει ένα αυτοκίνητο και κάποιος με ένα 4x4 πολυτελές άρχισε να φωνάζει το όνομά μου. Εγώ γύρισα, δεν το γνώριζα. Μου λέει αυτός εσένα φωνάζει. Κατεβαίνει αυτός, έρχεται, το παρκάρει στη μέση του δρόμου, στον κεντρικό δρόμο μπροστά. Έρχεται εκεί, Κώστα, φιλιά, πράγματα. Εγώ τον κοίταζα και μου είχαν πέσει τα χέρια κάτω. Λέω, πού τον ξέρω, πού τον ξέρω. Μπείτε μέσα, λέει, να σας πω για έναν καφέ. Τον είδα και τον γραμματέα. Μπαίνουμε μέσα με τον γραμματέα, με τον Στέφανο. Μας πάει στο καλύτερο ρεστοράν, φέρνει εκεί αστακούς, πράγματα, θάματα, ο καφές αυτός. Εγώ είχα μείνει με το στόμα ανοιχτό και ο Στέφανος και εγώ όλο το διάστημα αυτό προσπαθούσα να πού τον ξέρω. Και αρχίζει τώρα να διηγείται την ιστορία. Μια πολύ κοινότυπη ιστορία του ορφανοτροφείου. Ετούτος ο άνθρωπος του λέει του γραμματέα, ξέρεις τι μου έχει κάνει εμένα. Μου έχει σώσει το παιδί μου. Α, μάλλον, πώς το έχω σώσει το παιδί του. Την εποχή που γέννησε η γυναίκα μου, δεν είχε γάλα η Αυλώνα και η γυναίκα μου δεν είχε γάλα να το φυλάσει και με το γάλα που μας έδινε το ορφανοτροφείο εμείς γλιτώσαμε το παιδί και το παιδί έχει μεγαλώσει και φιλιά και υποχρέωση. Αυτός ήταν ένας από τους εκατοντάδες όμως, εγώ δεν τον θυμόμουν. Μου λύθηκε το μυστήριο, μας γύρισε πίσω στην Αυλώνα, Και εκεί την ώρα που στην πλατεία, και εκεί στην ώρα που χωριζόμαστε, γυρίζει και μου λέει. Και πρόσεξε, μου λέει, αν σε πειράξει κανείς, θα έρθει στο Σούλιο. Έτσι τον λέγανε, Σούλιο, Σουλεϊμάν. Θα έρθει στο Σούλιο και ο Σούλιος θα σου στείλει το κεφάλι του στο ταγάρι. Έλα μωρέ Σούλιο, του λέω. Έλα μωρέ Σούλιο, του λέω, σταμάτα. Σταμάτα μωρέ Σούλιο. Ναι, μου λέει, άκου που σου λέω. Μας χαιρέτησε και έφυγε. Και γυρίζει ο γραμματέας. Βρε, μου λέει, ξέρεις ποιος ήταν αυτός? Ποιος ήτανε, του λέω. Ο αρχιμαφιόζος της Αυλώνας, λέει, που έχει όλο... όλο το δρομολόγιο των παράνομων, πώς το λένε, μεταναστών προς την Ιταλία. Τι είπες, του λέω, ναι, μου λέει, αυτός ήταν. Αδελφοί, μπορώ να σας κρατήσω μέρες εδώ και να σας λέω τι ο Θεός έκανε και πώς δούλεψε σε αυτή τη χώρα. Αλλά ένα πράγμα θέλω να σας μείνει. Ότι η Ιεραποστολή κάνουμε όταν μοιράζουμε όχι τα ψίχουλά μας και ότι μας μένει στους φτωχούς που πεινάνε, αλλά όταν μοιράζουμε τον εαυτό μας και τη ζωή μας. Εμένα με αυτούς τους ανθρώπους με έχουν δέσει πολλά πράγματα. Νιώθω ένας από αυτούς τους ανθρώπους. Και ο Θεός στο τέλος μου χάρισε και σύζυγο από αυτή τη χώρα. Αδελφοί, δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Σας ευχαριστώ που είχατε την υπομονή και με ακούσατε. Αμήν.
1: Να ρωτήσω κάτι θέλω, αδελφό. Ποια η γνώμη σου, αδελφέ μου, όσον αφορά το φαινόμενο αυτό στις μέρες μας? Το ότι στην Εκκλησία οι αδελφοί δεν έχουμε αυτό που είπες, το να είμαστε μια ψυχή, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να δώσουμε και αυτή την ψυχή μας στον κόσμο. Γιατί δεν γίνεται αυτό σήμερα? Έκανες μια ιστορική αναδρομή, αλλά βλέπουμε ότι δεν γίνεται αυτό σήμερα. Πού οφείλεται αυτό, αν έχεις κάποια γνώμη πάνω σε αυτό και αν υπάρχει κάποια λύση γι' αυτό?
0: Έχω πολλές προτάσεις, αλλά δεν είναι του παρόντος. Όμως θα ήθελα να πω το εξής. Ο Θεός μας καλεί να είμαστε σαν τον Πέτρο. Να τολμήσουμε να βγάλουμε το πόδι μας έξω από τη βάρκα με την πεποίθηση ότι το νερό δεν θα βουλιάξει και ότι θα βαστίξει το βάρος μας επάνω και ότι θα περπατήσουμε πάνω στη θάλασσα. Γιατί το λέω αυτό το πράγμα? Να τολμήσουμε να εμπιστευτούμε ο ένας τον άλλον. Προτείνω λοιπόν να δημιουργηθούν κοινά ταμεία. Να εμπιστευτούμε ο ένας τον άλλον και να πούμε, εγώ 5%, 1% του μισθού μου το μηνιαίου το ενώνω, αδελφέ μου, με το 1% του δικού σου μισθού, για να δούμε τι θα μας οδηγήσει ο Θεός να κάνουμε προς αυτή την κατεύθυνση του να υπηρετήσουμε αδέλφια μας αναξιοπαθούντα καταρχάς μέσα στον ίδιο μας το χώρο. Αδέλφια, εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν πολλές οικογένειες, ειδικά στην ελληνική επαρχία και παλιότερα ακόμα περισσότερες, που οι άνθρωποι τα φέρουν δύσκολα. Σπουδάζουν παιδιά. Και υπάρχουν κάποιοι άλλοι που έχουν σπιταρώνες και τις ανοίγουν μια φορά το χρόνο. Ενώ θα μπορούσαν να διαθέσουν ένα δωμάτιο για το παιδί του αδελφού από την επαρχία που σπουδάζει. Γιατί να πάει να πληρώνει ένα? Να υπάρχει ένα κοινό ταμείο μεταξύ μας για αδελφούς από τις γειτονικές μας χώρες που δεν έχουν καμία κάλυψη ιατροφαρμακευτική που να τους καλύπτει έξοδα νοσηλείας. Εγώ αυτή τη στιγμή από το δικό μου το περιβάλλον στην Αλβανία έχω 3-4 περιπτώσεις πολύ σοβαρές και δεν σας κρύβω ότι έχω βαρύνει τόσο πολύ τον Άγιο Λουκά πηγαίνοντας του ανθρώπους που ντρέπομαι να πάω να παρακαλέσω άλλη μια φορά. Αλλά το κάνω και το ξανακάνω και ρίχνω τη μούρη μου κάτω. Είναι στο χέρι μας να εμπιστευτούμε ο ένας τον διπλανό του, τον άλλον. Εγώ το Φιλίμωνα, και να του πω, ρε Φιλίμωνα, βγάζεις τόσα, βγάζω κι εγώ άλλα τόσα. Τα βάζουμε μαζί, ένα μικρό ποσοστό. Να δούμε τι θα μας δείξει ο Θεός. Έτσι να ξεκινήσουμε. Ο ένας με τον άλλον. Και να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά, να δούμε ποιος έχει ανάγκη πρώτα από γύρω μας. Σκεφτείτε, στην πρώτη εκκλησία δεν υπήρχε ενδεής. Θα μου πείτε, είναι σχήματα που δεν διαρκούν πολύ. Δεν πειράζει. Και της πρώτης εκκλησίας το σχήμα, το ότι δεν υπήρχαν ενδεείς, λίγο κράτησε. Δεν κράτησε πολύ, αλλά έγινε μαρτυρία και μνημείο για να το διαβάζουμε εμείς σήμερα. ένας να βοηθηθεί, μεγάλο πράγμα είναι. Αυτού νου θα του γίνει μάθημα και θα βοηθήσει άλλους δύο. Είναι ευκαιρία για μας σήμερα, τους χριστιανούς της Ελλάδας, που είναι η Αμερική των Βαλκανίων, να πάρουμε νεαρούς και νεαρές από τη Ιουγκοσλαβία, από τη Βουλγαρία, από την Αλβανία και να τους πούμε πιστά μας, αδέρφια, ελάτε στην Ελλάδα να σπουδάσετε, να γίνετε γιατροί, να γίνετε δάσκαλοι, να γίνετε ό,τι θέλετε και να γυρίσετε στη χώρα σας, να υπηρετήσετε το Χριστό. Και αυτό που θα κάνουμε δεν το κάνουμε για τους ανθρώπους που μπορεί και να μας απογοητεύσουν, θα το κάνουμε σαν επένδυση στο Χριστό που δεν θα μας απογοητεύσει. Και τότε να δείτε η Ιεραποστολή. Αυτό είναι η Ιεραποστολή. Έχω δει οι Ιεραποστόλους που έχουν έρθει στην Αλβανία και έχουν βάλει ταμπέλες, ήρθαν εκεί, φέρανε και τα κοντέινερ μέχρι και τη λεκάνη της τουαλέτας μαζί τους από την Αμερική, πιάσανε τα καλύτερα σπίτια της Αλβανίας, τα χτίσανε, τα ξαναμοντάρανε στο δικό τους το σύστημα, βάλανε και μια τεράστια ταμπέλα που να φαίνεται από όλη την πόλη, στήσανε και έναν άμφωνα, ελάτε να σας μιλήσουμε για τον Χριστό. Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Αυτό φυσάει ο αέρας στο έργο και το παίρνει και χάνεται.
2: Δεν συμφωνώ απόλυτα με αυτό που είπε ο Τασούρης, ότι σήμερα δεν γίνεται κάτι τέτοιο. Βλέπουμε με τη χάρη του Θεού ότι υπάρχουν πολλές οικογένειες και πολλά άτομα και πολλοί πιστοί σήμερα που βιώνουν μια τέτοια ζωή.
0: Δοξασμένο το όνομα του Θεού.
2: Ναι. Και θέλω να επαναλάβω αυτό που είπε το πρωί ο αδερφός ο Δημοσθένης. Όταν ο Λόγος του Θεού απευθύνει κάτι, απευθύνεται προσωπικά σε μένα. Δεν απευθύνεται στο σήμα που είναι δίπλα μου. Κάθε μήνυμα που ακούμε από το Λόγο του Θεού θα πρέπει να το δεχόμαστε προσωπικά. Όταν ακούμε για κάποια ανάγκη, ας μην σκεφτόμαστε, α, κατάλληλος είναι
0: ο
2: άλλος. Εγώ είμαι ο κατάλληλος. Γιατί εγώ πήρα το μήνυμα και εγώ πρέπει να υπακούσω στο μήνυμα. Έτσι μόνο θα πάει μπροστά το έργο του Θεού και θα πάει καλά η Ιεραποστολή. Όταν μιληθούμε ο καθένας προσωπικά από το Πνεύμα το Άγιο και θα το πάρουμε την κλίση προσωπικά ο καθένας.
3: Υπάρχει κάποιος ακόμα στο μάθε μας να ζούμε όπως ο Απόστολος Παύλος. Κάνε μια τέτοια δυνατή μαρτυρία την Εκκλησία σου, ώστε αυτή η μαρτυρία να ευαγγελίσει και να κάνει Ιεραποστολή. Εργάσου στον καθένα μας ξεχωριστά και δυνατά με το Πνεύμα σου το Άγιο. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

κρασί δουλειά σε ένα φούρναρι κοντά. Μαυρομούσα κρασί και με διώξαν κι από εκεί. Τριγυρνούσα σκυφτός και ζητιάνευα βουβός στους διαβάτες.

Βράδυ αργά που είχε βρέξει δυνατά, σε ένα τείχο γερτός σίγο έκλαιγα βουβά. Ένα χέρι ζεστό με πιάσε από το γιακά και στα αυτή μια

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 27440 65 788.

Πατέρα μας ευλογημένε, με την καρδιά μας πλημμυρισμένη από ευγνωμοσύνη σε Σένα τον Άγιο και ζωντανό και αληθινό Θεό, ερχόμεθα την ώρα τούτη, υψώνομαι τις καρδιές μας σε λατρεία, δοξολογία και ένωσε Σένα τον Θεόν, σε ευχαριστούμεν για τα αιώνια σχέδιά Σου, τα εν Χριστώ Ιησού. Σε ευχαριστούμε για τον Υιόν της αγάπης Σου, έστειλες από τους ουρανούς, τον εθυσίασες στο Σταυρό στο Γολγοθά για μας. Σε ευχαριστούμε για το αιώνιο λύτρο, το οποίο εδόθηκε για την σωτηρία της ψυχής μας. Σε ευχαριστούμε για το Πνεύμα Σου το αγαθό, με το οποίο μας εσφράγισες, για την ημέρα της απολύτρωσης, για να ξεχωρίσουμε ότι είμαι τα δική Σου, αγορασμένη, πληρωμένη με το πολύτιμο αίμα, σφραγισμένη από Σένα. Πολύ σε ευχαριστούμε, γιατί πραγματικά τα σχέδιά Σου είναι ένδοξα, ανεξερεύνητα, ανεξιχνίαστα για όλους εμάς. Παρακαλούμε, μείνε μαζί μας, ευλογησέ μας την ώρα τούτη, δώσε να φανεί η δόξα Σου και η παρουσία Σου, φρούρισέ μας, οικοδόμησέ μας και προπαντός μίλησε σε κάποια ψυχή για την ανάγκη της σωτηρίας τη μεγάλη. Σε παρακαλούμε πολύ, να είναι περισσότερα από όσα ζητούμε, εννοούμε και δοξάστητη. Ευλόγησε κάθε παρόμοια συναναστροφή στο έθνος μας και σε ολόκληρο το πρόσωπο της γης, οπουδήποτε υπάρχει τμήμα της Εκκλησίας Σου της παγκόσμιας. Παρακαλούμε πολύ επίσης να επισκεφθείς το έθνος μας άρχοντες και αρχομένους, να ελέγξεις, να ταπεινώσεις, να οδηγήσεις τη χάρη Σου. Και ακόμα σε παρακαλούμε πολύ να μας φρουρήσεις και να μας δώσεις χρόνια ειρήνης, ώστε να δούμε καρπό επιστροφή σε Σένα, να επισκεφτείς και το λαό Σου τον Ισραήλ, να τον φέρεις στους δεσμούς της Διαθήκης. Ω Κύριε, να ταχύνεις την έλευσή Σου, γιατί χωρίς σε Σένα δεν μπορεί να γίνει τίποτε στον κόσμο τούτο αγαθό. Παρακαλούμε στο όνομα του Χριστού και για τη δόξα Σου, την αιωνία και ένα Αγίο Πνεύματι. Αμήν. Ελπίζω να μην ξέχασα τίποτα άλλο. Διαβάζω τον Π. Δέλτα Ψαλμό. Πόσον αγαπητέ είναι σκηνές Σου, Κύριε των δυνάμεων. Επιποθεί και μάλιστα λιποθυμεί η ψυχή μου για τα σαβλάς του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάρξ μου αγαλιώνται για τον Θεόν των ζώντα. Ναι, το στρουθείον έβρικε κατοικίαν και η τριγών φωλεάνισε αυτήν.

όπου θέτει τους νέους σους αυτής. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, Βασιλεύ μου και Θεέ μου. Μακάρι οι κατοικούντες εν το οίκος σου, πάντοτε θέλουσι σε ενή. Μακάριος ο άνθρωπος του οποίου η δύναμη είναι εν σύ, εν διωδή των οποίων είναι εωδή σου. Ήτινες διαβαίνοντες δια της κοιλάδος του κλαθμόνος, καθιστός είναι αυτήν πηγήν υδάτων. Και η βροχή έτη γεμίζει τους λάκους. Προβαίνουσι από δυνάμεως εις δύναμη. Έκαστος αυτόν φαίνεται ενώπιον του Θεού εν σιών. Κύριε Θεέ των δυνάμεων, εισάκουσον της προσευχής μου, ακροάστητη Θεέ του Ιακώβ. Το διάψαλμα που λέει, σε αναμέσων του ψαλμού που βάλει τη λέξη διάψαλμα, θα πει ότι έπαβαν τα λόγια, η υμνοδία, γιατί εψάλλοντο αυτά. Και έπαιζαν τα όργανα. Έπαιζαν τα όργανα. Και μετά ξανάρχιζε η χοροδία. Αυτό θα πει το διάψαλμα. Ιδέ Θεέ η ασπίσιμον και επίβλεψον εις το πρόσωπον του και χρησμένου σου, του Χριστού σου. Διότι καλύτερα είναι μία ημέρα εν τες αυλές σου, υπέρ χιλιάδας. Ήθελον προτιμήσει να είμαι θυρωρός εν το οίκο του Θεού μου, παρά να κατοικώ εν τες σκηνές της πονηρίας. Διότι ήλιος και ασπής είναι Κύριος ο Θεός. Χάριν και δόξαν θέλει δώσει ο Κύριος. Δεν θέλει στερήσει ουδενός αγαθού τους περιπετούντας εν ακακία. Κύριε των δυνάμεων, μακάριος ο άνθρωπος, ο ελπίζων επί σε. Τούτος ο ψαλμός, αδελφοί, που τον έχουμε ξανά πάρει και ξανά πάρει, αλλά όλο το λόγο του Θεού τον επαναλαμβάνομαι κάθε φορά για να τονίσω με κάποια ιδιαίτερα σημεία, είναι ο ψαλμός του προσκυνητή, του ανθρώπου ο οποίος ξεκινάει από πουδήποτε της γης, από πουδήποτε της γης, για να πάει στην Ιερουσαλήμ, εκεί που ήταν και έστε και ο ναός του Θεού, του ζώντος και αληθινού Θεού, για να λατρέψει τον Θεό. Την καρδιά του την καίει ένα πάθος, ένα άγιο πάθος, να ευρεθεί στις αυλές του Κυρίου. Είναι διψασμένος μέσα του για το Θεό. Είναι μέσα του γεμάτος από αγάπη για το Θεό και ζήλο για το Θεό του. Και δεν ησυχάζει και δεν μπορεί να βρει ησυχία έως ότου φτάσει εκεί και ευρεθεί στην παρουσία του Θεού. Όπως λέγει εδώ, επιποθεί και μάλιστα λιποθυμεί η ψυχή μου δια τα σαυλάς του Κυρίου. Η καρδιά μου και η σάρκα μου αγαλιώνται δια των Θεών των ζώντα. Αχ, να το είχαμε κι εμείς αυτό. Ναι, και εγώ όταν έτσι η καρδιά μας και να λιποθυμεί η ψυχή μας, πότε θα βρεθούμε στην Εκκλησία του Χριστού, εκεί που κηρύσσεται ο Λόγος του, εκεί που είναι η παρουσία του Θεού, να ζήσουμε κι εμείς κάτω από την παρουσία του Θεού. Αχ, ο σημερινός χριστιανισμός, τι να πει κανείς για την αδιαφορία, τον ύπνο. Ότι οι άνθρωποι έχουν γυρίσει τα νότα, τις πλάτες στο Θεό. Δεν καίγεται η καρδιά τους, δεν μιλάνε με τον τρόπο αυτό. Δεν φλέγεται, δεν λιποθυμεί η ψυχή τους για να ευρεθούν στα σαυλάς του Κυρίου. Εδώ λοιπόν μας δίνει τον άνθρωπο τον προσκυνητή που καίγεται η καρδιά του να ευρεθεί εις τα σαυλάς του Κυρίου. Γι' αυτόν οι αυλές του Κυρίου είναι σαν τη φωλιά για το σπουργητάκι, στο τριγώνι, η φωλιά του που τόσο την προσέχει και τόσο την αγαπά, γιατί έχει τους νεουσούς του εκεί πέρα. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, Βασιλεύ μου και Θεέ μου, τα δικά σου θυσιαστήρια παραπάνω και από αυτό. Τα θυσιαστήριά σου φωνάζει με καημό, με νοσταλγία, με επιθυμία μέσα του. Τα θυσιαστήριά σου, πότε θα βρεθώ εκεί. Μακάρι αυτοί που κατοικούν στον οίκο σου. Και μας λέει ότι ο άνθρωπος αυτός που έχει τη χαρά του στο Θεό, τη λατρεία του στο Θεό, τον ζήλο του και θέλει να βρεθεί στην παρουσία του Θεού, ο άνθρωπος αυτός είναι άνθρωπος δυνάμεος. Μακάρι άνθρωποι των οποίων η δύναμη είναι εν σύ. Η δύναμη είναι εν σύ. Οι άνθρωποι, ο άνθρωπος του οποίου η δύναμη είναι στο Θεό, στην καρδιά των οποίων είναι εωδή του Θεού, οι δρόμοι του Θεού, οι βουλές του Θεού, η αγάπη του για το Θεό, οι οποίοι διαβαίνουν δια της κοιλάδος του κλαθμόνος και την καθιστούν πηγήν υδάτων. Οι άνθρωποι αυτοί είναι δυνατοί.
και αν βρεθούν μέσα σε θλίψεις, μέσα σε γεγονότα, μέσα σε τούτη τη ζωή η οποία είναι κοιλάδα κλαθμόνος πραγματικά, την μεταβάλλουν, έχουν την δύναμη να την επηρεάσουν, γίνονται αυτοί οι ίδιοι πηγή ώστε να ποτίζουν τριγύρω και γίνονται παρηγορητές μέσα στον κόσμο, μπορούν να παρηγορούν τους άλλους, έχουν την δύναμη να παρηγορούν τους άλλους και όχι να είναι άθλια όντα κι αυτά που σέρνουν τα βήματά τους απάνω στο πρόσωπο αυτής της γης. Τούτη περιγραφή την οποία μας δίνει ο Ψαλμωδός εδώ πέρα για τον άνθρωπο της δυνάμεως μας αναγκάζει να αναθεωρήσουμε τις σκέψεις μας για το τι είναι δύναμης μέσα στον κόσμο τούτον. Ποιος είναι ο άνθρωπος ο δυνατός? Ποιος είναι ο άνθρωπος που κατέχει δύναμη? Συνήθως, και είναι πραγματικά μια μεγάλη ανάγκη, καθώς ο άνθρωπος βρίσκεται μέσα στον κόσμο τούτον και περιστοιχίζεται από τόσες αντίξωες συνθήκες και περιστάσεις και βάσανα και θλίψεις και αποτυχίες και τόσα γεγονότα, όλοι μας ψάχνουμε για δύναμη. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ψάχνουμε να βρούμε την πηγή της δύναμης που θα μας δώσει την ικανότητα και να διαβούμε και να αντισταθούμε και να σταθούμε στις δυσκολίες των περιστάσεων που μας κυκλώνουν. Πού θα τη βρούμε τη δύναμη? Φυσικά υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν εγκαταλείψει πλέον τον αγώνα αυτόν. Κατάλαβαν ότι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα, αφέθηκαν να τους παρασύρει το ποτάμι και τους τραβάνε τα γεγονότα όπου τύχει και όπου λάχει και είναι έρμεα της τύχης. Και τέτοιους ανθρώπους θα συναντήσεις πολλούς τριγύρω οι οποίοι γυρνούν, κυκλοφορούν χωρίς να ξέρουν γιατί. Δεν υπάρχει σκοπός στη ζωή τους. Είναι έρμεα στα κύματα και στα γεγονότα τα καθημερινά. Ό,τι έρθει κάθε μέρα και όπου τους τραβήξει και όπου τους πάει. Είναι άλλοι όμως οι οποίοι είτε το ομολογούν είτε δεν το ομολογούν, ψάχνουν να βρούνε αυτή τη δύναμη απάνω στην οποία θα πιαστούν, από την οποία θα κρατηθούν για να μπορέσουν να διαβούν μέσα στον κόσμο τούτον, να αντισταθούν στις περιστάσεις και να σταθούν όρθιοι χωρίς να κατρακυλήσουν. Και οι άνθρωποι αυτοί ψάχνουν πολλές φορές μυστικά μέσα στο βάθος του εαυτού των, ψάχνοντας πραγματικά για να βρουν την πηγή της δύναμης. Εάν είναι νέοι άνθρωποι, τους βλέπεις, θα γυμναστούν, να έχουν εμείς, να έχουν αθλητικό σώμα, στα σπορ, πιστεύουν ότι αν έχουν υγεία, και είναι ωραίο πράγμα υγεία, και αν έχουν δύναμη θα τα βγάλουν πέρα. Αλλά πώς όμως να τα βγάλεις πέρα με τις θλίψεις, με την απογοήτευση, με την κατάθλιψη, όπως είπαμε προηγουμένως στο βιβλίο εδώ, πώς θα τα βγάλεις πέρα με αυτά τα πράγματα τα οποία μπαίνουν από χαραμάδες τις οποίες ούτε υποψιάζεσαι και ούτε μπορείς να φανταστείς? Η πάλι μας, λέει ο Λόγος του Θεού, δεν είναι εναντίον σάρκας και αίματος. Δεν πολεμάμε με ανθρώπους ώστε να γυμνάσεις τον εαυτό σου για να βάλεις κάποιον κάτω. Ο πόλεμός μας είναι με αόρατες δυνάμεις απόκρυφες οι οποίες υπάρχουν στον κόσμο τούτον. Τούτος ο κόσμος είναι ένας μυστηριώδης κόσμος. Δεν τον ξέρουμε σε όλη την έκταση. Τον αγνοούμε. Δεν ξέρουμε ότι υπάρχουν απόκρυφες ανώτερες δυνάμεις από τον άνθρωπο που μπορούν να τον επηρεάσουν. Ένα μικρόβιο ακόμα, πώς θα το αντισταθείς? Ένα αθλητικό σώμα μπορεί να λυγίσει κάτω από ένα οποιοδήποτε μικρόβιο που θα τον βρει. Κατά συνέπεια, δεν είναι εκεί η πηγή της δύναμης. Είναι άλλοι οι οποίοι σκέπτονται τα χρήματα. Και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το χρήμα για μια στιγμή σε ζαλίζει, σε θαμπώνει. Λένε μερικοί, αν βγάλω χρήματα και έχω χρήματα, θα μπορώ να τα βγάλω πέρα. Αλλά δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι το χρήμα δεν είναι ούτε καλός σύμβουλος, ούτε σταθερός βοηθός. Δεν μπορεί να σε βοηθήσει. Το χρήμα σε εξαπατά, σε ξεγελά. Ο πλούτος δεν διαμένει, λέει στις παροιμίες, ούτε η δόξα διαμένει από γενεάς εις γενεάν. Ο άνθρωπος λοιπόν που θα στηριχτεί σε αυτά τα αμφίβολα και εύθραστα στηρίγματα δεν έχει παρά να υπολογίσει στο σίγουρο σοριασμά του. Είναι άλλοι που στρέφονται στην πολιτική, αρχίζουν να έχουν σχέσεις με πρόσωπα υψηλά ιστάμενα, με πρόσωπα τα οποία έχουν κάποια εξουσία και κάποια δύναμη μέσα στη ζωή. Και οι άνθρωποι αυτοί πάλι μπαίνουν σε κύκλους φαύλους,
εκεί που καλλιεργείται και υπηρετείται το ψέμα. Και οι άνθρωποι αυτοί διαφθείρονται επίσης και καταλαβαίνουν αργά ή γρήγορα ότι ούτε η πολιτική οδηγεί ασφαλώς τον άνθρωπο. Δεν έχεις παρά να πάρεις μια ιστορία να κοιτάξεις και να δεις τι γίνεται μέσα στους κόσμους αυτούς. Δεν έχεις παρά να ανοίξεις τα μάτια σου σε αυτό το καθημερινό ξετύλιγμα της ζωής για να δεις πραγματικά τι γίνεται μέσα στον κόσμο. Και εκείνοι που είναι σωματικά δυνατοί και υγιείς, και εκείνοι που έχουν χρήματα και έχουν πλούτο, και εκείνοι που ασχολούνται με την πολιτική, και εκείνοι που έχουν μέσα και έχουν ανθρώπους και έχουν γνωριμιές, δεν κατορθώνουν τίποτε. Οι άνθρωποι όλοι αυτοί τους βλέπεις αργά ή γρήγορα να γίνονται τόσο αδύνατοι και να πέφτουν. Πόσα δράματα κάθε μέρα. Άλλος για τα χρήματα έκανε απάτες, άλλος με την πολιτική έκανε τούτο και τ' άλλο, ο άλλος αποδόθηκε, ο άλλος αποκείθε και οι άνθρωποι αυτοί πέφτουν. Πού είναι λοιπόν το μυστικό της δύναμης? Ο Λόγος του Θεού έρχεται να μας πει εδώ πέρα, μακάριος ο άνθρωπος του οποίου η δύναμη είναι εν σύ. Ο άνθρωπος αυτός ο οποίος έχει τη δύναμή του στο Θεό, διότι μέσα στην καρδιά του κατοικούν οι δρόμοι του Θεού, οι επιθυμίες του Θεού, η βουλή του Θεού, το θέλημα του Θεού, και θέλει να περπατάει στο δρόμο του Θεού και βρίσκεται σε μια συνεχή επικοινωνία με το Θεό του, ο άνθρωπος αυτός είναι δυνατός. Ο Λόγος του Θεού μας λέγει ότι ο Θεός επιβλέπει σε αυτόν. Όπως λέει εδώ μέσα, στον ψαλμό αυτόν που διαβάσαμε, επίβλεψαν Θεέ εις το πρόσωπον του Χριστού σου. Και μας λέει ακόμα ότι ο Θεός είναι ήλιος και ασπής. Ήλιος θα πει φως και ζωή για τον άνθρωπο ο οποίος βρίσκεται σε επικοινωνία μαζί του. Ασπίδα θα πει ότι είναι ο Θεός προστασία, ισχυρά για τον άνθρωπο εκείνον που ελπίζει στο Θεό. Και ο άνθρωπος αυτός δεν θα ήθελε τη θέση του αυτή να την ανταλλάξει ούτε μία στις χίλιες. Εάν θα του δίνες να έχει χίλιες ημέρες μέσα στον κόσμο, στις σκηνές των απίστων, θα προτιμούσε μία μέρα στον οίκον του Θεού του παρά χίλιες στις σκηνές της πονηρίας. Ο άνθρωπος αυτός θα προτιμούσε να είναι θυρωρός στον οίκον του Θεού του παρά να έχει τις απολαύσεις του κόσμου. Αυτός ο άνθρωπος είναι ο δυνατός. Και αν μέσα σε τούτη τη ζωή που βρισκόμαστε και μέσα σε τούτο τον κόσμο τον θλιβερό τον οποίο αντιμετωπίζομαι, νιώθουμε την ανάγκη μέσα μας να έχουμε μια δύναμη, ή αν θέλουμε να δούμε ανθρώπους οι οποίοι είναι δυνατοί και γίνονται παρηγορητές τριγύρω και έχουν τη δύναμη και να παρηγορούν και έχουν τη δύναμη και να ξεχύνουν το νερό της ζωής τριγύρω τους και να επηρεάζουν το περιβάλλον, είναι ανάγκη όλοι εμείς οι οποίοι πιστεύουμε στον Χριστό και όλοι εκείνοι που δεν πίστεψαν ειλικρινά να μετανοήσουν και να επιστρέψουν και να πιάσουμε ρίζες από πάνω. Ρίζες από πάνω από το θρόνο του Θεού. Να έχουμε τον Θεό μέσα στη ζωή μας. Διότι αν έχουμε τον Θεό μέσα στη ζωή μας, είμαστε πλέον άλλοι άνθρωποι. Δεν είναι απλώς να είσαι χριστιανός. Δεν είναι απλώς να είσαι ευαγγελικός χριστιανός ή οποιοδήποτε δόγματος. Το θέμα είναι πρακτικό και συγκεκριμένο. Πόσο έχεις επικοινωνία με το Θεό? Πόσο οι ρίζες της ζωής σου απλώνουν στα ποτάμια της ζωής? Πόσο ο Χριστός κατοικεί στην καρδιά σου? Τότε είσαι ένας άνθρωπος δυνάμεος, ένας άνθρωπος τον οποίο ο Θεός τον θέλει μέσα στον κόσμο, ένας άνθρωπος που μπορεί και να μεταβάλει το περιβάλλον του και να επηρεάσει και να δώσει, να σκορπίσει αισιοδοξία, χαρά, παρηγοριά και ειρήνη τριγύρω. Να ψάλλουμε έναν ύμνο, να διακόψουμε για λίγο μη έχοντες χοροδία, τον ύμνο 58 και να συνεχίσουμε. Σήμερις μου είσαι σώτερα. Α 287.

Πατέρα μας ευλογημένε, σε ευχαριστούμεν γιατί εσύ είσαι η πηγή της δύναμης μέσα στον κόσμο. Και εμείς οι άνθρωποι, τα φτωχά πλάσματα, τα δύνατα, τα τόσο δύνατα, έχουμε ανάγκη από σένα. Έχουμε ανάγκη από τη δική σου παρουσία στη ζωή μας. Έχουμε ανάγκη από τη δική σου συμβουλή και έμπνευση, από τη δική σου προστασία. Σύ ήλιος της ζωής μας και ασπίδα. Πόσο σε χρειαζόμεθα μέσα στη ζωή για να μπορέσουμε να αντεπεξέλθουμε, να διαβούμε, να σταθούμε, να φτάσουμε στην παρουσία σου. Ευλογησέ μας και δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής για το όνομά σου και για τη δόξα σου και μεγάλη με τον Υιόν της αγάπης σου στις καρδιές όλων μας. Αμήν. Τέτοιο πρόσωπο δυνάμεως μέσα στη ζωή φανερώθηκε ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Κοιτάξτε τα βήματά Του, κοιτάξτε τη ζωή Του. Ήτανε μια ζωή προσώπου απόλυτα δυνατού. Και το μυστικό ήταν ότι η καρδιά Του από μέσα φιλοξενούσε το θέλημα του Θεού. Το πρόσωπο του Θεού ήταν η χαρά Του, η απόλαυσή Του, η τρυφή Του. Ο νόμος του Θεού ήταν στο μέσο της καρδιάς Του. Ήταν εκείνο που τον κυβερνούσε. Ήταν εκείνο που τον κατήχε. Δεν υπήρχε μεγαλύτερος θησαυρός για τον Υιόν του Θεού από ακριβώς το θέλημα του Θεού του Πατέρα. Το να κάνει το θέλημα του Θεού ήταν το μεγαλύτερο μέσα στη ζωή Του. Και πέμενε σε αυτό. Και ήταν έτοιμος να θυσιάσει μπροστά σε αυτό οτιδήποτε άλλο. Γι' αυτό ήταν δυνατός και ισχυρός, όπως λέει εδώ στον Ισαΐα. Είχε την δύναμη από το Θεό, είχε την δύναμη να αντιμετωπίσει όλους εκείνους οι οποίοι τον βασάνιζαν χωρίς μέσα του να αποκάμει. Μπορούσε να λέγει, έδωσα τον νότον μου σε εκείνους που μας στιγώνουν. Το αναφέρει αυτό το στιονί κεφάλαιο του Ισαΐα. Έδωσα τον νότον μου στους μαστιγούντας. Έδωσα ακόμα την σιαγόνα μου στους μαδίζοντας. Δεν οπισθοχωρούσε. Είχε την εμπιστοσύνη του στο Θεό. Στα παθήματά του μέσα ήταν δυνατός. Έκανε το πρόσωπό του σαν πέτρα για να μπορεί να αντέξει μέσα σε όλες τις δυσκολίες και όλες τις συνθήκες που τον βρήκαν. Παράλληλα ο Θεός του δώσε λόγων πεπαιδευμένων στα χείλη του για να μπορεί να μιλήσει εν καιρό στους βεβαρημένους, στους κοπιασμένους, σε αυτούς που ήσαν κυρτωμένοι, να τους μιλήσει και να τους ανορθώσει. Αυτή τη δύναμη να υποφέρει και να δρά, να προσφέρει γύρω του παρηγοριά και παράλληλα να υποφέρει τα παθήματα, αυτή την δύναμη την έπαιρνε από το Θεό, την αντλούσε από τον Πατέρα. Ήταν η πηγή της δύναμης από την οποία αντλούσε, διότι η καρδιά του ήταν στηριγμένη στο Θεό. Ούτε η προσφορά του πλούτου του κόσμου, τον οποίον ο εχθρός έκανε μπροστά του επάνω στο όρος που τον πήρε και τον ανέβασε. Όλα τα έθνη της γης που του παρουσίασε σε μια στιγμή μπόρεσαν να τον συγκινήσουν. Ούτε οι επιθυμίες του πλήθους, οι επιθυμίες του πλήθους που φώναζαν οσανά, ούτε αυτά μπόρεσαν να τον συγκινήσουν. Ούτε η αποδοκιμασία κατόπιν του πλήθους, όταν φώναζαν άρον άρον σταύρωσαν αυτόν, δεν μπορούσαν να τον κλονίσουν. Και ο σταυρός δεν τον λύγησε, δεν τον κλόνισε. Προχώρησε με αγέροχο ύφος και με υψωμένο το πρόσωπο στο υπέρτατο εκείνο μαρτύριο. Ο Κύριος είναι το πρόσωπο το οποίο μας δίνεται μέσα από το Λόγο του Θεού και το οποίο φανερώθηκε μέσα στην ιστορία να έχει αυτή την καταπληκτική δύναμη μέσα του. Και η δύναμη ήταν το γεγονός ότι ο Θεός κατοικούσε στην καρδιά του. Και αυτό το οποίο γίνηκε στον Κύριον Ιησού Χριστό πρέπει κατά κάποια αναλογία να γίνει και σε όλους εκείνους οι οποίοι έρχονται στο Χριστό και πιστεύουν στο Χριστό και δέχονται το Χριστό στην καρδιά τους. Βρήκες στο Χριστό αυτό που ζητούσες, ώστε ο Χριστός να σε κάνει δυνατόν.
Ο Απόστολος Παύλος μας εμφανίζει ένα είδος χριστιανισμού τελείως διάφορο από εκείνο που ξέρουμε και από εκείνο που έχουμε και διαθέτουμε εμείς. Μιλάει επί παραδείγματι ο Απόστολος Παύλος για τον ανεξιχνίαστον πλούτον του Χριστού. Το σκέφτηκες καμιά φορά? Το συλλογίστηκες καμιά φορά? Ότι ο Χριστός είναι ανεξιχνίαστος πλούτος και βάλθηκες να εξερευνήσεις αυτόν τον ανεξιχνίαστον πλούτον του Θεού, με άλλα λόγια γίνει και το θέμα της ζωής σου και η απασχόλησή σου. Ο Απόστολος Παύλος μιλάει για τον Χριστό ότι είναι η πηγή, όλη η θησαυρή της γνώσης, απόκριφη και κρυμμένη μέσα στο Χριστό. Γίνει και ο Χριστός το αντικείμενο της γνώσεώς σου και η απασχόλησή σου η καθημερινή να μάθεις και να γνωρίσεις περισσότερα και περισσότερα για το πρόσωπο του Χριστού. Εδώ ακριβώς βλέπουμε την ποιοτική διαφορά του χριστιανισμού του Παύλου και του δικού μας. Εμείς γεννήκαμε χριστιανοί, πιστέψαμε κάποτε στον Χριστό, κάναμε μία ομολογία και γεννήκαμε και ευαγγελικοί χριστιανοί. Από εκεί και πέρα, μια συνήθεια, πάμε και ερχόμαστε στις δουλειές μας, δεν πήρες ποτέ τη γραφή με λαχτάρα, δεν έτρεξες στον δρόμο να μην σου φύγει η ώρα για να βρεθείς στην εκκλησία και να βρεθείς στην παρουσία του Θεού. Δεν γίνει και για σένα ο Χριστός το αντικείμενο της μελέτης, της έρευνας, της αναζήτησης, ώστε να είσαι γεμάτος από τον Χριστό και να ψάχνεις τον Χριστό να βρεις το θησαυρό σου. Ανάλογα με το πώς είναι οι γνώσεις αυτού του θησαυρού, πόσο γνωρίζουμε το θησαυρό μας, είναι και η δύναμή μας. Ανάλογα με το τι ξέρουμε, ανάλογα με το πόσο αγαπούμε αυτόν τον θησαυρό μας, εκεί εξαρτάται και η δύναμή μας. Είμαι αδύνατη γιατί δεν έχουμε το θησαυρό. Τι εγνώρισες για τον Χριστό? Ο Απόστολος Παύλος λέει, για μας ο Χριστός γίνηκε σοφία από Θεού, δικαιοσύνη, αγιασμός και απολύτρωσης. Αναρωτιέμαι πόσοι από εμάς σταθήκανε σε αυτό το εδάφιο να το αναλύσουν μέσα στη σκέψη τους και στην καρδιά τους. Τι θα πει σοφία από Θεού? Σοφία από Θεού θα πει ότι δεν ήξερες τίποτε περί Θεού, ούτε περί του εαυτού σου, ούτε περί του κόσμου. Η αμαρτία σε είχε θολώσει και σε είχε σκοτεινιάσει. Δεν είχες κανένα φως. Και ο Θεός σου έστειλε όλο το φως της γνώσεως για του Ιησού Χριστού. Τώρα γνωρίζεις ποιος είναι ο Θεός, ο προσωπικός, ο εξωκόσμιος, ο παντοδύναμος, ο αιώνιος και ζωντανός Θεός. Γνωρίζεις τι είναι ο κόσμος, αλλά να εμβαθύνεις αυτό, να μελετήσεις μέσα στο Λόγο του Θεού, να δεις αυτή τη σοφία την οποία σου χαρίζει ο Θεός για του Ιησού Χριστού. Τι θα πει ότι ο Χριστός γίνει και για μας δικαιοσύνη? Θα πει ότι δεν είχες καμία δικαιοσύνη ενώπιον του Θεού ποτέ. Θα πει ότι ήσουν απαραβάτης. Θα πει ότι έσαιρνες επάνω σου τα κουρέλια της προσωπικής σου ζωής. Θα πει ότι δεν είναι το δυνατό να εμφανιστείς ενώπιον του Θεού όπως ήσουν. Με όλες τις πράξεις σου, με όλες τις καλοσύνες σου, με όλα τα έργα σου, με όλες τις θυσίες που έκανες στη ζωή σου. Δεν μπορούσες να εμφανιστείς. Και όταν ήλθες στο Χριστό, ο Θεός πήρε την καρδαρόβα του, την πρώτη στολή και στη φόρεσε. Σου έβαλε το ένδυμα το αυτοκρατορικό της δικαιοσύνης. Για να μπορείς να εμφανιστείς εκείνους τους κύκλους του ουρανού, στο σαλόνι του Θεού, χωρίς να ντροπιαστείς από τα προσωπικά σου κουρέλια. Διότι είσαι ντυμένος στη δικαιοσύνη του Χριστού. Οσοδήποτε ασεβής κι αν υπήρξες, οσοδήποτε αμαρτωλός κι αν υπήρξες, οσοδήποτε αντίθετος στο Θεό και ενάντιος στο Θεό κι αν υπήρξες, τώρα προβάλλεις σαν ο δίκαιος, ντυμένος με το αυτοκρατορικό ένδυμα της δικαιοσύνης. Αυτό λοιπόν θα πει ο Χριστός γίνει και η δικαιοσύνη μόνο. Και αυτό το πράγμα να το μελετήσεις, να το εμβαθύνεις, να το χορτάσεις, να το απολαύσεις. Ακόμα μας λέει ότι ο Χριστός γίνει και ο αγιασμός μας ο προσωπικός. Αγιώτης, αγιώτης θα πει η ομορφιά του ουρανού. Εκείνη την ημέρα θα είμαστε όμορφοι, όχι γιατί είμαστε νέοι, γιατί πια συντονόμαστε, γιατί έχουμε κανονικά χαρακτηριστικά. Θα είναι μια άλλη ωραιότητα εκεί πάνω. Μια άλλη ομορφιά εκεί πάνω. Αυτή την οποία έχει ο Θεός. Και οι άγγελοι του, οι άγιοι άγγελοι, είναι η ομορφιά της αγιότητος. Και η αγιότητα θα πει να έχεις επάνω σου τις ιδιότητες του Θεού,
την αγάπη του Θεού, τη δικαιοσύνη του Θεού, την καλοσύνη του Θεού, τη μακροθυμία του Θεού, την καθαρότητα του Θεού, το σύνολο των ιδιωτήτων του Θεού είναι το ένδυμα, το ύφασμα, το οποίο θα βάλεις απάνω από το ένδυμα της δικαιοσύνης, η αγιώτης σου, με την οποία θα εμφανιστείς σαν πρίγκιπας επάνω στο παλάτι του Θεού. Το σκέφτηκες, το αγάπησες, το ερεύνησες, προσπάθησες να ντυθείς με την αγιότητα του Θεού, να βάλεις επάνω σου τα στολίδια των ιδιωτήτων του Θεού, να ντυθείς το ένδυμα που ενδύεται ο Θεός και ακόμα απολύτρωσης, να περιμένεις με χαρά τη μεγάλη εκείνη ημέρα, την πανηγυρική ημέρα, όταν εσύ και άλλοι σαν και εσένα που έχετε πιστέψει στον Χριστό, θα μεταβληθείτε, θα μεταμορφωθείτε, θα μπείτε μέσα στη δόξα, θα ντυθείτε εκείνη την δόξα, την ατελεύτητη και ανεξιχνίαστη, την οποία έχει ο Χριστός, τότε που θα είμαι θα όμοιοι με Αυτόν. Η απολύτρωση, τότε που θα πάρεις την οριστική σφραγίδα ότι είσαι Υιός Θεού, διότι θα είσαι Υιός Αναστάσεως. Αυτό το πλούτο, εάν δεν τον ερευνάς, αυτό το πλούτο τον οποίο σου προσφέρουν οι γραφές, εάν δεν τον ψάχνεις κάθε μέρα, δεν μπορείς να είσαι ένας άνθρωπος δυνατός. Εάν κάθε μέρα δεν ποθείς αυτά τα οποία σου χάρισε ο Θεός και δεν αντλείς από τον Ιησού Χριστό, δεν μπορείς να είσαι άνθρωπος δυνατός. Γύρισε τις τελευταίες σελίδες της Δευτέρας προς Κορινθίους επιστολής του Αποστόλου Παύλου να δεις τον άνθρωπο της δύναμης εκεί. Διάβασε επί παραδείγματι στο 10ο κεφάλαιο τα παθήματά του και πες μου αν υπήρξε άνθρωπος ο οποίος επέρασε τόσα πολλά όσα πέρασε ο Παύλος. Όπως λέγει εδώ πέρα. Σε κόπους περισσότερο, σε πληγές καθ' υπερβολήν, σε φυλακές περισσότερο, σε θανάτους πολλάκις. Υπό Ιουδαίων πεντάκις έλαβον πληγάς τεσσεράκοντα παραμία. Τρεις εραβδίστην, άπαξ ελιθοβολήθην, τρεις εναβάγισα. Ένα ημερονύκτιο στο βυθό έκαμα, εις οδηπορίας πολλάκις, εις κινδύνους ποταμών, εις κινδύνους ληστών, εις κινδύνους εκ του γένους, κινδύνους εξ εθνών, κινδύνους εν την πόλη, κινδύνους εν ερημία, κινδύνους εν θαλάσσι, κινδύνους εν ψευδαδέλφης, εν κόπο και μόχθο, εν αγρυπνίες πολλάκις, εν πίνη και δίψη, εν ιστίες πολλάκις, εν ψύχη και γυμνότητη. Τι είναι αυτά? Εδώ είναι ένας κατάλογος ατελεύτητος. Τι τίτλοι είναι αυτοί? Αν μπορούσες να τα βάλεις και να τα ρυθμίσεις, να τα δεις και να τα κοιτάξεις, να τα σκεφτείς, αναρωτιέμαι αν υπήρξε άνθρωπος ο οποίος πέρασε με τόσο δυνατές εμπειρίες σαν τον Παύλο. Πού βρήκε την δύναμη ο άνθρωπος αυτός να βαστάξει όλα αυτά? Πού ήταν η δύναμή του? Δεν είχε χρήματα, δεν είχε γνωστούς, δεν ασχολήθηκε με την πολιτική, δεν είχε μικρές δυνάμεις, δεν ήταν τίποτα από όλα αυτά. Η δύναμή του ήταν ο Χριστός. Και ήταν ο άνθρωπος της δύναμης. Μακάρι, μακάρι ως εκείνος, του οποίου η δύναμη είναι σε σένα, ο Θεέ. Και διαβάζεις στην επόμενη σελίδα μια άλλη εμπειρία. Γνωρίζω άνθρωπο προετών 14, ο οποίος υπάγει μέχρι τρίτου ουρανού. Άλλου είδους δύναμης εδώ. Η δύναμη της δόξης, ώστε και στα παθήματα και στη δόξα, στις χαρές και στις λύπες, στην ευτυχία και στην δυστυχία, στην τιμή και στην ατιμία. Ήταν ο άνθρωπος ο δυνατός και η πηγή του, η μυστική από την οποία αντλούσε και μπορούσε όλα αυτά να τα αντιμετωπίσει. Ήταν ο Χριστός που ζούσε μέσα στη ζωή του και μέσα στην καρδιά του. Πόσο αυτά τα πράγματα θα πρέπει να μας σταματήσουν και να μας κάνουν να σκεφτούμε, όχι απλώς να αναθεωρήσουμε τις σκέψεις μας περί δυνάμεως και ευτυχίας, πώς μπορώ να γίνω δυνατός και ευτυχισμένος, αλλά να αναθεωρήσουμε τις σκέψεις μας και για τον σημερινό χριστιανισμό, τον οποίον όλοι εμείς αντιπροσωπεύουμε. Να δούμε τι είδους χριστιανισμό έχουμε. Απλώς μαζευόμαστε σε μια αίθουσα, απλώς έχουμε ένα όνομα, απλώς πάμε την Κυριακή στην εκκλησία. Τι γίνεται όταν έρχονται οι συνθήκες αυτές? Τι γίνεται όταν έρχονται οι αρρώστιες, οι θλίψεις, οι καταστάσεις, όπως και οι επιτυχίες? Πώς τις αντιμετωπίζομαι και πού είναι η δύναμη μέσα μας? Ο σημερινός χριστιανισμός είναι ανεμικός, είναι σβησμένος,
Είναι τσαλαπατημένος. Είναι ένας χριστιανισμός για πέταμα. Και όπως έλεγε ο Κύριος, σαν το αλάτι που το ρίχνει κανεί έξω, όχι μόνο ανθεί, και δεν χρειάζεται δε μέλι παρά να πατηθεί υπό των ανθρώπων. Πού είναι ο χριστιανισμός μας? Πού είναι η δύναμή μας? Πόσο ζει ο Χριστός μέσα μας? Όπόσο πρέπει να το προσέξουμε, αδελφοί, αυτό. Μακάριος ο άνθρωπος του οποίου η δύναμη συνένση. Ο άνθρωπος αυτός το δείχνει και στη ζωή του. Είδατε τι είπε? Λιποτιμή η ψυχή μου δια τα σαυλάς του Κυρίου. Πά στην εκκλησία την Κυριακή θα πάω. Τι έχεις καθημερινές? Δεν έχει όρεξη. Δεν έχει κέφι. Διαβάζει τη γραφή. Κάπου. Δεν είναι αυτό. Ποια είναι η εμπειρία μας η καθημερινή με τον Χριστό? Ο Κύριος να μας αφυπνήσει. Ο Κύριος να φέρει την αναζωπήρωση. Αλλά πώς θα τη φέρει? Αναζωπήρωση δεν θα πει κανόνες. Ένας κανόν είναι. Εγγύσατε το Θεό και θα εγγύσει σε εσάς. Γύρνα προς το Θεό και θα γυρίσει σε σένα. Ζήτα το Θεό και θα σε ζητήσει. Δεν υπάρχουν άλλοι κανόνες. Ένας είναι ο κανόνας. Η επιστροφή εις το Θεό, η πραγματική και αληθινή. Να ψάλουμε ακόμα έναν ύμνο. Παρακαλώ. Πόσον μέγανεν συμφίλων έχουμε ο Ιησού. Είναι, να σας πω τον αριθμό.

Σε ευχαριστούμε, Κύριε Ιησού Χριστέ, για την αγάπη Σου, το έλεος Σου και τη χάρη Σου στη ζωή μας. Σε ευχαριστούμε, διότι είσαι Εσύ η πηγή της δυνάμεως μέσα στη ζωή μας. Είσαι ο φίλος μας, ο αγαπημένος, στον οποίο μπορούμε να ερχόμεθα κάθε μέρα και να βρούμε δύναμη σε όλες τις καταστάσεις. Παρακαλούμε, δυνάμωσέ μας. Κάνε μας ανθρώπους δυνάμεως, για του Πνεύματός Σου του Αγίου μέσα στον κόσμο. Να είμεθα οι παρηγορητές, να είμεθα οι άνθρωποι που δείχνουν το δρόμο, οι άνθρωποι που συμβουλεύουν, οι άνθρωποι που ξέρουν πού περπατούν. Να είναι περισσότερα από όσα ζητούμε ή νοούμε, στο όνομά Σου και για τη δόξα Σου στη ζωή μας. Αμήν. Αυτή η δύναμη που παίρνουμε από το Θεό δεν μεταφράζεται στη ζωή μας πάντοτε σε δύναμη δράσεως, αλλαγής του περιβάλλοντος. Υπάρχουν μερικοί που νομίζουν ότι τότε είναι ο Θεός μαζί τους, όταν έχουν την δύναμη να μεταβάλουν το περιβάλλον, να κάνουν θαύματα, να έχουν οράσεις, να θεραπεύουν. Αν έρθουν τα αντίθετα, εάν αρρωστήσουν και ζητήσουν από το Θεό να τους θεραπεύσει και δεν τους θεραπεύει, σκανδαλίζονται, ταβάνουν με το Θεό. Είναι έτοιμοι να ξεσηκωθούν, ο Θεός δεν είναι μαζί μου, ή κατηγορούν άλλους, δεν έχετε δύναμη, δεν έχετε τη δύναμη. Και όμως τα πράγματα δεν είναι έτσι. Πάρτε το πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ήταν ένα πρόσωπο παθημάτων, δόκιμος ασθενίας και συγχρόνως έκανε θαύματα. Έκανε θαύματα για τους άλλους, δεν έκανε θαύματα για τον εαυτό του. Αυτός υπέφερε και ήταν πρόσωπο δόκιμος ασθενίας. Οι σελίδες των παθημάτων του είναι μεγαλύτερες και περισσότερες από τις σελίδες της άλλες, της δράσεως των κατορθωμάτων των εξωτερικών. Βλέπουμε λοιπόν εδώ πέρα την αντιστοιχία παθημάτων και δόξης μέσα σε τούτο τον κόσμο. Και ο Ιησούς Χριστός ο Κύριος ήταν εξίσου δυνατός και στη μία περίπτωση και στην άλλη περίπτωση. Πάρε τον Παύλο. Όπως είπαμε, ο Παύλος γνώριζε δύο είδη ανθρώπων. Τον άνθρωπο των παθημάτων και τον άνθρωπο που ανέβηκε μέχρι τρίτου ουρανού. Ο ίδιος ήταν. Και στη μια περίπτωση και στην άλλη. Ήξερε τον άνθρωπο των παθημάτων και μπορούσε να τα βαστάζει τα παθήματα με υπομονή. Με δύναμη. Πού ήταν αυτή η δύναμη της υπομονής? Πού κρυβότανε? Πού την είχε βρει να την αγοράσουμε κι εμείς? Να την αντλήσουμε κι εμείς? Και μάλιστα μέσα σε τούτο τον κόσμο στον οποίο ζούμε, ο οποίος μας χτυπάει από όλες τις μεριές σαν κύματα, οι δυσκολίες μας χτυπούνε, οι αντίξωες συνθήκες μας χτυπούνε, ναι, είναι μια κιλά σεφροσύνης, είναι μια κιλά σκλαφμόνος τούτη ζωή, είναι μια κιλά θλίψεων τούτη ζωή. Όλα τα κύματα σε χτυπούν από όλες τις μεριές. Είναι μάλλον σίγουρο και μπορεί να σου υπογράψει κανείς βγαίνοντας στη ζωή ότι θα έχεις θλίψεις παρά θα έχεις χαρές. Την μετέβαλε έτσι η αμαρτία, την έκανε την ζωή τούτη. Και είμεθα όλοι μας που δοκιμάζουμε ασθένειες και δυσκολίες και προβλήματα μέσα στη ζωή, προβληματισμούς καθημερινούς. Τι δύναμη μας χρειάζεται? Μας χρειάζεται περισσότερη η δύναμη των παθημάτων να υπομένουμε και να υποφέρομαι παρά η άλλη δύναμη να κατορθώνουμε. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν δοκίμαζε δοκιμασίες επίσης. Κοιτάξτε τον στο ναυάγιο όταν τον πήγαιναν στη Ρώμη. Ήταν ένας άνθρωπος και εκείνος μέσα στους άλλους. Ναυάγησε κι αυτός όπως οι άλλοι. Κακοπάθησε κι αυτός όπως οι άλλοι. Αλλά ταυτόχρονα είχε την δύναμη να παρηγορεί τους άλλους. Είχε την δύναμη μέσα στη γενική απελπισία να τους λέει: εμπιστευτείτε στο Θεό. Ο Θεός είναι δυνατός. Ο Θεός θα μας βγάλει σε κάποια διέξοδο. Και ο Θεός μου απεκάλυψε ότι θα χαρίσει και εσάς μαζί με μένα. Κοιτάξτε λοιπόν τον άνθρωπο που γευόταν από μια μεριά της θλίψης και από την άλλη μεριά ήταν δυνατός το να παρηγορεί και να δίνει παρηγοριά τριγύρω. Δέστε τον Παύλο πάλι στη φυλακή του στη Ρώμη. Ήταν μέσα στη φυλακή. Δεν εσπάσανε τα δεσμά, δεν εκόπηκαν. Δεν ήρθε κανένας άγγελος μέσα στη φυλακή του όπως έγινε και στην περίπτωση του Πέτρου. Ο Κύριος δεν το έκανε. Δεν θα προσευχόταν ο Παύλος για την απελευθέρωσή του. Δεν ήρθε κανένας άγγελος να τον ελευθερώσει. Δεν άνοιξαν οι φυλακές, οι πόρτες της φυλακής πάρα αυτά και μόνες τους. Ο Παύλος έμεινε στη φυλακή. Αλλά μέσα από τη φυλακή γράφει στους Φιλιππησίους: χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Και εδώ είναι το θαυμαστό. Ένας άνθρωπος ο οποίος υπέφερε. Ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν φυλακισμένος. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχε τη χαρά της λευτεριάς όπως την είχαν οι άλλοι απ' έξω.
Πού έβρισκε την δύναμη να παρηγορεί τους άλλους, τους απ' έξω που ήσαν, και να τους λέει χαίρετε, εν Κυρίω πάντοτε πάλι θα σας πω χαίρετε. Πόση δύναμη παίρνουμε όταν πάμε και επισκεφτούμε ένα ασθενή, ο οποίος αν και πάσχει, έχει τη δύναμη να μας παρηγορεί. Αυτό είναι φοβερό. Και αυτό δεν μπορείς να το συναντήσεις έξω. Αυτό το βρίσκεις μόνο στον πιστό. Αν είναι πραγματικά πιστός και αληθινά πιστός, αν οι ρίζες της ζωής του απλώνουν στα ποτάμια της ζωής, αν η ζωή του ξεκινάει από το θρόνο του Θεού, τότε έχει την δύναμη να παρηγορεί και άλλος μέσα στα παθήματα. Και ο Απόστολος Παύλος μέσα στην φυλακή του έλεγε ένα πράγμα. Θαυμάζει κανείς πραγματικά. Και σε μεγάλη ηλικία, σε περασμένη ηλικία και φυλακισμένος όπως ήταν, ποια επιθυμία έχεις, Παύλο? Μια επιθυμία, να γνωρίσω Αυτόν. Και κοιτάξτε τι προσθέτει. Και την δύναμη της Αναστάσεως αυτού και τι άλλο. Και την κοινωνία των παθημάτων αυτού. Πλάι στο ένα και το άλλο. Στο φως και η σκιά. Σε εκείνο στα κατορθώματα τα εξωτερικά τη δύναμη της Αναστάσεως, η οποία μπορεί να μεταμορφώνει τη ζωή και την κοινωνία των παθημάτων αυτού. Ήτανε μια σελίδα ένδοξη για τον Παύλο, την οποία αυτός την ζήλευε πραγματικά και έλεγε μάλιστα και στους άλλους πιστούς, σε εσάς εδόθη, όχι μόνον το εις αυτόν πιστεύει εχαρίστη σε εσάς, αλλά και το υπέρ αυτού πάσχει. Όχι μόνο το να πιστεύετε στο Χριστό και να κατορθώνετε και να προχωράτε, αλλά και να υποφέρετε και να πάσχετε για το όνομα του Χριστού. Πού είναι λοιπόν η δύναμη για όλα αυτά τα πράγματα, για τις δύο αυτές όψεις της ζωής? Είναι ο Χριστός. Εγγύσετε το Θεό και θα εγγύσει σε εσάς. Στην επιστολή προς Εβραίους, στο περίφημο εκείνο 11ο κεφάλαιο της πίστεως, στην προς Εβραίους επιστολής, έχεις δύο κατηγορίες, δύο ένδοξες σελίδες εκεί πέρα, στο ηρώον της πίστεως. Έχεις δύο ένδοξες σελίδες, εκείνους που κατόρθωσαν με την πίστη, εκείνους που έπαθαν με την πίστη. Και δεν είναι καθόλου κατώτερη αυτή η πίστη από εκείνη την πίστη που κατορθώνει. Η πίστη και η δύναμη από το Θεό να υποφέρει. Σε τούτο τον κόσμο έχουμε περισσότερο ανάγκη από αυτό. Από τη δύναμη να μπορούμε να βαστάζουμε. Από τη δύναμη να υποφέρουμε. Από τη δύναμη να συμπάσχουμε μαζί με τον Χριστό. Ώστε μαζί με τον Χριστό να συνδοξαστούμε μια μέρα. Και αν τούτη ζωή είναι ζωή παθημάτων, αδελφοί μου, και αν εδώ κάτω μπορούμε να παίρνουμε τη δύναμη από το Θεό να βαστάμε στα γυναιοπαθήματα τα οποία μας μαστίζουν και μας χτυπούν από όλες τις μεριές, θα έρθει η μέρα εκεί που παν δάκρυον θα εξαλειφθεί. Σε εκείνη την ημέρα τότε θα έχετε την δύναμη όχι να υποφέρετε, αλλά να κατορθώνετε. Θα έχετε την δύναμη να ζείτε. Θα έχετε την δύναμη να επηρεάζετε το περιβάλλον και να το μεταβάλλετε πάντοτε προς την ζωή και προς το φως, προς την δόξα. Εκείνη την ημέρα δεν θα υπάρχει δάκρυο, δεν θα υπάρξει θλίψη, δεν θα υπάρξει στεναγμός. Αλλά μέσα σε τούτη την κοιλάδα του κλαθμόνος, πώς θα τα καταφέρεις? Σε τούτη την κοιλάδα του κλαθμόνος σου χρειάζεται δύναμη να υποφέρεις. Δύναμη να πάσχεις. Δύναμη να βαστάς. Δύναμη να υπομένεις. Και αυτές είναι σελίδες τις οποίες μας άφησε ο Χριστός και μας τις προσφέρει. Κακό κήρυγμα εκείνο που λέει, που έρχεται και λέει, «Α, θα πιστέψεις στον Χριστό, θα δεις τι ωραία που θα γίνουν τα πράγματα μες στη ζωή σου, όλα θα πάνε καλά». Κακό κήρυγμα, αντιγραφικό, έξω από τις γραφές. «Α, όλο θα προχωράς, όλο θα έχεις ζωή, όλο θα έχεις επιτυχίες, όλο θα έχεις κατορθώματα, δεν θα έχεις κατορθώματα, δεν θα έχεις επιτυχίες». Δεν τα υπόσχεται ο Χριστός. Μπορεί να τα έχεις. Μπορεί ο Θεός και είναι ικανός να στα δώσει. Και ας τα δώσει άφθονα. Αλλά μπορεί να πάσχεις, μπορεί να υποφέρεις, μπορεί να αντιμετωπίσεις θλίψεις. Και αυτά είναι δόξα σου. Και αυτό είναι στεφάνι σου. Και γι' αυτά θα τιμηθείς εκείνη την ημέρα και θα αμυφθείς εκείνη την ημέρα περισσότερο από τα κατορθώματα. Και γι' αυτά τα πράγματα χρειάζεσαι μια δύναμη. Την δύναμη να σταθείς μπροστά στον Κύριο. Και οι ρίζες της ζωής σου να πλώνουν στον Χριστό και να αντλείς από τον Χριστό. Να γίνει ο Χριστός πραγματικότης. Ζωντανή. Μες στη ζωή σου. Και κλείνοντας, θυμηθείτε τον Ιακώβ. Ο Θεός του άλλαξε το όνομα και τον ονόμασε Ισραήλ. Γιατί?
γιατί στον Φανουήλ, σε εκείνο τον τόπο τον Φανουήλ, εκεί που ο Θεός φανερώθηκε μπροστά του, επάλεψε όλη τη νύχτα με ένα μυστηριώδες πρόσωπο. Ζήτησε το όνομά του, του λέει, τι ζητάς για το όνομά μου? Μην ρωτάς, δεν μπορείς να τα ακούσεις το όνομά μου. Ήθελε μέσα του να αποκτήσει την γη των ευλογιών, τη γη των υποσχέσεων, και του αντιστεκόταν ο Κύριος και πάλεψε όλη τη νύχτα και του λέει, επειδή γίνηκες ισχυρός μετά του Θεού, θα είσαι και μετά των ανθρώπων. Επειδή επέμενες εις το Θεό, επειδή αντιπροσωπεύει και συμβολίζει την προσευχή, την επιμονή, την επιδίωξη όλων των υποσχέσεων του Θεού, επειδή στα θέματα της σχέσης σου με το Θεό φάνηκες δυνατός, θα είσαι δυνατός και μέσα στη ζωή. Εδώ είναι το πράγμα. Είσαι δυνατός με το Θεό, θα είσαι και δυνατός μέσα στη ζωή. Είσαι αδύνατος με το Θεό, η ζωή σου δεν λέει τίποτα. Άδεια, κούφια, σβησμένη. Να γιατί ο χριστιανισμός μας είναι σβησμένος. Γιατί δεν έχουμε προσωπική σχέση με τον Θεό. Γιατί δεν επικοινωνούμε με τον Χριστό. Γιατί ο Χριστός δεν είναι πραγματικότης μες στη ζωή μας. Κάναμε μια ομολογία τόσο εύκολη, την ξεχάσαμε, γράφτηκε το όνομά μας, γυρνάμε. Κάποιος μου έλεγε, λέει, βρήκε μία, λέει, σε μια άλλη εκκλησία. Πώς εδώ, λέει, τώρα, λέει, έρχομαι εδώ πέρα. Μα τι είναι η εκκλησία, νομίζεις, που κάμισο να το αλλάζεις κάθε φορά, από τη μια στην άλλη, από τη μια στην άλλη? Αν δεν βρήκες εδώ τον Χριστό, δεν θα τον βρεις ούτε εκεί. Και δεν σου φταίει η εκκλησία. Αναμφισβήτητα φταίς εσύ. Είναι ανάγκη λοιπόν να μην κοιτάμε γύρω, αλλά να κοιτάξουμε πάνω. Ανάγκη να δούμε τον Χριστό και να πάρουμε τον Χριστό. Για να είμαστε δυνατοί. Δυνατοί. Ο άνθρωπος, μακάριος ο άνθρωπος που οι δυναμίες του είναι σε σένα. Του οποίου μες στην καρδιά είναι αιωδή σου. Ο άνθρωπος αυτός προβαίνει από δυνάμεως σε δύναμη. Έκαστος αυτόν φαίνεται ενώπιον του Θεού ένσιο. Ήθε ο Κύριος να μιλήσει στις καρδιές μας. Αμήν. Κλείνομαι με έναν ύμνο. Πέστε μου έναν ύμνο της εκλογής σας. Ορίστε.

Πατέρα μας ευλογημένε, πολύ σε ευχαριστούμε στο τέλος αυτής της ώρας για την αγάπη Σου, ότι εστάθηκες κοντά μας, μας μίλησες στις καρδιές μας, το πιστεύουμε, με το Πνεύμα Σου το αγαθό. Πολύ σε ευχαριστούμε γιατί μας έδειξες μια άλλη μορφή δυνάμεως, την δύναμη να μπορούμε να πάσχομαι μαζί με τον Χριστό, να υποφέρομαι χωρίς να γονγίζομαι, και αντιθέτως να έχουμε την δύναμη να παρηγορούμε τριγύρω. Βοήθησέ μας να είμαι θα δυνατή μέσα στον κόσμο και στις επιτυχίες και στις εξωτερικές, αλλά και στις άλλες επιτυχίες όταν υπομένω με παθήματα για το όνομα του Ιησού Χριστού. Δώσε παράδειγμά μας να είναι μπροστά μας ο Υιός της αγάπης Σου, να μην γονγίζομαι για την καταστασή μας, την οποία εσύ ξέρεις, τη γνωρίζεις, είτε είναι ένδοξη, είτε είναι φαινομενικά, είμαι εγκαταλελειμμένη. Είναι αλήθεια ότι εσύ είσαι κοντά μας πάντοτε. Γνωρίζεις την καταστασή μας και ουδέποτε μας εγκαταλείπεις. Δώσε μας τη χάρη να μπορούμε να σε δοξάζομαι και να δλούμε δύναμη από τον Χριστό να σε μεγαλύνομαι, ώστε ο κόσμος να θαυμάζει. Μας έχει στον κόσμο τούτον δείγματα της δικής Σου δυνάμεως. Γέννητο Κύριε, μες στην καρδιά όλων μας. Μείνε μαζί μας στο όνομα του Χριστού Θεέ μας και για τη δόξα Σου την αιωνία και να Αγίω Πνεύματι, και απόλυσέ μας εν ειρήνη ευλογώντας μας. Αμήν.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: εκατόν ένα.
1: Σου ανήκω το Ινστιτούτο. Να είναι το κύριε, πού είναι. Το 84. Το 84.
0: 84. Σου ανήκω πια Ιησού Χριστέ, σου που δώσει την καρδιά.

0: Καλό χειμώνα λοιπόν, εύχομαι. Πώς περάσαμε όλο αυτό το διάστημα το καλοκαίρι? Καλά.
1: Καλούτσικα.
0: Εμπαντή λέει ευχαριστείτε. Ευχαριστούμε τον Κύριο που μας φύλαξε όλο αυτό το διάστημα και πάλι μας έφερε. Δάνειες, ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Εσύ ήρθες στη ζωή μας για να μας δώσεις τη λύτρωση και τη σωτηρία. Ήρθες, Πατέρα μας, για να δώσεις νόημα και σκοπό στην ύπαρξή μας. Ήρθες για να διαλύσεις όλα τα ψεύδη του σατανά μέσα στα οποία ζούσαμε και μεγαλώσαμε και να μας φανερώσεις τη δικιά σου την αλήθεια. Εσύ, Πατέρα μας, μας αγαπάς. Αυτό ήταν το μεγάλο πρόβλημά μας. Και σε αυτό το σημείο ο σατανάς έριξε όλα του τα ψεύδη, τις δυσφημίσεις. Το πρόσωπό σου το αλλίωσε. Μας το παρουσίασε ένα τρομερό και φοβερό. Αλλά είσαι ένας Θεός αγάπης. Ένας Θεός ο οποίος θέλεις να πλησιάσεις τον αμαρτωλό. Όχι για να τον τιμωρήσεις, αλλά για να τον σώσεις. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, γιατί και εμάς μας βρήκε στους δρόμους της αμαρτίας και μας είπες ότι μας αγαπάς και μας έδειξε την αγάπη σου στο Γολγοθά, στην προσφορά του Υιού σου. Μας έδειξες, Πατέρα μας, πόσο πολύ μας εκτιμάς. Μας έδειξες πόση αξία έχουμε στα μάτια τα δικά σου. Και θέλουμε αυτή η αξία την οποία εσύ μας δίνεις να τη νιώσουμε κι εμείς μες στη ζωή μας, για να μην ρίξουμε τον εαυτό μας μέσα στην αμαρτία, να τον κουρελιάσουμε. Πατέρα μας, ευχαριστούμε γιατί εσύ μας φύλαξες όλο αυτό το διάστημα τον καθέναν από εμάς και μας έφερες πάλι στα σπίτια μας και στη συνάθρησή σου στην εκκλησία σου. Ευλόγησέ μας και απόψε μίλησε εσύ μες στις καρδιές μας. Σε ευχαριστούμε για το έργο που κάνεις εσύ μέσα στις καρδιές μας. Σε ευχαριστούμε για τις αλήθειες που μας φανερώνεις. Σε ευχαριστούμε από τις παγίδες που μας γλιτώνεις και ζητάμε εσύ στη ζωή μας να είσαι το Α και το Ω. Παρακαλούμε, Πατέρα μας, και όσοι λείπουν από ανάμεσά μας, εσύ να τους ευλογήσεις. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν.

0: Το θέμα μας απόψε είναι πώς μπορεί η πορεία μας η πνευματική να είναι σε σωστό δρόμο. Υπάρχει, ξέρετε, ένα πράγμα μέσα στην καρδιά μας, ότι δεν εκτελούμε όπως πρέπει το θέλημα του Θεού. Και νομίζω ότι δεν είναι υποκειμενικό το πράγμα, αλλά είναι πέρα για πέρα αντικειμενικό. Δηλαδή, με άλλα λόγια, δεν είμαστε ευχαριστημένοι στην πνευματική μας ζωή. Δεν θέλω να το γενικεύσω το πράγμα, αλλά υπάρχουν τέτοιες φωνές και υπάρχουν τέτοιες καταστάσεις. Και έρχεται τώρα το ερώτημα, γιατί? Ο Θεός δεν είναι ζωντανός. Ο Θεός δεν είναι δυνατός. Ο Θεός δεν εκπληρώνει όλες τις υποσχέσεις. Ο Θεός δεν ενεργεί. Στη ζωή μας με τρόπους θαυμαστούς. Όλα τα στοιχεία τα οποία χρειαζόμαστε δεν μας τα δίνει ο Θεός. Και φαίνεται ότι κάπου μέσα στη ζωή μας κάπου δεν έχουμε πιάσει μερικά πράγματα ή δεν έχουμε αποφασίσει έτσι σοβαρά και ενσυνείδητα να ακολουθήσουμε το Χριστό, ή κάπου ο Σατανάς μας έχει ξεγελάσει με υποκειμενικότητες και μας έχει βάλει σε ένα δρόμο ο οποίος είναι δρόμος αμφίβολος. Και σκέφτηκα να πάρουμε μερικά εδάφια απόψε, να τα δούμε πώς ο Λόγος του Θεού τοποθετεί την πορεία μας την πνευματική. Πώς την τοποθετεί? Το ένα εδάφιο είναι από την επιστολή προς Γαλάτας, το δεύτερο κεφάλαιο και το 20 εδάφιο. Είναι στη σελίδα 1029. Και λέει, μετά του Χριστού συνεσταυρώθην, ζω δε ουχή πλέον εγώ, αλλά ο Χριστός ζει εν εμή. Καθώ δε τώρα ζω εν σαρκή, ζω εν τη πίστη του Υιού του Θεού, ώστις με ηγάπησε και παρέδωκεν εαυτόν υπέρ εμού. Αυτό είναι το ένα εδάφιο. Το άλλο εδάφιο είναι από την επιστολή προς Κορινθίους τη δεύτερη, το 5 κεφάλαιο και από το 14 και 15 εδάφια στη σελίδα 1023. Και λένε αυτά τα εδάφια, επειδή η αγάπη του Χριστού συσφίγγει ημάς, διότι κρίνομεν τούτο, ότι εάν εις απέθανεν υπερ πάντων, άρα οι πάντες απέθανον, και απέθανεν υπερ πάντων, δια να μη ζώσει πλέον δια αυτούς οι ζώντες, αλλά δια των αποθανόντα και αναστάντα υπερ αυτών. Αυτό είναι το δεύτερο εδάφιο. Το τρίτο εδάφιο είναι από την επιστολή προς Ρωμαίους, το 14 κεφάλαιο, το Ι Δέλτα, το 8 εδάφιο στη σελίδα 1004. Και λέει λοιπόν αυτό το εδάφιο, επειδή εάν τε ζώμεν δια τον Κύριον ζώμεν, εάν τε αποθνίσκουμεν δια τον Κύριον αποθνίσκουμε, εάν τε λοιπόν ζώμεν εάν τε αποθνίσκουμεν του Κυρίου ήμεθα. Επειδή δια τούτο και ο Χριστός και απέθανε και ανέστη και ανέζησε, δια να είναι Κύριος και νεκρών και ζώντων. Αυτό είναι το τρίτο εδάφιο. Το τέταρτο είναι πάλι από την Ρωμαίους, το 6 κεφάλαιο, και το 11 εδάφιο, σελίδα 998. Ούτω και εσείς φρονείτε αυτούς ότι είστε νεκροί μεν κατά την αμαρτίαν, ζώντες δε εις τον Θεόν δια Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Και το τελευταίο εδάφιο είναι από την επιστολή του Πέτρου την πρώτη, επιστολή Πέτρου πρώτη, το 4 κεφάλαιο από το πρώτο εδάφιο, σελίδα 1076. Επειδή λοιπόν ο Χριστός έπαθε υπέρ ημών κατά σάρκα, οπλίσθητε κι εσείς το αυτό φρόνημα, διότι ο παθόν κατά σάρκα έπαυσεν από τις αμαρτίας, δια να ζήσετε τον ενσαρκή επί λοιπόν χρόνων, ουχή πλέον εν τες επιθυμίες των ανθρώπων, αλλά εν το θελήματι του Θεού. Και λέει σε συνέχεια ότι μέχρι τώρα που περπατήσαμε σύμφωνα με τον κόσμο ήταν αρκετό. Όλα αυτά τα εδάφια μας δίνουν τον τρόπο με τον οποίο εμείς θα πρέπει να προχωρήσουμε στην πνευματική μας ζωή. Όλοι μας ξέρουμε ότι και έχουμε αυτόν τον πόθο, όλοι μας οδεύουμε, προχωρούμε για να συναντήσουμε το πρόσωπο του Θεού. Όλοι μας θέλουμε να μπούμε μέσα στις υποσχέσεις τις οποίες έχει ο Θεός. Όλοι μας ατενίζουμε σε μια αιωνιότητα. Εάν δεν είχαμε αυτό το στόχο και αυτό το σκοπό, από εκεί και πέρα η ζωή μας θα είχε άλλη συμπεριφορά, θα είχε άλλη κατεύθυνση, θα είχε άλλο περιεχόμενο. Τουλάχιστον εγώ όταν πήρα την απόφαση να ακολουθήσω τον Χριστό και μετάνιωσα για τη ζωή της αμαρτίας που ζούσα, αυτόν τον στόχο έβαλα. Είπα ότι θέλω να δω το πρόσωπο του Θεού και να μπω μέσα στην αιώνια δόξα την οποία ο Θεός έχει ετοιμάσει για κάθε έναν που τον πιστεύει και τον δέχεται. Και μάλιστα, περνώντας καμιά φορά όπως πέρασα από ένα σωρό δυσκολίες, είπα στο εξής στον εαυτό μου: δεν με ενδιαφέρουν οι δυσκολίες, δεν δίνω σημασία στις δυσκολίες, δεν σκαλώνω στις δυσκολίες. Ένα μονάχα θέλω: από όλες αυτές να βγει το αποτέλεσμα εκείνο, ώστε όταν μια μέρα θα σταθώ μπροστά στο Θεό να ακούσω το «Εύγιο δούλε αγαθέ και πιστέ, εισέλθες η χαρά του Κυρίου σου». Και νομίζω ότι όλων μας ο στόχος αυτός είναι και όλων η επιθυμία αυτή είναι. Γι' αυτό όταν ο Θεός μας δίνει υποσχέσεις, πραγματικά οι υποσχέσεις του Θεού μας τραβάνε, μας ελκύουνε, μας γεμίζουνε, μας χορταίνουνε. Βεβαίως δεν μπαίνουνε μέσα στο μυαλό μας ώστε να μπορούμε να τις ξεκαθαρίζουμε. Δεν μπορούμε να τις χορτάσουμε, να τις νιώσουμε χορταστικά. Μπορούμε. Ένα όμως διαισθανόμεθα, ότι η δόξα η οποία μας περιμένει είναι μία δόξα ανεκλάλητη. Εκείνα που ο Θεός έχει ετοιμάσει είναι πραγματικά ζηλευτά και αξίζουνε οποιασδήποτε θυσίας. Οποιασδήποτε θυσίας. Και αυτό το είχε πιάσει ο Απόστολος Παύλος. Δεν φροντίζω περί ουδενός, ούτε έχω πολύτιμη τη ζωή μου, στο να τρέξω και να κάνω το θέλημα του Θεού. Τον αγώνα των καλών τον αγωνίστηκα, το δρόμο τον τέλειωσα, την πίστη τη διετήρησα, από τώρα και εις το εξής μου απομένει το στεφάνι της δικαιοσύνης που θα μου δώσει ο δίκαιος κριτής. Εν πράτο, τα μένω πίσω λησμονών, εις δε τα έμπροσεν επεκτηνόμενος, τρέχω προς το σκοπό για το βραβείο της άνω κλίσης. Αυτός είναι ο στόχος μας. Αυτές είναι οι πνευματικές μας επιδιώξεις. Και να μην έρθει κανένα μα κανένα άλλο γεγονός ώστε να μπει μπροστά από αυτές τις αιώνιες ευλογημένες υποσχέσεις και να κλέψει ή να αρπάξει την καρδιά μας. Και ξέρετε, εδώ είναι το αδύνατο σημείο μας. Έχει καταφέρει ο πονηρός να βάλει αξίες που δεν είναι αξίες, αξίες όμως οι οποίες έχουν ελκύσει την καρδιά μας ή η καρδιά μας έχει ελκυστεί από αυτές και πήρανε τη θέση όλων αυτών των δοξασμένων ευλογιών και όλης αυτής της δοξασμένης προοπτικής. Κάτι τέτοιο επιχείρησε να κάνει και ο Σατανάς με τον Χριστό όταν του παρουσίασε όλα τα βασίλεια του κόσμου και τη δόξα τους και το μεγαλείο τους και του είπε «Όλα αυτά είναι δικά σου, προσκύνησέ μου και τα έχεις». Εκεί μου φαίνεται είναι το σημείο που η καρδιά μας φεύγει και απομακρύνεται από το στόχο και από τη βάση. Γι' αυτό ο λόγος του Θεού όταν έρχεται για να δώσει αυτό το μήνυμα, το δοξασμένο, το εντοπισμένο, το πλαισιωμένο μήνυμα, λέει λοιπόν στην επιστολή προς Γαλάτας, λέει το εξής. Το πρώτο πράγμα, λέει, που έχω να πω είναι το εξής, γράφει ο Απόστολος Παύλος και εκφράζει την προσωπική του πείρα και εκφράζει το περιεχόμενο του εσωτερικού του κόσμου. Το πρώτο πράγμα, λέει, που έχω να πω είναι το εξής. Ζω, όχι εγώ πλέον, αλλά ο Χριστός ζει εν εμή. Πράγμα που δείχνει ότι κάποτε ζούσε αυτός. Και όταν λέω ζω εγώ, σημαίνει ότι πώς κινείται ο άνθρωπος και ζει. Με τις επιθυμίες του, με τις αξίες του, με τους στόχους του. Πάρτε σήμερα έναν άνθρωπο και ρωτήστε τον ποιοι είναι οι στόχοι σου. Ποιες είναι οι επιδιώξεις σου. Τι ζητάς μέσα στη ζωή. Και ανάλογα με το τι θεωρεί αξίας, αυτό το πράγμα προβάλλει. Θυμάμαι παλιά είχα ρωτήσει μία κοπελίτσα στο Σούνιο. Λέω, ποιος είναι ο προορισμός σου, ξέρεις. Λέει, λίγο ακόμα, λέει, να μεγαλώσω, να βρω κάποιον να τον παντρευτώ, να κάνω, λέει, μια οικογένεια καλή και να ευχαριστηθώ στη ζωή. Αυτό ήτανε. Μια άλλη φορά είχα ρωτήσει έναν άλλον, ο οποίος ήταν μπεκρής αυτός. Και λέει, Να ήταν, λέει, η θάλασσα κρασί και οι βάρκες, λέει, κρασοπότηρα. Να πίνω, λέει, σ' όλη μου τη ζωή και να πεθάνω, λέει, πίνοντας. Ότι εμείς οι άνθρωποι έχουμε βάλει στόχους. Ζούμε για κάποιο σκοπό, ζούμε για κάποιο στόχο. Τώρα όμως, σαν άνθρωποι του Θεού, πρέπει να κάνουμε κάτι μέσα μας. Να μην ζω εγώ. Δηλαδή, όταν λέει να μην ζω εγώ, να μην ζούνε οι δικές μου οι επιθυμίες, οι δικές μου οι επιδιώξεις, τα δικά μου τα μηνύματα, τα δικά μου τα συνθήματα, αλλά να ζει ο Χριστός. Τι σημαίνει να ζει ο Χριστός? Τα μηνύματα τα οποία έρχονται από τον Χριστό, από το Σταυρό του Χριστού, αυτά να είναι εκείνα που να βρίσκουν απήχηση μέσα στην καρδιά μου. Και αυτό το πράγμα, για να μπορέσει να γίνει στη ζωή μου, χρειάζεται ένα γεγονός. Και το γεγονός αυτό είναι να σταυρωθώ μαζί με τον Χριστό. Δεν μπορώ διαφορετικά. Και τι σημαίνει τώρα εγώ να σταυρωθώ μαζί με τον Χριστό? Να ταυτίσω τη ζωή μου με τη ζωή του Χριστού. Είναι αυτό που λέει στην επιστολή προς Κορινθίους, στη δεύτερη, το 5, που λέει το εξής: ότι κρίνουμε τούτο, ότι εάν ένας πέθανε για όλους, άρα όλοι απέθαναν, και απέθανε για όλους, για να μην ζουν πλέον για τον εαυτό τους οι ζώντες. Εγώ πλέον δεν θα ζω πλέον για τον εαυτό μου. Θα ζω για εκείνον ο οποίος με αγάπησε. Είναι, ξέρετε, φυσικό μέσα στη ζωή. Πάρτε έναν άνθρωπο, μια κοπέλα, η οποία όλα της τα χρόνια έχει ζήσει για τον εαυτό της. Ό,τι της αρέσει, ό,τι της γουστάρει, ό,τι επιθυμεί, ό,τι την ευχαριστεί, ό,τι. Και έρχεται η εποχή που παντρεύεται, αποκτά παιδιά, και τώρα πλέον θα ζήσει για τον άντρα της και για τα παιδιά της. Εάν συνεχίσει τον τρόπο της παλιάς ζωής, τότε σημαίνει ότι απέτυχε. Τώρα λοιπόν καλείται να ζήσει κάτω από μια διαφορετική εξάρτηση. Και αυτό ακριβώς είναι εδώ πέρα που λέει: να μην ζούμε πλέον για τον εαυτό μας οι ζώντες. Πριν ζούσαμε για τον εαυτό μας. Ό,τι μας ευχαριστούσε, ό,τι μας ικανοποιούσε, ό,τι έλεγε το μυαλό μας, όποια επιθυμία εκδήλωνε η καρδιά μας, ό,τι έρχονταν μπροστά μας, αυτό ήταν εκείνο το οποίο, με το οποίο εγώ ζούσα. Τώρα όμως, ο Χριστός πέθανε για μένα. Και πέθανε για μένα για να μην ζω πλέον εγώ για τον εαυτό μου, αλλά να ζω για εκείνον ο οποίος πέθανε και αναστήθηκε για μένα. Αυτό θα πει ότι ζω εν Χριστώ. Το πρώτο λοιπόν σημείο είναι το εξής. Ο Παύλος γράφει στους Γαλάτες και λέει: ζω εν τη πίστη του Υιού του Θεού. Δηλαδή, εγώ πρέπει να ζω ασκώντας πίστη στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και εξηγεί γιατί εγώ να ασκώ πίστη στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Γιατί, λέει, αυτός με αγάπησε και παρέδωκε τον εαυτό του για μένα. Είναι δηλαδή εγώ ένας άρρωστος, όταν πάω στο γιατρό και ο γιατρός, τέλος πάντων, μου έχει κάνει μία εγχείρηση επιτυχή. Εγώ τώρα καλούμε, τι καλούμε? Να μην φωνάζω τη γυναίκα μου ή να φωνάζω τα παιδιά μου ή να φωνάζω τους φίλους μου και να τους λέω φέρτε μου ένα κοτόπουλο, φέρτε μου ένα ψητό, φέρτε μου μια σούβλα, φέρτε μου. Αλλά τι, αφού ο γιατρός με ανέλαβε, αφού ο γιατρός έκανε μια εγχείρηση επιτυχή, εγώ τώρα, τι λέει ο γιατρός. Και αυτό είναι λογικό. Και αυτό κάνουμε μέσα στη ζωή μας. Δεν λέμε τι λέμε εμείς ή τι συνήθειες είχαμε ή πόσο κρασί πίναμε ή τι εδέσματα τρώγαμε. Τώρα τι λέμε. Λέμε ό,τι πει ο γιατρός, γιατί αυτός με ανέλαβε, έκανε μια σωστή επέμβαση και αυτός θέλει να με οδηγήσει στην τέλεια υγεία. Εγώ τώρα ζω με την πίστη του Υιού του Θεού, ο οποίος με αγάπησε και παρέδωκε τον εαυτό του για μένα. Αυτό θα πει. Αυτό θα πει, περπατάω σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Ζω με την πίστη του Υιού του Θεού. Τι λέει ο Υιός του Θεού, αυτό πιστεύω. Μα θα έρθουν 100 άλλες εισηγήσεις, 100 άλλα πιστεύω να έρθουν μπροστά σου. Εγώ ζω με την πίστη του Υιού του Θεού, γιατί αυτός με αγάπησε και παρέδωκε τον εαυτό του. Δεν είναι δύσκολα αυτά, αγαπητοί, να ενεργούνται μέσα στη ζωή μας. Εύκολα είναι, αρκεί εμείς να θέλουμε να ζήσουμε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Και το τρίτο σημείο λέει το εξής, ότι κανένας, λέει, από μας δεν ζει για τον εαυτό του και κανένας δεν αποθνίσκει για τον εαυτό του. Αν λοιπόν ένας άνθρωπος του Θεού είναι του Θεού, δεν ζει πλέον για τον εαυτό του. Δεν λέει ο εαυτός μου, λέει ο Κύριος μου. Ζει λοιπόν, εάν λοιπόν ζώμεν, δια τον Κύριον ζώμεν. Όπως ένας γονιός έχει αποκτήσει παιδιά και τώρα για τα παιδιά του ζει. Δεν ζει πλέον για τον εαυτό του όπως ζούσε μέσα στις παρέες, όπως ζούσε, ξέρω εγώ, με τον τρόπο της ζωής του, όπως ζούσε χωρίς να έχει καμία ευθύνη. Τώρα, εφόσον έχει αυτή τη δέσμευση και αυτή την υποχρέωση, ζει για αυτήν. Έτσι λοιπόν και εμείς τώρα δεν ζούμε πλέον, κανένας λέει δεν ζει για τον εαυτό του. Ζούσα για τον εαυτό μου προτού να γνωρίσω τον Χριστό. Τώρα που γνώρισα τον Χριστό δεν ζω πλέον για τον εαυτό μου. Δεν πρέπει να ζω για τον εαυτό μου. Και εδώ ακριβώς είναι, πολλοί χριστιανοί ζούνε για τον εαυτό τους. Όπως ζούσανε πριν, ό,τι επιθυμίες είχανε, ό,τι όνειρα είχανε, ό,τι επιδιώξεις είχανε και αυτές ακόμα τις εκφράζουν και σήμερα. Και θέλουν να κάνουν ένα συμβιβασμό. Και επειδή τον ένα δεν συμβάζεται με το άλλο, δημιουργούν το δρόμο, τον τρίτο, το δρόμο το δικό τους. Αλλά ο δρόμος ο τρίτος έχει επιπτώσεις και έχει συνέπειες. Και έρχεται κάποια στιγμή και μπλέκεται η ζωή μας. Έρχεται κάποια στιγμή και κάνει την επίθεση ο πονηρός και μας αλλάζει τα φώτα που λένε. Έρχεται κάποια στιγμή και τα χάνουμε όλα. Και τότε θα κάνουμε. Γι' αυτό λέει, δεν ζούμε δια τον εαυτό μας, αλλά ζούμε δια τον Κύριο. Για τον Κύριο ζω εγώ τώρα. Αν αυτές τις θέσεις εγώ τις καλλιεργώ και αν σε αυτές τις θέσεις εγώ σοβαρεύομαι, τότε να ξέρω ότι πραγματικά η ζωή μου παίρνει μία πορεία η οποία πραγματικά με οδηγεί στον ουρανό και στην αιωνιότητα και στη δόξα και στην επιτυχία και στην παρουσία του Θεού. Και το τελευταίο είναι το εξής. Να μη ζήσετε τον ενσαρκή επίλοιπων χρόνων σύμφωνα με τις επιθυμίες των ανθρώπων αλλά σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Πώς ζούσα πριν, εγώ ρωτάω τον εαυτό μου πώς ζούσα πριν, ό,τι έλεγαν οι συμμαθητές μου στο σχολείο, ό,τι έλεγαν οι φίλοι μου αργότερα, ό,τι έλεγε η παρέα μου και όλα αυτά που με οδηγούσαν σε όλες τις αμαρτίες για τις οποίες τώρα μετανοώ και ντρέπομαι και να σας πω. Τι με οδηγούσαν? Τον ενσαρκεί λοιπόν χρόνων όχι σύμφωνα με τις επιθυμίες των ανθρώπων. Ποιες είναι οι επιθυμίες των ανθρώπων? Θυμάμαι μικρό παιδί έρχονταν στη γειτονιά εκεί και μου έλεγαν Απόστολε, ξέρεις, λέει, στο τάδε το σπίτι έχουν οριμάσει και οι αρμάδες, έχουν οριμάσει και τα αχλάδια, έχουν οριμάσει και τα σταφύλια. Πάμε να κάνουμε ένα ντου. Και εγώ, σίγουρα με τις επιθυμίες αυτών των ανθρώπων, έκανα και εγώ. Πηγαίναμε λοιπόν και κάναμε ντου, γεμίζαμε τις τσέπες μας, γεμίζαμε τους κόρφους μας, όπου υπήρχε τρόπος γεμίζαμε και κλέβαμε τα φρούτα του κόσμου και την άλλη μέρα φασαρία ποιος τα έκλειψε, αλλά το γιο του Κήρυκα δεν τον υποψιάζονταν. Σου λέει αυτός είναι αξιοπρεπής κύριος, οικογενειάρχης και τα λοιπά, αυτού ο γιος θα ήταν. Και μια φορά που ο αδερφός μου Νίκος τον έπιασε κάποιος. Και την ώρα λοιπόν που τον έπιασε από αυτό φόρο, ο Νίκος λιγοθύμησε από το φόβο του. Αυτός δεν ήταν γιατρός, φοβήθηκε ο άνθρωπος, τον έκανε αμέσως, ας πούμε, τον συνέφερε και τον έδιωξε και τον έδιωξε από το ζούμπι χωρίς να ρωτήσει τι νος παιδί είναι και τα λοιπά, μη βρήκε τον πελάτο. Δεν σκάμε τις επιθυμίες των ανθρώπων. Και οι επιθυμίες δεν περιορίζονται μονάχα σε αυτό. Και αν δούμε σήμερα ποιες είναι οι επιθυμίες του κόσμου, τα μηνύματα, τα συνθήματα, προς όλες τις κατευθύνσεις, οι επιθυμίες του κόσμου. Αρκετά λέει, δεν χόρτασες, δεν τζουρουφλίστηκες, δεν έπαθες τις λαχτάρες σου. Τώρα συνεχίζεις πάλι, αρκετός λέει. Ο χρόνος που κάναμε τις επιθυμίες των ανθρώπων. Αλλά τώρα πρέπει να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Άρα λοιπόν εγώ πρέπει να καταδικάσω την παλιά μου ζωή. Αν δεν την καταδικάζω την παλιά μου ζωή, δεν μπορώ να κάνω το θέλημα του Θεού. Και εκεί είναι η μεγάλη δυσκολία. Όσο δεν καταδικάζουμε τις επιθυμίες των ανθρώπων, δεν μπορούμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Ναι, όλες τις επιθυμίες, διότι όλες οι επιθυμίες, όλος ο κόσμος κοίται εν το πονηρό, φύγεται από τη διεστραμμένη τούτη γενναία, αυτό είναι το μήνυμα. Μα θα μου πείτε τούτο εάν το κάνω, το άλλο εάν το κάνω, πολλοί λένε, μα είναι τόσο φοβερό αυτό το πράγμα ή τόσο ας πούμε επικίνδυνο το άλλο. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τα ανοίγματά μας πώς μπορεί να τα εκμεταλλευτεί ο Σατανάς. Δεν μπορούμε αυτό να το ξέρουμε. Δεν μπορούμε να παίζουμε κορώνα γράμματα, πράγματα τα οποία έχουν αιώνιο αντίκτυπο. Δεν μπορούμε. Λέω άλλος, εγώ είμαι ευχαριστημένος να σωθώ ως διαπυρός. Πολύ σωστό. Και ο λόγος του Θεού λέει ότι μία κατηγορία ανθρώπων θα σωθεί ως διαπυρός. Ποιοι είναι όμως αυτοί και ποια είναι τα στοιχεία, τα ξέρεις? Εάν λέει ο δίκαιος μόλις σώζεται, ο ασεβής και αμαρτωλός πού θα φανεί? Έτσι λέει ο λόγος του Θεού. Δεν μπορείς να ρισκάρεις, δεν μπορείς να παίζεις. Διότι δεν μπορείς να ξέρεις τις επιπτώσεις. Και όποιος έχει ρισκάρει στη ζωή του, έχει δει τις επιπτώσεις. Γι' αυτό ας προσέξουμε αυτά τα τέσσερα σημεία. Ότι να ζούμε με πίστη εις τον Υιόν του Θεού. Να μην ζούμε πλέον για τον εαυτό μας, αλλά για εκείνον που πέθανε και αναστήθηκε για μας. Να φρονούμε τους εαυτούς μας ότι είναι νεκροί κατά την αμαρτία και ότι ζούνε για το Θεό. Και να μην ζούμε, να ζούμε δια των Κύριων και όχι για τον εαυτό μας. Και να μην κάνουμε τις επιθυμίες των ανθρώπων με το θέλημα του Θεού. Εγώ τελείωσα τώρα, μπορεί κανείς να ρωτήσει, να το συζητήσουμε. Και να το προσέξουμε αυτό το θέμα. Δεν μπορούμε να πάμε έτσι, ξέρουμε πόσο έχουμε λοξεύσει και ίσως να βλέπουμε ότι έχουμε λοξεύσει λίγο, αλλά το λίγο καθώς προχωρεί δεν ξέρεις πού σε πάει. Δεν ξέρεις πού σε πάει. Όχι περισσότερο καθόλου στη σάρκα. Πώς πέφτει όταν δεν κρατάει αυτούς τους όρους. Μα λέω, ρωτήσε, εγώ για ποιον ζω τώρα. Βεβαίως. Εμείς να κρατάμε αυτή τη θέση και ο Θεός από εκεί και πέρα και θα μας ελευθερώνει. Βεβαίως. Ζω, λέει, καθότι λέει ζω τώρα, ζω εν την πίστη του Υιού του Θεού. Εγώ πάντοτε θα ασκώ πίστη σε εκείνο που μου λέει ο Υιός του Θεού, ο Ιησούς Χριστός. Όπως ασκώ πίστη σε αυτό που μου λέει ο γιατρός. Πως τα καταλαβαίνω όλα αυτά που μου λέει ο γιατρός. Αλλά εγώ, αφού το λέει, αυτή την έννοια θα σου κάνω, αυτή την έννοια θα μου κάνεις. Αυτή την, ξέρω εγώ, την δίαιτα θα σου δώσω. Αυτή θα κάνω. Αυτό το πράγμα. Να μάθω εγώ να ζω με την πίστη του Υιού του Θεού. Γιατί αυτός με αγάπησε και παρέδωκε τον εαυτό του. Βεβαίως η πίστη είναι και η εσωτερική τοποθέτηση της καρδιάς σου. Όχι ο εαυτός μου. Πολλά πράγματα είναι που όταν μας τα λέει ο Λόγος του Θεού δεν μας καλοφαίνονται. Όταν σου λέει να μην ζητάς μόνο σου το δίκαιο, δεν είναι ευχάριστο αυτό, να τον βλέπεις τον άλλο να σε αδικεί, να τον βλέπεις τον άλλο να σε κουρελιάζει και εσύ σου λέει δεν κινείς το χέρι σου, αλλά καλείσαι να υπακούσεις, διότι αυτό είναι το όφελός. Θυμάμαι κάποτε ήρθε ένας αδελφός και μου λέει το εξής, ότι ξέρεις, λέει, με απέλυσαν από τη δουλειά μου και όταν δούλευα στη δουλειά μου εγώ τους έκανα υπερορίες και τώρα, λέει, που με απέλυσαν ζητάω τις υπερορίες, θα πάω, λέει, στα δικαστήρια. Του λέω, γιατί δεν ζει τότε που σε κρατούσαν οι υπερορίες, γιατί δεν τις ζητούσες τότε και τις ζητάς τώρα μετά από 5, 6, 7 χρόνια. Μα λέει, τότε, λέει, φοβόμουν να με απολύσει. Του λέω να μην πας στα δικαστήρια. Εφόσον τόσα χρόνια δέχτηκες να σε αδικούνε, τώρα μην πας στα δικαστήρια. Εντάξει, Απόστολε, εντάξει, μου λέει. Πάει λοιπόν σ' άλλον και ρωτάει. Τι λες, του λέει. Το δίκιο σου, λέει. Το αίμα σου, λέει, σου πίνει ο άλλος, λέει, και δεν θα το διεκδικήσεις. Πήγε στα δικαστήρια. Δεν κέρδισε. Και αργότερα όταν χρειάστηκαν πάλι οι υπαλλήλους για να πάρουν, πήραν από αυτούς που απέλυσαν, αλλά αυτόν τον ξαναπήρανε. Γι' αυτό ο άνθρωπος του Θεού πρέπει να ζητάει το θέλημα του Θεού. Τι λέει ο Θεός? Να ζω με την πίστη του Υιού του Θεού, ο οποίος με αγάπησε και παρέδωκε τον εαυτό του για μένα. Δεν μπορούμε διαφορετικά να προχωρήσουμε. Έλα.
1: Εμποδίσει σε αυτή τη θέση που πολλές φορές με μεγάλη σταθερότητα μπορεί να πάρουν αυτή τη θέση. Και βλέπουμε πόσο αυτός αντιστέκεται σε αυτή τη θέση. Οπότε...
0: Η πίστης μέσα έχει και αντίσταση έχει και προχώρημα έχει. Αυτό θα πει πίστης. Διότι η πίστης μέσα έχει πρώτα απ' όλα αντίσταση, γιατί την ώρα που ο Λόγος του Θεού έρχεται και σου δίνει αυτό το πράγμα να το πιστέψεις, έρχεται συγχρόνως Σατανάς και φέρνει ένα άλλο. Οπότε τι κάνεις? Αντιστέκεσαι στον πονηρό, το διώχνεις εκείνο και κρατάς εκείνο που πρέπει να κρατήσεις. Γι' αυτό λέει, ζω με την πίστη του Υιού του Θεού, ο οποίος με αγάπησε και παρέδωκε τον εαυτό του για μένα. Μην ξεχνάμε ποτέ τη θυσία του Ιησού Χριστού. Με αγάπησε και παρέδωκε τη ζωή του για μένα. Ναι.
2: Όταν αγαπήσω, όταν αγαπήσω, όταν αγαπήσω, όταν αγαπήσω, όταν αγαπήσω, όταν αγαπήσω, όταν αγαπήσω, όταν αγαπήσω, όταν αγαπήσω, όταν αγαπήσω, όταν αγαπήσω, όταν αγαπήσω, όταν αγαπήσω, όταν αγαπήσω, όταν αγαπήσω, όταν αγαπήσω, όταν αγαπήσω, όταν αγαπήσω, όταν αγαπήσω, όταν αγαπήσω, όταν αγαπήσω, όταν αγαπήσω, όταν αγαπήσω, όταν αγαπήσω, όταν αγαπήσω, όταν αγαπήσω, όταν αγαπήσω, όταν αγαπήσω, όταν αγαπήσω, όταν αγαπήσω, όταν αγαπήσω, όταν αγαπήσω, όταν αγαπήσω, όταν αγαπήσω, όταν

0: Δηλαδή, το μήνυμα που δίνει ο Χριστός είναι η αμαρτία πλέον να μην κατέχει και κυριαρχεί το είναι μου, αλλά να είναι ένα γεγονός όχι συχνά επαναλαμβανόμενο, αλλά να είναι ένα γεγονός σπάνιο. Αυτό το πράγμα προσέξουμε. Γιατί σε πολλούς κάθε στιγμή χτυπάει την πόρτα η αμαρτία. Βέβαια η χάρις του Χριστού οπωσδήποτε μας καλύπτει. Αλλά το πιο σωστό είναι, γι' αυτό αυτά τα μηνύματα, τα εδάφια που διαβάσαμε, αυτό το πράγμα λέει. Αν τηρήσουμε αυτές τις προϋποθέσεις, δεν ζω εγώ, ζει ο Χριστός, καθώς τώρα δεν ζω, ζω εν την πίστη του Υιού του Θεού. Αυτά μας δίνουν τα κλειδιά για να απομακρύνεται η αμαρτία μέσα από τη ζωή μας και ο εχθρός να βρίσκει εμπόδιο για να μην εισχωρεί και να μην κάνει τη δουλειά του και να μην κάνει τα σχέδιά του. Και ο Θεός να μας δώσει αυτά τα εδάφια πάντα να τα θυμόμαστε, αν δυνατόν να τα βάλουμε κάπου και να τα έχουμε, ώστε να τα έχουμε μπροστά μας, γιατί εμείς είμαστε πολλές φορές επιλύσμονες, και να ζητάμε από το Θεό να μας τα ερμηνεύει το Πνεύμα του Άγιου μέσα στις καρδιές μας. Και ο Κύριος είναι έτοιμος να μας ευλογήσει και να έχουμε μια ζωή απλόχωρη, μια ζωή χαρούμενη, μια ζωή ευλογημένη, μια ζωή που δεν θα νιώθουμε κάθε λίγο και λιγάκι την ανάσα του σατανά στο μαγουλό μας. Δεν θα την νιώθουμε την ανάσα τη δικιά του. Αλλά θα είναι απομακρυσμένος και εμείς θα προχωρούμε με χαρά, αποβλέποντες στον αρχηγό και τη λιωτή της πίστης, τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό. Ναι. Για το δυστύχημα. Ο ανεψιός της Τασίας, ο Άκης του Μπάσου, ο γιος, έχει ένα αυτοκινηστικό δυστύχημα και ευχαριστεί, λέει, το Θεό, διότι δεν είχε τραγικά αποτελέσματα. Να ευχαριστούμε το Θεό και να ζητάμε από το Θεό να μας δίνει σοφία και οδηγία. Σήμερα, ξέρετε, όταν κανείς βρίσκεται στην άσφαλτο, πρέπει να έχει την παρουσία του Θεού, να την νιώθει και αυτό να τον οδηγεί. Τόσο πολύ μας συσκοτίζει, μας ξεγελάει ο πονηρός και τα λοιπά, ώστε δεν ξέρουμε τι κάνουμε πολλές φορές. Και ο Θεός βέβαια το έλεος το κάνει απάνω μας. Και ευχαριστούμε το Θεό και να ζητάμε ο Θεός να δώσει την πλήρη αποκατάσταση. Την πλήρη αποκατάσταση. Αμήν,
1: Θέλουμε, Κύριε μας, όπως διαβάσαμε και από το μήνυμα της αγάπης σου, μέσα από τον λόγο σου, να μην ζούμε πλέον εμείς, όπως είπε ο Δούκος ο Παύλος, αλλά να ζει εκεί ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός. Σε παρακαλούμε αυτό, κάνε μια πραγματικότητα μέσα στη ζωή της. Ευχαριστώ μας όλους. Και αξίωσέ μας, να ακούσουμε ό,τι από τα χείρια σου πρέπει, να μην πιστεύει, είστε και είστε χαρά του Κύριου. Όσο μας αφήνεις εδώ, περιπτώνεις ένα στήμα του Σαντέλου.
0: Αμήν.
1: Κρύψε μας πίσω με τα λόγια της αγάπης.
0: Αμήν.
1: Κύριε, η λυπή σου μας. Η φύλαξα μας.

κάναμε τίποτα. Το ότι είμαστε. Ήταν κάτι είμαστε. Είμαστε καμία ενδοσκέστηση στις ιδέες που είναι ανάμεσά μας, αλλά τις ιδέες που έχουν ακούσει μαζί μου και ξέρουν και έχουν πει στην ειρήνη ή τα διαφορούν για το έργο του. Σε ευχαριστούμε για τον Άκη, για τον Αγιουσό της Καθίας, που εσύ τον πήραξε σε αυτές τις καταστάσεις, σε παρακαλούμε εσύ να δώσεις αυτή η κατάσταση της ιδέας και να τον μιλάς εκείνο για το έργο του έργου μας. Απόλυσε μας με την ειρήνη του Χρήστου και δέξω το ευχαριστώ μας που σου ανήκει κατά το βράδυ. Μας έχουμε και ένα σχετικά με ρίχνα. Τώρα κοιμάται.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 27440 65 788.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: Επουράνιε Πατέρα ο Θεός μας, μέσα βαθιά από τις καρδιές μας σε ευχαριστούμε για το χαρούμενο τούτο κυριακάτικο πρωινό και για το γεγονός ότι μας έχεις ακόμα στην ύπαρξη με ένα τόσο ένδοξο και τόσο ευλογημένο σκοπό να συνδεθούμε μαζί σου με τη μετάνοια και την πίστη, με την υπακοή και την αιμονή εν σύ, για να ζήσουμε μια ζωή χαρούμενη και ευτυχισμένη, όπως το λουλούδι στο χάδι του ήλιου, όπως το ψάρι στην απεραντοσύνη του νερού, όπως το πουλί στην απλωσιά του αέρα. Πόσο λυπούμεθα, γιατί ο άνθρωπος, αυτή η κορονίδα της δημιουργίας σου, βρίσκεται σε τέτοια ηθική πτώση, σε τέτοια απομάκρυνση από σε, από τον Δημιουργό. Αλλά σε ευχαριστούμε, γιατί ο Κυριός μας Ιησούς Χριστός, όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, ήρθε το κάτω στον κόσμο, γίνηκε σάρκα, κατοίκησε ανάμεσά μας, πλούσιος όνα επτόχευσε, τόσο πολύ που η ζωή του η επίγεια να οροθετείται ανάμεσα σε μια φάτνη και σε ένα σταυρό. Και σε ευχαριστούμε γιατί ανέβηκε πάνω στο ξύλο αυτό της κατάρας και της εσχήνης για να δώσει τη μεγάλη πρόσκληση. Ελάτε σε μένα όλοι κουρασμένοι και φορτωμένοι και εγώ θα σας αναπαύσω. Πατέρα μας επουράνιε, κατάστησε την ημέρα τούτη της Κυριακής μια πραγματική ημέρα Κυρίου. Αμαρτωλοί ας βρούνε τον δρόμο της μετανοίας και επιστροφής και πίστεως εσέ. Κι όλοι οι δικοί σου ας οικοδομηθούμε στην αγιωτάτη πίστη σου. Ευλόγησε, σε παρακαλούμε, τον λόγο σου που κηρύσσεται σε όλη την πατρίδα μας τούτη την ημέρα και σε όλο το πρόσωπο της γης. Ευλόγησε ιδιαίτερα την πατρίδα μας σε μια κρίσιμη καμπή και ένα αποφασιστικό σταυροδρόμι εις το οποίο βρίσκεται αυτή την ημέρα. Εσύ ο Θεός που γνωρίζεις το τέλος από την αρχή, φώτισε διάνοιες και καρδιές. Δώσε να έχουμε κυβέρνηση η οποία θα δώσει ελευθερία εις το Ευαγγελιό σου, η οποία θα οδηγήσει τον πονεμένο και ταλαιπωρημένο του τον λαό σε σωστούς δρόμους, σε μονοπάτια δικαιοσύνης. Ενθυμούμεθα ταπεινά την ώρα τούτη ότι μακάριον είναι το έθνος του οποίου Θεός είναι ο Κύριος και ότι η δικαιοσύνη ψώνει έθνος, η δε αμαρτία και η ανομία είναι όνειρος λαών. Σε παρακαλούμε έσω κοντά μας. Την ώρα τούτη ας έχουμε μια πνευματική περισυλλογή. Ας μαθητεύσουμε στα πόδια της αγάπης σου, όπως η Μαρία την εποχή εκείνη στα πόδια του Χριστού. Και εσύ ο Θεός, που δίνηξες το νου και την καρδιά της Λιδίας στην εποχή εκείνη, στο ποτάμι των Φιλίππων, να προσέχει τα λαλούμενα υπό του δούλου σου, κάμε ένα παρόμοιο έργο στις καρδιές όλων μας. Στα ζητάμε όλα τούτα, όχι γιατί τα αξίζουμε, αλλά στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, εν Αγίω Πνεύματι. Άμην. Νοσμά μας από το Λόγο του Θεού βρίσκεται στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Ρωμαίους. Επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιον Ιώτα Αλφα. Επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιον Ιώτα Αλφα. Από το εδάφιο 25. Διότι δεν θέλω να αγνοείτε, αδελφοί, το μυστήριον τούτο, δια να μην υψηλοφορονείτε, ότι τύφλος της κατά μέρος έγινε εις τον Ισραήλ, έως σου εισέλθει το πλήρωμα των εθνών, και ούτω πας Ισραήλ θέλει σωθεί, καθώς είναι γεγραμμένον. Θέλει ελθεί εξιών ο λυτρωτής, και θέλει αποστρέψει τας ασεβίας από του Ιακώβ, και αυτή είναι η παρεμού διαθήκη προς αυτούς, όταν αφαιρέσω τας αμαρτίας αυτών. Κατά μέν το Ευαγγέλιο είναι εχθροί δια σας, κατά δε την εκλογή αγαπητοί δια τους πατέρας. Διότι ανεπίδεκτα μεταμελίας είναι τα χαρίσματα και οι πρόσκλησεις του Θεού. Διότι καθώς κι εσείς υπηθήσατε έποτε εις τον Θεόν, τώρα όμως συλλεήθητε εν διαπηθία τούτων, ούτω και ούτη υπήθησαν τώρα εν το ημετέρω ελέη, δια να ελεηθώσει και αυτή.
1: διότι ο Θεός συνέκλεισε τους πάντας εις την απήθεια, για να ελεήσει τους πάντας. Ο βάθος πλούτου και σοφίας και γνώσεως Θεού, πόσον ανεξερεύνητη είναι κρίσης αυτού και ανεξιχνίαστη εωδή αυτού. Διότι τι σε γνώρισε τον νούνο του Κυρίου, ή τι έγινε σύμβουλος αυτού, ή τι εδοκέτη πρότωση αυτών για να γίνει εις αυτόν ανταπόδοση. Επειδή εξ αυτού και δι' αυτού και εις αυτόν είναι τα πάντα, αυτό η δόξα εις τους αιώνας. Αμήν. Το πρόγραμμα της Εκκλησίας είναι με τη χάρη του Θεού. Αυτόν τον τρόπο της Άγιας Γραφής θα μπορέσει κανείς να συλλάβει το νόημα, το μήνυμα, το γενικό των Αγίων Γραφών, κάτι που καλύπτει από τη Γένεση ως την Αποκάλυψη όλα τα 66 βιβλία της Αγίας Γραφής. Και αυτός ο τρόπος της μελέτης της Αγίας Γραφής, αυτή η καταρχήν πανοραμική άποψη των Αγίων Γραφών, είναι κάτι το οποίο συνιστάται ιδιαιτέρως σε ανθρώπους που πρώτη φορά έρχονται σε επαφή με τις Άγιες Γραφές και πρέπει να νιώσουν σαν πιο τάχα είναι το μήνυμα σε γενικές γραμμές, σε χοντρές γραμμές της Αγίας Γραφής. Επαναλαμβάνω, μια πανοραμική θεώρηση, όπως κάποιος πάνω από το Λυκαβητό βλέπει ολόκληρο το πανόραμα των Αθηνών. Αλλά υπάρχει και ένας άλλος τρόπος να μελετήσει κανείς τις γραφές. Εκείνη η επισταμένη μελέτη των Αγίων Γραφών, που μοιάζει με τον άνθρωπο που αφού από την κορυφή του Λυκαβητού είδε πανοραμικά όλη την Αθήνα, κάτι προσήλκυσε το ενδιαφέρον του, την προσοχή του, και κατεβαίνει τώρα κάτω και πάει εκεί κοντά. Αν θέλετε, μπορεί να χρησιμοποιήσει και μικροσκόπιο και μεγεθυντικό φακό να δει εκείνη την λεπτομέρεια και να δει τους θησαυρούς που βρίσκονται σε εκείνη ή στην άλλη μικρή γωνιά του πίνακα. Και όπως είπαμε, ενώ στην πρώτη μορφή, στον πρώτο τρόπο, μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς το τηλεσκόπιο, στην δεύτερη τούτη μελέτη της Αγίας Γραφής μπορεί να πάρει το μεγεθυντικό φακό, μπορεί να πάρει, αν θέλετε, το μικροσκόπιο, μπορεί να ξεχωρίσει ένα μικρό εδάφιο της Αγίας Γραφής, τι λέγω, ένα τμήμα εδαφίου της Αγίας Γραφής, και εκεί να θελήσει, να μελετήσει, να εμβαθύνει, να μπει, να απολαύσει. Και τούτος είναι ένας καλός τρόπος μελέτης των Αγίων Γραφών, που συνιστάται ιδιαίτερα σε εκείνους για τους οποίους έγραψε ο Λουκάς κάποτε, «Είναι επιγνώση περιών κατηχήθησαν λόγων την ασφάλεια». Για εκείνους που ήθελαν να δουν βαθιά και να συγκεκριμενικοποιήσουν εκείνο το οποίο πιστεύουν. Εντυπωσιάζει βέβαια η μεγαλοπρέπεια των γραφών στην πανοραμική τους άποψη, αλλά καταπλήσει από την άλλη και η ακριβολόγος τοποθέτηση των Αγίων Γραφών, κάθε τμήματος, κάθε δαφείου, κάθε παραγράφου, εις τρόπον ώστε ο ίδιος ο Κύριος Ιησούς Χριστός είπε ότι ο ουρανός και η γη θα παρέλθουν, αλλά ένα κομματάκι, ένα κόμμα, μια τελεία από τις Άγιες Γραφές δεν θα μπορέσετε να αφαιρέσετε. Ένα δείγμα του δευτέρου τούτου τρόπου μελέτης των Αγίων Γραφών, της εκτουσύνεγγης, της επισταμένης μελέτης ενός μικρού μέρου της Αγίας Γραφής, είναι το τελευταίο εδάφιο από το σημερινό μας ανάγνωσμα. Αφού ξεσπάει σε μια δοξολογία και σαν ανένον ο Απόστολος Παύλος, «Ω βάθος πλούτου και σοφίας και γνώσεως Θεού», καταλήγει να πει, «Επειδή εξ αυτού και δι' αυτού και εις αυτόν είναι τα πάντα». Αυτό το εδάφιο που επιλογίζει, επαναλαμβάνω, το ΙΑ κεφάλαιο της επιστολής του Απόστολου Παύλου στους Ρωμαίους, θα μπορούσε αναμφίβολα να αποτελέσει τρία διακεκριμένα απαλλήλων κηρύγματα, χωρίς να εξαντληθεί το μήνυμα, το πλούσιο και ευλογημένο που έχει αυτό το εδάφιο. Την αναφορά δηλαδή αυτού του εδαφίου εξ αυτού και δι' αυτού και εις αυτόν, πρώτον στη δημιουργία την υλική, δεύτερον στην πνευματική δημιουργία που λέγεται σωτηρία εν Χριστώ και τρίτον στη χριστιανική ζωή και πορεία. Και με τη χάρη του Θεού θα αποπειραθώ σήμερα το πρωί να σας προσφέρω αυτή την ανάλυση του εδαφίου ως προς τη δημιουργία την υλική, ως προς τη σωτηρία την εν Χριστώ και ως προς την εν Χριστώ χριστιανική ζωή. Και νομίζω ότι ενώ θα προχωρούμε στη μελέτη μας σήμερα το πρωί, θα διαπιστώσουμε και θα συμπεράνουμε μέσα μας ότι πάσα δόσης αγαθή και πάντο ρηματέλειον είναι άνωθεν καταβαίνοντα εκ του Πατρός των Φώτων. Πιστεύω και προσευχήθηκα τούτο το μήνυμά μας να έχει μια κατάληξη και ένα κατασταλάγμα στις καρδιές και στα πνεύματά μας, ώστε κάθε ανθρώπινος κομπασμός να αποκλειστεί και να πούμε με όλη μας την καρδιά: Κύριε, σε ευχαριστούμε. Η γη είναι πλήρης των ποιημάτων σου, υλικών και πνευματικών, διότι εξ αυτού και δι' αυτού και εις αυτόν τα πάντα. Πρώτον λοιπόν, ας εξετάσουμε αυτό το εδάφιο αναφορικά με τη δημιουργία. Ατενίζοντας το πανόραμα της δημιουργίας γύρω μας, θα έλεγα και μέσα μας, τον κόσμο των ορυκτών αν θέλετε, τα άμφη, τα φυτά, τα ζώα, τα πουλιά, τη θάλασσα και τον απέραντο και μυστηριώδη κόσμο της, την χλωρίδα και την πανίδα της γης, δεν μπορούμε παρά να θυμηθούμε και να αναφωνήσουμε μαζί με τον Απόστολο Παύλο ότι εξ αυτού και δι' αυτού και εις αυτόν τα πάντα στη δημιουργία. Πρώτον εξ αυτού. Επιστρέψτε αν θέλετε μαζί μου σε αυτή την περίοδο την οποία περιγράφει το δεύτερο εδάφιο της Αγίας Γραφής εις τη Γένεση, όταν λέει ότι η γη ήταν άμορφος και έρημος. Πιο έρημος από ότι ο Άρμστρονγκ όταν πάτησε το πόδι του στη Σελήνη. Και δεν υπήρχε τίποτα παρήγορο και τίποτα ελπιδοφόρο εκτός του γεγονότος, και ήταν αρκετό αυτό, ότι πνεύμα Θεού εφαίρετο επί της επιφανίας των υδάτων. Και σταθείτε εδώ μπροστά σε αυτή την γη, την άμορφο, την έρημο, για να ακούσετε κάποια σαλπίσματα σαν και τούτα. Γεννηθεί το φως, γεννηθεί το στερέωμα, συναχθεί το είδο, οφθεί το ξηρά, βλαστισά το η γη βοτάνη, γεννηθεί το σαν φωστήρε, εξαγαγέτο τα ύδατα έρπετα, εξαγαγέτο η γη τετράποδα και θηρία. Και ενώ βρισκόσαστε στις κοσμογονικές τούτες στιγμές, αναμφίβολα δικαιολογείται τον Απόστολο Παύλο, τον δικαιώνεται όταν έλεγε ότι εξ αυτού, από τη δημιουργική του πνοή, από την πρωτοβουλία της αγάπης του, είναι όλο αυτό το φαινόμενο της υλικής δημιουργίας γύρω μας. Και είναι τόσο αναμφίβολα και αναμφισβήτητα η δημιουργία υλική εξ αυτού, ώστε σήμερα, μετά από αιώνες και χιλιετηρίδες μελέτης, τεχνολογικής πρόοδου, επιτευγμάτων καταπληκτικών, τεχνικών γονιμοποιήσεων τις οποίες αποπειρώνται οι άνθρωποι, διαστημικών άφλων, οι επιστήμονες οι σωστοί δεν έχουν τίποτα άλλο να προσφέρουν, τίποτα άλλο να δείξουν, παρά μόνο να υψώσουν το δάχτυλό τους και να πούνε εξ αυτού τα πάντα στην υλική δημιουργία. Στο ρολογάκι αυτό που μου χάρισαν, είχα πάει πριν από καιρό να αλλάξω ένα λουρί. Και όταν μπήκα μέσα στο ρολογά και πήγα κοντά του, είδα κάτι που συγκράτησα την αναπνοή μου. Ήταν σκυμμένος, όπως ξέρετε, εδώ με ένα γυαλί και είχε μέσα σε μια γυάλα εκατοντάδες τροχούς και από την άλλη είχε μια θήκη αδιανή ρολογιού και έπαιρνε από εδώ και έβαζε και έπαιρνε και έβαζε. Συγκράτησα την αναπνοή μου και είπα, Θεέ μου, αυτός τι κάνει, πού προχωράει, πού θα βγει, σε κάποιο ρολόι, μα πού είναι το ρολόι, στην Άδεια Θήκη, στη Γιάννα με τους τροχούς. Εάν πάρει τους τροχούς και τους κουνήσει και τους κονήσει εκατομμύρια φορές, θα μπορεί με κάποιο νόμο πιθανοτήτων ένας τροχός να ταιριάξει με εκείνον με τον οποίο θηλυκώνει. Και μετά είδα, το ρολόι δεν ήταν ούτε στη Γιάννα με τους τροχούς, ούτε στην Άδεια Θήκη. Το ρολόι ήταν εδώ. Ήταν μέσα στο πνεύμα του ρολογοποιού. Και όλη η δημιουργία, αυτά τα οποία βλέπουμε και τα οποία μένουν να μας αποκαλυφθούν στην υλική δημιουργία του Θεού, προέρχονται από την αγάπη και την πανσοφία τη δημιουργική του Θεού. Γι' αυτό ο Κέπλερ κάποτε, ο θεμελιωτής της ουρανίου μηχανικής, έλεγε «Μέσα στη δημιουργία, σαν να εγγίζω με τα χέρια μου τον δημιουργό». Εξ αυτού λοιπόν η δημιουργία. Αλλά μόνον εξ αυτού. Η Αγία Γραφή με το στόμα του Παύλου μας λέγει εξ αυτού και δι' αυτού. Δηλαδή όχι μόνον η σύλληψη αλλά και η εκτέλεση είναι από τον Θεό. Ο ίδιος Θεός λόγου χάρη που στη δημιουργία του ανθρώπου είπε ποιήσομεν άνθρωπον και είναι εξ αυτού. Ο ίδιος Θεός έπλασεν, μας λέει παρακάτω, τον άνθρωπο, ώστε να είναι εξ αυτού και δι' αυτού. Έτσι είπε ο Θεός να είναι ο πρώτος και ο μοναδικός και ο ανεπανάληπτος πλαστουργός. Μιχαήλ Άγγελοι, Λεωνάρντι Νταβίντσι, πραξιτέλητες, κρύβονται σαν άγουρα άβγαλτα στην τέχνη μαθητούδια, μπροστά σε εκείνη την καταπληκτική ετοιμιγορία. Πάντα δι' αυτού εγένετο. Είμεθα ποίημα των χειρών αυτού και τα πάντα φέρονται το ρήμα της δυνάμεως αυτού. Εξ αυτού τα πάντα, δι' αυτού τα πάντα. Είναι ο δημιουργός που επίησεν και είναι ο συντηρητής που καθημερινά φροντίζει. Ανοίξτε λόγου χάρη τον ψαλμό της δημιουργίας, τον ψαλμό Ροδέλτα, να διαβάσετε ο αναδίδων χόρτων διατακτίνη. Ο θεμελιών την γίνε για να μη σαλευθεί, και προχθές λίγο σαλεύθηκε. Ο εξ αποστέλων πηγάς εις τα σφάραγγας. Ο ποτίζων τα όρη εκ των υπερών αυτού. Λίμνη μαραθώνου που δεν στερεύει. Ανοίγει την χείρα σου, Θεέ, και χορταίνει όλη η πλάση σου αγαθών. Στη δημιουργία λοιπόν, εξ αυτού τα πάντα και δι' αυτού τα πάντα, αλλά και εις αυτόν τα πάντα. Εδώ θα μπορούσα να σταματήσω το μήνυμά μου και να σας παρακαλέσω να βγούμε όλοι έξω, λίγο πιο έξω από τις πολυκατοικίες και τα καυσαέρια, και να ταινίσουμε την λεγόμενη υλική δημιουργία, η οποία δεν είναι καθόλου υλική, γιατί έχει πολύ πνεύμα μέσα της. Όλη αυτή η δημιουργία είναι ένα αδιαφιλονίκητο κήρυγμα. Ένα κήρυγμα αναμφίβολα πολύ πιο πιστικό από το δικό μου σήμερα το πρωί. Ότι εξ αυτού και δι' αυτού και εις αυτόν τα πάντα. Ο Απόστολος Παύλος τολμάει να πει ότι αν δεν υπήρχε και εν Χριστώ Αποκάλυψης, θα αρκούσε το βιβλίο της δημιουργίας, σαν μέσα σε αλφαβητάριο ο άνθρωπος να διαβάσει και να μάθει την ύπαρξη του Θεού, τα όρατα αυτού. Της ποιήμαση νοούμε να καθοράτε, είτε αίδιος αυτού δύναμης και θεότης, εις το να είναι αυτούς αναπολογήτους. Αναπολογήτους εάν από τον ιεροκήρυκα που λέγεται δημιουργία και τη φωνή της και το πνεύμα της υλικής δημιουργίας δεν μπορέσει η κτήση να οδηγήσει στον κτήσαντα. Η δημιουργία να φέρει στο δημιουργό το πλάσμα να φανερώσει και να αποκαλύψει τον πλάστη. Γι' αυτό σε έναν ποιητικό ίστρο ο Δαβίδ και άλλοι συγγραφείς της Αγίας Γραφής, βλέποντας κάποιο αστρόφεγγο βράδυ τους ουρανούς, ξεφωνίζει και λέει «Οι ουρανοί διηγούνται». Εμείς ξέρουμε οι γιαγιάδες που διηγούνται, όχι. Διηγούνται και οι ουρανοί. Και διηγούνται όχι το παραμύθι, αλλά την αληθινή ιστορία του Θεού, εκ του οποίου και δια του οποίου και εις τον οποίον τα πάντα. Το στερέωμα αναγγέλει. Είναι αγγελιαφόρος, ιεροκήρυκας. Η φωνή του Κυρίου είναι επί πολλών υδάτων. Η γη ψαλμωδείς το όνομά σου, Θε, ώστε δεν δυσκολευόμαστε να παραδεχθούμε ότι αναφορικά με την υλική δημιουργία τουλάχιστον, εξ αυτού και δι' αυτού και εις αυτόν είναι τα πάντα. Για να μην μοιάσουμε με κάποιον που διηγούνται ότι κάποτε Κυριακή πρωί περπατώντας στον δρόμο συνήντησε ένα παιδάκι το οποίο πήγαινε με τη βίβλο του και το βιβλίο του Κυριακού σχολείου και του λέει, παιδί μου που πας, να ψηφίσεις? Λέει, όχι ακόμα, αργότερα από τα 18 θα ψηφίζουν. Πηγαίνω τώρα στο Κυριακό σχολείο. Α, λέει, στο Κυριακό σχολείο. Και τι μαθαίνετε εκεί? Λέει, για το Θεό. Α, λέει, το Θεό, λέει, παραμύθια παιδί μου είναι αυτά. Να σου δώσω μια δραχμή να μου δείξεις κάπου που είναι ο Θεός, του είπε ο σοφός άνθρωπος. Το παιδί ταράχτηκε λίγο, αλλά μετά σκέφτηκε και είπε, Κύριε, το παίζουμε ανάποδα το παιχνίδι. Να σου δώσω 2 δραχμές να μου δείξεις κάπου που δεν είναι ο Θεός. Η δημιουργία είναι το ανοιχτό βιβλίο που πρέπει να είσαι τυφλός για να μπορείς, να μην μπορείς να διαβάσεις την πανσοφία, τα δημιουργικά σχέδια του Θεού. Εξ αυτού λοιπόν και δι' αυτού και εις αυτόν τα πάντα. Γι' αυτόν τον Θεόν μιλεί ένας ύμνος, ο ύμνος 164, από τον οποίο θα ψάλουμε μόνον μία στροφή. Ύμνος 164, μάλλον την πρώτη και δεύτερη στροφή.

Είπαμε όμως ότι η αλήθεια την οποία διακηρύσει ο Παύλος εξ αυτού και δι' αυτού και εις αυτόν τα πάντα έχει αναφορά όχι μόνο στην υλική δημιουργία του Θεού αλλά και στην πνευματική δημιουργία η οποία λέγεται σωτηρία εν Χριστώ Ιησού. Και εδώ πλησιάζουμε τον Άγιο τούτο χώρο των σχεδίων του Θεού. Νομίζω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι και στην πνευματική αυτή δημιουργία, στη σωτηρία επαναλαμβάνω εν Χριστώ για τον άνθρωπο των αμαρτωλών, εξ αυτού είναι τα πάντα, δι' αυτού είναι τα πάντα και εις αυτόν είναι τα πάντα. Δηλαδή, εκείνος που συνέλαβε το σχέδιο της δημιουργίας είναι εκείνος ο ίδιος που συνέλαβε και το σχέδιο της σωτηρίας του αμαρτωλού. Αναμφισβήτητες διατυπώσεις της Αγίας Γραφής μας μιλούν και μας λένε λόγου χάρη ότι τον Ιησούν Χριστόν ο Θεός προέθετο ηλαστήριο. Προέθετο. Τον έθεσε πριν. Πριν ακόμα συμβεί εκείνη η καταστροφή. Ήταν το αρνίον, το εσφαγμένον προ καταβολής κόσμου. Και πόσο ικανοποιεί την καρδιά μου και νομίζω την καρδιά όλων μας, σαν σκεφτούμε ότι όταν η συγκλονιστική εκείνη πτώση, όταν η ανταρσία εκείνη ηθική του ανθρώπου από τον Θεό έγινε, δεν υπευλήθη αίτημα του πεσμένου ανθρώπου προς τον Θεό. Θεέ, με συγχωρείς, έπεσα. Έχεις κανένα τρόπο, έχεις κανένα σχέδιο, καμιά γνωμοδότηση νομικού συμβουλίου, τίποτα από όλα αυτά. Όχι μόνο δεν υπευλήθη από τον άνθρωπο τον πεσμένο αίτημα, αλλά ούτε από την άλλη ο Θεός κατελήφθη εξ απροέκτου με την πτώση του ανθρώπου, ώστε να πει και τώρα τι κάνουμε. Να μην πω περισσότερα και διαφημίσω. Όχι. Ούτε αίτημα υπευλήθη, ούτε ο Θεός κατελήφθη εξ απρόπτου. Υπήρξε σχέδιον σωτηρίας του αμαρτωλού, προέθετο, προκαταβολής κόσμου. Αυτός πρώτος ηγάπησεν ημάς. Ένα σχέδιο που η πανσοφία και η αγάπη του Θεού είχε σχεδιάσει και ολοκληρώσει και αποφασίσει για το ενδεχόμενο της πτώσεως του ελευθέρου αυτού όντος, το οποίο λέγεται άνθρωπος. Τι σιγουριά λοιπόν να ξέρεις ότι η σωτηρία σου δεν δουλεύτηκε σε κάποιο ανθρώπινο θρησκευτικό εργαστήρι, αλλά την σχεδίασε η θεϊκή αγάπη του Θεού. Γι' αυτό είναι εξ αυτού και γι' αυτό είναι εκείνος προσωπικά την πραγματοποίησε. Δηλαδή, ούτε θεολογική σχολή εφεύρε, ανεκάλυψε, σχεδίασε τη σωτηρία μας, αλλά ούτε ανθρώπινο εργαστήρι, έστω θρησκευτικό, την κατεργάστηκε. Η σωτηρία μας είναι εξ αυτού και είναι δι' αυτού.

αποστελόμενα. Και ο Θεός τον ήξερε αυτόν τον δρόμο και τον χρησιμοποίησε και τον χρησιμοποιεί να στέλνει τους αγγέλους του εις υπηρεσία. Αλλά όταν ήρθε η στιγμή, το πλήρωμα του χρόνου, δεν κοίταξε ούτε στα Σεραφείμ, ούτε στα Χερουβείμ, ούτε στον Γαβριήλ, τον Αρχάγγελο, ούτε σε άλλον, αλλά διαβάζουμε τη στιγμή εκείνη εισαγάγει ο Θεός των πρωτότοκων εις την οικουμένη. Τον ίδιο τον Υιόν, τον Υιόν της αγάπης, το απάβγασμα της δόξης, τον χαρακτήρα της υποστάσεώς του, εκείνον που γεννιέται τη φτωχότερη και πιο περιφρονημένη γέννηση μέσα σε ένα στάβλο, που ζει απεριμένος και αποδιωγμένος από τους ανθρώπους, άνθρωπος θλίψεων και δόκιμος ασθενείας, εκείνος που επάνω στο βουνό της μεταμορφώσεως βλέπει να φεύγει ο Μωυσής με δόξα, να φεύγει ο Ηλίας και να μένει εκείνος μόνος, γιατί εκείνος μόνος θα μπορούσε να γίνει και να δώσει το μήνυμα. Χριστός υπέρ ημών απέθανε. Εξ αυτού η σωτηρία μας και δι' αυτού. Κάποτε σε μια χωριάτικη περιοχή διάβαζα, ένας μεγάλος αετός άρπαξε από μια μάνα που έσκαβε ένα βρέφος που το είχε κάτω από τον ίσιο, από ένα λιόδεντρο, από ένα δέντρο οποιοδήποτε. Και είδαν τρομαγμένοι όλοι εκεί, οι περίοικοι, οι παριστάμενοι τον αετό, να παίρνει το βρέφος και να το ακουμπάει στην απόκριμνη πλαγιά που ήταν τα αετόπουλα, η φωλιά, για να γίνει βορά σε αυτά. Όλοι ξεσηκώθηκαν, όλοι προσπάθησαν, αλλά ήταν πάρα πολύ απότομοι, βουνοπλαγιά εκείνη. Κάποιος στρατιώτης, λέγαμε Λοκατζής, που ήταν εκεί, είπε εγώ, και ανέβηκε και αναρριχήθηκε, αλλά δεν μπόρεσε. Και όλοι έβλεπαν, και όλοι έκλεγαν, και όλοι εσπαράσαν το. Σε κάποια στιγμή βλέπουν χωρίς εγώ και χωρίς δέστε με, κοιτάξτε με, κάποια αδύνατη, λεπτοκαμωμένη, σουρωμένη από τον υδρότα και το κάματο της ζωής γυναίκα, να πιάνει τον ένα βράχο, τον άλλο, να προσπαθεί, να ανεβαίνει, να ανεβαίνει, να ανεβαίνει, να φτάνει, να παίρνει το παιδί, να το κρατάει με το ένα χέρι, με το άλλο, να μην κρεμοτσακιστεί αυτή και το παιδί, να κατεβαίνει, να κατεβαίνει. Ως που η σωτηρία συνετελέστη. Ποια δύναμη ανέβασε αυτή τη γυναίκα? Η δύναμη της μάνας. Μπορεί η μάνα να ξεχάσει το παιδί της. Μα κι αν αυτές ξεχάσουν, λέει η Αγία Γραφή, εγώ δεν θα σας ξεχάσω. Από μένα και μέσω εμού και εις εμέ είναι τα πάντα. Εγώ εσχεδίασα και εγώ εκτελώ. Γι' αυτό και εκείνος που τον ονομάζαμε Θείο όσο ήταν ανάμεσά μας, σε ένα χριστιανικό του τραγούδι βάζει δύο αγγέλους, ο ένας να κοιτάζει τον άλλον και να του λέει ο ένας, «Αχ, πώς θα ήθελα να είμαι άνθρωπος, να λέγομαι αδελφός του». Διουδενός άλλου η σωτηρία. «Εις Θεός», λέει ο Απόστολος Παύλος, «και ό,τι άλλο είναι έξω από αυτό είναι καπήλευση του Ευαγγελίου. Εις Θεός, εις και μεθύτης, μεταξύ Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος, Ιησούς Χριστός». Εξ αυτού η σωτηρία, δι' αυτού η σωτηρία, αλλά και εις αυτόν η σωτηρία. Η σωτηρία που έκανε ο Χριστός είναι όχι κάτι, ξέρεις, σου αγόρασε ένα πανοφόρι, πήγαινε να το πάρεις. Όχι, αυτά τα κάνουμε εμείς οι άνθρωποι. Ή πάρε χρήματα να αγοράσεις αυτό που σου χρειάζεται, αλλά ανοίγει τη δικιά του αγκαλιά και λέει, «Σε μένα ελάτε, όλοι οι κουρασμένοι και οι φορτωμένοι. Το μελερχόμενο πρόσμε, δεν θέλω εκβάλει έξω. Σε μένα βλέψατε και σώθηκε πάντα τα πέρατα της γης». Και εκείνος είναι που ελκύει προς τον εαυτόν του. Γι' αυτό και οι Άγιες Γραφές μας λένε ότι στο δεύτερο του το τομέα της πνευματικής δημιουργίας, της εν Χριστώ σωτηρίας, εκεί που πραγματοποιήθηκε κάτι εξ αυτού και δι' αυτού και εις αυτόν, όλα συγκλίνουν σαν συνιστώσεις σε μια συνισταμένη. Σε μια μέρα που θα υπάρξει μια πείμνη με έναν ποιμένα. Μια κεφαλή με ένα ένδοξο σώμα. Ένας αρχηγός.

Φως της πίστεως, ένα καταφύγιο του αμαρτωλού, ένας βράχος πάνω στον οποίο θα μπορεί να χτιστεί, ώστε πύλες άδου να μην μπορούν να την κρεμίσουν η εκκλησία του. Εξ αυτού λοιπόν τα πάντα στη σωτηρία μας, και δι' αυτού και εις αυτό. Εις αυτό ας προσφέρουμε ακόμη μια μικρή μελωδία μας αναφορικά με το όμορφο και ευλογημένο και σωτήριο αυτό έργο που έκανε για τη λύτρωσή μας. Είναι από τον ύμνο 91. Θα ψάλουμε παρακαλώ την πρώτη στροφή μόνο.

Είπαμε όμως ότι η εφαρμογή και η αναφορά αυτού του εδαφίου του Παύλου είναι καταρχήν στην υλική δημιουργία του Θεού, είναι στην πνευματική δημιουργία που λέγεται εν Χριστός σωτηρία, αλλά είναι και σε μια άλλη πλευρά, σε έναν άλλον τομέα που λέγεται χριστιανική ζωή, και επειδή έχει ξεφτύσει όλος αυτός θα έλεγα ζωή εν Χριστώ. Και εδώ, γιατί και εδώ πρόκειται για μια όμορφη πνευματική δημιουργία, όπου η αναγεννημένη πια καρδιά βαδίζει έναν καινούριο δρόμο που οδηγεί εις αγιασμόν, σε συμμόρφωση με το θέλημα του Δημιουργού και του Λυτρωτή. Και εδώ μπορούμε να διαβάσουμε τα ίδια λόγια του Αποστόλου Παύλου, ότι εξ αυτού και δι' αυτού και εις αυτόν είναι και η πνευματική ζωή. Και εδώ ερχόμαστε σε ένα έδαφος λίγο λυστηρό, σε ένα σφάλμα το οποίο γίνεται λίγο πολύ, θα έλεγα, σε όλους σχεδόν τους πιστούς. Να νομίζουν δηλαδή ότι ο Χριστός είναι η πηγή της σωτηρίας των, αλλά όχι και η πηγή της πνευματικής των ζωής. Ή αν έπρεπε να κάνουν μια έκπτωση, έστω να πούνε εξ αυτού η πνευματική ζωή, αλλά διε μου τουλάχιστον, ή εις εμέ. Αλλά διαβάζουμε στις Άγιες Γραφές ότι ο Ιησούς Χριστός εγένετο εις εμάς, μας τον έδωσε ο Θεός Πατήρ να γίνει σε εμάς, να καταστεί σε εμάς σοφία από Θεού, δικαιοσύνη και αγιασμός και τελική απολύτρωση. Είναι δηλαδή η σχέση μας με τον Χριστό, ναι, μια συνάντηση η οποία πραγματοποιείται εκεί στο Σταυρό του Γολγοθά, αλλά είναι και μια συμπόρευση. Και αυτό δεν πρέπει διόλου να το ξεχνάμε. Δεν μπορεί σαν πιστός να ζήσεις μια ζωή ανεξάρτητα από τον Χριστό για να καταλήξεις, να καταντήσεις θα έπρεπε να πω, σε εκείνο για το οποίο αιτιάται ο Παύλος τους Γαλάτας όταν τους λέει «Πνεύματι εναρξάμενοι, νυν σαρκοί επιτελείστε». Ενώ με το πνεύμα αρχίσατε, σωστά ξεκινήσατε. Τώρα, ημών για τον εαυτό σας, με τη σάρκα προχωρείτε. Αγαπητοί μου, η πνευματική ζωή είναι εξ αυτού, εκ του Χριστού. Εκείνος ο οποίος μας έδωσε την πρόσκληση «έλθετε για τη σωτηρία μας», εκείνος είπε «και μείνατε εν εμή για την πνευματική μας ζωή». Εκείνος δε ο οποίος δίπλα από το «έλθετε για τη σωτηρία μας» πρόσφερε το αίμα του για το καθαρισμό από τις αμαρτίες μας, εκείνος ο ίδιος δίπλα στο «μείνατε για την πνευματική μας ζωή» έστειλε το Πνεύμα του το Άγιο να μας οδηγήσει σε αγιασμό. Από τα χέρια του Χριστού θα πρέπει να πάρεις και τη σωτηρία σου και τον αγιασμό σου. Εξ αυτού είναι. Αλλά δεν είναι μόνον εξ αυτού η πνευματική μας ζωή, αλλά είναι και δια αυτού. Ο Χριστός δεν είπε μόνον «μείνατε εν εμή», αλλά είπε και κάτι άλλο. «Και εγώ θα μείνω εν ημίν». «Και εγώ θα μείνω μέσα σας». «Μέσα σας». Ώστε με τη δικιά μου τη δύναμη, τη δικιά μου την παρουσία και τη δικιά σας υπαγωγή και τη δικιά σας συμμόρφωση να επιτελείτε και να πραγματοποιείτε το θαύμα, για θαύμα πρόκειται, της εν Χριστώ Αγίας Ζωής. Ενώ μέτρο μου παραχωρηθείτε. Γι' αυτό η Αγία Γραφή μας λέει «μεταφόβου και τρόμου, προσεκτικά πολύ, εργάζεστε, κατεργάζεστε τη σωτηρία σας, δόξα στον Θεό όμως που δεν έμεινε η πένα εκεί του Αγίου Πνεύματος, διότι Θεός γάρ ο ενεργών εν ημίν». Αυτός είναι το θέλει εξ αυτού και αυτός είναι και το ενεργήν δι' αυτού στην πνευματική ζωή. Και για να χρησιμοποιήσω ίσως για τους πιο μικρούς ακροατές μας σήμερα το πρωί μια εικόνα.
Εάν θα έπρεπε να ξεχωρίσω και να διακρίνω, πήγα να πω τον χριστιανισμό, αλλά ας πω την εν Χριστώ σωτηρία από την μία πλευρά, με όλες τις άλλες θρησκείες του κόσμου από την άλλη, θα έφερα τούτο το παράδειγμα. Όλες οι θρησκείες του κόσμου, οι φιλοσοφίες, οι ηθικές, συνοψίζονται σε τούτο. Αν έχετε δει σε βιβλία ή σε εικόνες ή στην πράξη, ο πίθηκος, όταν γεννάει τα μικρά του, έχει μια συνήθεια. Έχει μια πολύ χοντρή ουρά ο πίθηκος, εκεί που ξεκινάει η ουρά. Και η μάνα, πίθηκος, προσκαλεί τα παιδιά της τα μικρά, τα οποία γαντσώνονται γύρω από την ουρά της μάνα. Εκείνη λοιπόν εωρείται και πετάει από κλαδί σε κλαδί για να τα εκπαιδεύσει. Αλλά λίμωνο στο παιδάκι εκείνο, στο πιθηκάκι, που δεν θα κρατηθεί τόσο στερεά, θα πέσει κάτω και θα σπάσει σαν καρπούζι. Διαφορετικά είναι ένα άλλο ζώο κατοικίδιο που το ξέρουμε, η γάτα. Βλέπετε, όταν γεννήσει τα μικρά της, δεν εμπιστεύεται σε εκείνα να μείνουν κοντά της, να συμπορευτούν μαζί της, αλλά είναι εκείνη η οποία νομίζουμε που τα δαγκώνει, αλλά τα αγκαλιάζει με το χνότο της, με την αγάπη της. Και εκείνα εμπιστεύονται στη δύναμη και στην αγάπη της μητέρας. Η χριστιανική ζωή είναι εξ αυτού, αλλά και δι' αυτού. Λόγου χάρη, στη μελέτη μας τη βιβλική, αυτός είναι που μπορεί να διερμηνεύσει μέσα μας τις γραφές. Και άλλος διαβάζει και δεν ακούς τίποτα. Γι' αυτό και προσευχή, Κύριε, άνοιξον τους οφθαλμούς μου, για να είδωση τα θαυμάσια τα εκ του νόμου σου. Στην προσευχή μας, εκείνος είναι που μεσητεύει περ ημών. Και όταν λέμε εν το ονόματι του Ιησού Χριστού, δεν είναι μια φραστική, θρησκευτική επιχειρηματολογία, αλλά είναι κάτι το πολύ ουσιαστικό. Και στη μαρτυρία μας που δίνουμε για τον Κύριο, ένας άλλος τομέας της χριστιανικής ζωής, είναι εκείνος που ανοίγει το στόμα μας και ανοίγει τις καρδιές εκείνων στους οποίους μιλάμε. Και επαναλαμβάνω, ενώ μέτρο παραχωρούμεθα σε εκείνον, εκ του οποίου και δια του οποίου είναι η πνευματική ζωή, θα νιώθουμε όλο και βαθύτερα την ευλογημένη αλήθεια του Λόγου του Θεού. «Εν δι ησυχία και πεπιθήσει θελείστε η δύναμη σημών». Σταθείτε και βλέπετε την σωτηρία του Θεού. Ο εισερθόν εις την κατάπαυση του Κυρίου κατέπαυσεν από των ιδίων έργων. Και εκείνο που μέσα του οροημάζει σαν πνευματική ζωή, σαν πνευματική μαρτυρία, επιλογίζεται ή κυκλοφορείται όπως θέλετε, με μια ταπεινή ομολογία, ουχή δια δυνάμεως, ουδέ εξ ισχύως, αλλά δια του Πνεύματός σου, Κύριε ο Θεός. Εξ αυτού η πνευματική ζωή, και δι' αυτού, αλλά και εις αυτόν. Επάνω στη Λοΐδα, στο ίδρυμα στο οποίο φιλοξενούνται και ηλικιωμένοι από την επιμέρους του την Εκκλησία. Ρωτήσαμε προχθές τον πιο μεγάλο γέροντα 90 τόσο χρόνων. «Εσύ τι θα ψηφίσεις, Κύριε Πολυχρόνη?» Λέει, «Εγώ ψήφισα». Λέω, «Τι?» «Χριστό». Και ήταν κάτι όμορφο. Γιατί αποκαλύπτει μια αλήθεια, ότι ενώ το σχήμα του κόσμου τούτου προχωρεί και εκφυλίσσεται, μια στρατιά λυτρωμένων του Κυρίου, από κάθε φυλή και έθνος, λαό και γλώσσα πορεύεται εις αυτόν. Γιατί εξ αυτού είναι πνευματική ζωή, δι' αυτού είναι και εις αυτόν πορεύεται και κατευθύνεται. Είναι η νύμφη η οποία πορεύεται για να συνδεθεί μια μέρα με τον νυμφίο της. Είναι το επίγειο σώμα της στρατευωμένης εκκλησίας που μια μέρα θα συναντήσει και θα συναρμολογηθεί, θα έλεγα, με την ένδοξο επουράνιο κεφαλή. Είμαστε οικονόμοι του Θεού που μια μέρα θα σταθούμε στο βήμα του Κυρίου. Εκεί που τα κρυπτά του σκότους και οι βουλές των καρδιών θα αναφανούν. Εκεί που θα δοκιμαστεί με φωτιά το έργο νεκάστου. Εκεί που θα υπάρξουν οι μεγάλες εκπλήξεις όταν ο Κύριος θα βραβεύει όχι την έκταση, ούτε την επιφάνεια, ούτε τη φαντασμαγορία, αλλά τα ελαττήρια και τις καρδιές και την ταπείνωση και την αφιέρωση.
Ας ενθυμούμεθα εν τέλει τη στιγμή εκείνη που ο Θεός, εκ του οποίου και δια του οποίου και εις τον οποίον τα πάντα, να θυμηθούμε λίγο μια στιγμή συγκλονιστική, μοναδική στην ιστορία του σύμπαντος, που εκείνος, ο γιος της αγάπης, θα παραδώσει τα πάντα στον Πατέρα, για να είναι εκείνος τα πάντα εν πάση. Συμπέρασμα, δεν κάναμε σήμερα το πρωί μια θεολογική μελέτη. Πήραμε το μεγεθυντικό μας φακό σε ένα μικρό εδάφιο, Ρωμαίους, Ιώτα 36, και θελήσαμε και προσευχηθήκαμε να μεγαλυνθεί ανάμεσά μας εκείνος εκ του οποίου και δια του οποίου και στον οποίον είναι τα πάντα. Και η πολύ μικρή και ασήμαντη ανθρώπινη μηδαμινότητα να σμικρυνθεί ακόμα πιο πολύ. Το έχουμε πετύχει τούτο με τη δύναμη του Θεού. Θα είναι ένας θετικός καρπός και για σε και για μένα. Να γίνει ο Ιησούς Χριστός ο Κύριος το Α και το Ω στη ζωή μας, η αρχή και το τέλος, ο αρχηγός και ο τελειωτής της πίστεώς μας, αυτός που είναι ο όν, ο είναι και ο ερχόμενος, αυτός ο Κύριος, εκ του οποίου πάσα δόσης αγαθή και πάντο ρηματέλειο, δια του οποίου ζωή και πνοή και σωτηρία και αγιασμός, εις τον οποίον όλη η δόξα και όλη η τιμή και όλη η λατρεία και όλη η προσκύνηση. Αμήν. Θα κλείσουμε την ώρα μας με έναν ύμνο αφιερώσεως σε αυτόν τον Θεό, εκ του οποίου και δια του οποίου και εις τον οποίον είναι τα πάντα, τον ύμνο 248, τον οποίο θα παρακαλέσω να ψάλουμε όρθι την πρώτη και τελευταία στροφή. Πρώτη και τελευταία στροφή του ύμνου 248.

Παρακαλώ, επειδή δεν είναι στην αρχή μου να κάνω αγγελίες στο τέλος της ώρας του Κυρίου, γιατί πρέπει να φύγουμε με την εντύπωση και το μήνυμα του Κυρίου, μου επιτρέπετε την αδιακρισία να σταματήσω τον ύμνο στη μέση. Για να αναγγείλω, όπως μου έφεραν εδώ ένα χαρτί, ότι εκυκλοφόρησε ο ημεροδείκτης του Χριστιανού του 1975 ένα βοήθημα χρήσιμο και πνευματικό για όλους. Λάβε την αγάπη μου.

στο τέλος αυτής της ώρας, επουράνιε Πατέρα μας, θέλουμε να σταθούμε μπροστά Σου με όλη τη μικρότητά μας, με όλη τη μηδαμινότητά μας και να αναφωνήσουμε ευλαβικά μαζί με το δούλο Σου τον Παύλο, διότι εξ αυτού και δι' αυτού και εις αυτόν τα πάντα. Από Σένα η δημιουργία, από Σένα η σωτηρία μας εν Χριστώ, από Σένα η πνευματική μας ζωή. Και Σε ευχαριστούμε γιατί υπήρξες ένας Θεός που χει μακρόθεν αλλά εγγύθεν, διότι όλα τούτα δεν υπήρξαν μόνον από Σένα, αλλά και μέσω Σου ανασκουμπόθηκες, επουράνιε Πατέρα μας. Έσκυψες και πήρες πυλό να μας πλάσεις. Έσκυψες, είδες το Γιο Σου πάνω στο σταυρό του Γολγοθά να χύνει το αίμα Του για μας. Σκύβεις και καταδέχεσαι σε στέδιο στράκινα να άρχεσαι να κατοικείς δια του Αγίου Σου Πνεύματος. Βοήθησέ μας τούτη την Κυριακή να μείνουμε και μετά το κήρυγμα και το υπόλοιπο της ημέρας σε μια ατμόσφαιρα πνευματικής περισυλλογής. Ό,τι βλέπουμε, ό,τι νιώθουμε, ό,τι αντιλαμβανόμαστε, καλό, τέλειο, να αναφωνούμε εξ αυτού και δι' αυτού και εις αυτόν. Σε Σένα κάθε δόξα, κάθε τιμή και κάθε προσκύνηση. Δια του Ιησού Χριστού, εν Αγίω Πνεύμα.

κανάλι το Α και το Ωμέγα στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Επουράνιε Πατέρα ο Θεός μας, ψάλλοντας τον ύμνον τούτο, Άγιος, Άγιος, Άγιος. Σκεφτήκαμε με συντριβή, αλλά ταυτόχρονα και με δοξολογία, ότι ποιοι είμαστε εμείς, οι αμαρτωλοί, οι αποστάτες, οι υβριστές της αγάπης και της αγιότητάς σου, που να μπορούμε να ερχόμαστε μπροστά στο θρόνο της χάριτος και του ελέους σου. Αλλά όμως ήταν αυτό ακριβώς το ελαιός σου. Αυτή η συγκατάβασή σου, αυτό το έργο που έκαμες σχίζοντας τους ουρανούς και αφήνοντας να κατέβει ο γιος της αγάπης σου στον κόσμο τούτο, αυτόν τον οποίον αγίασες και απέστειλες, αυτός ο οποίος ήρθε ταπεινά και περιφρονημένα να γεννηθεί στο στάβλο της Βηθλεέμ, να ζήσει ως απεριμένος και αποδιωγμένος από τους ανθρώπους, άνθρωπος λήψεων και δόκιμος ασθενίας, και στο τέλος να βενεύει στο κορφοβούνι του Γολγοθά, ανάμεσα ουρανού και γης, και να χύσει στα λαγματιά το αίμα του για την άφεση των αμαρτιών μας, για τη συγχώρεσή μας, για να γκρεμίσει το μεσότυχο του φραγμού της αμαρτίας, για να βροντοφωνάξει μεταναστάσιμα, πηγαίνω στον Πατέρα μου και Πατέρα σας, τον Θεό μου και Θεό σας. Σε ευχαριστούμε, Πουράνια Πατέρα μας, για όλες τις ευλογίες σου στη ζωή μας, φανερές και αφανείς, πνευματικές και υλικές. Σε ευχαριστούμε γιατί κοιτάζοντας μέσα μας και γύρω μας δεν βρίσκουμε τίποτε αγαθό παρά μόνον ό,τι εσύ έχεις κάνει, ό,τι εσύ έχεις οικοδομήσει, ό,τι εσύ μας χαρίζεις, ο Θεός, προς ζωήν και ευσέβειαν. Σε ευχαριστούμε για την Αγία σου τούτη ημέρα της Κυριακής. Ας είναι πάντοτε και στο πείσμα όποιων διαρρυθμίσεων και όποιων κανονισμών ανθρώπινων μια ημέρα αφιερωμένη σε σένα για λατρεία, για προσκύνηση, για πνευματική αναψυχή, για πνευματικό εφοδιασμό και επανατοποθέτηση στην αγιωτάτη πίστη του Ιησού Χριστού. Σε παρακαλούμε το κήρυγμά σου σε όλο το πρόσωπο της γης, ιδιαίτερα στην αγαπημένη μας πατρίδα, γιατί μακάριο το έθνος του οποίου Θεός είναι ο Κύριος, γιατί δικαιοσύνη ψώνει έθνος, η δε ανομία είναι όνειδος λαών. Δώσε το κήρυγμά σου να φέρει σε μετάνοια και επιστροφή εκατοντάδες, μιλιάδες ψυχών, σε παρακαλούμε. Και δώσε σε κάθε ελληνικό σπίτι να μπει το Ευαγγέλιο σου, ο Λόγος σου ο Άγιος, το κήρυγμα του Ιησού Χριστού. Έσω κοντά μας, σε παρακαλούμε την ώρα τούτη, και ευλογών ευλογησέ μας ο Κύριος. Ό,τι είναι ξένο από σένα, από τη δική σου παρουσία, από τη δική σου υπόσχεση να είσαι ανάμεσα εκεί που δύο ή τρεις είναι συνηγμένοι στο όνομά σου, εσύ σε παρακαλούμε, ξεκαθάρισε, αφαίρεσε, απομάκρυνε και βοήθησέ μας, απερίσπαστη, να αφιερωθούμε την ώρα τούτη σε κάποια πνευματική, σε κάποια ουσιαστική, αλλά και προσωπική επικοινωνία ο καθένας μας με σε τον Άγιο Θεό. Κάτι που δεν ξέρουμε, σε παρακαλούμε να μας το μάθεις. Κάτι που δεν είμαστε, να μας καταστήσεις με τη δύναμη του Αγίου σου Πνεύματος. Και για ό,τι θα κάνεις μέσα μας και ανάμεσά μας, θα δώσουμε δόξα, τιμή και λατρεία και προσκύνηση, που σου ανήκει, επουράνιε Πατέρα ο Θεός μας, στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν. Ακούσον, Κύριε, το δίκαιον, πρόσεξον εις την δέησήν μου, ακροάσθητη την προσευχήν μου, την γινωμένην ουχή με χείλη δόλια. Ας εξέλθει η κρίση μου παρά του προσώπου σου, η οφθαλμή σου ασίδωση την ευθύτητα. Ηρεύνησα στην καρδία μου, επεσκέφτης αυτήν εν καιρό νυκτός, εδοκίμασάς με και δεν ύβρες ουδέν εν εμή, ως το χασμός μου δεν είναι διάφορος των λόγων μου. Ως προς τα έργα των ανθρώπων εγώ δια των λόγων των χειλαίων σου εφυλάχθην από των οδών των παρανόμων. Στήριξον τα διαβήματά μου εν δεσοδή σου, δια να μη σαλευθώσει η πόδες μου. Εγώ σε επεκαλέστην Θεέ, διότι θέλεις μου εισακούσει. Κλείνον σε με το οτίον σου, άκουσον τους λόγους μου, θαυμάστοσον τα ελέη σου, σύ ο σώζον, τους ελπίζοντας επί σε, εκ των επανισταμένων κατά της δεξιάς σου. Φύλαξον με, Κύριε, ως κόρην οφθαλμού,
κρύψω με υπό τη στιάν των πτερήγων σου. Λίγα λόγια, λίγα εδάφια, 8 τον αριθμό, από τον ψαλμό των Ιώτα Ζήτα, έναν από τους 150 του βιβλίου των ψαλμών που ανήκει στον Δαβίδ. Σωστά έχει λεχθεί ότι η ψαλμή είναι μια πρόσκληση σε δοξολογία και προσκύνηση. Είναι το βιβλίο της δοξολογίας, αλλά είναι και το μαξιλάρι που τα πονεμένα κεφάλια, τα δακρυσμένα μάτια, οι ψυχές παγωνιούν, μπορούν να κουμπίσουν, να ξαπλώσουν, να βρουν ανάπαυση. Είναι το βιβλίο των ψαλμών, το καθαρότερο χρυσάφι της χριστιανικής ζωής και πείρας, όπως αυτή βιώθηκε μέσα από εκλεκτούς, από τη ζωή εκλεκτών ανθρώπων του Θεού. Είναι οι ψαλμοί που ξεκουράζουν, που παρηγορούν, που απαντούν, που δίνουν λύσεις, που δείχνουν δρόμους. Και μέσα σε αυτό το ψαλμό, το μικρό κομμάτι του ψαλμού που διαβάσαμε, θα ήθελα 3 μικρά σημεία να δούμε. Είναι η προσευχή του Δαβίδ. Είναι ο Δαβίδ με ολάνυχτη την ψυχή του. Είναι ο Δαβίδ που ξέρει ότι προσεύχεται εις τον Θεόν, τον Άγιον του Ισραήλ, και του λέει: «Θεέ μου, εσύ γνωρίζεις. Ο στοχασμός μου, ο εσωτερικός λογισμός μου, δεν είναι διάφορος των λόγων μου». Εδάφιο 3 του ψαλμού Ιώτα Ζήτα. Μια όμορφη ετούτη η μαρτυρία που κάθε πιστός, καθένας από μας θα πρέπει να θέλει και θέλει, είμαι βέβαιος, να κάνει προσωπικό του βίωμα. Ποιο δηλαδή? Μια ταυτότητα ανάμεσα στον εσωτερικό λογισμό και στην εξωτερική έκφραση. Οι άνθρωποι απέναντί μας, οι άνθρωποι που στέκουν απέναντι στον πιστόν, που ομολογεί Χριστόν, που ομολογεί σωτηρία, να ξέρουν ότι σαν πιστοί έχουμε ένα και όχι δύο πρόσωπα. Κύριε, γνωρίζεις, ο στοχασμός μου δεν είναι διάφορος των λόγων μου. Και συνεπώς οι άνθρωποι, ναι, οι άνθρωποι επειδή το επιζητούν, επειδή αυτό δεν λείπει από το, λείπει μάλλον, από το παλκοσένικο που λέγεται ζωή, αν το βρουν, όπου το βρουν, ακουμπούν και ξέρουν ότι μπορούν να εμπιστεύονται. Ο στοχασμός μου, Κύριε, δεν είναι διάφορος των λόγων μου. Ακόμη, εδάφιο 5, Κύριε, στήριξον τα διαβήματά μου. Κύριε, τα πόδια μου πολλές φορές λυγίζουν. Κύριε, παρολίγο νολίσθησα, παρολίγο κλονίστηκαν τα πόδια μου, έπεσα, είδα το φαινόμενο, το τραγιλαφικό, το αντιφατικό της ζωής. Κύριε, στήριξέ με και Κύριε, στήριξε τα διαβήματά μου εν τεσοδήσου. Φροντίδα, συνεπώς, του κάθε πιστού. Πρέπει να είναι όχι μόνο να μαθαίνει ποιος είναι ο δρόμος του Θεού, αλλά σε αυτόν τον δρόμο σίγουρα να περπατάει με τη βοήθεια, ζητώντας τη χάρη και την οδηγία του Θεού του. Ενθυμίστε σε έναν άλλο ψαλμό, στο ψαλμό Ρο, Ιώτα, Θήτα, τον μεγάλο ψαλμό που μιλάει για την αξία της βίβλου, στο εδάφιο 105. «Κύριε, λιχνάρι να είναι στα πόδια μου ο λόγος σου και φως στα μονοπάτια της ζωής μου». Πόσες φορές ανοίγουμε το Λόγο του Θεού με την επιθυμία, με τη λαχτάρα, με την προσευχή. «Κύριε, δείξε μου. Κύριε, άνοιξέ μου δρόμο. Κύριε, βοήθησέ με. Τι να εκλέξω». Είναι φως και είναι λιχνάρι ο Λόγος του Θεού. Και ακόμη κάτι έχει να πει ο Δαβίδ εις αυτά τα λίγα εδάφια του ψαλμού μας, του Ιώτα Ζήτα του 17, «Κύριε», στο εδάφιο 8, «κρύψε με κάτω από τη στιά των πτερήγων σου». Ο άνθρωπος που νιώθει τόσο αδύναμος, ο άνθρωπος, όπως έλεγε ο Πασκάλ, το καλάμι εκείνο, το ανεμόδαρτο, πλην όμως το σκεπτόμενο καλάμι, ο άνθρωπος εκείνος που μόνο υπό τη στιά του παντοδυνάμου μπορεί να βρει την προστασία από τα δρολάπια της ζωής, από τις επιθέσεις του κόσμου, από τις επιθέσεις του εχθρού.
και θυμίστε εκείνο που ο Κύριος είπε κάποτε βλέποντας μπροστά του την Ιερουσαλήμ. Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, πόσα άχηση θέλησα. Να κατά από τη σκιά των πτερήγων μου, να όπως η κλώσσα τα ορνήθια της, να σας μαζέψω, να σας αισθάνω, να σας προστατέψω και δεν ηθελήσατε. Το μεγάλο δράμα, αλλά και η μεγάλη μυσταγωγία που παίζεται γύρω από εκείνο που θα το λέγαμε η ηθική ελευθερία του ανθρώπου. Το να θέλει ο Θεός και ο άνθρωπος να μπορεί να μην θέλει, αλλά και να προτρέπεται να θέλει. Διότι κάτω από την προστασία και από τη σκιά των πτερήγων του Παντοδυνάμου είμαστε ασφαλείς. Και αντί άλλη ευχής για το 1990, για άλλη μια χρονική μονάδα που θα αρχίζει αύριο να σταλάζει σταλαγματιά, σταλαγματιά, ας πούμε, Κύριε, χάρισέ μας την πραγματικότητα αυτού του ψαλμού. Βοήθησέ μας ο στοχασμός μας να μην είναι διάφορος από τα λόγια μας και αντίστροφα τα λόγια μας να μην είναι διάφορα από το στοχασμό μας. Κύριε, στήριξέ μας μέσα σε ολόκληρο το 1990, εάν επιτρέψεις να περάσουμε όλο του το μάκρος. Βοήθησέ μας και στήριξέ μας τα διαβήματά μας να είναι εντεσοδή σου. Και Κύριε, κρύψε μας κάτω από τη σκιά των πτερήγων σου. Με αυτά τα αισθήματα θα παρακαλέσω να παρακολουθήσουμε τον ύμνο τον οποίο, τον πρώτο, τον οποίο θα μας χαρίσει τώρα η χοροδία μας.

έχουμε το βασικό αναγνώσμά μας για την ώρα τούτη της λατρείας, που είναι από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη. Ευαγγέλιο του Ιωάννη, κεφάλαιο Ι, 10, τα εδάφια 22 έως 39.

Έγιναν δε τα εγγένεια εν Ιεροσολύμης και ήτο χειμών. Και ο Ιησούς περιεπάτιεν το ιερό εν της στοά του Σολομώντος. Περιεκύκλωσαν λοιπόν αυτόν οι Ιουδαίοι και έλεγον προς αυτόν. Έως πότε κρατήσεν αμφιβολία την ψυχή ημών? Εάν σύ είσαι ο Χριστός, είπε προς ημάς παρησία. Απεκρίθη προς αυτούς ο Ιησούς. Σας είπον και δεν πιστεύετε. Τα έργα τα οποία εγώ κάμνω εν το ονόματι του Πατρός μου, ταύτα μαρτυρούσι περί εμού. Αλλά εσείς δεν πιστεύετε, διότι δεν είστε εκ των προβάτων των αιμών, καθώς σας είπον. Τα πρόβατα τα αιμά, ακούσει την φωνή μου, και εγώ γνωρίζω αυτά και με ακολουθούσει. Και εγώ δίδω εις αυτά ζωήν αιώνιον, και δεν θέλω συναπολεστεί εις τον αιώνα, και ουδείς θέλει αρπάσει αυτά εκ της χειρός μου. Ο πατήρ μου, ως της μη έδωκε αυτά, είναι μεγαλύτερος πάντων, και ουδείς δύναται να αρπάσει αυτά εκ της χειρός του πατρός μου. Εγώ και ο πατήρ μου εν είμεθα. Επίασαν λοιπόν πάλι οι Ιουδαίοι λίθους δια να λιθοβολήσω συν αυτόν. Απεκρίθη προς αυτούς ο Ιησούς. Πολλά καλά έργα έδειξα εις εσάς εκ του πατρός μου. Δια ποιον έργων εξ αυτών με λιθοβολείτε? Απεκρίθησαν προς αυτόν οι Ιουδαίοι λέγοντες, περί καλού έργου δεν σε λιθοβολούμε, αλλά περί βλασφημίας, και διότι εσύ άνθρωπος όν κάμνεις σε αυτόν Θεόν. Απεκρίθη προς αυτούς ο Ιησούς, δεν είναι γεγραμμένον εν τον νόμο ημών, εγώ είπα θεοί εστε, θεοί είστε, εάν εκείνους είπε θεούς, προς τους οποίους έγινε ο λόγος του Θεού και δεν δύναται να αναιρεθεί η γραφή, εκείνον τον οποίον ο πατήρ υγείασε και απέστειλε εις τον κόσμο, σεις λέγεται ότι βλασφημείς, διότι είπον Υιός του Θεού είμαι. Εάν δεν κάμνω τα έργα του πατρός μου, μη πιστεύετε σε με. Αλλά εάν κάμνω, αν και σε με δεν πιστεύετε, πιστεύσατε εις τα έργα, για να γνωρίσετε και πιστεύσετε ότι ο πατήρ είναι εν εμή και εγώ εν αυτό. Εζήτουν λοιπόν πάλι να πιάσω συν αυτόν, και εξέφυγεν εκ της χειρός αυτών. Το εδάφιο γύρω από το οποίο θα στραφεί με τη χάρη του Θεού η μελέτη μας, οι σκέψεις μας, είναι το εδάφιο 36, εκείνον τον οποίον ο πατήρ υγείασε και απέστειλεν εις τον κόσμο. Αλλά πριν κάνουμε μερικές σκέψεις, παρακαλώ να ψάλουμε όλοι μαζί τον ύμνο 130.

Ενώ πλησίαζε η ώρα να αρχίσουμε, πήγα στο δωμάτιο εκείνο μέσα, που τον βλέπω τον φίλο μου να είναι εκεί ακόμα. Και μου συστήθηκε κάποιος ότι με λένε Τάσο Καλογείτονα. Το κατάλαβες, μου λέει, Καλογείτονα. Λέω, χαίρομαι πολύ κύριε Καλογείτονα, εγώ είμαι ο Αγγελάτος. Λέγε το άλλο, Μιλτιάδης. Πλήρης φιλία. Και μεταξύ φίλων υπάρχει εγκαρδιώτης. Και η εγκαρδιότητα μπορεί να προχωρήσει πολλές φορές εκεί που κάποιος με συμβατικές υποχρεώσεις, γνωριμιές κτλ. Δεν θα τολμούσε να πει και ετόλμησε ο Τάσος και μου είπε «Γιατί θα κηρύξεις σήμερα? Για τη γέννηση του Χριστού». Λέω «Θέλεις Τάσο?» Μου λέει «Θέλω». Γι' αυτό θα κηρύξω, του λέω. Αλλά όχι μόνο για τη γέννηση του Χριστού, αλλά και για τη ζωή του Κυρίου. Αλλά και για το θάνατο του Κυρίου και για την Ανάστασή του. Σύμφωνοι, Τάσο? Σύμφωνοι, κύριε Μιλτιάδη. Σφίξαμε το χέρι και ο Τάσος είναι εκεί και με περιμένει και εγώ εδώ και πρέπει να εκπληρώσω την υπόσχεσή μου. Αλλά βέβαια δεν είναι δύσκολο να την εκπληρώσω. Διότι το μήνυμά μας, το κήρυγμά μας είναι, πρέπει να είναι, αυτό λένε και τα εγχειρίδια της ομιλητικής, όχι μόνο του χώρου μας, αλλά και άλλου χριστιανικού χώρου, ότι το χριστιανικό μήνυμα πρέπει να είναι πάντοτε χριστοκεντρικό. Όλοι οι δρόμοι, λέγανε παλιά, οδηγούσαν στη Ρώμη. Και από πολλά μονοπάτια και από πολλά σημεία μπορεί να ξεκινήσεις. Αλλά έχοντας μπροστά σου στόχο τη Ρώμη, στόχο των Χριστών και το έργο του. Έλεγε ο αείμνηστος Κώστας Μεταλλινός ότι αν με καλούσαν κάπου να μιλήσω για το άχυρο, μια υπερβολή, θα έλεγα ότι τα πάντα, συνεπώς και το άχυρο, δημιουργήθηκαν δια του Χριστού και θα κήρυτα των Χριστών και όχι το άχυρο. Αυτό δε μου το είπε προσωπικά εμένα μετά από κάποιο παράπονό μου, οι νέοι πάντοτε έχουν παράπονα, και εγώ κάποτε υπήρξα νέος, που του είπα, Θεέ, σε καλέσαμε εδώ στην εκκλησούλα μας, μια συνοικιακή εκκλησία, να μας μιλήσεις απόψε, Μεγάλη Πέμπτη, Μεγάλη Τετάρτη, δεν ξέρω τι ήτανε, για τον Ιούδα. Και εκείνος ανέβηκε στο βήμα και άρχισε, ο Θεός, η αγάπη του για τον αμαρτωλό, και προχωρούσε πλησίστιος. Και εγώ που είχα καλέσει και μερικούς ξένους, κοίτασα και την ώρα. Και ήταν παρά τέταρτο, και ήταν παρά δέκα, και ήταν παρά πέντε. Το όνομα Ιούδας δεν είχε ακουστεί. Κάπου παρά δύο λεπτά είπε, α ναι, λέει, και ο Ιούδας. Ο Ιούδας ο οποίος στον Χριστόν δεν πίστεψε και τον Χριστό.

φωτογραφίες, χαλάλι, μια που μπορέσαμε να γιορτάσουμε φέτος Χριστούγεννα χωρίς τον Αντίχριστο. Δεν παίρνω θέση. Απλώς επαναλαμβάνω αυτό που ακούστηκε δημόσια, από τηλεόραση, από ραδιόφωνο. Αλλά πιστέψτε, όπως και εσείς τα κάματε, αν το ακούσατε, έτσι κι εγώ, έσκυψα το κεφάλι και είπα, Θεέ μου, αν είναι τρομερό πράγμα να γιορτάζεις Χριστούγεννα και να πληρώνεις τέτοιο τίμημα για να τα γιορτάσεις χωρίς Αντίχριστο, ποιο δράμα μεγαλύτερο είναι όταν ο κόσμος γιορτάζει συνέχεια, χρόνια τώρα, δεκάδες, αιώνες, χιλιετηρίδες πια, Χριστούγεννα χωρίς Χριστό. Σαν και εκείνον που διάλεξε το ωραίο κουτί, το ακόμη πιο ωραίο περιτύλιγμα, τον ακόμη πιο φανταχτερό και χρωματιστό φιόγκο, και τάδεσε και τάφτιαξε και τα περιποιήθηκε και ξέχασε μέσα να βάλει περιεχόμενο και θα κάνει δώρο. Τι δώρο θα κάνεις, τι προσφορά θα κάνεις, ποια Χριστούγεννα είναι αυτά, έστω και να είναι πλούσιο στρωμένο το τραπέζι, έστω και η εκδρομή, έστω και εκείνο, έστω και ο καιρός, όταν είναι Χριστούγεννα χωρίς Χριστό. Και ο Κύριος μας, Ιησούς Χριστός, σε αυτή την στιχομηθεία Του, σε αυτό το πάλεμά Του μάλλον, με το θρησκευτικό κατεστημένο εκείνης της εποχής, Κύριε, γιατί κρατάς αγωνία την ψυχή μας, πες μας, θα έλεγε κανείς, για να πιστέψουμε. Αλλά πού τέτοια πρόθεση, πού τέτοια διάθεση. Και ο Κύριος μέσα σε δύο λέξεις, ρήματα, βήματα ή σταθμούς, συνόψισε όλη τη σημασία του ερχομού Του εδώ εις τον κόσμο και του έργου Του για μας τους αμαρτωλούς, λέγοντας με άλλα λόγια ότι Χριστούγεννα και γιορτές δεν είναι ένα τυχαίο περιστατικό, ένας συνειρμός γεγονότων, μια καθιέρωση ενός ανθρωπόφτιακτου εορτολογίου, αλλά είναι ίσμο ιστορικού γεγονότος. Είναι ο Πατήρ υγείασε και απέστειλε. Και κάτω από αυτό τον τίτλο θα μπορούσαμε να κάνουμε κάποιες σκέψεις και για τον Πατέρα που αγίασε και απέστειλε και για τον Υιόν, ο οποίος υπερημών αγίασε εαυτόν και ήρθε στον κόσμο και έκαμε το έργο, όπως είπα, το κοσμογονικό και κοσμοϊστορικό. Αλλά πριν απ' όλα, να πούμε δύο λόγια για την διάγνωση η οποία οδήγησε στην αποστολή, οδήγησε στον ερχομό του Χριστού μας στον κόσμο. Θα πάρω εδάφια μόνον από το Ευαγγέλιο του Παύλου, όπως ονομάστηκε η προς Ρωμαίους επιστολή του. Πάντε σήμαρτον, είδε ο Θεός, και ομού εξυχριώθησαν. Τι είναι σήμερα η κοινωνία μας, μια ζούγκλα? Τι είναι φθηνότερο, η ανθρώπινη ζωή? Χθες, 8.000 παιδιά πέθαναν από αφυδάτωση. Και σήμερα άλλες 8.000 παιδιά θα πεθάνουν από αφυδάτωση. Και κάθε μέρα 70.000 παιδιά πεθαίνουν από αφυδάτωση, από πείνα, από έλλειψη υγιεινών συνθήκων, φαρμάκων και γιατρού. Και τα επόμενα 10 χρόνια, αφήστε τις τυμπανοκρουσίες, θα πεθάνουν 100 εκατομμύρια παιδιά από τις ελλείψεις και τις συνθήκες τις οποίες μνημόνευσα πριν από λίγο. Πάντε σήμαρταν, ομού εξυχριώθησαν. Και ακόμα εκείνοι που ηθέλησαν με προσπάθειες ανθρώπινες να ανέβουν, είδαν ότι εξ έργων νόμου δεν δικαιώθηκε, δεν πρόκειται να δικαιωθεί κανένας άνθρωπος. Και ακόμα βαριά τα φόπλτρα επάνω στα στήθια μας, πάνω στη ζωή μας, εκείνη η διακήρυξη η άλλη του Παύλου στο κεφάλαιο 5 εδάφιο 12 της προς Ρωμαίους, ότι η αμαρτία και ο θάνατος από τον Αδάμ και μέχρι τον τελευταίο άνθρωπο βασίλεψε και βασιλεύει. Ένα απέραντο νεκροταφείο. Δεν υπάρχει πρόγραμμα στην τηλεόραση. Δεν υπάρχουν ειδήσεις στην τηλεόραση. Χωρίς πτώματα πεταμένα στο δρόμο. Δεν εξετάζουμε από ποιο λόγο, από ποια μορφή. Από την αμαρτία όμως βασικά. Και την αποστασία του ανθρώπου ο οποίος ήμαρτε και του ανθρώπου.

ο οποίος εξιχριώθη μακριά από τον Θεό. Και ακόμα με εκείνη τη φουνέμπρα, με εκείνη την θλιβερή διακήρυξη του Παύλου, που θα λέγαμε είναι γραμμένη με δάκρυα, με πόνο, με αναστεναθμό. Ο άνθρωπος είναι πεπραμένος, πουλημένος στην αμαρτία. Και χάθηκαν όλα από μέσα του. Χάθηκε και η ελπίδα. Γιατί όπως θα μας πει στο δεύτερο κεφάλαιο της προς Εφεσίους, ζούσαμε εμείς οι πιστοί κάποτε χωρίς Θεόν, χωρίς Χριστόν, χωρίς ελπίδα. Αυτή ήταν η διάγνωση με δύο λόγια. Και όχι μόνο η διάγνωση, υπήρξε και μια κραυγή. Κραυγή από τα κατάβαθα της γης, από τον Άδη και από τον άνθρωπο των πεπραμένων στην αμαρτία. Μια κραυγή πολυπρόφερθη, όπως την αναφέρει πάλι στην προς Ρωμαίους ο Παύλος, κεφάλαιο 7, εδάφιο 24, «Ταλέπορος άνθρωπος εγώ, τις μερίσετε εκ του σώματος τούτου του θανάτου». Του θανάτου τούτου μάλλον. «Ταλέπορος άνθρωπος εγώ». Χωρίς ελπίδα, χωρίς προοπτική, χωρίς στήριγμα, ποιος μπορεί να με ελευθερώσει? Ποιος μπορεί, θα έλεγε με τη γλώσσα του Ιώβ, να βάλει το χέρι του επανθωτέρου σημάς και να συμφιλιώσει τον άνθρωπο με τον Θεό? Κάποιος που να γκρέμιζε εκείνο το μεσότυχο του φραγμού της αμαρτίας? Κάποιος που να έσχισε τους ουρανούς και να κατέβαινε και τα βουνά των αμαρτιών μας, τα βουνά του θανάτου και του Άδη, να παραμέριζαν και να έγιωναν στο θείο πέρασμά του? Αλλά δεν ήταν μόνο η διάγνωση, η διαπίστωση. Δεν ήταν μόνο η κραυγή. Ήταν η πρωτοβουλία του Θεού. Υπάρχει ένα ρήμα στην Αγία Γραφή που αναφέρεται αποκλειστικά από τον Παύλο μόνο δύο φορές. Είναι το προέθετο. Ο Πατήρ, ο Θεός προέθετο. Ρωμαίους 3:25 και Εφεσίους 1:9. Για να δηλώσει το ρήμα τούτο και η έκφραση αυτή του Παύλου, ότι ο Θεός πριν τεθεί το πρόβλημα και για το ενδεχόμενο της ανθρώπινης πτώσης, προέθετο, προκαταβολής κόσμου, τον Ιησού Χριστόν, τον οποίον ξεχώρισε, αγίασε, αυτό σημαίνει, ξεχώρισε για τον ειδικό αυτό σκοπό. Ενθυμίστε στην παλιά οικονομία, στη λατρεία, στη σκηνή του μαρτυρίου και στο ναό μετά, σκεύη που χρησιμοποιούνται για τη λατρεία του Θεού, έγραφαν αγιασμός εις τον Κύριο, ήταν ξεχωρισμένα για τον Κύριο. Και ο Ιησούς Χριστός, προ καταβολής κόσμου, ήταν το θέλημα του Πατέρα, αλλά το θέλημα στο οποίο ταύτισε το δικό του θέλημα, όπως ξέρουμε και ίσως μνημονεύσουμε στη Γεθσημανή αργότερα, ήταν η ευδοκία του θελήματος του Θεού. Να ξεχωρίσει τον Υιόν και να τον αποστείλει, να γίνει μέσον εξυλασμού και σωτηρίας. Πόσο ευχαριστούμε τον Θεό, ότι δεν υποβλήθηκε αίτημα προς τον Θεό από τον άνθρωπο, τον αμαρτωλό, για να φέρει ο Θεός κάποια λύτρωση. Αλλά ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριός μας, είναι το αρνίον, το εσφαγμένον προκαταβολής κόσμου. Είναι εκείνος ο οποίος σας σήκωνε και σήκωσε επάνω του τις αμαρτίες όλου του κόσμου, τις αμαρτίες σας, τις αμαρτίες μου. Αλλά έγινε κάπως έτσι αυτόματα και κάπως έτσι γρήγορα και αποσπασματικά, όπως τα ανέφερα εγώ? Όχι, γιατί μετά την πρωτοβουλία που υπήρχε στην καρδιά του Θεού, στην υπακοή του Ιησού Χριστού, ήταν μια μεγάλη προετοιμασία, την οποία στην προς Εβραίους επιστολή θα την δούμε ότι είναι πολυμερής και πολύτροπος. Με πολλούς τρόπους, με πολλά μέσα, προετοίμασε, προεργάστηκε ο Θεός για την έλευση του Χριστού, του Σωτήρα. Πριν από όλα θα λέγαμε, Ρωμαίους 2:15, την συμμαρτυρούσα συνείδησιν. Αυτό το κάτι ουσιαστικό, αυτό το κάτι εσώτατο μέσα στον άνθρωπο που συνηγορεί, συνευδοκεί ή καταδικάζει ή απαγγέλει κατηγορία, που ο Απόστολος Παύλος μας λέει
ότι και μόνον αυτό θα ήταν ικανό και δυνατό εάν ο άνθρωπος δεν πάθαινε τη ζημιά που έπαθε, να τον οδηγεί και να συμμαρτυρεί και να τον κατευθύνει προς τον Θεό. Αλλά δεν ήταν μόνο αυτό. Ήταν το τυπικό και το τελετουργικό μέσα στην παλιά οικονομία. Θα μας έλειπε ο χρόνος να αναφέρουμε που όλο αυτό ένα δάχτυλο ήταν που έδειχνε στην ανάγκη μιας ουσιαστικής λύτρωσης. Διότι εκείνοι οι Λεβίτες, διότι εκείνες οι προσφορές, οι επαναλαμβανόμενες, όλα αυτά είχαν μια υπενθύμηση, μια συνειδητοποίηση αμαρτίας, αλλά όχι ουσιαστική αντιμετώπιση της. Ήταν ο νόμος που διαβάζουμε στη Γαλάτες 3:24-25, σε αυτό το απολογητικό γραπτό του Παύλου, το τόσο απολογητικό θα έλεγα, ότι αυτός ο νόμος, δείχνοντάς μας ποιος είναι ο Θεός, ποια είναι η αγιότητά Του, τι περίμενε από μας, τι μπορούμε εμείς να κάνουμε, μας έγινε παιδαγωγός εις τον Χριστό. Και ήταν και η προφητεία, συνείδηση, τυπικό νόμος προφητεία, που κατά τον Πέτρο στη δεύτερη επιστολή του 1:19, ως λίχνος που φέγγει σε σκοτεινό τόπο, όλα αυτά έγιναν μια προεργασία για την αποστολή, για τον ερχομό εκείνου τον οποίο ο Θεός αγίασε και όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου απέστειλε. Απέστειλε, όπως είπα, όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου. Απέστειλε μετά από αιώνες προεργασίας, όπως είπαμε προηγούμενα. Και αν θέλετε ακόμα και κάποιους 4 αιώνες μετά από εκείνη την κραυγή, από τα αυθεντικά χείλη του πατέρα της φιλοσοφίας του Σοκράτη, όταν απολογούμενο στο δικαστήριό του έλεγε στο τέλος, αξιότιμοι δικαστές, δεν είπε έτσι, έτσι θα έλεγε ίσως αν ζούσε σήμερα, διατελείτε, θα παραμένετε καθεύδοντες, μέσα σε ένα σκοτάδι, μέσα σε μια άγνοια, μέσα σε μια προσδοκία, εκτός αν ο Θεός, κηδόμενος ημών, σπλαχνιζόμενός σας, θα σας στείλει κάποιον από τον εαυτό Του για να σας μιλήσει, να σας οδηγήσει. Και αυτό υπόθηκε εδώ στην Αθήνα το 399 π.Χ. Όχι στην προφητεία της Παλιάς Διαθήκης, αλλά και στην προσδοκία των εθνών, όπως θα μπορούσαμε να πούμε. Και ήταν τότε που ακούστηκε, Εβραίους 19, «Ιδού έρχομαι, ο Θεέ, να κάνω το θέλημά Σου». Ένα θέλημα στο οποίο είμαστε πάντες υγειασμένοι, ξεχωρισμένοι, λαός σωσμένος, λυτρωμένος του Θεού, με την προσφορά του σώματος του Χριστού, άπαξ γενωμένης. Ναι, αγαπητέ Τάσο καλογείτονα, δεν μπορώ να μιλήσω για Χριστούγεννα χωρίς να μιλήσω και για Σταυρό. Είναι ίδιο το ξύλο της φάθνησης του Σταυρού. Είναι ίδια η θυσία. Είναι ίδια η προσφορά. Είναι μία η αγάπη. Είναι μια προσφορά η οποία έγινε εφάπαξ. Εισήθε εις τα Άγια των Αγίων αιωνίαν λύτρωση ευράμενος υπέρ του αμαρτωλού. Ώστε όλα εκείνα που σαν προεργασία, τύπος, τελετουργικό, νόμος, προφητεία, τώρα να είναι σκιά μελών των αγαθών, τώρα να βρίσκονται πίσω και μπροστά να είναι εκείνο που ονομάσαμε Χριστοκεντρικότητα κηρύγματος. Κηρύσσομεν Ιησούν Χριστόν και τούτον εσταυρωμένον. Σοφία από Θεού, δικαιοσύνη, αγιασμόν, απολύτρωση. Εκείνος ο οποίος είναι το μόνο όνομα, όπως είπε ο Πέτρος, στο πρώτο πρότυπο θα έλεγα κήρυγμα της Πεντηκοστής. Δεν υπάρχει διουδενός άλλη σωτηρία. Δεν υπάρχει άλλο όνομα δεδομένο υπό τον ουρανό δια του οποίου πρέπει οι άνθρωποι να σωθούν. Εις Θεός, εις και Μεσίτης, Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Χριστός Ιησούς. Και η πραγματοποίηση ήταν ολοκληρωμένη, ήταν ευλογημένη, ήταν τέτοια που να μπορούμε να γιορτάζουμε Χριστούγεννα κάθε μέρα, που να κάνει τη γραφίδα του Ιωάννη, του μαθητή της αγάπης, του μαθητή που μας έδωσε τόσα από τη διδασκαλία του Χριστού, να πει εκείνο το εδάφιο για το οποίο λέμε «Κι αν όλη η γραφή χανόνταν, ήταν αρκετό λιχνάρι και φως να μας οδηγήσει στη σωτηρία». Το ούτως, με τέτοια αγάπη,
όχι αγάπη ποσοτικά μεγαλύτερη από τον άνθρωπο, αλλά κάποια αγάπη άλλης φύσης, άλλης τάξης, μοναδικής, θεϊκής. Ούτως αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Έγινε η ενανθρώπιση του γιου του Θεού. Ο Θεός έγινε άνθρωπος, αφού ο άνθρωπος δεν μπόρεσε να ενθεωθεί και να οδηγηθεί και να οδηγήσει τον εαυτό του προς τον Θεό. Είναι το μεγάλο μυστήριο για το οποίο διαβάζουμε πάλι τον Παύλο στην 1η Τιμόθεο 3:16. Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Πλούσιος ον επτόχευσε για να πλουτίσουμε εμείς. Και θυμούμε μια φορά, και πρέπει να κλείσω, που εδίδασκα, συσταγωγικά, να με συγχωρέσει η χοροδία, ένα μικρό νημνουλάκο που είχα γράψει σε μια μικρή ομίγυρη και ήταν και δύο κυρίες που για πρώτη φορά είχαν έρθει επάνω στη Βεθήλ. Και ήταν ένας ύμνος που έλεγε «Ήταν πλούσιος και γίνει και φτωχός, του Θεού ο μονάκριβος Υιός, κι ήρθε εδώ εις τη γη» και τα λοιπά. Με πλησίασε λοιπόν οι δύο γυναίκες μετά, τα καθιερωμένα εκεί να ξέρετε, πολύ ωραία, περίφημα, ευχαριστούμε κτλ. Αλλά λέει, έχουμε μια απορία ή μάλλον μια ενόχληση μέσα μας. Λέω, κυρίες μου, πείτε μου, ό,τι μπορώ να κάνω για εσάς. Λέει, όχι και ήταν πλούσιος και γίνει και φτωχός, όχι να φτωχέψουμε τον Ιησού Χριστόν. Λέω, αν εννοείς φτωχέψουμε ότι η αμαρτία μας τον φτώχινε, ότι η αμαρτία μας τον έκανε να κατέβει από τον ουρανό, ίσως είναι μισή αλήθεια, μισή, διότι υγείασε και απέστειλε. Και ο Ιησούς υγείασε τον εαυτό του για αυτό το έργο. Ξεχώρισε τον εαυτό του. Πέτρο, τι βγάζεις στο μαχαίρι? Μπορώ, λεγιώνες αγγέλων εδώ, γι' αυτό ήρθα. Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Πλούσιος επτόχευσε για να πλουτίσουμε εμείς. Εκένωσε, άδειασε τον εαυτό του για να μας γεμίσει εμάς, για να μπορούμε να πούμε ότι εν Χριστώ το ποτήρι μας ξεχυλίζει, έχουμε πάντα τα προσοήν και ευσέβιαν. Είναι ο Εμμανουήλ, ο μεθυμών, ο Χριστός. Ο Θεός υγείασε και απέστειλε. Ο Ιησούς υποτάχθηκε στο θέλημα του Θεού Πατέρα. Ήρθε. Μας είπε, εγώ υπερημών αγιάζω τον εαυτό μου. Με την προσφορά του σώματός μου, άπαξ γενωμένης, ώστε να είσαστε κι εσείς υγειασμένοι στο δικό μου το θέλημα, στη δικιά μου θυσία, στη δικιά μου προσφορά. Ώστε, συμπέρασμα, ποιο άλλο συμπέρασμα, να τον δοξολογήσουμε. Να τον ευχαριστήσουμε μέσα από την καρδιά μας. Να ευχαριστήσουμε τον Θεό Πατέρα που αγίασε και απέστειλε τον Ιησού Χριστόν, σωτήρα του κόσμου. Να ευχαριστήσουμε τον Υιόν, ο οποίος υγείασε εαυτόν και ήρθε σε αυτόν τον κόσμο. Και να δοξάσουμε τον Θεό, ότι με αυτό το έργο του, με αυτή την εφάπαξ προσφορά, είμαστε κι εμείς υγειασμένοι εν το θέληματί του. Στην προσφορά του, στη θυσία του, στην υπακοή του. Λαός που θυμίζει τις αρετές του, πρέπει να θυμίζει τις αρετές του. Λαός ξεχωρισμένος για τη δόξα και για τη φήμη του ονόματος του Κυρίου μας. Αμήν. Η χοροδία θα μας κλείσει με έναν ύμνο και μετά θα έχουμε προσευχή.

Θα παρακαλέσω να σταθούμε όρθιοι για προσευχή. Και αν το Πνεύμα του Θεού μιλάει σε κάποιον, σε κάποιους από ανάμεσά μας, σας παρακαλώ δια των εκτιρμών του Χριστού, αφήστε τον Θεό να μιλήσει μέσα στην καρδιά σας και στα πνεύματά σας. Είναι αλήθεια. Είναι μήνυμα της Καινής Διαθήκης. Μόνον το αίμα. Μόνο ο Σταυρός. Και δεν είναι ανάγκη να γίνεις καλύτερος για να έρθεις στον Χριστό. Θα έρθεις στον Χριστό για να γίνεις καλύτερος. Τι λέω, για να γίνεις άλλος άνθρωπος. Έλα τώρα, όπως είσαι. Έλα τώρα, μην αρνείσαι. Κάμε το βήμα. Πες, Κύριε Ιησού Χριστέ, σε ευχαριστώ. Ίσως, μάλλον, ναι, ήταν τα τελευταία Χριστούγεννα που γιόρτασα χωρίς Χριστόν. Τώρα έλα μέσα στην καρδιά μου. Φάτνη να γίνει η καρδιά μου να σε δεχθεί. Έλα τώρα όπως είσαι. Κύριε Ιησού Χριστέ, σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας για το κοσμογονικό και κοσμοϊστορικό έργο που έγινε επάνω στο Σταυρό του Γολγοθά. Σε ευχαριστούμε για τις ματόβραχτες αγκαλιές σου, για το μήνυμά σου με παγκόσμια εμβέλεια. Σε μένα βλέψατε και σώθητε όλοι όσοι τα πέρατε της γης. Ελάτε κουρασμένοι και φορτωμένοι και θα βρείτε ανάπαυση στις ψυχές σας. Μάθετε από μου ότι πράος είμαι και ταπεινώ στην καρδιά. Κύριε Ιησού Χριστέ, έλκυσε ψυχές των εαυτών σου και στη σωτηρία σου σε παρακαλούμε τούτο το πρωινό. Βεβαίωσε ότι Χριστούγεννα μπορεί να τα γιορτάζουμε με Χριστό και κάθε μέρα να έχουμε Χριστούγεννα μέσα στη ζωή μας. Όταν δεν μας λείπεις εσύ, το πρόσωπό σου, η αποκλειστικότητά του, η σωτηρία σου, η καθοδήγησή σου. Ευχαριστούμε τον Επουράνιο Πατέρα για τη μεγάλη αυτή χειρονομία των ουρανών. Ευχαριστούμε διότι ο Θεός Πατήρ υγείασε και απέστειλε. Ας γίνουμε και εμείς φορείς αυτού του μηνύματος, τούτη την ημέρα της Κυριακής, στο περιβάλλον μας, οικείο, συγγενικό, κοινωνικό, οπουδήποτε, έτσι που ψυχές με μετάνοια και πίστη να επιστραφούν στη σωτηρία του Ιησού Χριστού. Επουράνιε Πατέρα μας, σε ευχαριστούμε για το θαυμαστό αυτό έργο και σε ευχαριστούμε στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Άμην.

Σπάνια έχω μια τέτοια ευκαιρία να βρίσκομαι κοντά σας και τούτο γιατί, όπως ξέρετε, υπηρετώ σε ένα μικρό χωραφάκι του Θεού εκεί στην Κηφισιά και δεν το λέω με παράπονο, είμαι χαρούμενος όταν διακονώ το Λόγο του Θεού ή άλλος πώς διακονώ ανάμεσα στους ηλικιωμένους μας και έτσι ενωστερούμε την συναστροφή μαζί με όλους εσάς, τους αγαπητούς αδελφούς και αδελφές. Εν τούτης, νιώθω, το νιώθουν και οι συνεργάτες μου μαζί μου, κάπου 12 τον αριθμό τώρα, ότι μας στηρίζει η αγάπη σας, η προσευχή σας, η φροντίδα σας. Και θέλω να ευχαριστήσω τον Θεό, χρονιάρα μέρα που είναι σήμερα, ότι μας αξίωσε να λειτουργήσουμε τον περασμένο χρόνο με ένα κόστος λειτουργίας που ξεπέρασε τα 23 εκατομμύρια, από τα οποία 48% κάλυψαν τα τροφεία των ηλικιωμένων μας και όλα τα άλλα η προσφορά της αγάπης της δικής σας και άλλων αδελφών. Θέλω να αφιερώσω στον Κύριο και σε εσάς 2-3 εδάφια από την Αγία Γραφή, όχι υπό τύπου παραπώνου ή προτροπής να κάνετε κάτι, αλλά σαν έκφραση ευχαριστίας, γιατί σε κάποιο μέτρο, πάντοτε μπροστά στον Κύριο δεν μπορούμε να πούμε ότι κάναμε όλο όσο μπορούσαμε, κάνετε και συνεχίζετε να κάνετε. Του δε πλήθους των πιστευσάντων, η καρδιά και η ψυχή το μία. Ούτε είσαι, έλεγε, ότι είναι αυτού τι εκ των υπαρχόντων αυτού, αλλά είχον τα πάντα κοινά. Και με τα δυνάμεως μεγάλης απέδιδον οι Απόστολοι τη μαρτυρία της Αναστάσεως του Κυρίου Ιησού. Και χάρις μεγάλη ήτο επί πάντας αυτούς, επειδή ουδέ ήτο τις μεταξύ αυτών ενδεείς, διότι όσοι σαν κτήτορες αγρών ή οικειών πολλούντες έφερον τα στιμάς των πολλουμένων και έθετον εις τους πόδας των Αποστόλων και διαμοιράζει το εισέκαστον κατά τη χρία την οποία είχε. Και προθρέποντας τον Τιμόθεο, τον νεαρό εργάτη του Ευαγγελίου, ο Παύλος, για μια κατηγορία πιστών, λέει, πρόσεξε να μαρτυρείται αυτή η ψυχή δια τα καλά της έργα. Εάν ανέθρεψε τέκνα, εάν περιέθαλψε ξένους, το κείμενο λέει «ή εξενοδόχησεν», εάν πόδας Αγίων ένυψε, εάν θλιβωμένους σε βοήθησεν, εάν επικολούθησεν εις παν έργων αγαθών. Και αδελφοί μου, αγαπητοί, επαναλαμβάνω, όχι σαν προτροπή, αλλά σαν μαρτυρία εις έπαινον δόξης Θεού. Λέγω ότι χωρίς την αγάπη, την προσωπική, χωρίς την προσφορά της υπηρεσίας, οι εθελοντές μας έχουν φτάσει κάπου τους 30, που διαθέτουν κάποιες ώρες ή κάποια μέρα μέσα στη εβδομάδα. Χωρίς όλο αυτό, δεν θα μπορούσε να γίνει αυτό που ταπεινά και με τη χάρη του Θεού γίνεται. Είναι δικό σας έργο. Εμείς είμαστε οι υπηρέτες σας, οι υπηρετούντες τους ηλικιωμένους μας. Θέλω να ευχαριστήσω το Πρεσβυτέριο της Εκκλησίας. Θέλω να ευχαριστήσω τον Φραγκίσκο, τον αδερφό, που επιμελείται αυτής της προσφοράς της αγάπης. Θέλω να ευχαριστήσω τον Κύριο για όλους εσάς και να σας πω ότι σήμερα το πρωί, αναγγέλλοντάς τους ότι φεύγω για να έρθω εδώ, μου είπαν να σας δώσω τους χαιρετισμούς τους ή παρακάτω, που φιλοξενούνται στη Λωρίδα. Το ζεύγος Ζερβόπουλη, θείοι του αδερφού μας και εργάτη του Ευαγγελίου Γεράσιμου Ζερβόπουλου, που βρίσκονται στα 90 τους. Ο Μπάρμπα Γιάννης ο Βάσιος, από την Εκκλησία της Νέας Ιωνίας. Ο Ακτύπης ο Σπύρος, που μετά από 20 χρόνια προσωπικό έγινε τρόφιμος. Η Ελένη Καραβουσάνου, που είναι η παλαιότερον φιλοξενούμενη από καταβολής Λωρίδας. Ο Διονύσης Αγγελάδος, ο πατέρας μου, με το βάρος των 96 χρόνων του. Η Λασκαδελίδου, η Αθανασία, που με κάποια προβλήματά της
Τώρα θα πάει στην κλινική, θα πάει στο νοσοκομείο. Διατράτω με την ευκαιρία να ευχαριστήσω τον Θεό και παρουσία σας για τον αδερφό Χαρίλαο Καμπάκα, διευθυντή της Β' Παθολογικής Κλινικής, νοσοκομείου που είναι κοντά σε μας και μας βοηθάει και δέχεται τα περιστατικά και τα υπηρετεί με αγάπη Θεού. Χαιρετίσματα ακόμη από την Τσανέτη, τη Μαρία, την αγαπητή, από τις αδελφές Ευγενία και Κούλα Μητσιθροπούλου, που είχαμε το προνόμιο και τη χαρά να υποδεχθούμε προχθές και να έχουμε κοντά μας όσο καιρό θα χρειαστούν να μείνουν. Από την Βλασοπούλου την Ευστέρπη και την Μπουσούκη την Ελένη, δύο αδελφές που ο Κύριος έφερε κοντά μας, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα, μπορούμε μόνο να πούμε τούτο. Αδελφοί, προσεύχεστε. Ίσως θα έπρεπε οι αδελφές αυτές να βρίσκονται σε κάποια κλινική με κάποια εντατική ή δεν ξέρω, αλλά είναι ένα, αν μπορώ να το πω, όμορφο δράμα. Στιγμές που χάνουν αίσθηση χώρου, χρόνου, περιστάσεων κτλ. Από μία από αυτές άκουσα το πιο κολακευτικό σχόλιο για την κηρυκτική μου καριέρα, όταν πριν από εβδομάδες διάβαζα ένα εδάφιο για να κλείσουμε το μεσημεριανό μας και μία αδελφή καημένη, η οποία άκουγε και δεν άκουγε, είπε «Θεέ μου, κλείστε το στόμα να πάμε να κοιμηθούμε». Από την άλλη στιγμή, από την άλλη πλευρά, λες «Αδελφή, να πούμε αυτόν τον ύμνο, σώτερ προς Αθηνή ζωή κάτι», και δεν τον θυμούνται τα γεροντάκια μας και τον θυμάται η αδελφή Βλασοπούλου και Βουρσούκη και τον ψάλλουν από την αρχή ως το τέλος. Θα ήθελα να σας φέρω και χαιρετίσματα από τον Παρό και τη Γιώργα Κοπούλου, αλλά όπως ξέρετε αναχώρησαν και είναι με τον Κύριο. Ο Μεν Παρό, ο αδελφός, μετά από χρόνια κατάκληση, και η αδελφή Γιώργα Κοπούλου με μια πολύ επώδυνη συμπεριφορά στο θάνατό της. Στα μετά το θάνατό της. Να πω κλείνοντας ότι για την αδελφή Βλασοπούλου

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακυκλούς στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Καθάρισε την ακοή του Πνεύματος. Επισκέψου το τριώρο μας. Επισκέψου τον τόπο μας. Επισκέψου, παρακαλώ, εν Χριστώ Ιησού, τον Πάνο, τη Βούλα, τη Βουλαδά, την Καρτερούλη, την Καναπίτσα. Σε ευχαριστούμε για τον Απόστολο, τον γιατρό και τη μανούλα του, τον Τζανετάκο, τη Σάρα και τον Κοκάκι, τον Στέλιο, τον Νίκο τον Καπόχλο, τον Ηλιάδη τον Σούπουλη, τον Λαδόπουλο, τον Μενέλαο και τον Αρίστορ. Και ένας απέραντος κατάλογος θλίψεως. Και ένα ολόκληρο τετράδιο ονομάτων και δακρύων είναι απόψε μαζί μας. Και ευλόγησέ μας όπως ξέρεις να ευλογείς τους δικούς σου. Ας φύγουμε μιλημένοι από το Πνεύμα. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Άμην. Ακούστε. Παρακολουθήστε, αν θέλετε, από το 12ο κεφάλαιο της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής. Από το 28. Ακούστε χαρίσματα. Ακούστε ευλογίες. Ακούστε δωρεές ύψιστε. Αποστόλους που θα πάνε να κηρύξουνε τον Σταυρό. Τι μεγάλη ευλογία αυτή. Να πας στις ψυχές και να τους φέρεις το φάρμακο και να τους φέρεις τον Σταυρό και την σωτηρία. Δεύτερον, προφήτες, άνθρωποι οι οποίοι όχι θα πούνε τα μέλλοντα, θα παρηγορήσουν την καρδιά της Εκκλησίας εν σχέση με τα μέλλοντα. Ο Βαρναβάς ήταν, λέει, Υιός παρηγορία. Τρίτον, διδασκάλους. Ο Μεταλληνός υπήρξε βασικά δάσκαλος. Ήταν ο άνθρωπος δηλαδή ο οποίος εδίδασκε την Εκκλησία. Μεγάλη δουλειά. Ήτανε από τις λίγες χώρες η πατρίδα μας όπου οι δάσκαλοι δεν είχανε ανωτάτην παιδεία. Και τους χωρίζαμε σε δασκάλους και σε καθηγητάς. Αυτό πουθενά δεν συνέβαινε. Ο εκπαιδευτικός είναι επιστήμονας. Τώρα γίνεται και εδώ. Να προσεύχεστε. Ο Θεός να δώσει στις τελευταίες μέρες ή στις εκκλησίες όλες, στις εκκλησίες μας, διδασκάλους. Έλα εδώ, παιδί μου, δεν είναι έτσι. Έλα να διαβάσουμε μαζί. Έλα να διαβάσουμε, να το δούμε αυτό εδώ. Με τι λέει, γιατί το λέει. Πώς το. Άμα δεν ξέρεις, άμα δεν μελετάς, άμα δεν διαβάζεις, δεν μπορείς να καταλάβεις τίποτα από την Καινή Διαθήκη. Την παραξηγείς την Καινή Διαθήκη, γιατί. Δεν ξέρεις. Γιατί το λέει, πώς το λέει. Όταν το είπε, γιατί το είπε. Δεν το διαβάζεις ξεκάρφωτο, λες. Τι λέει, καλά λέει. Δεν ξέρεις. Σε εκείνο τον τόπο που το είπε, τι συνέβαινε, τι τον ρωτήσανε, πέρασε ο Παύλος, τι είδε, κάμια φορά του στέλνανε γράμματα, άλλες φορές τον ρωτάγανε και τους απαντούσε. Τρίτον, δυνάμεις. Ανθρώπους δηλαδή, με δυνάμεις Αγίου Πνεύματος μέσα μου. Ανθρώπος εμπνευσμένος, αλλά και δυνατού. Μέσα στην Εκκλησία ο Θεός βάζει χαρίσματα ιαμάτων. Προσωπικώς πιστεύω στη χαρισματική Εκκλησία, όχι στους χαρισματικούς ανθρώπους. Η Εκκλησία μας είναι χαρισματική. Ο Μεταλληνός επίστευε στην χαρισματική Εκκλησία, ότι μια Εκκλησία λέει, δεν είναι δυνατόν παρά να έχει μέσα της όλα τα χαρίσματα, η ίδια η Εκκλησία μέσα. Δεν είναι μονοσήμαντη, δεν είναι μονοπρόσωπο. Προσωπικώς οφείλω ενώπιον του Θεού και ενώπιον της Εκκλησίας των Αγίων να πω ότι έχω δει ιάσεις και θαύματα από βαρύτατες ασθένειες. Ετοιμοθάνατοι άνθρωποι οι οποίοι ηγέστησαν εκ νεκρών. Μαρτυρία μου είναι τούτη. Συνεπώς οι ιάσεις δεν δίδονται σε πρόσωπα, δίδονται στην Εκκλησία, στο σύνολο το πνευματικό. Αντιλήψεις σημαίνει άνθρωποι πρικισμένοι με το Πνεύμα το Άγιο και σου λέει προσέξε αυτή την ψυχή, δεν βλέπω καλά, δεν ήρθε με καλό σκοπό αυτό και αυτό. Κυβερνήσεις. Η Εκκλησία είναι σκάφος που κυβερνάται από το Πνεύμα το Άγιο, αλλά έχει και ανθρώπους οι οποίοι διακυβερνούν το σκάφος, κινούν το σκάφος, κάνουν ναυτιλία εις το σκάφος της Εκκλησίας. Πάει εδώ, μεταγυρίζει 5 μοίρες έτσι, μετά θα δεις το φάρο τον τάδε, μεταγυρίζεις από εδώ, από εκεί. Έλα εδώ λέει και εσύ, έλα δεν σε φωνάζει αυτός, φατός φωνάζει, δεν φέρνει αυτό. Έχει πνεύμα κυβερνήσεως. Το πνεύμα το Άγιον τον έκλεισε. Πού τα βρήκαμε αυτά. Μέσα στην Εκκλησία ο Θεός έδωσε γέννη γλωσσών. Στην έννοια ο Θεός μέσα στην Εκκλησία δημιούργησε μια ομάδα ανθρώπων μεταφραστών. Αλλά δεν μπορούμε να είμαστε όλοι Απόστολοι, όλοι προφήτες, όλοι δάσκαλοι, όλοι να έχουμε δυνάμεις στην ειδική αυτή χαρισματική έννοια που μας είπε παραπάνω. Δεν μπορούμε όλοι να γιατρεύουμε και να έχουμε χαρίσματα ιαμάτων. Δεν μπορούμε όλοι να μιλάμε αυτές τις ξένες γλώσσες. Δεν μπορούμε όλοι να διερμηνεύουμε. Υπάρχουν χαρίσματα που είναι από τα πιο αδύνατα στα πιο μεγάλα. Σας συμβουλεύω να ζητάτε τα δυνατότερα χαρίσματα. Και θα έλεγε κανένας τα δυνατότερα χαρίσματα. Είμαστε. Βάλτα λέει έτσι στον κατάλογο. Τα βάζεις. Γράφτα. Τα γράφεις. Λέει Θεέ μου σε παρακαλώ να μου δώσεις. Το φοβήθηκε ο Παύλος αυτό. Ξέρετε υπάρχουν ορισμένα χαρίσματα μέσα από αυτά εδώ, τα οποία οπτικώς από πλευράς ενθουσιασμού και από πλευράς χειροκροτήματος είναι πασίδηλα. Για σκεφτεί να ανασταίνεις νεκρούς. Ο άλλος λέει είναι δάσκαλος, κάτι και διαβάζει 75 ώρες, 3 έρχονται, 5 δεν έρχονται, ένας σημειώνει άλλος. Αδικημένο το χάρισμα αυτό. Το ξέρει λοιπόν ο Παύλος. Εδώ τελειώνει το κεφάλαιο. Και έχει υπάρχει ένα λάθος. Σε πολλά κεφάλαια υπάρχουν λάθος. Αυτά τα κεφάλαια, τα χωρία, το χώρισμα σε κεφάλαια δεν είναι των Αποστόλων γραψίματα αυτά. Οι Απόστολοι τα γράψανε κατεβατό. Δεν γράψανε κεφάλαια κτλ. Κτλ. Αργότερα, πολύ αργότερα γίνανε αυτά τα πράγματα. Και σε πολλά σημεία θα το δείτε και στην Αγία Γραφή, ιδιαίτερα αυτή που έχει ένα εδάφιο με το προηγούμενο κενό και μετά αρχίζει με το 2 ή με το 3 αρχίζει πολλές φορές, διότι αυτός είναι ορθός χωρισμός. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα λάθος. Εδώ τελειώνει το ΙΒ και αρχίζει το ΙΓ. Και τους λέει, θέλω να σας δείξω, θέλω να σας μιλήσω, επειδή ξέρω πως είναι ενδεχόμενον σκεπτόμενοι μάλλον ανθρώπινα, στον κατάλογο που κάνατε των χαρισμάτων, να τοποθετηθείτε σε χαρίσματα που ανθρώπινα μας ελκύουν και σαρκικά πολλές φορές μας τραβούν. Θα σας δείξω οδόν υπερέχουσα. Εδώ, απόψε, όπως τα διάβασα σε ένα πνευματικό έντυπο που μου στέλνουνε, θα σας μεταφέρω τρεις ιστοριούλες. Σου αρέσουν ιστορίες, ε? Και αυτό θα είναι το απόψινό μας το μάθημα. Και οι τρεις αληθινές. Είναι πριν 5 μήνες περίπου που έξω από την Πύλο στις αχτές της Μάνης έγινε μια έκρηξη σε ένα μεγάλο τάνκερ. Αργότερα το ευήθησαν επίτηδες αυτό το τάνκερ για να αποφύγουν μια τεράστια κοιλίδα πετρελαίου με τις γνωστές καταστροφικές συνέπειές της. Και ακόμα θα ξέρετε πως αμέσως μετά την πρώτη έκρηξη το καράβι έπιασε φωτιά.

ήταν γεράσιμος. Πλησίασε, πλεύρισε και έσωσε τις 29 ψυχές. Όχι από θάνατο, από λαμπάδιασμα. Όταν βγήκε έξω, τον πλησίασε ένας δημοσιογράφος από τους πολλούς που θυμόσαστε ήταν εκεί πέρα με τις κάμερες για να παίρνουν όλη εκείνη την τραγωδία που βάστηξε 4 ολόκληρες μέρες, όπως θα θυμόσαστε, και τον ρώτησε, «Καπετάν Γεράσιμε, φοβήθηκες?» «Αν φοβήθηκα», λέει, «σίγουν πήγες την Κούλουρη», λέει. «Και γιατί πήγες?» «Α, άλλο το ένα», λέει, «άλλο το άλλο. Δεν μπορούσα να μην πάω. Ήξερα πως εκεί πάνω ήταν 29 ψυχές». Ιστορία, μια γριούλα, σε ένα δρόμο, αγκομαχώντας, σκύβοντας. Α, όχ. Εμάζευε κομματάκια από τζάμι, σπασμένο. Περνάει ένας κύριος νεαρός και της λέει, «Γιαγιά», λέει, «σου σπάσε τίποτα?» Λέει, «όχι». Καλά, λέει. Λέει, «ήτανε δικό σου το τζάμι?» Λέει, «όχι». Και μάζευε. Δεν κατάλαβα. «Έχεις», λέει, «παιδάκια, λέει, να μην τα πατήσουνε?» «Μπάλε, δεν έχω παιδάκια καθόλου. Μόνη μου είμαι στη ζωή». Έλεγε, «ή τα μαζεύεις?» Και δεν τον κοίταξε, αλλά συνέχισε να μαζεύει. Και του λέει, «μα έχουν παιδάκια», λέει, «εδώ στη γειτονιά», λέει. «Περπατάνε, ξυπόλοι, τα παίζουνε», λέει. «Αν πατήσουν κανένα τζάμι». Ιστορία τρίτη. Μια απλή γυναίκα, πολύ απλή, από εκείνες τις γυναικούλες που ζουν μόνες τους και φτάνουν, ξέρετε, στα 65, τα 70, μόνες τους, νοσοκομείο, Καναή, Καθάχε, τρίτη θέση. Και όσοι έχετε πάει σε νοσοκομείο και ξέρετε, έχετε πάει βέβαια μόνον μέρα. Πρέπει να πάτε νύχτα. Στην τρίτη θέση υπάρχει μια τραγωδία. Ανίποτη, ανέκφραστη και ασύλληπτη. Έλλειψη νοσοκόμων το βράδυ. Συνήθως είναι μια γυναίκα, μια κοπέλα, για 5-6 θαλάμους, για καμιά 150 ασθενής δηλαδή. Και να φωνάζουν τη νύχτα. Και να ζητάνε τη νύχτα. Και να κλαίνε τη νύχτα. Και να βογκάνε τη νύχτα. Τούτη η γυναικούλα έζησε αυτό το δράμα της τρίτης θέσεως. Και πριν φύγει, είπε, «Κύριε, αν με κάνεις καλά, να σου δώσω μια υπόσχεση και να με βοηθήσεις αυτή την υπόσχεση να τη ζήσω. Θέλω μια φορά τη βδομάδα, Σαββατόβραδο, να έρχομαι, να κάθομαι όλη νύχτα. Ένας θέλει την πάπια, άλλος θέλει ένα ποτηράκι νερό και ο τρίτος θέλει να τον γυρίσεις λίγο, έλεγε άλλο, ή με γυρίζεις λίγο, μπορεί να γυρίσει λίγο έτσι». Και όταν βγήκε, πήρε μια άσπρη ποδιά, την έραψε με κουμπιά. Και κάθε Σαββατόβραδο πάει. Ούτε γιατρός είναι, ούτε σπουδαγμένη νοσοκόμα, ούτε ενέσεις ξέρει να κάνει, ούτε πληγές μπορεί να αλλάζει, ούτε φαρμακολογία έχει σπουδάσει. Όμως απλά ξενυχτάει στους απέραντους εκείνους θαλάμους. Μια ψυχούλα, ένα ποτήρι νερό. Και μια άλλη ψυχούλα που της λέει, «πας στο τηλέφωνο, ρίχνεις ένα δίφραγκο
είναι το τηλέφωνο της κόρης.

του γιού μου, του γείτονα. Έχω αυτή την παραγγελία για αύριο. Αδελφοί μου, φίλοι μου, την ίδια ώρα που ο καπετάν Γεράσιμος με το βενζινάκι του πραγματικά έμπαινε μέσα στο στόμα του λιονταριού. Μέσα στο στόμα του λιονταριού μπήκε. Την ώρα που η γριούλα μάζευε τα τζάμια και απόψε Σαββατόβραδο τούτη ψυχούλα χάνει στο πόστο της. Ο δούλος του Θεού, ξέρετε, θα σας παρακαλέσω πολύ, μπορείτε να με χειροκροτήσετε, ξέρετε. Ο δούλος του Θεού σας κάνω μάθημα περί αγάπης. Και δεν ντρέπομαι. Και δεν ντρέπομαι. Μάθημα περί αγάπης. Κάποιος άλλος κηρύττει, άλλος γράφει στίχους περί αγάπης και άλλος κάνει διάλεξη. Λέει, έκανα λέει μια διάλεξη, λέει, περί αγάπης. Ιδού οδόν υπερέχουσαν. Πέστε μου αγαπητοί μου τώρα, τι να σας πω. Υπάρχουν χαρίσματα μέσα στην Εκκλησία, προφήτες, δάσκαλοι, απόστολοι, δυνάμεις, χαρίσματα ιαμάτων, αντιλήψεις, κυβερνήσεις, γέννη γλωσσών. Ας ξεκινήσουμε και ο Θεός σας με βοηθήσει να μείνω εις την αγαπούλα και να απλή την πρακτική, την όμορφη αγάπη. Μπορείς να δώσεις αίμα, ας σου δώσω ένα τηλέφωνο, να πας να δώσεις, ας μην έχουμε. Να έχουμε ένα μικρό απόθεμα. Είναι ο Γιώργος ο Διακάκης, το καλό το παιδί, που πήρε αυτή την πρωτοβουλία. Παλιός και νυνεμοδότης, δίνει συνεχώς ο φτωχός και ζητάει αίμα. Να έχουμε μπουκάλια. Κάτους του Μεταξά ή στον Ερυθρό Σταυρό. Ξέρετε, αυτά τα μεταφέρεις. Με ένα τηλεφώνημα λες, δύο μπουκάλια στο τάδε. Έχεις το 15-20 μπουκάλια στη διάθεσή σου. Ό,τι συμβεί, στέλνεις ένα, στέλνεις δεύτερο, στέλνεις τρίτο. Μου έλεγε κάποιος πριν καιρό, όχι τόσο πολύ, πως ο γιατρός του είπε πως το παιδί του πρέπει να τρώει ειδικό κομμάτι κρέατος κάτω από ειδικές ανάγκες που έχει. Πολλές φορές οι γιατροί και στην κατοχή οι καημένοι τι να κάνανε. Έπαιρνε στο παιδί σου άρρωστο χλωμό στο γιατρό και σου έλεγε βούτυρο, κοτόπουλο, κρέας, πολύ τυρί, γάλα και ψάρι. Άμα τα είχε το παιδί μου στην κατοχή αυτά, δεν σας το έφερνα. Αλλά και αυτός τι να σου πει. Αυτό έπρεπε να σου πει. Δεν τα έχεις. Δεν χάνουμε τα. Αυτό πρέπει όμως. Αγαπητοί μου, θυμόσαστε το παράδειγμα που τόσα χρόνια λέγαμε και ίσως πρέπει σαν ανάγκη να σταθεί να το ξαναπούμε απόψε. Όταν κάποτε ο Ιησούς, ο γλυκής Κύριός μας, επήγαινε με τον Ιωσήφ και την Αγία Μητέρα στα Ιεροσόλυμα για Πάσχα, καθώς ξαναγύριζαν, το παιδί χάθηκε. Οι ειδικοί του νόμισαν πως είναι κοντά τους, πορεύεται μαζί τους, είναι στη συντροφιά με τα άλλα τα παιδάκια που συνήθως πάνε μπροστά. Και έχαμαν μεγάλη απόσταση. Πολλών ωρών. Πολλών ωρών. Και όταν έψαξαν το παιδί, δεν ήταν εκεί. Πίστευαν πως πορευόταν μαζί του. Πίστευαν πως ήταν μαζί τους. Και δεν τράπηκαν. Σταθήκανε και γύρισαν πίσω. Οδόν μιας ημέρας. Να το βρουν. Και το βρήκανε. Και βέβαια θα θυμάσαι που. Στην αγιότητα του ναού. Αγαπητοί, το θερμόμετρο της αγάπης, εδώ από κάτω, αλλά όχι δεξιά, αριστερά το θερμόμετρο της αγάπης, για να μετράει τους παλμούς της καρδιάς.
αδελφοί, για την αγάπη του Ιησού Χριστού δεν ξέρω αν το Σάββατο το άλλο θα είμαι εδώ ή θα είσαι εδώ ή όλοι μαζί θα είμαστε εδώ, δεν το ξέρω. Να σου πω κάτι. Ο Θεός να μας φυλάξει από του να ξεχάσουμε την οδόν, την υπερέχεια. Τι να σου πω. Τα ξέρεις όλα. Και είναι πολύ δύσκολη, ξέρετε, η θέση του τραπεζιού ή του άμβωνα να μιλάει σε ανθρώπους που τα ξέρουν. Να μιλάει σε κάποιον που δεν το ξέρει, έχεις και τη χαρά από κάτι του πες. Αλλά αυτός από κάτω... Σας πω, αδελφοί μου. Ο Κύριος απλά πράγματα θα με ρωτήσει. Και εις τα απλά πράγματα φοβούμαι πως δεν θα τα πάμε καλά. Ευτυχώς ή δυστυχώς. Δεν ξέρω. Δεν θα μας ρωτήσει για θεολογίες. Δυστυχώς. Γιατί αν μας ρώταγε για θεολογίες, θα είμαστε πρώτοι. Θα τραβάγαμε κάτι 17, 18, 19, κάτι άριστα. Η γνώση το ξέρε. Φυσιή. Και ο φτωχός ο Ιάκωβος, ο αυστηρός και σοβαρός αυτός πνευματικός άντρας θα πει «Ου πολύ διδάσκαλοι». Αγαπητοί, πίσω να ξαναβρούμε τον Ιησούν Χριστόν, τον ξυπόλυτο που ήξερε να ταΐζει, να κλαίει, να ποτίζει, να μην λυπεί τις ψυχές. Σας έλεγα, μου είχε κάμια εντύπωση. Κάποτε ήταν μεγάλη εβδομάδα πριν πολλά χρόνια και κάπου σε μια εκκλησία είδα ένα πρόγραμμα, μου πάνε να μιλήσω απάνω σε κάτι, δεν το είχα προσέξει ποτέ. Έκτοτε, ευχαριστώ πολύ τον Θεό, πόσο με σπαθί ήταν πληρωμένο εκείνη η γλυκιά κουβέντα του Κυρίου στον Ιούδα. Εάν έχεις, λέει, να κάνεις και όχι εκείνο θα κάνεις, και δεν το κατάλαβε κανένας, ξέρετε. Σε τέτοιο σημείο που διαρωτώνται. Λέει, άλλη, του είπε φαίνεται, λέει, να πάει για τους πτωχούς. Τόση λεπτότης, τέτοια αγάπη σε έναν Ιούδα. Και του πλύνε τα πόδια για να πάνε καθαρά τα πόδια να τον προδώσουν. Και δεν κατάλαβε πάλι κανένας τίποτα. Όταν τον συνάντησε με τα φωνών και με τα λαμπάδων και φανών, ήταν τότε που θα του ξαναπεί, φίλε, τι πάρει και τι ήρθες. Εκ του πάρει μη, πώς βρίσκεσαι εδώ κοντά μου. Αυτό, αδελφοί, με πολύ απλότητα και με πολύ αγάπη. Οδόν υπερέχουσαν μου δεικνύει ο Κύριος. Να ξέρετε πόσος κόσμος φτωχός υπάρχει μεταξύ μας. Δεν το ξέρετε. Δεν μπορείτε να το συλλάβετε. Να ξέρετε πόσες ψυχές υποφέρουν. Να γνωρίζετε πόσοι άνθρωποι σε ένα νοσοκομείο δεν έχουν τη δυνατότητα για μια αποκλειστική γυναίκα. Να ξέρετε πόσο θα χρειαζόσουν απόψε. Σαββατόβραδο να το έπαιρνες στην παρουσία του Κυρίου. Την υγεία μου έχω, Κύριε. Σε ευχαριστώ. Πες μου πού να πάω. Και αρχίζουμε και παραπονιόμαστε. Εδώ έχω εδώ ένα πόνο, λέει. Έχω εδώ ένα πόνο. Έχω ένα εδώ. Δεν μου λες πόσο είσαι. Λέει 78, αλλά έχω ένα πόνο εδώ. Έχω 78 χρονών και έχεις ένα πόνο εκεί, ρε παιδί. Θα από 30 χρονών φύγει ο κόσμος. Άκουσα στον Κύριο. Ευχαρίστησε τον Θεό. Τα στην ηλικία μου τι θέλετε να κάνω. Να γραφτώ στον Πανολυμπιακό να παίζω στην ηλικία μου. Ο πόνος στο πόδι μου με πιάνει, τούτο μου πονάει, τούτο μου πονάει. Τι να κάνω τώρα. Ευλογημένο το όνομα του Ιησού Χριστού. Ο Θεός σου χάρισε αυτοκίνητο. Να το χαίρεσαι και προς δόξαν Χριστού να είναι. Θυμήσουμε αν θέλεις να κάνεις όχι μια ευεργεσία, να κάνεις ένα μεγάλο μάθημα στον εαυτό σου. Να περάσεις από ένα πανεπιστήμιο. Πήγαινε να δεις το Λάκι το Σούπουλι. Στην παλιά την Κόρινθο. Και ξανά να μου πεις για το Λάκι το Σούπουλι.
χτυπιέται ολόκληρος επί 45 χρόνια. Το μεγάλο πρόβλημα του το καλοκαίρι είναι οι μύγες. Μια φορά που πήγαμε του είπαμε ότι Βεελζεβούλ είναι εβραϊκά ο άρχοντας από τις μύγες. Και έσκασε στα γέλια. Ναι, λέει, ναι, ναι, ναι, έτσι κάνει. Πρέπει να το καταλάβεις, να ξέρεις την φωνή που μιλάει. Είναι, λέει, οι μύγες, λέει, του σατανά, λέει. Ξέρω καλά, λέγω, τις μύγες. Με παιδεύουν, λέει, χρόνια αυτές οι μύγες. Ήτανε την Πέμπτη. Σε μια εκκλησιά μας. Μείναμε στο τέλος για λίγο. Και μιλάγαμε με μια ψυχή. Μια αδελφή, καλή ψυχή. Κύριε, Κύριε, να είχαμε κάπου έτσι ένα άπλωμα. Επάνω εκεί, αγαπητός αδελφός, έχει ένα θαυμάσιο ιδρύσει άσυλο, οίκημα, διευκόλυνση, ζεστασιά αγάπης. Αλλά είναι μόνο για ανθρώπους που μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν. Μέχρι εκεί. Ποιο εκεί δεν μπορεί. Γιατί δεν μπορεί. Τέλος. Αυτούς τους άλλους, τι θα τους κάνουμε. Σε απασχόλησε ποτέ αυτό? Όσο μεν μπορείς να αυτοεξυπηρετηθείς, τελεία. Μετά, έπειτα. Έχεις πάει στους οίκους ευγυρίας. Σε έχεις δει ποτέ? Ο Θεός να σε φυλάξει. Και ο Θεός να με φυλάξει. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Δεν θα σας έλεγα να ανοίξουμε κάτι με 200 κλίνες. Ωραία ψυχή μου. Μακάρι. Με τρεις. Μιλούσα με κάποιον και είναι τόσο φτωχός σε μια επαρχία και μου έλεγε, έτσι και γίνει κάτι τέτοιο, αδελφέ, εγώ θα σου στέλνω το λάδι και μια κατσίκα να έχουν τα γεροντάκια μας. Όνειρα. Πες τα έτσι. Ανάγκες. Πολλές και μεγάλες. Από αγάπη πως πάμε. Από κηρύγματα πάμε καλά. Από βιβλία αναγκαία. Ακόμα πιο καλά. Από φυλάδια μέχρι που κυτρινίζουνε από ό,τι βλέπω έξω. Πολύ καλά. Από αγαπούλα. Μια φορά είχα το θράσος να ρωτήσω μια ψυχή. Χρόνια εδώ μέσα. Τα Σάββατα κυρίως. Χρόνια σας λέω. Πού ήσουν να της λέω. Σε έχασα. Και μου γύρισε πικρά και μου είπε. Ήμουνα, λέει, 4 μήνες στο νοσοκομείο. Τουλάχιστον λέω, τι ρώταγα. Τι ρώταγα ο ανόητος, δεν ήταν να κατάπινα τη γλωσσούλα μου. Να της πουλήσω εκδούλευση που ήσουν. Δεν το ξέρα, θα μου πεις. Έτερον εκάτερον. Δεν το ξέρα γιατί δεν ερώτησα. Και δεν ερώτησα γιατί είναι πιο απλό. Δεν ενδιαφέρθηκα. Και μπήκε ένας, λέει, Γιώργος στην εκκλησία με το καπέλο του. Έτσι μέσα, μέχρι εδώ το καπέλο του. Το πλησιάζει ένας και του λέει, με συγχωρείτε, λέει. Εκκλησία είναι, λέει. Δεν το ξέρετε, πρέπει να βγάλετε το καπέλο σας. Λέει, πώς δεν το ξέρα. Το ξέρα, λέει, που είναι και εκκλησία. Το ξέρα, λέει, που έπρεπε να το βγάλω. Λέει, γιατί δεν το βγάλατε? Για να έρθει κάποιος να μου μιλήσει, λέει. Είναι, λέει, 3 μήνες που έρχομαι εδώ μέσα, δεν μου μίλησε, λέει, ποτέ κανένα. Ποτέ καλημέρα δεν μου είπε κανένα. Ήταν η μόνη ευκαιρία να έρθει κάποιο να μου πει, λέει, 2 κουβέντες. Τίποτε άλλο. Τι να σας πω, αγαπητοί μου. Να γράψουμε εδώ σκέψεις, να γράψουμε. Να κοιτάξουμε. Να γράφουμε. Φω. Κάποιο παιδί θέλει παπούτσια. Μια κυρά θέλει μια ρόμπα. Και ο φίλος μου, ο γιατρός, ο Γιάννης, μου παρήγγειλε πως θέλει να του πάρω ένα ζευγάρι πιτζάμες. Και είναι από την κορτιζόνη τόσος. Ο Γιάννης, ο φίλος μου, ο γιατρός.
να τις πάρουμε. Θέλετε να ξαναρχίσουμε ξανά. Και να τον ανήφορο. Μα τούτη τη φορά απλά και πρακτικά μαζί με τον Κύριο. Είναι αναμφισβήτητο και το πιστεύω γιατί το πιστεύεις. Πώς η σωτηρία δεν είναι εκ των έργων. Όμως ο Ιάκωβος θα πει κάτι. Μου λες πως είσαι σωσμένος. Το πιστεύω. Περιμένω να μου το αποδείξεις. Μπορεί ήθελε ο Θεός να μας βοηθήσει. Συγχωρήστε με, τι να μας βοηθήσει. Είναι θέμα δικό σας. Εμένα ο Θεός θα με βοηθήσει. Όσο ακόμα μπορώ και έχω λίγο αίμα, ξέρετε πουθενά να πάω να δώσουμε λίγο αιματάκι απόψε. Όλα τα άλλα. Τι να τα κάνετε. Να ανέβω στον άμβονα να σας φλωμώσω στο κήρυγμα. Προς τι. Χαρίσματα. Τόσο πολλά. Και τόσο μεγάλα. Και αναμφισβήτητα χαρίσματα αναγκαία. Όμως συμμερίζομαι το φόβο του Παύλου. Καθώς κλείνουνε τα χρόνια της ηλικίας του κόσμου. Και εντούτε η αρχή με το τέλος. Έτσι είναι ο κύκλος, ε? Έτσι και κλείνει. Όσοι θέλετε να δείτε τον κόσμο και την εκκλησία των τελευταίων ημερών, διαβάστε το γνωστό κομμάτι του Παύλου εις τον Τιμόθεο περί των εσχάτων ημερών και διαβάστε και το δεύτερο κεφάλαιο τους προς Ρωμαίους. Όταν ήρθε ο Χριστός, πώς ήταν ο κόσμος. Και αν θέλετε να δούμε ένα πρακτικό και αναγκαίο κήρυγμα. Έναν ανηφορικό αλλά απαραίτητο δρόμο. Αδέρφια, ακούστε τι το Πνεύμα το Άγιον έχει να πει με τον Παύλο απόψε. Έτι, καθ' υπερβολήν οδόν ημίν δίκτυνη. Υπερέχοντα δρόμο σας δείχνω. Και είναι ο δρόμος της αγάπης. Γιατί εάν μιλώ όλες τις γλώσσες των ανθρώπων, όλες τις γλώσσες των αγγέλων και δεν έχω αγάπη, είμαι ένα ταψί που το χτυπάνε, είμαι ένα κύμβαλο νεκρό που μονάχα ξέρει να αλλαλά. Ο Κύριος να μας μιλήσει. Τα που διάβασα Γιώργο και μ' άρεσε. Μετράμε όχι όσα δίνουμε. Πρέπει να μετράμε αφού δώσουμε τι μας έμεινε. Ο Κύριος επένεσε την χείρα όχι για όσα έδωσε αλλά για όσα κράτησε. Και δεν είχε κρατήσει τίποτα. Να με βοηθήσει ο Θεός να μετρήσω τι εβάστηξα και όχι τι έδωσα. Και τούτη είναι μια απαρχή ενός υπερέχοντος δρόμου. Να σου γυρέψω κάτι Κύριε. Νομίζω πως βρίσκομαι μόνος μπροστά σου. Όλη εκείνη την ειλικρίνεια που πρέπει στους ανθρώπους που στέκουν στην παρουσία σου. Συγχώρεσέ με. Συγχώρεσέ μας όλοι αλλού. Άδειασε στους ουρανούς και έδωκες. Και κατέβηκε κάτω και διήλθε ευεργετών και θεραπεύω. Είχαμε απαρχή απόψε καινούργια ζωής. Για καινούργιους δρόμους. Για άλλες κατευθύνσεις. Σε ευχαριστούμε. Οδόν υπερέχουσαν μας δεικνύεις.
στο όνομά Του.

0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον Χριστό. Χθες μας συνεχώρησε. Σήμερα μας καλύπτει με έλεος. Για το αύριο μας κρατάει από το χέρι. Μην αφήσεις τις καρδιές μας ούτε να σταθούν σε επάλξεις ενός κούφιου και ανθρώπινου ενθουσιασμού, ούτε από την άλλη πλευρά να μας καταπιεί η θλίψη. Κράτησέ μας στο μέσο δρόμο. Κάποια μέρα σύ γνωρίζον θα ευλογήσεις. Το περιμένουμε και εν Χριστώ Ιησού αναπάβεται απάνω σε αυτή τη μεγάλη αλήθεια το πνεύμα μας και η καρδιά μας. Θυμήσου τις οικογένειές μας και τα παιδιά μας και θυμήσου την νεότητα. Το κορίτσι της Εκκλησιάς και το κορίτσι του Σαββάτου. Το σπουδαστή, τον πόνο, τη θλίψη, τα γερατιά, τη μοναξιά. Κύριε, Κύριε, κάνε μας την τιμή απόψε στο τρίωρό μας να το σφραγίσεις με την παρουσία του Πνεύματος. Βοήθησε να ζήσουμε ώρες ανογίου. Σήκωσέ μας ψηλότερα από τα ανθρώπινα και τα χωμάτινα. Και ευλογών, άπλωσε το χέρι σου και καθώς σκύβουμε τα κεφάλια μας, ευλόγησέ μας. Άμην. Θα παρακαλέσω πάρα πολύ για όσους θέλουν να ανοίξουμε το Λόγο του Θεού. Θα διαβάσουμε από το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων. Από το 11ο κεφάλαιο. Από το 19ο χωρίο. Πράξεις των Αποστόλων, Ιώτα Αλφα, 11ο κεφάλαιο, Ιώτα Αλφα. Ημέν, λοιπόν, διασπαρέντες, διασκορπισθέντες, από την θλίψη, από το διωγμό που εγένετο επί Στεφάνου, πέρασαν μέχρι την Φινίκη, και την Κύπρο και την Αντιόχεια. Ημέν. Ποιοι είναι ημέν? Οι απαρτίζοντες στην Εκκλησία. Διότι οι Απόστολοι μείνανε όλοι στην Ιερουσαλήμ. Και οι άνθρωποι αυτοί μίλησαν, κηρύξανε, μεταφέρανε, μπήκαν σε σπίτι-σπίτι, πιάσανε ψυχούλα-ψυχούλα, χωριό-χωριό. Θα ήθελα να πάρουμε σαν θέμα προσευχής όλοι μας. Ξέρω πως προσεύχεστε αυτό το περίφημο και δυνατό «Μη είσαι ενέγγιση μας εις πειρασμόν». Και ακόμα ξέρω πως προσθέτεται αν μόνοι μας απερίσκεφτα πέσουμε στον πειρασμό ρίσον ημάς. Ελληνικά σημαίνει τράβηξε μας. Αν όμως μέσα στα σχέδια του Θεού, πολλές φορές μέσα στο νόμο της σποράς και του θερισμού, θα είναι Κύριος ο Θεός ο οποίος θα επιτρέψει κάτι στη ζωή μας, ο Θεός να μας βοηθήσει, να με βοηθήσει, να δω και την άλλη πλευρά. Γιατί ξέρετε, πάντοτε υπάρχει η άλλη πλευρά. Πάντοτε. Εμείς βλέπουμε το διωγμό. Έτσι θα διαβάσετε. Κεφάλαιον ζήτα, μετά την απολογία, διωγμός, ο Παύλος. Δεν είναι μόνο αυτή η σελίδα στη ζωή μας. Υπάρχει κι άλλη σελίδα στη ζωή μας. Απλώς δεν θέλουμε να τη δούμε. Ή πεισματικά κλείνουμε τα μάτια μας και λέμε γιατί να γίνει. Ποτέ το κερί δεν φωτίζει αν δεν λιώσει. Και ποτέ ο βασιλικός δεν αφήνει τη μυρωδιά του στα δάχτυλα εάν δεν τον τρύψεις. Δεν τον λιώσεις. Το τριανταφυλόνερο γίνεται από τη σύθλιψη των τριανταφυλόφιλων. Έχε το υπόψη σου και πάρ' το θέμα προσευχής αν θέλεις. Κύριε, μέσα από την όποια περιπέτεια και τα όποια δάκρυα, βοήθησέ με να βγάλω κάτι καλό. Ήταν πολλά χρόνια πριν που ένα Σάββατο απάνω στην πρώτη αυτή ώρα και απάνω στο ίδιο περίπου αντικείμενο βρήκαμε ένα εδάφιο. Ήτο δε πλησίον του Σταυρού κήπος. Και είχαμε πει τότε, είναι δυνατόν? Πάντα είναι δυνατόν. Κοντά στο Σταυρό και δίπλα στην ώρα του πόνου και του αίματος και του μαρτυρίου. Αν έχεις μάτια και αν έχω ανοιχτή καρδιά, να δούμε ότι υπάρχει και προχωρούμε. Ήσαν δε ανάμεσα σε αυτούς τους μαθητές, τους πιστούς που κηρύξανε και κατέβηκαν, άνδρες Κυπροί και Κυριναίοι. Αν διαβάσετε όλο το κομμάτι το γύρω από τον Στέφανο, θα δείτε κάτι. Ότι ο Στέφανος εκήρυξε και είχε ένα πόλεμο απολογητικό με τους Λιβερτίνους και τους Κυρίνιους. Το θυμόσαστε τις πράξεις. Λιβερτίνοι στη ρωμαϊκή γλώσσα, στη λατινική γλώσσα, είναι αυτοί που λέμε οι απελεύθεροι. Ελεύθεροι. Ήταν όμως και Κυρίνιοι. Η Κυρίνη είναι ένα κομμάτι της Αφρικής ακόμα και τώρα. Να το φανταστείτε κάπου απέναντι στα αφρικανικά παράλια, απέναντι από τη Μάλτα. Με υψηλή μόρφωση της εποχής εκείνης, με κέντρα πνευματικά δυνατά, μεγάλα, φιλοσοφικές σχολές, ανταγωνιζόταν επάξια τον Αιγυπτιακό χώρο, η Κυρίνη. Και τώρα, τι μαθαίνουν? Ότι οι άνθρωποι που πολέμησαν τον Στέφανο, οι άνθρωποι που αντετάχθησαν στο κήρυγμα του Στέφανο, εκείνοι οι οποίοι τελικά τον οδήγησαν στο μαρτύριο, τώρα βρίσκονται μέσα στις τάξεις των πιστών. Ποτέ μην απογοητευτείς για κάποιον άνθρωπο. Ποτέ μην πεις για κάποιον με αυτόνε, με τη ζωή του, με τη διαγωγή του, με την καρδιά του, με το στένεμα του κεφαλιού του, δεν γίνεται τίποτα. Ποτέ μην το πεις, δεν έχεις το δικαίωμα. Κάθε φορά που θα πεις κάτι τέτοιο, κάθε φορά να σκέφτεσαι εκείνο των λόγων του Κυρίου. Είναι τι αδύνατον είσαι με. Ποτέ εσύ. Αυτοί οι άνθρωποι, λέει, δεν μιλάγανε παρά μονάχα προς τους ελληνιστάς, ευαγγελιζόμενοι τον Κύριον Ιησούν. Τώρα δεν μπορώ να το καταλάβετε βέβαια, ούτε εμείς το καταλαβαίνουμε. Τι πάει να πει αυτό? Κάπως γελάς. Μην ξεχνάς ότι και ο Πέτρος την ίδια αντίληψη είχε. Όταν τον εκάλεσε εκείνος ο Ρωμαίος αξιωματούχος και είπε αρνούμε, δεν είναι δυνατόν. Χρειάστηκε ο Θεός να το του μιλήσει με το όραμα του Σεντονιού τρεις φορές. Όχι μία, τρεις. Σε ένα μέτρο. Ο Θεός να μας δώσει αυτό το πνεύμα, αγαπητοί. Της υπομονής, της γλυκύτητος. Πάντα να λες όταν κάποιος φέρεται σκληρά ή δεν το θέλει να το καταλάβει ή δεν μπορεί να το καταλάβει. Όταν ο Πέτρος δεν τα ξέρε όλα, ας τον συγχωρήσουμε, κι αυτός δεν τα κατέχει όλα. Προχωρούνε και εδώ λέει κάτι. Και ειν και ειν χειρ Κυρίου με ταυτόν. Το χέρι του Θεού ήταν μαζί τους. Αν σας υποβάλουν ποτέ το ερώτημα πώς κλείνει μία εκκλησία, να απαντήσετε. Δεν κλείνουν οι εκκλησίες με λουκέτα. Δεν κλείνουν οι εκκλησίες με καντρόνια που τα βάζουν έτσι στις πόρτες να μην μπει κανένας. Οι εκκλησίες κλείνουν από τη στιγμή που το χέρι του Θεού θα τραβηχτεί. Μπορεί η εκκλησία να συνεχίσει την δράση της, τους δρόμους της, να... Ουα! Το χέρι του Θεού όμως έχει αποσυρθεί. Και αυτό συμβαίνει και για τη ζωή μας. Εάν διαβάσετε την ιστορία του Σαούλ, θα δείτε ότι ο Θεός τράβηξε το χέρι του από τη ζωή του Σαούλ. Το τέλος δεν ήρθε έπειτα από 2 λεπτά. Συνέχισε. Όμως ο Θεός δεν ήταν μαζί του. Όπως του είπε ο προφήτης την ώρα που εγύρισε και τράβηξε το ημάτιο του ανθρώπου του Θεού και το ημάτιο σκίστηκε και του είπε «Η βασιλεία σου εσκίστηκε». Να μας χαρίσει ο Θεός αυτή την προσευχή τις τελευταίες δύσκολες και ανηφορικές ώρες που περνάμε. Το χέρι του Θεού να είναι μαζί μας. Ακούστηκε στην εκκλησία, στα Ιεροσόλυμα, για αυτούς που επιστρέψανε στον Κύριον εκεί στην Αντιόχεια και στείλανε το Βαρναβά να πάει μέχρι εκεί, ο οποίος πράγματι πήγε, είδε τη χάρη του Θεού. Εδώ πρέπει να κάτσουμε 6 μήνες όλο αυτό το κομματάκι, αλλά τώρα μέσα σε μισή ωρίτσα. Και χάρηκε. Εάν μου έλεγες τι σου άρεσε πιο πολύ και πιο πολύ από όλα αυτά τα κομμάτια, τα σχετικά με το Βαρναβά, θα σου απαντούσα αυτή η λέξη, αυτό το ρήμα, εχάρηκε. Μεγάλο πράγμα να χαίρεσαι με τη χαρά του άλλου. Με τη λύπη του άλλου λυπάσαι. Δεν μπορεί να του πεθάνει το άλλο το παιδί του και εσύ, ας πούμε, να πέσεις κάτω και να λες «Βαστάξτε με, θα σκάσω από τα γέλια». Δεν γίνεται. Σε ξένη κηδεία πας, θλίβεσαι. Το ξένο πόνο ακούς, σφίγγει την καρδιά σου. Στην ξένη χαρά. Απόστολε, θα μου κάνεις μια χάρη να σβήσει και το φως το απέναντι. Ευχαριστώ. Όχι εσύ, Απόστολε. Ευχαριστώ. Ωραίο πράγμα να χαίρεσαι. Ωραίο πράγμα να μαθαίνεις για την ευλογία του άλλου. Και δική μου ευλογία δεν είναι. Τι γίνεται, λέει, χλωερό παιδί, έμαθα που αγόρασες αυτοκίνητο. Απ, τα κεράσεις. Εκείνη η καλαποδίαση των προσώπων δεν είναι πνευματικά πράγματα. Είναι ορισμένοι άνθρωποι που σε όλη τους τη ζωή μοιάζει το μούτρο τους σαν εκείνους που θέλουν να φταρνιστούν και δεν μπορούν. Κάνουν κάτι γκριμάτσες. Γιατί ρε ξέρω άνθρωπε, τι σου συνέβη? Γιατί κριτήνας πρόκειται? Γιατί αδελφέ μου? Και έγραψε ευλογημένο το όνομα του Ιησού Χριστού. Και πήγε, αδελφέ μου, να σε φιλήσω. Ευλογημένο το όνομα του Ιησού Χριστού. Να, αυτές οι μυσιογνωμίες, αγαπητοί μου. Εδώ λέει, ψάχνουμε να βρούμε τι λείπει από τη σημερινή εκκλησία. Λάθος. Ποιοι λείπουν από τη σημερινή εκκλησία και από τη σημερινή πορεία της εκκλησίας, παγκόσμια μιλάω, λείπουν τέτοιοι άνθρωποι, τέτοιες φυσιογνωμίες, τέτοιες ωραιότητες, τέτοια αναστήματα. Επήγε και χάρηκε. να χαρείς, να το γλεντήσεις. Το παιδί σου δεν επέτυχε στη γυμναστική ακαδημία. Επέτυχε ταλαινού. Ευλογημένο το όνομα του Θεού. Θα το χαρείς. Λέει το χαβάλι με το δικό μου. Βρε καλέ μου άνθρωπε. Ταλαινού επέτυχε. Ευλογημένο το όνομα του Θεού. Κάτι προσεφούλα σου. Κάτι είναι ο Θεός και για το δικό μου το παιδί. Σήκω στα ματάκια σου επάνω. Θέλω να το υπογραμμίσεις στην Καινή σου Διαθήκη αυτό και να τραβήξεις γραμμούλα από κάτω. Πήγε και είδε τι γίνεται εδώ, λέει, κυριάκια, δόξα στον Κύριο. Πω, και αρπαχτήκαν, λέει, από τα χέρια και χορεύανε γύρω, γύρω, γύρω. Σαν τα μικρά τα παιδιά. Όταν μας είπανε, λέει, πως θα γυρίσουμε στα Ιεροσόλυμα, πηδούσαμε και ήμεθα ως ημεθείοντες. Προτιμάσαι. Εκείνη στενό το πνεύμα, εκείνη η καρδιά, εκείνο το κακομοιριασμένο το πνεύμα, εκείνη, εκείνο το σφίξιμο που ανεβάζει την πίεση 38 και 2. Γιατί, τι σου συμβαίνει ο χρυσεβάθρωπος, τι έχεις. Ο Θεός να μας φυλάξει από ζήλιες. Έλεγε κάποιος, θέλεις να κάνεις έναν άνθρωπο να πονέσει, τρύπησέ του τη μύτη. Θέλεις να κάνεις έναν άνθρωπο δυστυχισμένο για όλη τη ζωή, κάνε του μια ένεση μέσα να ζηλέψει. Η ζήλια κατατρώει τον άνθρωπο. Η ζήλια του μαραίνει, λέει, την ομορφιά του. Το καίει στο φούρνο. Το κάνει σαν περγαμινή. Γιατί? Χάρη. Και τους παρακάλεσε να παραμείνουν στην πίστη και στον Κύριο, γιατί ο Βαρναβάς ήταν πραγματικά άνθρωπος αγαθός και γεμάτος με πνεύμα Άγιο. Και ήταν ένα άλλο Σάββατο που λέγαμε, δεν τα βρίσκανε καλά τα πράγματα. Έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ. Λέει, τι αγαθέ, λέει. Του, σβήσε λίγο το αγαθέ, λέει. Πιστέ, πιστέ. Εδώ είναι η πίστη, λέει. Ρε καλέ μου άνθρωπα που λέει αγαθέ και πιστέ. Πώς να το σβήσω. Πάρε ψαλιδάκι, κόψε το από την Καινή σου Διαθήκη. Πώς να το κόψω από τη δική μου Καινή Διαθήκη. Έβγε δούλε αγαθέ. Πιστούς ανθρώπους έχουμε. Και κανένα αγαθό. Αγαθό άνθρωπο, καλό άνθρωπο. Να ξέρει να γελάει, να ξέρει να χαίρεται, να ξέρει να κλαίει με τον πόνο του αλουνού. Τι ευλογημένο το όνομα του Θεού. Ο Κύριος να μας φυλάξει, αδελφοί μου. Και ο Κύριος να μας δώσει, παρακαλώ, αυτά τα χαρακτηριστικά. Δεν λέει εδώ ότι ήταν τρομακτικός και δυνατός και έκανε θαύματα και πω. Ήταν το προηγούμενο Σάββατο που λέγαμε εδώ πέρα, οδόν υπερέχουσα σας δεικνύω. Αγαπούλα τη λένε αυτή την οδό. Και προσετέθη αμέσως. Πολύς πλήθος κόσμου, πολύς λαός στο Χριστό. Αλλά από το κομμάτι αυτό θα ήθελα να ανεβούμε λίγο πιο πάνω και να κάνουμε βάση και απαρχή για μερικές σκέψεις. Θέλω να φτάσουμε στο 21, λίγο πιο πάνω, εκεί που είπαμε και είναι χείρ Κυρίου μεταυτών. Να δούμε εδώ στο Βάμβα πώς το λέει. Και ήτο χείρ Κυρίου μεταυτών και πολλοί πλήθος πιστεύσαντες επέστρεψαν εις τον Κύριο. Σε κάθε εκκλησία, σε όλες τις εκκλησίες, σε όλο το πρόσωπο της γης, σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας, τις δύσκολες ιστορίες της Εκκλησίας. Τρεις κατηγορίες ανθρώπων υπάρχουν. εκείνοι οι οποίοι δεν εμπίστευσαν. Ύστερα από λίγο βρίσκουν μια αφορμή, φεύγουν. Εκείνοι οι οποίοι επίστευσαν. Το τι έχει τραβήξει η Εκκλησία όλων των αιώνων με τους ανθρώπους που πίστεψαν, όπου πρόβλημα, όπου τραγωδία, όπου δάκρυα, όπου γόνατα που βγάλανε κάλους, ήταν από τους ανθρώπους που επίστευσαν. Κατηγορία τρίτη. Οι άνθρωποι οι οποίοι επίστεψαν και επέστρεψαν εις το κάποιο. Τι να σας πω. Να πούμε κάτι. Ναι, μας ακούσει όμως και κανένας. Λίγοι άνθρωποι έχουν επιστρέψει εις τον Κύριο. Λίγοι άνθρωποι βρίσκονται εις το έδαφος του Κυρίου. Ο λαός Ισραήλ ήτανε χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από την Αίγυπτο και η καρδιά του βρισκότανε εις την Αίγυπτο. Τα ποδάρια του μίλια μακριά, η καρδούλα του πίσω στην Αίγυπτο. Πάντα να θυμόσαστε αυτό που λέμε κάθε Σάββατο. Υπάρχουν, λέει, δύο τρόποι να τραγουδήσεις ένα τραγουδάκι του κόσμου. Ο ένας τρόπος είναι να το τραγουδήσεις. Τι τραγουδάνε, ξέρω εγώ, το κρασί. Και ο άλλος τρόπος είναι, λέει, να το τραγουδάει κάποιος άλλος ή να το ακούς και εσύ μέσα στο σπίτι σου να χτυπάς το πόδι σου στο ρυθμό του τραγουδιού. Φοβούμαι πως χτυπάμε το πόδι μας στο ρυθμό του τραγουδιού του κόσμου. Ο Θεός να μας φυλάξει. Και εσείς ξέρετε πως ούτε το δάσκαλο σας έκανα και ούτε τον ιεροκήρυκα. Ευχαριστώ πολύ τον Θεό. Παρά την πολύ προχωρημένη μου ηλικία, μέχρι τη στιγμή κάτι τέτοιο το γλίτωσα. Κάντε προσευχούλα μέχρι το τέλος να το γλιτώσω. Τέτοιο καλαμάκι. Μην καβαλήσω κανένα καλάμι. Τα αγοράκια, σας το έχω ξαναπεί, στα παλιά τα χρόνια, τώρα δεν παίζουν τα καημένα. Και τα λυπάμαι πολύ τα παιδιά που δεν παίζουν. Εμείς επέρναμε από ένα καλάμι, ανεβαίναμε έτσι πάνω στο καλάμι και τρέχαμε ότι ήταν αλόγατο το καλάμι. Αυτό σημαίνει ακαβάλιση, λέει το καλάμι αυτός. Λοιπόν, με αυτή την έννοια να σας πω κάτι. Αδελφοί, ο Θεός να μας φυλάξει όλους. Ο Θεός να μας φυλάξει από το να πιστέψουμε και να μην επιστρέψουμε. Το τι ζημία έχει γίνει στους αιώνες που περάσανε, το τι δυσφήμιση και το τι κακό έχει γίνει, εν τη ημέρα εκείνη θα το δείτε, από ανθρώπους οι οποίοι ουδέποτε επέστρεψαν. Τι σημαίνει επιστρέφω? Ο άνθρωπος ήτανε στην παρουσία του Ιησού Χριστού. Οι εδεμικές ώρες του δειλινού ήταν ώρες μαζί με τον Κύριο. Διότι τον Θεόν ουδείς είδε πόποτε. Ήταν ο Ιησούς Χριστός στους εδεμικούς εκείνους περιπάτους το δειλινό. Αυτή ήταν η ευτυχία του ανθρώπου. Αυτή ήταν η πνευματικότης, η ορίμανσης, η γλυκή της και ο χορτασμός του ανθρώπου. Η παρουσία του Ιησού Χριστού. Ο άνθρωπος έφυγε. Ο άνθρωπος απομακρύνθηκε. Ο άνθρωπος εγύρισε τα νότα του. Ο άνθρωπος πήγε μίλια μακριά. Μέχρι ότου το Πνεύμα το Άγιον μας πληροφορεί για την υπόθεση του Σταυρού, του Αίματος, της Χάριτος. Και ο άνθρωπος επιστρέφει. Τι να σας πω τώρα. Να πούμε κάτι. Να ρωτήσουμε κάτι ο ένας τον εαυτόν του. Έχουμε επιστρέψει? Βρίσκεσαι στο γλυκύτατο εκείνο έδαφος του Κυρίου? Τι λέει ο ένας, χαμογέλασέ του. Τι λέει ο άλλος,
1: Προσευχή.
0: Θέλεις να επιστρέψεις στον Κύριο. Θέλεις να ξαναζήσεις τις ώρες της παρουσίας του Κυρίου. Θυμάσαι το Μωυσή όταν κατέβηκε από το βουνό, το λαμπρό προσωπάκι του που δεν μπόρεσαν να ατενίσουν σε αυτό ο λαός. Το θυμάσαι. Ποτέ η ανθρωπότητα δεν είχε τόση ανάγκη όσες τις μέρες μας ο λίγων ανθρώπων οι οποίοι να έχουν εκ καρδίας επιστρέψει στον Κύριο. Πόσες φορές αυτό το νιώθουμε καταλυτικό και πιεστικό μέσα μας και βρίσκουμε άλλες διεξόδους για να ευχαριστήσουμε τον Κύριο, να τρέξουμε ή να δώσουμε, να δαπανηθούμε ή να δαπανήσουμε. Όχι. Αν σε ρωτήσουνε πού είναι το μεγάλο το μυστικό της δυνάμεως της πρώτης εκκλησιάς, εκείνο το πυρυπολιμένο, εκείνο το σίδερο, το κόκκινο, το αναμένο, πού να το αρπάξεις, πού να το πιάσεις την εποχή εκείνη, ουδή σε τόλμα προσκολάστε. Πού είναι το μυστικό? Είναι στο ότι ήταν μια μικρή, πολύ μικρή ομάδα ανθρώπων. Εκάναμε σφάλμα και μπήκαμε μέσα στο πνεύμα της εποχής. Κοιτάξαμε και ακουμπήσαμε στα νούμερα και όχι στην ποιότητα, στους αριθμούς και όχι στα αναστήματα. Και μετράμε τις ευλογίες μέσα στις εκκλησίες με αριθμούς. Εσφάλαμε και θα κλάψουμε. Να, τι νομίζω, τι πιστεύω, πώς στέκει η μεγάλη ανάγκη των ημερών που περνάμε. Πριν αρχίσουμε καν από τις 7, μια μικρή συντροφιά, είμαστε εδώ, πού να πάμε, για ποιον άλλο να μιλήσουμε και τι να πούμε. Και λέγαμε ακριβώς το μαγικό κουμπί της Αποκαλύψεως. Καθώς ο κόσμος γίνεται πιο πλανερός, πιο σκοτεινός, πιο άθλιος, πιο άδικος. Ο Άγιος ας γίνει έτη. Ας βοηθήσει ο ένας τον άλλον με προσευχή σε αυτό το έτη. Ο Κύριος να μας αξιώσει να πάρουμε την σωστή θέση πριν πάρουμε τη σωστή απόφαση. Ο δρόμος του Κυρίου έχει κόστος. Ενθουσιαστικές μορφές κηρυγμάτων είναι ξεπερασμένες. Είναι ανάγκη περισσότερο από κάθε άλλη φορά τώρα να πούμε στις ψυχές, έχει μεγάλο κόστος η υπόθεση του Χριστού και η ζωή του Χριστού. Είσαι έτοιμος? Λέει και τι διαθέτεις. Λέει τι δώρο. Να πάρω του παιδιού ένα ρολογάκι, λέει. Λέει και τι διαθέτεις. Λέει 35-36 δραχμές. Μπορείς να πάρεις ένα από εκείνα που πουλάνε στα πανηγύρια. Τα τενεκεδένια που είναι ζωγραφιστοί οι δείκτες. Άλλο. Όχι. Με 36 δραχμές ρολόι. Όχι. Είσαι έτοιμος για το μεγάλο κόστος? Είσαι έτοιμος για πετροβόλημα και για μπουγαδόνερα επάνω σου όλα? Ήρθα να βάλω μαχαίρι, είπε ο Χριστός. Προσέξτε, γιατί στις μέρες μας κυκλοφορούν μυστήρια. Μέσα στο Λόγο του Θεού αυτά τα πράγματα δεν υπάρχουν. Είναι περίπου σαν το μυστήριο της ιεροσύνης που βγάλανε οι άνθρωποι. Εδώ δεν υπάρχει. Και λες, μα Χριστέ μου άνθρωπε, τι γίνεται με σένα, τι πράγματα είναι αυτά? Δεν πάμε για να μιλήσουν, λες. Άλλο το ένα λέει, άλλο το άλλο. Μην με κοιτάς εμένα, λέει. Είναι το μυστήριο της ιεροσύνης. Κάπως έτσι τα κάναμε και τα μυστήρια εδώ τα πνευματικά. Έτερων εκάτρων. Εσώθηκα, έλεγε, είμαι σωμένος, είμαι βασιλεύω και συνεκάθισα και. Ρε Χριστέ μου, τι και. Για έλα εδώ, να σου πω και ντρέπομαι να στα πω. Να τα πούμε οι δυο μας. και αρχίζει η αλυσίδα των εδαφείων και εάν της και γίνεται η εξαίρεση κανόνας, ο κανόνας καλύπτει τα πάντα. Όχι. Τουλάχιστον δεν το βλέπω έτσι, μπορεί να σφάλω. Και ας έχω γυρέψει συγγνώμη να σφάλω. Ποτέ δεν δέχτηκα πως υπάρχει διαφωνία ανάμεσα στον Παύλο και στον Ιάκωβο. Ποτέ δεν δέχτηκα πως ο ένας μιλάει για πίστη και ο άλλος μιλάει για έργα. Ο Παύλος μιλάει για ένα δέντρο που πρέπει να φυτευτεί. Ο Ιάκωβος προσθέτει κάτι άλλο. Και όταν βγάλει καλπό και όταν φέρει τα φρούτα του, τότε λέμε το δέντρο έπιασε. Δεν είναι δυνατόν να φέρει φρούτα εάν δεν το φυτέψεις. Δεν είναι δυνατόν όμως ποτέ ένα δέντρο να το φυτέψεις και να πεις έπιασε εάν δεν φέρει τον πρέποντα καρπό. Πώς να το κάνουμε. Αυτό ξέρετε. Το κάνεις έτσι και σπάει στα 15. Δηλαδή περίμενε. Δεν το φυτέψαμε. Λέει ναι. Α, τελείωσε αφού το φυτέψαμε. Μα δεν ήταν αυτό το πράγμα. Δεν ήταν σε μένα αυτά τα πράγματα. Επειδή δεν είμαι γεωργός και δεν ξέρω τι φυτέψατε. Τίποτε άλλο. Ο Θεός μπορεί να μιλήσει και να πει περισσότερα σε όλους μας. Ούτε σε φοβίζω, ούτε σου δημιουργώ πλέγματα. Πρέπει να ξεπεράσαμε μια εποχή που όταν μιλούσες για τέτοια πράγματα νόμιζε όλος ότι έμπαινες ως μενόμενος σταύρος σε ιαλοπολείο και τα έκανες λέει. Τι είναι αυτά. Από τον καρπόν θα γνωριστεί το δέντρο. Τώρα βλέπεις ότι ο καρπός είναι φαρμάκι παραθείων, πικρό. Νεράτζι από εκείνα τα άσχημα νεράτζια. Ούτε για γλυκό δεν κάνουνε. Θέλουνε 3,5 τόνους ζάχαρη για να βάλεις μέσα. Και λες, όχι, αυτό είναι πορτοκάλι, είναι πορτοκάλι, είναι πορτοκάλι. Δεν είναι. Όχι, λέει, είναι. Εσύ έχεις διάθεση να μαλώσουμε. Από την πλευρά τη δική μου δεν μαλώνουμε. Ό,τι νομίζεις, αγαπητέ μου, κάμε. Λίγο αργότερα θα δεις και θα δω τον καρπό. Ποιον να χαϊδέψω. Και γιατί να δεχτώ να μου πείτε ψέματα. Γιατί να πάω στο γιατρό και να μου πει γιατρό. Δεν τίποτα. Δεν τίποτα. Τίποτα. Το χέρι σου λέει. Τίποτα δεν έχει. Ούτε ασπίρι να μην πάρει λέει. Πέρασε κανένα μήνα να το κόψουμε λέει μόνο. Κατά τα άλλα δεν έχει τίποτα. Γιατί φοβάσαι. Δεν ξέρω γιατρέ μου. Ύστερα μου τόσο να μου το κόψει του φουκαρά το χέρι. Δεν μου το έλεγε από την αρχή. Ούτε ασπίρι τίποτα δεν έχω. Τι ψέματα να πούμε αδελφοί ο ένα τον άλλον. Τι να κάνουμε. Τι να σας πω. Βάλε το θερμόμετρο εδώ της αλήθειας στην καρδιά σου.

ούτε σε δόγματα, ούτε σε εκκλησίες, ούτε σε κρέντο, ούτε σε πράγματα από τις τελευταίες μέρες. Κάνουν κάτι ειδικές διαστάσεις τόσο επικίνδυνες. Επιστρέψανε στον Κύριο. Θυμήσου τον άσωτο γιο, ο οποίος επέστρεψε και θυμάσαι επέστρεψε στον πατέρα του. Δεν επέστρεψε στα χωράφια του πατέρα, στα υποστατικά του πατέρα, στα γύρω σπίτια που έμενε ο πατέρας. Επέστρεψε στον πατέρα του. Και ακόμα πριν κλείσω, να σου ξαναθυμίσω κάτι που λέγαμε πριν πολλά χρόνια. Δεν είναι αλήθεια πως ο Θεός έκαψε τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Αυτό δεν είναι καθόλου αλήθεια. Ξέρεις την αλήθεια? Ο Θεός έκαψε τα Σόδωμα και τα Γόμορα και τα περίχωρα αυτών. Διάβασέ το απόψε στο Λόγο του Θεού. Διότι φοβούμε ότι έχουμε κολακευτεί και έχουμε περίπου αναπαυθεί, διότι δεν κατοικούμε στα Σόδωμα και τα Γόμορα. Και ποιος σου είπε πως ο κόσμος όλος έξω κατοικεί στα Σόδωμα και τα Γόμορα? Πού το βρήκες αυτό? Είναι μια πολύ λανθασμένη αντίληψη την οποία έχουμε. Πας μη δεδομένου δόγματος είναι εξόλης και προόλης. Τι είναι αυτά τα πράγματα, πού τα βρήκατε? Φοβούμε τα περίχωρα. Φοβούμε τις γειτονιές των Σοδόμων και των Γομόρων. Κλαίω για εκείνους οι οποίοι δεν ανέβηκαν στη μικρούλα εκείνη, στο λόφο το μικρό, στο Σιχάρ. Διάβασε το ξανά. Προσευχή σου απόψε. Και μακάρι να είναι απόψε που θα μπορούσες να πεις: σε ευχαριστώ Κύριε, αυτό δεν ισχύει για μένα. Μακάρι να μπορείς να το πεις. Αν δεν μπορείς να το πεις όμως, με την ειλικρίνεια που πρέπει να το πεις, υπάρχει ακόμα δρόμος ανοιχτός. Η πόρτα της Κιβωτού ίσα ίσα σε χωράει απόψε και με χωράει. Και επέστρεψαν εις τον Κύριο. Κύριε, να είναι ευλογημένο το όνομα. Ο δούλος σου σε ευχαριστώ γιατί μου λες την αλήθεια. Και θα σε παρακαλέσω όποια και να είναι η αλήθεια να μην μου την κρύψεις ποτέ. Βοήθησέ με να αγαπάω την αλήθεια. Και βοήθησέ με όταν τη γράφω να βάζω το αλφα κεφαλαίο. Γιατί εσύ είσαι η αλήθεια. Σε ευχαριστούμε για το αίμα που καθάρισε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί ζητάς κάτι ακόμα από τον καθένα από εμάς. Και αυτό το κάτι το ξέρεις μόνο εσύ και ένας-ένας από εμάς ιδιαίτερα. Κάνε μας ανθρώπους αλήθειας. Και βοήθησε την Εκκλησιά των τελευταίων ημερών να διαγγείλει την αλήθεια. Η χάρη σου, το έλεος σου, η ευλογία σου, να μας τιμήσει και το επόμενο δίωρο. Στο όνομα του Υιού

κανάλι το Α και το Ωμέγα στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

σε σένα τον Πατέρα Θεό, τον Υιόν, τον Κυριόν μας, τον Ιησού Χριστό και το Πνεύμα το Άγιο, υψώνομαι αυτό το πρωί τις καρδιές μας, γιατί είσαι Θεός αγάπης, Θεός ικτυρμών και ελέους, καθώς ψάλαμε, και υψωνόμαστε σε σένα, Πνεύμα,

πραγματικά μαζί με τις ευχαριστίες μας, την ευγνωμοσύνη μας και τη λατρεία μας που καταθέτουμε στα πόδια Σου, να Σε παρακαλέσουμε σήμερα το πρωί να μας επισκεφθεί στα πνεύματα και τις καρδιές μας με τέτοιο τρόπο ώστε ο Λόγος ο Άγιος, τον οποίον θα πραγματευτούμε, να μιλήσει μέσα στις καρδιές μας, να μας αγγίξει βαθιά, γιατί είναι φωτιά που ανάβει πυρκαγιές πνευματικές, γιατί είναι σφυρί δυνατό που σπάζει σκληρούς βράχους, γιατί είναι βροχή που ποτίζει τα ξερά τα χωράφια. Σε παρακαλούμε πολύ, ο Λόγος Σου ας μη μας αφήσει ασυγκίνητος. Προσήλωσε τις καρδιές μας τα μηνύματά Σου και μαζί με εμάς σε παρακαλούμε, ευλόγησε κάθε συνάθρηση παρόμοια στην πατρίδα μας και σε ολόκληρο τον κόσμο. Το άγγελμα του Χριστού να ακουστεί δυνατό, δυναμικό, ευλογημένο για σωτηρία και οικοδομή. Και τέλος, σε παρακαλούμε για την πατρίδα μας, για εκείνους που μας κυβερνούν, αλλά και για το λαό μας. Βάλε ταπείνωση μπροστά σε σένα στο πρόσωπό Σου, εξήτηση του προσώπου Σου, πείνα και δίψα για τα λόγια Σου, Κύριε, και φέρε το λαό μας σε μετάνοια και επιστροφή, γιατί τότε θα δούμε μέρες ευλογημένες, μέρες αναψυχής από Κυρίου. Σε περιμένουμε να σε νιώσουμε και να σε ακούσουμε. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Τον μικρό ψαλμό 57, νίζητα, είναι στη σελίδα 538. Μπορείτε να ανοίξετε, αν θέλετε, τις γραφές που είναι μπροστά σας, να τον παρακολουθήσετε καθώς θα τον διαβάζω. Ψαλμός νίζητα, 57, σελίδα 538. Ελέησόν με, ο Θεέ, ελέησόν με, διότι επί Σε πέπιθεν η ψυχή μου. Και επί την σκιάν των πτερήγων Σου θέλω ελπίζει, έως Σου παρέλθω συν εσυμφορέ. Θέλω κράζει προς τον Θεόν τον ύψιστον, προς τον Θεόν τον ευωδούντα τα πάντα, διεμέ. Θέλει εξαποστήλει εξ ουρανού και θέλει με σώσει, θέλει καταστήσει όνειδος τον χάσκοντα να με καταπίει. Ο Θεός θέλει εξαποστήλει το έλεος αυτού και την αλήθεια αυτού. Η ψυχή μου είναι μεταξύ λεόντων, κοίτω με μεταξύ φλογερών ανθρώπων, των οποίων οι οδόντες είναι λόγχια και βέλη, και η γλώσσα αυτών ξύφος, οξύ. Υψώθητη Θεέ, επί τους ουρανούς, η δόξα Σου ας είναι εφόλην την γην. Παγίδα ετοίμασαν εις τα βήματά μου, η ψυχή μου εκινδύνευε να πέσει. Έσκαψαν έμπροσθεν μου λάκων, ενέπεσαν εις αυτόν. Ετοίμη είναι η καρδία μου, Θεέ, ετοίμη είναι η καρδία μου, θέλω ψάλι και ψαλμωδί. Εξεγέρθη τη δόξα μου, εξεγέρθη τη ψαλτήριον και κιθάρα, θέλω εξεγερθεί το πρωί. Θέλω σε επενέσει, Κύριε, μεταξύ λαών, θέλω ψαλμωδί σε μεταξύ εθνών, διότι εμεγαλύνθη έως των ουρανών το έλεό Σου και έως των εφελών η αλήθειά Σου. Υψώθητη, Θεέ, επί τους ουρανούς, η δόξα Σου ας είναι εφόλην την γην. Το θέμα μας σήμερα το πρωί θα είναι οι συμφορές μέσα στην ανθρώπινη ζωή. Και θα το δούμε από τρεις πλευρές. Από την πρώτη γενική πλευρά, πώς με δύο τρόπους οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν το πρόβλημα, την οδύνη, την κατάσταση των συμφορών. Κατόπιν θα δούμε τη μεγάλη συμφορά στην οποία μπορεί να βρεθεί κάποιος, οι περισσότεροι άνθρωποι, και για την οποία ασφαλώς ο Λόγος του Θεού προσφέρει μια λύση. Και τρίτο θα τη δούμε από την πλευρά των συμφορών που παρεμβάλλονται και έρχονται στη ζωή των πιστών ανθρώπων του Θεού. Το μεγάλο ερώτημα, γιατί έρχονται οι συμφορές μέσα στην ανθρώπινη ζωή, είναι πλατή και δύσκολο να εξηγηθεί στη λίγη αυτή ώρα που μαζευτήκαμε να ακούσουμε το Λόγο του Θεού και να υψώσουμε τις καρδιές μας. Αλλά ίσως ένα μικρό παράδειγμα θα το έκανε πολύ απτό, ζωντανό και παραστατικό μπροστά μας. Σε μια από τις μεγάλες πόλεις της Αιγής Ανατολής, σε μια κεντρική διασταύρωση της πόλης αυτής, έγινε ένα τρομακτικό τροχαίο δυστύχημα.
Τρομακτικό γιατί είχε και θύματα και γιατί, όπως θα ακολουθήσει η διήγηση, θα καταλάβετε κι εσείς, ήταν και περίεργο ταυτόχρονα. Ένα όχημα της πυροσβεστικής υπηρεσίας με προτεραιότητα μπαίνει μέσα στη διασταύρωση. Ακολουθεί ένα τραμ της πόλης εκείνης, το οποίο και αυτό, σύμφωνα με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, είχε προτεραιότητα. Το ένα συγκρούεται πάνω στο άλλο. Σε λίγο, ένα νοσοκομιακό αυτοκίνητο, και αυτό έρχεται με προτεραιότητα για να προλάβει κάποιο ασθενή και πέφτει πάνω στα δύο προηγούμενα. Και τέλος, ένα αστυνομικό αυτοκίνητο με εκείνο το μπλε φωτάκι που γύριζε γρήγορα, τρέχει και πέφτει και αυτό απάνω. Τέσσερα μαζί αυτοκίνητα, όλα με το δικαιολογημένο τους ότι είχαν την προτεραιότητα, συγκρούονται κατά μεσής στο κέντρο της διασταύρωσης μιας μεγάλης πόλης. Γιατί όλο αυτό? Ζήτησαν τα στοιχεία, ζήτησαν εξηγήσεις και προσπάθησαν να βρουν ποιος είναι ο ένοχος. Αλλά ποιος είναι ο ένοχος? Όλοι τους είχαν προτεραιότητα. Κανένας δεν ήταν ένοχος. Την επόμενη μέρα το πρωί οι εφημερίδες έγραφαν: αυτό που συνέβη και χτες, το περίεργο, το μεγάλο, το τρομακτικό, ήταν σαμποτάζ μιας ξένης δύναμης. Έτσι δόθηκε η εξήγηση γενική, χωρίς φυσικά να εκπροσωπεί την αλήθεια. Γιατί συγκρουόμαστε? Γιατί έρχονται οι συμφορές μέσα στο κέντρο της ζωής μας? Γιατί ο ένας πέφτει πάνω στον άλλον? Γιατί τα συμφέροντα? Γιατί οι προτεραιότητες? Γιατί τα διάφορα ζητήματα στη ζωή μας μας φέρνουν να συγκρουόμαστε ο ένας απάνω στον άλλον? Ποιος φταίει? Ο Λόγος του Θεού πάντοτε, φυσικά, και σήμερα το πρωί έχει να μας δώσει σε αυτό μια απάντηση, η οποία είναι μοναδική και είναι η αληθινή, την οποία ξέρει να δίνει, γιατί ο Λόγος του Θεού μας λέει πάντα την αλήθεια. Αλλά θα πρέπει να φανούμε ρεαλιστές και να αναγνωρίσουμε ότι, άσχετα με την αιτία του πράγματος, ότι η αποστασία μας, δηλαδή αυτή καθεαυτή, μας έδωσε στη δική μας την κρίση προτεραιότητες να συγκρουόμαστε και να ζητάμε το δικό μας το δίκιο. Λέγω, άσχετα αν υπάρχει ένα δράμα που η Βίβλος το περιγράφει σαν την πτώση του ανθρώπου, εκείνη που μεταδίδεται από γενιά σε γενιά και που δείχνει τόσο όμα ότι ο άνθρωπος είναι ξεπεσμένος και αμαρτωλός, είναι μακριά από τις ράγες του τρένου και παλεύει μέσα στα χώματα, στα χωράφια, να βγει και να βρεθεί πάνω στις ράγες ξανά, αλλά ενώ προσπαθεί, το μόνο που κατορθώνει είναι να μπαίνει βαθύτερα. Χρειάζεται ένα χέρι απ' έξω, δυνατό να το σηκώσει το τρένο, να το ξαναβάλει πάνω στις ράγες. Αλλά το γεγονός αυτό όμως παραμένει σαν μια πραγματικότητα, ότι οι συμφορές υπάρχουν μέσα στη ζωή. Αλλά πώς τις αντιμετωπίζουμε? Εδώ είναι το πρώτο μέρος που θα θέλαμε να πούμε μερικές σκέψεις. Πώς αντιμετωπίζεις τις συμφορές, οι οποίες έτσι ή αλλιώς θα έρθουν, η πετιότητή σου ή όχι? Οι συμφορές θα είναι ένας ανεπιθύμητος επισκέπτης που θα έρχεται κάθε τόσο μέσα στη ζωή σου για να κνονίσεις η θέμελα, τον εαυτό σου, την ύπαρξή σου, την οικογένειά σου, το είναι σου και γενικότερα την κοινωνία. Πώς θα τις αντιμετωπίσεις? Βέβαια, ο άνθρωπος που δεν γνωρίζει τον Θεό δεν έχει τρόπο να βρεθεί και να αντισταθεί σωστά μπροστά σε τέτοιες περιστάσεις συμφορών. Γι' αυτό και κάνει μερικές κινήσεις οι οποίες είναι αλόγιστες. Πολλές φορές ζητάει το δίκαιο ή και μαλώνει με τους διπλανούς του, ή και πατάει πάνω σε πτώματα για να μπορέσει να επιζήσει και να βγει μέσα από το διέξοδο και να καλύψει κατά κάποιο τρόπο τη δυστυχία η οποία τον βρήκε. Υπάρχουν τέτοιες συμφορές σε ανεργίες, σε συστήματα κοινωνικά. Υπάρχουν σε έκτακτες περιπτώσεις θανάτου, απροσδόκητες, σε αρρώστιες που δεν τις περιμένεις και πολλές φορές το άνθος της ηλικίας, σε καταστάσεις οι οποίες είναι γεμάτες και δεμένες με τη σύγχυση και δεν μπορείς να βρεις μια διέξοδο. Όλοι σου φταίνε, όλα σου φταίνε και εσύ βρίσκεσαι δεμένος αλλά και χαμένος μέσα στην απόγνωση, χωρίς να έχεις τη λύση. Αυτός είναι ένας γενικός τρόπος και δεν μπορούμε να επεκταθούμε να πούμε περισσότερα. Αλλά κοιτάξτε όμως, σύμφωνα με τον ψαλμό που διαβάσαμε, πως υπάρχει ένας άλλος τρόπος, μια άλλη νοοτροπία, μια άλλη αντιμετώπιση των συμφορών που έτσι αλλιώς, επαναλαμβάνω, θα έρθουν στη ζωή, έστω και αν δεν τις επιζητήσει κανένας από εμάς. Είτε, ξανά το λέω, σε αυτό φταίμε εμείς, είτε δεν φταίμε,
Γιατί στην περίπτωση που ο ψαλμός αυτός γράφτηκε, ήταν ένας άνθρωπος ευλογημένος του Θεού, ο Δαβίδ, και η κατάσταση στην οποία βρέθηκε των συμφορών δεν ήταν η πετιότητή του, δεν έφταιγε. Ο Θεός τον κάλεσε μέσα σε ένα έργο. Τον κάλεσε να βασιλεύσει μέσα σε ένα λαό. Και τον κάλεσε να κυριαρχήσει για να γίνει ο αρχηγός αυτού του λαού. Κι όμως φθονήθηκε τόσο πολύ, ώστε έχασε τη βασιλεία και τη δόξα, έχασε την οικογένειά του, έχασε τα πάντα. Και έτρεχε σαν ένα στρουθίον, μας λέγει, πάνω στα βουνά, ζητώντας να καταφύγει κάπου και να σωθεί. Τι θα κάνεις λοιπόν εσύ που γνωρίζεις τον Θεό, όταν σε περιβάλλουν τέτοιες συμφορές και μάλιστα χωρίς να φταίς για αυτές, αλλά που βλέπεις να σε περιτυλίγουν και που πρέπει οπωσδήποτε να τις αντιμετωπίσεις? Ο ψαλμωδός μας δίνει χαρακτηριστικές πινελιές, βεβαίως δεν θα μπούμε σε όλο τον ψαλμό, αλλά θα πούμε μερικά βασικά πράγματα. Πρώτα-πρώτα υψώνει μέσα στην καρδιά του, όπως πρέπει να κάνει ένας άνθρωπος του Θεού, εκείνον στον οποίο πιστεύει. Και επικαλείται εκείνον από τον οποίο έρχεται η βοήθεια και η δύναμη. Και ζητάει το έλεος του Θεού. Μα δεν έφταιγες. Τι σου χρειάζεται το έλεος? Ζήτησε την εκδίκηση των εχθρών σου. Ζήτησε ο Θεός να φανεί δυνατός. Ζήτησε απελευθέρωση. Όχι. Χρειάζομαι έλεος, λέει ο Δαβίδ. Χρειάζομαι πρώτα-πρώτα να σταθώ ενώπιον του Κυρίου και να ζητήσω την καλοσύνη τη δική του να επέμβει. Ποιος ξέρει κι αν κι εγώ κάπου, έστω και αν είμαι δικός του, δεν έχω φταίξει και δεν έχω λυπήσει το Πνεύμα το Άγιο του Θεού. Ας ζητήσω και ας ξεκινήσω σωστά το έλεος του Θεού. Και αφού το κάνει αυτό, δεν σταματάει. Αλλά είναι άνθρωπος πρακτικός που πρέπει να κάνει εσωτερικά μία διευθέτηση. Έχει μέσα του μία προσωπικότητα, την ψυχή, η οποία ζητάει απαντήσεις και ζητάει ικανοποίηση και ησυχία. Είναι αυτή που τον διαταράττει μέσα και ζητάει κάπου να κουμπίσει. Και τότε, αφού επικαλείται τον Θεό να μπει στη ζωή του πρώτος μέλος, κατόπιν δίνει στην ψυχή του θάρρος και δύναμη. Και της λέει, έλα εδώ, εσύ ψυχή μου θα ελπίσεις επί των Θεών. Και μάλιστα με τα λόγια που διαβάσαμε, επί την σκιάν των πτερήγων σου, θέλω ελπίζει έως σου παρέλθω συν εσυμφορέ. Αναγνωρίζει την πληθώρα των συμφορών, μιλάει για πληθυντικό. Αναγνωρίζει τη δυσκολία των καταστάσεων. Αλλά ξέρει όμως ότι υπάρχει καταφύγιο. Και αυτό το καταφύγιο είναι στο οποίο θα προστρέξει, όχι σε δικές του λύσεις, όχι να τα χάσει, όχι να βρεθεί σε σκοτάδι και απόγνωση, αλλά θα ζητήσει την σκιά των πτερήγων του Θεού. Κάτω από τις πτέρυγες του υψίστου, την παντοδυναμία του υψίστου, αυτή την ομπρέλα της δύναμης του Κυρίου, έρχεται να κρατηθεί και να σταθεί και να βρει παρηγορία και ησυχία. Και ενώ το κάνει αυτό, έχει μέσα του μια κρυφή ελπίδα. Μια ελπίδα που μόνο εκείνοι που γνωρίζουν τον Θεό ξέρουν να αντιμετωπίζουν έτσι και σωστά τις οποιασδήποτε δύσκολες καταστάσεις, αλλά ιδιαίτερα τις συμφορές. Τι μας λέει? Αξίζει να το διαβάσουμε το δεύτερο χωρίο. Θέλω κράζει προς τον Θεόν των ύψιστων, προς τον Θεόν των ευωδούντα, τα πάντα διεμέ. Είναι ο Θεός αυτός ο οποίος μπορεί ακόμα και εκείνα που φαίνονται ακατανόητα, δύσκολα, δυσεπίλητα και άλυτα ίσως. Είναι αυτός που μπορεί να τα φέρει με τέτοιο τρόπο και να τα πλάσει σαν ένας πλαστουργός θείος, όπως είναι στις καταστάσεις, στην οτροπία των ανθρώπων, κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να τα οδηγήσει σε ένα κανάλι που αυτά είναι σε ευόδοση της προσωπικότητάς μου, των συμφερόντων μου, της ζωής μου. Και μας θυμίζει εκείνο το εδάφιο που ο Παύλος στη Ρωμαίους επιστολή πια θα πει ότι τα πάντα συνεργούν εις το αγαθόν, εις τους αγαπώντας των Θεών. Και μάλιστα, για να έρθουμε στο κριτικό κείμενο που προσθέτει από αρχαίους κώδικες μία λέξη και λέει ότι τα πάντα συνεργεί, όχι ως Αττική σύνταξη εις αγαθόν ο Θεός, αλλά συνεργεί ο Θεός εις αγαθόν. Όχι τα πάντα συνεργεί εις αγαθόν, αλλά ο Θεός συνεργεί εις αγαθόν. Τον ευωδώνοντα, όπως λέει εδώ ο Δαβίδ, θα κράζω προς τον Θεόν των ύψιστων, προς τον Θεόν τον ευωδούντα τα πάντα διεμέ. Παίρνει τη ζωή μου, λέει ο Δαβίδ. Παίρνει τη ζωή μας, μας στέλνει το μήνυμά του σήμερα το πρωί. Όποιες και αν είναι οι δυσκολίες που περνάς, όποιες και αν είναι οι επιθέσεις που δέχεσαι, όποια και αν είναι τα σκοτεινά μονοπάτια που βαδίζεις, επειδή είσαι του Κυρίου, τα παίρνει και τα πλάθει εκείνος, ώστε να σε αξιώσει να περπατήσεις έτσι, ώστε όλα γύρω σου σε λίγο
να σου χαμογελάσουν. Δεν σημαίνει ότι αυτά δεν θα επανέλθουν. Δεν σημαίνει ότι οι καταστάσεις αυτές θα ξαναγυρίσουν. Οπωσδήποτε. Η ζωή μας είναι ένα up and down. Είναι μια θάλασσα. Γι' αυτό ο Λόγος του Θεού μας μιλάει για τη θάλασσα. Σπάνια η θάλασσα είναι ήρεμη. Διαρκώς η θάλασσα κυματίζει, άλλοτε λιγότερο, άλλοτε δυνατότερα, τα κύματά της ψηλότερα. Διαρκώς πάνω και κάτω. Αυτή είναι η ζωή. Αλλά όμως, μέσα στις συμφορές όταν κατεβαίνεις κάτω και νομίζεις ότι θα πνιγείς και θα χαθείς, έχεις τον Κύριο. Έχεις αυτός ο οποίος είναι που για σένα τα πάντα ευωδώνει και κατευθύνει. Αυτό είναι το πνεύμα εκείνων που αντιμετωπίζουν σωστά τις συμφορές. Θα έρθουν και θα έρθουν πολλές. Αλλά ξέρει ο πιστός άνθρωπος του Θεού πώς θα τις αντιμετωπίσει. Δεν τις βλέπει έτσι ένας άνθρωπος που δεν γνωρίζει τον Θεό. Χάνεται, πελαγώνει, πνίγεται, απελπίζεται. Και πόσοι δεν οδηγούνται στην αυτοκτονία ή σε δολοφονίες ή σε οποιασδήποτε άλλες απεγνωσμένες λύσεις. Όχι σωστές. Αλλά ο άνθρωπος του Θεού έχει τις λύσεις στα χέρια του, γιατί έχει έναν Θεό ο οποίος φροντίζει γι' αυτόν. Θα κράζω προς τον Θεό. Αυτός είναι ο δρόμος. Θα ζητάω από τον Θεό. Μα μήπως ο Θεός είναι δυνατός να κατέβει και να σε βοηθήσει? Και βέβαια, λέει ο Δαβίδ, θα κατέβει, θα αποστείλει το έλεος αυτού και την αλήθεια αυτού. Προτάσει το έλεος και ύστερα την αλήθεια. Γιατί όπως διαβάσαμε στα τελευταία χωρία, λέγει ότι εμεγαλύνθη το έλεος αυτού έως των ουρανών και η αλήθεια αυτού μέχρι των εφελών. Υπάρχουν διαβαθμίσεις. Η αλήθεια του Θεού φτάνει μέχρι τα σύννεφα. Αλλά το έλεος του Θεού φτάνει μέχρι τους ουρανούς, οι οποίοι δεν μετριώνται σε ύψος ανθρώπινα. Θέλει να μιλήσει για το απροσδιόριστο, για το μεγάλο, το αμέτρητο, το απέραντο έλεος του Θεού. Αυτό είναι που θα με καλύψει. Και πώς θα παρέμβει ο Θεός μες στη ζωή σου? Απλούστατα λέγει. Είναι δυνατός να στείλει από πάνω βοήθεια και να με βγάλει μέσα από την ταλαιπωρία. Το πνεύμα του ανθρώπου αυτού είναι πνεύμα θριαμβευτικό. Και καθώς το διαβάζει κανείς με προσοχή το κομμάτι αυτό ξανά, για να το ξαναδεί ιδιαίτερα και να το προσέξει, θα δει ότι οι συμφορές δεν έφυγαν από τη ζωή του. Οι καταστάσεις εξωτερικές δεν άλλαξαν. Αλλά ο ίδιος ήταν αλλαγμένος. Εσωτερικά το πνεύμα του ήταν θριαμβευτικό. Κοίταζε πάνω από όπου έρχεται η βοήθεια. Από όπου δημιουργείται και πλάθεται η προσωπική του ιστορία. Γιατί άφησε τα πάντα στα δυνατά χέρια του Κυρίου. Να το μήνυμα του Θεού για την εποχή μας και για τις κάποιες ανάγκες που περνάμε, αν όχι σήμερα, ίσως αύριο, ίσως περάσαμε χτες, αλλά θα επανέλθουν, στις οποίες θα βρεθούμε, πώς θα τις αντιμετωπίσεις? Εάν μείνεις χωρίς να βάλεις τον παράγοντα Θεό, τον ζωντανό Κύριο μες στη ζωή σου, χάθηκες. Θα είσαι απελπισμένος και χαμένος, πάντοτε με το κεφάλι χαμηλωμένο, ταπεινωμένος, χωρίς να έχεις στην καρδιά σου τη χαρά και την ελπίδα. Με τον Θεό μαζί όμως, τα πράγματα αλλάζουν. Οι καταστάσεις δεν αλλάζουν. Θα είναι οι ίδιες και εκεί και εδώ, αλλά η εσωτερική διάθεση είναι εκείνη που μετατρέπει ολόκληρο το είναι του ανθρώπου. Αυτός είναι ο δρόμος του θριάμβου. Ο Λόγος του Θεού γι' αυτό είναι θείος λόγος. Επειδή δεν μας ομορφαίνει, ωρεοποιεί τα οποιαδήποτε συμβάντα στη ζωή μας, μας λέει το μαύρο είναι μαύρο και το άσπρο είναι άσπρο. Μας λέει καθαρά και εξάστερα ότι αυτά συμβαίνουν. Αλλά μας δείχνει το μυστικό, το δρόμο, τη διέξοδο με την οποία θα βρούμε τη λύση και θα απολαύσουμε και θα χαρούμε τη ζωή, ενώ γύρω τα κύματα θα μένονται οι θύελες. Εμείς όμως θα έχουμε εσωτερικά την ησυχία και ταυτόχρονα τη διαβεβαίωση μας περιμένει η λιακάδα για κάμποσο καιρό, έως ότου πάλι ο Θεός επιτρέψει, μέσα στην παιδεία, την παιδαγωγική τη δική του, που θέλει να μας πλάσει εσωτερικά για να μοιάσουμε σε εκείνον. Εδώ θα σταματήσουμε για λίγο να ζητήσουμε η χοροδία να μας ψάλει έναν ύμνο.

οι συμφορές της ζωής. Αλλά όπως είπαμε, υπάρχει μια άλλη μορφή συμφοράς, μεγάλης συμφοράς, για την οποία ενδεχομένως να μην υπάρξει λύση και θεραπεία. Και εξηγούμε. Σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή πόλη αρρώστησε πάρα πολύ βαριά και λίγες μέρες οι γιατροί του έδιναν ζωή στον άρρωστο, ο οποίος ήταν κηρυγμένος άθεος. Και οι άθεοι στην Ευρώπη συνηθίζουν να έχουν συλλόγους δικούς τους, όπου διατυμπανίζουν τις ιδέες, τις γράφουν σε βιβλία, περιοδικά, και είναι για αυτούς ένα άλλο είδος θρησκείας. Γύρω του όλοι οι άλλοι, οι φίλοι του, οι ομοειδεάτες του, στο θέμα της άρνησης του Θεού, συζητούσαν μεταξύ τους πώς θα ετοιμάσουν τα δισκηδία σύμφωνα με τον σύλλογο των αθεϊστών, διότι για αυτούς Θεός, μεταθανάτια, ζωή μεταθάνατον και αιωνιότητα δεν υπήρχαν. Ένας νεαρότερος στην ηλικία και φίλος του άρρωστου έμαθε το συμβάν και έτρεξε στο νοσοκομείο να τον επισκεφθεί. Μπήκε στο θάλαμο και αφού τον κοίταξε και αφού μίλησε μαζί του, προσπάθησε να τον παρηγορήσει, του είπε: «Τι θα κάνεις, φεύγεις. Είσαι έτοιμος να αντιμετωπίσεις τον Θεό?» Και εκείνος, έξαλλος σε αυτό το λόγο του φίλου του, του λέει: «Δεν υπάρχει Θεός». Και τότε ο νεαρός πιστός άνθρωπος του Θεού βγάζει από την τσέπη του μια Καινή Διαθήκη και του διάβασε τα εξής λόγια: «Είδα έναν θρόνο λευκό μέγα, και εκείνον που καθόταν πάνω σε αυτόν, από τον οποίον έφυγε η γη και ο ουρανός, και δεν βρέθηκε τόπος για αυτά. Και είδα τους νεκρούς, μικρούς και μεγάλους, να στέκονται ενώπιον του Θεού, και τα βιβλία ανοίχθηκαν. Και ανοίχθηκε ένα άλλο βιβλίο, το οποίο είναι της ζωής, και κρίθηκαν οι νεκροί, οι οποίοι είναι γραμμένοι μέσα στα άλλα βιβλία. Και η θάλασσα κατόπι έδωσε τους νεκρούς της, και ο θάνατος και ο Άδης έδωσαν τους δικούς τους νεκρούς, και ο καθένας πέρασε από την κρίση του Θεού. Και ο θάνατος και ο Άδης ρίχτηκαν στη λίμνη της φωτιάς, αυτός είναι ο δεύτερος θάνατος. Και εκείνος που δεν βρέθηκε γραμμένος μέσα στο βιβλίο της ζωής, ρίχτηκε κι αυτός στη λίμνη της φωτιάς». Έκλεισε την Καινή του Διαθήκη και καθώς κοίταζε με το απλανές βλέμμα του απέναντι στον τοίχο, άρχισε να φωνάζει: «Υπάρχει και κρίση! Υπάρχει κρίση! Υπάρχει κρίση Θεού!» Και ξανά τα μάτια του κόλλησαν απέναντι στον τοίχο. Οι φίλοι του τον κοίταζαν παράξενα. Ο νεαρός πιστός έσκυψε δίπλα του και του λέει: «Αγαπητέ μου φίλε, είναι σωστό έτσι που το τοποθετείς. Υπάρχει Θεός και υπάρχει και κρίση. Αλλά πρόσεξε, θέλω να σου πω ότι σε αυτή τη μεγάλη συμφορά στην οποία βρίσκεσαι μπροστά, υπάρχει σωτήρας. Υπάρχει ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο οποίος γι' αυτό ήρθε στον κόσμο. Ήρθε στον κόσμο για να πληρώσει τη δική σου ανοησία, τη δική σου την αμαρτία, τη δική σου την άρνηση, και να σε παραστήσει ενώπιον του Θεού του Πατέρα ως Άγιο και Καθαρό. Αρκεί η καρδιά σου να σταθεί μπροστά σε Αυτόν με ειλικρίνεια, να αναγνωρίσεις τη ζωή που έζησες μακριά από εκείνον και να δεχθείς τη χάρη και τη συγχώρεσή Του. Είναι έτοιμος αυτή τη στιγμή να σε αγκαλιάσει, να σε φιλήσει και να σε κάνει παιδί Του, να σε λυτρώσει από αυτή τη μεγάλη σου συμφορά». Εκείνος φαίνεται σαν να τα κατάλαβε όλα αυτά και το πρόσωπό του άρχισε να λάμπει και να φωνάζει: «Δόξα τω Θεώ! Υπάρχει σωτήρας, υπάρχει ο Ιησούς Χριστός!» Και με αυτά τα λόγια έγινε το κεφάλι του και έφυγε. Το ίδιο με σκυμμένα τα κεφάλια έφυγαν και οι αρνητές φίλοι του. Αγαπητοί μου, σήμερα το πρωί ο Λόγος του Θεού φέρνει αυτό το μήνυμα μπροστά μας για όλους εκείνους οι οποίοι, αν όχι σε τέτοιο σημείο άρνησης που στάθηκε ο άνθρωπος του παραδείγματός μας, εντούτοις άλλοι από εμάς μεταξύ μας, που ενδεχομένως καταγνωρίζουν όμως στέκονται αναποφάσιστοι μπροστά στην αιωνιότητα του Θεού. Ο Λόγος του Θεού μας μίλησε για αυτή τη μεγάλη συμφορά, η οποία θα βρει
όλους τους ανθρώπους, εάν σήμερα δεν ακούσουν και δεν δεχθούν το μήνυμα της λύτρωσης του Χριστού, το μήνυμα της σωτηρίας που προσφέρει ο Υιός του Θεού, ο οποίος οδηγεί την ψυχή μέσα στη χαρά και στη ζωή και στην αιωνιότητα, τι θα κάνεις με τον Χριστό? Εάν τώρα αγνοήσεις το μήνυμα αυτό, εάν δεν σε ενδιαφέρει ενδεχομένως αυτή τη στιγμή, εάν θεωρήσεις κάποιες άλλες δικαιολογίες ότι έχουν πρωτεύουσα θέση στη ζωή σου και τα αφήσεις για αργότερα ή τα αφήσεις για ποτέ, μην ξεχνάς τούτη τη σκηνή που διαβάσαμε από το Λόγο του Θεού. Ο ουρανός και η γη θα φύγουν από τη μέση. Δεν έχουν θέση. Τη θέση θα πάρει ένας μεγάλος θρόνος κρίσης, ο λευκός θρόνος της κρίσης ενός Άγιου Θεού. Εκεί σε αυτό το θρόνο μπροστά θα σηκωθούν όλοι. Όλοι οι νεκροί και όλοι οι άνθρωποι, μηδενός εξαιρουμένου. Δεν θα λείψεις ούτε εσύ, δεν θα λείψει κανένας από εκείνη την ώρα, από εκείνους οι οποίοι δεν έχουν μπει μέσα στη δόξα με βάση το αίμα της λύτρωσης του Χριστού. Και θα ανοιχθούν τα βιβλία. Δύο ειδών βιβλία. Βιβλία πολλά που είναι γραμμένοι όλοι οι άνθρωποι. Και ένα άλλο βιβλίο, το βιβλίο της ζωής. Και θα κοιτάξει αυτός ο θείος και άγιος και δίκαιος κριτής, θα ψάξει μέσα σε αυτό το κομπιούτερ του βιβλίου της ζωής να δει αν είσαι μέσα. Αν ζήτησες από τον Ιησού Χριστό να σε γράψει μέσα σε σελίδες με το αίμα του και να γίνεις παιδί του Θεού. Αν πραγματικά γνήσια δόθηκες αυτόν. Εάν το όνομά σου εκεί μέσα δεν βρεθεί, έχουμε να σου πούμε σήμερα το πρωί, θα βρεθείς σε μια ανεπίστρεπτα και ανεπανόρθωτη αιώνια συμφορά. Δεν είναι κρίμα να βρίσκεσαι τόσο κοντά στη ζωή, τόσο κοντά στην αγάπη του Θεού, τόσο κοντά στη λύτρωση και να πετάς και να περιφρονείς ή να αγνοείς ή να αναβάλεις αυτό το ένα το μεγάλο, το σπουδαίο, που δεν είναι μόνο για τότε, για το οποίο ο Θεός ειδικά θέλει να σου μιλήσει, αλλά είναι και για σήμερα. Γιατί εάν τον Χριστό πάρει σήμερα μέσα στη ζωή σου, εάν το αίμα αυτό επικαλεστείς του Σταυρού να σε πλύνει και να σε σώσει, θα ομορφύνει η ζωή σου από σήμερα. Ο παράδεισος του Θεού θα μπει από σήμερα μέσα στην καρδιά σου. Θα αρχίζεις να χαίρεσαι πραγματικά τη ζωή του Θεού και θα δεις ότι η ζωή έχει μια άλλη όψη, έχει μια άλλη γεύση, έχει μια άλλη γλύκα. Είναι η ζωή που χαρίζει ο Θεός στους δικούς του. Τι θα κάνεις λοιπόν? Το μήνυμα του Θεού είναι, νομίζω, πέρα για πέρα καθαρό. Ότι εκείνος ο οποίος πιστεύει σε μένα έχει ζωή αιώνιον. Και εκείνος που δεν πιστεύει σε μένα, η οργή του Θεού μένει επάνω αυτού. Ο πρώτος που πιστεύει σε μένα, σε κρίση δεν έρχεται. Ο δεύτερος που δεν με δέχεται και με αρνείται, θα έρθει εις κρίση και θα φανερωθεί ολόκληρη η ζωή του εκείνη την ημέρα σαν μια κινηματογραφική ταινία, από τα μικρότερα μέχρι τα μεγαλύτερα, μπροστά σε έναν Άγιο Θεό. Το ερώτημα λοιπόν μένει, πού θα περάσεις την αιωνιότητα? Μέσα στη χαρά του Θεού η οποία σου προσφέρεται σήμερα ή μέσα στην πίκρα, στη θλίψη, στην απόγνωση, στη μεγάλη συμφορά μακριά από την παρουσία του Θεού? Ήθε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού να μιλήσει σε εκείνους μεταξύ μας που ακόμα για οποιονδήποτε λόγο αφήνουν την απάντηση χωρίς να την δίνουν στον Θεό. Παραθές. Μη το αμφιβάλλεις, μη το αναβάλεις, μη το παραμελείς, μη το αναβάλεις για κανένα άλλο τρόπο. Ζήτησε το έλεος του Θεού. Και πριν φύγει σήμερα από εδώ, ήθε ο Κύριος να επισκεφθεί τέτοιες ψυχές. Τώρα θα ψάλλουμε όλοι μαζί έναν ύμνο σχετικό, τον ύμνο 87 από τα μαύρα, 87, «Τι αναμένεις φίλε».

μέρος. Για να το συνδέσουμε και με τα πρώτα που είπαμε, όσα στην αρχή αναφέραμε, ότι υπάρχουν πραγματικά συμφορές, οι οποίες μπαίνουν μέσα στη ζωή των παιδιών του Θεού και θα δούμε από το παράδειγμα που θα φέρουμε από το Λόγο του Θεού πως ο Κύριος είναι εκείνος, όπως και στην πρώτη περίπτωση για την οποία δεν μιλήσαμε πολύ για να επεκταθούμε, αλλά στη δεύτερη θα το δούμε αυτό, είναι εκείνος που ευωδώνει τις περιστάσεις κατά τέτοιο τρόπο ώστε πράγματι η ευλογία του Θεού να έρχεται και η μετατροπή των πραγμάτων σε τέτοιο σημείο ώστε να ανοίγει κανείς τα μάτια του από θαυμασμό και να δοξάζει τον Θεό. Βρισκόμαστε παλιά, στην Παλιά Διαθήκη, γύρω στον 7ο-8ο αιώνα,

εφημερίδες και τα μέσα ενημέρωσης μας πληροφορούν, εκεί γίνεται ο μεγάλος καυγάς για εκείνο το κομμάτι της γης. Εκεί λοιπόν δέχονταν τις επιθέσεις συνεχώς, αλλά χωρίς επιτυχία. Γιατί ο προφήτης του Θεού, όταν σχεδίαζαν οι Σύριοι κάποια επίθεση, πήγαινε στο βασιλιά ή στους αρμόδιους και τους έλεγε: Κοιτάξτε, από εκείνο το σημείο θα επιτεθούν. Φύγετε λοιπόν, πηγαίνετε αλλού. Και πήγαιναν οι άλλοι να επιτεθούν και δεν έφυγαν κανέναν, και ο κόπος τους, οι προετοιμασίες τους, όλα τα σχέδιά τους χαμένα. Αυτό έφερε σε μεγάλη ανησυχία τον βασιλιά της Συρίας. Κάλεσε λοιπόν το γενικό επιτελείο της εποχής του, κάλεσε όλους τους έμπιστους και τους λέει: Ακούστε εδώ, αγρίεψα μάλιστα. Λέει: Κάποιος από εσάς είναι καταδότης και κατάσκοπος. Δεν είναι δυνατόν κάτι που εδώ συμφωνούμε μυστικά να το μαθαίνει γρηγορότερα από εμάς πριν επιτεθούμε ο βασιλιάς του Ισραήλ. Τι γίνεται? Πέστε μου λοιπόν ποιος φταίει, ποιος είναι εκείνος ανάμεσά σας που πηγαίνει και τα προδίδει. Πετάγεται κάποιος που γνώριζε τα πράγματα αυτά, γιατί βλέπετε σε όλες τις περιπτώσεις υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ακούσει και γνωρίζουν για τον Θεό και του λέει: Άκουσε βασιλιά, δεν είναι κανένας από ανάμεσά μας. Αλλά σε εκείνο το λαό υπάρχει ένας προφήτης, ο Ελισέ, ο οποίος ό,τι συζητήσουμε εδώ τα ξέρει και τα ανακοινώνει στο βασιλιά του. Όχι μόνο αυτό, αλλά και εκείνο που μονολογεί στο κρεβάτι, στον πας να κοιμηθείς εσύ, και αυτό πηγαίνει και το λέει. Τα ξέρει όλα. Εκείνος λοιπόν μέσα του άναψε και λέει: Δεν είναι δυνατόν. Θα πάμε να τον πιάσουμε. Και πραγματικά ετοιμάζουν μεγάλο υπηκό, πολλά αμάξια της εποχής εκείνης και μεγάλο αριθμό στρατιωτών, και πηγαίνουν σε μια μικρή κομμόπολη, η οποία δεν είχε ούτε καν τύχη, αλλά πρόχειρους φράχτες, τη Δοθάν, όπου έμαθαν ότι είναι ο Ελισέ και την περικυκλώνουν τη νύχτα. Καθώς η πόλη ήταν περικυκλωμένη, αυτή η μικρή πόλη, σηκώνεται ο υπηρέτης, ο δούλος του Θεού, του προφήτη, και βλέπει αυτή την κατάσταση. Βλέπει στρατεύματα, βλέπει υπηκό, βλέπει αμάξια. Τάχασε. Τρέχει μέσα και λέει στον προφήτη: Πω, του λέει, τι γίνεται έξω. Συμφορά μας βρήκε μεγάλη. Χαθήκαμε. Τι συμβαίνει, του λέει ο προφήτης του Θεού. Το και το. Έλα να δεις και εσύ. Τι αμάξια, τι κόσμος, τι εχθροί. Δεν υπάρχει γιατριά για μας. Αυτό είναι το τέλος μας. Αλλά πώς ο άνθρωπος του Θεού βλέπει με άλλο μάτι τα γεγονότα και βλέπει την κρυμμένη πλευρά όλων των πραγμάτων, στην οποία βρίσκεται ενεργή δυναμικά ο Θεός, ο ζωντανός της Βίβλου. Και τότε η αντίδραση του Ελισέ ήταν να υψώσει τα μάτια του στον Θεό και να πει: Θεέ μου, σε παρακαλώ, άνοιξε τα μάτια του. Μα με ανοιχτά μάτια είχε δει τα στρατεύματα. Ποια μάτια να του ανοίξει? Μα υπάρχουν και άλλα μάτια εσωτερικά. Ο καθένας μας έχουμε και εσωτερικά αυτιά και εσωτερικά μάτια και εσωτερικές αισθήσεις. Όλα υπάρχουν εσωτερικά. Αυτά, αν χρησιμοποιήσουμε τη γλώσσα του Πλάτωνα, είναι σκιές απ' έξω, οι οποίες αντικαθρεπτίζουν τον εσωτερικό μας κόσμο. Μέσα μας υπάρχει ένας άλλος κόσμος της ψυχής. Άνοιξε τα πνευματικά μάτια, Κύριε, να δει ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι μας προστατεύουν. Και πραγματικά ο Θεός άκουσε την προσευχή του δούλου του, του προφήτη. Ανοίγει τα μάτια του ανθρώπου αυτού, του δούλου, του προφήτη, και βλέπει τι να δει. Ολόγυρα, φλογερές άμαξες του Θεού, στρατεύματα ουράνια, με όντα υπερβατικά, μυριάδες μυριάδων, που δεν μπορούσαν όλα τα άλλα να σταθούν μπροστά σε τούτες τις δυνάμεις. Κοιτάξτε, αδελφοί, γιατί απευθύνουμε αυτή τη στιγμή σε ανθρώπους του Θεού. Δεν μας λέει, όπως είπαμε και πριν, ο λόγος του Θεού ότι δεν θα έρθουν συμφορές, δεν θα έρθουν καταστάσεις ανεξήγητες. Τι έφταιγε ο άνθρωπος του Θεού να έρθουν όλα αυτά στη ζωή του? Γιατί αυτή η αγωνία, την οποία ο ίδιος ευτυχώς δεν την είχε? Γιατί στηριζόταν στο ζωντανό Κύριο. Αλλά όταν θα έρθουν στη ζωή σου και στη ζωή μου, ποια θα είναι η αντίδρασή σου? Φοβάσαι τις δυνάμεις απ' έξω, τις όποιες δυνάμεις, τις όποιες καταστάσεις, τις όποιες επιθέσεις δέχεσαι? Φοβάσαι? Ζήτησε από το Θεό απλώς να σου ανοίξει τα μάτια. Να δεις τι είναι οι δυνάμεις εκείνες που σε περιτριγυρίζουν και σε προστατεύουν. Θα αφήσει ο Θεός να χαθείς εσύ, για τον οποίον πλήρωσε το αίμα του Ιησού Χριστού επάνω στο Γολγοθά και σε εξαγόρασε? Αυτός που σε κρατάει στα δυνατά του παντοδύναμα χέρια? Αυτός που σε θεωρεί ότι είσαι η κόρη του οφθαλμού του και δεν μπορεί κανείς να αγγίξει τον οφθαλμό του Κυρίου? Θα αφήσει εσένα να πειραχτείς? Είναι αδύνατο. Θα σε αφήσει να περάσεις από δυσκολίες, από ταλαντεύσεις, να δοκιμαστεί η πίστη σου, να κρατηθείς πάνω στα κύματα σαν τον Πέτρο και να μην χαθείς να βουλιάξεις? Δεν χρειαζόταν ο Πέτρος να βουλιάξει.

πράξη, να σταθείς και να περπατήσεις, να εξακολουθείς να περπατάς πάνω σε αυτά τα κύματα. Γιατί είναι ο Κύριος μαζί σου. Πύρινο τείχος μας περικυκλώνει. Και η Βίβλος λέει ότι ναι, μεν, ο διάβολος είναι λιοντάρι. Και είναι λιοντάρι που θέλει να καταπιεί. Αλλά τι λέει. Λέει ότι περιτριγυρίζει, περικυκλώνει τον άνθρωπο του Θεού και ζητάει τι να καταπιεί. Γιατί περιτριγυρίζει και δεν επιτίθεται. Γιατί δεν καταπίνει. Απλούστατα. Διότι τείχος πύρινο περιβάλλει τα παιδιά του Θεού. Δεν μπορεί τίποτα να σε αγγίξει. Είσαι ο άνθρωπος του Θεού. Είσαι σημαδεμένος από τον Θεό. Έχεις τη σφραγίδα του Θεού μέσα σου. Όπως μια λάμπα η οποία έχει μέσα της φως. Έχεις εσύ το πνεύμα και τη ζωή του Θεού μέσα σου. Είσαι ο άνθρωπος του Θεού. Πολύτιμος. Τα πολύτιμά μου, έτσι μας ονομάζει ο Θεός όλους εμάς. Μη φοβηθείς λοιπόν. Και τι έκανε ο άνθρωπος του Θεού πέραν αυτού. Σταμάτησε. Όχι. Οι άνθρωποι του Θεού ξέρουν να κράζουν στον Θεό για συνέχεια. Όπως διαβάσαμε στον πρώτο ψαλμό, στον Θεό τον ευωδούντα τα πάντα διεμέ. Ζήτησε τώρα λοιπόν να ευωδώσει την οδόν του, όπως έκανε και στον Δαβίδ, έτσι και ο Λισέ. Και τι έκαμε. Κατέβηκε εις τραποδηγία του Θεού και πλησίασε ο ίδιος τους Σύριους αξιωματικούς και τους στρατιώτες. Αφού προηγουμένως είπε, Κύριε, σε παρακαλώ, χτύπησέ τους με ορασία. Όχι με τύφλωση, αλλά να βλέπουν χωρίς να διακρίνουν. Όπως οι μαθητές στην Εμαούς δεν γνώριζαν τον Κύριο μέχρι ότου σηκώθηκε αυτή η ορασία και κατάλαβαν ποιος ήταν και έφυγε από μπροστά τους. Υπάρχει αυτή η ορασία. Την ζούμε προσωπικά κάθε μέρα μες στη ζωή μας. Αυτή την προστασία του Θεού με ορασία από κινδύνους, από ανάγκες που είναι τόσο στενά ακούς και νιώθεις την άχνα τους. Και όμως ο Κύριος είναι που σε προστατεύει. Και λέει, Κύριε, χτύπησέ τους με ορασία. Και αφού τους πλησίασε, τους λέει, ποιον ζητάτε. Λέει, ζητάμε τον Ελισέ τον προφήτη. Λέει, ελάτε εδώ. Θα σας πάρω εγώ και θα τον δείτε σε λίγο. Θα σας οδηγήσω εγώ κοντά του. Ελάτε μαζί μου. Και πραγματικά εκείνοι πίσω από τον Ελισέ οδηγήθηκαν και πού. Πέρασαν τις πύλες της Σαμάριας που ήταν περιτυχισμένοι, χωρίς να καταλαβαίνουν που πηγαίνουν, γιατί δεν είχαν το αισθητήριο της διάκρισης. Άλλος μηχανισμός περίεργος μες στον άνθρωπο, για τον οποίο μια μέρα αξίζει να ρωτήσουμε τον Κύριο όταν φτάσουμε εκεί. Για εξήγησέ μας τους μηχανισμούς της ψυχής και του πνεύματος. Πώς δουλεύανε αυτά όλα. Είναι όμορφο. Στην αιωνιότητα θα μαθαίνουμε τέτοιες αλήθειες και βέβαια την αγάπη του Θεού πάνω απ' όλα. Και όταν τους οδήγησε στην πλατεία όλους και κάθισαν μαζί, έκλεισαν οι πόρτες και τώρα κάλεσε τον βασιλιά του Ισραήλ, κάλεσε το επιτελείο του, έδειξε τους Σύριους που είχαν έρθει οπλισμένοι, όλοι τους εκεί και λέει, Κύριε, τώρα άνοιξε τους τα μάτια για να δουν. Και όταν άνοιξε τα μάτια τους, τι είδαν. Ήσαν μέσα στη Σαμάρια, γύρω τους στρατιώτες Ισραηλίτες, περικυκλωμένοι, χάθηκαν. Ο βασιλιάς του Ισραήλ λέει, λοιπόν, να τους χτυπήσω, του λέει, στάσου. Θα χτυπήσεις εκείνους που θα κερδίσεις τη μάχη και στον πόλεμο. Όχι αυτούς. Αυτή είναι του Κυρίου, η Λία που την έφερε εδώ. Αλλά φέρ τους γρήγορα ό,τι χρειάζονται, να φάνε, να πιούνε, να καλοπεράσουν. Και αφού πράγματι τους έφεραν όλα τα αγαθά που είχαν στη διάθεσή τους και έφαγαν, τους είπαν, τώρα πηγαίνετε στο αφεντικό σας, στο βασιλιά σας, στη Συρία, στη Δαμασκό, άντε στο καλό και ο Θεός μαζί σας. Και πραγματικά έφυγαν, λέει ο λόγος του Θεού, και δεν ξαναγύρισαν για πολλά πολλά χρόνια. Κοιτάξτε πώς ο Θεός αλλάζει και μετατρέπει την ξηρή γη σε ύδατα υδάτων, σε ποταμούς υδάτων. Πώς μετατρέπει τις καταστάσεις. Τον Κύριο να έκραξα, τον ευωδούντα τα πάντα διεμέ. Θα έρθουν οι συμφορές. Πώς τις αντιμετωπίζεις. Και όχι μόνο όταν βρεθείς από τον Κύριο στην κατάσταση να είσαι από πάνω από τις καταστάσεις αυτές, από τα γεγονότα αυτά, τότε μη ζητήσεις με σαρκικό πνεύμα να κερδίσεις προνόμια. Όχι. Του Κυρίου ήταν η νίκη. Θα φανείς αγαθός. Τι λέει ο λόγος του Θεού. Νίκα το κακόν δια του αγαθού. Πεινά ο εχθρός σου. Δώσ' του να φάει. Διψάει. Δώσ' του να πιει. Γιατί έτσι θα κερδίσεις τη μάχη. Όχι μόνο για τώρα ενώπιον του Θεού, αλλά και ενώπιον των ανθρώπων, αλλά και στο μέλλον. Γιατί ο Κύριος αυτό που μετέτρεψε στη ζωή σου σε ευλογία θα το κάνει ευκαιρίες για να δώσεις το μήνυμά του στις ψυχές. Έτσι, κλείνοντας τα όσα είπαμε σήμερα το πρωί. Υπάρχουν μερικές αλήθειες που πρέπει και να τις κρατάμε σφιχτά. Αν ξεχνάμε να τις κρατάμε σε ένα σημειωματάριο με χοντρά γράμματα και να το ανοίγουμε κάθε τόσο και να διαβάζουμε ποιος είναι αυτός ο Κύριος και πώς δουλεύει μέσα στη ζωή μας, να γράψουμε τούτα τα γεγονότα. Πρώτον,
ότι η ζωή έχει το λόγο της, που είναι αναστατωμένη, γεμάτη αγριότητα, θλίψεις, στενοχώριες, συμφορές. Έχει την πηγή της στην αποστασία του ανθρώπου. Αλλά όταν έρθουν οι συμφορές αυτές, δεν υπάρχει τρόπος να τις αντιμετωπίσεις μόνος σου, εκτός κι αν στραφείς σε εκείνον το ζωντανό Κύριο από τον οποίο ζητήσεις βοήθεια. Βέβαια, αν γίνεις παιδί του Θεού και δεχθείς τον Κύριο στη ζωή σου, δεν θα πάψουν να έρχονται οι συμφορές, θα εμφανιστούν. Όπως και οι άλλοι, θα μοιάζουμε σε όλους εξωτερικά με τους άλλους. Όμως, εσωτερικά θα έχεις τη νίκη, το θρίαμβο και τη χαρά και θα ξέρεις ότι ο Θεός αυτά όλα μπορεί να τα μετατρέψει σε αγαθό και για σένα και για τους άλλους. Και τέλος, να μην ξεχάσουμε τούτο το ένα και το μοναδικό, τη μεγάλη τη συμφορά. Μη βρεθεί κάποιος από εμάς μια μέρα απροετοίμαστος, χωρίς να έχει την ετοιμασία του ενδύματος και του αίματος του Σταυρού του Χριστού, της δικαιοσύνης του Χριστού να μπει μέσα. Η ευκαιρία αυτή δίνεται σήμερα. Και ο Θεός ήθε να τη χαρίσει σε καθέναν που δεν την έχει. Ο Κύριος θα μας ευλογήσει. Η χοροδία θα κλείσει με έναν ύμνο.

μια υπόμνηση που ήρθε τώρα, είχα υπόψη μου στην τράπεζα αργότερα να το υπενθυμίσουμε, αλλά θα το πω ευχαρίστως, ότι την ερχόμενη Κυριακή, την επόμενη Κυριακή, το απόγευμα στις 5 με 7, η Εκκλησία εδώ θα έχει την συνέλευσή της και στο διπλανό κτίριο θα μαζευτούμε και παρακαλούνται οι διακονίες να ετοιμαστούν με τις πνευματικές εισηγήσεις που έχουν να κάνουν. Όρθιοι παρακαλώ να ευχαριστήσουμε. Πατέρα, σε ευχαριστούμε στο όνομα του Χριστού για τα λόγια σου που έφερες μπροστά μας αυτή την ώρα. Σε παρακαλούμε εσύ να μιλήσεις, γιατί εάν εσύ δεν ανοίξεις και δεν αγγίξεις τις καρδιές μας, όλα αυτά θα ήταν μια ίσως όμορφη συγκινητική ώρα και τίποτα παραπάνω. Παρακαλούμε να έχει βαθιά αποτελέσματα μέσα σε όλους μας. Σε εκείνους που είναι αναποφάσιστοι, οδήγησέ τους, Κύριε, να πιαστούν από τον Σωτήρα τον Ιησού, για να μην πέσουν στη μεγάλη, την ανεπανόρθωτη, την αιώνια συμφορά, αλλά να βρεθούν στο βιβλίο της ζωής από τώρα. Και ακόμα σε όλους εμάς που ομολογούμε ότι σε αγαπάμε, μάθε μας να σε εμπιστευόμαστε, γιατί ξέρεις να μετατρέπεις κάθε δυσκολία σε δρόμους ευλογίας και χαράς. Απόλυσέ μας με την ειρήνη, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Καθίστε παρακαλώ.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Αν από τη ρουτίνα και την καθημερινότητα και την τύρβη δεν ήρθαμε προετοιμασμένοι, συγχώρεσέ μας και προετοίμασέ μας τώρα, ενώ προσευχόμεθα να είναι η ώρα τούτη μια ώρα συνάντησης του καθενός μας ξεχωριστά, προσωπικά, υπεύθυνα με σένα τον Κύριο. Φοβούμαστε ότι ίσως φτηνίναμε την πίστη μας, ότι ίσως ρουτινοποιήσαμε την εκκλησιαστική μας ζωή, ότι ίσως τα εάν του δούλου σου του Ιάκωβου καυτά χτυπάνε τη δικιά μας καρδιά, προβληματίζουν το δικό μας το πνεύμα. Θέλουμε η ώρα τούτη να περάσει κάτω από τη σκιά και την παρουσία τη δικιά σου, να την προστατέψει, σε παρακαλούμε, από κάθε τι που θα έρθει να φέρει περισπασμό, γιατί όχι κάματο σωματικό, νησταγμό, προκατάληψη, επιφύλαξη. Βοήθησέ μας, όπως την εποχή εκείνη ήρθαν σε κατάνοιξη καρδιές και φώναξαν οι άνθρωποι που άκουσαν το μήνυμά σου, τι πρέπει να κάνουμε άνδρες αδελφοί. Βοήθησέ μας να έρθουμε σε μια τέτοια κατάνοιξη. Βοήθησέ μας, σε παρακαλούμε, ο χριστιανισμός μας να είναι εφαρμοσμένος, να είναι εμπράγματος, να είναι καθημερινός, να είναι βιωματικός. Να βλέπουν οι άνθρωποι και να πείθονται με αυτό το κήρυγμα, το οποίο πείθει και καταπείθει όπου υπάρχει και όπου προσφέρεται. Σε παρακαλούμε, φύλαξέ μας από κάποιον εκκλησιαστικό ευδαιμονισμό, από κάποια πνευματική αυταρέσκεια, από κάποια παγίδα που μετράμε τους εαυτούς μας με τους εαυτούς μας και πνευματικά νοητεύουμε. Και βοήθησέ μας, σε παρακαλούμε, με τη χάρη τη δική σου, με την επενέργεια του Αγίου σου Πνεύματος, καθένας μας απόψε να πάρει κάτι που να πάψει να είναι ο ίδιος, που να γίνει μια αφετηρία, που να γίνει μια ευλογία. Στα ζητάμε όλα αυτά όχι για να φανεί άνθρωπος και να καυχηθεί σάρκα, αλλά για να δοξαστεί το όνομά σου το Άγιο μέσα μας και ανάμεσά μας, και οι άνθρωποι να δουν και να δοξάσουν το όνομά σου την ημέρα της επίσκεψής τους. Ευλογών ευλογησέ μας το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού εν Αγίω Πνεύματι. Άμην. Θέλω να μην κουράσω όταν ξαναδιαβάσω το ίδιο μέρος του Λόγου του Θεού που διαβάσαμε περίπου την περασμένη Παρασκευή, ενώ από το δεύτερο κεφάλαιο του Ιάκωβου, τα εδάφια 14 έως 26. Τι το όφελος, αδελφοί μου, εάν λέγει τις ότι έχει πίστην και έργα δεν έχει? Μήπως η πίστης δύναται να σώσει αυτόν? Εάν δε αδελφός ή αδελφή γυμνή υπάρχωση και στερώνται της καθημερινής τροφής και ύπη της εξημών προς αυτούς, υπάγεται εν ειρήνη, θερμαίνεστε και χορτάζεστε και δεν δώσετε εις αυτούς τα αναγκαία του σώματος, τι το όφελος? Ούτω και η πίστης, εάν δεν έχει έργα, νεκρά είναι καθεαυτήν. Αλλά θέλει τη σιπή, σι έχεις πίστην και εγώ έχω έργα. Δείξον μη την πίστη σου εκ των έργων σου και εγώ θέλω σι δείξει εκ των έργων μου την πίστη μου. Σι πιστεύεις ότι ο Θεός είναι εις. Καλώς ποιείς και τα δαιμόνια πιστεύουσι και φρύτουσι. Θέλεις όμως να γνωρίσεις, ο άνθρωπε μάται, ότι η πίστη χωρίς των έργων είναι νεκρά. Αβραάμ, ο πατήρ ημών, δεν δικαιώθη εξ έργων, ότε προσέφερε Ισαάκ τον ιών αυτού επί το θυσιαστήριο. Βλέπεις ότι η πίστη συνήργει εις τα έργα αυτού και εκ των έργων η πίστη ετελειώθη. Ήταν το βασικό εδάφιο. Είναι η αρμονία, η εναρμόνιση Παύλου και Ιάκωβου, που παίρνουν το ίδιο παράδειγμα, τον ίδιο ήρωα της πίστεως, μέσα από την Παλιά Διαθήκη. Η πίστης συνήργη εις τα έργα αυτού, και εκ των έργων η πίστης ετελειώθη. Και πληρώθη γραφή λέγουσα, επίστευσε δε Αβραάμ εις τον Θεόν, και λογίστης σε αυτόν εις δικαιοσύνην και φίλος Θεού ονομάστη. Βλέπετε λοιπόν ότι εξ έργων δικαιούται ο άνθρωπος και ουχή εκ πίστεως μόνον. Ομοίως δε κεράβει πόρνη, δεν δικαιώθη εξ έργων ότι υπεδέχθη τους απεσταλμένους και εξέβαλεν αυτούς διάλυση οδού. Διότι, καθώς το σώμα χωρίς πνεύματος είναι νεκρόν, ούτω και η πίστης χωρίς των έργων είναι νεκρά. Μια τέτοια πίστη κανείς να μην τη ζηλέψει. Βρισκόμαστε, εάν υπολογίζω σωστά, στην έκτη Παρασκευή με τη χάρη του Θεού και κάθε φορά ανοίγουμε το Λόγο του Θεού στο Θεόπνευστο ανάμεσα σε όλα τα άλλα βιβλίο της Καινής Διαθήκης, την Επιστολή του Ιάκωβου. Και είναι μια λέξη και μια έννοια, η θρησκεία, ο θρήσκος, που κατά αποκλειστικότητα είναι στη γραμματική, θα λέγαμε, από τα άπαξ αναφερόμενα, που αποκλειστικά ο Ιάκωβος μας την προσφέρει, μας την προβάλλει για προβληματισμό και μελέτη. Και στην πρώτη ομιλία μας μιλήσαμε για τη θρησκεία των αυτιών, τη θρησκεία που περιορίζεται στα αυτιά, εάν της είναι ακροατής του λόγου, τελεία και παύλα και τίποτα άλλο. Και μιλήσαμε διεξοδικά στο θέμα αυτό φρονό. Την άλλη Παρασκευή μιλήσαμε για την αυταπάτη της θρησκείας, για εκείνον ο οποίος δοκεί θρήσκος είναι, νομίζει, έχει την ψευδαίσθηση, την αυταπάτη ότι είναι θρήσκος και όμως εκ των πραγμάτων αποδεικνύεται ότι τούτου η θρησκεία, αν εν πάση περιπτώσει πρέπει να έχει θρησκεία, η θρησκεία του είναι ματαία. Η τρίτη μελέτη μας ήταν η θρησκεία των διακρίσεων. Αν μπεις στο φτωχό, κάτσε εκεί. Αν μπεις στο πλούσιο, παρακαλώ, περάστε, τι λέτε, η θέση σας και τα λοιπά. Η θρησκεία των διακρίσεων. Θυμούμε αυτή τη στιγμή τα στάδια, τα αρχαία. Είτε στην Ολυμπία, είτε στους Δελφούς, είτε στο ιερό του Ίσθμιου Ποσειδώνα, είτε στην Εμαία, πουθενά δεν υπήρχαν διακεκριμένες θέσεις, παρά μόνο για τους Ελλανοδίκες. Όλοι οι άτλοι ήταν ίσοι, ήταν μια πραγματική ισονομία και στην παρακολούθηση και στη συμμετοχή, αφού Έλληνες, όλοι οι Έλληνες, μόνον οι Έλληνες μπορούσαν να πάρουν μέρος σε αυτά. Η θρησκεία των διακρίσεων. Τέταρτη μελέτη μας ήταν η θρησκεία της προσωποληψίας. Εάν λαμβάνεται πρόσωπον, όχι αξία, όχι δικών βάρος, όχι πνευματικότητα, αλλά πρόσωπον ανθρώπου. Ο Ελιάβ, τούτος βεβαίως, ουχή, διότι ο Θεός δεν εκλέγει όπως ο άνθρωπος. Και μιλήσαμε την τελευταία Παρασκευή για τη θρησκεία των λόγων. Όχι εάν έχει κανείς πίστη και όχι έργα. Αυτή είναι μια πολύ πρόχειρη και επιπόλαιη τοποθέτηση που πολλές φορές φοβούμε ότι κάνουμε. Δεν αντιπαραστάσει την σωστή πίστη με τα έργα ο Ιάκωβος για να πει ότι μπορεί να υπάρχει πιστή, σωστή πίστη χωρίς έργα και μπορεί να υπάρχουν σωστά έργα χωρίς πίστη. και είδαμε τις πέντε νόθες περιπτώσεις πίστης, νεκρή πίστης, πίστης λόγων κλπ. Κτλ. Δεν θα επανέλθουμε απόψε. Η πίστη η οποία, επειδή δεν είναι γνήσια, δεν συνεργεί σε έργα και εκ των έργων, μια τέτοια πίστη δεν ανοιχνεύεται, δεν επαληθεύεται, δεν εκφράζεται. Απόψε το θέμα μας είναι ακόμη πιο καυτό. Φοβούμαι ότι θα αγγίξει τη σάρκα μας, γιατί όχι το πνεύμα μας. Πρόκειται για τη θρησκεία που δεν στοιχίζει τίποτα. Πόσο αξίζει μια θρησκεία που δεν στοιχίζει τίποτα, με τη χάρη του Θεού θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε, αφού ψάλουμε ακόμη έναν ύμνο πριν, τον ύμνο 217. Έψαξα για ύμνους που να πηγαίνουν στον Ιάκωβο, αλλά δεν βρήκα. Αν υπάρχουν μουσική και στη φουργή ανάμεσά μας, ας το ακούσουν αυτό. Το 217, «Ο βεβαιώτης ευλογητή, δικός μου είναι ο λυτρωτής». 217, παρακαλώ.

σε ό,τι με τη χάρη του Θεού εξετάσαμε μέχρι σήμερα, η επίμονη εποδός του Ιάκωβου είναι ακριβώς τούτη. Τι είναι για σένα η υπόθεση του Χριστού? Είναι κάτι θεωρητικό, κάτι διανοητικό, κάτι εγκεφαλικό ή είναι κάτι πρακτικό που έχει κινήσει τα χέρια σου, τα πόδια σου, σε έχει ολόκληρον τοποθετήσει κάπου, κάτι που σου στοιχίζει υδρότα, γιατί όχι δάκρυα, γιατί αργότερα κάποιες σταγόνες ή κάποια ολοκληρωμένη θυσία. Και το ερώτημα νομίζω ότι δεν είναι καθόλου δευτερεύον, δεν είναι καθόλου επουσιώδες, γιατί θα πρέπει να παραδεχθούμε σήμερα ότι το μεγάλο κακό που γίνεται σε εκείνο που λέμε χριστιανισμό, χριστιανική πίστη, χριστιανική μαρτυρία, δεν προέρχεται από τα βέλη των απίστων όσο από τον κύβδηλο χριστιανισμό τον οποίον ζουν πολλοί, οι οποίοι μάλιστα έχουν και το θάρρος, το θράσος έπρεπε να λέμε, να καυχόνται σε κάθε περίσταση ότι αυτή είναι του Χριστού. Είναι παλιά ιστορία, είναι η γνωμάτευση από πολλούς αιώνες, πηγαίνει πίσω μέχρι τον Ιάκωβο, ότι οι εχθροί βλάπτουν περισσότερο την υπόθεση του Χριστού από ό,τι τη βλάπτουν οι κακοί οπαδοί. Γι' αυτό και ο ίδιος ο Κύριος, ακούστε μια μικρή δειγματοληψία των «Ουα» και «Ουε» του Κυρίου μας, «Ουε εις εσάς», Ματθαίος 23:13, «Δεν εισερχόσαστε». Δεν μπαίνετε, αλλά και εκείνους που θέλουν να μπουν, θέλουν να μπουν, ζητούν να μπουν, εμποδίζετε. Ουέι σε εσάς, μοιάζετε με μνήματα σβεστομένα απ' έξω και όμορφα και κάτασπρα, αλλά μη σηκώσεις την πλάκα, γιατί η δυσοδεία και η αποφορά θα σε απομακρύνουν. Ουέι σε εσάς, που στην πνευματική σας ζωή διηλίζετε τον κόνοπα, το κουνουπάκι, αποδεκατίζετε το διώσμο και το άνηθο και παραβλέπετε και ξεπερνάτε αδιάφοροι τα βασικά στοιχεία. Προσέξτε, θα σας πω μια παροιμία που ίσως δεν σας είναι πολύ γνωστή, είναι παροιμία όμως από την Αγία Γραφή, 25-26. Ο δίκαιος σφάλοντας ενώπιον του ασεβούς είναι πηγή θολερά και βρύσης διαφθαρίσα. Το συνέλαβες? Ο δίκαιος που σφάλει μπροστά στον ασεβή είναι σαν μια βρύση φθαρμένη που ρέει, που δεν γιομίζει, σαν πηγή θολερά. Και να ξανάρθουμε στο Ματθαίο 5:13. Εάν το αλάτι μορανθεί, όχι ποιος θα αλατήσει, αλλά με τι θα αλατιστεί εκείνο. Ποδοπατείτε από τους ανθρώπους. Και Ιωάννης 13:13. Γιατί με φωνάζετε Κύριε, Κύριε και δεν κάνετε όσα εγώ σας παραγγέλω. Είναι παράπονο του Κυρίου. Είναι απορία. Είναι προβληματισμός. Μη λέμε λοιπόν, κακώς είπα τις περασμένες Παρασκευές, ο Ιάκωβος ο πρακτικός της Καινής Διαθήκης, πριν από αυτόν υπήρξε ο Κύριος. Όμοια πρακτικός είναι και ο δογματικός και θεωρητικός της Καινής Διαθήκης ο Απόστολος Παύλος. Και αληθεύει εκείνο το λόγιο, ότι εάν κηρύττεις το Χριστό, χτίζεις με το ένα χέρι. Εάν ζεις τον Χριστό, χτίζεις με το άλλο χέρι. Εάν κηρύττεις τον Χριστό και ζεις τον Χριστό, χτίζεις με τα δύο χέρια. Και αν ζεις αντίθετα από ό,τι κηρύττεις, με το ένα χέρι χτίζεις και με το άλλο γκρεμίζεις. Πόσα γκρεμίσματα στην πνευματική μας ζωή. Πόσα παιδιά που εμποδίστηκαν από τη ζωή των γονιών να μπουνε μέσα στην πόρτα της Εκκλησίας και να έρθουν στον Χριστό.
και ψάχνοντας πρέπει να το ομολογήσουμε τα γκρεμίσματα των ανθρώπινων καρδιών που ερήπωσε ο ηλισμός, η αθεία, η αδιαφορία. Θα βρεις ότι τις πιο μεγάλες ανατινάξεις προκάλεσε ο δυναμίτης της ασυνεπούς ζωής των λεγόμενων χριστιανών. Διαφωνείς? Αν ναι, πάρε το βήμα, απόδειξέ το. Και ας έρθουμε λίγο πιο κοντά στο θέμα μας. Διότι το εάν το σημερινό είναι εάν δεν δώσεις. Και ερχόμαστε σε ένα ρήμα που είναι από τα πιο αγαπημένα ρήματα της Καινής Διαθήκης. Μη με κοροϊδέψεις αν σου πω ότι μέτρησα στο ταμείο της Καινής Διαθήκης 390 φορές να μνημονεύεται το ρήμα δίδω. Περιττό να πω ότι τις πιο πολλές, ίσως όλες τις φορές, αναφέρεται στον Θεό, ο οποίος δίδει, ο οποίος είναι ο δοτήρ, και οι προτροπές εμείς που λάβαμε και πήραμε από τον Θεό να δώσουμε. Θα τα δούμε αυτά με τη σειρά. Ο Θεός λοιπόν μέσα στις Άγιες Γραφές ονομάζεται δοτήρ, δοτήρας. Ενθυμίστε τον Παύλο. Εκεί στα Λύστρα και στο Εικόνιο, Πράξεις 14-17, βεβαιώνει ότι ο Θεός δεν άφηκε αμαρτύρητον τον εαυτόν του. Με ποιο τρόπο δεν τον άφησε? Αγαθοποιών και δίδων εις ημάς ουρανώθεν. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι του εδαφίου. Και αν στη Λοΐδα, στην τραπεζαρία μπροστά, δεν είχα παρακαλέσει τον καλλιτέχνη τότε να μου γράψει το εδάφιο «Έρθετε, γευματίσατε», που είναι και αυτό τόσο πλούσιο και ευλογημένο, θα του έλεγα απόψε να γράψει αυτό «Δίδων εις ημάς ουρανώθεν». Αυτά που έχουμε, αυτά που απολαμβάνουμε, από πού είναι η προέλευσή τους? Είναι από τον ουρανό. Είναι ο δίδων εις ημάς ουρανώθεν, βροχάς και καιρούς καρποφόρους, γεμίζων τροφής και φροσύνης τας καρδίας ημών. Ποιες τύχοι, ποιες άριες θα μπορούσαν να γραφτούν πάνω σε τούτον τον πλούσιο, τις πλουσιοπάροχες προσφορές του Θεού, ο οποίος τόσον ή ούτως ηγάπησε τον κόσμο, που εκτός από τα υλικά τα ουρανόθενα αγαθά που δίνει, έδωκε ιστορικά πια, βεβαιωμένα πια, τον Υιόν του τον μονογενή, για να μην απολεστεί όποιος πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει αιώνια ζωή. Α Ιωάννου 3:1. Ιδέτε οποίαν αγάπην έγραψε, ζωγράφισε, ύμνησε, καλλιτέχνησε? Όχι. Οποίαν αγάπην έδωκεν εις ημάς ο Πατήρ. Και αυτή η αγάπη που ο Θεός έδωκε, αν θέλεις να τη δεις, στάσου κατάντικρη στο σταυρό του Γολγοθά. Αυτή η αγάπη ματώβρεχτη, αυτή η αγάπη εσταυρωμένη, αυτή η αγάπη του Πάτερ άφες αυτής που γαλίδασε τη ποιούση, αυτή η αγάπη είναι από τον δοτήρα Θεό. Λάβετε, φάγετε. Λάβετε, πίετε. Αυτό είναι το σώμα μου, αυτό είναι το αίμα μου, το διδόμενον. Ή στον Ιωάννη 14:27, ειρήνη τη δικιά μου σας δίνω. Όχι όπως ο κόσμος ψευτοδίνει, αλλά τη δικιά μου ειρήνη δίνω σε εσάς. Θα διακινδύνευα να πω ότι όπου βρεις το ρήμα δίδω στη Καινή Διαθήκη, ψάξε δίπλα εδώ, εκεί δεξιά αριστερά, είναι ο Θεός, είναι ο Χριστός, είναι οι προσφορές στον άνθρωπο. Και προσθέτει ο Ιάκωβος, κι αν κάποιος είναι λυπής, από σοφία, από οτιδήποτε στα πνευματικά πράγματα, ας ζητάει. Μα ο Θεός να ζητάει παρά του διδόντος εις πάντας πλουσίως. Με πόσο απόλυτο ύφος μιλάει ο Λόγος του Θεού.
και προκαλούνται αιώνες ολόκληροι που πέρασαν. Να σταθεί και να υψώσει κάποιος φωνή διαμαρτυρίας και να πει ο Θεός δίδει, αλλά προσωπολήπτει. Δίδει, αλλά τσιγκουνεύεται. Δίνει, του διδόντος εις ημάς εις πάντας πλουσίος και μη ονειδίζοντος, και θέλει δοθεί εις αυτόν. Και αν το όνομα Θεός, το όνομα Χριστός, το όνομα αγάπη δεν είναι, δεν δίνονται διαζευγμένα στις Άγιες Γραφές, στη Γενή Διαθήκη ιδιαίτερα, από το ρήμα δίδω, πώς καταφέραμε εμείς οι χριστιανοί, καταφέραμε σε εισαγωγικά, να απομακρυνθούμε? Και να ξεχάσουμε το παράδειγμα του Χριστού, ο οποίος έδωσε, ο οποίος δόθηκε, ο οποίος πρόσφερε, ο οποίος προσφέρθηκε. Σήμερα το απόγευμα διάβαζα την αχιερατική προσευχή του Κυρίου μας από τον Ιωάννη, το 17ο κεφάλαιο. Και μέσα σε λίγα εδάφια διέκρινα άλλη μια φορά 20 φορές το ρήμα έδωκες. Πατέρα μου έδωκες και έδωκα, όσα μου έδωσες τους έδωσα, πατέρα και τα λοιπά. Και μου θύμισε αυτή η πνευματική αλήθεια εκείνο που μπορούμε να συναντήσουμε σε ένα μικρό μας περίπατο κάπου στην εξοχή, που πας κάπου και βλέπεις μια μικρή λιμνούλα με το νερό εκεί όσο έχει, όσο η βροχή της έδωσε, όσο μπόρεσε να κρατήσει, και κάποια κουνούπια επάνω και κάποιες αράχνες που έφτιαξαν τον ιστό τους από ένα κλαδίκι ως κάτω στο νερό, και βλέπεις λίγο πιο πέρα ένα ποταμάκι. Γάργαρο το νερό του να κυλάει, να δίνει και να του δίνεται, να βιάζει και να γεμίζεται, να προσφέρει και να του προσφέρεται. Γιατί είναι και αυτό αξίωμα πνευματικό, μέσα από την Παλιά Διαθήκη ακόμα. Ο ποτίζων θέλει ποτιστεί και αυτός. Ενώ το άλλο είναι γούρνα. Ενώ το άλλο είναι από την ίσο που λέμε πάρο. Και όχι από την ίσο, δεν υπάρχει τέτοιο ελληνικό νησί που να είναι δώσε ή δεν ξέρω τι άλλο, παράγωγό του. Και λέει στο Ματθαίο 13:12 ότι σε εκείνον ο οποίος έχει και έχει για να είναι δοτήρ, για να δίδει, για να μεταδίδει, για να κοινωνεί, εις αυτόν θα δοθεί και περισσότερο και θα του περισσευθεί. Ώστε εδώ έχουμε ένα χρέος. Ένα χρέος πνευματικό. Για να βεβαιώσουμε μέσα στη συνείδησή μας τη γνησιότητα του χριστιανισμού μας, αλλά όπως θα πούμε παρακάτω, και να δώσουμε ένα αποστομωτικό, ένα καταπιστικό κήρυγμα στο περιβάλλον μας. Να δούμε εάν ο χριστιανισμός μας είναι κάτι που δίδει, που δίνεται, που προσφέρει, που προσφέρεται, κάτι που στοιχίζει. Και προλαβαίνω κάποιον που θα μου πει, μα η σωτηρία δεν στοιχίζει τίποτα. Σωστό, στοίχισε πάρα πολύ, αλλά τα προσέφερε όλα ο Ιησούς Χριστός. Η σωτηρία δεν σου στοιχίζει τίποτα. Αλλά αλίμονο αν ψευτίνεις η χριστιανική σου ζωή, ώστε ούτε κι αυτή να μη σου στοιχίζει τίποτα. Η χριστιανική ζωή στοιχίζει, και στοιχίζει πολύ. Εγώ γαρίδης, τα λέει ο Παύλος, με πολλή ευχαρίστηση όσο είναι από μένα, θα δαπανίσω και θα δαπανηθώ για σας. Και ένας φίλος μου είτε, ο Χρήστος ο Φραγκόπουλος είτε ο Σπύρος ο Πορτινός, ποτέ δεν ξεχώρισε ποιανού είναι αυτό το ποιματάκι, σε ένα ποίημα του έγραψε κάτι πολύ όμορφο για το λιχνάρι. Δεν απαγγέλω, θα σας το διαβάσω μάλλον. Λέει, λιχναράκι, ζηλεύω στην κορφή σου να ανέβω. Το μυστήριο που κρύβεις να ζήσω. Λίγο φως στο σκοτάδι, λίγο λίγο το λάδι, να ξοδιάσω, να γιώσω, να σβήσω.
και ήταν σε μια λοφοπλαγιά της Ιουδαίας. Όταν κάποτε οι μαθητές επήγαν στον Κύριο και λένε «Κύριε, πες τι θα γίνει, τρεις μέρες οι όχλοι σε παρακολουθούν, νηστικοί και τα λοιπά, διώξε τους». Άκου συμβουλή που του δώσαν. Ποιο λέει διώξε ο Χριστός για να διώξει και τους όχλους? Δεν έχουν τι να φάνε. Και ο Κύριος τους είπε «Δότε ημείς αυτής φαγήν». Δώστε τους εσείς να φάνε. Δώστε τους. Είσαι στο παδί του δοτήρα. Και όλοι ξέρουμε το ανθρώπινο μέτρο τους, τη μιζέρια, την έλλειψη πνευματικής φαντασίας. Να πούνε αφού το λέει ο Κύριος, θα γίνει. Κι όμως τους μίλησε ο Κύριος, εμπλόγησε τα λίγα ψωμάκια, τα λίγα ψαράκια και έχετε προσέξει ποτέ το ακριβές κείμενο? Ότι ο Ιησούς έδιδεν, όχι έδωσε, έδιδεν συνεχώς εις αυτούς δια να δίδωση εις τους όχλους. Και καθό μέτρο εισέρχομαι στο εσώτερο της προσωπικής μου επικοινωνίας με τον Κύριο και εφοδιάζομαι από τον Κύριο, στο ίδιο μέτρο μπορεί να προσφέρω. Ήταν δε από αυτό τον άμβονα, όχι αυτό το ξύδι, τον πλαισιασμό, αυτό τον άρθρο. Και είπε και έλεγε χαρακτηριστικά και περιέγραφε με κινήσεις ότι ο Πέτρος έδινε από εδώ, από εκεί, και κάποια στιγμή λέει έπιασε το μανίκι του. Είχε εξαντληθεί. Έπρεπε να πάει πάλι στον Κύριο, να πάρει από τον Κύριο για να δώσει. Και ομολόγησε, πού είναι αυτά τα πνευματικά αναστήματα ο Κύριος να μας τα χαρίζει? Ότι για χρόνια, λέει, έδιδα empty hands, άδεια χέρια, στο εκκλησίασμά μου, στο ακροατήριό μου, ώσπου να μάθω αυτό το μπαλάντσο, αυτή την εξισορρόπηση, αυτή τη χρυσή τομή. Έδιδε για να δίδωσει, έπαιρνε για να δίνει, έπαιρνε για να δίνει. Στον Παύλο δε τον πονεμένο, τον χίλιο χτυπημένο, τον αγωνιστή αυτών της χριστιανικής πίστης, μέσα του υπήρχε μια παρηγοριά και υπήρχε μια βεβαιότητα, ενώ γυρνούσε από το τρίτο εδαποστολικό του ταξίδι κόστα-κόστα στο Ανατολικό Αιγαίο και σταματάει στη Μίλητο και προσκαλεί, 20ο κεφάλαιο των Πράξεων είναι, προσκαλεί τους πρεσβυτέρους από την εκκλησία της Εφέσου για να τους πει πως νύχτα μέρα καθέναν με δάκρυα, με πόνο, σαν πατέρας, φιλοτιμούμενοι όχι μόνο το μήνυμα, αλλά και τις ψυχές μας. Παύλο, γιατί? Μνήμονες του λόγου του Κυρίου, ότι μακριά

χιλιάδες που έχουν ομόλογα και τα λοιπά. Την ονομάζω Μακαρία Φτώχεια του Πέτρου. Όταν κάποτε πράξεις τρίτο κεφάλαιο εδάφιο 6 πήγαινε στο ναό και απ' έξω ένας φτωχός τον κοίταξε και του είπε και είδατε οι αυτοματισμοί που υπάρχουν στη ζωή μας από τις συχνές επαναλήψεις. Έκανε έτσι ο Πέτρος στην τσέπη του για να πιάσει. Τι να πιάσει? Μια διαπίστωση ότι αργύριον ουχ υπάρχει μη. Κάποιος πολύ αγαπητός αδερφός μου είπε, τι τα θέλω αυτά τα αρχαία. Αφήστε, είναι το αυτό μου, το χούι μου. Έχουν όμως και βάθος, τα λέω όμως και στα νέα, και στα δημοτικά όσο μπορώ. Λέει, δεν υπάρχει τίποτα. Πανί με πανί θα λέγαμε, αυτή είναι η έκφραση. Ουχ υπάρχει. Αλλά υπήρχε κάτι άλλο. Και δεν υπάρχει χριστιανός που να μην είναι πλούσιος κατά πάντα και ειδικότερα πλούσιος σε κάτι για το οποίο ο Κύριος τον καθιστά υπεύθυνο να το προσφέρει, να το δώσει. Χρυσάφι και ασήμι δεν έχω. Εκείνο που έχω, αυτό στο δίνω, στο προσφέρω. Διότι είμαι ο παδός του δωτήρα. Στο όνομα του Χριστού, σήκω και περπάτησε. Το πρώτο χρέος να δώσεις Χριστόν. Το πρώτο χρέος να αγωνιστείς μέσα στο έργο του Κυρίου. Να δαπανίσεις και να δαπανηθείς. Δεν έχεις χρήματα, έχεις όμως υγεία. Δεν έχεις νιάτα, έχεις όμως πείρα. Δεν έχεις χρόνο, έχεις όμως χρήμα. Δεν έχεις χαρίσματα, έχεις όμως πιστότητα. Κάτι έχεις. Δεν είσαι ο φτωχούλης του Θεού που λένε. Γιατί αυτή είναι μια έννοια παρεξηγημένη. Αυτός που είναι του Θεού με κανένα τρόπο δεν μπορεί να είναι φτωχούλης. Είναι ο πλουσιότερος. Και αν θέλετε οπωσδήποτε να σας πω ποιος είναι ο φτωχός ο άνθρωπος, θα σας πω χωρίς ενδιασμό ότι ο πιο φτωχός άνθρωπος στον κόσμο είναι εκείνος που δεν έχει να δώσει παρά μόνο χρήματα. Αυτός είναι ο φτωχότερος, να τον λυπηθείτε. Έτσι ερχόμαστε σε μια ασυνέπεια πνευματική που το Πνεύμα του Θεού ας μας βοηθήσει απόψε να την ομολογήσουμε και να την ξεπεράσουμε. Προσευχόμαστε και λέμε «Πάτερ ημών, τον άρτον ημών, τον επιούσιο δός». Το ξέρουμε το «δός» όταν είναι για τον άλλον. «Δός, τον άρτον, τον επιούσιο». Και ο Θεός μας δίνει άρτον και φρούτα και βούτυρο και ψυγείο γεμάτο και χτυπάει ο φτωχός την πόρτα σου. Λέω φτωχός, μετά θα πω κάτι πιο δυνατό. Όχι εγώ, λόγος του Θεού. Και λες, δεν έχω τώρα. Μην ανοίξεις. Κάμε πως δεν ακούσαμε. Και νιώθεις έτσι και προσπαθείς να πείσεις τον εαυτό σου και έκαμες φιλοσοφία σου ότι ο Θεός είναι υποχρεωμένος σε σένα, ενώ εσύ δεν έχεις καμιά υποχρέωση σε κανέναν. Και ξεχνάς εκείνο που διηγήθηκε ο Κύριος για κάποιον στον οποίο το αφεντικό του έδωσε πολλά. Του χάρισε όλο το χρέος. Και μετά τον ξανάπιασε και του λέει, έλα εδώ. Εγώ σε ελέησα, είναι στο Ματθαίο 18 κεφάλαιο εδάφιο 33. Εγώ σου πρόσφερα, εγώ σου έδωσα, μα γούρνα, μόνο γούρνα σαπισμένη. Δεν σε θέλει. Ο αείμνηστος Χάρης Καρτερούλης, που μπορούμε να το πούμε γιατί είναι στον ουρανό, είχε το χάρισμα να δίνει και να δίνεται. Έλεγε, χαίρομαι γιατί το χρήμα είναι στρογγυλό,
ένα κιλάκι να φεύγει από τα χέρια.

να μην μπορώ. Αλλά μερικοί τα καταφέρουν. Έχουν φέτο μαγνήτη και το κρατούν. Κάποιος είπε, εάν έχεις περισσότερα από όσα χρειάζεσαι. Και είναι αξιοπαρατήρητο, αξιοπρόσεκτο, σημαντικό. Αν θέλεις να κάνεις μια μελέτη και να δεις με πόσο λιγότερα από αυτά που έχεις και έχεις σωριάσει γύρω σου και έχεις σταθεί μέσα τους, θα μπορούσε να ζήσεις και να είσαι και να έχεις και λίγο περισσότερο χώρο εδώ που λέμε στο διαμέρισμά σου ή στον κήπο σου ή δεν ξέρω τι. Αυτό που περισσεύει, μ' είχε μάθει η δασκάλα μου στο δημοτικό σχολείο πάνε χρόνια τώρα στην Κέρκυρα, είναι της χείρας του ορφανού και μη το σπαταλάτε. Μα γιατί να μου περισσεύει? Υπάρχουν πολλοί λόγοι. Θα σου πω έναν περίεργο. Αυτό που σου περισσεύει είναι αυτό που ο Θεός θάβηνε στον διπλανό σου. Αλλά είπε να μην του το δώσει απευθείας και να σου αναθέσει να κάνεις το θέλημα της αγάπης. Και εσύ δεν το έκαμες. Και εσύ δεν το κατάλαβες. Και εσύ το πήρες δικό σου. Και εσύ το στέλησες. Και ερχόμαστε σε κάτι πολύ πιο σημαντικό. Εάν αδελφός ή αδελφοί έχουν χρία, εάν το σύμπτωμα συμβεί, εάν το δίλημα τεθεί, όχι με τον περαστικό ζητιάνο, αξιόλογος και αυτός, αλλά μέσα στην κοινότητα, την εκκλησιαστική, μέσα στην αδελφότητα, μέσα στο σώμα του Χριστού και υψώσει στους ώμους. Εάν. Τότε κάτι συμβαίνει. Τότε κάτι έχει χαλάσει μέσα στο μηχανισμό. Άνθρωπος που δεν χαίρει να δίνει και να δίνεται, να προσφέρει και να προσφέρεται σε κάτι, έχει χάσει. Να έλεγα μια από τις καλύτερες, θα έλεγα την καλύτερη χαρά της ζωής. Ματθαίος 18. Δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δώτε. Δώστε με αφιλοκέρδια. Δώστε με ανοιχτή καρδιά. Πόσο θαυμάζω τον Παύλο, το δούλο του Κυρίου, τον Κύριο μέσα στον Παύλο. Αυτό το καμάρι, άσαν κόριο οφθαλμού, το κρατούσε μέσα του. Η εργασία του τον συντηρούσε και συντηρούσε και τους συνεργάτες του, τους συνοδοιπόρους του. Εχείρες αυτοί υπηρέτησαν στις ανάγκες μου. Μνήμων του λόγου του Κυρίου μακάριον είναι να δίνει κανείς να... Και κάνει η ανθρώπινη γλώσσα, ε? Ναι, να δίνει κανείς παρά να λαμβάνει. Ουδενός επεθύμησα αργύριον ή χρυσίον. Έχεις πάει στο αδερφό, στο σπίτι ενός αδερφού σου μια φορά, κάποια φορά και να δεις την ομορφιά, όλα καλοβαλμένα κλπ. Και να φύγεις με ένα χαμόγελο και να πεις, Κύριε, σε ευχαριστώ για τον αδερφό μου και όλα αυτά που έχει. Η καρδιά μου δεν επιθύμησε τίποτα. Γιατί πολλές φορές, θα το πούμε, είμαστε δυστυχείς, όχι για κάτι που δεν έχουμε, αλλά γιατί για κάτι που έχει ο αδερφός μας. Και ερχόμαστε στον τίτλο μας. Η θρησκεία που δεν στοιχίζει. Δεν μου λέτε κάτι που δεν στοιχίζει, που δεν στοιχίζει τίποτα. Δεν είναι συνήθως κάτι που δεν αξίζει τίποτα. Κάτι που δεν έχει τιμή, που δεν έχει βάρος, που δεν στοίχισε. Και ερχόμαστε εδώ που μπορεί να είναι η καρδιά του μηνύματός μας. Οι άνθρωποι έξω, γύρω μας, έχουν τις ιδέες, τις αντιλήψεις τους, τις τοποθετήσεις τους, πολιτικές, κοινωνικές, φιλοσοφικές, θρησκευτικές, δεν συμφωνούν τέλος πάντων μαζί μας.
Συμφωνούν όμως σε ένα πράγμα. Ουδέποτε άνθρωπος, άνθρωπος του κόσμου, δεν υπάρχει που να μην συγκινήθηκε και να μην εκτίμησε, άσχετα με το δογματικό πιστεύω, όταν δείτε άνθρωπο ο οποίος έδινε και δινόταν, πρόσφερε και προσφερόταν και μπορεί, όπως είπα, να μην συμφωνούν για έξω με τούτο το δογματικό ή το άλλο εκκλησιαστικό πιστεύω, αλλά συμφωνούν όλοι και συγχαίρουν και χειροκροτούν εκείνους που έχουν μάθει να δίνουν και να δίνονται, να προσφέρουν και να προσφέρονται, και ανάμεσά τους να υπάρχει μια κοινότητα, θα τολμούσα να πω ισότητα, αν δεν ήταν πολύ ακραία θέση, όχι μόνο πνευματική, αλλά ακόμη και στα πράγματα τα υλικά. Θυμηθείτε εκείνο το κοντόσωμο του Ζακχαίου, ο οποίος η πρώτη εκδήλωσή του, η χριστιανική θα λέγαμε, της καινούργιας ζωής του, ήταν «Κύριε», και κοίταξε όλα εκείνα τα οποία είχε, «τα ίμιση των υπαρχόντων μου». Κάποτε είχα την αφέλεια αυτό και το έγραψα σε ένα κουτάκι, έτσι, σαν και αυτά που έχουν στην εκκλησία. «Τα ίμιση των υπαρχόντων μου αποδίδομαι». Τώρα πώς εμάζεψε το κουτάκι, δεν ξέρω, εκείνο που ξέρω είναι ότι ξεθόριασε το μελάνι και πρέπει ίσως να αφαιρέσω και να βάλω έναν λίγο πιο συμβιβαστικό τίτλο εκεί και πρόκληση. «Και σε αν κάποιον αδίκησα, αποδίδω και με το παραπάνω και με το παραπάνω». Αδερφέ και φίλε, εάν δεις τον αδελφό σου που έχει χρία και δεν δώσεις, ποιο είναι το όφελος? Τι σου ωφέλησε ο χριστιανισμός σου? Τι διαφέρεις από τον κόσμο? Αυτά είναι ερωτήματα τα οποία μας υποβάλλει ο Ιάκωβος. Και έρχομαι στο Πράξεις 4.34. Όταν υπήρξε εκείνη η πρώτη και πρότυπη εκκλησία, ευθύς μετά την Πεντηκοστή. Να ξαναδιαβάσω λίγο τον Ιάκωβο. «Εάν αδελφός ή αδελφή γυμνή υπάρχωση». Διαβάζω Πράξεις 4.34. «Ουδέ ενδεείς εν αυτής». Ανάμεσά τους δεν υπήρχε εκείνος που ήταν ένδεης, που είχε ένδεια, που είχε έλλειψη, που δεν μπορούσε να ανταποκριθεί. Γιατί? Γιατί, όπως λέει ο Παύλος, έμαθαν πρώτα τον εαυτό τους να δώσουν στον Κύριο και μετά όσα ο Κύριος τους εμπιστεύτηκε. Φίλοι μου αγαπητοί και αδελφοί, αν και δεν είναι καθιερωμένο, απόψε θα μπορούσα να κάνω μια εξομολόγηση μπροστά σας. Κάθε άνθρωπος του Θεού και ιδιαίτερα κάθε εργάτης του Ευαγγελίου έρχεται σε σταυροδρόμια και κρίσιμες επιλογές. Και καμιά φορά έχει φωνές δίπλα του που του λένε ή που προσπαθούν να το επιβληθούν. «Δεν έκαμες, δεν φρόντισες, δεν έχεις». Και έρχεται τότε ο Κύριος να βεβαιώσει ότι αν δεν έφτιαξες και αν δεν έχεις και αν δεν επισόρευσες και αν, διότι έδωσες και δόθηκες στην υπόθεση του Ευαγγελίου, είσαι ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου. Κάμε τη θρησκεία σου δαπανηρή, σε παρακαλώ. Δώσε και δώσου στην υπηρεσία της αγάπης. Μη κλείσεις τα σπλάχνα σου στις ανάγκες των άλλων, ιδιαίτερα τον αδελφό σου. Δώσε και δίδε για να σου δοθεί και μη ξεχνάς
για να μην καταλήξω με δικά μου λόγια, τον Λόγο του Θεού στο Β' Κορινθίους, εδάφιο θήτα και εδάφιο 7, που λέει σε σένα, που λέει σε μένα, Β' Κορινθίους θήτα 7, έκαστος κατά την προαίρεση της καρδίας αυτού, που χει με λύπη ή εξ ανάγκης, διότι των ηλαρών δότην αγαπά ο Θεός, δυνατός δε είναι ο Θεός να περισσεύσει πάσαν χάριν σε εσάς, ώστε έχοντες πάντοτε εν παντί πάσαν αυτάρτια να περισσεύετε εις πανέργων αγαθών. Καθώς είναι γεγραμμένο, δόξα στο όνομα του Θεού, εσκόρπισε, έδωκε, η δικαιοσύνη του μένει στον αιώνα. Ο δε χορηγών σπόρων εις τον σπύροντα και άρτων προστροφήν, ήθε να χορηγήσει και να πληθύνει το σπόρο σας και να αυξήσει τα γεννήματα της δικαιοσύνης σας, πλουτιζόμενοι κατά πάντα εις πάσαν ελευθεριότητα, ή της εργάζεται διημών ευχαριστία εις τον Θεόν. Διότι η διακονία της υπηρεσίας ταύτης ουχή μόνο προς αναπληρεί τα στερήσεις των Αγίων, αλλά και περισσεύει δια πολλών ευχαριστειών προς τον Θεόν. Επειδή δοκιμάζονται στην διακονία ταύτη δοξάζωση των Θεών για την υποταγήν της εις το Ευαγγέλιο του Χριστού ομολογία σας και δια την ελευθεριότητα της προς αυτούς και προς πάντας μεταδόσεως και δια της υπερημών δε ίσως αυτών, είτε να σας επιποθούσει δια την προς εσάς υπερβάλλουσαν χάριν του Θεού. Χάρις δε εις τον Θεό δια την ανεπιδιήγητον αυτού δωρεάν. Μπορείς να έχεις γίνει λήπτης αυτής της ανεπιδιήγητης δωρεάς και να μην θέλεις να γίνεις πομπός, να μην θέλεις να γίνεις δότης. Αν το αίμα ζητάει αίμα, γιατί δεν έχει υποκατάστατα. Η αγάπη ζητάει αγάπη που εκφράζεται με προσφορά, που εκφράζεται με θυσία. Πρόσεχε και ας προσέξω. Η θρησκεία που δεν στοιχίζει τίποτα, δεν αξίζει τίποτα. Η σωτηρία δεν μου στοίχισε τίποτα. Η χριστιανική ζωή όμως είναι μια ζωή δαπανηρή, η οποία όμως ήδηστα δαπανάται και εκδαπανάται. Αδελφέ μου, ζήσε το, προσευχήσου το, λαχτάρισέ το. Ο Θεός θα στο δώσει. Θα νιώσεις μια απελευθέρωση πνευματική μέσα σου και ένα κήρυγμα καταπιστικό στο περιβάλλον που ο Θεός έχει τάξει. Δωρεάν λάβαμε. Δωρεάν να σου δώσουμε, μέσα από όλη μας την καρδιά. Θεέ μου, λιχναράκι, να ξοδιάσω, να γιώσω, να σβήσω, να δαπανίσω, να δαπανηθώ. Ο Θεός να ευλογήσει τις σκέψεις αυτές στις καρδιές και στα πνεύματα όλων μας. Αμήν. Να ψάλουμε και από τον ύμνο 130, «Καλός ποιμήν με οδηγεί, πως τούτο με παρηγορεί». 130 παρακαλώ. Να ψάλουμε την πρώτη στροφή και την τρίτη. Δύο μόνο στροφές, την πρώτη και τρίτη, το 130.

Θεού θέλοντος, την ερχόμενη Παρασκευή θα έχουμε τη θρησκεία της τελειότητας. Εκείνος που δεν φταίει σε λόγο είναι τέλειος. Και ποιος μπορεί να πει από μας, στη ζωή μου μίλησα όσο έπρεπε, όταν έπρεπε, όπως έπρεπε. Ας έρθουμε προετοιμασμένοι με προσευχή, ο Κύριος έχει την απάντηση. Όρθιοι παρακαλώ. Επουράνιε Κύριέ μας Ιησού Χριστέ, πόσο σε ευχαριστούμε. Ο Επουράνιος Πατέρας έδωσε και εσύ με χαρά δέχθηκες να βγήνεις στο δώρο Του. Και ευχαριστούμε γιατί υπεριστοιχιζόμεθα από δώρα πνευματικά και υλικά, τα οποία άφθονα επιδαψιλεύεις στη ζωή μας. Αλλά πόσο ίσως λίγο ζήσαμε, λίγο τολμήσαμε, λίγη πνευματική φαντασία είχαμε να δώσουμε για να μας δοθεί, να διάσουμε για να μας γεμίσεις, να γίνουμε ποταμάκι που να δίνουμε, να προσφέρουμε και εσύ να μας αναπληρείς. Βοήθησέ μας να ζήσουμε μια τέτοια ζωή. Το δώσμι να μην είναι ένα ρήμα απευθυνόμενο, πολλές φορές επιτακτικά στον απέναντί μας, αλλά μόνο σε σένα, από σένα να παίρνουμε, από σένα να γιομίζουμε και στους συνανθρώπους μας να δίνουμε, να δινόμαστε. Κύριε, μάθε μας ότι η χριστιανική ζωή είναι μια ζωή που δαπανά και εκδαπανάται, που δίνει και δίνεται, που προσφέρει και προσφέρεται. Και δώσε να βρούμε την ατμόσφαιρά μας, το περιβάλλον μας, το πνευματικό, σε μια τέτοια ζωή. Είναι μεγάλη ευλογία. Σου μοιάζουμε. Είναι ο μακαρισμός. Μακάριον διδώνε μάλλον η λαμβάνη. Βάθινε τα λόγια τούτα στις καρδιές και στα πνεύματά μας. Μην επιτρέψεις τα πετεινά του ουρανού να αρπάξουν το σπόρο σου, το σπαρμένο στο χωράφι της καρδιάς μας. Και καρποφόρησέ τον. Σε ευχαριστούμε, Κύριέ μας Ιησού Χριστέ, με τον Επουράνιο Πατέρα μας που σε έστειλε και το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο διακόνησε το Λόγο το δικό σου ανάμεσά μας απόψε. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία, μεταρρυθμισμένοι όμως, χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων, χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Πρώτα απ' όλα, αδέρφια μου, οφείλω να ευχαριστήσω τον Κύριό μας από τα βάθη της καρδιάς μου, γιατί δεν ήξερα κι εγώ τώρα σε τι δρόμους θα γύριζα για να βρω κι εγώ αυτή την πολυπόθητη χαρά. Όλη μου τη ζωή κι εγώ τη χαρά έψαχνα, όπως έλεγε και το τραγουδάκι, ζητώ τη χαρά πότε εδώ πότε εκεί, και ποτέ δεν κατάφερα να τη βρω. Αχ, λέω, εδώ είναι, πήγα να την πιάσω, αλλά αμέσως έφευγε η χαρά. Δόξα το όνομά του, και σήμερα ιδιαίτερα τον ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνει, και είναι πραγματικά τιμή για μένα να είμαι εδώ πάνω και να μπορώ να μιλάω στους Αγίους του. Αισθανόμαστε ιδιαίτερη χαρά, και εγώ και η γυναίκα μου, που είμαστε ανάμεσά σας. Σας λέω δε ότι και για μένα το Σούνιο υπήρξε τόπος αποφάσεων. Επήρα και εγώ πολλές αποφάσεις εδώ στο Σούνιο, και πραγματικά δεν ξέρω, παιδιά, όπως διαβάζουμε το Λόγο του Θεού, πολλά πράγματα δεν τα καταλαβαίνουμε, έτσι λιγάκι ασύλληπτα για τη φαντασία μας, και αναγκάζεσαι να προστρέχεις σε ανθρώπινες εικόνες για να συλλάβεις εκείνα τα ουράνια πράγματα. Παραδείγματος χάρη, λέμε, πολλές φορές έχω αναρωτηθεί, πώς θα είμαστε στον ουρανό εκεί όλοι μαζί που θα ψάλουμε τον Κύριό μας. Αμέσως το μυαλό σου πάει στο Σούνιο, σε βοηθάει λίγο να καταλάβεις. Ή πώς θα είναι η αιώνια νεότης. Το μυαλό κατευθείαν στο Σούνιο και λίγο σε σηκώνει. Εγώ πραγματικά σας λέω, χαίρομαι, γιατί εδώ είναι ουράνιο περιβάλλον. Δεν ξέρω πώς το βλέπετε, αλλά εγώ νιώθω σαν να είμαι στον ουρανό. Το θέμα μας είναι η χαρά της ένθερμης φιλοξενίας. Και για να το πούμε γενικότερα, η χαρά και πώς να την αποκτήσεις. Η χαρά και πώς να την αποκτήσεις. Θα σας διαβάσω μερικά εδάφια μέσα από το Λόγο του Θεού. Λέει στο Ρωμαίου, στην επιστολή προς Ρωμαίους, το ΙΒ, ο Λόγος του Θεού, και μη συμμορφώνεστε με τον αιώνα τούτο, αλλά μεταμορφώνεστε δια της ανακαινήσεως του νοός σας, ώστε να δοκιμάζετε τι είναι το θέλημα του Θεού, που είναι αγαθό, ευάρεστο και τέλειο. Και όταν οι μαθητές του Κυρίου μας τον ευρήκαν εκεί στο πηγάδι με τη Σαμαρίτισσα και του είπαν να φάει γιατί ήταν κουρασμένος, ο Κύριος μας απήντησε ότι το δικό μου φαγητό, λέει, είναι η δική μου ανάγκη, είναι να κάνω το θέλημα του πέμψαντός με. Και να πάμε λίγο πιο παλιά, όταν ο Θεός έδωσε τον νόμο στο Μωυσή και τον κατέγραψε ο Μωυσής, τότε στο τέλος του έκανε και μια διευκρίνηση. Του λέει, άκου Μωυσή, λέει, θα φυλάτε λοιπόν τα προσταγματά μου και τα σκρίσεις μου, τα οποία κάμνον ο άνθρωπος θέλει ζήσει δι' αυτόν. Τα οποία σας τα δίνω, λέει, γιατί αν τα κάνετε θα ζήσετε δι' αυτόν. Θυμάμαι κάποτε παλιά, όπως όλοι, ήθελα και εγώ να αγοράσω ένα στερεοφωνικό συγκρότημα. Αλλά επειδή εγώ δεν ήξερα από τέτοια συγκροτήματα, έστειλα κάποιον ειδικό να μου το αγοράσει. Πραγματικά μου το αγόρασε, μου το έφερε στο σπίτι, το ανοίξαμε, ωραίο γυάλιζε, αλλά κουμπιά, ρε παιδιά, πολλά κουμπιά. Μεγάλα κουμπιά, μικρά κουμπιά, και εγώ δεν ήμουν εξοικειωμένος με τα κουμπιά, και πραγματικά ζαλίστηκα για μια στιγμή. Αλλά αμέσως το πρόβλημα μου τόλισε, τι νομίζετε, ένα βιβλιαράκι που είχε μέσα. Ήταν αυτό που λέμε το προσπέκτους του κατασκευαστού. Το άνοιξα και λέει μέσα ότι αν θέλεις, λέει, να λειτουργήσει το συγκρότημα που πήρες, θα κάνεις ακριβώς ό,τι σου λέμε εδώ. Ούτε παραπάνω, ούτε παρακάτω. Όχι πρωτοβουλίες, λέει, αλλά ακριβώς πιστή εφαρμογή του τι λέει το προσπέκτους. Έτσι. Έτσι και εμάς, λοιπόν. Όταν ο Δημιουργός μας έπλασε, δεν μας άφησε να λειτουργήσουμε στην τύχη. Έγραψε και τον τρόπο ζωής, το πώς θα λειτουργήσουμε. Στην αρχή τον έγραψε μέσα στη συνείδηση. Αλλά τότε ήρθε η αμαρτία και, όπως ξέρουμε, αμαύρωσε τη συνείδηση και μπερδευτήκαν τα πράγματα και τον ξέχασε ο άνθρωπος. Γι' αυτό μετά τον έγραψε και στο βιβλίο το Λόγο του, την Αγία Γραφή. Έξω λοιπόν ο κόσμος το λέει οδηγίες κατασκευαστού, προσπέκτους κατασκευαστού. Εμείς το λέμε το θέλημα του Θεού. Προσέξτε εδώ μια πλάνη που έχει περάσει ο διάβολος, και για μένα ήταν πραγματικά ανασταλτικός παράγοντας στο να έρθω και να σοβαρευτώ με τον Κύριο. Εγώ νόμιζα, και όπως ο διάβολος τα διαστρεβλώνει, ότι το θέλημα του Θεού είναι βάρος, είναι πρέπει, είναι μη. Και όπως είμαστε έτσι κουρασμένοι από τη ζωή, δεν θέλουμε να βάλουμε και άλλα βάρη επάνω μας. Αυτό όμως είναι λάθος και απάτη. Έρχεται ο Λόγος του Θεού και λέει, Εάν θέλεις να ζήσεις, θα κάνεις αυτά που σου λέω. Και αυτά που σου λέω δεν στα έχω βάλει για να σε φορτώσω με βάρος, αλλά στα έχω βάλει για να σου δώσω εκείνα που σου λείπουν. Μας έπλασε με ανάγκες. Μας έχει πλάσει. Έχουμε την ειρήνη ανάγκη, έχουμε τη χαρά ανάγκη, έχουμε την πίστη ανάγκη, έχουμε την αναγνώριση, τον πλούτο, τη δόξα, είναι ανάγκες. Είναι μέσα μας, τα έχει βάλει ο Δημιουργός μας. Αλλά ταυτόχρονα μας έχει δώσει και τον τρόπο το πώς να τα αποκτήσουμε όλα αυτά. Έτσι. Καταλαβαίνετε τώρα ποια είναι η σχέση του θελήματος του Θεού και ειδικότερα στο θέμα μας της φιλοξενίας με τη χαρά. Μας έδωσε ο Θεός τη φιλοξενία, το θέλημά του, γιατί για να αισθανθούμε χαρά. Πιο πολύ εξυπηρετεί τον φιλοξενούντα παρά τον φιλοξενούμενο. Έτσι. Αν λοιπόν τώρα βρούμε μέσα από το Λόγο του Θεού ότι η φιλοξενία είναι θέλημα Θεού, πραγματικά σαν αποτέλεσμα, προσέξτε, σαν αποτέλεσμα, όχι σαν πρέπει, θα έρθει και η χαρά και όλα τα άλλα που μας λείπουν από τη ζωή μας. Θα διαβάζω μερικά εδάφια, θα τα ξέρετε όλοι, αλλά απλώς να τα θυμηθούμε. Λέει ο Λόγος του Θεού στην Επιστολή προς Ρωμαίους, «Εις τας χρίας των Αγίων μεταδίδοντες, την φιλοξενίαν ακολουθούντες». Στην προς Εβραίους λέει, «Την φιλοξενία μη λησμονείτε, επειδή δια ταύτης μερκοί εφιλοξένησαν αγγέλους χωρίς να τους γνωρίζουν». Και κάπου αλλού εκεί στον Πέτρο, στην πρώτη επιστολή, λέει, «Γίνεστε φιλόξενοι εις αλλήλους χωρίς γογισμούς». Χωρίς γογισμούς. Άρα λοιπόν η φιλοξενία είναι θέλημα Θεού. Και αν κάνω αυτό το θέλημα του Θεού, σίγουρα θα πηγάσει χαρά, θα έρθει χαρά μέσα μου. Και πραγματικά πρέπει να ξέρουμε ότι τα πράγματα του Θεού δουλεύουν ανάποδα από τον κόσμο. Παραδείγματος χάρη, ο κόσμος λέει μάζευε για να έχεις, ο Λόγος του Θεού λέει δίνε για να έχεις. Ο κόσμος λέει γέμιζε, ο Θεός λέει άδειασε και θα γεμίσεις. Δουλεύουν τελείως ανάστροφα, εμείς δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε. Και χαρά ξεπηδάει από παντού. Καθόμουν και σκεφτόμουν αυτό το θέμα της φιλοξενίας. Πόση χαρά μπορεί να σου δημιουργήσει. Ακούστε έτσι να πούμε μαζί μερικές περιπτώσεις που αναβλύζει χαρά από εκεί μέσα. Παραδείγματος χάρη, έχεις χαρά στη συναναστροφή με τους αδελφούς. Έχεις χαρά μετά γιατί σε τιμάνε με την παρουσία σου. Το να έρχονται και να σε επισκέπτονται σημαίνει ότι κάτι έχεις να τους δώσεις. Κάτι εκτιμάνε απάνω σου και πραγματικά χαίρεσαι που είσαι σε αυτή τη θέση να δώσεις. Έχεις χαρά μετά γιατί δόξα τω Θεώ σε όλους μας έχει δώσει πλεόνασμα αγαθών ο Κύριος. Ότι μπορείς αυτά τα αγαθά να τα μοιράζεσαι και δεν τα κρατάς ατομιστικά για σένα. Έχεις χαρά επίσης γιατί αποκτάς καλή μαρτυρία μέσα στην Εκκλησία. Λέει κάπου ο Λόγος του Θεού με το στόμα του Ιωάννη, απευθύνεται ο Ιωάννη στο Γάιο, του λέει «Αγαπητέ, έργο άξιον πιστού πράτης, ό,τι κάμεις στους αδελφούς και στους ξένους, οι οποίοι εμαρτύρησαν για την αγάπη σου ενώπιον της Εκκλησίας». Πραγματικά έτσι το χαίρεσαι. Όταν έτσι φιλοξενείς και ανοίγουν οι καρδιές του κόσμου, όπου να βρεθείς μέσα στην Ελλάδα, βλέπεις τους αδελφούς και ολουνών τα σπίτια ανοίγουν. Ποιος να σε πρωτοϋποδεχτεί, ποιος να σε πάρει μέσα. Έχεις αποκτήσει καλή μαρτυρία μέσα στην Εκκλησία. Μετά έχεις χαρά γιατί μπόρεσες και υπηρέτησες τους Αγίους. Σκεφτόμουν, διάβαζα κάποτε κάποιο βιβλίο για τον αδελφό το Μεταλλινό. Τι χαρά θα είχε αυτός ο άνθρωπος που είχε ανοίξει αυτό το φτωχικό του σπίτι και περάσανε τόσοι άνθρωποι εκεί μέσα και υπηρέτησε τόσους Αγίους. Τι χαρά όταν θα έβλεπε μετά τους καρπούς του. Έχεις μεγάλη χαρά μετά γιατί σου δίνεται η ευκαιρία να μαρτυρήσεις για τον Κύριο. Ξέρω ότι όλοι μας έχουμε τη λαχτάρα, όλοι μας έχουμε τη διάθεση, άλλος πολύ, άλλος πιο λίγο βέβαια, να ομολογήσουμε, να πούμε τα ευχάριστα νέα στον κόσμο. Και πας στον κόσμο και βλέπεις ότι είναι όλοι κλειστοί και δεν μπορείς να τους πλησιάσεις. Σκέψου τι προνόμιο, τι ευκαιρία μοναδική είναι να σου στέλνει ο Θεός μέσα στο ίδιο σου το σπίτι. Έχεις την ευκαιρία να τους μιλήσεις. Έχεις την ευκαιρία να δούνε τη ζωή σου. Θυμάμαι στις προάλλες, πήγαινα στην Αθήνα και ξαφνικά έρχεται πίσω μου κάποιος και με αγκαλιάζει. Ήταν ένας αγαπητός αδελφός, ο οποίος έχει προσευχθεί σε κάποια εκκλησία εδώ του Λεκανοπεδίου και μου εξομολογήθηκε το εξής. Μου λέει, αδερφέ, κάποιο καλοκαίρι, μου λέει, τότε που ήρθαμε κάτω και πραγματικά έτσι από τότε ξεκινήσαμε με τον Κύριο, μου λέει, από όσα λέγατε, λέει, από τα λόγια σου, δεν άκουσα τίποτα, δεν θυμήθηκα τίποτα. Εκείνο όμως, λέει, που μου έμεινε, ήταν ότι στο τέλος που σηκώθηκα να φύγω, ήρθατε και με φιλήσατε. Και αισθανθήκαμε, λέει, ζεστασά. Και λέμε, μωρέ, τούτοι είναι διαφορετικοί άνθρωποι. Και ξέρετε ότι αυτό τον οδήγησε μετά ο Θεός σε άλλους δρόμους, τον έφερε στο Χριστό, ήταν το έναρσμα, η αρχή στον άρθει στον Κύριο. Και το σκέφτομαι πάλι και κάποια άλλη περίπτωση, έτσι να σας πω τι μοναδική ευκαιρία μας δίνει ο Κύριος όταν φιλοξενούμε. Κάποιος ελκύστηκε στα πράγματα του Θεού από δύο τηγανιτά αυγά. Θα σας φαίνεται παράξενο, αλλά έγινε και αυτό. Ναι. Ήτανε κάποιος άνθρωπος που θέλησε να έρθει και ήτανε πολύ κουμπωμένος και περίμενε, δεν ξέρω τι περιβάλλον περίμενε να αντικρίσει. Και εκείνη την ώρα εμείς, ξέρω εγώ, από αμέλεια, δεν ετοιμάσαμε τίποτα στο σπίτι και λέμε, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ τι βρεθεί. Και τι να βρεθεί, εμείς κότες έχουμε στο χωριό, του κάναμε δύο τηγανιτά αυγά. Πώς δουλέψαν εκείνα τα τηγανιτά αυγά μέσα, δεν ξέρω τι έγινε, αλλά ναι. Να σας πω τι μου εξομολογήθηκε ο ίδιος. Μου λέει, εκείνο που μου σπάσε τον πάγο και ενώ ήμουν ακουμπωμένος στα πράγματα του Θεού και άρχισα να σας προσέχω, ήτανε το ότι με το που ήρθα στο σπίτι σας, λέει, έσπασε αυτή η ψυχρότητα όταν είδα ότι μου φέρατε τα αυγά και με θεωρήσατε σαν έναν οικείο του σπιτιού και δεν μου κάνατε, ξέρω εγώ, μεγάλο τραπέζι, ξέρετε, αυτά τα τυπικά τα τραπέζα. Σκεφτείτε πώς ο Θεός μπορεί να φιλοξενήσει το άνοιγμα του σπιτιού μας, τη φιλοξενία μας. Να σας πω έτσι άλλες πάλι περιπτώσεις που ο Θεός μας χαρίζει χαρά όταν φιλοξενούμε. Όταν φιλοξενείς και γενικά όταν δίνεις, είναι ένα μέτρο να δεις πού βρίσκεσαι. Να δεις πού βρίσκεσαι. Όσο είσαι ακόμα, έχει ανάγκες ο εαυτός σου, δεν μπορείς να δίνεις. Αν έφτασες πια σε θέση να δίνεις, σημαίνει ότι ενίκησες τον εαυτό σου. Ότι ενίκησες τη βαριστημάρα σου. Ότι ενίκησες τον ατομισμό σου. Και πραγματικά χαίρεσαι γιατί έχεις προχωρήσει πνευματικά. Μετά, είναι μια πρακτική ευκαιρία να δοκιμάσεις εκείνα που ο Κύριος μας παραγγέλει μέσα στο λόγο του. Μια πρακτική ευκαιρία. Πάει ένας, ξέρω εγώ, μαθαίνει κιθάρα, ας το πούμε. Θεωρητικά τα μαθήματα και όλο λαχταράει, λέει, αχ, να είχα και μια ευκαιρία, να είχα και μια κιθάρα, τώρα αυτά που έμαθα, να τα παίξω και στην κιθάρα. Και όταν μάλιστα παίρνει και την κιθάρα και αρχίζουν και βγαίνουν οι πρώτες νότες, τι χαρά αισθάνεται. Έτσι κι εσύ, όταν σου λέει ο Κύριος φιλοξενείται και σου στέλνει κάποιον στο σπίτι και τα κατάφερες εσύ και τον φιλοξένησες, ξέρετε τι χαρά αισθάνεσαι μετά. Λες, τα κατάφερα. Τα κατάφερα. Προχώρησα σε αυτά που μου παραγγέλει ο Κύριος. Μόνο αυτό. Είναι και χαρά γιατί, όπως να το κάνουμε, εμείς η πατρίδα μας δεν είναι εδώ πέρα, είναι στον ουρανό. Είναι χαρά γιατί θησαυρίζεις στον ουρανό. Σου δίνεται ευκαιρία να θησαυρίσεις στον ουρανό. Μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι όσους ευεργετούμε εδώ πέρα, κάποτε όταν θα πάμε εκεί πάνω, θα έρθουν και θα μας υποδεχθούν. Για σκεφτείτε, εδώ ο κόσμος αποκτάει λίγα λεφτά τώρα που περσεύουν λεφτά και έχει η αγωνία, βρε τι να τα κάνω, βρε πού να πάω, πού να τα καταθέσω. Εδώ ο Κύριος μας δίνει ευκαιρίες μπροστά. Να αφήσουμε αυτές τις πολύτιμες ευκαιρίες. Βέβαια θα μου πείτε, εδώ η χαρά δεν έρχεται τώρα, θα έρθει αργότερα. Θα έρθει όμως. Είναι σίγουρο ότι θα έρθει, το λέει ο Κύριος. Επίσης, δεν υπάρχει πιο μεγαλύτερη χαρά, πιστεύω, και αυτό τα συγκεφαλαιώνει όλα, να ξέρουμε ότι με αυτό που κάνω χαίρεται ο Κύριός μου. Τι έδωσε ο Κύριος για μας, τι χαρά κι εγώ έτσι να μου δοθεί η ευκαιρία να κάνω κάτι που θα χαρεί κι αυτός. Από πολλές μεριές ξεπηδάει η χαρά μέσα στη φιλοξενία και μέσα γενικότερα στο θέλημα του Θεού. Τώρα όμως, τα πράγματα στην πράξη δεν είναι τόσο απλά. Πολύ κούραση, πολύ βαριεστημάρα. Ξέρω εγώ, η εποχή μας, πολύ δύσκολη εποχή. Θέλεις, ξέρω εγώ, να φιλοξενείς, αλλά ρε παιδί μου, αισθάνεσαι πολύ κουρασμένος. Θυμάμαι παλιά εγώ, ερχόταν ένας αδελφός που ο Θεός του είχε βάλει βάρος να με επισκέπτεται και να με φροντίζει. Το τι βαριεστημάρα αισθανόμουν όταν έβλεπα το αυτοκίνητο του αδελφού αυτού έξω από το σπίτι. Πόσες φορές σηκώθηκα και έφυγα. Πόσες φορές, δεν σας εξομολογούμε δε, ότι προλάβαινα όταν ήξερα ότι θα έρθει, λέω να προλάβω να πάω εγώ σπίτι του, μην έρθει εκείνο στο δικό μου. Γιατί εγώ καθόμουν 5 λεπτά και έφευγα. Καταλάβατε. Ναι. Και πραγματικά θα υπάρχουν πολλές δικαιολογίες στο να δικαιολογήσουμε, ας πούμε, αυτή τη βαριεστημάρα. Φταίει η δουλειά.

Γράφειο, το οποίο λέει εκεί στις παροιμίες, λέει «Από την καρδιά του ανθρώπου προέρχονται οι εκβάσεις της ζωής». Από την καρδιά του ανθρώπου προέρχονται οι εκβάσεις της ζωής. Εμείς έχουμε μάθει ό,τι κακό συμβαίνει στη ζωή μας να το αναζητάμε πάντα έξω από μας. Φταίει η μάνα μου, φταίει ο πατέρας μου, φταίει η δουλειά μου, φταίει εκείνο, φταίει τ' άλλο. Αυτό είναι ένα μεγάλο λάθος και μια μεγάλη πλάνη. Για οτιδήποτε γίνεται φταίει μόνο η καρδιά μας, μόνο η θέση της καρδιάς μας. Δεν είμαι σε θέση να κάνω το θέλημα του Θεού. Δεν είμαι σε θέση να φιλοξενήσω. Δεν είμαι σε θέση να ανταποκριθώ σε αυτά που λέει ο Λόγος του Θεού, γιατί κάπου έχει κολλήσει η καρδιά μου. Κάτι ειδωλάκια έχουν μπει μέσα, κάπου έχει δεσμευθεί, κάπου έχει μπερδευτεί, κάτι δεν έχει ξεκαθαρίσει και εκεί είναι η αιτία του κακού. Ας το καταλάβουμε λοιπόν καλά και οτιδήποτε μας συμβαίνει και οποιαδήποτε στάση παίρνουμε απέναντι στο θέλημα του Θεού, να κοιτάξουμε σαν αιτία του κακού μόνο μέσα στην καρδιά μας. Θα σας έλεγα να κρεμάσετε και μια ταμπέλα εκεί στο δωματιό σας και να λέει «Πάντα φταίω εγώ». Εάν κάνεις το λάθος και ζητήσεις το κακό έξω από σένα, δεν θα λύσεις ποτέ το πρόβλημά σου. Το θέμα είναι τώρα, ωραία το καταλάβαμε, ότι φταίει η καρδιά μας, τι γίνεται από εδώ και πέρα. Υπάρχει ένα άλλο εδάφιο μέσα στο Λόγο του Θεού που δίνει και αυτό λύση στο πρόβλημά μας. Δεν είναι ακριβώς το εδάφιο, είναι και ένας όρος που πολύ συχνά το χρησιμοποιούμε, αλλά πολλές φορές δεν ξέρουμε όλη του την έννοια. Είναι αυτό που λέμε η Καινή Διαθήκη, η καινούρια συμφωνία που έκανε ο Κύριος μαζί μας. Ήρθε ο Κύριος, μας ελύτρωσε, μας έσωσε, μας πήρε από τον κόσμο, αλλά δεν σταμάτησε μέχρι εκεί. Έχει κάνει και μια συμφωνία μαζί μας. Ακριβώς τον ορισμό αυτής της καινούριας συμφωνίας τη λέει στην προς Εβραίους επιστολή. Λέει, αυτή θα είναι η καινούρια Διαθήκη που θα κάνω μαζί σας. Τι, θα έρθω λέει και θα γράψω τον νόμο μου μέσα στις καρδιές σας. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Μπορεί σε κάποιο πράγμα που εσύ να αισθάνεσαι βαριεστημάρα, να μην το θέλεις, σύμφωνα με τη συμφωνία, σύμφωνα με την υπόσχεση του Θεού, θα έρθει ο Θεός, αν σοβαρά του το ζητήσουμε, και θα τα διώξει όλα αυτά και στη θέση αυτής της βαριεστημάρας, αυτής της νέκρας, θα χτίσει αυτή την καινούρια καρδιά τη δική του. Μ' αρέσει, σας το λέω και με παρηγορεί πολύ, ο αγώνας που έκανε ο Ιακώβ. Θυμηθείτε τον Ιακώβ όταν επέστρεφε πάλι στην πατρίδα του και έφτασε αυτή η τραγική στιγμή που ερχόταν ο Ισάφ σε συνάντησή του και δεν ήξερε τώρα τις διαθέσεις του Ισάφ. Ερχόταν λέει με 400 οπλισμένους και νόμιζε ότι τώρα πια θα με σκοτώσει τόσα που του έκανα. Έκανε κάτι σπασμωδικές κινήσεις, προσπάθησε να βρει τη λύση μόνος του, έβαλε εκείνα που δεν αγάπαγε μπροστά, εκείνα που αγάπαγε και πίσω, αλλά εις μάτιν καμία λύση. Στο τέλος όμως θυμήθηκε μια συμφωνία που είχε κάνει ο Θεός μαζί του, μια υπόσχεση που του είχε δώσει. Και τι έκανε? Σταμάτησε τον αγώνα, παράτησε τα όσα μπορούσε αυτός να κάνει και έπεσε στα γόνατα. Και του λέει, επάλευε λέει όλη τη νύχτα με τον άγγελο, του λέει, εσύ δεν ήσουνα, έτσι να το πούμε με απλά λόγια, που εδώ σε αυτόν τον τόπο, όταν έφευγα, μου υποσχέθηκες ότι θα με φυλάξεις, ότι θα με ευλογήσεις, ότι θα μου κάνεις αυτό, αυτό, αυτό. Πού είναι, του λέει, τώρα χάνουμε. Και έκατσε λέει και τη ζήτησε αυτή την εκπλήρωση της υπόσχεσης του Θεού με δάκρυα. Και ο Θεός όχι μόνο ευαρεστήθηκε, όχι μόνο τα χάρισε όλα αυτά, αλλά τον ονόμασε από τότε και Ισραήλ. Επάλεψε και νίκησε με τον Θεό. Ναι παιδιά, σας το λέω, εκεί είναι η λύση του προβλήματος. Ο Θεός έχει κάνει, ο Κυριός μας, μια συμφωνία μαζί του. Εάν σοβαρά του το εξητήσουμε, θα έρθει και θα μας αλλάξει την καρδιά. Και τότε το θέλημα του Θεού, που είναι η μόνη πηγή χαράς και μην αναζητήσετε πουθενά αλλού τη χαρά, θα ρέει μέσα μας και η χαρά θα αναβλύζει, Και θα ξεφωνήσουμε κι εμείς μαζί με τον Δαβίδ, έτσι, «Χαίρω Θεέ να εκτελώ το θέλημά σου». Όχι πρέπει να χαίρω, πρέπει να έχω χαρά, αλλά χαίρω γιατί η χαρά πηγάζει αυθόρμητα. Γιατί? Γιατί μου άλλαξε την καρδιά και μπορώ και κάνω το θέλημά σου. Δόξα το όνομά του. Εκ πείρα σου λέω ότι όποτε χρησιμοποιήσαμε τη βία και την πίεση ποτέ δεν ήρθε αποτέλεσμα. Εμείς τελικώς από ό,τι γίνεται είναι ο Κύριος που όταν εμείς ανοίξουμε τις καρδιές μας θα στείλει και τους ξένους, θα στείλει και τις επισκέψεις. Γιατί πάντοτε η φιλοξενία δεν είναι και θέλημα Θεού.
αυτοδιαπιστώσαμε, μπορεί να είναι άλλα τα κινητρά μας, να καλούμε κόσμο, αλλά όταν ο Κύριος εμάς μας βρει έτοιμους, ανοιχτούς, το σπίτι μας ανοιχτούς,

0: σίγουρα θα στείλει και αυτούς που έρχονται. Και αν κάποιος δεν θέλει να έρθει, τον αφήνουμε, προσευχόμαστε και ο Κύριος ίσως από κάποιο άλλο δρόμο θέλει να του μιλήσει. Αλλά προς Θεού, όχι πίεση. Γιατί η πίεση πάντα δουλεύει ανασταλτικά. Αυτή η προσωπική μου πείρα, δεν το στηρίζω πουθενά.
1: Ναι, Μαρία. Όρθια.
0: Πολλές φορές απογοητευόμαστε στο ότι δεν έχουμε τη διάθεση, ρε παιδί μου. Και όταν δεν έχεις τη διάθεση, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Άντε, ντε με ντε τώρα να πιέσεις την καρδιά σου, να χαίρεσαι για τη φιλοξενία. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αλλά εκείνο και εκείνο έτσι παρακαλώ να μείνει, ότι αυτή η υπόσχεση που έχει δώσει ο Κύριος, ότι η χάρη μου θα έρθει, εάν την παλιά σας καρδιά μου τη φέρετε πάνω στο σταυρό και θα σας αλλάξω την καρδιά. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Θα σας κάνω από όταν βλέπατε ξένους, σηκωνόσαστε και φεύγατε, και τώρα να κοιτάτε να τους φέρετε όλους μέσα στο σπίτι σας. Αυτό είναι το θαύμα της χάρης του Θεού. Και μόνο έτσι μπορούμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού, παιδιά. Μόνο όταν έρθει η χάρη και αλλάξει την καρδιά. Μετά τα πράγματα γίνονται από μόνα τους. Δεν χρειάζεται εσύ να πιέσεις τίποτα. Έτσι. Έτσι έρχεται και η χαρά, δηλαδή. Δόξα.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Θα ήθελα λοιπόν να σας πω ότι όλοι μας διερχόμεθα διάφορα στάδια, καθώς μέσα από τον Λόγο του Θεού διαπιστώνουμε το θέλημα Εκείνου και τη δική μας τη θέση και την δική μας εξάρτηση από τον Κύριο. Μέχρι σήμερα εγώ είχα αντιμετωπίσει βέβαια, όπως όλοι μας, τα προβλήματα, καταρχήν τα προσωπικά και την θεώρησή τους από το θέλημα του Θεού και την αντιμετώπιση τους με προσευχή. Ευχαριστώ τον Θεό ότι πάντοτε ο Κύριος ενήργησε και ποτέ δεν διαψεύθηκα σε αυτά που περίμενα να κάνει Εκείνος στην προσωπική μου ζωή. Όταν ο Κύριος, και αυτό πάλι κατά τρόπο θαυμαστό, το συζήταγα από τον αδελφό Γαλάνη προηγουμένως, με κάλεσε να υπηρετήσω στο έργο του Θεού όταν βρισκόμενος σαν φαντάρος στην Λάρισα, ο αδελφός Ζαχαριάδης, μου είπε: «Τι κάθεσαι εδώ, εγώ είμαι ηλικιωμένος, έλα να με βοηθήσεις στον άμβονα». Του είπα: «Δεν έχω ξανακάνει τέτοια υπηρεσία εγώ. Αν εσύ το κρίνεις ότι μπορώ, να προσπαθήσω». Επέτρεψε ο Θεός λοιπόν και ξεκίνησε από εκεί η διακονία η δική μου σε μια ευλογημένη και αγαστή συνεργασία με τον αδελφό Ζαχαριάδη και είχαμε τη χαρά να έχουμε αυτή τη συναναστροφή η οποία με την οικογένειά του διατηρείται μέχρι σήμερα. Έτσι εκτάκτως με καλέσανε οι αδελφοί να συμμετάσχω πέρσι τέτοια εποχή και στην εκτελεστική διακονία, αλλά όταν βρέθηκα ανάμεσα σε αυτό το σύνολο των προβλημάτων με τα οποία απασχολείται η εκτελεστική διακονία, τότε κατάλαβα πόση ανάγκη έχουν οι άνθρωποι αυτοί από συμπαράσταση και προσευχή. Πόσο τα θέματα φτάνουν από όλες τις πλευρές και ζητούν λύσεις. Όχι ότι θα μπορούσε ποτέ ανθρωπίνως η εκτελεστική διακονία να δώσει λύσεις στα προβλήματα που ανακύπτουν κάθε φορά. Αλλά με την εξάρτηση από τον Κύριο και με προσευχή, με οδηγίες από τον Κύριο, να μπορέσουν να συμπαρασταθούν και να συνδράμουν, να βοηθήσουν ώστε οι σχέσεις των αδελφών μας μέσα στις διάφορες εκκλησίες και την αντιμετώπιση των προβλημάτων που ανακύπτουν να είναι από τον Κύριο κάθε φορά και με το πνεύμα αυτό να γίνει και η προσφορά της διακονίας αυτής, της εκτελεστικής, της υπηρεσίας από τις εκκλησίες αποδεκτή. Θα πω με τα λύπης μου ότι δεν γίνεται πάντοτε αποδεκτή. Ωστόσο, με αυτό το πνεύμα εγώ, θεωρώντας το πρόβλημα ή μάλλον το θέμα το οποίο αποδέχτηκα, πώς το αποδέχτηκα, ένιωσα την ανάγκη να πω κι εγώ δύο κουβέντες απάνω στην υπόθεση αυτή του Πνεύματος του Αγίου και της δυναμικής που, με την οποία ενεργεί ο Κύριος δια του Πνεύματος του Αγίου στις εκκλησίες. Έτσι λοιπόν, διακατεχόμενος από αυτές τις σκέψεις, ήρθε στο νου μου ένα μέρος από το βιβλίο του προφήτη Ισαΐα, στο 33ο κεφάλαιο, το οποίο λέει: «Τις μεταξύ ημών θέλει κατοικήσει μετά του κατατρώγοντος πυρός, τις μεταξύ ημών θέλει κατοικήσει μετά των αιωνίων καύσεων». Και κατ' επέκταση πήγε το μυαλό μου σε ένα συναφές προς αυτό μέρος από την προφητεία του προφήτου Μαλαχία, από το 3ο κεφάλαιο που λέει: «Ο Κύριος τον οποίον συζητείτε εξέφνης θέλει ελθεί εις τον ναόν αυτού». Ναι, ο άγγελος της Διαθήκης τον οποίον σεις θέλετε ιδού έρχεται, λέγει Κύριος των δυνάμεων. Αλλά τις δύναται να υπομείνει την ημέρα της παρουσίας αυτού και τις δύναται να σταθεί εις την παρουσίαν αυτού, διότι αυτός είναι ως πυρχονευτού και ως σμίγμα γναφέων. Μετά την εισαγωγή αυτή λοιπόν, και θα σας ομολογήσω ότι ένιωσα τόσο πολύ έντονη την ανεπάρκειά μου να σταθώ και να μιλήσω σε ανθρώπους δοκιμασμένους και ευλογημένους στο έργο του Θεού. Σκέφτηκα τι θα προσθέσω εγώ στους αδελφούς. Εγώ από τη θέση αυτή λοιπόν θα προσπαθήσω να παρακινήσω τις σκέψεις μας σε μια κατεύθυνση τέτοια που να βοηθήσει τις υπάρχουσες εκκλησίες όπως είναι στις δομές που σήμερα έχουν και τις συνθήκες που σήμερα αντιμετωπίζουν να ανταποκριθούν στο θέλημα του Κυρίου, καθοδηγούμενος και εξηρτώμενες από αυτόν.

λυπήθηκε και λυπάται. Και ποιος από εμάς δεν λυπάται όταν συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Και ποιος από όλους μας δεν θεωρεί ότι είναι αναγκαία η δυναμική παρέμβαση του Αγίου Πνεύματος να αλλάξει διαθέσεις, καρδιές και να δημιουργήσει όλες αυτές τις συνθήκες, ώστε ταπεινωμένοι ενώπιον του Κυρίου να απολαύσουμε τις ευλογημένες επεμβάσεις του. Έγιναν τέτοιες προσπάθειες, δεν τελεσφόρησαν. Με πολλή αγάπη, όλη η εκτελεστική διακονία πλησίασε τους αδελφούς, έγραψε επιστολές, αλλά δεν έφερε αποτέλεσμα. Έρχεται επίσης στο νου μου η προτροπή του Αποστολού Παύλου στην Εκκλησία της Κορίνθου. Διατί μάλλον δεν αδικήστε. Διατί μάλλον δεν αποστερείστε. Γιατί δεν κάνετε πίσω σε αυτό το δίκιο σας. Αλλά κάνετε πίσω επιτέλους. Κάνετε πίσω. Αφήστε τον Κύριο να ενεργήσει. Το αγαπάει το έργο πιο πολύ από εμάς ο Κύριος. Εδώ και τον Υιόν του, τον μονογενή. Δεν υπάρχει κανένας από εμάς να δεχτεί να κάνει κάτι τέτοιο. Τον αναμάρτητο. Τον εγκατέλειψε εκεί στο Σταυρό. Δεν απάντησε καν στο ερώτημά του. Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειπες. Θα μπορούσε να έχει επέλθει η ειρήνη σε εμάς. Έχουμε ειρήνη με τον Θεό γιατί τακτοποιήθηκε η εκκρεμότητα μας με τη θυσία εκείνου. Εγώ νομίζω ότι εάν υπήρχε αυτό το πνεύμα της θυσίας και μέσα στις συνάξεις και στις συναναστροφές τις δικές μας, της ταπείνωσης, της συντριβής, η έλλειψη της υπερηφανίας εξαιτίας προέρχεται η αίρεση. Αλλιώς θα ήταν τα πράγματα. Εύστοχο λοιπόν είναι το γεγονός ότι δεν προσδιορίστηκε μόνο η Εκκλησία ή και η Εκκλησία και ο κόσμος, γιατί αυτό που βλάπτει είναι το πνεύμα του κόσμου. Και θα πρέπει εδώ να διακρίνουμε προτροπές του Λόγου του Θεού στην επιστολή προς Ρωμαίους που συγκεκριμενοποιεί την προσδοκία του Πνεύματος του Αγίου από εμάς. Στο 8ο κεφάλαιο της επιστολής προς Ρωμαίους και στο 9ο εδάφιο, το 2ο ημίση, λέει «Εάν της δεν έχει το Πνεύμα του Χριστού, αυτός δεν είναι αυτού». Δεν νομίζω ότι εδώ θέλει να πει το Άγιο Πνεύμα μόνο, αλλά στην προσωπικότητα, στην δράση, στις ενέργειες, στις ανταποκρίσεις του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, στη ζωή του Ιησού Χριστού, είναι το μέτρο που προσδοκά ο Κύριος να επιδράσει το Πνεύμα του Άγιο στη δική μας ζωή. Εάν το μέτρο επεμβάσεων και δράσης στο πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Πνεύματος του Αγίου, δεν είναι ίδια και στη δική μας τη ζωή, τότε θα ανακύψουν προβλήματα. Θα δημιουργηθούν εχθρότητες, θα εμποδιστεί το έργο του Θεού και το Πνεύμα το Άγιο δεν θα μπορεί να ενεργήσει. Θα πρέπει να φύγει από τη μέση κάθε τέτοιο στοιχείο. Μην ξεχνάμε ότι και στην Παλαιά Διαθήκη και στην επιστολή του Ιακώβου και στην επιστολή την πρώτη του Αποστόλου, Παύλου, του Αποστόλου Πέτρου λέει ότι ο Κύριος εις τους υπερηφάνους αντιτάσσεται και εις τους ταπεινούς δίδει χάρη. Αντιτάσσεται, δεν στέκεται ακίνητος, αλλά μας μπρόχνει προς τα πίσω. Ποιος θα προχωρήσει ένα βήμα εάν ο Κύριος στέκεται ενάντια σε αυτόν, εάν δεν συμφωνεί ο Κύριος σε αυτό? Αδελφοί, θα πρέπει πάρα πολύ να προσέξουμε την σχέση μας αυτή με τον Κύριο. Η γνησιότητα της σχέσης μας με τον Κύριο, και αναφέρομαι εδώ στον χαρακτηρισμό που κάνει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο, το γνήσιον τέκνον, είναι προϋπόθεση της δυναμικής δράσεως του Αγίου Πνεύματος. Γιατί καθώς αναφέρεται στο 5ο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων και στο εδάφιο 32, στο δεύτερο μέρος, λέει ότι το Πνεύμα το Άγιο ο Κύριος το έδωκε εις τους πειθαρχούντας εις αυτόν. Πειθαρχούντας. Μπορεί να έχω άλλες απόψεις, μπορεί να έχω διαφορετική αντίληψη, μπορεί να έχω η παιδεία μου να με οδηγεί σε διάφορα συμπεράσματα, η επιστήμη μου ίσως. Εδώ θέλει πειθαρχία όμως. Μπορεί κάποια στιγμή το θέλημα του Κυρίου να εκφραστεί και να με φέρει αντιμέτωπο σε επιλογές μου, σε επαγγελματικές τάσεις, εξελίξεις, προσδοκίες.

σε επιλογές. Δεν κατηγορώ. Δεν κατηγορώ καμία κατηγορία, κανένα επάγγελμα ανθρώπων, ούτε καμία επιστήμη. Είχα την εμπειρία, την θαυμαστή, να συναντήσω στο διάβα μου έναν φοιτητή της νομικής. Αριστούχος στο γυμνάσιο, εκείνο το έρμο το αστικό δίκαιο δεν μπορούσε να το περάσει. Το δίνε, δεν το πέρασε. Τι ήταν η αιτία? Ήτανε ότι ο ίδιος είπε, έκαμε εγώ λάθος επιλογή. Εσύ έκαμε σε επιλογή, έγινες εσύ τεχνικός, έκαμε σε αυτά, είσαι στο κάτω-κάτω, κάνει ό,τι θες. Εγώ διάλεξα να γίνω δικηγόρος. Έχω δει μερικούς συναδέλφους οι οποίοι κάνουν αυτό και εκείνο και αυτό το άλλο. Ή να γίνω χαστοδίκης δεν θέλω. Έρχεται ο άλλος δικηγόρος και μου φέρνει 3 ψευδομάρτυρες, μου ανατρέπει το δίκαιο του πελάτου μου. Τι να κάνω? Και παραιτήθηκα. Και δεν θέλω να το πάρω το πτυχίο. Και αν το πάρω δεν θα το χρησιμοποιήσω ποτέ. Ή θα διαλέγω τις περιπτώσεις, αλλά φοβάμαι ότι θα πεινάσω. Εις τους πειθαρχούντας εις αυτόν. Σχέδια, προοπτικές, εξελίξεις. Όταν σταθεί το παιδί του Θεού ενώπιον του θελήματος του Κυρίου, θα πρέπει να πει, θα κάνω τα πάντα σκύβαλα για να κερδίσω αυτόν και το θέλημά του, την ευλογία της παρουσίας του, την αγάπη του, την καρποφορία, Κύριο. Είναι θέματα επιλογών. Εις τους πειθαρχούντας. Πάλι στην επιστολή προς Ρωμαίους και νομίζω στο 14ο εδάφιο της ίδιας επιστολής θα είπε, διότι όσοι διοικούνται υπό του Πνεύματος, αυτοί είναι παιδιά του Θεού. Να η δυναμική. Εδώ είναι η δυναμική του Αγίου Πνεύματος. Εάν δεν κατοικήσει πλήρως το Πνεύμα του Άγιο μέσα στην καρδιά μας, μην περιμένουμε από λόγια και από οτιδήποτε άλλη προσπάθεια να φέρουμε αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα θα τα φέρνει πάντοτε το Πνεύμα το Άγιον του Κυρίου. Αυτό προσθέτει στην Εκκλησία τους σωζωμένους. Αυτό δημιουργεί τις συνθήκες του προβληματισμού των ανθρώπων που μας περιβάλλουν. Η ζωή του Ιησού Χριστού. Στην επιστολή προς Κορινθίους, στη δεύτερη, στο τρίτο κεφάλαιο, αναφέρεται εκεί ο Απόστολος Παύλος, και θα κλείσω με αυτό, στα εξής, 17 εδάφιο, ο δε Κύριος είναι το Πνεύμα. Και όπου είναι το Πνεύμα του Κυρίου, εκεί η ελευθερία. Εμείς δε πάντες, βλέποντες ως ενεσόπτρο, μάλλον κατοπτριζόμενοι λέει στο κείμενο, ως ενεσόπτρο την δόξαν του Κυρίου, εις την αυτήν εικόνα μεταμορφούμεθα από δόξης εις δόξαν, καθώς από του Πνεύματος του Κυρίου. Κατοπτριζόμενοι δεν βλέπουμε ή δεν βλέπουν οι άλλοι, καθώς εμείς αντικατοπτρίζουμε την δόξαν του Κυρίου, μέσα από εμάς φαίνεται ο Κύριος. Και πρέπει να φαίνεται ο Κύριος, γιατί αν δεν φαίνεται ο Κύριος και φαίνεται οτιδήποτε άλλο πλην αυτού, η δράση του Αγίου Πνεύματος αποκλείεται. Δεν μοιράζεται ο Κύριος τη δόξα του με κανέναν άλλον. Θέλει τη δόξα του αποκλειστικά ο ίδιος μετά του Υιού του και του Πνεύματος του Αγίου. Κατοπτριζόμενοι μεταμορφούμεθα εις την αυτήν εικόνα. Από δόξης εις δόξαν, καθώς από του Πνεύματος του Κυρίου. Ήθε το Πνεύμα του Άγιο να συγκροτήσει τις συναθρήσεις μας από τέτοιους αδελφούς, από τέτοιες διαθέσεις αδελφών που θα θεωρήσουν τον εαυτό τους ότι είναι μια ζωντανή θυσία. Γιατί αν εις απέθανε υπερ πάντων, άρα οι πάντες απέθαναν και δεν ζουν πλέον για τον εαυτό τους, αλλά για τον αποθανόντα και αναστάντα υπέρ αυτών. Κρίναντας τούτο, λέει, δάμε συμπέρασμα και λέμε, για στάσου, πέθανε για μένα ο Χριστός, άρα έχω εγώ λόγο υπάρξεως? Μόνο εάν εκπληρούνται οι προοπτικές και η προσδοκία, ο καρπός του πόνου της ψυχής του Κυρίου μας.

0: Μόνο τότε μπορώ να ζω και να, δρώ και να κινούμε. Είθε ο Κύριος αυτά τα λίγα. Με τόση αδυναμία ανθρώπινη, αλλά τόσες αναφορές στον ευλογημένο Λόγο του Θεού να φέρουν αποτέλεσμα και θεραπεία στις καταστάσεις που αντιμετωπίζουμε, στις επιμέρους συνάξεις, γιατί όχι, πολλές φορές και στο εγκύτερο οικογενειακό περιβάλλον το δικό μας ή οπουδήποτε αλλού ο Κύριος μπορεί να κάνει. Ο Κύριος είναι η θεραπεία μας, είναι το βάλσαμο για όλων τις καρδιές και θεραπεία του έργου Του, της νύμφης Του, της Εκκλησίας, από την οποία προσδοκά να φανεί στα υπουράνια η πολυπίκυλο σοφία του Θεού. Από την οποία προσδοκά μέσα στην ενότητα να διαβεβαιωθεί ότι ο Κύριος είναι απεσταλμένος από του Πατρός. Δια να μάθει ο κόσμος ότι εσύ είναι απέστειλας, θέλω να είναι όλοι εν. Εδώ είναι η δυναμική του Πνεύματος του Αγίου. Και κάτω από αυτές τις συνθήκες ο Κύριος να κάνει ώστε να γίνει μια πραγματικότητα στη ζωή όλων μας. Αμήν.
1: Καλημέρα αδελφοί. Μερικά λόγια του Κυρίου μας θα μελετήσουμε σήμερα, όπως μας τα διέσωσε ο Ιωάννης στο Ευαγγέλιο του, στο 14ο κεφάλαιο, είναι τα εδάφια 15 έως 27. Αυτά τα λόγια τα είπε ο Κύριος στο τελευταίο δείπνο, πριν φύγουν για τη Γεστημανή. Λίγο πριν τους είχε δώσει τη μεγάλη υπόσχεση. Το διαβάζουμε, τη διαβάζουμε στα εδάφια 12 έως 14. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, όστις πιστεύεις εμέ, τα έργα τα οποία κάμνω και εκείνος θέλει κάμει και μεγαλύτερα τούτον θέλει κάμει, διότι εγώ υπάγω προς τον Πατέρα μου και ό,τι αν ζητήσετε εν το ονοματί μου, θέλω κάμει τούτο δια να δοξαστεί ο Πατήρ εν το Υιό. Εάν ζητήσετε τι εν το ονοματί μου, εγώ θέλω κάμει τούτο. Αδέρφια μου, υπάρχει ένα θαυμαστό έργο που εξελίσσεται τώρα πάνω στη γη. Αυτό το έργο υπηρετούμε κι εμείς, σε αυτό το έργο έχουμε δοθεί με όλη μας την καρδιά. Είναι το έργο που άρχισε ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός. Ποιο είναι αυτό το έργο? Δια να δοξαστεί ο Πατέρας εν το Υιό. Σε αυτό το έργο συμμετέχει ο ουρανός, συμμετέχουμε κι εμείς, ο καθένας στο μέρος του. Το έργο του ουρανού. Ό,τι αν ζητήσετε εν το ονόματί μου, θέλω κάμει τούτο. Ο ουρανός θα κάνει, θα δίνει. Και το έργο το δικό μας, να ζητάμε εις το όνομά του. Φέροντας στο μυαλό μας τη φράση με την οποία αρχίζει ο Παύλος στις επιστολές του, «Δεν σταματώ να σας αναφέρω στις προσευχές μου», γράφοντας στους αδελφούς, καταλαβαίνουμε ότι ήταν διαπροσευχής εις το όνομα του Χριστού, που οι Απόστολοι δώσανε ύπαρξη στην Εκκλησία. Να λοιπόν το μέσο που μπορούμε και εμείς να κάνουμε μεγαλύτερα έργα από αυτά που έκανε ο Κύριός μας. Εκείνο ειδικά το «ό,τι αν ζητήσετε» ανοίγει ένα αχανές πεδίο στους στόχους μας, στις επιδιώξεις μας. Αλλά όπως ξέρουμε, εμείς βλέπουμε τόσο κοντά, τόσο στενά, τόσο σαρκικά. Τι χρειαζόμαστε? Χρειαζόμαστε μια πηγή μέσα μας να γεννάει τέτοιες προσευχές. Να γεννάει προσευχές εις το όνομά Του. Και εδώ είναι γραπτή υπόσχεση, γραπτή δέσμευση του ουρανού ότι όλες αυτές τις προσευχές θα απαντηθούν. Αυτό το δώρο υπόσχεται ο Κύριος στη συνέχεια και ήδη μας το έχει στείλει. Το διαβάζουμε στα εδάφια 15 έως 20. «Εάν με αγαπάτε, τα εντολάς μου φυλάξατε. Και εγώ θέλω παρακαλέσει τον Πατέρα και θέλει σας δώσει άλλον παράκλητον δια να μένει με θυμόν εις τον αιώνα. Το πνεύμα της αληθείας, το οποίο ο κόσμος δεν δύναται να λάβει, διότι δεν βλέπει αυτό, ουδέ γνωρίζει αυτό. Σεις όμως γνωρίζετε αυτό, διότι μένει με θυμόν και εν ημίν θέλει είστε. Δεν θέλω σας αφήσει ορφανούς. Έρχομαι προς εσάς. Έτι ο λίγον και ο κόσμος πλέον δεν με βλέπει. Σεις όμως με βλέπετε, διότι εγώ ζω και εσείς θέλετε ζει. Εν εκείνη τη ημέρα σεις θέλετε γνωρίσει ότι εγώ είμαι εν το Πατρί μου και εσείς εν εμή και εγώ εν ημίν». Πόσο μακαρίζουμε τους μαθητές, πολλές φορές έχουμε σκεφτεί, «Αχ, να ήμουν κι εγώ μια ώρα, μια ημέρα με τον Κύριο μαζί τότε που ήταν στη γη».

θα δυνάμωνε η πίστη μας. Αλλά ξέρετε ότι εμείς είμαστε σε πλεονεκτικότερη θέση από εκείνοι που ήταν τότε οι μαθητές. Για τους μαθητές, ο Κύριος, το στήριγμά τους, ήταν έξω από αυτούς και έμεινε προσωρινά μαζί τους. Για μας το στήριγμά μας, ο Κύριος, είναι μέσα μας και εκεί θα μείνει αιώνια. Σε μας έχει στείλει παράκλητο. Ένα πρόσωπο που είναι συνεχώς δίπλα μας, έτοιμο σε κάθε μας κλίση για βοήθεια, στη μάχη μας με τον κόσμο, με την αμαρτία. Ένα πρόσωπο πάντα προσιτό, στήριγμα στις αδυναμίες μας, σύμβουλος στις δυσκολίες μας, παρήγορος στα παθήματά μας, είναι ό,τι ήταν ακριβώς ο Κύριος τα 2,5 χρόνια που έμεινε μαζί με τους μαθητάς του. «Δεν θέλω σας αφήσει ορφανούς. Έρχομαι προς εσάς. Έτειο λίγον και ο κόσμος πλέον δεν με βλέπει. Σεις όμως με βλέπετε, διότι εγώ ζω και εσείς θέλετε ζήσει». Αλλά πώς μπορεί να λέγει ο Κύριος ότι ο ερχομός του Αγίου Πνεύματος μέσα μας είναι ο ερχομός αυτού του ιδίου? Να θυμηθούμε κάτι που έγραφε ο Παύλος στους Γαλάτας. «Τεκνία μου, δια τους οποίους πάλι είμαι σε οδύνες, έως ότου μορφωθεί ο Χριστός μέσα σας». Και κάτι που είπε ο ίδιος ο Κύριος. «Εκείνος, το Άγιο Πνεύμα, θέλει δοξάσει εμέ, διότι εκ του εμού θέλει λάβει και αναγγείλει προς εσάς». Το έργο του Αγίου Πνεύματος μέσα μας είναι να κάνει ζωντανό, φανερό και αυξανόμενο τον Ιησού Χριστό μέσα μας. Παίρνει ό,τι είναι του Χριστού και το μεταδίδει σε εμάς. Παίρνει τη σοφία Του, παίρνει τη δύναμή Του, παίρνει την αγάπη Του, παίρνει τη χαρά που ένιωθε αυτός μετά από κάθε πράξη υπακοής και τα μεταδίδει μέσα μας. Έτσι ουσιαστικά κάνει να κατοικήσει ο ίδιος ο Χριστός μέσα μας. Όπως κάποτε τον γέννησε σωματικά στη μήτρα της Μαρίας, έτσι τώρα τον γεννάει πνευματικά μέσα στις καρδιές μας. Ο Υιός του Θεού, αδέρφια, ήρθε στη γη μας και μπήκε σε ένα υλικό σώμα για να δώσει το παράδειγμα προς εξομοίωση. Το Άγιο Πνεύμα είναι αυτός που δίνει τη δύναμη για να γίνει αυτή η εξομοίωση. Με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος, ο Ιησούς Χριστός, ένας έξω από μας, γίνεται ένας μέσα σε μας. Ο κόσμος έξω δεν τον βλέπει, αλλά εμείς τον βλέπουμε. Τον βλέπουμε στην πνευματική σφαίρα που μας οδηγεί το Πνεύμα. Εμείς, όπως λέει ο ίδιος, τον θεωρούμε. Για αυτή τη θεώρηση γράφει ο Παύλος. «Ημείς δε πάντες, βλέποντες ως εν κατόπτρο την δόξαν του Κυρίου, με ανακεκαλυμμένον πρόσωπο, μεταμορφούμεθα εις την αυτήν εικόνα από δόξης εις δόξαν, καθώς από του Πνεύματος του Κυρίου». Αυτή η συνεχής θεώρηση του προσώπου του είναι αυτή που μας μεταμορφώνει συνεχώς στην εικόνα του. Και κάτι ακόμα. «Ότι εγώ ζω και εμείς ζήσετε. Καθώς, λέει, θα με βλέπετε, η ζωή θα κυλάει από μένα και θα έρχεται μέσα σας». Να λοιπόν η προϋπόθεση για τη ζωή, να η προϋπόθεση για τη συνεχή ανανέωση. Είναι η θεώρηση του προσώπου του. Σταμάτησε αυτή η θεώρηση, σταμάτησε και η ζωή. Και ας τρέχουμε και ας κάνουμε τόσα πολλά. Λέγαμε χθες και είναι αγωνία μας πραγματικά για τα όσα κακά συμβαίνουν στην Εκκλησία μας, σε εμάς τους ιδίους. Αλλά ξέρετε, μην ξεχνάμε, υπάρχει ένας κανόνας, ένας νόμος, ότι η ανθρώπινη καρδιά δεν μπορεί να μείνει αδιανή. Μπορούμε με τις νουθεσίες, με τους νόμους, με τους κανονισμούς, να φέρουμε λίγο τα πράγματα σε τάξη, αλλά λίγο θα διαρκέσουν. Για να πετάξει η καρδιά ό,τι κακό έχει, πρέπει αναγκαστικά να τη γεμίσεις με κάτι καλύτερο. Και δεν υπάρχει πιο καλύτερο από τη θέα αυτού του προσώπου. Είναι εξαίσια η ηθική του ομορφιά και πραγματικά ο άνθρωπος που επιθυμεί το καλό μπροστά σε αυτή την ομορφιά τα πετάει όλα. Άρα λοιπόν πιστεύω καθήκον μας είναι αυτή τη θέα, αυτή την εικόνα να τη ζωγραφίζουμε συνεχώς στα μάτια του. «Εν εκείνη την ημέρα», συνεχίζει ο Κύριος, «σεις θέλετε, σεις ήδη θέλετε γνωρίσει ότι εγώ είμαι εν το Πατρί μου και εσείς εν εμή και εγώ εν ημίν». Είναι αυτό ένα υπερβατικό γεγονός που δεν μπορείς να το καταλάβεις ούτε να το εξηγήσεις αν δεν το ζεις, αν δεν γευθείς τούτη πράγμα.

πραγματικότητα. Να ζει ο Θεός, ο Χριστός μέσα σου. Και καθώς εσύ αδειάζεις, Αυτός να σε γεμίζει. Να σε γεμίζει και να φανερώνεται μέσα από σένα. Να σε γεμίζει με τη σοφία Του, με τη δύναμή Του, με την αγάπη Του. Σας ερωτώ, υπάρχει κάτι ανώτερο που θα μπορούσε να ποθήσει ο άνθρωπος? Έτσι εξηγείται και εκείνη η θριαμβευτική κραυγή του Παύλου. Τα πάντα δύναμε. Μόνο αδέρφια που αυτό το θαύμα δεν είναι δική μας προσπάθεια. Αυτό ξεπερνάει κατά πολύ τις δικές μας δυνατότητες. Είναι δώρο. Είναι χάρη αυτού του ιδίου. Αυτός ο ίδιος έρχεται και κατοικεί μέσα μας και συνεχώς αποκαλύπτεται. Αλλά χρειάζεται να κάνουμε κι εμείς ορισμένα πράγματα. Να τα με τη σειρά τους όπως τα έχει βάλει αυτός ο ίδιος. Ο έχοντας εντολάς μου και φυλάτων αυτάς, εκείνος είναι ο αγαπών με. Ο δε αγαπών με θέλει αγαπηθεί υπό του πατρός μου και εγώ θέλω αγαπήσει αυτόν και θέλω φανερώσει εμ' αυτόν εις αυτόν. Το πρώτο είναι ανάγκη να έχει κάποιος τις εντολές του. Να ερευνήσει με λαχτάρα, με σοβαρότητα στο λόγο του, να τον μάθει, να τον κρατάει εσωτερικά. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι να φυλάτει τις εντολές του. Πολλοί έχουν το λόγο του, αλλά δεν φυλάτουν τις εντολές του και γι' αυτό δεν μπορεί να αποκαλυφθεί. Η ψυχή τώρα που θα κάνει αυτά τα δύο πράγματα, αυτή την ψυχή, ο Κύριος τη γνωρίζει με ένα άλλο όνομα. Αυτός είναι, λέει, ο αγαπών με. Έτσι τη γνωρίζει πλέον. Και εδώ έρχεται και κατοικεί και αποκαλύπτεται. Και σε αυτόν θα εμφανίσω τον εαυτόν μου. Είναι μια εσωτερική αποκάλυψη. Είναι από αυτά που μάτι δεν είδε, αυτή δεν άκουσε, νους ανθρώπου δεν συνέλαβε. Είναι από εκείνα που ετοίμασε ο Θεός για αυτούς που τον αγαπάνε. Σε εμάς ο Θεός όμως τα αποκάλυψε δια του πνεύματός του. Τούτα τα λόγια τότε δεν τα κατάλαβαν οι μαθητές. Διαβάζουμε στα εδάφια 22 έως 24. Λέγει προς αυτόν ο Ιούδας, όχι ο Ισκαριώτης, «Κύριε, τι συμβαίνει ότι μέλεις να φανερώσεις σε αυτόν εις ημάς και ουχή εις τον κόσμο?» Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν, «Εάν τις με αγαπά, το λόγο μου θέλει φυλάξει και ο πατήρ μου θέλει αγαπήσει αυτόν και προς αυτόν θέλομεν ελθεί και εν αυτό θέλομεν κατοικήσει. Ο μη αγαπών με τους λόγους μου δεν φυλάτει και ο λόγος τον οποίον ακούεται δεν είναι δικός μου, αλλά του πέψαντός με πατρός». Για να πάρεις την υπόσχεση πρέπει να τηρηθεί η προϋπόθεση. Ο κόσμος δεν τηρεί την προϋπόθεση, γι' αυτό δεν μπορεί να πάρει την υπόσχεση. Και τα εδάφια 25 και 26. «Ταύτα ελάλησα προς εσάς, ενώ ευρίσκομαι με θυμόν. Ο δε παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιο, το οποίον θέλει πέμψει ο Πατήρ εν το ονόματί μου, εκείνος θέλει σας διδάξει πάντα και θέλει σας υπενθυμίσει πάντα όσα είπων προς εσάς». Πάντα, αδέρφια, η διδασκαλία του Πνεύματος γονιμοποιεί το λόγο του Κυρίου στις καρδιές μας. Αυτός ο λόγος είναι το σπέρμα. Και έτσι κάνει την αλήθεια να μπει μέσα μας, να ζούμε την αλήθεια. Γι' αυτό ο Κύριος εδώ το ονομάζει το Πνεύμα της Αληθείας. Και κλείνει ο Κύριος. «Ειρήνη αφήνω σε εσάς. Ειρήνη τη δική μου δίδω σε εσάς. Ουχή καθώς ο κόσμος δίδει, σας δίδω εγώ. Ας μην ταράτητε η καρδία σας, μη δε ασδηλιά». Ο ίδιος μας είπε ότι ο δρόμος που τον ακολουθούμε είναι δύσκολος και η πύλη στενή. Μας είπε επίσης ότι θα γίνουμε το αντικείμενο του μίσους του κόσμου. Μας περιμένει ένα σκοτεινό μέλλον εδώ στη γη. Έδωσε όμως την υπόσχεση για μια τέλεια εσωτερική ειρήνη, όμοια με την οποία ένιωθε αυτός αυτή την ώρα που έλεγε αυτά τα λόγια, που ήδη είχε πατήσει το κατώφλι του θανάτου. Είναι η κληρονομιά που μας αφήνει από το δικό του θησαυρό. Η ειρήνη τη δική μου. Τι μένει τώρα σε μας? Δύο πράγματα. Το πρώτο, να αγκαλιάσουμε με πίστη αυτή την πραγματικότητα ότι ο Χριστός, ναι, είναι μέσα μας. Το δεύτερο, να μάθουμε αυτή την Άγια τέχνη, εμείς να αδειάζουμε για να μας γεμίζει και να φαίνεται και να υψώνεται Αυτός. Και όσο για το έργο μας, το λέει στο εδάφιο 17. Ο κόσμος δεν μπορεί να λάβει το Πνεύμα και το εξηγεί, διότι δεν βλέπει αυτό, ουδέ γνωρίζει αυτό. Χρειάζεται πρώτα να το δει, να το γνωρίσει, να το επιθυμήσει.

Γιατί πώς μπορεί το πνεύμα να κατοικήσει μέσα σε κάποιον που δεν το επιθυμεί? Αλλά αφού δεν το έχει λάβει, πού θα το δει και πού θα το γνωρίσει? Θα το δει σε μας, θα το δει στις εκκλησίες μας, όπως το είδαν οι μαθητές του εκείνα τα 2,5 χρόνια που μείνανε μαζί του. Και για τη συνέχεια του συνεδρίου μας και για τη σημερινή ημέρα, το ίδιο να ευχηθούμε. Εμείς να σβήσουμε και να είναι αυτός που θα δώσει τις εμπνεύσεις, που θα δώσει τις οδηγίες, που θα δώσει τις αποφάσεις για να βγει καρπός, καρπός που θα μείνει. Εάν με αγαπάτε, τα σεντολάς μου φυλάξατε. Ας τον υπακούσουμε λοιπόν εν ονόματι της αγάπης που έχουμε για το πρόσωπό του. Και είναι ακριβώς αυτή η υπακοή που ο ίδιος όρισε σαν αγάπη στο πρόσωπό του. Ο Κύριος να μας ευλογήσει για τη συνέχεια.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

όντως πλήρης η ουρανή της δόξης σου, Θεέ μας, και εμείς μετά τον εν ουρανής ενώνουμε τη φωνή μας σε δοξολογία, σε ένον, σε ύμνον και λατρείαν σε σε. Πολύ σε ευχαριστούμεν για την αγάπη σου, την ένδοξη και θαυμαστή, για τα ένδοξα σχέδιά σου τα παρχής. Γεννήκαμε το αντικείμενο το ενδιαφέροντό σου, των σχεδίων σου, των προθέσεών σου, των αγίων, των βουλών σου. Σε ευχαριστούμεν για την αποκάλυψη του Υιού της αγάπης σου, για το έργο της σωτηρίας, για το έργο του Σταυρού του Γολγοθά και για το γεγονός της Αναστάσεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε γιατί στην αγκαλιά του Χριστού μας κλείνεις όλους. Μας αποκαθιστάς, μας δικαιώνεις, μας βλέπεις αγίους, αν και παραπεσώντας, αν και απομακρυνθέντας. Σε ευχαριστούμεν διότι μας δέχεσαι εν Χριστώ Ιησού και εις ετοιμάσει τους ουρανούς σου, εις ετοιμάσει τη μελλοντική αιωνιότητα την οποία προσδοκάμε για όλους τους αγίους σου. Πολύ σε ευχαριστούμεν για τα σχέδιά σου αυτά τα θαυμάσια. Σύ η χαρά μας, σύ η προστασία μας, σύ η δύναμής μας, εσύ η απόλαυση της ψυχής μας. Παρακαλούμε το πρωινό τούτο που μας κάλεσες με μια κλίση Αγία να έρθουμε να σε λατρέψουμε, να ανοίξεις τους ουρανούς σου και να βρέξεις αθόρυβες βροχές ενεργειών Αγίου Πνεύματος στις καρδιές όλων μας.

να υψώσεις, να μεγαλύνεις και να δοξάσεις τον Υιόν της αγάπης Σου. Να μας αγιάσεις, ώστε Κύριε τα αισθητήριά μας όλα τα εσωτερικά να συλλάβουν τα μηνύματα που θα μας στείλεις. Να απολαύσουμε Κύριε την παρουσία Σου ανάμεσά μας, να φύγουμε μιλημένοι από Σένα. Δώσε σωτηρία, σε παρακαλούμε, σε κάποια ψυχή που προσμένει σωτηρία. Δώσε οικοδομή στους Αγίους Σου, φύλαξέ μας και φρούρισέ μας και χόρτασέ μας από το προσωπόν Σου. Ακόμα σε παρακαλούμε να επισκεφθείς το έθνος μας, να το ελεήσεις. Να κάνεις έλεος και να το επισκεφθείς και να το ανεγείρεις. Να δώσεις ειρήνη στα όρια μας και να μας αξιώσεις να δούμε ημέρες αγαθές και να δούμε ημέρες επιστροφών πολλών ψυχών σε Σένα, για να μεγαλύνεται και να δοξάζεται το όνομά Σου. Μείνε μαζί μας στο όνομα του Ιησού Χριστού του Κυρίου και για τη δόξα Σου την αιωνία εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Τον 91ο ψαλμό του Δαβίδ, κόπα Α, 91. Ο κατοικών υπό την σκέπην του υψίστου, υπό την σκιάν του Παντοκράτορος θέλει διατρίβη. Θέλω, λέγει, προς τον Κύριον, σύ είσαι καταφυγή μου και φρούριόν μου, Θεός μου, επ' αυτόν θέλω ελπίζει. Διότι αυτός θέλει σε λυτρώνει εκ της παγίδος των κυνηγών και του θα να τη φόρου λοιμού. Με τα πτερά αυτού θέλει σε σκεπάζει και υπό τα σπτέρυγας αυτού θέλει σε είστε ασφαλής. Η αλήθεια αυτού είναι πανοπλία και αστής. Δεν θέλεις φοβήστε από φόβου νυχτερινού, την ημέραν από βέλους πετωμένου, από φανατικού το οποίον περιπατεί εν το σκότι, από ολέθρου ως της ερημόνιεν με συμβρία. Χιλιάς θέλει πίπτη εξ αριστερών σου και μυριάς εκ δεξιών σου, πλην εισέ δεν θέλει πλησιάζει. Μόνον με τους οφθαλμούς σου θέλεις θεωρεί και θέλεις βλέπει τον ασεβόν την ανταπόδοση. Επειδή εσύ τον Κύριον την ελπίδα μου τον ύψιστο έκαμες καταφυγιόν σου. Δεν θέλει συμβαίνει σε κακόν και μάστιξ δεν θέλει πλησιάζει στην σκηνή σου. Διότι θέλει προστάξεις τους αγγέλους αυτού περί σου, για να σε διαφυλάττωσι εν πάσες θεσσαλήσου. Θέλουσι σε σηκώνει επί των χειρών αυτών, για να μη προσκόψεις προς βήθον τον πόδα σου. Θέλεις πατήσει επιλέοντα και πιασπίδα, θέλεις καταπατήσεις κύμνων και δράκοντα, επειδή έθεσαν εις σε με την αγάπην αυτού, για τούτο θέλω λυτρώσει αυτόν, θέλω υψώσει αυτόν, διότι εγνώρισε το όνομά μου. Θέλει με επικαλείστε και θέλω εισακούει αυτού. Μετ' αυτού θέλω είστε εν θλίψη. Θέλω λυτρώνει αυτόν και θέλω δοξάζει αυτόν. Θέλω χορτάσει αυτόν μακρότητα ημερών και θέλω δείξει εις αυτόν την σωτηρία μου. Πόσο θαυμάσιος ο ψαλμός αυτός. Σε ημέρες θλίψεως και ημέρες δοκιμασιών ήτανε το καταφυγιόν μας. Όταν τις ημέρες εκείνες της γερμανικής κατοχής στην Ελλάδα ο κόσμος μια σκιά θλίψεως μαύρη είχε απλώσει απάνω στο πρόσωπο της γης, ο ύμνος, ο ψαλμός αυτός ήτανε το καταφυγιόν μας. Το διαβάζαμε, το μελετούσαμε, το χαιρόμεθα και πιανόμεθα από τις υποσχέσεις του Θεού. Αυτός ο θαυμάσιος ψαλμός στη γαλλική έκδοση την Τζερούσαλεμ της Βίβλου έχει μια επικεφαλίδα και είναι τόσο όμορφη η επικεφαλίδα αυτή. Κάτω από τα θεία φτερά. Κάτω από τα θεία φτερά είναι το περιεχόμενο αυτού του ψαλμού. Και είναι ο τίτλος τόσο θαυμάσιος, διότι πραγματικά υποδηλώνει το περιεχόμενο αυτού του ψαλμού, τόσο γλυκή, τόσο προσφυλές για τον άνθρωπο, κάτω από τα θεία φτερά. Μια ομπρέλα προστασίας την οποία απλώνει ο Θεός απάνω στους ανθρώπους οι οποίοι του εμπιστεύονται, καταφεύγουν σε αυτόν. Το πρώτο εδάφιο δημονεύει τα ονόματα του Θεού και είναι τέσσερα εν συνόλο ονόματα του Θεού σε ένα εδάφιο. Στο πρώτο αυτό εδάφιο, στο εβραϊκό κείμενο, έχει τα τέσσερα ονόματα του Θεού. Ο κατοικών υπό τη σκέπη του Ελιών, θα πει του υψίστου, υπό τη σκιά του Σανταΐ, του Παντοκράτου.

Άτρος θέλει διατρίτη. Θέλω λέγει προς τον Κύριον. Εδώ λέει, θέλω λέγει προς τον Γιαχβέ. Σύ είσαι καταφυγή μου και φρουριό μου. Ο Ελοχήμ μου, ο Θεός μου, επ' αυτόν θέλω ελπίσει. Τέσσερα ονόματα του Θεού. Ελιών που θα πει ύψιστος, Σανταΐ που θα πει παντοκράτορ, Γιαχβέ που θα πει ο αιώνιος Θεός ο αυθύπαρκτος, Ελοχήμ που θα πει Θεός. Και τα τέσσερα αυτά ονόματα λέγω συσσωρεύονται στο πρώτο αυτό εδάφιο για να δείξουν τη μοναδικότητα του Θεού, το απόλυτον του Θεού, το αιώνιον του Θεού σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη ύπαρξη μέσα στον κόσμο και για να σου γεννήσουν το συναίσθημα μιας πραγματικής ασφαλείας εάν εσύ θα τα φύγεις κάτω από το Θεό στη σκέπη του Θεού. Και σε συνέχεια ο ψαλμός μας μιλάει και απαριθμεί τα είδη της προστασίας τα οποία απολαμβάνει εκείνος ο οποίος θα ήθελε να καταφύγει κάτω από την σκιά του Θεού. Είναι οι παγίδες των κυνηγών, είναι ο θανατηφόρος λοιμός, αρρώστια που γυρίζει γύρω γύρω, είναι ο νυχτερινός φόβος, είναι το βέλος το πετώμενο, είναι το θανατικό που περπατάει μέσα στο σκοτάδι, είναι ο όλεθρος που ερημώνει το μεσημέρι, η μεσημβρία ή όπως λέει κάποια έκδοση της βίβλου, ο δαίμονας του μεσημεριού. Σε προστατεύει από όλα αυτά. Και όλα αυτά είναι η εμπειρία μας η καθημερινή. Τέτοια κατήντησε η ζωή από τον καιρό που μπήκε η αμαρτία μέσα. Δύσκολη, επικίνδυνη, φοβισμένη και ο άνθρωπος την αντικρίζει με φόβο. Πώς να ζήσει, πώς να αντιμετωπίσει το μέλλον. Δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει το κακό. Θες είναι αρρώστια αυτό, θες είναι κάτι άλλο, θες είναι κάτι άλλο. Θέλεις ο δαίμονας που περπατάει το μεσημέρι, θέλεις ο φόβος που περπατάει μες τη νύχτα. Κανείς δεν ξέρει. Κανείς δεν ξέρει τι κρύβει του τη ζωή, η οποία έχει γίνει φωλιά του κακού, φωλιά του διαβόλου, φωλιά όλων των στοιχιών του κακού που συνωμοτούν και απειλούν τον άνθρωπο μες τη ζωή του. Γιατί τα λέγω αυτά. Αναμφισβήτητα ο ψαλμός αυτός είναι ένας ψαλμός που έχει την εφαρμογή του κάθε μέρα μες στη ζωή μας. Τον έχουμε ανάγκη. Έχουμε ανάγκη να καταφύγουμε κάτω από το Θεό, τη σκέπη του Θεού για να φυλαχτούμε από όλα αυτά τα κακά που υπάρχουν και κυκλοφορούν μες στη ζωή μας. Και τον είχαμε ανάγκη πάντοτε. Αλλά τώρα τα πράγματα πάνε ακόμα προς το χειρότερο και μπερδεύονται όσο πάνε ακόμα περισσότερο. Σε λίγες μέρες, σε λίγο καιρό, σε λίγες μέρες μάλλον, στην αρχή του 1981 μπαίνουμε αισίως στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Για όσους διαβάζουν την Αγία Γραφή, αυτό θα πει πολλά πράγματα. Για όσους διαβάζουν την Αγία Γραφή αισθάνονται πλέον ότι τα πράγματα έφτασαν στο τέλος. Ο κόμβος έφτασε στο φταίνι. Μπαίνουμε μέσα στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Γινόμαστε ένα μεγάλο κράτος με πολλά άλλα μαζί. Ενούμεθα στο άρμα των μεγάλων και των πολιτισμένων κρατών. Και οι πολιτικοί μας εμίλησαν με θαυμαστά λόγια για αυτά τα οποία έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Με πολιτισμένα κράτη θα κάνουμε παρέα. Και κατά συνέπεια και εμείς μπαίνουμε σε μια ανώτερη βαθμίδα πολιτισμού. Μια μεγαλύτερη ευημερία έρχεται στον κόσμο, στους αγρότες μας, σε όλες τις τάξεις του λαού. Εμίλησαν για μεγιστοποίηση της ευημερίας του λαού. Αλλά ενώ χαιρετίστηκε αυτή η είσοδος και χαιρετιέται τόσο θαυμάσια και με τόσο μεγαλόστομα, από την άλλη μεριά όμως, δεν παρέλειψαν να σημειώσουν και να υπογραμμίσουν κάτι σκιές απειλητικές, οι οποίες έρχονται απάνω στον κόσμο. Εμίλησαν για μείωση παραγωγής, εμίλησαν για αύξηση πληθωρισμού, εμίλησαν για ανεργία, εμίλησαν για επερχόμενα δεινά και άλλα τα οποία δεν μίλησαν, αλλά τα φανταζόμαστε εμείς, αν κοιτάξουμε τι γίνεται στη ζωή των μεγάλων εκείνων εθνών και τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε κι εμείς. Αναρχία, άφθονη μέσα στα έθνη αυτά. Άρα θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε ανάλογα πράγματα. Πείνα,
υπάρχει και ανεργία και έλλειψη δουλειάς, κόστος μεγάλο και ακριβό, τα ίδια θα αντιμετωπίσουμε κι εμείς. Από την άλλη μεριά, φόβοι, ποικίλοι για το κακό το οποίο εκδηλώνεται είτε στην κοινωνική του μορφή είτε στην ηθική του μορφή, ληστείες, ανηθικότητες, όλα αυτά έρχονται και εκείνα από κοντά. Και στο τέλος δεν ξέρει κανείς τι επιφυλάσσει το μέλλον. Η Αγία Γραφή, ο Λόγος του Θεού, έρχεται να μας δείξει ότι το μέλλον είναι ζωφερό. Το μέλλον είναι σκοτεινό. Και για πολλούς ανθρώπους οι οποίοι βλέπουν τα πράγματα μπροστά τους, τους βλέπεις και ζαρώνουν σαν τον ποντικό μπροστά στη γάτα, διότι αισθάνονται ότι τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά. Τι είναι δυνατόν να φυλάξει τον άνθρωπο και πόσο ο άνθρωπος του Θεού μπορεί να περπατήσει σε αυτό το μέλλον το απειλητικό το οποίο έρχεται σκοτεινό και ζωφερό μπροστά μας. Αναμφισβήτητα θα πρέπει να συμφωνήσουμε ότι δεν υπάρχει άλλο καταφύγιο. Δεν υπάρχει άλλο καταφύγιο στην ομπρέλα της προστασίας του Θεού. Μόνο εκεί αν καταφύγουμε. Μόνο αν κάτω από τα θεία φτερά θέσουμε τον εαυτό μας, είναι σίγουρο ότι ο Θεός θα μας φυλάξει. Βέβαια ο ψαλμός αυτός, τον οποίο διαβάσαμε, απηχεί τη σκέψη της αρχαίας σοφίας, η οποία έλεγε «εάν είσαι δίκαιος, εάν δηλαδή ζητάς το Θεό, αναμφισβήτητα ο Θεός σε προστατεύει και κακό δεν θα σε βρει». Αλλά όμως τα τελευταία εδάφια του ψαλμού αυτού δέχονται και κάτι άλλο. Δέχονται ότι ο πιστός είναι δυνατόν να μπει σε θλίψεις. Δέχονται ότι ο πιστός είναι δυνατόν να μπει σε δοκιμασίες. Μπορεί αρρώστιες, μπορεί και πείνα, μπορεί και ανεργία, μπορεί και πολλά να αντιμετωπίσεις κακά τα οποία έρχονται επάνω στον κόσμο. Λέει όμως κάτι. Μεταυτού θέλω είστε εν θλίψη. Τι θαυμάσιο. Είσαι μέσα σε θλίψη, θα είναι και ο Θεός μαζί σου. Μέσα στη θλίψη. Σαν και εκείνους τους τρεις πέδας μέσα στο καμίνι που υπήρξε ο τέταρτος και έκανε τις φλόγες εκείνης της κρίσεως να ατονίσουν και να μην μπορούν να προσβάλλουν τους τρεις αυτούς νέους. Η φωτιά δεν τους έπιασε καθόλου. Ήτανε και κάποιος άλλος μέσα εκεί στη θλίψη. Μεταυτού θέλω είστε εν θλίψη. Και δεν σταματάει εκεί. Δεν θα σε αφήσει για πάντα. Θέλω λυτρώνει αυτόν και θέλω δοξάζει αυτόν. Και θέλω χορτάσει αυτόν μακρότητα ημερών και θέλω δείξει εις αυτόν την σωτηρία μου. Την επέμβασή μου, τη λύτρωσή μου την οποία θα κάνω για αυτόν. Θα έχει να δοκιμάσει μια θλίψη, θα είμαι μαζί του στη θλίψη να του δώσω την υπομονή, τη δύναμη και την νίκη και παράλληλα θα τον βγάλω, θα τον λυτρώσω, θα το ανοίξω διέξοδο για να μπορεί να με δοξάσει. Θα δει την σωτηρία μου. Αυτό είναι σύμφωνο με το πνεύμα της Καινής Διαθήκης. Διότι ξέρουμε ότι οι θλίψεις υπάρχουν για τους δικαίους και ο Θεός τις επιτρέπει για ποικίλους σκοπούς, παιδαγωγικούς, για τους σκοπούς ειδικής μας αναπτύξεως, ειδικής μας αυξήσεως. Μπορεί να διέλθουμε μέσα από θλίψεις. Δεν πρέπει να πιστεύουμε ότι αν γίνεις του Χριστού τίποτε δεν θα σε βρει, μπορεί να σε βρει. Αλλά είναι ο Θεός μαζί. Και είναι ο Θεός που ματαιώνει και κυρώνει όλα αυτά. Και είναι ο Θεός ο οποίος θα ανοίξει δρόμο σωτηρίας να δεις τελικά τη σωτηρία Του. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Κάτω από τα θεία φτερά. Μέσα σε τούτη την εποχή που ζούμε και μπροστά στα δεινά τα οποία μέλη να αντιμετωπίσει ο κόσμος και κανείς δεν ξέρει τι θα είναι το μέλλον, κάτω από τα θεία φτερά είναι η μοναδική ασφάλεια και είναι το καταφύγιό μας, το οποίο πρέπει να το ζητήσουμε με όλη την καρδιά μας και να το επιδιώκουμε. Κάτω από τα θεία φτερά. Η χοροδία μας θα μας ψάλλει ένα δίκτυο.

Πάτε μας ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε διότι είσαι θαυμάσιο καταφύγιο για την ψυχή που σε ζητεί και καταφεύγει σε σένα. Κάτω από τα θεία φτερά. Πόσο γλυκιά είναι οι σκέψεις ακόμα. Να σκεπτόμεθα ότι είμαι θα κάτω από τα θεία φτερά. Προστατευμένη για κάθε κίνδυνο, για κάθε απειλή η οποία μπορεί να απειλήσει τη ζωή μας και που κρύβεται και φωλιάζει στο μέλλον. Πολύ σε ευχαριστούμε για τον Υιόν της αγάπης σου που άνοιξε την αγκαλιά του και γίνει και το καταφύγιο σε όλους μας. Σε ευχαριστούμε γιατί είμαι θα ασφαλής και προστατευμένη εκεί. Παρακαλούμε πολύ μείνε μαζί μας, ευλόγησέ μας, δώσ' μας μέρηδα τροφής για το όνομά σου το δοξασμένο, τώρα και εις αιώνας αιώναν. Αμήν. Και πραγματοποίησε ο Θεός ένα έργο σωτηρίας που είναι πραγματικά καταφύγιο. Είναι τα θεία φτερά απλωμένα σαν μια ομπρέλα προστασίας απάνω στον κόσμο. Δεν θα ήθελες να καταφύγεις? Δεν θα ήθελες να ζητήσεις αυτό το καταφύγιο, αυτή την καταφυγή, κάτω από την ομπρέλα της προστασίας του Θεού? Έστειλε τον Υιόν του το μονογενή στον κόσμο. Και πάνω εκεί στο σταυρό, στο Γολγοθά, άνοιξαν τα θεία φτερά για σένα. Δεν μπορείς να καταλάβεις το μέγεθος της σωτηρίας του Χριστού και της προστασίας την οποία σου παρέχει ο Χριστός, παρεκτός αν καταλάβεις πόσο βαθιά προηγουμένως είχες πέσει. Πόσο ερείπιο ήσουν και πόσο χαλασμένος ήσουν, σε ποιους και πόσους κινδύνους ήσουν. Ο Ιησούς έκανε μια καθολική σωτηρία. Μια σωτηρία που αγκαλιάζει ολόκληρη την ύπαρξη σαν ψυχή, σαν μια ηθική προσωπικότητα και πνευματική, το σώμα σου ακόμα, τις εκδηλώσεις σου ακόμα μες στη ζωή. Πρώτα απ' όλα μέσα απάνω στο σταυρό, στο Γολγοθά, ο Χριστός σε σκεπάζει και σε προστατεύει εναντίον κάθε κατηγορία του εχθρού. Δεν υπάρχει πλέον κατηγορία που μπορεί να σε κατηγορήσει. Υπήρξες αμαρτωλός. Υπήρξες άνθρωπος ξεπεσμένος. Παρέβεις τους νόμους του Θεού. Και όπως λέει ο λόγος του Θεού, για μια αμαρτία σου αξίζει θάνατος. Για μια αμαρτία. Και έχεις κάνει πολλές. Και έχεις κάνει σύννεφο αμαρτιών. Και για όλα αυτά τα πράγματα μυριάδες δάχτυλα υψώνονται να σε δείξουν. Και να σε κατηγορήσουν μπροστά στο Θεό και να πούνε αυτός είναι ο παραβάτης των νόμων σου, Θεέ. Δεν μπορεί να τον δεχτείς. Εάν είσαι δίκαιος, εάν θα πρέπει κανείς να επικαλεστεί τη δικαιοσύνη σου, αυτός πρέπει να απορριφθεί. Και είναι αυτό που εκμεταλλεύεται ο εχθρός, ο οποίος μπορεί να μας κατηγορήσει και μπορεί να πάει ενώπιον του Θεού και να μας φέρει ενώπιον του Θεού και να μας κατηγορήσει ενώπιον του Θεού. Αλλά για κοίταξε μια ωραία έκπληξη, την οποία ο Απόστολος Παύλος εκφράζει εκεί, στο 8ο της προς Ρωμαίους επιστολής, όταν λέει, ποιος λοιπόν μπορεί τώρα, έπειτα από το γεγονός του Σταυρού του Χριστού, της θυσίας, ποιος μπορεί, ποιος τολμά να κατηγορήσει τους εκλεκτούς του Θεού? Δεν είναι δυνατόν να βρεθεί κανείς. Για τον απλούστατο λόγο ότι ο Ιησούς Χριστός απέθανε για σένα και πλήρωσε και έδωσε ένα πολύτιμο θησαυρό στα χέρια της δικαιοσύνης του Θεού για να σε σκεπάσει. Δεν ήταν δυνατόν να σβήσουν οι αμαρτίες σου, οι παραβάσεις σου. Και δεν ήταν δυνατόν να σβήσει η ενοχή σου,

τόσο εύκολα. Μερικοί το νομίζουν, αν πω ένα συγχώρεσέ με Θεέ, μου σβήσανε. Αλλά δεν σβήνει έτσι. Η παράβαση του νόμου συνεπάγεται κρίση, κόλαση, κολασμών. Ο νόμος προβλέπει ποινήν. Και η ποινή πρέπει να επιβληθεί στον παραβάτη. Εάν λοιπόν έκαμες κάποια παράβαση, πρέπει να υποστείς την ποινή. Δεν σβήνει με να συγχώρεσέ με. Ποιος θα υποφέρει την ποινή? Αλλά ο Ιησούς Χριστός επήρε τη θέση τη δική σου. Ο Ιησούς Χριστός εβάσταξε τη δική σου ενοχή και υπέφερε τη δική σου κρίση. Ο Χριστός επάνω στο σταυρό απλώνει φτερά προστασίας απάνω από σε. Και αν καταφύγεις εκεί, πλέον ούτε ψήθυρος κατηγορίας δεν μπορεί να ακουστεί. Το στόμα του διαβόλου έχει κλείσει διαπαντός. Δεν μπορεί να σε κατηγορήσει. Πώς και γιατί να σε κατηγορήσει όταν ο Ιησούς σε έχει κάνει δίκαιον και όταν ο Ιησούς έχει πληρώσει για σένα. Επήρε το χειρόγραφο όλων των αμαρτιών μας. Όλο τον κατάλογο των κατηγοριών με τις οποίες σε κατηγορήσω. Το σχισε, το κάρφωσε στο σταυρό, το έβγαλε από τη μέση. Μα δεν υπάρχει περίπτωση να κατηγορηθείς ενώπιον του Θεού. Να γιατί είσαι δίκαιος. Διότι ο Θεός σε αναγνωρίζει πλέον σαν να επλήρωσες όλες τις απαιτήσεις του και όλες τις εντολές του. Και στέκεις μπροστά του δικαιωμένος, ακατηγόρητος, στο σύμπαν ολόκληρο, το επάνω και το κάτω. Όλοι οι δαίμονες από κάτω δεν μπορούν να σε κατηγορήσουν. Όλοι οι διάβολοι δεν μπορούν να σε κατηγορήσουν. Διότι είναι η προστασία του Χριστού που σε σκεπάζει. Ένας απέθανε υπέρ πάντων. Και δεν μπορεί κανένας να κατηγορήσει τους πάντας, γιατί εκείνος επλήρωσε για αυτούς. Η πληρωμή ήταν πλήρης. Η πληρωμή ήταν τελεία. Ο Ιησούς επραγματοποίησε το ιδεώδες του Θεού μέσα των απαιτήσεων της Θείας Δικαιοσύνης μέσα στη δική του ζωή. Και αφού έζησε μια ζωή κατά το θέλημα του Θεού, τέτοια που δεν υπήρχε σε ολόκληρο το σύμπαν, και αυτή η ζωή ήταν πλέον πολύτιμη για τα μάτια του Θεού, ήταν πραγματικά θησαυρός, πηγαίνει και την προσφέρει αυτή τη ζωή λύτρων για την εξαγορά όλων αυτών των αβαγισμένων. Πόσο πολύ πληρώθηκε? Μόνο η δικαιοσύνη του Θεού μπορεί να το πει, η οποία διακηρύττει τις αμαρτίες αυτών και τις ανομίες αυτών. Δεν θυμούμε πλέον. Ποτέ πια. Ακατηγόρητος. Ποιος δύναται να εγκαλέσει τους εκλεκτούς του Θεού? Όλοι εκείνοι που κατέφυγαν εκεί μπορούν να περάσουν τις πύλες της αιωνιότητος υπερήφανοι πλέον, με παράστημα. Όχι γιατί είναι αυτοί άξιοι, αλλά γιατί τους εσκέπασε ο Χριστός. Τους κατέστησε αξίους ο Χριστός. Ακόμα είναι μία ανόρθωση ηθική και πνευματική που κάνει ο Χριστός μέσα σου. Το πόσο είσαι ένα ηθικό ερείπιο και πόσο κόσμος είναι ηθικά ερείπια και πόσο πνευματικά είναι αποτυχημένη, μπορείς να το δεις σε σύγκριση με την εξέλιξη και τον πολιτισμό και την τεχνολογία που έχουν. Έχουν τεχνολογία και έχουν πολιτισμό και έχουν και επιστήμη και έχουν και γνώσεις και ζούμε σε ένα θαυμάσιο κόσμο, κόσμο θαυμάτων. Και θα έλεγε κανείς, τι τελειότητες κατοικούν μέσα σε αυτόν τον κόσμο των θαυμάτων. Θαύματα στην επιστήμη, θαύματα στην τεχνολογία, ε. Έχουμε στα σπίτια μας όλα τα μέσα. Πατάς ένα κουμπί, τα έχεις όλα, την ψύξη σου, τη θέρμανσή σου, τα πάντα. Δεν σου λείπει τίποτε. Ταξιδεύεις στο διάστημα. Βυθίζονται στα βάθη των θαλασσών. Μεταμοσχεύουν καρδιές, μεταμοσχεύουν, ξέρω εγώ, όλα τα όργανα, νεφρά. Και τι δεν κάνουν? Αλλά αν κοιτάξει κανείς την ηθική τους υπόσταση και την πνευματική τους, είναι ρήπια, χαμένα, γκρεμισμένα, σαν να πηγαίνεις σε ένα τοπίο που το έχει βομβαρδίσει, δεν ξέρω τι ατομικές βόμβες πρέπει να έχουν πέσει και το έχουν καταστρέψει. Τέτοια είναι η ψυχή του ανθρώπου από μέσα και η ζωή του ηθική και πνευματική. Πας στους μεγάλους, βρωμάνε από ανηθικότητα. Πας στους μικρούς, βρωμάνε από χειδαιότητα. Η ζωή τους είναι ανήθικη πέρα για πέρα. Ερήπια, σαπίλα, πέρα για πέρα. Και τι δεν βγαίνει από αυτή την καρδιά του ανθρώπου?

Θες να δεις και πνευματικά. Ό,τι μπορείς να φανταστείς το πιστεύουνε. Μπορεί να δεις και ένα μεγάλο του Αγίου. Πνευματικά είναι ο άνθρωπος όχι νήπιο, ερήπιο, πεσμένος. Ποιος μπορεί να τον ανορθώσει? Πώς μπορεί ο άνθρωπος αυτός να ανοίξει τα μάτια του και να δει τον αληθινό Θεό και να λατρεύσει τον ζωντανό, τον αληθινό Θεό, να μπει σε αυτή τη μεγαλειώδη λατρεία αναγνωρίσεως, σεβασμού και υπολείψεως του απολύτου όντος και να περπατήσει ως ενώπιος ενωπίο μπροστά στο Θεό? Μόνο ο Χριστός. Αν καταφύγεις εκεί, το έργο το οποίο κάνει εκείνος μες στην ψυχή του ανθρώπου, της χάριτος, το Άγιο Πνεύμα του Θεού που θα σου δοθεί μετά τη συγχώρηση των αμαρτιών σου, είναι να σε ανορθώσει και ηθικά και πνευματικά. Πνευματικά λατρεύεις το ζώντα Θεό, ξέρεις που μπήκες πια, ξέρεις πώς επικοινωνείς με το Θεό, και ηθικά βγαίνεις από το λάκκο της βρωμιάς μέσα στον οποίο είχες πέσει. Σε αποκαθιστά, σε στίζει, σε στείνει σαν προσωπικότητα μπροστά στην παρουσία του Θεού. Ακόμα είναι λύτρωση από τη φθορά και τον Άδη, το θάνατο και τον Άδη. Αγωνίζονται οι επιστήμονες, λέει, να νικήσουν το θάνατο. Ποιο θάνατο? Εδώ μικρές αρρώστιες δεν μπορούν να νικήσουν. Έρχεται γρήπη και μαστερίζει όλους. Μια γρήπη που ήταν γνωστή αιώνες τώρα, η γρήπη. Και έρχεται και μαστερίζει η γρήπη. Και γελάει με τους επιστήμονες, με την ιατρική σήμερα. Τι να κάνει? Έπιασε λίγο χειμώνας, μας πιάσανε ρευματισμοί, παραλύσαμε όλους. Πας στο γιατρό, το ρωτάς. Αμάν, ένα φάρμακο. Σου λέει, δεν γίνεται τίποτα. Τι να κάνεις, υποφέρεις, λέει, ναι. Έρχεται, λέει, και με την ηλικία και με τον καιρό και με τους καιρούς. Αμάν. Και είμαστε στον 20ο αιώνα. Και δεν υπάρχει φάρμακο. Έλεγε ένας αδελφός που τον έπιασαν οι πόνοι, του δώσανε κάτι φάρμακο του ανθρώπου. Τι θέλα εγώ και τάπια, λέει, με πιάσει το στομάχι μου. Του χάλασαν το στομάχι, για να πιάσουν το ένα, πιάσαν το άλλο. Χάλασαν το άλλο. Ποιος θα σε λυτρώσει από τη φθορά, το θάνατο και τον Άδη? Οι πύλες του Άδου είναι πολύ βαριές για να μπορέσεις εσύ να τις ανοίξεις. Κανένας θνητός δεν μπόρεσε να τις ανοίξει. Δεν έχεις δύναμη. Και το δηλητήριο στο κεντρί του θανάτου είναι πολύ ισχυρό για να μπορέσουν οι μεγάλοι του κόσμου τούτου να το εξουδετερώσουν και να το ματαιώσουν. Υπάρχει μια περίπτωση μέσα στην Αγία Γραφή από μιμήθεως της Αναστάσεως. Και αυτή είναι η περίπτωση του Αντιχρίστου. Θα μαζευτούν όλοι οι επιστήμονες από πάνω του να τον αναστήσουν έπειτα από τη δολοφονική απόπειρα που θα γίνει εναντίον του, και πρέπει να απομιμηθεί βέβαια το Χριστό, την Ανάσταση του Χριστού. Και φαίνεται πως καταφέρουν να τον φέρουν στη ζωή. Αλλά αυτή η δεύτερη φάση γίνεται όχι με τη δύναμη την ανθρώπινη, αλλά κάτω από διαβολική δύναμη. Είναι ο Σατανάς που του δίνει την αναβίωση αυτή για να τον χρησιμοποιήσει σαν όργανο. Και είναι ενσάρκωση σατανική πλέον. Και συνεπώς το μόνο, θα πούμε, κατόρθωμα μέσα στην ιστορία νίκης του θανάτου δεν είναι νίκη. Είναι ουσιαστικά θάνατος. Και γίνεται με δυνάμεις υπερφυσικές. Διότι το θάνατο δεν μπορεί να το νικήσει κανείς. Είναι υπερφυσική δύναμη ο ίδιος, ο θάνατος. Είναι δύναμη ο θάνατος υπερφυσική. Δεν είναι του κόσμου τούτου. Είναι δυνάμεις του άλλου κόσμου που ενεργούν. Και δεν είναι δυνατόν να εξουδετερωθεί παρά μονάχα με θεία ενέργεια. Κοίταξε στην Ανάσταση του Χριστού. Έχεις το έργο ολοκληρωμένο. Ο Κύριος, ο Θεός ενίκησε το θάνατο. Και είναι εκεί ένα θεμέλιο βαλμένο και μια ελπίδα ζωντανή για σένα και για μένα. Το ανάλογο θα γίνει στη ζωή σου και στη ζωή μου. Και είναι προστασία ακόμα για όλες τις εκδηλώσεις της ζωής σου. Ακόμα στα οικονομικά, την αντιμετώπιση των οικονομικών. Ακόμα στην αντιμετώπιση των ασθενειών. Ακόμη στην αντιμετώπιση των κινδύνων. Από βέλους πετωμένου, από θανατικού που περπατάει τη νύχτα. Από όλεθρο που ερημώνει εν μεσημβρία. Ο δαίμονας που γυρίζει μες το μεσημέρι και πάει να ερημώσει. Όλεθρος. Αν το λέει η Γραφή έτσι,

δεν είναι απλώς ένας όλεθρος, ένα φαινόμενο φυσικό. Πίσω υπάρχουν δυνάμεις υπερβατικές. Διάβολος βγαίνει να θερήσει το μεσημέρι, άλλος βγαίνει τη νύχτα και χρησιμοποιεί μέσα βέβαια τα οποία φαίνονται εκ πρώτης όψεως να έχουν μια φυσική μορφή, αλλά είναι δυνάμεις του κακού από πίσω. Ποιος θα σε ελευθερώσει από αυτά? Βέβαια μπορεί να πει κανείς, να γελάσω όταν μου λέτε ότι ο πιστός μπορεί να λυτρωθεί. Έλα να σου δείξω πόσοι πιστοί υποφέρουν από αρρώστια. Έλα να σου δείξω πόσοι πιστοί πεινάνε. Έλα να σου δείξω πόσοι πιστοί κινδυνεύουν. Έλα να σου δείξω πόσοι πιστοί έχουν ανεργία. Μάλιστα, έχουν όλα αυτά. Γι' αυτό λέει, μπορούν να περάσουν στη θλίψη μέσα. Αλλά ο Κύριος λέει, εγώ μαζί τους μέσα στη θλίψη. Και εγώ θα σε πάρω να παναδούμε πιστούς οι οποίοι πεινούν. Και να τους ρωτήσεις να δεις πώς θα βγάλουν πέρα. Και θα σου πούνε με θαυμαστό τρόπο. Έχουμε ανεργία, αλλά ο Θεός προμηθεύει. Δεν έχουμε χρήματα, αλλά δεν χαθήκαμε. Κατά θαυμαστό τρόπο υπάρχουμε. Το πώς εργάζεται ο Θεός είναι κάτι το θαυμαστό. Είναι άρρωστοι, αλλά μέσα στην αρρώστια τραγουδάνε. Πεθαίνουν, αλλά αντιμετωπίζουν το θάνατο με ύμνο. Περνάνε μέσα στις θλίψεις, αλλά είναι η παρουσία εκείνου που ματαιώνει, που τσακίζει τα βέλη του εχθρού, που τους σκεπάζει με μια ομπρέλα προστασίας. Είναι κάτι άλλο. Είναι ένα θαύμα. Κάτω από τα θεία φτερά. Σαν είσαι, είναι ένα θαύμα. Διότι μπορείς όλα αυτά τα πράγματα να τα αντιμετωπίσεις. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Εν Χριστώ. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Να ψάλουμε έναν ύμνο. Τον ύμνο 60.

Κύριέ μας Ιησού, εσύ είσαι το καταφυγιό μας, η ομπρέλα της προστασίας του Θεού, στην οποία καλούμεθα να καταφύγουμε για να σωθούμε. Όχι μονάχα την σωτηρία που αφορά την αιώνια ζωή,

που είναι θεμελιώδης και μοναδική, αλλά και από κάθε κίνδυνο. Είσαι εσύ που απλώνεις μια προστασία πάνω μας στην καθημερινή μας ζωή και είμεθα εν Χριστώ εν σύ ασφαλής. Μίλησε στην κάθε ψυχή να το καταλάβει που δεν υπάρχει, πως δεν υπάρχει πουθενά άλλου ασφάλεια παρά μονάχα σε σένα. Αν ζητήσει το πρόσωπό σου, το έργο της σωτηρίας σου, το οποίο έκαμε σε εσύ, Κύριε Ιησού, σκέπασε πολλές ψυχές, δώσε την επιθυμία να καταφύγουν σε σένα και στην Εκκλησία σου δίδαξε αυτό μες στην καρδιά, ότι πουθενά αλλού δεν έχουμε καταφύγιον παρά μονάχα κάτω από τα θεία φτερά. Μείνε μαζί μας, δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής και δοξάστητη στη ζωή μας, στο όνομά σου και για τη δόξα σου. Για τη δόξα του Πατέρα εν Αγίω Πνεύματι. Άμεν. Ο θέματός μας. Ομπρέλα προστασίας. Αν ανοίξεις το έκτο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, εκεί που μιλάει η Γραφή για τις σφραγίδες που ανοίγουν και είναι αυτές οι σφραγίδες τα γεγονότα που θα γίνουν στις ημέρες της μεγάλης θλίψεως, μάλλον της εμφανίσεως του Αντιχρίστου. Εκεί λοιπόν, στις σφραγίδες, εξέρχεται κάποιος νικών και είναι νικής. Είναι ο Αντίχριστος αυτός. Κάθεται επί ύπου λευκού. Αλλά πίσω του, αν δεις τι τον ακολουθεί, αυτός φοράει ένα λευκό άλογο, σύμβολο της ειρήνης, κρατάει τόξο όμως, επιβάλλεται με τη βία, και γενικά έρχεται να ξαπλώσει την κυριαρχία του απάνω στον κόσμο, υποσχόμενος, και θα υποσχεθεί στους ανθρώπους ευημερία, μεγιστοποίηση της ευημερίας του λαού. Αυτό το κάνει κάθε πολιτική εξουσία. Υπόσχονται να πάμε με χρυσά κουτάλια. Πίσω του όμως τον ακολουθούν άλλα άλογα. Ένας ύπος πυρός, κατακόκκινος, ένας ύπος μέλας, μαύρος, ένας ύπος χλωρός, πρασινοπός, χλωμός, οχρός. Και αυτοί οι ύποι είναι ο ένας πόλεμος, ο πυρός φωτιά. Ο μαύρος είναι πείνα. Ο οχρός είναι θάνατος και άδης. Και ακόμα τον ακολουθούν σφαγές των Αγίων, διωγμή, και σεισμός φοβερός, σεισμή. Είπα ότι τη διακήρυξη της ειρήνης και της ευημερίας την κάνουν όλοι οι πολιτικοί. Και μας είπαν θα μπούμε στην κοινή αγορά, θα μπούμε στην Πανευρώπη και θα φάμε με χρυσά κουτάλια. Από πολιτισμό δε άσε που θα φτάσουμε. Πού θα φτάσουμε. Σαν πάμε με πολιτισμένα έθνη, εκεί που καθώς ξεύρωμε και διαβάζουμε στις εφημερίδες και το έγκλημα φθονεί και η αναρχία φθονεί και το κακό φθονεί, μεγάλος πολιτισμός. Αλλά πίσω όμως οι πολιτικοί μας εσημείωσαν και ανεργία και πληθωρισμό και πείνα και κακά και πολέμους, φήμες. Συνεπώς εκείνα τα οποία λέει η Αποκάλυψη ήδη γίνονται από τώρα, αυτά βέβαια θα γίνουν τότε και εντός των χρόνων, εντός των ολίγων χρόνων, αλλά ήδη από τώρα τα γεγόμετα. Και βλέπει κανείς τι κακό και συμφορά έρχεται και λες πού θα προστατευτώ, ποιον το καταφύγιο και η προστασία. Θυμούμε μια περίπτωση εκεί σε μια εποχή στην Παλαιά Διαθήκη με τον Ηλία τον προφήτη. Στην εποχή του Ηλία υπήρχε πραγματικά μια μεγάλη πείνα. Μια γυναίκα η οποία κυβερνούσε και η οποία ήταν φοβερή, ήταν διάβολος σωστός, ένας άβουλος ηγεμόνας, ο Αχάβ, μια πείνα που άπλωσε απάνω στη γη και μάλιστα ευάρυνε πάρα πολύ, αλλά όμως ο Θεός για τον άνθρωπο το δικό του είχε μια ομπρέλα προστασίας. Και είναι δύο φορές που σε εκείνο το κεφάλαιο, είναι στο πρώτο βασιλέον, στο Ιώτα Ζήτα, δύο φορές που έρχεται ο Θεός να πληροφορήσει τον Ηλία και να του πει «Ηλία, φύγε και πήγαινε στο χήμαρο Χερίτη. Εκεί θα σε προστατεύσω». Και σε μια άλλη πάλι περίπτωση πιο κάτω, «Φύγε και πήγαινε στα Σαρεπτά της Σιδώνος, σε μια χείρα και εκεί θα σε προστατεύσω». Και στις δύο περιπτώσεις η πρωτοβουλία ήταν του Θεού. Που σημαίνει, ας μην ανησυχούμε. Ο Θεός ο οποίος είναι από πάνω και ο οποίος μας αγάπησε

έκανε το έργο της σωτηρίας του Χριστού, είναι εκείνος που θα έχει πρώτος την πρωτοβουλία να σκεπάσει τους δικούς του σε επερχομένους κινδύνους. Θα ανοίξει την ομπρέλα της προστασίας και θα είναι εκείνος ο οποίος θα σε οδηγήσει και ο οποίος θα φτιάξει τις συνθήκες και τις περιστάσεις για να καταφύγεις. Δεύτερο, τι είδους προστασία έδωσε? Εκ πρώτης όποιος αντιδείς είναι, φαίνεται, μάλλον ανέφικτη και ευτελής, θα λέγε κανείς, ένας χήμαρος. Μα τώρα ένας χήμαρος, να πας ένα χήμαρο, τον έστειλε σε ένα χήμαρο. Και τι άλλο, και μια χείρα στα Σαρεπτά της Σιδώνος που πεινούσε η ίδια. Και το ένα και το άλλο, στην εκτίμηση την ανθρώπινη είναι πολύ ευτελή μέσα. Για το Θεό και για τα χέρια του Θεού όμως ήσαν τα πιο εφικτά μέσα προστασίας. Μπορούσες να φανταστείς ότι ένας χήμαρος θα γινότανε πρώτης τάξεως ξενοδοχείο ύπνου και φαγητού? Κάθε μεσημέρι, κάθε πρωί και κάθε σπέρα ερχότανε ο υπηρέτης του Θεού, ο σερβιτόρος, το κοράκι με το φράκο του, το μαύρο ντυμένο στο παπιόν. Σερβιτόρος του Θεού. Ο αξιότιμος κύριος Ηλίας κατοικεί εδώ, παρακαλώ. Παρών! Και έφερνε το δίσκο, λοιπόν. Ο υπηρέτης αυτός του Θεού. Τον δίσκο για να του δώσει, λέει, το κρέας έτοιμο ψημένο, ε. Και το ψωμάκι. Και το ψωμάκι που το βρίσκε, το έπαιρνε από το σπίτι του Πολύκαρπου. Το έπαιρνε από κάπου και το έφερνε. Μπορούσες να φανταστείς ότι η χείρα αυτή θα γινόταν ένα άλλο ξενοδοχείο πρώτης τάξεως που δεν θα έλειπε? Το λαδάκι, το ψωμάκι. Ναι, είναι αλήθεια ότι ο Θεός πολλές φορές χρησιμοποιεί πολύ απλά μέσα, τα οποία φαίνονται στην εκτίμηση την ανθρώπινη απορρίψιμα, ανέφικτα, σαν να μην μπορούν να φέρουν το αποτέλεσμα, αλλά στα χέρια του Θεού είναι μέσα παντοδύναμα για την προστασία και τη διαφυλαξή μας. Διότι ο Θεός είναι από πίσω και διότι ο Θεός εργάζεται και διότι ανοίγει κάποιες συνθήκες μέσα στη ζωή, σου ανοίγει μια ομπρέλα προστασίας που δεν θα μπορούσες να την υποπτευτείς και εκεί είσαι τόσο ασφαλής. Τρίτον, τα μέσα αυτά που διάλεξε ο Θεός ήσανται απολύτως αποτελεσματικά. Ο Ηλίας σε όλες αυτές τις περιπτώσεις διεσώθη. Πείνα γύρω και βάρινε η πείνα, αλλά ο Ηλίας διεσώθη. Αυτό γίνεται μέσα στη ζωή μας την καθημερινή. Ο Θεός ανοίγει καταφύγια. Σαν ήμεθα κάτω από τα θεία φτερά, ομπρέλες προστασίας. Και είναι προστασία αποτελεσματική στις καθημερινές, στην καθημερινή πορεία της ζωής. Από βέλος πετώμενο, από θανατικό που περπατάει τη νύχτα, από όλεθρο που ερημώνει τη μεσημβρία, από θανατικό, από λοιμό που θερίζει, ο Θεός θα σε προστατεύσει. Τώρα το πρόβλημα είναι, αδελφοί, δεν είναι μονάχα αυτά. Είναι βεβαίως και η πνευματική προστασία που μας παρέχει ο Θεός από τον εχθρό που βάλει εναντίον μας. Και είναι μεγάλη η ανάγκη μιας προστασίας τέτοιας. Το ερώτημα όμως είναι, πώς μπορεί να εξασφαλιστεί αυτή η προστασία? Πρώτα απ' όλα δίδεται, προσφέρεται εν Χριστώ. Δεν υπάρχει πουθενά αλλού το έδαφος που μπορεί ο Θεός να σε σκεπάσει. Μονάχα αν καταφύγεις στον Ιησού Χριστόν και έλθεις κάτω από τη σκιά του Σταυρού του Χριστού και μείνεις εκεί. Πρώτον. Δεύτερο. Αγιώτη ζωής. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Αν σιπάς την αμαρτία, πώς να σε προστατεύσει ο Θεός? Λέει ο διάβολος, ο εχθρός σας, ως λέον οριόμενος περιέρχεται και ζητεί την ανακαταπίη. Ο Θεός υπόσχεται να καταπατήσει σκύμνων και λέοντα. Αυτό το λιοντάρι το φοβερό που σε απειλεί θα το πατήσει ο Θεός. Θα καταπατήσει. Αλλά από μία προϋπόθεση. Ότι εσύ θέλεις να ζήσεις μες στο θέλημα του Θεού. Επιζητείς τον αγιασμό. Τον επιδιώκεις τον αγιασμό. Επιδιώκεις να ευαριστείς τον Θεό. Αν περάσεις τη φράχτη και πηδήσεις τη φράχτη και πηδήσεις και πας στα όρια τα δικά του διαβόλου, κάνεις την αμαρτία και πηδάς

στο φράχτη. Θα σου πει, έλα φιλαράκο μου, έλα, έλα. Και σε περίμενα τόσο καιρό, για σένα που κάθομαι εδώ πέρα. Ποιο νομίζεις πως περιμένω? Τι όμορφα που τον πήδησε στο φράχτη. Κι εγώ είμαι εδώ πέρα για να σε περιποιηθώ. Θα πέσει στα χέρια του. Θα πέσει στο στόμα του. Δεν μπορούμε να προστατευτούμε αλλιώς. Δεν μπορείς να αναγκάσεις το Θεό να χαρτοπέζει μαζί σου αν χαρτοπέζεις εσύ. Δεν μπορείς να αναγκάσεις το Θεό να πορνεύει μαζί σου αν πορνεύεις εσύ. Δεν μπορείς να αναγκάσεις το Θεό να λέει ψέματα μαζί σου αν λες ψέματα εσύ. Δεν μπορείς να αναγκάσεις το Θεό να ζει ανήθικη ζωή αν εσύ ζεις ανήθικη ζωή, γιατί λέει ότι είναι μαζί μας. Και αν είναι μαζί σου πρέπει να κάνει αυτά που κάνεις και εσύ. Και να είναι μάρτης των αμαρτιών σου. Δεν γίνεται. Έπειτα είναι θέμα θελήσεώς μας. Είναι εκείνα τα θεία εάν, τα οποία βάνει εκεί στην επιστολή την προς Τιμόθεο, νομίζω, στην προς τη Β' Τιμόθεο, στο Β' 11. Εκείνα τα εάν, για προσέξτε τα εκεί. Β' Τιμόθεο, Β' 11. Η Γραφή έχει μερικά εάν εκεί. Και λέει, πιστός ο λόγος. Εάν συναποθάνουμε, θέλουμε και συζήσει. Εάν υπομένουμε, θέλουμε και συμβασιλεύσει. Εάν αρνούμεθα, και εκείνος θα μας αρνηθεί. Θα μας αρνηθεί. Αν αρνούμεθα, θα μας αρνηθεί. Μπορείς να αρνείσαι. Μπορείς, είσαι ελεύθερος. Και ο Θεός, και εκείνος μπορεί να σε αρνηθεί. Συνεπώς ασφάλεια, αν θέλεις. Εάν η ελευθερία σου θέλει. Εάν απιστώμεν, εκείνος μένει πιστός στο χαρακτήρα του, στις υποσχέσεις του, να αρνηθεί τον εαυτόν του, να πάψει να είναι Άγιος, να πάψει να είναι δίκαιος, δεν μπορεί να το κάνει. Συνεπώς, αδελφοί, όλα τίθενται στην ελευθερία τη δική μας. Πρέπει να αγαπήσεις τον Θεό, διότι αξίζει, και ελεύθερα να τον θέλεις. Και αυτό έχει ηθική αξία για τον Θεό. Να τον θέλεις παρόλο ότι θα ειδύνασαι να κάνεις κάτι άλλο. Και λες, όχι, μένω στο θέλημα του Θεού και τον αγαπώ. Αυτό έχει ηθική αξία. Δεν θα ήθελες ποτέ το παιδί σου να το δένεις και δια της βίας και με το ξυλοκόπημα να είναι δικό σου και να μένεις εσέ. Το θέλεις από την ελευθερία του να σε αγαπά και να σε αγκαλιάζει. Η γυναίκα σου, ο άντρας σου, κατά τον ίδιο τρόπο, κάθε ηθική τέτοια σχέση, κάθε σχέση τέτοια, έχει μια ηθική βάση και δεν μπορείς να το κάνεις δια της βίας. Και αν το κάνεις δια της βίας δεν έχει αξία. Και ο Θεός σε θέλει στην ελευθερία σου και βάνει αυτά τα θεία εάν. Θα σου φερθεί ανάλογα. Όχι προσκέφαλο, πήρα τη σωτηρία λέει και το δεν χάνεσαι ποτέ. Πάει πια. Δηλαδή, ό,τι να κάνουμε. Αρκεί που σώθηκες. Όχι. Δεν τα λέει μέσα η Γραφή. Δεν τα λέει αυτά. Η Γραφή λέει εάν. Και αυτός θα τηρήσει στάση ανάλογη. Αν θέλεις. Αυτά τα πράγματα πρέπει να τα προσέξει κανείς. Διότι είναι απαραίτητα και αναγκαία. Και βέβαια δεν πρέπει να ξεχάσουμε την προσευχή. Κάτω από τα θεία φτερά. Το να ζητήσεις και να εκτιμήσεις μέσα σου την προστασία του Θεού και να την ζητήσεις εσύ και να πας να πέσεις στα γόντα και να πεις Θεέ μου, κάτω από τα δικά σου τα φτερά καταφεύγω. Προστάτευσέ με, οδήγησέ με, φώτισέ με, δώσ' μου φως και σοφία. Δημιούργησε και κάνε τις καταστάσεις γύρω μου τέτοιες. Βρίσκεσαι σε θλίψη, δώσ' μου διέξοδο και εκείνος ξέρει τι θα κάνει. Οπωσδήποτε θα σε ελευθερώσει και αν ακόμα σε κρατήσει για λόγους τους οποίους έχει εκείνος κατά τη θλίψη, θα σου δώσει τη δύναμη να μπορείς να αντέχεις, να μπορείς να σηκώνεις και να βαστάζεις. Οπωσδήποτε όμως θα σε βγάλει από τη θλίψη, θα σου δείξει τη σωτηρία του. Κάτω από τα θεία φτερά βρίσκεις να υπάρχει πουθενά αλλού καταφύγιο τέτοιο? Εγώ δεν βρίσκω. Δεν ξέρουμε τι θα είναι το μέλλον. Δεν ξέρουμε τι μας αναμένει. Αλλά ένα μπορούμε να πούμε. Θα προχωρήσουμε κάτω από τα θεία φτερά. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Αμήν.

Παρχόντος Θεέ μας, φροντίζεις εσύ ο δυνατός κάτω από τα φτερά της Θείας σου προστασίας, τα απλωμένα σε κάθε ψυχή για κάθε ψυχή, σε κάθε περίσταση για κάθε περίσταση. Πολύ σε ευχαριστούμε διότι βρίσκομαι το καταφυγιό μας εκεί. Ο Χριστός καταφυγιών μας από σένα, εναντίον της αμαρτίας, εναντίον του διαβόλου, εναντίον του θανάτου και του άδου, εναντίον όλων των περιστάσεων της ζωής. Και είσαι πιστός και αληθινός αυτά που υποσχέθηκες να τα πραγματοποιήσεις και να τα κρατήσεις στη ζωή μας. Παρακαλούμε πολύ, δώσε μας χάρη να το καταλάβουμε, ότι μόνο κάτω από τα φτερά της Θείας Προστασίας είμεθα ασφαλής. Και μόνον με σένα, Θεέ μας, θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το μέλλον, το ζωφερό που έρχεται μπροστά μας. Μείνε μαζί μας, ευλόγησέ μας, σκέπασέ μας, δώσ' μας να αναπτερωθούν το θάρρος και η ελπίδα και η χαρά μέσα μας και η εμπιστοσύνη σε σένα.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Πατέρα μας αγαπημένε, στεκόμαστε ενώπιον του θρόνου της χάριτός σου και του ελέου σου άλλη μια φορά. Ευχαριστούμε γιατί έδωσες παράταση στη φυσική ζωή μας. Αλλά πάνω απ' όλα σε ευχαριστούμε γιατί δίδοντας παράταση έχουμε τη βεβαιότητα ότι έχεις λόγους για να το κάνεις αυτό. Ευχαριστούμε γιατί μας αποκάλυψες ό,τι πολυτιμότερο ζητούσε η ψυχή μας. Αυτό το οποίο ήταν ο πόθος μας. Αυτό το οποίο ήταν η επιθυμία μας. Μέσα στους καιρούς και στα μονοπάτια της αγνίας μας. Ευχαριστούμε γιατί μας εχάρισες ό,τι πολυτιμότερον είχες. Τον Υιόν σου τον αγαπητόν, εις τον οποίον εσύ ευηρεστήθης και εις τον οποίον μας καλείς να ακούμε. Δοξασμένο να είναι το όνομά σου. Σε παρακαλούμε πάρα πολύ, ας είναι όμως τα αυτιά μας ανοιχτά και η καρδιά μας έτοιμη να ακούσει όχι μόνο στην φωνή, αλλά να ακούσει και στους ψιθυρισμούς, σε παρακαλούμε, του Αγίου Πνεύματος. Ζητούμε να είναι ο παράκλητος το πνεύμα της αληθείας το βραδινό αυτό, που θα σκηνώσει ανάμεσά μας, που θα μας αποκαλύψει τον Χριστόν, που θα βάλει ένα λιθαράκι ακόμα, Πατέρα μας, στην επικοινωνία μας και στον δεσμό μας μαζί σου, Κύριε. Ας είναι ο παράκλητος το πνεύμα της αληθείας που θα στηρίξει, που θα παρηγορήσει, που θα ενισχύσει, που θα αποκαλύψει τον Χριστόν για να γίνει σωτηρία σε κάποια ψυχή η οποία δεν τον γνωρίζει. Ευχαριστούμε για το λιθάρι το εκλεκτό, το έντιμο, το οποίο έγινε κεφαλή γωνίας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί ήταν το λιθάρι εκείνο το οποίο εξουθενώθηκε για την προσωπική μας τη σωτηρία. Για να στεκόμαστε ενώπιον σου αυτή τη στιγμή απελευθερωμένοι. Έξω από κάθε δεσμό δουλείας. Και να απευθύνουμε ευχαριστία και ευγνωμοσύνη. Γιατί ο Χριστός έχει κερδίσει τις ψυχές μας. Χάρισέ μας.

του τυπογραφείου το έχει κάνει αυτό, δεν είναι το 22 κεφάλαιο 42 εδάφιο, είναι εδάφιο 42 αλλά από το κεφάλαιο 21. Κεφάλαιο 21, 42 εδάφιο. Ο λίθος τον οποίον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως έγινε κεφαλή γωνίας. Με τίτλο αυτή η παράξενη διαδρομή του λίθου. Ματθαίος 21 κεφάλαιο 42. Θα διαβάσουμε λίγο πριν, όχι το 42 αμέσως, για να μπορέσουμε να συνδέσουμε το 42 με όλο το μάθημα και τη διδασκαλία το οποίο έχει προηγηθεί. Θα πάρουμε από το 33. Άλλην παραβολήν ακούσατε. Ή το άνθρωπος της οικοδεσπότης, ως της εφύτευσε ένα μπελώνα και περιέβαλε εις αυτόν φραγμόν. Και έσκαψεν εν αυτό λινόν και οκοδόμησε πύργον και εμίσθωσε αυτόν εις γεωργούς και απεδίμησεν. Ότε δε επλησίασεν ο καιρός των καρπών, απέστειλε τους δόλους αυτού προς τους γεωργούς διαναλάβωση τους καρπούς αυτού. Και πιάσαντε οι γεωργοί τους δούλους αυτού, άλλον μεν έδιραν, άλλον δε εφώνευσαν, άλλον δε ελιφοβόλησαν. Πάλι να απέστειλεν άλλους δούλους, πλειοτέρους των πρώτων, και έκαμον εις αυτούς ως αυτός. Ύστερον δε απέστειλε προς αυτούς τον ιόν αυτού, λέγον, θέλουσι εντραπή τον ιόν μου. Αλλά γεωργοί ειδώντες τον ιόν είπων προς αλλήλους, ούτως είναι ο κληρονόμος, έλθετε, ας φωνεύσομεν αυτόν και ας κατακρατήσομεν την κληρονομίαν αυτού. Και πιάσαντες αυτόν, εξέβαλον έξω του αμπελώνος και εφώνευσαν. Όταν λοιπόν έλθε ο κύριος του αμπελώνος, τι θέλει κάμει στους γεωργούς εκείνους? Λέγουσι προς αυτόν, κακούς κακός θέλει απολέσει αυτούς και τον αμπελώνα θέλει μισθώσει εις άλλους γεωργούς ή την εστέλουση αποδώσει εις αυτόν τους καρπούς εν της καιρής αυτών. Λέγει προς αυτούς ο Ιησούς, ποτέ δεν ανεγνώσατε εν τες γραφές ο λίθος των οποίων απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως έγινε κεφαλή γωνίας. Παρακυρίου έγινε αυτή και είναι θαυμαστή εν οφθαλμής ημών. Δια τούτο λέγω προς ημάς ότι θέλει αφαιρεθεί αφημών η βασιλεία του Θεού και θέλει δοθεί εις έθνος κάμνων τους καρπούς αυτής. Και ως της πέσει επί των λίθων τούτων θέλει συντριφθεί. Ισόντινα δε επιπέσει θέλει κατασυντρίψει αυτόν. Και ακούσαντες οι αρχιερείς και οι φαρισαίοι τας παραβολάς αυτού, ενόησαν ότι περί αυτών λέγει. Στο 44 θα ήθελα να αναφέρω ότι ο Βάμβας χρησιμοποιεί τη λέξη συντριβή, θέλει συντριφτή. Το κείμενο αναφέρει συνθλαστήσεστε. Ισόντινα δε επιπέσει, δεν χρησιμοποιεί το κείμενο τη λέξη κατασυντρίψη που λέει εδώ πέρα, αλλά χρησιμοποιεί μία λέξη φοβερότερη. Για όσους θα ήθελαν μετά να ψάξουν, να δούνε και να ευχαριστήσουν και πάλι για αυτό το οποίο έκανε ο Θεός για τον καθένα από εμάς. Το κείμενο λέει λυκμίσει. Είναι από το ρήμα λυκμώ ή λυκμίζω. Και ακούσαντες οι αρχιερείς και οι φαρισαίοι τας παραβολάς αυτού ενόησαν ότι περί αυτών λέγει. Και ζητούντες να πιάσωσι αυτόν, εφοβήθησαν τους όχλους επειδή είχαν αυτόν ως προφήτη. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του στις καρδιές μας. Φορουδιά μας.

είναι πράγματι παράξενη, όπως ο τίτλος της ομιλίας μας θέλει τη διαδρομή του λίθου. Δεν είναι η πρώτη φορά που το λιθάρι αυτό παρουσιάζεται και αναδεικνύεται μέσα στις γραφές. Στο πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Το λιθάρι, όπως ο Λόγος του Θεού επανειλημμένα το φέρνει μπροστά μας, αναφέρεται στο Λόγο του Θεού στον Ισαΐα επίσης, επανειλημμένος, είναι το λιθάρι εκείνο για το οποίο ο Παύλος στο 10ο κεφάλαιο, στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, αναφέρεται ότι η πέτρα, η ακολουθούσα, ήτανε ο Χριστός. Αλλά μέσα στις γραμμές που διαβάσαμε, θα ήταν παράληψη αν δεν αναφερόμαστε και στην παραβολή η οποία προηγείται της παραβολής που διαβάσαμε. Και θα ήταν παράληψη, διότι και οι δύο οι παραβολές αυτές του 21ου κεφαλαίου, καθώς επίσης και η παραβολή η οποία αναφέρεται στο κεφάλαιο το οποίο ακολουθεί, το 22ο, το ΚΒ, αναφέρονται στο ένα και το αυτό πράγμα. Η πρώτη παραβολή η οποία αναφέρεται στο 21ο κεφάλαιο, στο ΚΑ, είναι η παραβολή των δύο ιών. Είχε κάποιος άνθρωπος δύο γιους και ελθόν προς τον πρώτον του είπε «Τέκνον είπαγε σήμερον, εργάζομαι το αμπελόνι μου». Ο δε αποκριθής είπε «Δεν θέλω, ύστερον όμως μετανοήσας ή πήγε». Και ελθόν προς τον δεύτερον είπε ως αυτός και εκείνος αποκριθής είπεν «Εγώ υπάγω, Κύριε». Και δεν υπήγε. Και δεν υπήγε. Τι εκ των δύο έκανε το θέλημα του πατρός, λέγουσι προς αυτόν ο πρώτος βεβαίως. Και εδώ η αναφορά του Λόγου του Θεού είναι σαφής. Φωτογραφίζει κατευθείαν τη διαδρομή του εβραϊκού έθνους. Φωτογραφίζει ακριβώς όλη την πορεία του μέσα στον χρόνο, μέχρι να φτάσει στη συγκεκριμένη στιγμή για να τους στρέψει στο 43 εδάφιο κατευθείαν στο πρόσωπό του και να τους πει ο λίθος τον οποίο αποδοκίμασαν οι οικοδομούντες ούτως έγινε κεφαλή γωνίας. Και λέει ο Λόγος του Θεού παρακάτω στο 45, όπως διαβάσαμε, ότι ακούσαντες οι αρχιερείς και οι φαρισαίοι τας παραβολάς αυτού ενόησαν ότι περί αυτών λέγει. Ο Κύριος τους απαντάει με βάση τις γραφές. Τους παραπέμπει στον 18ο ψαλμό στα εδάφια 22 και 23. Και τους παραπέμπει επίσης στον προφήτη Ισαΐα στο 28ο κεφάλαιο στο 16 εδάφιο. Ιδού θέτω εν Σιών θεμέλιον λίθων. Λίθων εκλεκτών, γράφει ο Ισαΐας, 750 χρόνια πριν ο προφητικός λόγος περίπου. Ακρογωνιαίων, θεμέλιων ασφαλές, και ο πιστεύων επ' αυτών δεν θέλει κατεσχυνθεί. Και είναι όμοιο το εδάφιο στον ψαλμό, ρο γιώτα ήτα, όπως είπαμε, 22 και 23, στο οποίο τους παραπέμπει. Ποια ήταν η διαδρομή, ενός έθνους, για το οποίο ο Θεός ανά πάσα στιγμή μέσα στη ζωή του απέστελε προφήτες, απέστελε απεσταλμένους, είχε τα δικά του τα σχέδια για να το διαφυλάξει, καθώς διέκρινε και διέβλεπε ότι ήταν ένα έθνος το οποίο αγαπούσε τον Θεό. Ήταν ένα έθνος που μέχρι τις μέρες εκείνες ο μονοθεϊσμός ήταν η κύρια γραμμή πίσω από την οποία είχε στοιχηθεί. Αλλά ήταν ταυτόχρονα όμως και ένα έθνος το οποίο κατά καιρούς είχε ντροπιάσει τον Θεό. Είχε απομακρυνθεί από τον Θεό. Τι να πρωτοθυμηθεί και τι να πρωτοαναφέρει κανείς. Τη στιγμή αυτή θυμάμαι εκείνα τα ονόματα των βασιλέων του Μανασί και του Άχαζ. Δύο παραδειγμάτων και δύο υποδειγμάτων πνευματικής αποφυγής. Ήταν ο Άχας ο οποίος στη διάρκεια της βασιλείας του καθιέρωσε τη λατρεία των ειδώλων.
Και έρχεται και τους λέει ο Κύριος, τις ώρες εκείνες που τον έχουν περικυκλώσει, όπως μας λέει πριν στο 21ο κεφάλαιο πάλι, ότι προσήλθαν προς αυτόν εις τον ιερών οι πρεσβύτεροι και οι αρχιερείς. Ήταν ένα τμήμα του συνεδρίου. Ένα υπόλοιπο τμήμα του συνεδρίου του Σανχεντρίν ήταν οι Σαουδικαίοι, ήταν οι Φαρισαίοι επίσης και οι γραμματείς. Και έρχονται να τον παγιδέψουν, όπως συνήθως το κάνανε, για να του αποσπάσουν εσφαλμένες απαντήσεις, για να του αποσπάσουν απαντήσεις που κατά τη γνώμη τους θα τον εξέθεταν. Και τους είπε την παραβολή εκείνη την ευλογημένη, για την οποία έχουμε μια πανομοιότυπη αναφορά μέσα στον Ισαΐα, στο 5ο κεφάλαιο, όταν ο προφήτης του Θεού μιλάει για τον αμπελώνα του αγαπημένου του. Και χρειάζεται εδώ να το διαβάσουμε, διότι η περιγραφή είναι μοναδική. Θέλω ψάλι τώρα εις τον αγαπημένο μου άσμα, 5ο κεφάλαιο από την αρχή του αγαπητού μου, περί του αμπελώνος αυτού. Ο αγαπημένος μου είχε αμπελώνα επιλόφου παχυτάτου και περιέφραξεν αυτόν και συνήθρισε εξ αυτού τους λίθους και εφύτευσεν αυτόν με τα πλέον εκλεκτά κλίματα και έκτισε πύργονεν το μέσο αυτού. Και κατεσκεύασεν έτη λινόνεν αυτό και περιέμενε να κάνει στα φύλλα, αλέκαμε αγριοστάφυλλα. Είναι όλη η πορεία και η διαδρομή του λαού εκείνου που είχε τοποθετήσει ο Θεός για να προωθούνται τα σχέδιά του, για να εκτιλήσεται η βουλή του. Και υπάρχει ένα παράπονο το οποίο ξεχύνεται μέσα από τον προφητικό λόγο και από την θεώρηση και την ενατένιση της απομάκρυνσης του λαού του Θεού. Τι ήταν να κάνει ο Θεός και δεν το έκαμε. Χρησιμοποίησε και εφύτευσε τα πλέον εκλεκτά κλίματα και έκτισε πύργον εν το μέσο αυτού και κατεσκεύασε ακόμα και πατητήρι λινών για να τους δίνει ό,τι ήταν απαραίτητο και χρήσιμο για να εφραίνονται. Και περιέμενα να κάνει στα φύλλα, αλλά έκαμε αγριοστάφυλλα. Και βάζει εδώ πέρα τον οικοδεσπότη στην παραβολή που διαβάσαμε, ο οποίος πραγματοποιεί, ας το δούμε αυτό και ας το εκτιμήσουμε ανάλογα, τις εξής ενέργειες. Φυτεύει αμπελώνα. Τον αμπελώνα τον φυτεύει, αν προσέξουμε, ο οικοδεσπότης. Με άλλα λόγια, το έργο το οποίο έχει πραγματοποιήσει ο Θεός στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού είναι ολοκληρωμένο από κάθε πλευρά. Είναι υπόθεση του Θεού. Δεν είναι υπόθεση δική μου και δική σου, αγαπητέ φίλε. Δεν είναι υπόθεση της ηθικής σου. Δεν είναι υπόθεση της καλοσύνης σου. Δεν είναι υπόθεση της ευφυΐας σου. Δεν είναι υπόθεση της εμπειρίας σου. Δεν είναι υπόθεση ίσον κάποιων προσόντων και αρετών που διαθέτεις σε υψηλότερο επίπεδο και σε μεγαλύτερο ποσοστό από τον κοινό θνητό. Ο οικοδεσπότης ευθύς εξ αρχής έκαμε ένα έργο άψογο και τέλειο. Εφύτευσε αμπελώνα.

περιέβαλε εις αυτόν φραγμόν. Το περιέβαλε των φραγμών δεν είναι τίποτα άλλο παρά η προστασία του Θεού στο έθνος εκείνο και σε μια ευρύτερη έννοια η χειρονομία, η αγαθή του Θεού που ακολουθεί τη ζωή σου και ακολουθεί τη ζωή μου. Περιέβαλε φραγμόν. Και γύρισε λίγο πίσω τις σελίδες της προσωπικής σου ζωής, καθώς γυρίζω και εγώ την ίδια στιγμή. Πόσες φορές ο Θεός έχει περιβάλει τη ζωή σου και τη ζωή μου με φραγμό, η προστασία του Θεού επάνω μας. Μια τρίτη ενέργεια έσκαψε μέσα στον αμπελώνα αυτό, έσκαψε λινό, όπως είπαμε, το πατητήρι. Για να μπορείς να έχεις και να έχω, για να έχει ο Ισραήλ μέσα στη ζωή του ό,τι ήταν απαραίτητο για να εφραίνεται και να χαίρεται και να απολαμβάνει την παρουσία του Θεού μέσα στη ζωή του. Πνευματική χυμή ήταν μία από τις χειρονομίες του Θεού. Και όχι μόνο αυτό, οικοδόμησε, οκοδόμησε και πύργο. Προπύργιόν μας είναι ο Θεός. Δοξασμένο να είναι το όνομά Του. Οι δύναμής μας. Ήθελε ταυτόχρονα η δική Του, το έθνος Του, εκείνο το οποίο προέβαλε τις αρετές Του και το όνομά Του στα έθνη τα οποία ήταν δίπλα Του έτοιμα να Τον τσακίσουν. Έθνη τα οποία πολλές φορές ο βραχίωνας του Θεού τα συνέτριψε και τα έβαλε στην άκρη. Πότε όμως, όταν ο Ισραήλ ερχότανε συντετριμένος ενώπιον του και έσπαζε την καρδιά του και κατέθετε την αμαρτία του ενώπιον του Θεού και αναγνώριζε και ομολογούσε την αμαρτία του. Γιατί υπήρχαν και άλλες φορές που ο Ισραήλ στεκότανε δίπλα στην ειδωλολατρία. Στα άλυση τα υψηλά τα θυμόσαστε και λέει ο Λόγος του Θεού επανειλημμένα μέσα από τον Ισαΐα, ο οποίος είναι μεσιανικός προφήτης. Προσέξτε, προσέξτε, προσέξτε. Και έρχεται η Βαβυλώνα και ενσκύπτει σε τρεις διαφορετικές φάσεις. Γύρω στο 610 γίνεται η πρώτη εφόρμηση, η πρώτη επίθεση. Είναι η πρώτη φάση της εχμαλωσίας. Παίρνουν το λαό του Θεού και τον οδηγούν εχμάλωτο στη Σλαβιά. 597 ακολουθεί η δεύτερη φάση. Η τρίτη φάση συνοδεύεται με πυρπόληση της Ιερουσαλήμ. Τι ήτανε να κάνω και δεν το έκαμα. Τι ήτανε να κάνω και δεν το έκαμα. Και εμίσθωσεν, λέει αυτόν, εις γεωργούς και απεδίμησεν. Δοξασμένο να είναι το όνομά του. Εδώ κλείνει η χειρονομία του Θεού. Δεν αναθέτει το παραμικρό στους γεωργούς. Το μόνο το οποίο τους αναθέτει τι είναι προφανώς. Προσέξτε αυτό το οποίο σας μισθώνω. Και από το οποίο περιμένω να δω καρπούς. Λέει ο Λόγος του Θεού ότι ο Κύριος, ο οποίος μιλούσε συχνότατα με παραβολές, γιατί ήξερε ότι απέναντί του είχε ανθρώπους απλοϊκούς. Δεν είχε να κάνει μόνο με τους Σαδουκαίους, τους Φαρισαίους και τους Γραμματείς. Τι ήταν οι Φαρισαίοι? Ήταν μια τάξη η οποία είχε αναφανεί κατά τον 3ο αιώνα π.Χ. όταν είχε εισβάλει μέσα στην Ιουδαία ο Αλέξανδρος, ο τράγος, ο μονοκέρωτος, με την εξουσία εκείνη η οποία αναφέρεται στον Δανιήλ, στο 7ο κεφάλαιο, επικεφαλής εκείνης της βασιλείας, η οποία ήταν ομοία με λεοπάρδαλιν και είχε φτερά πτηνού από πίσω, τα οποία συμβόλιζαν τα άμεσα χτυπήματα, τα γρήγορα χτυπήματα αυτής της μεγάλης στρατιάς που ακολουθούσε αυτόν τον επικεφαλής. Μπαίνει ο Αλέξανδρος στο γύρο στο 331 περίπου μέσα στην Ιερουσαλήμ και κάνει κάτι το μοναδικό, το οποίο ήταν έλεος Θεού. Πολλούς τόπους τους είχε κατασκάψει, δεν είχε αφαιθεί λίθος επί λίθου. Και όταν μπαίνει μέσα στην Ιουδαία, τιμάει και αποδίδει σεβασμό στον ύψιστο βαθμό στους ιερείς και στον αρχιερέα. Ο Αλέξανδρος ήταν μια προσωπικότητα χαρισματική, ήταν μια προσωπικότητα η οποία αποτέλεσε το άρμα, η προσπάθεια την οποία έκανε μέσω του εξελινισμού τον οποίο επραγματοποίησε στην Ανατολή και

της ελληνικής γλώσσης, η οποία καθιερώθηκε το Ευαγγέλιο να διαχυθεί σε όλα τα πέρατα της γης, σε όλη την οικουμένη. Και δεν ήταν όλοι, όπως είπαμε, Φαρισαίοι και Σαδουκαίοι. Φαρισαίοι τι ήτανε? Φαρισαίοι ήτανε ένα μικρό τμήμα το οποίο ήτανε προσανατολισμένο θρησκευτικά, άνθρωποι με υψηλή θρησκευτική συνείδηση, άνθρωποι, όπως είπαμε, οι οποίοι αναφάνηκαν ιδιαίτερα στα μέσα του 3ου αιώνα. Με ποιο κίνδυνο? Μέσα τους διέκριναν μία παγίδα, είχαν μία ανησυχία. Μπήκε ο Αλέξανδρος και φοβήθηκαν όλη εκείνη την προσπάθεια και θεώρησαν ότι όλες οι ειδωλολατρικές κινήσεις, όλοι οι θεοί τους οποίους εκπροσωπούσαν όλες αυτές οι νέες δυνάμεις, οι οποίες είχαν πατήσει μέσα στην Ιουδαία, θα καταργούσαν, θα σκίαζαν και θα έκαναν στην άκρη των αληθινών θεών. Δεν ήταν όλοι οι Φαρισαίοι άνθρωποι όπως σήμερα τους έχουμε εκτιμήσει και έχουμε δημιουργήσει μία εικόνα. Θυμόσαστε εκείνο τον Νικόδημο, ο οποίος έφτασε να πάει βράδυ για να ρωτήσει τον Κύριο να του λύσει κάποιες απορίες. Και μέσα στην αφελή εκείνη η αγαθότητά του να τον ρωτήσει: «Κύριε, πώς είναι, λέει, δυνατόν, γέρος όν και υπενήσετο τον εαυτό του, να μπω μέσα δεύτερη φορά και να ξαναγεννηθώ στην κοιλιά της μητέρας μου?» Δεν είχε ηρωνία το ερώτημα του Νικόδημου. Ήταν αφελές μεν, αλλά ήταν ευθές. Να θυμηθούμε τον Παύλο, ο οποίος ήταν Φαρισαίος. Στην δικαιοσύνη την δια του νόμου, λέει ο ίδιος για τον εαυτό του, διετέλεσα άμεμπτος. Εδώ δεν μπορεί κανένας να προσάψει μομφή, ουδής μπορεί να προσάψει κατηγορία. Να θυμηθούμε τον Γαμαλιήλ, ο οποίος στις μέρες μας, στο Λυκαβιές της τρίτης χιλιετηρίδας, θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο πανεπιστημιακής διδασκαλίας για την ελευθερία της θρησκευτικής συνειδήσεως. Ο Γαμαλιήλ, όταν φέρανε τους ανθρώπους εκεί πέρα μπροστά, οι οποίοι κηρύτανε, τους λέει μια στιγμή και τους έβγαλαν έξω. Αφήστε τους έξω. Αδελφοί, τους λέει, προσέξτε, Φαρισαίος ο Γαμαλιήλ. Προσέξτε να μην βρεθούμε θεομάχοι, διότι αν είναι εκ Θεού η βουλή αυτή ή το έργο αυτό, θα ματαιωθεί. Εάν δεν είναι όμως, ας προσέξουμε να μην γίνουμε θεομάχοι. Ξεσμένο να είναι το όνομα του Θεού. Αλλά τι είχε γίνει με τους Φαρισαίους? Προσανατολισμένοι με τη δική τους θρησκευτική συνείδηση, με τη δική τους ηθική την οποία είχαν διαμορφώσει, με τις δικές του αρχές τις οποίες είχαν βάλει, προσπαθούσαν να δώσουν στους ανθρώπους κάτι το οποίο δεν είχαν. Την κοινωνία με τον Θεό. Και προσπαθούσαν να μεταδώσουν δίπλα στους ανθρώπους εκείνο το οποίο δεν διέθεταν. Τη ζωντανή ζωή, εκείνη τη ζωή του Χριστού. Και απετύγχαναν και έμειναν σαν υπόδειγμα υποκρισίας, έμειναν σαν υπόδειγμα τυπολατρείας και τυπικισμού οι Φαρισαίοι. Και από την άλλη μεριά, στον αντίποδα, ήταν οι Σαδουκαίοι. Θυμόσαστε, ήταν εκείνοι οι οποίοι έθεταν παγιδευτικές ερωτήσεις. Ενώ οι Φαρισαίοι ήταν λίγοι και περιορισμένοι στον αριθμό μέσα στο συνέδριο, αντιθέτως είχαν τη μεγαλύτερη δύναμη επιρροής και επίδρασης στην κοινωνία την εβραϊκή. Ήτανε και οι Σαδουκαίοι. Τι ήτανε οι Σαδουκαίοι? Οι Σαδουκαίοι ήτανε η εύρωστη οικονομικά τάξης. Η εύρωστη οικονομικά τάξης, η οποία δεν εδέχεται σε καμία περίπτωση την αθανασία της ψυχής. Δεν παραδέχεται τη μεταθάνατο ζωή. Ήτανε όμως η τάξη αυτή, και είναι παράξενο και ίσως λίγο κομικό, η οποία κάθιντο προσοχή μπροστά στους Φαρισαίους. Σε ζητήματα συγκρούσεως μεταξύ τους, πάντοτε πηγαίνανε πίσω οι Σαδουκαίοι, παρόλο ότι είχαν το μεγαλύτερο αριθμό μελών μέσα στο συνέδριο. Και ήταν και οι γραμματείς. Η καταγραφή των νόμων, η ερμηνεία των νόμων. Οι γραμματείς, οι οποίοι σε άλλα σημεία του Λόγου του Θεού αποκαλούνται και χαρακτηρίζονται σαν οι νομικοί, διότι έφταναν σε τέτοιο σημείο να παίζουν τον νόμο στα χέρια τους οι νομικοί. Και έρχεται ο Κύριος Ιησού, γνωρίζοντας αυτές τις τάξεις τις μορφωμένες. Είναι οι άνθρωποι που παρουσιάζονται σε κάθε εποχή, οι θρησκευτικά προσανατολισμένοι, χωρίς τη ζωή του Χριστού. Είναι οι άνθρωποι με κάποια κουλτούρα και με κάποια οικονομική επιφάνεια, που είναι ένας λόγος παραπάνω που τους απομακρύνει από το σωτήριον του Θεού και την πρόσκληση του Ιησού Χριστού, και είναι και η

Ματής. Και έρχεται ο Κύριος διακρίνοντας όλες αυτές τις κοινωνικές διαστρωματώσεις, τις δυνατότητες που είχε κάθε μία κατηγορία από αυτές, και φέρνει απλές παραβολές. Και οι απλές παραβολές αυτές απευθύνονται στους απλούς ανθρώπους. Γιατί διαβάσαμε την παραβολή η οποία αναφέρεται στο 33 εδάφιο με τους δύο ιούς. Ο πρώτος ιός εκπροσωπεί όλη τη μορφωμένη αυτή τάξη, η οποία όμως μέχρι τέλους της πορείας της ουδέποτε μεταμελήθηκε, ουδέποτε αναγνώρισε το σφάλμα της, ουδέποτε στάθηκε ενώπιον του Θεού να χτυπήσει τα χέρια της σαν εκείνο τον τελώνη, ο οποίος δεν τολμούσε να σηκώσει τα μάτια του στον Θεό επάνω. Ω, η ψυχούλα αυτή, πόσα μαθήματα ευλογίας και πόσες πόρτες ανοίγει εκείνη η ταπεινή ψυχή στον καθένα από εμάς απόψε και στον κάθε άνθρωπο που εξητεί με αλήθεια και εντυμότητα το πρόσωπο του Θεού και το θέλημά του. Δεν τολμούσε να σηκώσει τα ματάκια του επάνω στον Θεό, να κοιτάξει τον Θεό. Και ο άλλος καθότανε γεμάτος από την αλαζονία του και τον εγωισμό του ενώπιον του Θεού. Και έκαμα εκείνο και έκαμα το άλλο και έκαμα το άλλο. Και έρχεται και τους μιλάει με παραβολές. Και ο δεύτερος, ο οποίος είπε στην πρώτη παραβολή που διαβάσαμε, ότι δεν θέλω να πάω, αλλά μετά μεταμελήθηκε και πήγε, είναι ο ταπεινός της κάθε εποχής. Είναι οι ταπεινοί άνθρωποι οι οποίοι μέσα στον Ισραήλ υπήρχαν και ποθούσαν και διψούσαν και πηδουνούσαν να μάθουν για τη δικαιοσύνη του Θεού. Είναι αυτοί οι οποίοι στην αρχή ναι μεν αρνήθηκαν, αλλά δοξασμένο να είναι το όνομα του Θεού. Μετά μέσα στην καρδιά τους μπήκε μετάνοια και μπήκε ομολογία της αμαρτίας τους. Και απευθύνεται ο Κύριος Ιησούς Χριστός και τους λέει, ποιος από τους δύο έκαμε το θέλημά του, το θέλημά μου. Και λέει ο πρώτος. Και ακολουθεί η δεύτερη παραβολή, αυτή την οποία διαβάσαμε. Και απευθύνεται πλέον, ξέρετε, στη λογική τους ο Ιησούς Χριστός. Στο 41 εδάφιο, όταν τους εξηγήσει και τους πει ότι αφού απέστειλε προς αυτούς τον Υιόν του, λέγον θέλουσι εντραπή τον Υιόν μου, αλλά οι γεωργοί ειδώντες τον Υιόν είπαν προς αλλήλους, ούτως είναι ο κληρονόμος, ας τον φωνεύσουμε και ας κατακρατήσουμε την κληρονομιά. Και τον έπιασαν και τον εξέβαλαν έξω του αμπελώνος και εφώνευσαν. Όταν λοιπόν έρθει, τους κάνει την ερώτηση πλέον. Ο Κύριος του αμπελώνος, τι θέλει κάμει στους γεωργούς εκείνους? Και το ερώτημα αυτό απευθύνεται στη λογική, αλλά σε μία λογική κοινή. Μία λογική που από πίσω της έχει εντυμότητα και ευθύτητα μέσα στην καρδιά. Είναι η κοινή λογική και το απαντάνε βεβαίως. Είναι το λεγόμενο συμπέρασμα δια της εισάτοπων απαγωγής. Το argumentum ad absurdum. Τι άλλο μπορεί να γίνει? Και του απαντάνε τους κακούς. Κακός θέλει απολέσει και τον αμπελώνα θέλει μισθώσει εις άλλους γεωργούς ή την εσθέλουση αποδώσει εις αυτών τους καρπούς εν της καιρής αυτών. Το 42 πλέον τώρα, επειδή η λογική πολλές φορές έχει τα δικά της μέτρα, έχει τα δικά της σταθμά, έχει τα δικά της κριτήρια και δεν μπορεί να πει κανένας αλίμονο ότι πάντοτε μία κοινή λογική μπορεί να καταλάβει κάποια πράγματα, έρχεται και τους βάζει μπροστά τους το Λόγο του Θεού. Θυμόσαστε, είναι γεγραμμένο όταν τον επήρασε ο εχθρός της ψυχής. Είναι γεγραμμένο, δοξασμένο να είναι το όνομα του Θεού. Αγαπητοί φίλοι, αγαπητέ φίλε, μην αγγίξεις και στραφείς σε ανθρώπινο βραχίωνα, θα σε απογοητεύσει. Μην στρέψεις το βλέμμα σου σε ανθρώπινες λύσεις. Μην προσπαθείς να αποσπάσεις ανθρώπινες υποσχέσεις. Στρέψου σε εκείνονε και στον αξιόπιστο λόγο του. Και έρχεται και του λέει ο Κύριος, χρησιμοποιώντας το ρο γιώτα ήτα ψαλμό και το κάπα ήτα 16 από τον Ισαΐα, ο λίθος τον οποίον απεδοκίμασαν, δεν το διαβάσατε. Αφού απευθύνεται στη λογική τους, έρχεται τώρα να τους βάλει μπροστά το Λόγο του Θεού. Είναι γεγραμμένο. Δοξασμένο να είναι το όνομα του Θεού. Δεν διαβάσατε στις γραφές ότι ο λίθος τον οποίον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως έγινε κεφαλή γωνίας? Τι παράξενη διαδρομή πράγματι του λίθου. Έψαχναν να τον βρούνε οι δικοί του, οι φυσικοί γονείς.
και του λέει: δεν ξέρω.

Είδατε ότι έπρεπε να είμαι ιστά του πατρός μου. Ήταν ο ίδιος ο οποίος διήρχετο τα σκόμα θεραπεύων και ευεργετών και κηρύττων την Βασιλεία του Θεού. Ήταν ο ίδιος ο οποίος όταν τον επλησίασαν, επειδή εγνώριζε την καρδιά του ανθρώπου, τι υπάρχει μέσα της, και όταν του είπανε «Κύριε, θέλουμε να έρθουμε, θέλω να έρθω μαζί σου», του λέει «Κοίτα να δεις, θέλω να σου πω κάτι πρώτα και θα σταθμίσεις τα πράγματα και θα τα αξιολογήσεις όταν όμως τα ακούσεις. Εαλόπεκες έχουν συμφολεάς και τα πετεινά του ουρανού κατοικίας. Ο δε υιός του ανθρώπου δεν έχει που να κλείνει την κεφαλή». Και γύρισαν τα νότα και έφυγαν. Ω, δοξασμένο να είναι το όνομα του Θεού. Έχουμε το λόγο του μπροστά μας. Με το λόγο του τους απαντάει. Στο λόγο του θα στραφείς, αγαπητή ψυχή. Από εκεί θα ξεδιψάσεις. Από εκεί θα ταφείς. Από εκεί θα χαρείς. Από εκεί θα πάρεις εκείνα τα σταφύλια τα πνευματικά για να τα απολαύσεις. 533 μετά Χριστό έχει καταγραφεί μία από τις φοβερότερες μάχες στην βορειοδυτική Αφρική. Πολλοί θα γνωρίζετε και θα έχετε ακούσει για τον όρο βανδαλισμός στις μέρες μας. Βανδαλισμός είναι καταστροφή ιδιωτικής και ξένης περιουσίας και δημόσιας περιουσίας. Από διάφορες ομάδες, σε ανώμαλες περιόδους, με εκδηλώσεις που τις χαρακτηρίζει η οργή και η καταστροφή, το καταστροφικό μένος, ο βανδαλισμός. Και έμεινε ο όρος από τους βανδάλους. Ήταν μια φυλή η οποία κατέβηκε από τη Βαλτική, η οποία πέρασε στην κεντρική Γερμανία και αναφέρουν ορισμένοι ιστορικοί ότι έφτασε και μέχρι τα νησιά του Αιγαίου. Πέρασε στη Γαλλία καταστρέφοντας, στην Ανδαλουσία και είχε το εξής περίεργο χαρακτηριστικό. Άμα το διαβάσει κανείς δεν μπορεί παρά να γελάσει. Όταν οι Ρωμαίοι ιτήθηκαν επανειλημμένως, τους παρέδωσαν εδάφη. Και αντί να πάρουν τα εδάφη και να τα εκμεταλλευτούν και να τα αξιοποιήσουν, τα κατέστρεφαν. Ήταν κάτι το φοβερό, δεν έχει να παρουσιάσει όμοιο φαινόμενο η ιστορία. 533 αποστέλλονται περί τις 15.000 στρατό από τον Ιουστινιανό με επικεφαλής τον στρατηγό Βελισάριο. Επικεφαλής των Βανδάλων μία φοβερή προσωπικότητα, ο Γελίμερος. Στη μάχη την οποία ακολούθησε ήταν η μάχη του Τρικάμαρου. Οι Βάνδαλοι τότε συλλαμβάνεται ο Γελίμερος και φέρεται μπροστά στο Βελισάριο, το στρατηγό. Το ρωτάει ο γέρον στρατηγός, του λέει, τι θέλεις, του λέει, να σου κάνω. Λέει, θέλω να μου δώσεις ένα κομμάτι ψωμί. Θέλω να μου δώσεις μία κιθάρα και θέλω να μου δώσεις ένα σφουγγάρι. Του λέει, τι να τα κάνεις. Με το ψωμί, λέει, δεν θέλω να πεινάσω εδώ που είμαι αυτή την ώρα και στη φυλακή στην οποία θα βρεθώ. Με την κιθάρα θέλω να παρηγορώ τον εαυτό μου, να ενθαρρύνομαι και να εμψυχώνομαι τις ώρες αυτές, καθώς θα παίζω μουσική. Και με το σφουγγάρι να σκουπίζω τα δάκρυά μου για το κακό το οποίο έγινε στους δικούς μου και σε μένα. Ναι. Και λέει η ιστορία ότι ο Βελισάριος ήταν ένας ευσεβής άνθρωπος. Και δεν του έφερε αυτά τα οποία ζήτησε. Αλλά γύρισε τα νότα του, βγήκε έξω και έφερε ένα αντίγραφο των γραφών. Και όταν γύρισε, του παρέδωσε το αντίγραφο των γραφών και του λέει, αυτό θα είναι το ψωμί σου, αυτό θα είναι η κιθάρα σου και αυτό θα είναι το σφουγγάρι το οποίο χρειάζεσαι. Δοξασμένο να είναι το όνομα του Θεού. Υπάρχει ο λόγος του, αγαπητέ φίλε. Ό,τι και να ακούσεις, μπορεί να μην σε πείσει. Ό,τι και να σου ερμηνευθεί από το θαυμάσιότερο ερμηνευτή και διδάσκαλο, μπορεί να μην σε πείσει. Ο λόγος όμως του Θεού είναι ζών και ενεργός και κοπτερότερος υπερπάσαν δίστολμων μάχεραν. Σε αυτόν πρέπει να εμπιστευθείς. Κέντρο του είναι ο Χριστός. Κέντρο του είναι αυτό το λιθάρι το οποίο εξουθενώθηκε και έγινε κεφαλή γωνίας. Κέντρο του είναι το λιθάρι αυτό που για όσους το πίστεψαν είναι αποδείχθηκε λίθος, εκλεκτός, έντιμος, ακρογωνιαίος. Για όσους όμως δεν τον επίστεψαν, λέει ο Λόγος του Θεού, ότι έγινε λίθος προσκόμματος. Σε ποια πλευρά θέλεις να είσαι?
Σε ποια πλευρά θέλεις να τοποθετήσεις τον εαυτό σου απόψε? Ιδού καιρός ευπρόσδεκτος. Ιδού ημέρα σωτηρίας, αγαπητέ φίλε. Τι θα κάνεις, ποια απόφαση θα πάρεις? Μήπως μας ανήκει? Μήπως μας ανήκει και το τώρα και το αύριο? Και λέμε πολλές φορές θα πάμε εκεί και θα κάνουμε το ένα και θα κάνουμε το άλλο. Εάν ο Θεός θελήσει, στέκεται στην θύρα και κρούει, τι θα κάνεις? Μεγάλη αυτή μορφή, όταν πήρε την απόφαση και συνέλαβε το σχέδιο να περάσει στην Ασία και να φτάσει όπως έφτασε μέχρι τον Κάφκασο, στον Ιδάσπικε έξω από την Ινδία, και έγινε όπως είπαμε το όχημα για να γραφτεί το Ευαγγέλιο αργότερα στην ελληνική γλώσσα και να γίνει η γλώσσα εκείνο το μέσο της χάριτος για ανθρώπους που δεν είχαν ακούσει για το έλεος και για τη θυσία του Ιησού Χριστού. Λίγες μέρες πριν αναχωρήσει από τη Μακεδονία, τα ταμεία ήταν κενά τελείως, είχαν εναπομείνει 70 τάλαντα, γράφουν οι ιστορικοί. Ζήτησε να δανειστεί άλλα 200 από τους συμμάχους και άρχισε να παίρνει τα τάλαντα αυτά και ό,τι είχε μείνει και τα μοίραζε. Για ποιο λόγο? Είχε σκοπιμότητα η ενέργειά του. Για να προκαλέσει το δέλεαρ η προσφορά του αυτή, για να τραβήξει ανθρώπους, να τους στρατολογήσει, να τον ακολουθήσουν. Έντρομος κάποια στιγμή, εκείνος ο στρατηγός, ο Περδίκας, τον πλησίασε και του λέει: Βασιλιά. Βασιλιά, του λέει, δεν υπάρχει τίποτα. Τι θα κρατήσεις για τον εαυτό σου? Μην ανησυχείς, Περδίκα, του λέει, για τον εαυτό μου κράτησα τις ελπίδες. Πού θα χτίσει κάθε άνθρωπος, φίλοι μου και αδελφοί μου? Ο καθένας χτίζει ένα υποδόμημα. Το ερώτημα είναι αν έχεις βάλει αυτό το λιθάρι, θεμέλιο στο οικοδόμημα το οποίο χτίζεις. Είναι το λιθάρι αυτό το θεμέλιο πάνω στο οποίο έχεις χτίσει τη ζωή σου? Μήπως η πρόσκαιρη ευημερία, η ευτυχία, δεν ξέρω, κάποια επιτεύγματα τα οποία έχεις επιτύχει, σε έχουν παρασύρει και σου έχουν κλείσει τα μάτια και δεν μπορείς να δεις? Μέσα λοιπόν στο εθνικό οικοδόμημα του Ισραήλ ήταν δύο οι τάξεις των οικοδομούντων. Ήταν οι επιφανείς, οι Σαδουκαίοι, οι Φαρισαίοι, οι γραμματείς. Κάπου ο Λόγος του Θεού στο 22, και χρειάζεται και αυτό να το διαβάσετε όταν επιστρέψετε με τη χάρη του Θεού σπίτι σας, αναφέρει ο Λόγος του Θεού ότι πήγαν οι Φαρισαίοι και συνεβουλεύθησαν να τον παγιδεύσουν και απέστειλαν μαζί με τους μαθητάς τους δικούς τους και τους Ηρωδιανούς, μια άλλη τάξη, οι Ηρωδιανοί, από τον Ηρώδη τον Αντίπα. Μέσα στο εθνικό οικοδόμημα λοιπόν ήταν αυτές οι δύο τάξεις. Μέσα στα έθνη υπάρχουν δυνάμεις οι οποίες οικοδομούν έξω από τον Θεό. Αν οικοδομήσεις έξω από τον Θεό και έξω από τον Χριστό, θα απογοητευτείς, θα χάσεις την ευκαιρία της προσφοράς την οποία κάνει ο Θεός στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, και θα χάσεις την ευκαιρία να συνδεθείς με τον Υιόν του Θεού. Μακάρι να δεις το αιώνιό σου συμφέρον απόψε. Είναι καιρός ευπρόσδεκτος. Να δεις εκείνο το λιθάρι επάνω στο Γολγοθά. Είναι το λιθάρι εκείνο για το οποίο ο Ιωάννης γράφει ότι ο Ισαΐας το είχε δει. Είδε την δόξαν αυτού και ελάλησε περί αυτού. Αν δεν το κάνεις, η ζωή σου κάποια στιγμή θα καταπέσει, θα κατακριμνιστεί και θα συντριφθεί. Σαν ένα φύλλο το οποίο το παίρνει ο άνεμος και το εξαφανίζει. Το λυκμίζω, το οποίο είπαμε προηγουμένως, ότι της παραβολής αυτής της δεύτερης των Γεωργών, τι είναι? Δεν είναι, είναι κάτι φοβερότερο από την συντριβή την οποία χρησιμοποιεί ο Βάμβας. Το λυκμίζω σημαίνει έρχεται ο άνεμος και το παίρνει και το εξαφανίζει κυριολεκτικά. Έθνη και άνθρωποι οι οποίοι οικοδόμησαν έξω από τον Χριστόν δεν μπορούν να περιμένουν απολύτως τίποτα. Τι κακό συντελείται γύρω μας στις μέρες μας.
Και σκεφτόμουν κατεβάζοντας την καρδιά μου σήμερα το απόγευμα. Ξαφνικά δεν το είχα προγραμματίσει. Κάποιες άλλες σκέψεις, αυτές τις οποίες μοιραστήκαμε εδώ απόψε, μου ήρθε ο ψαλμός, ο μη σίγμα, εφρίαξαν τα έθνη. Εφρίαξαν τα έθνη. Δεν είναι γεγονός, αδελφέ μου και αδελφοί μου. Δεν είναι γεγονός, αγαπητοί φίλοι. Δεν φρίαξαν τα έθνη στις μέρες μας. Από το φριάτο. Τι σημαίνει το εφρίαξαν. Έβγαλαν από μέσα τους η ερμηνεία. Έβγαλαν όλη την κακουργική, την εγκληματική οργή τους. Όλο το μένος τους. Μέσα, αν θα ψάξετε να το βρείτε. Σαλεύονται τα βασίλεια. Διελήθη η γη. Στον ψαλμό μη σίγμα. Η μόνη ελπίδα για τη σωτηρία μιας πολιτείας, ενός λαού, ενός έθνους, δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα συγκεκριμένο πρόσωπο. Αυτό το πρόσωπο το οποίο εξουθενώθηκε για σένα και για μένα. Αυτό το λιθάρι όμως το οποίο μπορεί να γίνει εκλεκτό, έντιμο μέσα στη ζωή σου και στη ζωή μου, ακόμα περισσότερο. Και είναι μια παράδοση που ακολουθεί όταν εκτίζεται ο ναός και οικοδομείτο. Μεταφέραν ένα μεγάλο λιθάρι για να το τοποθετήσουν στο ναό. Και επειδή ήταν μεγάλο, ακρογωνιαίο, δεν μπορέσανε να τοποθετήσουν και το βάλανε στην άκρη. Και όταν κάποια στιγμή είχαν ανάγκη από κάποια μεγάλη πέτρα για να τοποθετηθεί, θυμηθήκανε ότι υπήρχε ένας λίθος μεγάλος και πήρανε και σκύψανε το λιθάρι που είχαν βάλει στη γωνία και το ενσωμάτωσαν και το τοποθέτησαν επάνω στην οικοδομή. Δοξασμένο να είναι το όνομα του. Η οικοδόμη μέσα στον Ισραήλ, η οικοδόμη μέσα στα έθνη, η οικοδομή η προσωπική την οποία κάνει ο καθένας μας. Και θα κλείσουμε με το εξής. Λέει ο Λόγος του Θεού για το λιθάρι αυτό το οποίο είπαμε, το οποίο επανειλημμένως αναφέρεται μέσα στο Λόγο του Θεού. Είναι το λιθάρι εκείνο το οποίο μέσα στην Παλαιά Διαθήκη θυμόσαστε στην έρημο τη Ραφιδίν, εκείνη τη συγκλονιστική στιγμή, όταν εγώγησαν οι Ισραηλίτες, όταν μέσα από το σωτήριον του Θεού που είχαν δει και είχαν διακρίνει, δεν υπήρχε νερό και στραφήκαν ενάντια στο Μωυσή, στο Ιώτα Ζήτα κεφάλαιο της Εξόδου. Και ο άνθρωπος του Θεού, εξουθενωμένος πλέον, γυρίζει στο Θεό του και του λέει, «Θεέ μου, τι να κάνω με αυτό το λαό. Τι να κάνω με αυτόν τον λαό». Και του λέει, «Πάρε τη ράβδο σου και χτύπησε την πέτρα». Και χτύπησε την πέτρα και βγήκε νερό. Δοξασμένο να είναι το όνομα του Θεού. Είναι ο Ιησούς Χριστός ο οποίος χτυπήθηκε. Και είναι η πέτρα, ο τύπος του Ιησού Χριστού που κυριαρχεί σαν ιδέα στην Παλαιά Διαθήκη. Και έρχεται ο ίδιος να στρέψει τον εαυτό του μέσα στην παραβολή που διαβάσαμε, να του στρέψει τον εαυτό του. Και κατάλαβαν οι Φαρισαίοι και αντιλήφθησαν και αντιλήφθηκαν και αναγνώρισαν ότι περί αυτών έλεγε. Και έρχεται ο Λόγος του Θεού στο Ευαγγέλιο του Λουκά και φέρνει μπροστά μας εκείνη την ευλογημένη την παρομοίωση που κάνει ο Κύριος. Όταν γυρίζει και τους λέει στο σίγμα κεφάλαιο, «Γιατί με κράζετε, Κύριε, Κύριε, και δεν πράτετε όσα λέγω? Πάσος της έρχεται προς εμέ και ακούει τους λόγους μου και κάμνει αυτούς. Θέλω σας δείξει με ποιον είναι όμοιος. Είναι όμοιος με άνθρωπον οικοδομούντα οικίαν». Πάλι η οικοδομή. «Ως της έσκαψε», προσέξτε, δεν ξέρω αν το προσέξατε, «και ευάθυνε», λέει ο Λόγος του Θεού. Όχι μόνο έσκαψε, αλλά και ευάθυνε. Πόσο βαθιά η εκκλησία του έχουμε σκάψει, αδέλφια μου? Τι είδους οικοδομή έχω κάνει η εκκλησία του και έχουμε κάνει? Έχουμε φτιάξει οικοδομή απλώς ή στην οικοδομή αυτή έχουμε βαθύνει και έχει τοποθετηθεί ο Ιησούς Χριστός βαθιά μέσα στην πορεία μου και στην πορεία μας? Και λέει ο Λόγος του Θεού ότι έσκαψε και ευάθυνε και έβαλε θεμέλιον επί την πέτραν, ότε δε έγινε πλημμύρα, προσέβαλε ο ποταμός κατά της οικίας εκείνης και δεν ειδυνήθη να σαλεύσει αυτήν, διότι ήτοθε θεμελιωμένη επί την πέτραν. Ως της όμως ακούσει, και δεν κάμνει είναι όμοιος με άνθρωπον οικοδομήσαντα οικίαν επί την γην χωρίς θεμέλιον. Κατά της οποίας προσέβαλεν ο ποταμός και ευθύς έπεσε και έγινε ο κρυμνισμός της οικίας εκείνης μέγας. Ο Θεός να μας φυλάξει. Να είμαστε στην κατηγορία εκείνη που θα βλέπουμε διαγεγραμμένο μπροστά μας τον λιθάρι εκείνο. Παρελθέτω το ποτήριον τούτο, απ' εμού.
Αλλά ας μην γίνει κατά το δικό μου θέλημα, να γίνει κατά το δικό σου.

Ευχαριστήσουμε. Πατέρα μας, ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Ευχαριστούμε γιατί μας εχάρισες ό,τι πολυτιμότερον είχες. Ευχαριστούμε διότι εν τω Χριστώ πλέον είμαστε πλήρεις. Παρακαλούμε πάρα πολύ, ας διαγράφεται μπροστά στην ψυχή μας, στην καρδιά μας, στον εσωτερικό μας, τον άνθρωπο, στο πνεύμα μας, το αρνείον, το εσφαγμένον, το προκαταβολής κόσμου. Μόνο εκεί είναι η χαρά μας και η απόλαυσή μας. Ευχαριστούμε γιατί πλέον μέσα στη ζωή μας είναι το λιθάρι, το εκλεπτό, το έντιμο, το ακρογωνιαίο, στο οποίο πιστέψαμε και στο οποίο δεν πρόκειται να κατεσκυνθούμε. Παρακαλούμε πάρα πολύ, ευλόγησε το λόγο σου, κατάστησε τον καρποφόρο, ειδικότερα αυτές τις ημέρες σε παρακαλούμε πάρα πολύ και φέρε σε μετάνοια και επιστροφή πλήθος αναθανάτων ψυχών. Αυτό το κακό το οποίο γίνεται και έχει ξεσπάσει, Κύριε, γύρω μας. Γνωρίζουμε ότι τα αδύνατα παρανθρώπης είναι δυνατά σε σένα.

Κατάπαυσέ το, σε παρακαλούμε πάρα πολύ. Και αντί να βλέπουμε όλες αυτές τις φοβερές και φιαλτικές ώρες και τις στιγμές, ας απολαύσουμε και εμείς και τα έθνη και ο Ισραήλ σου ημέρες αναψυχής, σε παρακαλούμε. Καθώς πλήθος αθανάτων ψυχών θα έρχονται σε εκείνον...

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, το κεφάλαιο γάμα, εάν θέλετε να παρακολουθήσετε, κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, κεφάλαιο γάμα, από το εδάφιο 5 είναι η γνωστή συνάντηση του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού, με τον Νικόδημο, τον διδάσκαλο του νόμου εκείνης της εποχής. Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 3 από το εδάφιο 5. Απεκρίθη ο Ιησούς, αληθώς, αληθώς συλλέγω, εάν κάποιος δεν γεννηθεί

εξίδατος και πνεύματος, δεν δύναται να εισέλθει εις τη Βασιλεία του Θεού. Αυτό που γεννήθηκε από τη σάρκα είναι και θα παραμείνει σάρκα, και αυτό που γεννήθηκε από το πνεύμα είναι πνεύμα. Μη θαυμάσεις, μην απορείς ότι σου είπα πρέπει να γεννηθείτε από πάνω. Ο άνεμος όπου θέλει πνέει και την φωνήν αυτού ακούεις, αλλά δεν εξεύρεις πόθεν έρχεται και πού υπάγει. Έτσι είναι και πας ώστις εγεννήθη εκ του πνεύματος. Απεκρίθη ο Νικόδημος και είπε προς αυτόν, πώς δίνανται να γίνωσι ταύτα. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν, «Συ είσαι διδάσκαλος του Ισραήλ και ταύτα δεν εξεύρεις. Εάν κάποιος δεν γεννηθεί από πάνω, δεν δύναται να είδει τη Βασιλεία του Θεού», λέει στο τριέδαφιο. «Γιατί αυτό που γεννήθηκε από τη σάρκα ήταν, είναι και θα παραμείνει σάρκα. Αλλά αυτό που γεννήθηκε από το πνεύμα είναι πνεύμα και έχει ζωή αιώνια μέσα του». Και από την πρώτη επιστολή του Πέτρου, αν θέλετε, Α Πέτρου, το κεφάλαιο Α, διαβάζω από το εδάφιο 22. Α Πέτρου, Α 22. «Καθαρίσαντες λοιπόν τας ψυχάς σας με την υπακοήν της αληθείας δια του πνεύματος προς φιλαδελφίαν ανυπόκριτον, αγαπήσατε εν θέρμος αλλήλους εκαθαράς καρδίας, επειδή αναγεννηθήκατε όχι εκ φθαρτού σπέρματος, αλλά αφθάρτου, δια του λόγου του Θεού του ζώντος, του μένοντος εις τον αιώνα. Διότι πάσα σάρξ είναι σαν το χορτάρι, και πάσα δόξα ανθρώπου είναι σαν το άνθος του χόρτου. Εξηράνθη ο χόρτος και το άνθος αυτού εξέπεσε. Ο λόγος όμως του Κυρίου μένει στον αιώνα, και αυτός είναι ο λόγος ο Ευαγγελιστής εις εσάς». Τα λόγια τα Άγια, τα μένοντα του Κυρίου μας, να τα κρατήσει μέσα στις καρδιές μας και να τα πολλαπλασιάσει. Υπάρχει μεγάλη σύγχυση γύρω από το μεγάλο και σοβαρό και ουσιαστικό θέμα. Τι προσφέρει ο Θεός στον άνθρωπο τον αμαρτωλό? Ποια είναι η προσφορά του Ιησού Χριστού στον άνθρωπο ο οποίος είναι δυστυχισμένος και ταλέπορος μέσα στα χέρια της αμαρτίας? Εάν ρωτήσουμε και στους χριστιανούς, τους χριστιανικούς κύκλους, πολύ πιθανόν και εκεί θα συναντήσουμε και σύγχυση και άγνοια. Και όπως τώρα μας δίνεται η ευκαιρία και έχουμε αυτές τις ομιλίες στην τηλεόραση και παίρνουμε και απαντήσεις επικοινωνώντας κατευθείαν με τους ανθρώπους, τους χριστιανούς της εποχής μας, αυτούς που λένε ότι πιστεύουν στον Θεό. Ήρθε να κάνει μια θρησκεία, ήρθε να μας μάθει να αγαπάμε ο ένας τον άλλον, ήρθε να μας διδάξει, ήρθε να μας δείξει. Και αν προχωρήσουμε και λίγο παρακάτω, ας πούμε στα δικά μας, ήρθε να μας συγχωρήσει τις αμαρτίες, ήρθε να μας βοηθάει στις δύσκολες και ταλέπορες μέρες, ήρθε τον άνθρωπο να τον αλλάξει, ήρθε να τον ελεήσει, και διάφορα τέτοια ήρθε και ήρθε. Όμως η απάντηση που τη βρίσκουμε μέσα στο Λόγο του Θεού είναι μία λέξη. Μία λέξη ανεξήγητη. Μία λέξη έξω από τα ανθρώπινα που δεν την ξέρει ο άνθρωπος, γιατί είναι θεϊκή. Είναι μία πράξη που χαρίζει ο Θεός δια του Ιησού Χριστού στον αμαρτωλό άνθρωπο. Και αυτό λέγεται αναγέννηση. Τον αναγεννά τον άνθρωπο. Ούτε η συγχώρηση μπορεί μόνη της να κάνει τίποτα,
ούτε η τακτοποίηση του χρέους

μας με τον Θεό μόνο αυτό. Να Κύριε, αμαρτωλούς, ήταν αμαρτωλούς, εγώ αμαρτωλή, εγώ πλήρωσα. Δεν είδες όλο το χρέος πληρωμένο, το αίμα μου έτρεξε. Και από εκεί και πέρα πώς θα ζήσουν αυτοί οι άνθρωποι μόνο που πληρώθηκε το χρέος αναγέννηση, η προσφορά του Θεού, της αγάπης του Θεού στον άνθρωπο τον αμαρτωλό. Ένα πολύ σοβαρό θέμα. Ένας σταθμός στην ιστορία του ανθρώπου, γιατί είναι ένα ολόκληρο θαύμα η αναγέννηση. Ένα ζωντανό, ανεξήγητο. Ο άνθρωπος ξαναρχίζει να ζει. Ο άνθρωπος που το ξέραμε, που πήγε στο νηπιαγωγείο, στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, τέλειωσε πανεπιστήμιο, έκανε οικογένεια, πάει καλά στη δουλειά του, ξαφνικά βάζει μια τελεία σε όλα αυτά, τελεία, ναι, και ξαναρχίζει από την αρχή μια άλλη ζωή με άλλη γέννηση. Δεν υπάρχει στο σύμπαν αυτό. Μην το ρωτήσετε, μην το ψάξετε, ούτε στην ιστορία, ούτε στις θρησκείες, ούτε στη βιολογία, ούτε στην κοσμογονία, ούτε δεν μου κόβει και τίποτα άλλο να σας πω. Μόνο ένα μέσα στο Λόγο του Θεού, όταν ο ίδιος ο Ιησούς μας Χριστός το αποκάλυψε. Είναι μια ξανά καινούργια γέννηση από την αρχή που δεν μοιάζει με καμία άλλη γέννηση, γιατί αυτή η γέννηση γίνεται άνωθεν. Α, εμείς ξέρουμε τις άλλες τις γεννήσεις και τις σπουδάζουν οι γιατροί και οι κοινωνιολόγοι και οι βιολόγοι, το σπερματοζωάριο, το οάριο στην κοιλιά της γυναίκας, πάρα πολύ ωραία. Αυτά τα ξέρουμε, αν τα ξέρουμε, γιατί είμαι βέβαιος ότι ούτε αυτά δεν ξέρουμε, είναι μυστήρια του Θεού, αλλά ας πούμε ότι αυτά τα ξέρουμε. Την άλλη όμως τη γέννηση, και για να μην τα μπλέξουμε τα πράγματα, λέει άνωθεν. Δηλαδή είναι από πάνω αυτή η γέννηση που έρχεται μέσα στον άνθρωπο. Είναι μια σύλληψη και κυοφορία που γίνεται στην πνευματική σφαίρα και ο άνθρωπος ξαναρχίζει από την αρχή. Και αυτό το θέμα το μεγάλο δεν είναι ούτε εύκολο, δεν είναι ούτε απλό και δεν είναι δυστυχώς ούτε για όλους, για όλους τους ανθρώπους. Να βγούμε έξω να μιλήσουμε για την αναγέννηση. Πολύ ωραία. Να γεμίσουμε ένα στάδιο, το Ολυμπιακό στάδιο. Να μιλήσουμε από την τηλεόραση. Πάλι δεν βγαίνει τίποτα. Θα δουν οι άνθρωποι, θα καταλάβουν, άλλοι θα συμφωνήσουν, άλλοι θα απορρίψουν. Αλλά η αναγέννηση είναι δώρο, Νικόδημε του λέει, από πάνω από τον ουρανό. Είναι μια καινούργια δημιουργία. Και είναι πάρα πολύ σοβαρό, γιατί χωρίς την αναγέννηση δεν έχεις ζωή μέσα σου. Και αυτό δεν το ξέραμε ούτε εμείς, μέχρι που ξαναρχίσαμε να ζούμε, μέχρι που μετά την αναγέννηση άρχισε ένας καινούριος εαυτός μέσα μας, μια καινούρια ζωή, και κοιτάζοντας ο καθένας την ιστορία του πίσω, λέει τώρα καταλαβαίνω, αυτό είναι ζωή και εκείνο ήταν θάνατος και εκείνο ήταν φθορά. Και εκείνο ήταν χωρίς την αναγέννηση καθημερινή αποτυχία. Και μου άρεσε που κάποιος χώριζε δύο κατηγορίες ανθρώπων και έλεγε ότι χωρίς την αναγέννηση είσαι ζωντανός νεκρός. Δηλαδή κουνάς χέρια πόδια, βάζεις μπρος το αυτοκίνητο, απαντάς το τηλέφωνο, αλλά δεν έχεις ζωή μέσα σου, δεν έχεις την πραγματική ζωή. Και σε λίγο θα καταλήξεις νεκρός νεκρός. Δηλαδή η κηδεία, πώς κάνουμε τις κηδείες, δεν έχει σημασία πώς την κάνουμε εμείς, πώς την κάνουν άλλοι, ίδιο πράγμα είναι. Και τελείωσε, και τελείωσε. Και ο Λόγος του Θεού μας λέει, πηγαίνετε απ' εμού οι εργαζόμενοι την ανομία. Φεύγετε, τελείωσε. Η επισφράγηση του θανάτου αιώνια χωρίς τη ζωή. Γιατί αυτό είναι έτσι? Γιατί δεν αναγεννήθηκε, γιατί δεν ξαναγεννήθηκε, γιατί δεν ήρθε στη ζωή του να αναγεννηθεί. Όταν όμως λέμε αναγέννηση, λέμε κάτι πάρα πολύ μεγάλο που δεν μπορούμε να το περνάμε έτσι γρήγορα. Γιατί? Διότι υπάρχει η προηγούμενη γέννηση. Α, βέβαια! Διότι εσύ τώρα έρχεσαι και μας βάζεις κάτι καινούριο. Δηλαδή με την πρώτη τι θα κάνουμε? Με την πρώτη, τι είναι η πρώτη? Πα,
με ευτήριο Αλεξάνδρα, μητέρα, με ευτήριο Έλενα, ξέρω εγώ, τα παλιότερα. Γεννήθηκε ένα μωράκι, γεννήθηκε, μεγάλωσε, σπούδασε και, και έκανε τα όνειρά του και τα σχέδιά του. Έχει τις ικανότητες του, έχει το χτίσιμο της ζωής του μπροστά. Ωραία, αυτή είναι η πρώτη γέννηση. Η άλλη είναι ένα γκρέμισμα και ξαναξεκίνημα. Και εκεί είναι το δύσκολο το σημείο. Θυμόσαστε που σας είπα προηγουμένως και ίσως μερικοί κλώτσισαν, δεν είναι εύκολο, δεν είναι για όλους. Γιατί δεν είναι εύκολο, γιατί δεν είναι για όλους? Γιατί πρέπει να σταματήσει η προηγούμενη, η φυσική γέννηση. Πρέπει να πεις, κοίταξε, όλα αυτά από μωράκι, αγοράκι, κοπελίτσα, φοιτητής, οικογενειάρχης, είναι τίποτα, είναι για πέταμα, είναι χωρίς τη ζωή. Και τότε να ξαναρχίσει το καινούριο. Αναγέννηση θα πει σταμάτημα. Αναγέννηση θα πει γκρέμισμα. Αναγέννηση θα πει κοιτάζω μέσα μου και λέω, μα όσα και να έχω κάνει στη ζωή μου είναι για πέταμα. Γιατί δεν έχουν την αγάπη του Θεού, την αγιότητα του Θεού, την καθαρότητα του Θεού, την έγκριση του Θεού. Είναι ένα οικοδόμημα στημένο εναντίον του Θεού, χωρίς το Θεό και μακριά από τον Θεό. Και όταν φτάσεις σε αυτό το σημείο, απελπισμένος και πονεμένος, ψάχνεις για σωτήρα και σωτηρία. Και η απάντηση είναι αναγέννηση. Α, κατάλαβες δηλαδή ότι έτσι δεν προχωράει? Κατάλαβες ότι δεν έφτασες πουθενά τόσα χρόνια, με αδιέξοδα, με στενοχώριες, με συγκρούσεις, με θλίψη και σύνθλιψη, με δηλητήρια να κυκλοφορούν μέσα σου? Ναι, το κατάλαβα. Λοιπόν Κύριε, σε παρακαλώ, όλα αυτά που έκανα να τα κάνουμε ένα πακέτο. Ναι, ωραία. Να με συγχωρέσεις γιατί εσύ είσαι Άγιος. Δεν βγαίνει τίποτα. Εγώ, λέει ο Κύριος, θα σε συγχωρέσω 10 φορές. Και να σου πω κάτι, κάνεις και ένα λάθος. Σε έχω συγχωρέσει ήδη, είναι τελειωμένη η ιστορία. Μη μου ζητάς κάτι που έχει γίνει. Δεν χρειάζεσαι μόνο να σε συγχωρέσω. Χρειάζεται να σε αναγεννήσω. Να ξαναρχίσεις μικρό παιδάκι, στράτα, στρατούλα, με άλλο στόμα, με άλλα μάτια, με άλλα αυτιά, με άλλη σκέψη, με άλλη ζωή μέσα σου. Νικόδημε, αυτό που γεννήθηκε από τη σάρκα θα μείνει σάρκα, θα παραμείνει σάρκα, και σάρκα και αίμα Βασιλεία Θεού δεν θα γνωρίσουν, δεν μπορούν να αποκτήσουν. Το γεγεννημένο από το πνεύμα είναι πνεύμα. Η αναγέννηση καταργεί την πρώτη γέννηση, τον κόσμο της, τα επιτεύγματά της, τα θέλω, μ' αρέσει, νομίζω, σκέφτομαι, είμαι, να πετύχω, να κάνω. Δεν ισχύει η πρώτη γέννηση, γι' αυτό είναι σωτηρία η αναγέννηση. Γιατί αν πας στην παρουσία του Κυρίου με την πρώτη γέννηση, με το υλικό το αμαρτωλό που έχεις μέσα σου, ήρθα λέει. Θρησκευόμενος άνθρωπος, καλός άνθρωπος, ψάλλεις ύμνους, βάζει το χέρι στην τσέπη, κάνεις καλά έργα. Αλλά όλα αυτά είναι της πρώτης γέννησης. Ξέρεις τι θα σου ζητήσει ο Κύριος? Τη δεύτερη γέννηση. Αλλά δεν είχαμε εμείς, μία είχαμε, αυτή ήταν. Μα η μία έφερε σάρκα και έφερε έργα της σάρκας. Και όπως διαβάζαμε την άλλη φορά στο μάθημά μας, αν θυμάσαι την Παρασκευή, λέει ο Λόγος του Θεού, φανερά είναι τα έργα της σαρκός. Μοιχεία, πορνεία, ακαθαρσία, ασέλγεια, ειδωλολατρία, φαρμακεία, έφρε, έρηδες, ζηλοτυπίες. Και αυτοί που τα πράττουν αυτά, Βασιλεία Θεού δεν θα κληρονομήσουν. Αυτά είναι της πρώτης γέννησης. Μα όχι, λέει, εγώ είμαι καλός άνθρωπος. Καλός άνθρωπος με τα μάτια τα δικά σου? Για έλα να αλλάξουμε λίγο θέση και πάρε τα μάτια του Θεού. Ρίξε μια ματιά μέσα από τα γυαλιά του και δε. Τι είναι αυτά? Τι βλέπει ο Θεός? Τι φίδια? Σας έχω πει για εκείνο το φυλάδιο, η καρδιά του Πετράκη, που ήταν από τα παλιά, τώρα έχουμε του κόσμου τα ωραία φυλάδια. Μου το χάρισε κάποιος κυτρινισμένο, το έχω εκεί. Φίδια, σκορπιούς, παγόνια, κακίες, υπερηφάνεια, εγωισμό. Αυτά δεν γίνεται με συγχώρηση. Αυτά δεν γίνεται μόνο με το αίμα του Ιησού Χριστού όταν τρέξει έξω από μας. Και όταν ενταχτούμε σε μια θρησκεία που λέει αλήθειες,
Χρειάζεται ξανά γέννηση, Νικόδημε. Χρειάζεται ο Θεός να σε ξαναγεννήσει, να καταργήσει το παλιό, να ξαναρχίσεις από την αρχή. Προϋπόθεση απαραίτητη.

αίτηση, απαραίτητη το γκρέμισμα, να θέλεις να ξαναρχίσεις. Σκέψου τώρα, ας πούμε, σας λέω ένα πολύ χοντρό παράδειγμα. Έχει πάει επειδή δούλευε η μαμά του 3 χρόνια στο νηπιαγωγείο, τον παιδικό σταθμό. Εγώ πήγα 2. 3 αυτό, πιο πολλά, πάρα πολύ, να το ξεφορτωθούν δηλαδή. Αφού τα άμαθε καλά εκεί, όλο το δημοτικό, όλο το γυμνάσιο, όλο το λύκειο, τελειώνει το πανεπιστήμιο, κάνει και μεταπτυχιακό. Και τον παίρνει από το χέρι, τώρα άνθρωπος μορφωμένος, το κεφάλι του, και του λες, έχει ένα δημοτικό εδώ στη γειτονιά, πρέπει να ξαναρχίσεις από την αρχή. Και όπως είχα πάει στην Ομόνια μια μέρα, είχε μία το αναγνωστικό, λα λα η Λόλα. Πω, το θυμήθηκα το αλφαβητάριο εκείνο που κάναμε, αν το θυμόσαστε, αφού ήθελα να της πω, πού τα αγόρασες να πάρω κι εγώ αέρα. Ή και σβού, σβού, ο σβούρας που μαθαίναμε τις διφθόγκους, και πες του να κάτσει ξανά στα θρανία. Ξέρεις, θα σου πει, δεν γίνεται. Μάλιστα. Γι' αυτό ο Χριστός είναι για λίγους, γι' αυτό ο Χριστός είναι για ελάχιστους, γι' αυτό ο Χριστός είναι δύσκολο πράγμα, γιατί πρέπει να πεις, γίνεται. Όλα αυτά που απόκτησα, όλα αυτά που έχτισα, ήταν στην άμμο, ήταν τίποτα, και η θρησκεία μου και αυτά που έκανα. Έλα Κύριε να ξαναρχίσουμε. Και να το πεις αυτό στα 40 σου, να το πεις στα 50 σου, στα 60 σου, λίγο πριν πεθάνεις στα 83, 85. Λέγονται αυτά. Εάν κάποιος δεν γεννηθεί από πάνω, Βασιλεία Θεού δεν μπορεί να κληρονομήσει, γιατί η φυσική γέννηση φέρνει στην ύπαρξη έναν αμαρτωλό άνθρωπο, ένα πεσμένο άνθρωπο που θα πεθάνει κάποτε, και θα πεθάνει η αιώνια. Η αναγέννηση φέρνει ένα παιδί του Θεού, καινούριον άνθρωπο που μπορεί να είναι μωράκι, αλλά έχει χαρά, έχει ειρήνη, έχει δύναμη και θα ζήσει αιώνια. Έχει μέσα του την αιώνια ζωή. Εάν δεν γεννηθεί ο άνθρωπος ξανά, θα φύγει από αυτό τον κόσμο ένας αμαρτωλός. Τώρα, θρησκευόμενος αμαρτωλός. Αμαρτωλός που κάνει καλές πράξεις. Αμαρτωλός που έχει καλές προθέσεις. Αμαρτωλός που υποσχέθηκε στον Κύριο και του είπε, Κύριε, εγώ σου υπόσχομαι από αύριο θα είμαι μια χαρά. Αλλά αμαρτωλός όμως. Γιατί όλα αυτά δεν μπορούν να αλλάξουν τον άνθρωπο. Αμαρτωλός που άλλαξε τη μια εκκλησία και πήγε σε μια καλύτερη εκκλησία. Πάλι αμαρτωλός όμως. Αμαρτωλός που πιστεύει, προσέξτε μια λεπτομέρεια, σταυρώνει τα χέρια του και λέει, εσύ Κύριε που υπάρχεις, που έφτιαξες τα δέντρα και τα τηλιακάδα έχουμε στην Αθήνα, Γενάρης μήνας, σαν άνοιξη είναι, αυτά όλα είναι δώρο του Θεού. Μπορεί τις κουβέντες αυτές να τις λέει αμαρτωλός? Βέβαια, έχει ο άνθρωπος γνώση, έχουν ανοίξει τα μάτια του, αλλά δεν αναγεννήθηκε. Γιατί η αναγέννηση είναι κάτι παραπάνω από αναγνώριση. Η αναγέννηση είναι κάτι παραπάνω από θρησκεία. Η αναγέννηση είναι κάτι παραπάνω από φοβάμαι το Θεό, μην να πάω στην κόλαση. Η αναγέννηση είναι ξαναρχίζω με τον Θεό από την αρχή. Και μάλιστα, όπως λέει εδώ ο Λόγος του Θεού, αναγεννηθήκατε όχι με φθαρτό σπέρμα. Εμένα που με βλέπετε εδώ, τα χέρια μου, τα μάτια μου, να, γι' αυτό έχω και 6,5 βαθμούς μοιοπία. Γιατί ανάμεσα στα άλλα γεννήθηκα από φθαρτό σπέρμα. Ο πατέρας μου, η μητέρα μου, ό,τι μπορούσαν κάλανε, μου δίνανε καρότα να φάω, να πιω γάλα, να κάνω γερά κόκαλα. Αλλά δεν είναι, αδελφός Λάμπης, 2 εβδομάδες το κρεβάτι, η μέση του. Είναι το φθαρτό σπέρμα, Νικόδημε, που θα φέρει φθαρτό πάλι. Μέσα μου όμως, μέσα μου όμως, που αυτό το μέσα μου κυριαρχεί και στο απ' έξω, είναι το καινούριο σπέρμα, το άφθαρτο, ο λόγος του Θεού, του ζωντανού, του μένοντος εις τον αιώνα. Και λίγο παρακάτω λέει, ο λόγος όμως του Κυρίου μένει στον αιώνα. Μέσα στην καρδιά, μέσα στη ζωή του κάθε αναγεννημένου υπάρχει μια αιώνια ζωή. Και θα αφήσουμε εδώ πέρα το σκήνομά μας να γίνει ψευδάργυρος, φωσφόρος, μαγνήσιο, μαγκάνιο, κάλιο, νάτριο. Εδώ θα μείνουν αυτά. Και θα πετάξει επάνω το αναγεννημένο, το καινούριο. Χωρίς αυτό, πού πας? Δεν θα μπορέσει να πετάξει. Δεν έχεις τίποτα, τίποτα να πετάξει στον ουρανό. Τηλεφώνημα 10:30, μια αγαπητή ψυχή. Είμαι 87 χρονών. Α, ο Θεός να σας ευλογεί. Πετά

0: κακοχαρά. Ξέρεις ποια είναι η πραγματική μου ηλικία?
1: Ακούω τώρα εγώ. Πέστε μου, από το τηλέφωνο πολλά άκου.
0: Είμαι 18 χρονών, κοριτσάκι.
1: Στο μυαλό μου πέρασε μια γυναίκα 87 χρονών, έτσι περιποιημένη, και δίπλα, μα τι λες,
0: έτσι νιώθω, μου λέει, έτσι νιώθω.
1: Και δεν την πίεσα εγώ να μου τα πει αυτά τα πράγματα, αλλά ταυτόχρονα τ' άκουγε στο τηλέφωνο.
0: Έχω χαρά, έχω ειρήνη, είμαι μόνη μου, τα παιδιά μου, οι νύφες μου φύγαν, παντρεύτηκαν, ο Θεός να τους έχει καλά, αλλά είμαι γεμάτη χαρά.
1: Και αρχίζει, εγκύρηση για καταράκτη, το δόντι μου πρέπει να πάω να το βγάλω, τα πόδια μου με πονάνε.
0: Τι 18 χρονών, κοριτσάκι?
1: Το αναγεννημένο.
0: Το και το άλλο, φυσικό, και λίγα που έχεις, έτσι όπως είναι η ζωή μας, και λίγα που έχεις, πιο πολλά έπρεπε να έχεις.
1: Το αναγεννημένο είναι γεμάτο φρεσκάδα, Νικόδημε. Το άφθαρτο σπέρμα είναι που μετράει. Και όπως διαβάζουμε και το αγαπάμε πολύ αυτό το εδάφιο, γιατί μας δίνει χαρά και δύναμη. Ήτινες ουχή εξεθελήματος ασαρκός, ουδέ εξεθελήματος ανδρός, αλλά από Θεού εγεννήθησαν, σπέρμα του Θεού τους αναγέννησε και τους έκανε καινούριο δημιούργημα. Και αυτό το καινούριο έχει χαρά, έχει ειρήνη, έχει δύναμη, επικοινωνεί με τον Θεό. Προηγουμένως, πατέρα μας ουράνιε, κάποιος αδελφός το είπε στην προσευχή του, ακούσατε ποτέ τον Δαβίδ, τον άνθρωπο του Θεού, τον προφήτη, τον εκλεγμένο, τον Μωυσή, τον Ηλία, να μιλάει έτσι και να λέει πατέρα μας τα παιδιά σου, ναι προφήτη σου, ναι βασιλιά σου, ναι αρχηγός του λαού σου, αλλά δια του αίματος της Καινής Διαθήκης, με το άφθαρτο σπέρμα μέσα μας, τι γλυκιά σχέση με τον πατέρα, συνδεδεμένη, χαρούμενη, δυνατή και ζωντανή. Το δύσκολο στις μέρες μας με την αναγέννηση λέγεται πλαστογραφία. Πλαστογραφία. Λέει, βρέθηκαν τόσα πλαστά, χιλιάρικα, πεντοχίλιαρα. Το κοιτάς εσύ που δεν είσαι ειδικός, το κοιτάς το φως. Όχι, λες, μια χαρά είναι, να είχα κι εγώ μερικά τέτοια πλαστά. Όχι, σου λέει, πρόσεξε, δεν είναι έτσι. Βλέπεις αυτό στη γωνίτσα, βλέπεις αυτή την υπογραφή, βλέπεις αυτό τον κωδικό, πλαστά. Έχει πλαστογραφήσει την αναγέννηση και έχει σπείρει παρόμοιες καταστάσεις που δεν είναι αναγέννηση, που μοιάζουν με την αναγέννηση αλλά είναι χωρίς αναγέννηση, και νομίζουν οι άνθρωποι ότι έχουν επειδή μπαινοβγαίνουν σε μια εκκλησία, και νομίζουν οι άνθρωποι ότι έχουν επειδή προσπαθούν, και ο Λόγος του Θεού το ξεκαθαρίζει, σπέρμα Θεού έχεις μέσα σου. Πήρες, κατάλαβες, συνελήφθη μέσα σου ένας καινούριος άνθρωπος που μεγαλώνει και το βλέπεις, τη βλέπεις τη διαφορά. Αν όχι, είσαι χωρίς αναγέννηση. 20 χρόνια στην εκκλησία, 40 χρόνια στα θρησκευτικά πράγματα. Ένα είναι που μετράει, αναγέννηση. Χωρίς αυτήν βασιλεία Θεού δεν θα δεις, αιώνια ζωή δεν θα δεις. Έχει μέσα του αυτός ο άνθρωπος το πνεύμα του Θεού. Έχει μέσα του τη φύση του Θεού την καινούρια. Πολλές φορές κάνουμε το λάθος. Εμείς ας πούμε για τα παιδιά μας ή για τους νέους μας. Λέμε, Κύριε, ας πούμε μια μάνα πονεμένη να έρθει στην εκκλησία. Α, είναι το πρώτο βήμα, να ακούσει για την αγάπη του Θεού. Έξω στον δρόμο μόνο νταλάρα έχει, δεν έχει τι να ακούσει. Εδώ είναι να ακούσει ή σε κάποια άλλη εκκλησία ότι ο Θεός τον αγαπάει. Η σωστή προσευχή είναι, Κύριε, επειδή στις μέρες μας όλα έχουν πλαστογραφηθεί, να τον αναγεννήσεις. Και όταν το κατάλαβα εγώ και για τα δικά μου τα παιδιά, που προσευχόμαστε όλοι μαζί το πρωί, το λέω δυνατά, να τα ακούσει ο Θεός, να τα ακούσω εγώ, να τα ακούσουν και εκείνα. Κύριε, όχι να μείνουν στην εκκλησία που πάω εγώ, όχι να συνεχίσουν την υπηρεσία που κάνω εγώ, να τα αναγεννήσεις, Κύριε, γιατί αν δεν τα αναγεννήσεις, θα μείνει ο παλιός ο άνθρωπος, με βέβαια τις σωστές και ηθικές αρχές που τους δώσαμε στο σπίτι, αλλά είναι στο θάνατο, Κύριε. Αναγέννηση. Κάποια μέρα στη ζωή σου, στη ζωή τους, να στείλεις το σπέρμα σου, Πατέρα, από τον ουρανό, να συλληφθεί μέσα τους ο καινούριος ο άνθρωπος. Και ο Λόγος του Θεού μας λέει για αυτόν τον αναγεννημένο άνθρωπο, τον πραγματικά αναγεννημένο άνθρωπο, μεγαλεία και θαυμάσια. Πας ως της εγεννήθη εκ του Θεού αμαρτίαν δεν πράττει, διότι

Η σπέρμα αυτού μένει μέσα σε αυτό. Κάθε τι που γεννήθηκε έχει τη δύναμη και νικάει. Έχει το σπέρμα του Θεού που μένει μέσα του και δεν δύναται να αμαρτάνει, γιατί εγεννήθη εκ του Θεού. Διότι παν ότι εγεννήθη εκ του Θεού νικάει τον κόσμο. Νικάει. Ξέρεις πόσες φορές προσπάθησα να νικήσω τον κόσμο χωρίς αναγέννηση? Πάρα πολλές φορές. Γιατί ήμουν από ένα σπίτι πιστών θρησκευομένων ανθρώπων και χτύπαγα το χέρι μου στο τραπέζι και έπαιρνα σωστές υποσχέσεις, έδινα στον Κύριο και έκλαιγα και τα μάγουλά μου μούσκευα. Δεν θέλω να σε ξαναλυπήσω, Κύριε. Στο υπόσχομαι, Κύριε. Ξέρω ότι με αυτή τη ζωή στην κόλαση θα πάω. Και να σου πω κάτι, ας πάω στην κόλαση. Εσένα σε πικραίνω και σε λυπώ με μια τέτοια ζωή που κάνω. Και ήταν τόσο γνήσια όλα αυτά. Αλλά δεν είχε έρθει η αναγέννηση και μένανε υποσχέσεις και μένανε προσπάθειες χωρίς τη δύναμη που αναγεννά. Δεν γυρίζει πίσω αυτός που αναγεννήθηκε. Δεν αγαπάει την αμαρτία. Η αμαρτία στη ζωή του είναι ένα στραβούλημα. Περπατάς στον δρόμο, φοράς τα λουστρίνια σου και πέφτει σε μια λακκούβα με λάσπες μέσα. Πω, πω, βγάζεις το παπούτσι, καθαρίζει. Τέλειωσε, Κύριε. Δεν χωράει στο παιδί σου λασπωμένα πράγματα, λεκέδες. Κλείνει το θέμα οριστικά. Καθένας που γεννήθηκε από πάνω, την νικάει την αμαρτία. Δίνει μάχη και χτυπιέται. Ξέρετε γιατί? Εδώ είναι το μυστικό. Όχι γιατί μπορεί, όχι γιατί είναι υπεράνθρωπος, αλλά γιατί αναγεννήθηκε. Γιατί σπέρμα Θεού μένει μέσα του. Γιατί τον έφτιαξε καινούριο άνθρωπο, λυτρωμένο. Και μάλιστα αν ακούσετε μαρτυρίες αναγεννημένων ανθρώπων, θα το πούν και οι ίδιοι. Και εγώ απορώ με τον εαυτό μου. Πώς μπόρεσα και νίκησα αυτό? Πώς μπόρεσα και αγάπησα? Που την πεθερά μου, τη μάνα μου, τους γονείς μου, τα αδέλφια μου, δεν μπορούσα να τους δω. Α, δεν μπόρεσες. Σπέρμα άφθαρτο, σπέρμα άνωθεν, εκ Θεού εγεννήθησαν, είναι καινούρια δύναμη, νέα ζωή, νέα ζωή. Ο δε καρπός του πνεύματος, το άλλο κεφάλαιο το μεγάλο, όταν αναγεννηθούμε, εκεί που διαβάσαμε στην προς Γαλάτας επιστολή, λέει είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστώτης, αγαθοσύνη, πίστης, πραώτης, εγκράτεια. Ποιο να πάρω? Αγάπη, άστο, είναι μεγάλο αγάπη. Ούτε το ξέρουμε. Πάρουμε το εγκράτεια, να πάρουμε το μακροθυμία, να πάρουμε το πραώτης. Ο καινούριος άνθρωπος, ο λυτρωμένος άνθρωπος, πραώτης εγώ, σας έλεγα στην ομολογία κάποιου αγαπητού που έλεγε τρεις φορές τυπούσα στην πόρτα. Η γριά η μάνα του, ποιος ξέρει, έπλαινε μέσα την μπουγάδα, δεν άκουγε. Τρεις φορές! Την τέταρτη φορά κλωτσιά. Δεν μου ανοίγει σε μένα την πόρτα. Και τόσο πιτσιρίκια, το σχολείο γύριζε με τη σάκα. Εμένα δεν ανοίγει. Ένα τέρας. Πώς να αλλάξει αυτό? Με υποσχέσεις, με θρησκεία, με κηρύγματα. Αφθάρτο σπέρμα. Άλλος άνθρωπος. Χαρά, ελπίδα, δύναμη που χαρίζει, γιατί είναι δύναμη η αναγέννηση που αλλάζει, που μεταμορφώνει τον άνθρωπο. Γι' αυτό λέγεται αναγεννημένη ζωή. Γι' αυτό λέγεται λυτρωμένη ζωή. Γι' αυτό λέγεται αναστημένη ζωή. Σωτηρία είναι η αναγέννηση. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Και σωτηρία χωρίς αναγέννηση, χωρίς αναγεννημένη ζωή, με αυτά τα δείγματα, με αυτό τον καρπό, δεν υπάρχει. Δεν έχεις τη σωτηρία χωρίς την αναγέννηση. Δεν την πήρες ποτέ, όσο κι αν πιστεύεις. Και εκεί πάνω στον ουρανό μας το λέει ο φυσικός άνθρωπος, ο μη αναγεννημένος άνθρωπος, βασιλεία Θεού δεν θα κληρονομήσει. Ο αναγεννημένος άνθρωπος δεν αμφιβάλλει. Ο αναγεννημένος άνθρωπος δεν ψάχνει για αποδείξεις γύρω του. Είμαι, δεν είμαι, έχω, δεν έχω. Δεν κλονίζεται. Ο αναγεννημένος άνθρωπος έχει τη μαρτυρία μέσα του. Η μαρτυρία του αναγεννημένου ανθρώπου είναι σήμερα 16 του μηνός. Χτες 15. Κύριε, σε ευχαριστώ, είδα τον εαυτό μου υποταγμένο. Κύριε, σε ευχαριστώ, έχω χαρά, έχω ειρήνη. Κύριε, σε ευχαριστώ, έπεσα. Αλλά μέσα σε έστρεψα τα μάτια μου, ο ουρανός δεν είναι κλειστός πια. Μολύβι, απειλή, είναι ανοιχτός. Ταπεινώσε ο Σιμών, ώστε να γίνει σύμμορφο με το σώμα της δόξης αυτού, κατά την ενέργεια

δια της οποίας δύναται να υποτάξει τα πάντα εις τον εαυτό του. Ώστις θέλει μετασχηματίσει τα σώματα ημών, το πολίτευμα ημών είναι εν ουρανής. Και από την Αποκάλυψη του Ιωάννου, το βιβλίο της Αποκαλύψεως του Ιωάννου, το κεφάλαιο ΚΑ από το εδάφιο 5 και κάτω. Αποκάλυψη Ιωάννου, κεφάλαιο 21, εδάφια 5 και κάτω. Και είπε ο καθήμενος επί του θρόνου, «Ιδού καμνονέα τα πάντα», και λέγει προς εμέ, «Γράψον, διότι ούτι οι λόγοι είναι αληθινοί και πιστοί». Και είπε προς εμέ, «Ετελέστη, εγώ είμαι το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος. Εγώ θέλω δώσει εις τον διψώντα εκ της πηγής του ύδατος της ζωής δωρεάν. Ο νικών θέλει κληρονομήσει τα πάντα, και θέλω είστε εις αυτόν Θεός, και αυτός θέλει είστε εις εμέ Υιός. Οι δε δειλοί και άπιστοι και ευδελικτοί και φωνείς και πόρνοι και μάγοι και ειδωλολάτρε και πάντες υψεύστε θέλουσι έχει την μερίδα αυτών εν τη λίμνη δικαιωμένη με πυρ και θείο, ούτως είναι ο δεύτερος θάνατος. Και ήλθε προς εμέ ένας από τους 7 αγγέλους των εχόντων τα 7 φιάλαστας πλήρης από 7 από των 7 εσχάτων πληγών και λάλησε με τεμού και είπε, «Ελθέ, θέλω σου δείξει την ύμφη του αρνίου τη γυναίκα». Και με έφερε εν πνεύματι επί όρος μέγα και υψηλών και μου έδειξε την πόλη τη μεγάλη, την Αγία Ιερουσαλήμ, καταβαίνουσα εκ του ουρανού από του Θεού. Έχουσα τη δόξα του Θεού και η λαμπρό της αυτής ή το ομοία με λίθον πολύτιμον ως λίθον ή ασπιν κρυσταλίζοντα. Και είχε τείχος μέγα και υψηλών, είχε και 12 πυλώνες και εις τους πυλώνες 12 αγγέλους και ονόματα επιγεγραμμένα, τα οποία είναι των 12 φυλών των Υιών Ισραήλ. Υπάρχει ένας εχθρός. Το λέμε συχνά, το έχουμε καταλάβει. Λέγεται εχθρός της ψυχής μας. Και δεν είναι μόνο δικός μας εχθρός, ή να το πούμε πιο σωστά, δεν είναι δικός μας εχθρός. Εξαντανακλάσεως είναι δικός μας εχθρός. Μισεί το Δημιουργό μας, μισεί τον Θεό. Είναι ο Σατανάς ο εχθρός του Θεού, τον οποίον Θεό προσπαθεί να πολεμήσει μέσα από τα παιδιά του, μέσα από τα δημιουργήματα του προσπαθεί να τον πολεμήσει. Πολεμάει τον Θεό, πολεμάει τον άνθρωπο, με ψέμα, με πλάνη καθημερινά προσπαθεί να εξαπατήσει τον άνθρωπο. Έχει κάνει πολύ μεγάλη ζημιά, βυθίζοντας τη ζωή του ανθρώπου στο ψέμα, στην άγνοια, στο σκοτάδι. Η μεγαλύτερη όμως επιτυχία του είναι αυτό το σημείο. Έβγαλε από τη ζωή μας τον ουρανό. Χάσαμε τον ουρανό. Τελείωσε ο ουρανός. Έπνιξε τον ουρανό. Δεν υπάρχει ουρανός για τον σημερινό άνθρωπο. Δεν υπάρχει ουρανός δυστυχώς για τον σημερινό χριστιανό. Κάτσε με ένα μικροφωνάκι σε όποια εκκλησία διαλέξεις. Όποια, ό,τι χρώμα, ό,τι ταμπέλα. Σας παρακαλώ πολύ μια ερωτησούλα, μια πολύ απλή. Ουρανός, πέστε μου κάτι για τον ουρανό. Οι περισσότεροι θα σου δείξουν απάνω τον ουρανό. Μα δεν εννοώ αυτό. Εννοώ μετά, ουρανός απάνω, η δόξα. Άγνοια, σκοτάδι απόλυτο. Δεν έχουν οι άνθρωποι ουρανό. Δεν ξέρουν για τον ουρανό οι σημερινοί άνθρωποι. Ό,τι έχουν είναι εδώ κάτω. Να έχω, να είμαι, να μπορώ, να απολαμβάνω, να αποκτήσω, δηλαδή τα κάτω, δηλαδή τα πίσω, δηλαδή τα χωμάτινα. Τελείωσε η υπόθεση ουρανός. Και όμως ο ουρανός είναι το νούμερο ένα θέμα. Και αν διαβάσετε την Αγία σας Γραφή από την πρώτη σελίδα μέχρι την τελευταία και ένα μαγικό χέρι αν βγάλει τον ουρανό από μέσα, τίποτα. Τίποτα δεν μένει. Τίποτα. Άχρηστα, πεθαμένα πράγματα, προσπάθειες για μια καλή ζωή εδώ κάτω. Ο ουρανός είναι που μετράει. Ο ουρανός είναι η δύναμη. Ο ουρανός είναι η ενίσχυση. Για τον ουρανό έγιναν όλα. Και ο Κύριος μας που κατέβηκε εδώ κάτω, που πέθανε, που αναστήθηκε, δεν σταμάτησε στο άδειο μνήμα. Υπάγω να σας ετοιμάσω τόπο. Πάω πάνω. Για να είστε κι εσείς, τι θα είμαστε, χώρια. Χώρια μπορεί να είμαστε χώρια.
Ξέρετε κάτι αραβωνιασμένοι, μοντέρνοι, όλα πληρωμένα.

ένα, από τον ένα μπαμπά ή από τον άλλο μπαμπά, τραβάει ο αραβόνας 3 χρόνια, 4 χρόνια, κάποια στιγμή σκουντιόνται οι γονείς. Τι θα γίνει με αυτούς εδώ πέρα? Τους τα έχουμε όλα, τα σπίτια τους, τα αμάξια τους. Λοιπόν, θα παντρευτείτε? Άρα δεν βιαζόμαστε εμείς. Άλλο πράγμα. Αυτό δεν είναι φυσιολογικό. Πάω να σας ετοιμάσω τόπο και να είσαστε κι εσείς όπου είμαι, να μοιράζεστε, να μοιραστούμε τη χαρά και τη δόξα και την ομορφιά. Ο ουρανός είναι η μεγάλη υπόθεση. Και αν βγάλεις τον ουρανό από τη ζωή μας, και χωρίς ουρανό ο άνθρωπος είναι ταλέπορος και δυστυχισμένος σε αυτή τη ζωή που πάει κάθε μέρα και χειρότερα. Κάθε μέρα και πιο παγερό είναι το κλίμα, το κρύο γύρω μας. Ο ουρανός είναι η μεγάλη μας παρηγοριά. Ο ουρανός είναι η μεγάλη μας ελπίδα. Έχει ανάγκη από παρηγοριά ο άνθρωπος? Πώς δεν έχει? Χτυπιέται, αδικείται, τρικλοποδίας του βάζουν, μπαστιγώνεται. Αν δεν έχεις ουρανό που να κοιτάξεις, γυρίζεις απάνω. Πατέρα μου, πόσο είναι ακόμα? Τελειώνει η ιστορία, κλείνει το θέμα. Η μεγάλη παρηγοριά, η μεγάλη ελπίδα, η μεγάλη δύναμη. Θα παρακολουθήσατε ίσως από κοντά, και ποιος δεν παρακολούθησε, τώρα τη λένε ευθανασία. Τις πρώτες μέρες την έλεγαν δολοφονία, πληρωμένος. Την ξέρω την περίπτωση από κοντά, λόγω της δουλειάς μου ήταν εκεί πέρα διάφορα πρόσωπα που γνώριζαν την οδοντίατρο από κοντά. Ξέρετε γιατί κατέληξε εκεί? Μόνο για ένα. Όχι γιατί ήταν αμαρτωλή. Ποιος το είπε ότι ήταν αμαρτωλή? Αυτά είναι δουλειά του Κυρίου. Δεν είχε ουρανό. Και άρχισαν τα φίδια. Και εμένα να μ' αφήσει ο άντρας μου, και εγώ που, και εμένα, και να φουντώνει το θηρίο και να με ταπεινώσει και να μ' αφήσει και να με ξεφτελίσει και να μην θέλει να τα βρούμε και να πάει με άλλη. Και να τη σταματήσει, να σπιστά στα στάθια σου. Όλα όσα λες είναι πολύ σωστά, αλλά δεν σταματά. Έχουμε ουρανό, έχουμε δόξα. Κάνε υπομονή. Είναι θέμα ημερών, μηνών. Κλείσει, πάμε στη δόξα του Κυρίου. Ο άνθρωπος που δεν έχει ουρανό είναι δυστυχισμένος. Είναι από τώρα πεθαμένο. Σέρνεται η ψυχή του, γιατί δεν έχει παρηγοριά, γιατί δεν έχει ελπίδα, γιατί δεν έχει στήριγμα, γιατί δεν έχει συνέχεια. Χωρίς συνέχεια, άμα μείνουμε με όλα αυτά, με έφαγε τον έφαγα, μ' αδίκησε τον αδίκησα, μου είπε του είπα. Χωρίς εκτόνωση, χωρίς Κύριε εσύ βλέπεις απάνω, εσύ θα αποδώσεις, εσύ θα ενεργήσεις. Δεν έχουν ουρανό οι άνθρωποι, επομένως δεν έχουν και ζωή. Βέβαια, να το είδατε. Όταν πρωτοπήρε η γραμματέας μου το τηλέφωνο, γιατί ήταν κουμπάρα της εκεί, την είχε παντρέψει, μα λέει στο Μαρκόπουλο, δολοφονημένη, με τη γόνα της, τι κόδευε να της, πώς βρέθηκε εκεί βράδυ, μεσάνυχτα, με 3 σφαίρες. Δεν είχε συνέχεια. Ο άνθρωπος που δεν έχει ουρανό, δεν έχει και ζωή. Να τι απόδειξη. Σιγά σιγά θύρεται και κάποια στιγμή επιθυμεί να θέσει τέρμα στη ζωή του. Χωρίς ελπίδα, χωρίς παρηγοριά, χωρίς συνέχεια, αυτή η ζωή είναι θάνατος. Αλλά υπάρχει και κάτι τελευταίο πολύ όμορφο. Ο άνθρωπος είναι πλασμένος για δόξα. Έχει ένα κενό δόξας μέσα του, μια υποδοχή δόξας. Όλα αυτά που λέει να σπουδάσω, να κάνω, να πιάσω, να αλλάξω το αμάξι με ένα πιο μεγάλο, είναι μικρά βηματάκια δόξας. Γιατί πλάστηκε για δόξα. Γιατί το σχέδιό του το αρχιτεκτονικό είναι ας κάνουμε έναν άνθρωπο με δόξα και μεγαλείο. Και τη δόξα αυτή δεν μπορεί να τη βρει σε αυτή τη ζωή εδώ κάτω. Έχει μέσα του τη λαχτάρα και την εξήτηση. Έχει ένα κενό δόξα που δεν μπορεί να του το ικανοποιήσει η ζωή της αμαρτίας. Στον ουρανό είναι ο χορτασμός αυτής της δόξας. Στον ουρανό είναι η ικανοποίηση. Εκεί είναι η βασιλεία της δόξας. Το υλικό που είναι φτιαγμένος ο ουρανός, η αιώνια ζωή, είναι από δόξα. Και αυτή την πρόγευση της δόξας την έχουμε ήδη από εδώ κάτω οι αναγεννημένοι άνθρωποι. Θυμόσαστε τι λέγαμε? Αναγέννηση. Σπέρμα Θεού άφθαρτο που μπαίνει μέσα στη ζωή μας και μας κάνει ήδη δοξασμένους, νικητές, θριαμβευτές, παιδιά του Κυρίου. Είναι ένας άλλος κόσμος και έχουμε κάποιες πληροφορίες για τον ουρανό. Δεν μπορεί να μας πει βέβαια πολλά πράγματα, αλλά ο Λόγος του Θεού μερικά από αυτά μας τα λέει και είναι πάρα πολύ όμορφα. Νούμερο 1. Θα μετασχηματίσει τα σώματά μας. Πάρα πολύ ωραία. Με παίρνουν τηλέφωνο. Προχτές κάποιος ήταν εδώ και έλεγε, ρε παιδιά που είμαι με το μωρό στο σπίτι μου, να μην βάζετε τον τηλεφωνητή, για να άμα μου συμβεί κάτι...

Και εγώ γελούσα. Σκέψου να σου συμβεί κάτι στο νέο Ηράκλειο. Μία ώρα οδήγημα με το ποτηλιάρισμα. Να πάει, τι θα προλάβει, τι μωρό, καλύτερα εκεί που είσαι παρά να πάρεις τηλέφωνο από εδώ πέρα να τρέξουμε εκεί. Στον ουρανό απάνω, τα σώματά μας θα τρέχουν με την ταχύτητα της σκέψης. Δηλαδή δεν θα έχει αποστάσεις. Δεν θα έχει να μπω στο αυτοκίνητο να πάω. Περίμενε με σε ένα τέταρτο, γιατί θα είναι στο άχρονο. Δεν θα έχει χρόνο στον ουρανό απάνω. Καθόλου θα τρέχουμε και θα καταλαμβάνουμε τεράστιες αποστάσεις μέσα στο σύμπαν σε απειροελάχιστο χρόνο ή μάλιστα απόλυτο με την ταχύτητα την καινούρια, διότι θα είναι δοξασμένα τα σώματά μας. Δεν θα έχουμε τον περιορισμό του χρόνου, τον περιορισμό της σάρκας, δεν θα έχουμε τον περιορισμό του τείχου. Ο Κύριός μας όταν αναστήθηκε περνούσε τους τείχους, περνούσε τις πόρτες και εμφανιζόταν. Και έχουμε αυτές τις πληροφορίες, τι θα είμαστε κι εμείς εκεί πάνω. Και θα μπορούμε να πεταγόμαστε από τον ουρανό στη Νέα Ιερουσαλήμ, στην καινούρια γη, ξανά στον ουρανό, στο σύμπαν, το οποίο μάλλον θα αξιοποιήσει ο Κύριος, διότι είναι τεράστιο σύμπαν, θα φτιάξει μια καινούρια δημιουργία και θα είμαστε εμείς οι κύριοι του σύμπαντος και θα έχουμε αυτά τα δώρα τα μεγάλα. Ένας άλλος περιορισμός μεγάλος είναι η γλώσσα. Να, τώρα έχουμε παράδειγμα απέναντι. Καθίστε βρε παιδιά να μεταφράσετε στους αδελφούς τα αγγλικά ή μία λέξη την ξεχνάει. Εγώ τα βλέπω τώρα από τον άμονα. Ξεχνάει τη μία λέξη. Πού να, λέει, στον ουρανό. Μα στον ουρανό δεν θα έχουμε πρόβλημα γλώσσας. Στον ουρανό όλοι θα μιλάμε μία γλώσσα. Τώρα, οι Έλληνες λέει ότι θα μιλάμε ελληνικά διότι είναι πολύ ωραία γλώσσα. Οι Γερμανοί λέει, α, λάθος κάνει, γερμανικά θα μιλάμε. Εν πάση περιπτώσει η απάντηση είναι ούτε ελληνικά, ούτε λατινικά, ούτε εβραϊκά, αλλά είναι η γλώσσα του λαού του Θεού. Πάει και ο λαός του Θεού, καινούρια γλώσσα. Και όπως διαβάζουμε, υπάρχει και μια γλώσσα αγγέλων. Εάν λαλώτας γλώσσα των ανθρώπων και των αγγέλων, που σημαίνει ότι θα υπάρχει μια καινούρια γλώσσα και ένας καινούριος τρόπος συνεννόησης εκεί πάνω στην παρουσία του Κυρίου και θα έχουμε άμεση συνεννόηση με τη σκέψη μας. Δεν θα χρειάζεται να σε πλησιάσω να σου πω, θα περνάνε τα μηνύματα, θα είναι τα δοξασμένα καινούρια σώματα ώστις θέλει μετασχηματίσει το σώμα της ταπεινώσεως. Κάθεσαι στον καθρέφτη, σπάς τα μπιμπικάκια, κάνεις βάζεις κρέμες, δίνεις τα χιλιάρικα τα πεντοχίλιαρα και είναι σώμα ταπεινώσεως και να το βάλω αυτό μου πάει και το άλλο, σκέψου εκεί πάνω Και τελικά το βρήκε στο ταγέρ που σου πάει και βγαίνει έξω. Τι πράγμα, τι θαύμα είναι. Και είναι τη ταπεινώσεως. Σκέψου εκεί πάνω τι θα έχουμε. Σκέψου τι ομορφιά και τι δύναμη. Δοξασμένη. Όλα αυτά που ποθεί ο άνθρωπος. Να είναι όμορφος, να είναι πλούσιος, να είναι σωστός. Να τον κοιτάνε οι άλλοι, να τον χειροκροτούν οι άλλοι. Όλα αυτά υπάρχουν εκεί πάνω. Στο τέλειο, στο άγιο, στο καθαρό, στο δοξασμένο. Γιατί εδώ τα μόλι είναι η ζωή της αμαρτίας. Και όλα αυτά είναι μολυσμένα. Ακόμα ένα σημείο πολύ ωραίο. Θα αναγνωρίζουμε ο ένας τον άλλο. Τι ωραία! Κάπου σε έχω συναντήσει. Δεν μπορώ, ψάχνεις τη δισκέτα. Αυτό λέγεται, σε όσους ξέρουν, computer retrieve. Ψάχνει. Τίποτα, λες τάσου μια στιγμή. Βγάλω τα γυαλιά μου. Μήπως στον υπηαγωγείο. Μήπως στο στρατό. Πού να θυμάσαι, 40 χρόνια είναι αυτά. Έχω συναντήσει τόσο κόσμο. Τώρα με την τηλεόραση αλλάξαν τα πράγματα, Πήγα προχτές στο ταχυδρομείο, σας έλεγα, μόλις κάθισα ο υπάλληλος δίπλα, μου λέει, μιλάτε στην τηλεόραση. Ωραία, λέω, τόσο αστέρι, αμέσως αναγνωρίζει. Εκεί πάνω, δεν θα χρειάζεται να μιλάς στην τηλεόραση. Το μυαλό μας θα δουλεύει με άλλο τρόπο, με άλλη φύση, με άλλες παραμέτρους. Και θα θυμόμαστε και θα αναγνωρίζουμε τα πρόσωπα. Λέει, θα καταλάβουμε ποιος είναι ο Ηλίας. Θα καταλάβουμε αμέσως. Και ο Μωυσής, και ο Δαβίδ, και ο Αβραάμ. Και η Σάρα που λέει ότι ήταν πολύ όμορφη. Θα τη δούμε τη Σάρα πώς ήταν όμορφη. Όλα. Και τον Ισαάκ και τον ένα και τον άλλο. Τους προφήτες και τον Παύλο και τον Πέτρο. Και τον Επαφρά, τους ανθρώπους του Θεού. Λέει η βιολογία ότι το μυαλό μας λειτουργεί. Ξέρετε ποιο είναι το μυαλό μας, εδώ μέσα. Στον εγκέφαλό μας, στο κρανίο μας. 10 με 15% μόνο λειτουργεί. Το άλλο δεν λειτουργεί. Δεν ξέρω γιατί, μην με ρωτάτε εμένα. Χαλασμένο δεν είναι, αλλά ίσως και δεν χρειάζεται. Και αν σε καπιανού το μυαλό δουλεύει λίγο παραπάνω, γίνεται φυΐα. Μεγάλος μαθηματικός, μεγάλος. Συλλαμβάνει πράγματα που εμείς οι κοινήθνητοι δεν τα πιάνουν. 10 με 15 εκεί και χωράνε όλα και περισσεύουν και όλα. Σκέψου αυτός ο εγκέφαλος να δουλεύει.

100%. Τι θα συλλαμβάνεις, τι θα πιάνεις, τι διανοήματα θα μπορείς να συλλάβεις τον Θεόν τον ίδιο και θα μπορείς με άπειρες διανοητικές δυνατότητες και ικανότητες. Ο λόγος του Θεού ξεκαθαρίζει και αγγέλους θα κρίνουμε. Και θα κάθονται μπροστά άγγελοι. Αλλά προσέξτε, με σοφία, με αγιότητα και με χαρακτήρα Θεού και όχι με τις εμπάθειες και τις κακίες που έχουμε, με το σώμα της ταπεινώσεως. Όχι! Αλλά θα είναι τόση η δόξα και η αγιότητα του Θεού πάνω μας που όταν τσακώνονται οι άγγελοι μεταξύ τους ή έχουν διαφορές, τους βάζουμε μπροστά. Και θα μας προορίζει ο Κύριος, όπως λέει και για τη χιλιετή του βασιλεία, να κρίνουμε εδώ κάτω στη γη και να εξυπηρετήσουμε τα σχέδια της βασιλείας του. Θα εξυπηρετούμε τις υποθέσεις του ουρανού. Είναι λίγες από τις πληροφορίες που μας δίνει ο Λόγος του Θεού. Και υπάρχει και κάτι πολύ όμορφο και τελευταίο. Δεν θα υπάρχει ο άλλος. Τώρα λες, να πω ψέματα ή να πω αλήθεια? Γιατί υπάρχει και το ερέθισμα του ψέματος. Ο πειρασμός. Να κοιτάξω ή να μην κοιτάξω. Λέει, μην κοιτάξω. Ναι, αλλά εγώ θέλω να κοιτάξω. Να το φάω ή να μην το φάω. Να το κλέψω ή να μην το κλέψω. Γιατί υπάρχει το κλέψω και το δεν κλέψω. Μπορείτε να σκεφτείτε εκεί πάνω στον ουρανό που δεν θα υπάρχει ο πειρασμός, που δεν θα υπάρχει ο πειράζον, που δεν θα έχει να κλέψω και όλα θα κυλάνε μέσα στη δόξα και την ομορφιά που θα έχουμε νικήσει την αμαρτία, διότι παν ό,τι εγεννήθη εκ του Θεού νικάει τον κόσμο, νικάει την αμαρτία και αυτή είναι η νίκη, η νίκη σας από τον κόσμο, η πίστη ημών. Επομένως εκεί θα είναι ένα βασίλειο γεμάτο δικαιοσύνη, μόνο δικαιοσύνη, αγάπη, χαρά, φως και αλήθεια. Αλλά όλα αυτά, όσα είπαμε, τα όμορφα, τα δοξασμένα, ξεκινούν από εδώ κάτω, αγαπητοί μου. Από αυτή τη φρασούλα που διαβάσαμε και που έχει τα πάντα μέσα της. Διότι το πολίτευμα ημών είναι εν ουρανής. Όλα αυτά για σένα, για τον άλλον, για τον Α, το Β, που το πολίτευμά του δεν είναι εν ουρανής, αλλά είναι τα κάτω και τα πίσω. Το χώμα, η λάσπη, το εγώ, το εμένα, μου κάνανε, να τους κάνω, μου πήρανε, τους πήρα. Δεν έχει πολίτευμα εν ουρανής. Το πολίτευμά του είναι επί της γης. Το πολίτευμά του είναι εδώ κάτω. Να φτιάξουμε, βρε παιδί μου, να έχουν να βρούνε τα παιδιά κάτι μεθαύριο. Και δεν αγαπάει τον ουρανό. Ξέρετε τι θα πει πολίτευμα? Πάρτε έναν δεξιό, πάρτε έναν αριστερό, πάρτε ένα κεντρό, δεν ξέρω, σοσιαλιστή, που ζει μέσα σε αυτά, διαβάζει αυτές τις εφημερίδες, συζητάει. Όλο του μέσα, το μεδούλι του, το αίμα του είναι ποτισμένο με το πολίτευμά του. Με αυτά ζει, αυτά σκέφτεται, αυτή είναι η πολιτεία του. Πάρτε κάποιον που το πολίτευμά του είναι εν ουρανής. Και σκέφτεται και αγαπάει και η χαρά του. Και χτυπάνε πάνω του η άδικη μεταχείριση. Αλλά έχει πολίτευμα εν ουρανής. Και αντέχει και μπορεί και έχει χαρά και έχει ενίσχυση και έχει δύναμη. Διότι δεν σταματάνε όλα εδώ κάτω, αλλά συνεχίζουν εκεί πάνω. Ο Ιησούς Χριστός πέθανε και αναστήθηκε για να μας πάρει κοντά του. Εμάς τους πιστούς της Καινής Διαθήκης. Να μας πάρει κοντά του, να μπορεί να μας πάρει κοντά του. Έλα να σου δείξω πόσο με συγκινεί. Τον πήρε ένας άγγελος και του λέει, έλα τώρα να σου δείξω την νύμφη του αρνίου τη γυναίκα. Και όλοι ξέρουμε ποια είναι η νύμφη, η πιστή της Καινής Διαθήκης δια του αίματος του Ιησού Χριστού και ποιο είναι το αρνίο. Έλα να σου δείξω την αραβωνιαστικιά του, που θα γίνει η γυναίκα του, που θα γίνει συγκληρονόμος. Τι δόξα, σταματάει το μυαλό του ανθρώπου και να είμαστε εμείς αυτοί οι πρώην ελεηνοί και τρισάθλοι της αμαρτίας. Καταλαβαίνετε, αγαπητοί μου, δεν είναι θρησκεία, δεν είναι δόγμα, δεν είναι εκκλησία, ξέχνα τα όλα αυτά. Το αρνείο είναι που μετράει, ο ζωντανός Ιησούς Χριστός, η αναγεννημένη ζωή, να μορφωθεί μέσα μας ο Χριστός, ο καινούριος, ο αναγεννημένος άνθρωπος. Είναι θέμα καρδιάς ο ουρανός. Είναι θέμα επιλογής, είναι θέμα αγάπης. Ή τα πάνω ή τα κάτω. Δεν γίνεται και τα δύο. Δεν γίνεται με το ένα ποδάρι εδώ και το άλλο εκεί. Δεν γίνεται και τα παιδιά μου και η γυναίκα μου και η ζωή μου και το όνομά μου και ο ουρανός. Δεν γίνεται. Εάν συνανέστητε μετά του Χριστού, τα άνω ζητείτε, τα άνω φρονείτε, μη τα επί της γης. Δεν γίνεται και τα δύο μαζί. Θα διαλέξουμε. Το ένα θα τα αφήσεις, θα το εγκαταλείψεις, θα

Το πολίτευμά της ήταν πίσω και κάτω. Και ξέρετε που έμεινε? Πίσω και κάτω. Στα γήινα, στα ανθρώπινα. Και ο λαός Ισραήλ, η ίδια ιστορία. Τους έβγαλε ο Κύριος, τους πήγε προς τη γη Χαναάν. Κανένας δεν μπήκε. Γιατί? Γιατί το πολίτευμά τους ήταν ακόμα στην Αίγυπτο. Τα κρεμμύδια, τα σκόρδα, σιγά το φαγητό τώρα, τα κρεμμύδια και τα ψάρια λέει που είχαμε και το βούρδουλα που τους μαστίγωνε, αυτά δεν τα σκεφτήκανε να τα πούνε. Τότε λέει τι ωραία που ήταν. Η Αίγυπτος δεν βγήκε ποτέ από τη ζωή τους. Η Αίγυπτος δεν βγήκε ποτέ από την καρδιά τους. Και κατέστρωσε αυτούς λέει ο λόγος του Θεού και κανένας δεν μπήκε στην καινούρια ζωή. Ο ουρανός, η δόξα μας, η χαρά μας. Βλέπετε ο Ιησούς Χριστός είναι κάτι παραπάνω από εκκλησία. Σε ποια εκκλησία πας? Είναι κάτι παραπάνω από θρησκεία. Είναι κάτι παραπάνω από διαβάζω την Αγία μου Γραφή και κάνω τα θρησκευτικά μου καθήκοντα. Είναι η καινούρια ζωή, η αναγεννημένη ζωή, η ζωή που συντηρείται με πίστη και αγάπη στο πρόσωπο του Κυρίου. Και εκεί πάνω μια μέρα περιμένουμε την ώρα και τη στιγμή που θα βγει στον ουρανό, στο μεσούρανο, να ελκύσει στον εαυτό του, να τους τραβήξει με μια υπερφυσική δύναμη που δεν την ξέρουμε εμείς, να πάρει το πιστό μικρό υπόλοιπο και να τους πάρει κοντά του. Πατέρα, έφερα την ύμφη. Πατέρα, έφερα τους δικούς σου και δικούς μου, τη γυναίκα μου. Και είδα την καινούρια Ιερουσαλήμ να κατεβαίνει και ήταν γεμάτη με δόξα και λαμπρότητα ουρανού. Αν έχετε πάει τίποτα στο εξωτερικό, σε τίποτα μουσεία, μπαίνεις μέσα εκεί και παγώνεις. Τι είναι αυτά, ποιος τα έφτιαξε, τι ναός, τι πράγμα. Μπορεί ανθρώπινο χέρι και μυαλό να συνέλαβε? Και τα έκανε ανθρώπινο χέρι και μυαλό, που είπαμε με 10-15% εγκέφαλο. Σκέψου εκεί πάνω. Θα περάσουμε μερικά χρόνια ή μερικούς αιώνες προσπαθώντας να αναπνεύσουμε φυσιολογικά. Κύριε, τι είναι τούτο το μεγαλείο? Έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ, εις τα ολίγα εστάθης πιστός. Εγώ επί πολλών θα σε καταστήσω, εισέλθε εις τη χαρά του Κυρίου σου. Να η αμοιβή, να ο τρόπος. Θα σταθούμε πιστοί στα λίγα. Θα σταθούμε πιστοί στα λίγα εδώ κάτω. Σε αυτά που ο Κύριος μας αποκάλυψε, που είναι λίγα, προς τα στο μεγαλείο, στο θαύμα, στην καινούργια ζωή. Αγαπητοί μου, χωρίς μετάνοια. Αγαπητοί μου, χωρίς αναγέννηση. Αγαπητοί μου, χωρίς πίστη. Θα μείνουν όλα αυτά στο κήρυγμα. Θα έρθει ο Χριστός, θα πάρει τους δικούς του, θα τους πάει απάνω και οι υπόλοιποι θα ακούνε κασέτες εδώ πέρα κάτω και θα βλέπουν μαγνητοσκοπημένες εκπομπές από την τηλεόραση που θα μιλάνε για την αναγέννηση, για τον ουρανό. Αλλά το πλοίο θα έχει φύγει και η πόρτα θα έχει κλείσει. Πριν είναι πολύ αργά, ταπεινωμένοι και μετανοημένοι, σε αυτή την καινούρια Ιερουσαλήμ, σε αυτή τη δόξα που κι εγώ αγωνίζομαι και διψάω, χάρισέ μου την ανήκω κι εγώ. Δώσε μου με μετάνοια και επιστροφή την αναγέννησή σου. Δώστε σε μένα, δώστε στα παιδιά μου, δώστε στην οικογένειά μου. Η καινούρια ηλυτρωμένη ζωή που αρχίζει από εδώ κάτω και συνεχίζει στην παρουσία του Θεού. Θεός να μιλήσει στις καρδιές όλων μας, να μας αξιώσει, όλα από εκεί ξεκινάνε. Να το ζηλέψουμε, να το ποθήσουμε και να το αγκαλιάσουμε με πίστη. Τίποτα, τίποτα. Μα που δεν ξέρω εγώ που έχετε δει και εσείς, οι άλλοι λένε άλλα. Α, εκεί είναι η δόξα, εκεί είναι η ομορφιά. Να δεις τι λένε οι άλλοι, να δεις τι λένε οι άλλοι και οι άλλοι και οι άλλοι και να γυρίσεις τι λέει ο Κύριος, τι λέει ο Λόγος του Θεού, το Ευαγγέλιο. Και όταν εκεί πέρα σκύψουμε με ειλικρίνεια και θελήσουμε, θα πάρουμε η καινούρια, η αναγεννημένη ζωή που ξεκινάει με δόξα από εδώ κάτω. Και δεν μου λέτε, θα πει κάποιος, και πού το ξέρετε ότι θα είμαστε έτσι δοξασμένοι και μεγάλοι, αφού ο Λόγος του Θεού λέει τόσο λίγα πράγματα? Θα σου πω αμέσως. Ήδη από τώρα είναι δοξασμένο το παιδί του Θεού. Έχει χαρά, έχει νίκη. 80 τόσο χρονών, 18 χρονών κοπελίτσα, Θεσσάλη μαρτυρία, ζω και απολαμβάνω, με πονάνε τα κόκαλά μου, αλλά χαίρομαι, μιλάω στον Κύριό μου και τα μάγουλά μου στάζουν από χαρά. Αν εδώ κάτω, με το σώμα της ταπεινώσεως, με τόσες δυσκολίες έξω και ταλαιπωρία αυτής της ζωής, έχουμε χαρά και δύναμη, φαντάζεσαι εκεί πάνω,
Φαντάζεσαι με την Ανάσταση, φαντάζεσαι στην παρουσία, φαντάζεσαι όταν τα μεγάφωνα θα λένε «Είσαι

στη χαρά του Κυρίου σου. Απάντηση. Δεν μπορώ να φανταστώ, γιατί το ξεπερνάει το 10-15% του εγκεφάλου μου. Δεν φτάνει. Μπράβο, πολύ ωραία. Μείνε στην πίστη, τίποτα άλλο. Μείνε στην πίστη και ο Κύριος θα αμύψει αυτή τη μικρή πίστη με αιώνιο βάρος δόξης. Ο Θεός να μιλήσει στις καρδιές μας. Αμήν. Πατέρα μας Άγιε, Κύριέ μας και Θεέ μας, σε ευχαριστούμε τώρα και για την πρώτη γέννηση. Τότε που το φθαρτό σπερματοζωάριο και οάριο έφερε στην ύπαρξη έναν αμαρτωλό άνθρωπο με σκοπό να τον ελεήσεις, με σκοπό να μας ανοίξεις τα μάτια, με σκοπό να μας φέρεις στην αλήθεια τη δικιά σου που σώζει και λυτρώνει. Τώρα μπορούμε να σε ευχαριστήσουμε και για τους καιρούς της αγνίας μας που τους παρέβλεψες Κύριε και έκανες έλεος στη ζωή μας και μας βρήκες στην άκρη του δρόμου ρηγμένους, αφημένους, αποτυχημένους και μας χάρισες όχι μόνο τούτη τη ζωή να κερδίσουμε, αλλά αιώνια τη δόξα και τη βασιλεία στη Νέα Ιερουσαλήμ, στην ύμφη του Αρνίου, τη δοξασμένη εκεί που μας περιμένει αιώνια χαρά και αιώνιο φως. Δοξασμένε μας Κύριε, τα μάτια μας είναι βουρκωμένα με χαρά και ευγνωμοσύνη, γιατί το πολίτευμά μας είναι εν ουρανής. Και αν υπάρχει πόνος και ταλαιπωρία, δυσκολία, δυστυχία και άδικη μεταχείριση, εμείς, ο Θεέ μας και Πατέρα μας, δεν έχουμε πρόβλημα, γιατί η χαρά μας είναι εκεί πάνω, η παρακαταθήκη μας είναι εκεί πάνω, η ζωή μας είναι εκεί πάνω και εδώ κάτω είμαστε περαστικοί. Δοξασμένο να είναι το όνομά σου το Άγιο. Σε παρακαλούμε κάποια ψυχή από ανάμεσά μας, που ενώ ξέρει και βλέπει και καταλαβαίνει, δεν έχει αναγέννηση ακόμα. Η καινούρια δύναμη της Αναστάσεως, της λύτρωσης, της απελευθέρωσης, να την αναγεννήσεις εσύ με το άφθαρτο σπέρμα, με την καινούρια ζωή που νικάει, που θριαμβεύει, που προοδεύει, που αυξάνει στον Ιησού Χριστό. Να της χαρίσεις ουρανό, να της χαρίσεις μίσος για τα πίσω και για τα κάτω, που είναι χώμα, που είναι κατάρα, που είναι καταδίκη. Να της χαρίσεις τα μένοντα, τα αιώνια, τα αληθινά. Το ίδιο να κάνεις και στους νέους μας και στα παιδάκια που μας χάρισες. Εσύ να τα αναγεννήσεις για να ζήσουν πραγματικά, για να ζήσουν αιώνια. Δοξασμένο να είναι το όνομά σου το Άγιο. Την ημέρα μας ολόκληρη και την εβδομάδα μας την ακουμπάμε στα δικά σου τα χέρια και μας να μας έχεις να οδηγούμαστε και να διοικούμαστε από το Πνεύμα σου το Άγιο. Σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Σου χρωστάμε τη ζωή μας. Σου χρωστάμε τα πάντα, δια του Ιησού μας Χριστού του Κυρίου μας, του Σωτήρα μας, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν Θεέ μας. Αμήν.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Δόξα και ευλογημένε Θεέ, σε ευχαριστούμε για την αγάπη Σου εν τω Χριστώ. Σε ευχαριστούμε γιατί είσαι θαυμαστός Θεός. Κάνεις μεγαλεία και θαυμάσια στη ζωή όσων σε επικαλούνται. Πολύ σε ευχαριστούμε γιατί μας έφερες στην ύπαρξη με το δοξασμένο σκοπό να σε γνωρίσουμε, να ζήσουμε στην παρουσία Σου αιωνίως, λυτρωμένοι, καθαρισμένοι, άγιοι, κληρονόμοι της δόξης Σου. Πολύ σε ευχαριστούμε για τον Υιό της αγάπης Σου που έστειλες από τους ουρανούς. Σε ευχαριστούμε για τη θυσία του Σταυρού. Σε ευχαριστούμε για το αίμα, για την λύτρωση. Σε ευχαριστούμε για όλα όσα έπαθε ο Χριστός υπέρ ημών. Πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη Σου σε εμάς που ξεχύνεται στις καρδιές μας δια του Αγίου Σου Πνεύματος που μας εδόθηκε. Παρακαλούμε πολύ, μείνε μαζί μας το πρωινό τούτο. Οδήγησέ μας εις τη λατρεία του προσώπου Σου. Παρακαλούμε, οδήγησε και κάθε άλλη στην αναστροφή Σου στο έθνος μας και σε όλο το πρόσωπο της γης. Ευλόγησε, Κύριε, την Εκκλησία Σου. Προετοίμασέ τη για τη μεγάλη συνάντηση την ημέρα της Αρπαγής, τότε που θα ζήσουμε αιωνίως στην παρουσία του Κυρίου. Παρακαλούμε πολύ, ευλόγησε ακόμα ή μάλλον ελέησε το έθνος μας τούτο και σήκωσε το, Κύριε, από την πτώση στην οποία βρίσκεται. Ανόρθωσέ το, σε παρακαλούμε, να εξητήσει το πρόσωπόν Σου, να ζητήσει το πρόσωπόν Σου για τη σωτηρία αιώνια και μεταμέλητη. Κάμε έλεος και κάμε χάρη, σε παρακαλούμε πολύ. Ναι, Κύριε Θεέ μας, μεγάλους άρχοντες και αρχομένους, Εσύ να επισκεφτείς, να τους φέρεις σε μετάνοια και επιστροφή. Να θυμηθείς τα έθνη της γης, να θυμηθείς το λαό των Ισραήλ, να τον φέρεις στους δεσμούς της Διαθήκης. Κύριε, δοξάστητε εν το μέσο ημών. Το πρωινό τούτο θέλουμε να μεγαλυνθείς Εσύ, να δοξαστείς Εσύ. Επάκουσέ μας. Κάνε περισσότερα από όσα ζητούμε ή νοούμε στο όνομα του Χριστού και για τη δόξα Σου την αιωνία εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Ψαλμό, κόπα, στίγμα. 96. Ψάλατε εις τον Κύριον, άσμα νέων. Ψάλατε εις τον Κύριον, πάσα η γη. Ψάλατε εις τον Κύριον, ευλογείτε το όνομα Αυτού. Κηρύτετε από ημέρας εις ημέραν την σωτηρίαν Αυτού. Αναγγείλατε εις τα έθνη την δόξαν Αυτού, εις πάντα στους λαούς τα θαυμάσια Αυτού. Διότι μέγας ο Κύριος και αξιήμνητος φόβρα. Είναι φοβερός υπερ πάντας τους θεούς, διότι πάντες οι θεοί των εθνών είναι είδωλα. Ο Κύριος, ο δε Κύριος τους ουρανούς επίησεν. Δόξα και μεγαλοπρέπεια είναι ενώπιον Αυτού, ισχύς και ωραιότης εν το αγιαστηρίο Αυτού. Απόδοτε εις τον Κύριον πατριέ των λαών, απόδοτε εις τον Κύριον δόξαν και ισχύν. Απόδοτε εις τον Κύριον την δόξαν του ονόματος Αυτού. Λάβετε προσφοράς και εισέλθετε εις τα σαυλάς Αυτού. Προσκυνήσατε τον Κύριον εν το μεγαλοπρεπή αγιαστηρίο Αυτού. Φοβήστε από προσώπου Αυτού πάσα η γη. Είπατε εις τα έθνη, ο Κύριος βασιλεύει. Οι οικουμένοι θέλει βεβαίως είστε εστερεωμένοι, δεν θέλει σαλευτή. Αυτός θέλει κρίνει τους λαούς εν ευθύτητη. Ας εφραίνονται οι ουρανοί και ας αγάλεται η γη. Ας ηχεί η θάλασσα και το πλήρωμα αυτής. Ας χαίρος οι επαιδιάδες και πάντα τα εναυτές. Τότε θέλους οι αγάλεστε πάντα τα δέντρα του δάσους. Ενώπιον του Κυρίου, διότι έρχεται για να κρίνει την γη. Θέλει κρίνει την οικουμένη εν δικαιοσύνη και τους λαούς εν διαλυθεία αυτού. Διότι έρχεται για να κρίνει την γη. Και πώς να μην έρθει. Οι άνθρωποι μέσα στη ματαιότητα του νοός τους

εσκέφτηκαν ότι η δημιουργία τούτη είναι είτε αυθύπαρκτη είτε τυχαία. Δεν είδαν τον Κύριον. Δεν είδαν εκείνον που τη δημιούργησε. Και αυτός θα έρθει, διότι θα έρθει να κάνεις επίσκεψη στα έργα των χειρών του. Του ανήκει η γη. Του ανήκει ο κόσμος. Είναι δικά του δημιουργήματά του. Οι άνθρωποι, λέω, στη ματαιότητα του νου τους, είπαν, ανέπτυξαν και διατύπωσαν ποικίλες θεωρίες. Είπαν είτε ότι γίνηκε κάποια έκρηξη μέσα στο σύμπαν και δημιουργήθηκε το σύμπαν, είτε ότι το σύμπαν είναι συμπυκνωμένη ύλη, συμπυκνώθηκε και δημιούργησε το σύμπαν. Ένα σωρό θεωρίες, αλλά όλες αυτές οι θεωρίες είναι μάταιες. Πρώτα απ' όλα διότι κανένας από αυτούς που διατύπωσε τις θεωρίες δεν έζησε και δεν υπήρξε τότε όταν γίνηκαν τα πράγματα αυτά, ώστε να μπορέσει να μας πει ακριβώς τι συνέβη, τι εγίνηκε. Εάν όλα αυτά τα οποία λένε και οι θεωρίες τους δεν είναι παρά υποθέσεις και ανθρώπινες φαντασίες μάταιες. Εάν θελήσει κανείς να βγάλει συμπέρασμα από το αποτέλεσμα, από τη δημιουργία, αναμφισβήτητα η δημιουργία, το αποτέλεσμα θα τον οδηγήσει στην σωστή, στην βέβαιη σκέψη ότι υπάρχει δημιουργός που δημιούργησε τους κόσμους τούτους. Υπάρχει νους, ο οποίος έφτιαξε το σύμπαν τούτο, ο οποίος εδούλεψε, εις τον οποίον ανήκουν, και ο οποίος θα έλθει για να κρίνει την γη, διότι είναι ο Κύριος του παντός. Όλες αυτές οι θεωρίες δεν είναι παρά συγκαλυμμένες προσπάθειες οι άνθρωποι να σκεπάσουν την αμαρτωλή φύση, την εσωτερική τους, την αμαρτωλή διάθεση της καρδιάς τους, η οποία θέλει να βγάλει από μέσα το φόβο του Θεού. Θα ήθελε να ζήσει χωρίς το Θεό, για να είναι ακριβώς ασίδωτη, να μπορεί να κάνει ο άνθρωπος ό,τι θέλει και κατά συνέπεια δεν τον συμφέρει, δεν θέλει με κανένα τρόπο, δεν θέλει να παραδεχθεί την ύπαρξη του Θεού, γιατί αν παραδεχθεί την ύπαρξη του Θεού, αυτό έχει συνέπειες μέσα στη ζωή του. Θα πρέπει να προσέξει τη ζωή του, θα πρέπει να καταδικάσει την αμαρτία, θα πρέπει να αρνηθεί το πονηρό και το κακό, θα πρέπει να εξητήσει το πρόσωπο του Θεού. Οι άνθρωποι λοιπόν, επειδή ακριβώς δεν θέλουν τον Θεό, δεν θέλουν το φόβο του Θεού, διατυπώνουν θεωρίες ποικίλες και περίεργες και παράξενες. Γιατί πώς γίνεται αυτή η έκρηξη στο σύμπαν, πώς συμπυκνώθηκε η ύλη, ποιος ήταν πίσω από όλα αυτά τα πράγματα και αν έτσι ακόμα εγίνηκαν. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση όταν μελετούσα στην προς Ρωμαίους επιστολή στο πρώτο κεφάλαιο τους συλλογισμούς του Αποστόλου Παύλου αναφορικά με εκείνους οι οποίοι παίρνουν μια στάση αρνητική για την ύπαρξη του Θεού. Αν αρνηθούν το Θεό και επειδή αρνούνται το Θεό παραδίδονται μέσα σε αμαρτίες. Παραδίδονται, παρέδωκεν αυτούς ο Θεός διά των επιθυμιών των καρδιών τους. Προϋπήρξαν δηλαδή οι επιθυμίες μέσα στην καρδιά τους. Άλλος ο Θεός δεν θα τους παρέδιδε. Δεν είναι ο Θεός εκδικητικός, δεν θέλει να κάνει το κακό, το πλάσμα το προορίζει για τη δόξα, αλλά επειδή ήσαν οι επιθυμίες μέσα στις καρδιές τους, τους παραδίδει λοιπόν στην ακαθαρσία, την οποία ζητούσαν και εποφούσαν και επιθυμούσαν, ώστε να ατιμάζονται τα σώματα αυτών μεταξύ των. Μετήλαξαν την αλήθεια του Θεού στο ψεύδος, εσεβάστησαν και λάτρεψαν την κτήσιν, μάλλον παρά το κτίσαντα, ο οποίος είναι ευλογητός εις τους αιώνας. Για τούτο παρέδωκε αυτούς ο Θεός σε πάθη ατιμίας που τάχανε στην καρδιά τους. Και ούτω καθεξής περιγράφει τις γνωστές εκείνες φοβερές περιπτώσεις που των ομοφιλοφίλων, γυναίκες με γυναίκες, άνδρες με άνδρες και ούτω καθεξής, και περιγράφει στην προς Ρωμαίους επιστολή. Το συμπέρασμα είναι ότι η άρνηση του Θεού φέρνει την ανηθικότητα και η ανηθικότης, η επιθυμία της ανηθικότητος οδηγεί στην άρνηση του Θεού. Αυτά τα δύο είναι αλληλένδετα, αλληλοεξαρτώμενα. Είτε το ένα κάνεις πρώτα είτε το άλλο, ή μάλλον θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε με βεβαιότητα ότι όλοι εκείνοι που αρνούνται το Θεό

και δεν βλέπουν το Θεό και δεν θέλουν το Θεό. Είναι διότι μέσα στις καρδιές τους αγαπάνε την αμαρτία. Επιθυμούν την αμαρτία. Επιθυμούν το κακό. Και επειδή το αισθητήριο, το ηθικό αμαυρώνεται. Αμαυρώνεται και ο νους. Το όργανο που συλλαμβάνει τις αποκαλύψεις, τις υπερβατικές του Θεού. Ώστε ενώ ο Θεός δια των ποιημάτων του φαίνεται καθαρά. Της ποιήμασης νοούμενα καθοράται. Σαφώς διαβλέπεται ο Θεός δια των ποιημάτων του, των δημιουργημάτων του. Ο άνθρωπος δεν τον βλέπει, δεν τον βλέπει και βγάνει το συμπέρασμα ότι ο Θεός δεν υπάρχει. Αλλά υπάρχει, δοξασμένο το όνομά του. Και υπάρχει διότι όλη η δημιουργία μιλάει γι' αυτό. Και θα έλθει ξανά στον κόσμο τούτον, διότι είναι ο Δημιουργός. Και θα έρθει στα έργα της δικής του δημιουργίας. Ένας άλλος λόγος που θα έρθει είναι ότι είναι ο νομοθέτης του σύμπαντος. Έβαλε τους νόμους του. Έβαλε επάνω νόμους φυσικούς και γύρω μας. Έβαλε μέσα μας τους νόμους τους ηθικούς. Και ζητάει μια συμμόρφωση του πλάσματος της ηθικής ελευθερίας του ανθρώπου και υπακοή στους νόμους του. Τι γίνεται όμως σε τούτη τη γωνιά του σύμπαντος στην οποία ζούμε? Εδώ κάτω συμβαίνει μεγάλη αταξία. Μεγάλη αταξία. Ηθική αταξία. Σοβαρής μορφής. Τα πλάσματα έχουν επαναστατήσει, έχουν ανταρτέψει εναντίον του νομοθέτου και δημιουργού. Και δεν είναι δυνατόν αυτός παρά να εμφανιστεί επί σκηνής, γιατί είναι δίκαιος, διότι είναι φρουρός της τάξεως την οποία έβαλε αυτός. Της ηθικής τάξεως, των νόμων του. Και θα έρθει να ζητήσει λογαριασμό βάσης του θρόνου του. Μας λέει η Αγία Γραφή, είναι η δικαιοσύνη. Και εκείνος θα έρθει και δικαιοσύνη θα πει να έρχεται και να ζητήσει σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα το λογαριασμό από κάθε πλάσμα, ανάλογα με όσα έπραξε σε τούτο τον κόσμο, είτε αγαθό είτε κακό. Θα έρθει λοιπόν, διότι είναι ο νομοθέτης. Διότι είναι ο φρουρός της τάξεως που έβαλε αυτός και θα ζητήσει το λογαριασμό από το πλάσμα. Υπάρχουν πολλοί ανεξόφλητοι λογαριασμοί. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κάνει πολλά και δεν εισέπραξαν. Και μια μέρα ο Θεός θα δώσει το δίκαιο στον καθένα εκείνο που του ανήκει. Οι ανεξόφλητοι λογαριασμοί μια μέρα θα εξοφληθούν και ο Κύριος θα έρθει. Έρχεται για να κρίνει την γη. Ένας άλλος λόγος που πρέπει να έρθει είναι ότι υπήρξε Θεός της ιστορίας και σαν Θεός της ιστορίας εμίλησε μέσα στην ιστορία. Έστειλε τα όργανα του, έστειλε τους προφήτες του, έστειλε τους δούλους του και δεν είναι δυνατόν οι λόγοι τους οποίους είπανε οι άνθρωποι αυτοί να πέσουν στο κενό. Δεν είναι δυνατόν να πούν ότι ο Θεός έχει μέραν δική του ή ημέρα του Κυρίου που θα κάνει ο Θεός κρίση. Για τα λόγια αυτά να πέσουν στο κενό με κανένα τρόπο. Βεβαίως υπήρξαν χλεβαστέ σε όλες τις εποχές και σε όλους τους καιρούς. Υπήρξαν οι άνθρωποι οι οποίοι χλέβαζαν, οι οποίοι λέγανε και πού είναι ο καιρός της παρουσίας του. Πότε λοιπόν θα έρθει, πότε είναι που θα έρθει, που μας λέτε και μας λέτε και μας λέτε ότι θα έρθει. Τα πράγματα υπήρξαν από αρχής και μέχρι τώρα και στέκουν τα πράγματα όπως ήσαν πάντοτε. Και ο Πέτρος λέει εκούσια αγνοούν τούτο, διότι δεν θέλουν να καταλάβουν ότι ο Θεός μακροθυμεί και ότι θα έρθει για να αποδώσει σε εκείνους που τον προσμένουν με υπομονή, να τους αποδώσει ζωή και ευτυχία και χαρά και αιώνια απόλαυση και σε εκείνους οι οποίοι αρνούνται και πράττουν το κακό την κρίση. Ο Θεός θα έλθει. Δεν είναι δυνατόν σαν Θεός της ιστορίας να αφήσει τα λόγια του να πάνε χαμένα, να πέσουν στο κενό, οι χλεβαστέ να χλεβάσουν ακόμα. Θα έρθει, διότι πρέπει να έρθει. Και ένας ακόμα λόγος που πρέπει να έρθει είναι διότι όλη η δημιουργία τον προσμένει. Ο Απόστολος Παύλος μας αποκαλύπτει στην προς Ρωμαίους επιστολή ότι ετούτη η δημιουργία γύρω μας, η ταλέπορη αυτή η δημιουργία, υπετάχθη στη ματαιότητα εξαιτίας του ανθρώπου. Εξαιτίας του υποτάξαντος αυτήν. Ο άνθρωπος ήταν ο κύριος της δημιουργίας. Ο άνθρωπος έπεσε. Ο άνθρωπος αμάρτησε.
και τούτη δημιουργία η καημένη ακολούθησε στη ματαιότητα. Υπετάχθηκε αυτή. Αλλά όμως δεν μπορούν τα πράγματα να μείνουν πάντοτε έτσι. Η δημιουργία γύρω μας, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, συστενάζει και συναγωνιά άχρη του νυν. Εάν αφήσεις τον εαυτό σου να προσέξει, θα ακούσεις το στεναγμό της δημιουργίας που βρίσκεται κάτω από τη φθορά και κάτω από το θάνατο. Ζητάει να ελευθερωθεί. Και πώς θα γίνει η απελευθέρωσή της? Περιμένει τη μεγάλη ημέρα. Είναι μία ημέρα μέσα στο σύμπαν που είναι ημέρα γιορτινή. Μια ημέρα που θα γιορτάσουν όλοι οι άνθρωποι του Θεού. Είναι μία λαμπρά ημέρα. Μια θαυμάσια ημέρα. Είναι η ημέρα της φανερώσεως των Υιών του Θεού. Είναι εκείνη η μέρα που εμείς όλοι όσοι έχουμε δεχθεί το Χριστό και έχουμε πάρει το Χριστό μέσα μας και η δόξα κατοικεί μέσα μας, αλλά είναι κρυμμένη κάτω από ένα σώμα σκυφτό, καμπούρικο, ζαρωμένο, που κουτσένει, που αρρωσταίνει, που δεν βλέπει καλά. Και οι άνθρωποι τριγύρω γελούν και λένε αυτοί είναι παιδιά του Θεού. Μα τέτοιοι είμαστε κι εμείς. Παιδί του Θεού σημαίνει πολλά πράγματα. Παιδί του Θεού θα πει να είσαι λαμπρός όπως είναι ο Χριστός στη δόξα. Παιδί του Θεού θα πει να είσαι υπεράνω των αγγέλων. Αυτό θα πει παιδί του Θεού. Τέτοια παιδιά έχει ο Θεός. Καμπούρικα, ζαρωμένα, φαλακρά, μυοπικά, πρεσβυοπικά, να μην βλέπουν, άλλα να πεθαίνουν, άλλα να αρρωσταίνουν, άλλα να υποφέρουν στα κρεβάτια. Όχι. Είναι παιδιά του Θεού και έχουν τη σφραγίδα μέσα τους. Αλλά δεν ήρθε η μέρα της φανερώσεως των Υιών του Θεού. Είναι μια ημέρα λαμπρά και γιορτινή που εμείς πρέπει να την ξέρουμε. Εμείς πρέπει να την περιμένουμε και να την περιμένουμε με λαχτάρα. Είναι η μέρα που θα φανερωθούν οι Υιοί του Θεού. Ποιοι είναι? Τότε που το θνητό τούτο θα καταποθεί υπό τη ζωή. Τότε που θα μπούμε στη ζωή. Τότε όλοι θα μας δουν ότι είμαι τα Υιοι του Θεού. Τότε και οι κτήσεις, η δημιουργία θα ακολουθήσει μέσα στη δόξα. Ο ψαλμός λοιπόν μας είπε ότι έρχεται για να κρίνει την γη. Και γιατί να μην έλθει? Θα έρθει στα δικά του τα πράγματα, είναι δική του δημιουργία. Θα έρθει να αποδώσει δικαιοσύνη γιατί είναι νομοθέτης και έβαλε μια τάξη. Θα έρθει για να επαληθεύσουν οι λόγοι τους οποίους τα παιδιά τα δικά του, οι δούλοι οι δικοί του είπαν μέσα στην ανθρώπινη ιστορία. Θα έρθει να ελευθερώσει μαζί με τους δικούς του, να ελευθερώσει και την κτήση, τη δημιουργία η οποία συστενάζει άχρη του νυν. Αλλά υπάρχει κι άλλος ένας λόγος. Θα έρθει για άλλον έναν λόγο τόσο σπουδαίο να τον δούμε σε λίγο. Να ψάλουμε όμως τον ύμνον υπαριθμών. Ποιος αριθμός? Οι μέρες πλησιάζουν. Βρέστε το στα υμνολόγια σας. Από τα βάθη της καρδιάς μας για τα αιώνια σχέδιά σου είναι σχέδια αγάπης για τους δικούς σου. Είσαι Θεός δικαιοσύνης, αγάπης αλλά και δικαιοσύνης και κρίσεως. Και εσύ έρχεται ο Κύριος μας, ο Υιός σου αγαπημένος, έρχεται στην θέση τη δική σου και αντισού του Θεού του Πατέρα, έρχεται απεσταλμένος από σένα για να κρίνει την γη. Έρχεται στη δική του δημιουργία, στον δικό του κόσμο που έβαλε τάξη αυτός, στον κόσμο στον οποίο ανήγγειλε με τους δούλους του ότι μέλει να ξανάρθει, θα έρθει να ελευθερώσει και τη δημιουργία. Παρακαλούμε πολύ, έσω μαζί μας, δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής, μίλησέ μας πνευματικά, στα μάτια μας τα πνευματικά άνοιξέ τα περισσότερο και περισσότερο να δουν τις αλήθειες τις δικές σου. Μείνε μαζί μας και δοξάστη την το Χριστό. Αμήν. Και θα έρθει για έναν άλλον ακόμα λόγο. Διότι ήρθε μια φορά και η πρώτη του εκείνη έλευση ήταν, θα έλεγε κανείς, incognito. Ήρθε κατά κάποιο τρόπο χωρίς να τον καταλάβουν. Ποιος είναι? Ήρθε ντυμένος στο ταπεινό σχήμα, το ανθρώπινο. Είχε αφήσει τη δόξα του, είχε κενώσει τον εαυτόν του και ντύθηκε την ανθρώπινη φύση. Κατέβηκε εδώ κάτω και ήτανε σαν και εμάς, πειράχτηκε σαν και εμάς, χωρίς αμαρτία. Σε τούτη την πρώτη του λοιπόν επίσκεψη εδώ πέρα, δεν γίνει και τίποτα το λαμπρό που να τον αποκαλύψει.
Οι ουρανοί δεν ανοίχτηκαν. Οι άγγελοι δεν κατέβηκαν μες στη λαμπρότητά τους για να κάνουν παράτες, για να εξαγγείλουν την έλευση του βασιλέως. Δεν γίνηκε τίποτα το καταπληκτικό και φοβερό. Αντίθετα, αντί θρόνου, μία ταπεινή φάτνη και ένας Γολγοθάς. Περιστατικά ζωής πολύ ταλέπορα και πολύ ταπεινά. Απ' αρχής η απειλή του θανάτου, ο Ηρώδης τον κυνηγά. Η στέρηση, ο διωγμός, η αγνόηση από το περιβάλλον, η βιοπάλη κοντά εκεί στον Ιωσήφ και στην οικογένειά του. Ο ιδρώτας, ο χλεβασμός από τους εμπέκτες, η αντίθεση και τελικά το αίμα, ο σταυρός. Τι ιστορία για έναν Θεόν. Τι ιστορία πραγματικά για έναν Θεό. Δεν ήταν δική του αυτή η ιστορία. Δεν έπρεπε να ήταν δική του. Η δική του δόξα ήταν άλλη. Αλλά είναι εκείνος που άφησε θελούσια τη δόξα του και ήρθε κάτω στον κόσμο τούτον και υπέφερε και βασανίστηκε και σταυρώθηκε. Και θα ρωτήσεις γιατί, γιατί, γιατί τόσον ηγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε το γιο του το μονογενή δεν λυπήθηκε, αλλά τον έστειλε για να μην απολεστεί, να μην χαθεί πάσο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχει ζωήν αιώνιον. Να γιατί υπέφερε. Αυτά τα παθήματά του μιλούνε εξ αντιθέτου για μια άλλη τραγική ιστορία. Αυτή η τραγική ιστορία του Υιού του Θεού μιλάει για μια άλλη τραγική ιστορία, την τραγική ιστορία του πλάσματος που έπεσε. Και οι δυο αυτές τραγικές ιστορίες συμπλεκόμενες μας δίνουν την πλέον ασύλληπτη σε βάθος ιστορία της αγάπης. Η ταπείνωση του Υιού του Θεού, η πτώση του πλάσματος από την άλλη μεριά. Τα δύο αυτά συνθετόμενα μας δίνουν την πιο λέω ασύλληπτη ιστορία της αγάπης. Τι εγίνηκε? Επειδή το πλάσμα έπεσε, επειδή το πλάσμα τραγικά απέτυχε, επειδή το πλάσμα κατρακύλησε, επειδή το πλάσμα έφτασε τόσο χαμηλά σε δραματικά βάθη, εκείνος αναλαμβάνει το έργο της σωτηρίας και έρχεται στον κόσμο τούτον για να σώσει το πεσμένο, το χαμένο πλάσμα, το βυθισμένο μέσα στο κακό. Ήτανε το πλάσμα η εικόνα του Δημιουργού. Τον έφτιαξε κατ' εικόνα και καθομοίωση. Και δεν ήταν δυνατόν αυτόν που ήταν η εικόνα του να τον εγκαταλείψει. Δεν ήταν δυνατόν σαν έπεσε το πλάσμα να αδιαφορήσει. Δεν ήταν δυνατόν, δεν ήταν στη φύση ενός Θεού, δεν ήταν μέσα στις ιδιότητες ενός Θεού να διαφορήσει για το χαμό του πλάσματος. Και πάνω στην αιωνιότητα γίνεται η πλέον δραματική σκηνή στον κύκλο της Τριάδος, όταν ο Πατέρας προτείνει από αγάπη κάποιος να κατεβεί για να σώσει το χαμένο πλάσμα. Σε περίπτωση που θα πέφτε, ποιος θα ήταν εκείνος? Και εκείνος δέχτηκε. Και δέχτηκε ο Υιός, ο οποίος προσφέρθηκε, ο οποίος κατέβηκε, ο οποίος έδωσε τον εαυτόν του στη θέση την ειδική μας. Και όλα όσα γράφουν τα Ευαγγέλια, όλα όσα γίνηκαν, τα δραματικά αυτά που τα βεβαιώνουν τα Ευαγγέλια, τίποτε δεν ήταν τυχαίο. Τίποτα. Όλα ήσαν ηθελημένα. Όλα ήσαν μέσα στο σχέδιο του Θεού. Ακούμε τον Υιόν του Θεού να λέγει «Ουδείς αιρεί την ψυχή μου απ' εμού, εγώ θέτω την ψυχή μου για σας». Δεν ήταν τυχαίο. Δεν ήταν κάτι που του συνέβη. Ήταν απρόβλεπτο. Αλλά είχε έρθει ειδικά για να δώσει τον εαυτόν του και να δώσει την ψυχή του λύτρων για πολλούς. Στην τελευταία του προσευχή λέγει «Το έργον ετελείωσα, το οποίον μου έδωκας για να κάμω». Του το είχε δώσει ο Θεός και είχε έλθει ακριβώς για να γίνουν αυτά τα πράγματα και το ξέπρε ο Θεός ότι θα γίνουν αυτά, γιατί
Όταν έστελνε τον Υιόν μέσα σε έναν κόσμο ασεβή, ήξερε ότι ο Υιός θα υπέφερε. Ήξερε ότι όλοι δεν θα ήσαν εκείνοι που θα υπήκουαν. Ο Θεός τον έστειλε για να υπακούσουν και να επιστρέψουν. Αλλά ήταν βέβαιο ότι τον Υιόν θα τον απέρριπταν. Ότι ο Υιός αντιμετώπιζε όλες αυτές τις καταστάσεις. Και στο τέλος της διακονίας του ο Κύριος βεβαιώνει: το έργο που μου έδωκας ετελείωσα. Ήρθα να το κάνω αυτό το έργο. Και έκανε το έργο αυτό και ετελείωσε το έργο αυτό. Έτσι λοιπόν ο Υιός προσέφερε τον εαυτόν του. Και αφού έδωσε τον εαυτόν του λύτρων αντίπολων και ήσανε όλα μέσα στα σχέδια του Θεού, και τώρα που η νίκη εγίνηκε, αυτός θα ξανάρθει να πάρει τους λυτρωμένους του, την σοδιά, τον καρπό του έργου το οποίο έκανε επάνω στο Σταυρό. Επάνω στο Σταυρό έκανε ένα έργο νίκης. Πρέπει λοιπόν να μαζέψει τη σοδιά. Και η σοδιά είμαστε όλοι εμείς και όλοι εκείνοι οι οποίοι πιστεύουν στον Υιό του Θεού, οι οποίοι ελυτρώθηκαν και λυτρώνονται. Είναι λοιπόν σωτήρας. Ήρθε επί τούτο. Ήρθε για αυτό το σκοπό. Ήρθε για να σώσει. Και έκανε το έργο και ολοκλήρωσε το έργο. Και πρέπει να έρθει να μαζέψει τη σοδιά την οποία απέκτησε με τα δικά του παθήματα και με την δική του θυσία. Αλλά είναι κι άλλος λόγος. Ήρθε για να λυτρώσει. Αλλά ήρθε και για να διεκδικήσει την κυριότητα της γης από τον εκδικητή, από εκείνον ο οποίος την υφύρπασε από τον άνθρωπο, την υπέκλεψε από τον άνθρωπο, τον παγίδεψε, τον έριξε, του αφήρεσε την κυριότητα της γης, την κυριαρχία της γης. Ο Θεός είχε πει: αυξάνεστε, πληθύνεστε, γεμίσατε την γη και κυριαρχήσατε αυτήν, κατακυριέψατε αυτήν. Αλλά ο άνθρωπος έπεσε. Μάταια προσπαθεί από τότε να κατακυριεύσει τη γη. Η γη ανήκει σ' άλλον. Την έχει υποκλέψει εκείνος ο εχθρός. Και εκείνος έχει τα δικά του όργανα και θα την δώσει την κυριαρχία της γης στο δικό του το όργανο. Και το δικό του το όργανο είναι ο ασεβής, ο οποίος μέλει να έρθει. Ο άνομος, ο οποίος μέλει να έρθει. Η συνισταμένη της αποστασίας και του κακού. Εκείνος θα κυριαρχήσει στη γη, θα κυβερνήσει τη γη, αλλά όχι για πολύ καιρό. Διότι ο Υιός του Θεού ήρθε στον κόσμο τούτον για να σώσει, αλλά και για να αποσπάσει, να ξαναπάρει την κυριαρχία της γης από τα χέρια του εχθρού. Και την πήρε. Την πήρε πράττοντας τα αντίθετα από ό,τι ο άνθρωπος έκανε και το χάσε. Ο άνθρωπος παρήκουσε και τα χάσε. Ο Υιός του Θεού υπήκουσε και τα ξανακέρδισε. Και η υπακοή του εγίνει και έφτασε μέχρι θανάτου. Και όταν ο θάνατος ήρθε τη στιγμή του Σταυρού να τον παραλάβει, νομίζοντας πως κρατάει μια λία στα χέρια του, τη σπουδαιότερη λία που θα υπήρχε μέσα στον κόσμο, τον Υιό του Θεού πεθαμένον, πάρα αυτά τον άφησε και πάρα αυτά τον εγκατέλειψε. Διότι κατάλαβε ότι η λία εκείνη δεν του ανήκε. Διότι αν πέθανε, πέθανε από υπακοή. Και κατά συνέπεια και τον θάνατό του, στο θάνατό του, υπήκουσε μέχρι θανάτου. Και ο διάβολος δεν είχε κανένα δικαίωμα απάνω του. Αν πέθανε προς στιγμή, πέθανε γιατί πήρε τη θέση τη δική μας και πλήρωσε για μας. Αλλά πάρα αυτά ο διάβολος άφησε τη λία του και έφυγε και νικήθηκε. Διότι αυτός κατέβηκε κάτω στο βασίλειο του άδου και του θανάτου. Τους νίκησε, τους απέσπασε τα κλειδιά της εξουσίας και είναι Κύριος. Είναι Κύριος ζωής και θανάτου. Του κάτω κόσμου, του επάνω κόσμου, του παραπάνω κόσμου. Είναι Κύριος των πάντων. Πόσο θαυμάσιο αυτό. Και θα έρθει διότι είναι Κύριος. Θα έρθει να πάρει τους δικούς του. Θα έρθει να κυριαρχήσει απάνω στη γη. Δεν θα αφήσει τον άνομον να κυριαρχεί, τον αντίχριστο να κυριαρχήσει. Το όργανο του σατανά δεν έχει κανένα δικαίωμα. Του απέσπασε αυτό που αυτός υπέκλεψε από τον άνθρωπο. Το ξαναπήρε για να το δώσει στους ανθρώπους και για να γίνει ο άνθρωπος κυρίαρχος, όπως ο Θεός το είπε απ' αρχής, απάνω σε τούτη τη γη. Ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος. Πόσο θαυμάσιο αυτό. Είναι ένας ύμνος που δεν ξέρω αν τον ξέρετε, είναι τρεις στίχοι. Μερικοί μπορεί να τον ξέρουν.
Ο Χριστός Κύριος. Αναστήθηκε Κύριος. Θα ήταν όμορφο να τον ψάλουμε και να τον μάθουμε να τον λέμε αυτόν τον ύμνο. Εγώ σήμερα τον έλεγα όλο το πρωί. Μου άρεσε και ήθελα να επιμένω σε αυτό το τονισμό της κυριότητος του Κυρίου. Ο Χριστός Κύριος αναστήθηκε και είναι Κύριος. Κάθε γόνι θα καμφθεί, κάθε γλώσσα θα το πει πως είναι Κύριος. Εγώ θα το ψάλω, όσοι το ξέρουν να σας ακολουθήσουν και οι άλλοι θα το μάθουν. Θα το πούμε τρεις φορές και θα το μάθουμε. Αντί για ύμνο που θα διαβάζαμε από μέσα. Ο Χριστός Κύριος αναστήθηκε και είναι Κύριος. Κάθε γόνι θα καμφθεί, κάθε γλώσσα θα το πει.

κάθε γόνι θα καμφθεί, κάθε γλώσσα θα το πει, πως είναι Κύριος. Αναστήθηκε και είναι Κύριος. Κάθε γόνι θα καμφθεί, κάθε γλώσσα θα το πει, πως είναι Κύριος. Σε ευχαριστούμε. Είσαι πραγματικά Κύριος. Εσύ ενίκησες, εσύ εθριάμβευσες. Εσύ έκανες έργον σωτηρίας και έσωσες ψυχές. Εσύ ενίκησες τον εχθρό το διάβολο. Απέσπασες και την κυριαρχία της γης από τα χέρια του. Είσαι εσύ που θα βασιλεύσεις. Και προσμένουμε τον ερχομό σου, Κύριε, τότε που και μας όλους θα μας αποκαταστήσεις στη δόξα στην οποία ο Θεός απαρχής είχε σχεδιάσει για τον άνθρωπο. Σε ευχαριστούμε διότι είσαι Κύριος. Κάθε γλώσσα θα το πει ότι είσαι Κύριος. Παρακαλούμε δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής και ευλόγησέ μας στο όνομά σου και για τη δόξα σου. Αμήν. Και το λοιπόν, αφού τα πράγματα είναι έτσι, αυτός λοιπόν θα έρθει. Η Αγία Γραφή είναι γεμάτη από διακηρύξεις για τον ερχομό του. Δεν είναι μονάχα αυτός που το λέει, πάλιν έρχομαι και θέλω σας παραλάβει, λέει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο 14 κεφάλαιο, για να είστε κι εσείς όπου είμαι εγώ. Πάλιν έρχομαι και θέλω σας παραλάβει. Και αυτό το πάλιν έρχομαι εστάλαξε μέσα στις καρδιές των μαθητών και το πίστεψαν και το δέχτηκαν και ήταν η ζωή τους φωτιά κάθε μέρα. Η καλημέρα τους δεν ήταν καλημέρα σαν τη δική μας. Τι λέγανε? Μαράναθα, ο Κύριος είναι εγγύης. Νάτος, όπου και να ανέφτασε, ο Κύριος πλησίων. Μαράναθα, ο Κύριος εγγύης. Έτσι ήταν η καλημέρα τους μεταξύ τους. Και δεν ήταν λέγω τα λόγια του Ιησού Χριστού μονάχα, που βεβαίωσε ότι έρχεται. Ποικίλες περιπτώσεις και σε ποικίλα σημεία η Γραφή μας βεβαιώνει γι' αυτό. Τα δύο εκείνα μυστηριώδη όντα, στο όρος των ελαιών, που οι μαθητές κοιτούσαν καθώς έφευγε πάνω, όταν τον υπέλαβε νεφέλη, εγύρισαν και είδαν τα όντα αυτά λευκοφορεμένα, πιθανόν να ήταν ο Μωυσής και ο Ηλίας που φάνηκαν στη μεταμόρφωση, πιθανόν άγγελοι, κανείς δεν ξέρει. Δεν λέει ότι ήσαν άγγελοι Γραφή. Αυτά τα μυστηριώδη όντα, τα δυο τους είπαν θα έρθει. Όπως τον είδατε να φεύγει, έτσι θα ξανάρθει. Καθώς τον είδατε να φεύγει, συνεπώς εβεβαίωσαν για το δεύτερο ερχομό του. Ακόμα στην προς Θεσσαλονικής επιστολή, στο β' κεφάλαιο, ζωή β' Θεσσαλονικής, στο κεφάλαιο το πρώτο, ο Απόστολος Παύλος, μιλώντας στους Εφεσίους, τους βεβαιώνει για αυτή την έλευση του Κυρίου. Λέει στο 6 εδάφιο 10, συγγνώμη, Θεσσαλονικής, είπα, διαβάζω αλλού. Λέει ο Λόγος του Θεού εδώ, επειδή είναι δίκαιον ενώπιον του Θεού, να ανταποδώσει θλίψην στους όσοι σας θλίβουν, σε εσάς δε τους θλιβωμένους άνεσιν με θυμών, όταν ο Κύριος Ιησούς αποκαλυφθεί απ' ουρανού, μετά των αγγέλων της δυνάμεως αυτού, εν περίφλογος, κάμνον εκδίκησιν εις τους μη γνωρίζοντας τον Θεόν και εις τους μη υπακούοντας εις το Ευαγγέλιον του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ή την εστέλουση τιμωρηθεί με όλεθρον αιώνιον από προσώπου του Κυρίου και από τις δόξεις της δυνάμεως αυτού. Όταν έλθει να ενδοξαστεί εν της Αγίης αυτού και να θαυμαστεί εν πάση της πιστεύουση, επειδή εσείς επιστέψατε εις την μαρτυρίαν ημών εν τη ημέρα εκείνη. Εδώ λοιπόν ο Απόστολος Παύλος βεβαιώνει για την έλευση του Κυρίου. Ο Ιούδας στην επιστολή του επίσης και εκείνος μας γράφει ότι ο Κύριος θα ξανάρθει και θυμίζει μια παλιά προφητεία του Ενόχ, την οποία φέρνει πάλι στη σκηνή και της δίνει το κύρος της θεοπνευστίας, όταν λέει
προφήτευσε περί τούτων και ο Ενόχ, έβδομος από Αδάμ, λέγον, ιδού ήλθεν ο Κύριος. Το θεωρεί τόσο βεβαίο που χρησιμοποιεί χρόνο παρελθόντα. Ήλθεν ο Κύριος με μυριάδας Αγίων αυτού, για να κάνει κρίσιν κατά πάντων και να ελέγξει πάντα στους ασεβείς εξ αυτών, δια πάντα τα έργα της ασεβίας αυτών, τα οποία έπραξαν, και δια πάντα τα σκληρά, τα οποία ελάλησαν κατά αυτού αμαρτωλοί ασεβείς. Τι νομίζετε πως θα μείνουν ανεξόφλητοι οι λογαριασμοί για όλα όσα κάνουν οι άνθρωποι, για όλα όσα λένε, για όλους τους χλεβασμούς, για όλους τους εμπεγμούς, για όλες τις προκλήσεις? Θα δοθεί απάντηση. Θα γίνει εξόφληση. Θα εξοφληθούν κάποτε οι λογαριασμοί. Και ακόμα ο Ματθαίος μας λέγει για την έλευση του Κυρίου, όταν θα έλθει ο βασιλεύς εν τη δόξη αυτού, θα συνάξει πάντα τα έθνη ενώπιον αυτού και θα χωρίσει αυτούς απαλλήλων, όπως χωρίζει ο ποιμήν τα ερήφια από τα πρόβατα. Ο βασιλεύς θα έρθει εν τη δόξη αυτού και βεβαιώνει και αυτός λοιπόν με τον τρόπο του την έλευση του Κυρίου. Και η Αποκάλυψη στο θαυμάσιο εκείνο το Ιωταθήτα κεφάλαιο, είδα τον ουρανό ανοιγμένο και ειδού ύπος λευκός, και ο καθήμενος επ' αυτόν εκαλείτο πιστός και αληθινός, και κρίνει και πολεμεί εν δικαιοσύνη. Και τον περιγράφει τόσο θαυμαστά εκεί. Όλοι αυτοί λοιπόν μιλούνε ότι ο Κύριος θα έρθει. Ο Ιησούς Χριστός πάλι, όταν μίλησε εκείνη την παραβολή των 10 της μνάς, μίλησε για κάποιον Κύριον ευγενή που επορεύθη σε χώραν μακράν να πάρει σε αυτόν βασιλείαν και να επιστρέψει. Και όλη η Παλαιά Διαθήκη μιλάει για τον ερχομό του. Συνεπώς, πάρτο να το καταλάβεις ότι θα έρθει. Είναι σίγουρο ότι θα έρθει. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία γι' αυτό. Κατά συνέπεια, θα πρέπει ο καθένας να ρυθμίσει τη συμπεριφορά του. Εκείνος που δεν έχει δεχθεί και δεν έχει πιστέψει, ταλέπορο πλάσμα. Ποιος λοιπόν θα σε σώσει και τι θα σε σώσει, αν αμελήσεις μια τόσο μεγάλη σωτηρία σαν για αυτή την οποία σου προσφέρει τώρα ο Χριστός? Αλλά και εμείς οι άλλοι, αν θα έρθει, ετοιμαζόμαστε να τον δεχτούμε. Και ετοιμάζομαι να τον δεχτώ σημαίνει πως περπατώ, πως συμπεριφέρομαι, μήπως ο κόσμος έχει επιρροή επάνω μου, μήπως ο κόσμος με μαγεύει, μήπως ο κόσμος με ελκύει, μήπως η πνευματικότητα μου έπεσε, μήπως έχω χαμηλώσει πνευματικά, μήπως δεν είμαι σε εκείνες τις θέσεις και τις καταστάσεις που θα πρέπει να είμαι ώστε να τον υποδεχθώ εν χαρά. Μήπως δεν ζω αγία ζωή, μήπως δεν μελετώ το λόγο του Θεού, μήπως δεν προσέρχομαι στη συνάθρηση, μήπως δεν δείχνω ζήλον για το έργο του Θεού. Είναι λυπηρό μια εκκλησία τόσο μεγάλη σαν τη δική μας να φτάσει σιγά σιγά να δουλεύει μονάχα ο άμμονας και να μην δουλεύουν τα μέλη, να μην δραστηριοποιηθούν τα μέλη ανάλογα με το χάρισμα του ο καθένας. Μαρτυρία, επίσκεψη, διακονία, υπηρεσία, προσφορά, προσευχή, κάθε τι. Όλα τα μέλη. Μια στρατιά εργαζομένων για να προετοιμάσει την έλευση του Κυρίου, διότι περιμένει τον Κύριον. Θα έρθει λοιπόν. Και το ερώτημα το μεγάλο είναι πώς θα έρθει. Εκείνοι οι δύο περίεργοι

αληθινός και κρίνει και πολεμεί εν δικαιοσύνη. Η οφθαλμή αυτού είναι σαν φλόγες πυρός. Στο κεφάλι του έχει διαδήματα πολλά. Έχει όνομα γραμμένο που κανείς δεν γνωρίζει με αυτός. Το ένδυμά του είναι η μάτιο βεβαμένο, είναι ντυμένος η μάτιο βεβαμένο στο αίμα. Και καλείται το όνομά του ο Λόγος του Θεού. Τα στρατεύματα του ουρανού τον ακολουθούν. Απάνω σε ύπους λευκούς. Ντυμένοι λευκό δύσινον, δηλαδή λευκό ημάτιο, καθαρό λαμπρό. Και από το στόμα τους εξέρχεται ρομφαία κοπτερά για να χτυπάμε αυτή τα έθνη. Και αυτός ελυπημάνει αυτούς εν ράβδο σιδηρά. Και αυτός πατεί των λινών του ίνου του θυμού και της οργής του Θεού του Παντοκράτορος. Αυτός ο λινός είναι η Παλαιστίνη κάτω. Εκεί που θα μαζευτούν τα στρατεύματα όλου του κόσμου. Και εκεί θα τους πατήσει. Τα σταφύλια της οργής θα πατηθούν στον λινόν του ίνου του θυμού και της οργής του Θεού. Και το ημάτιον επί των μυρών αυτού, επί το ημάτιον και επί των μυρών, έχει γεγραμμένο το όνομα βασιλεύς, βασιλεύων και κύριος κυρίων. Αυτή είναι μία περιγραφή, η οποία είναι λαμπρά, είναι αδύνατο να την συλλάβει κανείς στην έκτασή της, στη λαμπρότητά της και στο βάθος της. Και άλλη μία, επίσης λαμπρά, είναι τούτη την οποία μας έχει ο Αβακούμ, ο προφήτης στην Παλαιά Διαθήκη, στο τρίτο κεφάλαιο. Όταν λέει, ο Θεός ήλθε από θεμάν, ο Άγιος από το όρους παράν, εκάλυψε ουρανούς η δόξα αυτού και της ενέσεως αυτού η το πλήρης η γη. Οι λάμψεις του ήταν σαν το φως, ακτίνες, εξήρχοντο, εκ της χειρός αυτού. Το λέει σαν σε χρόνο παρελθόντα, γιατί το θεωρεί βέβαιο, αλλά αφορά το μέλλον. Αυτή την έλευση του Κυρίου την δεύτερη, ακτίνες, θα το πούμε, εξέρχονται από τα χέρια του. Εκεί είναι ο κρυψόν της ισχύως αυτού. Έμπρος θέν του προπορεύεται ο θάνατος. Αστραπές εξέρχονται κάτω από τα πόδια του. Στάθηκε, διαμέτρησε τη γη, επέβλεψε, διέλυσε τα έθνη. Τα όρητα αιώνια συνετρίβησαν. Οι αιώνιοι βουνοί ταπεινώθησαν. Εωδοί αυτούν αιώνιοι και ούτω καθεξής. Θανατώνει τον αρχηγό του οίκου των ασεβών, τον Αντίχριστο και όλους τους στρατάρχες του συλλαμβάνονται και θανατώνονται. Και έχει, λέω, μία λαμπρά περιγραφή και ο Αβακούμ για αυτή την έλευση του Κυρίου. Ώστε είμεθα εν αναμονή τρομερών μεγάλων γεγονότων. Αυτά τα γεγονότα πρέπει να είναι μπροστά μας. Ο Κύριος έρχεται και έρχεται για να κρίνει την γη και είναι βέβαιο αυτό. Είναι ανάγκη να ξυπνήσουμε απάνω σε αυτή την αλήθεια και να προσμένουμε. Είναι ανάγκη να διορθώσουμε τη ζωή μας. Είναι ανάγκη να καθαρίσουμε τη ζωή μας. Είναι ανάγκη να αποκτήσουμε ζήλον Θεού για τα πράγματα του Θεού. Ο Κύριος έρχεται. Θα μου πεις τι θα γίνει με τον κόσμο. Τρομερά πράγματα βεβαίως. Οι γραφές τα περιγράφουν. Τούτες τις μέρες έδειξαν οι τηλεοράσεις σας. Εγώ δεν έχω και δεν είδα. Αλλά μου τα είπαν. Ο φίλος μου ο Κώστας, ο Χριστόπουλος μου τα διηγήθηκε από τηλεφώνου. Λέω, γράφτα Κώστα να τα ξέρουμε, να μην τα ξεχάσουμε. Τι θα γίνει αν χρησιμοποιήσουν την πυρηνική ενέργεια? Δεν θα την χρησιμοποιήσει ο Κύριος, αλλά θα τους βάλει αυτούς να την χρησιμοποιήσουν. Το κουτό τους μυαλό θα φτάσει εκεί. Τους οδηγεί στην καταστροφή. Αφού αρνήθηκαν το Θεό, εφευρίσκουν μέσα αυτοκαταστροφής. Και θα φτάσουν εκεί. Τα σπίτια θα πέφτουν σαν χάρτινη πύργη. Τα τζάμια θα σπάνε και θα σκοτώνουν ανθρώπους, θα κυκλοφορούν ή θερμότης θα λιώνει σίδερα, θα γίνουν φοβερά πράγματα. Και εκείνοι που θα μπαίνουν μέσα στα καταφύγια δεν θα μπορούν να ζήσουν εκεί. Θα βγουν, θα υπάρχει ραδιενέργεια. Ο κόσμος θα υποφέρει, ο κόσμος. Στην Αποκάλυψη μιλάει, ζητούν από τις πέτρες να πέσουν επάνω τους, να τους σκεπάσουν από την οργή του αρνίου που έρχεται. Και τόσα άλλα πράγματα φοβερά. Αλλά ο κόσμος, η γη δεν θα καταστραφεί. Δεν θα καταστραφεί τελικά. Μπορεί η σκηνή του κόσμου βέβαια τούτη να υποστεί αλλιώσεις και κρίσεις από την έλευση του Κυρίου. Δεν θα καταστραφεί τελικά. Ο Κύριος βασιλεύει, λέει ο Ψαλμωδός. Η γη θα είναι οικουμένη, είναι εστερεωμένη. Εις τον αιώνα εστερεωμένη. Ο Κύριος θα τα φτιάξει. Οι άνθρωποι θα τα καταστρέψουν. Ο Κύριος θα ξαναφτιάξει τα πράγματα και η οικουμένη θα είναι εις τον αιώνα εστερεωμένη. Εμείς λοιπόν περιμένουμε εκείνον που θα έρθει. Περιμένουμε τον καινούριο αιώνα, περιμένουμε τον καινούριο κόσμο,
Αλλά αδελφοί μου,

αγαπητοί, να τον περιμένουμε άξια. Ντυμένη τα λευκά μας, τη στολή τη λευκή από μέσα μας, λαμπάδες αναμένες, όλοι να προσμένουμε τον Κύριο που έρχεται. Έρχεται για να κρίνει την γη, αλλά για να λυτρώσει τους δικούς του και να τους πάρει. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Αμφιβάλλεις γι' αυτό, σκύψε στη γραφή, διάβασε και δες. Και δες ότι όλα είναι αλήθεια. Δες τι λέει ο κόσμος από την άλλη μεριά. Τι λένε οι τηλεοράσεις, τι λένε οι επιστήμονες, τι λένε τα βιβλία. Όλα σημειώνουν την καταστροφή που έρχεται. Ο Κύριος έρχεται. Έρχεται για να κρίνει την γη. Ήθε ο Κύριος να τα βάλει στις καρδιές όλων μας. Να ψάλουμε «Έρχεται ο Κύριος ημών». Ευλογημένε, σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου εν τω Χριστώ. Σε ευχαριστούμε για τον Υιό σου, τον μόνο γενή που έστειλες από τους ουρανούς, σωτήρα μας και λυτρωτή μας. Παρακαλούμε πολύ, δώσε μας χάρη όλοι εμείς που πιστέψαμε στον Υιό της αγάπης σου, να προσμένουμε τον ερχομό του, με ανοιχτή την καρδιά, με ελεύθερο το πνεύμα αφιερωμένο σε αυτόν. Να τον ψάλλουμε, να τον υμνούμε, να ζούμε ζωή Αγία, προετοιμαζόμενοι για τη μεγάλη συνάντηση μαζί του. Αφύπνισε την Εκκλησία σου. Δραστηριοποίησε την Εκκλησία σου. Ενεργοποίησε την Εκκλησία σου. Κάμε έλεος και χάρη, ώστε όλοι να μπορέσουμε την ημέρα εκείνη να σταθούμε καθώς πρέπει μπροστά σου. Και η μέρα αυτή είναι τόσο πολύ κοντά, τόσο πλησίω. Επακούσέ μας, κάνε περισσότερα από όσα ζητούμε ή νοούμε, στο όνομα του Χριστού και για τη δόξα σου την αιωνία, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Γράφεια από την επιστολή του Πέτρου τη Δευτέρα, κεφαλαίο γάμα. Εν δε τούτο ας μη σας λανθάνει αγαπητοί, ότι παρακυρίω μία ημέρα είναι ως χίλια έτη και χίλια έτη ως ημέρα μία. Δεν βραδύνει ο Κύριος την υπόσχεση αυτού, ως την εσ λογίζονται τούτο βραδύτητα, αλλά μακροθυμίηση μας. Μη θέλων να απολεσθώσει την εσ, αλλά πάντες να έλθωσει εις μετάνοιαν. Θέλει δε ελθεί η μέρα του Κυρίου ως κλέπτης ενικτή. Καθήλοι ουρανοί θέλουσι παρέρθημε συρριγμών, τα στοιχεία πειρακτούμενα θέλουσι διαλυθεί, η γη και τα εναυτή έργα θέλουσι κατακαεί. Επειδή λοιπόν πάντα τα αυτά διαλύονται, οποίοι πρέπει να είστε εσείς, εις πολίτευμα Άγιον και ευσέβεια, προσμένοντες και σπέβδοντες εις την παρουσίαν της ημέρας του Θεού, καθήν οι ουρανοί πυρούμενοι θέλουσι διαλυθεί και τα στοιχεία πειρακτούμενα θέλουσι χωνευθεί. Κατά δε την υπόσχεση αυτού, νέους ουρανούς και νέαν γην προσμένομεν, εις τους οποίους δικαιοσύνη κατοικεί. Εδώ είναι μερικές αλήθειες συμπυκνωμένες. Ένα, πρώτον, ότι ο χρόνος δεν παίζει μεγάλο ρόλο στα μάτια του Θεού. Για μας έχει σπουδαία σημασία. Ο Θεός τις χίλιες μέρες, τα χίλια χρόνια, τα υπολογίζει σε μια μέρα και τη μια μέρα σε χίλια χρόνια. Συνεπώς έδωσε την υποσχεσή του, άργησε να την εκπληρώσει. Το δεύτερο, η δεύτερη αλήθεια. Δεν πρέπει να νομίσουμε ότι αυτό το πράγμα γίνεται διότι δεν πρόκειται να έρθει, αλλά θέλει να μας φέρει σε μετάνοια. Συνεπώς ο χρόνος δουλεύει για τη δική μας μετάνοια και επιστροφή. Αν λοιπόν ο Κύριος καθυστερεί, τόσο το περισσότερο εμείς πρέπει να ετοιμαζόμαστε, μπας και μας βρει και μας βρει ανετοίμους. Έπειτα, ότι ο κόσμος τούτος θα παρέλθει με συρριγμό. Δηλαδή αυτά τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν, έτσι όπως τα κατήντησε η αμαρτία, σίγουρα θα καταστραφούν. Αλλά ο Κύριος την οικουμένη θα τη φτιάξει. Και η οικουμένη θα είναι εστερεωμένη εις τον αιώνα, διότι του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής. Και ο Κύριος θα τα φτιάξει όλα εκ νέου. Και σύμφωνα λοιπόν με την υπόσχεσή του, περιμένουμε νέους ουρανούς και νέα γη στους οποίους δικαιοσύνη κατοικεί. Το σπουδαιότερο από όλα, αδελφοί, είναι η δική μας προετοιμασία, ο καθαρισμός μας, ο εσωτερικός, η αγρύπνια, η αφύπνιση, η προσδοκία του Κυρίου.
Ο Κύριος να μας δώσει χάρη να τον περιμένουμε εν χαρά. Να περιμένουμε και να μην αισχυνθούμε την ημέρα εκείνη. Πατέρα μας ευλογημένε, πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου εν τω Χριστώ. Παρακαλούμε πολύ εσύ ο Θεός της αληθιάς σου να τις κάνεις ζωή και δύναμη μέσα μας. Να μας αξιώσεις να δίνουμε μια ζωντανή μαρτυρία τριγύρω μας. Να είμαι αφιερωμένοι και να προσμένουμε τον ερχομό σου. Ναι, δεν αργείς Κύριε, έρχεσαι ταχαίως όπως το λες. Και εμείς προσμένουμε το δικό σου ερχομό, τότε που θα μας πάρει στη δόξα τους λυτρωμένους σου. Πολύ σε ευχαριστούμε για το αίμα σου, για τη θυσία σου, για το σταυρό, για το Γολγοθά, για τον άρτο και το ποτήριο που παριστούν το σώμα σου και το αίμα σου που κόπηκε και χύθηκε εκεί στο Γολγοθά για μας. Πολύ σε ευχαριστούμε για την ώρα αυτή που απολαύσαμε το πρόσωπό σου. Δώσε μας χάρη να ομολογούμε ότι συναπεθάνομαι μαζί σου και ζούμε όχι πλέον για τον εαυτό μας, αλλά για σε τον Αναστάντα Κύριο. Παρακαλούμε πολύ, μείνε μαζί μας και ευλογησέ μας. Φέρομαι ενωπιόν σου και την αδελφή την Ταζή με τα προβλήματά της, τις ανάγκες της, το πρίξιμο αυτό που την πιάνει. Παρακαλούμε να τη θεραπεύσεις και την οικογένειά της να θυμηθείς, Κύριε, να κάνεις έλεος. Την αδελφή την Κομνηνού που αύριο θα εγχειριστεί, παρακαλούμε Κύριε να παρασταθείς εσύ, να πάρεις τα χέρια των γιατρών, να οδηγήσεις και να κάνεις Κύριε μια αποτελεσματική επέμβαση και να δώσεις υγεία και χάρη στην αδελφή και γρήγορη ανάρρωση και να την ξαναφέρεις ανάμεσά μας για τη δόξα σου. Και τον σύζυγό της, τον αδελφό τον Γιάννη, παρακαλούμε πολύ εσύ ο Θεός να τον στηρίζεις, στερεώνεις και να τον αυξάνεις τη χάρη σου. Όλους τους αδελφούς και τις αδελφές, την αδελφή Εύφη τα μάτια της, παρακαλούμε Κύριε εσύ ο Θεός να τα κρατήσεις και να τα χαρίσεις, να μην έχει καμία. Την Καρίδη την αδελφή μας που πολύ Κύριε έχει τραυματιστεί και πολύ πολύ υποφέρει, σε παρακαλούμε να της παρασταθείς, να δώσεις θεραπεία και ανάρρωση Κύριε και να τη φέρεις ταχαίως ανάμεσά μας. Ακόμα την αδελφή τη Γαντέ, την Μαρία τη Σοφιανοπούλου Γαντέ, που είναι και εκείνη τραυματισμένη από αυτοκινητιστικό, Κύριε, να κάνεις έλεος και χάρη και εσύ να τις παρασταθείς και να την εγείρεις. Σε παρακαλούμε και κάθε τι που έχει ο καθένας μας, κάθε ανάγκη και κάθε αδυναμία, να αναλάβεις εσύ ο Κύριος ο Θεός. Μείνε μαζί μας, ευλόγησέ μας, ευλόγησε και το κήρυγμά σου το βράδυ. Σε παρακαλούμε φέρε αδελφούς, να μην είναι άδεια η αίθουσα, ο Κύριε και καμέλεος. Στο όνομα του Ιησού Χριστού του Κυρίου, ευλόγησε και τα παιδιά στην κατασκήνωση, τόσοι νέοι που έχουν μαζευτεί επάνω και κάνε να είναι το συνέδριό τους ευλογημένο, να ζήσουν την παρουσία την ειδική σου και να νιώσουν τη δύναμή σου, ώστε να σώζεις Κύριε και πολλές ψυχές να μετανοήσουν και να στραφούν. Σε ευχαριστούμε για την παιδική κατασκήνωση που γίνηκε. Παρακαλώ και το ταξίδι μου αύριο ανάλαβε, όπως και το άλλο στην Αυστραλία. Εσύ ο Κύριος να προπορευτείς και ο Κύριος να δώσει τις ευλογίες τις δικές σου για τη δόξα σου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού του Κυρίου, τώρα και εις αιώνας αιώνων. Αμήν.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Να επικοινωνήσουμε ο ένας με τον άλλον πνευματικά, ενθυμούμενοι την αγάπη του Θεού για μας, ενθυμούμενοι το μεγάλο έργο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού στο Σταυρό του Γολγοθά για μας τους αμαρτωλούς, που ήταν η αφετηρία να γνωρίσουμε το Θεό, τον Πατέρα μας, σαν Θεό αγάπης, σαν Θεό ελέους σε μας, στις οικογένειές μας, σε όλους εκείνους που τον έχουν γνωρίσει μέσω του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Το Πνεύμα του Θεού μίλησε στον καθένα από εμάς ξεχωριστά, σε όλους μαζί, μας κάλεσε από τις δουλειές μας, από τις οικογένειές μας, για αυτές τις ωραίες στιγμές πνευματικής επικοινωνίας. Και πρέπει πάντα να ενθυμούμαστε ότι δεν μπορεί να υπάρξει επικοινωνία αν δεν γίνεται στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και είναι η πεποίθηση πάντα δική μας ότι εάν ένας, δύο, τρεις είμαστε μαζεμένοι στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, σίγουρα Αυτός είναι πάντα μαζί μας, πλούσιος στις πνευματικές ευλογίες, πλούσιος στις χαρές. Θα ήθελα να αρχίσουμε την απόψινή μας επικοινωνία ψάλλοντες μέσα από την καρδιά μας τον ύμνο 342. Ύμνος με τον αριθμό 342. Ημέρε πλησιάζουν και τα τέλη των καιρών και συντόμως θα ειδούμε τον Χριστόν. Θα αφήσουμε τον κόσμο, θα αρπαχθόμεν προς Αυτόν, θα ενώμεν αιωνίως τον Χριστόν. Ημέρε πλησιάζουν και τα τέλη των καιρών και

Απολαμβάνοντας, αγαπητοί, την πνευματική μας συντροφιά απόψε, θα ήθελα να ψάλλουμε άλλο έναν ύμνο που είναι σε όλους γνωστός και αγαπητός, τον ύμνο με τον αριθμό 195. Όταν 195, όταν θύελε του βίου, με απειλώσει πανταχού, καταφύγιον μου έχω τον Θεό του ουρανού.

Σε ευχαριστούμε, ουράνιε Πατέρα μας, διότι η καρδιά μας είναι γεμάτη από την πεποίθηση ότι Εσύ πραγματικά θα μας κρύψεις, θα μας κρύψεις στη σκιά της παλάμης Σου, διότι Εσύ είσαι ο Θεός μας που μας αγάπησες. Εσύ μας ελέησες, στέλνοντας, σε δώσε μας, Κύριέ μας, τον Ιησού Χριστό, να σταυρωθεί, να πεθάνει για μας, να μας φέρει κοντά Σου, να σε γνωρίσουμε σαν Θεό αγάπης και ελέους. Σε ευχαριστούμε διότι λυτρώνοντάς μας δια της σταυρικής θυσίας του Υιού Σου τη αγαπημένου, μας ένωσες αυτή την πνευματική κοινωνία και τώρα είμαστε μπροστά Σου να ακούσουμε τι Εσύ θέλεις να μας αποκαλύψεις μέσα από τον αιώνιο, τον αναλύωτο Λόγο Σου. Σε παρακαλούμε πάρα πολύ αυτή τη βραδιά Εσύ να ανοίξεις το βιβλίο Σου και Εσύ στον καθένα από μας να αποκαλύψεις το συγκεκριμένο μήνυμα που θέλεις να δώσεις, μήνυμα που σχετίζεται με τους σκοπούς Σου τους Άγιους, μήνυμα που έχει να κάνει με την ξαναγέννηση της Εκκλησίας Σου, με την αναζωπήρωση της Εκκλησίας Σου, με την υλοποίηση της αποστολής της Εκκλησίας Σου, να κάνει γνωστή στο περιβάλλον της την πολυπίκυλο σοφία τη δική Σου εν Χριστώ Ιησού. Σε παρακαλούμε, αύξησε Εσύ ο Θεός μας με την αγιότητα και την αφοσίωση που Εσύ μας χαρίζεις, τους δεσμούς που μας συνέχουν, τους δεσμούς που μας κρατούν ενωμένους στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και Εσύ ευλόγησέ μας και ευλογώντας εμάς, κάνε μας ευλογία και για τους άλλους. Η πατρίδα μας ζητά και διψά να ακούσει το απλό, το συγκεκριμένο, το καθαρό μήνυμα της αγάπης Σου, της αγάπης εκείνης που γίνεται γνωστή μόνο και μόνο δια του Σταυρού του Γολγοθά. Σε παρακαλούμε έσω μαζί μας απόψε και εσύ συγκέντρωσε την προσοχή μας σε αυτά που θέλεις να μας πεις και εσύ σχολίασέ τα με το Άγιο Σου Πνεύμα. Έσω μαζί μας στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν ο Θεός μας. Αγαπητοί, το Πνεύμα του Θεού έβαλε στην καρδιά μου να σας διαβάσω ένα κομμάτι μέσα από τον αναλύωτο, τον αιώνιο Λόγο του Θεού που είναι παρμένο από τους ψαλμούς από τον ευλογημένο τον 111ο ψαλμό τον Ρο Ιώτα Θήτα. Θα ήθελα να σας διαβάσω από τα εδάφια 33 έως 40 και από το 97 μέχρι το 105, στη σελίδα 571. Αρχίζοντας από το εδάφιο 33. «Δίδαξον με, Κύριε, την οδόν των διαταγμάτων Σου και θέλω φυλάτη αυτήν μέχρι τέλους. Συνέτησόν με και θέλω φυλάτη των νόμων Σου. Ναι, θέλω φυλάτη αυτών εν όλη η καρδία. Οδήγησόν με εις την οδόν των προσταγμάτων Σου, διότι εφραίνομαι εις αυτήν. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά Σου και μη εις πλεονεξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου από το να βλέπωση ματαιότητα. Ζωοποίησον με εν τη οδό Σου. Εκτέλεσον τον λόγο Σου προς τον δούλο Σου, ώστις είναι δεδομένος εις τον φόβον Σου. Αφαίρεσον το όνειδός μου το οποίον φοβούμαι, διότι η εκκρίση Σου είναι αγαθέ. Ιδού, επεθύμησα τα σεντολά Σου, ζωοποίησόν με δια της δικαιοσύνης Σου. Πόσον αγαπώ τον νόμον Σου, όλην την ημέρα είναι μελέτη μου. Δια των προσταγμάτων Σου με έκαμες σοφότερον των εχθρών μου, διότι είναι πάντοτε μετε μου. Είμαι συνετότερος πάντων των διδασκόντων με, διότι τα μαρτύριά Σου
είναι μελέτη μου. Είμαι συνετότερος των γερόντων, διότι εφύλαξα τα σεντολά σου. Από πάσης οδού πονηράς εκόλλησα τους πόδας μου, για να φυλάξω τον λόγον σου. Από τον κρίσεόν σου δεν εξέκλεινα, διότι εσύ με δίδαξας. Πόσον γλυκής είναι η λόγη σου εις τον ουρανίσκον μου, είναι υπέρ μέλη εις το στόμα μου. Εκ των εντολών σου έγινα συνετός, δια τούτο εμίσθησα πάσαν οδόν ψεύδους. Λίχνος εις τους πόδας μου είναι ο λόγος σου και φως εις τας τρίβους μου. Ήθε, αγαπητοί, το Πνεύμα του Θεού να σχολιάσει πλούσια, με ιδιαίτερο τρόπο για τον καθένα από μας, αυτά τα ευλογημένα λόγια που διαβάσαμε από το Λόγο του Θεού. Το θέμα μας αυτή τη βραδιά είναι από τα πλουσιότερα θέματα, θα έλεγα, που θίγει το βιβλίο του Λόγου του Θεού, το εγχειρίδιο που έχουμε μπροστά μας, που είναι γραμμένο από το Πνεύμα του Λόγου του Θεού. Το θέμα μας, αγαπητοί, ίσως φανεί παράξενο, αλλά είναι πολύ σημαντικό, είναι το θέμα της παιδείας, το θέμα της μόρφωσης. Παιδεία, είμαι σίγουρος σε όλους μας, σημαίνει ανατροφή. Ειδικά σημαίνει ανατροφή του παιδιού. Σημαίνει σίγουρα μόρφωση των παιδιών μας. Το αποτέλεσμα της παιδείας, σύμφωνα με τον κοινό νου, είναι σίγουρα η διανοητική καλλιέργεια των ανθρώπων, που οι άνθρωποι επηρεάζονται σίγουρα με βάση την παιδεία που παίρνουν στην καθημερινή τους συμπεριφορά, που ο τρόπος που ζουν επηρεάζεται από τον τρόπο της μόρφωσης και από το περιεχόμενο της μόρφωσης που πήραν. Η παιδεία ήταν ένα σημαντικό κεφάλαιο στην αρχαία εποχή. Οι αρχαίοι έλεγαν ότι μέσω της παιδείας ευτυχεί ο κόσμος. Η ευτυχία του ατόμου και της κοινωνίας είναι αποτέλεσμα, βασίζεται στην παιδεία. Η παιδεία είναι το μόνο καταφύγιο κατά τους αρχαίους για αυτούς που είχαν την ατυχία να είναι πτωχοί. Μέσω της παιδείας θα ήταν δυνατόν να καταξιωθούν στο περιβάλλον τους. Οι αρχαίοι επίσης ενόμιζαν ότι η παιδεία είναι μία ιερή υπόθεση και ότι η παιδεία είχε σίγουρα θεραπευτικές ιδιότητες όπου την έβρισκε κανείς. Μέχρι την ηλικία των 7 ετών, τη διδασκαλία των παιδιών στην αρχαία Ελλάδα εγένετο από την μητέρα και για τα αγόρια και για τα κορίτσια. Μέχρι την ηλικία των 7 ετών τα παιδιά διδάσκονται στοιχεία μυθολογίας και πολύ βασικά απλά πράγματα που είχαν να κάνουν με την γραφή. Από την ηλικία των 7 μέχρι και των 15, μόνο τα αγόρια εστέλλοντο σε ένα σχολείο ανάλογο του δικού μας σημερινού δημοτικού, και εκεί είχαν την ευκαιρία να μάθουν και να καλλιεργήσουν την ελληνική γλώσσα. Μάθαιναν στοιχεία της αριθμητικής, της μουσικής και επίσης είχαν την ευκαιρία να γυμνάζονται. Μετά την ηλικία των 15 ετών, τα εύπορα παιδιά
εστέλλοντος το γνωστό γυμνάσιο, που σίγουρα ήταν κάτι το διαφορετικό από το δικό μας το γυμνάσιο. Εκεί τα πράγματα ήσαν πάρα πολύ αυστηρά. Είχαν την ευκαιρία να, μέσα σε ένα πάρα πολύ αυστηρό περιβάλλον, να ετοιμάζονται τα αγόρια να γίνουν πολίτες, πολίτες υπεύθυνοι και καλλιεργημένοι. Στις μέρες μας είμαι σίγουρος πως θα συμφωνήσετε ότι η παιδεία είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Αφορά όλους μας, όλους όσους έχουν παιδιά, και αφορά σίγουρα την πολιτεία. Όλοι επιθυμούμε να έχουν την πιο καλή παιδεία τα παιδιά μας. Θέλουμε σίγουρα να μορφωθούν, να μάθουν την τέχνη και τη χάρη του λόγου. Θέλουμε να μάθουν να εκφράζονται και μέσω της παιδείας, μέσω του δημοτικού, του λύκειου και του πανεπιστημίου, θέλουμε τα παιδιά μας να αποκτήσουν μια επαγγελματική κατάρτιση για να γίνουν υπεύθυνοι πολίτες, ανεξάρτητοι στην κοινωνία μας. Βεβαίως, τα παιδιά μας μέσω της παιδείας επηρεάζονται, χαράσονται με σκοπό, σύμφωνα με τον κοινό νου, να υπηρετήσουν και να υπηρετηθούν στο κοινωνικό σύνολο που θα ευρεθούν. Είναι εμπειρία όλων μας ότι σίγουρα οι δαπάνες της παιδείας είναι πάρα πολύ σημαντικές και για πολλούς από μας είναι δυσβάστακτες. Ειδικά στο λύκειο και στο πανεπιστήμιο, ένα πολύ σημαντικό ποσοστό των πόρων μιας οικογένειας αναλύσκεται στην παιδεία των παιδιών μας. Αν γνωρίζετε, από τον κρατικό προϋπολογισμό ένα τεράστιο ποσοστό πηγαίνει για την μόρφωση. Στις δυτικές χώρες περίπου 10% του κρατικού προϋπολογισμού διατίθεται για την ανέργεση κτηρίων σχολικών, για τον εξοπλισμό, για τη συντήρηση, τη θέρμανση, για τους δασκάλους, για βιβλία, για μέσα παιδείας. Βεβαίως, όλοι ανεξαιρέτως δεχόμαστε την επιτακτική ανάγκη της παιδείας. Θα είναι το ανόητο να μην επιθυμούμε, να μην θέλουμε τα παιδιά μας να μορφωθούν. Είναι προς στιγμή αδιανόητο ένας χριστιανός να αφήσει τα παιδιά του αμόρφωτα. Σίγουρα, μέσω της παιδείας, όπως την γνωρίζουμε όλοι σήμερα, τα παιδιά μας δεν θα γνωρίσουν το Θεό. Δεν θα τον ανακαλύψουν, δεν θα επικοινωνήσουν με το Θεό μέσω της παιδείας που προσφέρεται σήμερα στα παιδιά μας. Και όσο περνά ο χρόνος, τόσο πιο πολύ θα έλεγα η παιδεία, όπως προσφέρεται στα παιδιά μας, έχει την τάση να τα αλωτριώνει από την πίστη στο Θεό. Ο Απόστολος Παύλος, είμαι σίγουρος, το ενθυμίστε από τη μελέτη του Λόγου του Θεού, είναι πάρα πολύ κατηγορηματικός όσον αφορά το θέμα της παιδείας. Μας λέει, αν θυμίστε απερίφραστα, πως μέσω της ανθρώπινης σοφίας, μέσω των σημερινών πανεπιστημίων, είναι αδύνατο ο άνθρωπος να γνωρίσει τον Θεό. Όσοι φοιτούν σήμερα στα λύκεια, στα πανεπιστήμια, με ελάχιστες εξαιρέσεις, θα επιβεβαιώσουν ότι αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν αποτελεί και δεν θα πρέπει να αποτελεί έκπληξη για τον Χριστό, για τον χριστιανό, το ότι υπάρχει σίγουρα μέσα στις Άγιες Γραφές το θέμα της παιδείας. Είναι όλες οι σελίδες της Αγίας Γραφής, αγαπητοί, ποτισμένες με το θέμα της παιδείας, της μόρφωσης. Σίγουρα βρίσκομαι μέσα στο Λόγο του Θεού
το σκοπό, την αποστολή της παιδείας. Και υπάρχει αυτό το θέμα της παιδείας στις Άγιες Γραφές ιδιαίτερο και παρουσιάζεται κατά ιδιαίτερο και συγκεκριμένο τρόπο όταν ο Θεός αποφασίζει να ευλογήσει μια συγκεκριμένη οικογένεια με παιδιά. Από εκείνη ακριβώς τη στιγμή αρχίζει σύμφωνα με τις Άγιες Γραφές η παιδεία να γίνεται πραγματικότητα. Η μόρφωση των παιδιών των χριστιανών είναι από τα κύρια αντικείμενα του Λόγου του Θεού. Ναι, πρέπει να το ομολογήσουμε όλοι εμείς που πρεσβεύομαι, εμείς που πιστεύουμε ότι ανήκουμε στον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, ότι οι Άγιες Γραφές θίγουν πέρα για πέρα αυτό το ζωτικό θέμα της παιδείας. Θα μας δοθεί λοιπόν η ευκαιρία αυτή τη βραδιά να δούμε τι μας λέγει ο Λόγος του Θεού για την παιδεία, ιδιαίτερα στην Παλαιά Διαθήκη, με πολύ απλά, με πολύ καταληπτά λόγια, αλλά πλούσια σε περιεχόμενο.

γη της πραγματικής παιδείας, της σωστής μόρφωσης. Η δεύτερη αρχή, το δεύτερο βασικό πράγμα που πάντοτε οι πιστοί πρέπει να έχουν υπόψη τους και να το ζουν, είναι ότι σύμφωνα με τις Άγιες Γραφές, ο ίδιος ο Θεός είναι ο εκπαιδευτής, ο μορφωτής των παιδιών μας. Αν ενθυμίστε από τη μελέτη του Λόγου του Θεού, ο Μωυσής μας λέει ξεκάθαρα: «Τώρα λοιπόν άκουγε Ισραήλ τα διατάγματα και τα σκρίσεις τας οποίας εγώ σας διδάσκω να κάμνετε για να ζήσετε, για να εισέλθετε και να κληρονομήσετε την γη». Η παιδεία κατά τις γραφές είναι εκείνη όπου ο Θεός ο ίδιος μιλάει στα παιδιά του, και μέσω της παιδείας που δίνει ο Θεός υπάρχει ζωή, υπάρχει πνευματική κληρονομιά. Σε ένα άλλο σημείο της Παλαιάς Διαθήκης βλέπουμε πως ο ίδιος ο Θεός, ο ίδιος ο Κύριος είναι ο δάσκαλος του Μωυσέως. Λοιπόν, είναι ο μέγας διδάσκαλος. Είναι στο Δευτερονόμιο, στο 4ο κεφάλαιο, 1ο και 2ο εδάφιο. Και όταν βλέπουμε μερικές φορές τον Θεό να εξοργίζεται με το λαό του, τον βλέπουμε να συμβαίνει ό,τι στην πραγματικότητα γίνεται όταν ένας δάσκαλος στη σημερινή μας εποχή εξοργίζεται με τους μαθητές του. Αν και ο δάσκαλος πολλές φορές τιμωρεί την τάξη του, και είναι αυτό εμπειρία όλων μας, είναι ταυτόχρονα πολύ κοντά στους μαθητάς του, είναι ο εμπνευστής των, ο καθοδηγητής των, είναι έτοιμος να τους διορθώσει. Η διδασκαλία στην Παλαιά Διαθήκη, αγαπητοί, θα ενθυμίσετε τη μελέτη σας, ότι άρχιζε πάρα πολύ νωρίς το πρωί για τα παιδιά. Και όχι μόνο άρχιζε νωρίς το πρωί, αλλά άρχιζε ευθύς ως μπορούσαν να επικοινωνήσουν με το περιβάλλον τους με βάση τον λόγο. Η διδασκαλία στα μικρά παιδιά στην Παλαιά Διαθήκη και από πολύ μικρή ηλικία και η έναρξή της νωρίς το πρωί, αυτά τα δύο βασικά πράγματα είναι Παλαιάς Διαθήκης που αναμφισβήτητα είναι δεκτές και εφαρμόζονται σήμερα. Νωρίς το πρωί διδασκαλία και έναρξη της διδασκαλίας εξ απαλών ονείχων. Ένα άλλο πολύ βασικό παιδαγωγικό αξίωμα είναι ότι η μετάδοση των γνώσεων στην αρχή πρέπει να γίνεται σιγά σιγά. Ο Ισαΐας μας λέει σε ένα τμήμα ότι η παιδεία ξεκινά με διδασκαλίαν επί διδασκαλίαν, με στίχων επί στίχων, ο λίγον εδώ, ο λίγον εκεί. Είμαι σίγουρος ότι είναι η εμπειρία όλων μας ότι κάπως έτσι ξεκίνησε και η παιδεία η δική μας. Για τον λαό Ισραήλ, αγαπητοί, το βασικό, το μόνο παραδεκτό κείμενο διδασκαλίας ήσαν και είναι οι Άγιες Γραφές. Είναι το μόνο πραγματικό εγχειρίδιο παιδείας σύμφωνα με το Λόγο του Θεού. Και βεβαίως ο συγγραφεύς αυτού του εγχειριδίου της πραγματικής παιδείας είναι το Πνεύμα του Θεού. Και είναι η εμπειρία όλων μας ότι οι Άγιες Γραφές περιέχουν ό,τι χρειάζεται
ο άνθρωπος να γνωρίσει το Θεό, να σωθεί από το Θεό δια της σταυρικής θυσίας του Υιού Του. Η διδασκαλία των παιδιών ξεκινούσε στην Παλαιά Διαθήκη από την ηλικία των 5 ετών και τέλειωνε στην ηλικία των 18 ετών, όπου συνήθως τα κορίτσια του λαού Ισραήλ επαντρεύονται. Η επαγγελματική εκπαίδευση των παιδιών του λαού Ισραήλ ξεκινούσε από την ηλικία των 18 ετών. Οι πρώτοι δάσκαλοι στην Παλαιά Διαθήκη βεβαίως δεν μπορούσαν να είναι άλλοι από τους γονείς που είχαν σαν κύρια αποστολή να διδάξουν γραφή και ανάγνωση στα παιδιά τους με βάση το Λόγο του Θεού. Ταυτόχρονα, από μικρής ηλικίας, οι γονείς έδιδαν βασικά στοιχεία για την ιστορία των επεμβάσεων του Θεού χάριν του λαού Ισραήλ. Αργότερα υπήρξαν στις συναγωγές ιδιαίτερες αίθουσες διδασκαλίας που αποτελούσαν τον πλέον κατάλληλο χώρο μετά από το σπίτι για τη συστηματική παιδεία των παιδιών βάσει του Λόγου του Θεού. Δύο, αγαπητοί, και δεν πρέπει να το ξεχνούμε αυτό, ήσαν η σκοπή της παιδείας σύμφωνα με την Παλαιά Διαθήκη. Πρώτα-πρώτα, οι γονείς, ολόκληρος ο λαός Ισραήλ, είχε σαν σκοπό να μεταδώσει κατά τον πλέον απλό, κατά τον πλέον χειροπιαστό τρόπο τη Διαθήκη, τη συμφωνία που έκανε ο ίδιος ο Θεός με τους πατέρας Τον. Η ενημέρωση των παιδιών του λαού Ισραήλ, η ενημέρωση κάθε γενιάς για την μεγάλη, για την τρομερή αυτή υπόσχεση που έδωσε ο Θεός στον Αβραάμ ότι θα τον κάνει έθνος μέγα, η ενημέρωση αυτής των παιδιών του λαού Ισραήλ για αυτή την υπόσχεση ήταν μία από τις κύριες αποστολές της παιδείας στην Παλαιά Διαθήκη. Ο δεύτερος σκοπός της παιδείας ήταν να ικανώσει τα παιδιά του λαού Ισραήλ να ζήσουν σύμφωνα με τις εντολές που ήσαν μέσα στο Λόγο του Θεού. Κάθε λοιπόν γενιά του λαού Ισραήλ μέσω της παιδείας είχε την σίγουρη ευκαιρία να πάρει αυτή την ιστορική μνήμη, θα έλεγα την σωτηριακή μνήμη των επεμβάσεων του Θεού στις προηγούμενες γενιές και σε αυτή τη συγκεκριμένη γενιά που εξεπαιδεύεται, των επεμβάσεων του Θεού μέσα που πηγάζουν μέσα από την υπόσχεση που έδωσε στον Πατριάρχη Αβραάμ. Ταυτόχρονα, κάθε γενιά του λαού Ισραήλ μέσω της παιδείας εκαλείται να ζήσει μία Άγια ζωή σύμφωνα με τις εντολές του Θεού που βρίσκονται στο Λόγο Του. Πολλές φορές οι δάσκαλοι χρησιμοποιούσαν απλές φυσικές μεθόδους να διεγείρουν την περιέργεια των παιδιών για να μάθουν μέσα από το Λόγο του Θεού τις επεμβάσεις Του. Πολλές φορές, ενθυμίστε από το Λόγο του Θεού, βρίσκουμε αυτά τα παραδείγματα. Αν ενθυμίστε, όταν ο Ιησούς του Ναβί οδήγησε τον λαό του Θεού μέσω του ξηραμένου προς χάριν τους Ιορδάνη, πήρε 12 πέτρες, 12 λίθους και έστησε ένα μνημείο στην απέναντι όχθη και είπε: «Όταν εις το μέλλον
ερωτώσιν οι ίσας τους πατέρας αυτών λέγοντες, τι δηλούσι η λήθη ούτη, τότε θέλετε αναγγείλει προς τους ιούς σας, λέγοντες, διαξηράς διεύει ο Ισραήλ τον Ιορδάνην τούτον, διότι απεξήρανε Κύριος ο Θεός σας τα ύδατα του Ιορδάνου εμπροσθέν σας, έως ου διεύετε, καθώς έκαμε Κύριος ο Θεός σας εις την Ερυθράν θάλασσαν. Διαναγνωρίσωσι πάντες οι λαοί της γης την χείραν του Κυρίου ότι είναι κρατεά. Διαναφοβήστε Κύριον τον Θεόν σας πάντοτε. Μέσω της παιδείας, λοιπόν αγαπητοί, είχαν την ευκαιρία τα παιδιά του λαού Ισραήλ να γνωρίσουν, να γευθούν, να θυμηθούν το κρατεό χέρι του Θεού μέσα από τις επεβάσεις του. Όταν κατά την εορτή του Πάσχα τα παιδιά ρωτούσαν να μάθουν από περιέργεια τη σημασία της, το νόημα της θυσίας του αμνού, γιατί γινόταν αυτή η συγκεκριμένη γιορτή του Πάσχα, οι πατέρες των είχαν τη θεία εντολή να διδάξουν στα παιδιά τους τον σκοπό και το νόημά της. Ο λόγος του Θεού ήταν σαφέστατος. Μόνον πρόσεχε σε αυτόν, μήπως λησμονήσεις τα πράγματα τα οποία είδων η οφθαλμή σου και μήπως χωριστώσιν από τις καρδίες σου, αλλά δίδασκε αυτά εις τους ιούς σου και στους ιούς των ιών σου. Ο δεύτερος, ο σημαντικός σκοπός της παιδείας, αγαπητοί, κατά την Παλαιά Διαθήκη, ήταν ο ηθικός, ο πνευματικός, ο ουσιαστικός σκοπός που αναφέρεται στην Γένεση, στο βιβλίο της Γενέσεως, στο Ιωταΐτα κεφάλαιο 19ο εδάφιο. Επειδή γνωρίζω τον Αβραάμ ότι θέλει διατάξει προς τους ιούς αυτούς και προς τον οίκον αυτού με θεαυτόν και θέλω σου φυλάξει την οδόν του Κυρίου για να πράττωση δικαιοσύνην και κρίσιν. Δικαιοσύνη και κρίσις, αγαπητοί, ήτο ο δεύτερος σκοπός της παιδείας. Σεβασμός στους γονείς, βοήθεια στους φτωχούς, άσυλο στους επισκέπτες, απαγόρευση της κοπής, απαγόρευση του ψεύδους, της ψευδομαρτυρίας, της ψευδορκίας, της εκμετάλλευσης των φτωχών από τους πλουσίους, ήσαν σίγουρα αντικείμενα διδασκαλίας για τα παιδιά του λαού Ισραήλ μέσα από το Λόγο του Θεού. Ταυτόχρονα, οι ηθικές συναλλαγές μεταξύ των ανθρώπων, ο σεβασμός, η παροχή βοήθειας στους ηλικιωμένους, η αγάπη προς τους ξένους, όλα αυτά πηγάζουν από την αγιότητα του Θεού, πηγάζουν από την Άγια Κοινωνία μέσα στην οποία ο Θεός υπάρχει μεταξύ των αγαπημένων Του. Όλες αυτές οι αρχές συνιστούσαν, όπως ενθυμίστε, τον φόβο του Θεού που εθεωρείτο σαν αρχή της σοφίας. Είμαι σίγουρος όλοι μας διαβάζουμε αρκετές φορές το βιβλίο των Παροιμιών. Αυτό το βιβλίο που μπορεί να θεωρηθεί σαν ένα βασικό εγχειρίδιο πρακτικών συμβουλών μας δίδει πάρα πολύ πρακτικές οδηγίες για τις σχέσεις που πρέπει να υπάρχουν μεταξύ των προϊσταμένων και των υφισταμένων.
μας δίνουν πρακτικές οδηγίες πώς να αποφεύγουμε το κακό στην καθημερινή μας επικοινωνία. Ειδικά στο 5ο κεφάλαιο των παροιμιών, αγαπητοί, θα ήθελα στο έψιλον κεφάλαιο να σας διαβάσω μερικές από αυτές τις συμβουλές, τις αλήθειες που δίδει στους νέους ο Λόγος του Θεού όσον αφορά τις σχέσεις τους με τις γυναίκες. Θα ήθελα να σας διαβάσω τα πρώτα 13 εδάφια. «Υιέ μου, πρόσεχε εις την σοφίαν μου, κλείνον το οτίε σου εις την σύνεσή μου, δια να τηρείς φρόνησιν και τα χείλη σου να φυλάτωσιν γνώσιν, διότι τα χείλη της αλωτρίας γυναικός στάζουσιν ως κυρίθρα μέλητος και ο ουρανίσκος αυτής είναι μαλακότερος ελαίους. Το τέλος όμως αυτής είναι πικρόν ως αψύνθιον, οξύ ως μάχερα δίστομος. Οι πόδες αυτής καταβαίνουσιν εις θάνατον, τα βήματα αυτής καταντώσιν εις τον άδειν, δια να μη γνωρίσεις την οδόν της ζωής. Επορία αυτής είναι άστατη και ουχή ευδιάγνωστη. Ακούσατε με λοιπόν τώρα τέκνα και μη αποστραφείτε τους λόγους του στόματός μου. Απομάκρυνον την οδό σου απ' αυτής και μη πλησιάζεις εις την θύραν του οίκου αυτής. Δια να μη δώσεις την τιμή σου εις άλλους και τα αίτη σου εις τους ανελεήμονας. Δια να μη χορταστώσει ξένη από τις περιουσίες σου και η κόπη σου έλθωσιν εις οίκον αλωτρίου. Και εσύ στενάζεις εις τα έσχατά σου όταν η σάρξ σου και το σώμα σου καταναλθώσιν και λέγεις πώς εμίσησα την παιδείαν και η καρδία μου καταφρόνησε τους ελέγχους και δεν υπήκουσα εις την φωνήν των διδασκόντων με ουδέ έκλεινα το οτίον μου εις τους νουθετούντας με». Είναι βασικές απλές διακηρύξεις ζωής μέσα από το βιβλίο των παροιμιών. Από την αρχή αυτού του βιβλίου μέχρι και το τελευταίο εδάφιο βλέπουμε να τονίζεται η σπουδαιότητα της διδασκαλίας. Η σοφία, όπως διαβάσαμε, εξισώνεται με την ίδια τη ζωή. Η σοφία βεβαίως του Θεού. Η σοφία στηρίζεται στη δικαιοσύνη και στην κρίση. Και από την άλλη πλευρά, στις κοινωνικές προσαρμογές που αναπόφευκτα είναι η εμπειρία όταν εφαρμόζεται στη ζωή μας, η σοφία είναι η πηγή της ύπαρξης, είναι ίασης, όπως λέει ο Λόγος του Θεού για την σάρκα. Μας λέει «δράξου την παιδεία, μη αφήσεις αυτήν, φύλατε αυτήν, διότι αυτή είναι η ζωή σου». Παιδεία λοιπόν και ζωή, σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, είναι ταυτόσιμες πραγματικότητες. Η σκοπή της παιδείας που αναφέραμε προηγουμένως μας παρουσιάζονται κατά πάρα πολύ γλαφυρό τρόπο στην εισαγωγή του βιβλίου των παροιμιών. Θα μου επιτρέψετε να σας διαβάσω από το πρώτο κεφάλαιο, από το δεύτερο μέχρι και το 8ο εδάφιο. Για να γνωρίσει της σοφίαν και παιδείαν, δια να νοήσει λόγους φρονήσεως, δια να λάβει διδασκαλίαν συνέσεως, δικαιοσύνης και κρίσεως και ευθύτητος, δια να δώσει νόησιν εις τους απλούς
και εις των νέων μάθησιν και διάγνωσιν. Ο σοφός ακούων θέλει γίνει σοφότερος και ο νοήμων θέλει αποκτήσει επιστήμην κυβερνήσεως, ώστε να εννοεί παροιμίαν και σκοτεινών λόγων ρίση σοφών και ενίγματα αυτών. Αρχή σοφίας φόβος Κυρίου. Οι άφρονες καταφρονούσι τη σοφίαν και την διδασκαλίαν. Άκουε, Υιέ μου, την διδασκαλίαν του πατρός σου και μη απορρίψεις των νόμων της μητρός σου. Βλέπουμε λοιπόν, αγαπητοί, ότι η παιδεία είναι μια πραγματικότητα που ποτέ δεν σταματά. Όταν είμαστε σοφοί, μπορούμε μέσα από τη σοφία του Λόγου του Θεού να γίνουμε ακόμα σοφότεροι και να ξεπεράσουμε αυτούς που μας διδάσκουν. Διαβάσαμε σε αυτό το κομμάτι του Λόγου του Θεού πως η παιδεία η πραγματική ποτέ δεν σταματά. Είναι μία υπόθεση που καλύπτει όλη τη ζωή του ανθρώπου. Η πραγματική ευτυχία, η ευτυχία η δική μας των παιδιών μας, είναι εκείνη που πηγάζει αποκλειστικά μέσα από τον νόμο του Θεού, μέσα από το Λόγο του Θεού. Στην Καινή Διαθήκη, η παιδεία, αγαπητοί, δεν είναι δυνατόν να λογιστεί, δεν μπορούμε να θίξουμε το θέμα της παιδείας χωρίς τον μοναδικό, χωρίς τον μεγάλο δάσκαλο, χωρίς τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό. Ο Ιησούς, ο λυτρωτής μας, είναι πολύ περισσότερο από ραβί, είναι πολύ περισσότερο από δάσκαλος. Είναι εκείνος που μας αποκάλυψε, που μας γνώρισε τον ουράνιο Πατέρα μας. Στο παρελθόν, στην Παλαιά Διαθήκη, σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, ο Θεός αποκαλύπτε το σιγά σιγά, λίγο λίγο, αλλά διά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο Θεός απεκαλύφθη σε όλη του την πληρότητα, σε όλη του τη σοφία, με όλα τα αποφασιστικά σχέδιά του για τον άνθρωπο. Παιδεία στην Καινή Διαθήκη καλύπτει όλες τις ηλικίες. Δεν υπάρχει, δεν μπορεί να υπάρξει μαθητής, ουσιαστικός μαθητής, είτε αυτός είναι νέος, είτε αυτός είναι γέρος, σύμφωνα με την Καινή Διαθήκη, εάν δεν είναι διατεθειμένος να ακούσει τι ο Κυριός μας Ιησούς Χριστός του λέγει. Σε όλους ο Κύριος μας λέει, ελάτε σε μένα όλοι εσείς που είσαστε κουρασμένοι, που είσαστε φορτωμένοι με τις αμαρτίες σας και εγώ θα σας ξεκουράσω. Ο Κύριος μας είναι η οδός, είναι η αλήθεια, είναι η ζωή, είναι η πηγή της ζωής, είναι ο δρόμος μέσω του οποίου επιστρέφουμε στον ουράνιο Πατέρα μας. Παιδεία, μόρφωση, σημαίνει σύμφωνα με τις Άγιες Γραφές να μορφωθεί ο Χριστός μέσα μας. Σημαίνει πάντοτε να είμαστε εν Χριστώ. Σημαίνει ταυτόχρονα ότι παίρνοντας την παιδεία, τη σωτηριακή παιδεία από τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, ταυτόχρονα και αναπόφευκτα γινόμαστε μία πόλις φωτεινή που λάμπει πάνω στο ψηλό βουνό, που όλοι που είναι μέσα στο σκοτάδι την βλέπουν και φωτίζονται και στη συνέχεια δίδουν το φως που παίρνουν στο περιβάλλον των τυφλών που βρίσκονται. Αδελφοί, για μας τους πιστούς, αυτή και μόνον αυτή είναι η παιδεία. Δεν μπορεί να υπάρξει άλλη παιδεία για τα παιδιά μας, για μας, για τα μέλη της Εκκλησίας του Κυρίου. Το βιβλίο μας, το μόνο μας βιβλίο, είναι οι Άγιες και μόνο οι Άγιες Γραφές. Η παιδεία μας ξεκινά από το Θεό. Ο δάσκαλός μας, αυτός που μας απεκάλυψε το Θεό, είναι ο λυτρωτής μας, ο Κυριός μας, ο Ιησούς Χριστός.
Αυτά μας αποκαλύπτουν περί παιδείας οι Άγιες Γραφές. Αυτά πιστεύομαι, αυτά διδάσκομαι, αυτά θα συνεχίζουμε να λέμε. Ήθε το Πνεύμα του Θεού να σχολιάσει πλούσια αυτά τα λόγια στις καρδιές μας. Όρθιοι αγαπητοί. Για μια ακόμη φορά, ουράνιε Πατέρα μας, εμείς το σύνολο των αγαπημένων Σου, μέσω του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, που είμαστε εδώ, Σου λέμε ευχαριστώ, που μας αγάπησες, που μας ελέησες, που μας ελύτρωσες, που μας έφερες κοντά Σου. Σε ευχαριστούμε, διότι μέσα από τις Άγιες Γραφές πήραμε την παιδεία τη δική Σου, που αρχίζει και τελειώνει με τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Σε παρακαλούμε, δώσε μας αυξημένες δυνάμεις αυτή την παιδεία να παρουσιάσουμε, αυτή την παιδεία να διδάξουμε στα παιδιά μας, στο περιβάλλον μας, για να γίνεις εσύ γνωστός, για να μορφωθεί ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός μέσα μας. Ευλόγησέ μας, χρησιμοποίησέ μας, κάνε μας όργανα της ειρήνης Σου και της αγάπης Σου και απόλυσέ μας εν ειρήνη, στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

έναν κόσμο πνευματικό και νομίζουν ότι αυτός ο κόσμος ο πνευματικός είναι ψυχές, πλανώνται. Διότι δεν είναι ψυχές. Αλλά είναι δαίμονες, κατά την έκφραση της Αγίας Γραφής, πνεύματα πονηρά. Και τα αποτελέσματα αυτών των επικοινωνιών τα ανακαλύπτουν πολύ γρήγορα στη ζωή τους με συνέπειες μέσα στην πνευματική τους υπόσταση και τη σωματική. Διχασμός της προσωπικότητας, διαταραχές πνευματικές εσωτερικές, ανησυχία της ψυχής, σπασμένα νεύρα, κατάθλιψης, κατάπτωση σωματική, αδιαφορία για τη ζωή. Αυτή η αδιαφορία για κάθε ενδιαφέρον μέσα στη ζωή, όλα αυτά είναι συνέπειες αυτής της επικοινωνίας με τον πνευματικό κόσμο, εφόσον κάποιος τις πραγματοποιεί. Λέγω λοιπόν ότι εκείνοι που επιδιώκουν αυτές τις επικοινωνίες δεν έχουν καμία άλλη απόδειξη στα χέρια τους. Πλην των διαβεβαιώσεων τις οποίες δίδουν τα πνεύματα αυτά. Αλλά ποιος σου λέγει ότι δεν ξεγελιέσαι? Ποιος σου λέει ότι τα πνεύματα αυτά δεν σε ξεγελούν? Σου λένε ότι είναι η ψυχή του νεκρού, ενώ στην πραγματικότητα πρόκειται περί δαιμονίων. Μόνον η αυθεντική προσωπικότητα του Ιησού Χριστού θα μπορούσε να μας δώσει φως και μας το έδωσε το φως. Η αυθεντική προσωπικότητα του Ιησού Χριστού και της Αγίας Γραφής της Βίβλου, η οποία έρχεται να μας φωτίσει και να μας πει ότι δεν είναι επιτρεπτή αυτή η επικοινωνία με τον υπερβατικό κόσμο δι' αυτού του τρόπου. Υπάρχει άλλος τρόπος επικοινωνίας, καθαρός, Άγιος όπως είπαμε, δια του Ιησού Χριστού. Και εκείνος ο οποίος πιστεύει στον Χριστό είναι ένα διάμεσον, αλλά διάμεσον αγαθόν και κατέχεται από πνεύμα, αλλά πνεύμα Άγιον. Είναι το Άγιον Πνεύμα του Θεού, το οποίο ο Θεός δίδει σε εκείνους οι οποίοι τον αγαπούν. Στην Βίβλο, όπως είπαμε και άλλοτε, έχουμε απαγορεύσεις για τις επικοινωνίες αυτές της έξω του Ιησού Χριστού, διαμέσου ανθρώπων, διαμέσων δηλαδή, και επικοινωνίες με δίθεν πνεύματα νεκρών. Και διαβάζω τα εδάφια αυτά και τα ξαναθυμίζω, διότι πρέπει να θυμούμε τις απαγορεύσεις της Αγίας Γραφής, η οποία έχει λόγο να απαγορεύει αυτά. Στον Ισαΐα, στο Ήτα κεφάλαιο, το 19 εδάφιο λέει: «Και όταν σας είπωση ερωτήσατε τους έχοντας πνεύμα μαντίας και τους νεκρομάντης και τους μορμυρίζοντας και τους ψιθυρίζοντας», που λένε είτε ξόρια, είτε ποικίλια και εγκαστρίμητοι, νεκρομάντης, οι άλλοι που ασκούν μαντίας για να βρουν αντικείμενα χαμένα και πράγματα και πρόσωπα, ή κάνουν μαγείες για να μεταβάλουν πραγματικότητες τριγύρω προς το κακό, θα απαντήσετε, θα αποκριθείτε. Ο λαός δεν θέλει ερωτήσει τον Θεόν αυτού, θέλει προστρέξει εις τους νεκρούς περί των ζώντων. Θα πάει να ρωτήσει νεκρούς και να πληροφορηθεί από νεκρούς περί των ζώντων και δεν θα πάει κατευθείαν στο Θεό του, στην πηγή. Όταν μας λέγει ο λόγος του Θεού ότι τον ερχόμενο προς εμέ δεν θέλω εκβάλει έξω, και ο Θεός μας δίνει την απάντηση που θέλουμε, εάν με προσευχή υψωθούμε ενώπιον του Θεού. Εις τον νόμο και εις την μαρτυρία, μαρτυρία του Ευαγγελίου, εάν δεν λαλώσει κατά των λόγων τούτων, βεβαίως δεν είναι φως εις αυτούς. Εάν δεν απαντάνε έτσι, οι άνθρωποι που αποτελούν, που ανήκουν εις την μαρτυρία του Χριστού και τηρούν τον νόμο του Θεού, εάν δεν απαντάνε με αυτόν τον τρόπο, θα πάμε στους νεκρούς και θα ρωτήσουμε τους νεκρούς για τους ζώντας? Και δεν θα πάμε κατευθείαν στο Θεό, την πηγή της ζωής? Εάν κανείς δεν απαντάει, λέει, κατά αυτόν τον τρόπο, δεν υπάρχει φως μέσα του. Και θέλουν συμπεράσει δι' αυτής της γης σκληρός, βεβαρημένη και λιμότοντες. Και όταν πεινάσωση, θέλουν σε αγανακτή, και θέλουν οι κακολογοί των βασιλέων αυτών, των θεών αυτών και των θεών αυτών. Και θέλουν οι αναβλέψει στα άνω, έπειτα θέλουν οι αναβλέψει στη γη, και η δύο ταραχή και σκότο, θάντων αγωνία, και θέλουν οι εξωστοί ει το σκότο. Αυτή είναι η τύχη όλων εκείνων, οι οποίοι επικοινωνούν με τον σκοτεινό πνευματικό κόσμο, χωρί να μπορούν να κάνουν καμία διάκριση. Και επίση,
είχαμε αναφέρει και τα αναφέρω πάλι διότι αξίζει τον κόπο λέγω να τα θυμούμεθα. Τα εδάφια εις την Παλαιά Διαθήκη, στο Λεβιτικό, στο κάπα κεφάλαιο, στο 6 εδάφιο, λέει ο Λόγος του Θεού, και η ψυχή η οποία θα ακολουθήσει τους έχοντας πνεύμα μαντίας και τους επαϊδούς, για να πορνεύει κατόπιν αυτών, θέλω επιστήσει το προσωπό μου κατά της ψυχής εκείνης και θέλω εξολοθρεύσει αυτήν εκ μέσου του λαού αυτής. Αγιάστητε λοιπόν και γίνεστε Άγιοι, διότι εγώ είμαι Κύριος, ο Θεός σας. Και στο βιβλίο της Αποκαλύψεως μας λέγει ότι καμία σχέση δεν έχουν αυτοί οι οποίοι επικοινωνούν με πνεύματα, χρησιμοποιούν μέσα τέτοια μαντίας, νεκρομαντίας, πλαχνομαντίας και ούτω καθεξής για να επικοινωνήσουν με τον κόσμο, τον πνευματικό, τον σκοτεινό. Υπάρχει αντίληψη μεταξύ αυτών των ασχολουμένων με τα πνευματιστικά φαινόμενα ότι η Βίβλος, μα πώς η Βίβλος, δεν υποστηρίζει η Βίβλος, λένε, τις πνευματιστικές επικοινωνίες και ερμηνεύουν μερικά πράγματα της Βίβλου, γεγονότα και φαινόμενα της Βίβλου κατά τον τρόπο το δικό τους. Επί παραδείγματι, μιλάνε για την μεταμόρφωση του Ιησού στο όρος της μεταμορφώσεως και την εμφάνιση από μια μεριά του Ηλία και του Μωυσέως, ο οποίος Μωυσής είχε πεθάνει. Και λένε αυτή δεν είναι εμφάνιση και μάλιστα κατά την έκφραση εκείνη θα λέγανε εκτοπλασματική εμφάνιση ενός νεκρού προσώπου. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να σημειώσει κανείς ότι επάνω στο όρος της μεταμορφώσεως μόνο ο Μωυσής ήταν νεκρός. Ο Ηλίας είχε αρπαγεί. Ο Κύριος ήταν ζωντανός ανάμεσά τους και μεταμορφώθη. Συνεπώς, δεν έχουμε περίπτωση τέτοια. Ούτε εχρησιμοποιήθη μέντιουμ, ούτε επεκαλέστη κανείς κανένα πνεύμα. Αυτή είναι η σκηνή πρώτα απ' όλα της δόξης του Κυρίου. Ο Ιησούς Χριστός ήθελε να εμφανίσει τη δόξα του, πώς θα είναι όταν θα έρθει να παραλάβει τους δικούς του. Και η διακήρυξη η οποία ενώθηκε στο όρος της μεταμορφώσεως δεν ήτανε ακούτε τους νεκρούς ή επικοινωνείτε με τους νεκρούς. Ο Θεός όταν μίλησε είπε αυτού ακούετε. Αυτός είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, αυτού ακούετε. Που σημαίνει ότι αν θέλεις πληροφορία για όλα τα ζητήματα τα πνευματικά θα πρέπει να στραφείς και να κατευθυνθείς εις τον Ιησού Χριστόν τον Κύριον και να ρωτήσεις αυτό την Βίβλο και τον Ιησού Χριστόν με την προσευχή. Έπειτα αυτοί ήσανε σε σώματα, ενσώματοι. Ο Μεν Ηλίας το είχε πάρει το δικό του. Ο Ιησούς ήταν από το κάτω και το σώμα του, μόνο που το σώμα αυτό μπήκε στη δόξα. Ο δε Μωυσής